0: Γεια σου, Αλέξη, μου σε εμπιστευόμαστε.
1: Γεια σου, Αλέξη. Γεια
2: χαρά.
0: Αλέξη Αβόπουλος, θα ήθελα και τη δική του άποψη από αύριο να δούμε κάποια στιγμή για τις θέσεις αυτές. Δεν έχω άλλο χρόνο τώρα, οπότε πάρτε τον Αλέξη Αβόπουλο και πάμε στους δύο άλλους ρεπόρτερ που είναι οι μπασκετικοί μας. Έτσι θα κλείσουμε. Είχαμε την κουβέντα σας νωρίτερα που έχω πει και παλιότερα και δεν μου βγήκε σε καλό. Εδώ λοιπόν, η Βάλια Πηλιανίδη. Κόντεσα να μην σε γνωρίσω, έτσι.
3: Χαίρετε.
0: Και η Ηλίας Δαλιώτης. Στο γνωστό μέρος, ο ταπεινός εργάτης Ηλίας Δαλιώτης ξανά στο σημείο που τον αφήσαμε.
4: Βάλια, πάλι έξω.
0: Στο Βάλια. Δεν έχει πάτη σε Ελλάδα, ρε.
1: Απάντησε όμως, σου ερώτησε κάτι.
0: Τι είπε, τι είπε.
1: Τι είπε, κόντεσα να μην σε γνωρίσω.
0: Τι είπε.
1: Σου απάντησε γιατί.
0: Γιατί.
1: Ναι.
3: Γιατί ρώτησα.
0: Γιατί έχει ένα φόντο περίεργο και ίσως και η εικόνα εδώ με παραπλάνει σε λίγο.
5: Παραμυθένιο είναι.
0: Αν ρωτά αν είσαι πάρα πολύ όμορφη, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Αν με ρωτά.
3: Σας πληροφορώ,
1: το πιο
3: έτσι αρχαία, από τις πιο αρχαίες εκκλησίες, κτίρια της Λιθουανίας, είναι από το 18ο αιώνα.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ, λέει ο κόσμος, όταν κάνει κομπλιμέντο κάποιοι. Ναι. Δεν έκανε, το ευχαριστώ.
4: Να είσαι τουλάχιστον ευγενική.
0: Να είσαι ευγενική.
3: Δεν άκουσα.
4: Σου είπα ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Θες να τα ακούσει συνέχεια.
0: Και δεν τα λέω συχνά.
5: Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
1: Νομίζετε ότι τη είπατε για την εκκλησία ότι είναι όμορφη.
3: Άμα το λέει ο Μπακόπουλος, είναι χρυσάφι.
4: Α, ναι, τώρα χρυσάφι. Πολύ ωραία. Μιλάει πίσω από την πλάτη.
0: Χρυσό μου, παιδί.
4: Στου διαδρόμου.
0: Ο Ηλίας χαμογελάει με νόημα. Συνεχίζω. Πάμε, Βάλια, έχω μόνο δύο λεπτά. Ένα πραγματάκι μόνο δύο. Το βράδυ τα πείτε τα υπόλοιπα. Έχουμε το βράδυ εκπομπή. Τα λέω καλά, έτσι, Γρηγόρη. Πολύ καλά τα λέω, Πολύ ωραία.
3: Ναι, πολύ σωστά. Ουσιαστικά η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα για τον Ολυμπιακό είναι να περιορίσει τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Είναι το μεγαλύτερο έτσι, κομμάτι για τους Ερυθρόλευκους, από όντως και του Μιλουτίνοφ. Να πούμε ότι είναι εδώ τα δύο νέα μεταγραφικά, αν μπορούμε να τα πούμε, αποκτήματα του Ολυμπιακού, Ντάνστον και Πάπας. Ο Ντάνστον θα πάρει αρκετό χρόνο. Υπολογίζουμε ώστε να περιορίσει με τον όγκο του και με την εμπειρία του κάπως ή να κουράσει τον Βαλαντσιούνας. Εχθές να πούμε ότι υπήρχε έτσι προαιρετική προπόνηση και υπήρχε η δυνατότητα του ρεπό σε ορισμένους που έχουν επιβαρυνθεί στο Super Cup. Για παράδειγμα, ο Φουρνιέ δεν προπονήθηκε χθες. Δεν υπάρχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Το ξεκαθαρίζω αυτό για να μην αρχίσει έτσι η παραφιλολογία ότι κάτι έχει ο Φουρνιέ. Δεν έχει τίποτα ο Φουρνιέ. Απλά είναι για λόγους αποσυμπίεσης και ξεκούρασης. Οι περισσότεροι πήγανε γυμναστήριο, τους πήρε ο Ανδρέας Γκατζούλης από το χέρι και τους οδήγησε στο γυμναστήριο. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Περιμένουμε σήμερα στο γήπεδο να πούμε τον Σακίλ Ονίλ. Βρίσκεται στην Λιθουανία για έτσι εμπορικούς σκοπούς και έδωσε σήμερα μία συνέντευξη τύπου για εμπορικούς σκοπούς και θα δώσει σήμερα κανονικά το παρόν στη Ζαλγκύρη Αρένα.
0: Και με αυτό κλείσε, Βάλια μου.
3: 42ο συνεχόμενο sold out για τους Λιθουανούς που δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα.
0: Φοβερή έδρα. Ευχαριστώ, Βάλια. Θα σας απολαύσουμε το βράδυ, εννοείται να τα κουβεντιάσουμε όλα. Ηλία, μια πινελιά μόνο προλαβαίνουμε. Αδερφέ μου, επίλεξε εσύ τι θα κάνεις.
6: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είχε media day σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιβεβαίωσε ουσιαστικά την απουσία για την οποία είχαμε μιλήσει και χθες, τη νέα απουσία του Παναθηναϊκού, αυτή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Θα λείψει και από τα δύο παιχνίδια, και με την Βιλερμπάν αύριο και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή. Τρέχει για το επόμενο μάτι της επόμενης αγωνιστικής της τέταρτης κόντρα στη Φενέρμπαξε και αυτό το Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του να ξεκινήσει όσο καλύτερα γίνεται, με νίκες δηλαδή, καθώς οι πολλές απουσίες έχουν δυσκολέψει την προετοιμασία του και θέλει όσο μπορεί πιο ανέμακτα να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και σιγά σιγά σίγουρα θα παίξει και τον μπάσκετ όσο γυρίζουν οι απόντες. Τους περιμένουμε από εβδομάδα ίσως δούμε κάποιον, δηλαδή από το μάτς με τη Φενέρ, δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα το ξέρουμε την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε πίσω και Σλούκα, ίσως και Νάν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Λοιπόν, εκπομπάρα το βράδυ μπασκετική, μην τη χάσετε. Εγώ τουλάχιστον θα την παρακολουθήσω. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ζαλγκύρης. Ακούσαμε τα νέα από τη Βάλια και ο Ηλίας είπε τα δικά του για Παναθηναϊκό. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή, ειδικά σε ένα Διονύση. Έλαμπε, είσαι μαζί μας και απορώ γιατί ακόμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις. Τελευταία αναφορά, 3 με 5 βρίσκεσαι εδώ μαζί μας στο back to back. Σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Κύριοι στο chat, εξαιρετικοί. Στο 90, αν θέλετε κανένα like, βρεθήκαμε στα 1000 μόνο γιατί δεν το ανέφερα. Μέχρι το κλείσιμο, μέχρι το επόμενο μισό λεπτό.
5: 1000 δεν θα φτάσουμε.
0: Ας πάμε 1200. Φίλια πολλά. Γεια χαρά.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Για συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: Have the right to remain silent.
0: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Serge is Armenian. Like most Armenians around the world, he wasn't born in Armenia. Armenia remains a dream, a subject of stories, yet still, against all odds, a place.

0: Little by little, and it's us to make, right, Serge?
1: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
3: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
4: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
5: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
6: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
7: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
9: κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: We'll have it.
7: Basta!

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Ομάν για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Coastal Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνε μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Coastal Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωτάθληματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και τον Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Coastal Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοϊοι εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Μπισκέιν. Καλώς ήρθατε στην 23η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος. Ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο. Και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς. Με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ώρων, με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Bacardi και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση, φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν το J70, το Melges 24, το Viper 640,
το νέο αθλητικό σκάφος Vixon, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξης στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της τριοπλοείας σε ένα αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους τριοπλούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελλο Bacardi ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τέρματισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης. Ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξης του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλόξενη από Bacardi ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους τριοπλώους, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκούρου του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellon, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, παίρνοντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελλο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο.
Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύει την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Δίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής. Οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ, η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης. Οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μου το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς ιστιοπλοούς, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Με κατηγορία Star λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλοούς. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επιλεκτό στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του κυπέλου Αμερικής Paul Gaillard μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για μένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο. Και επίσης να πλέω με τον Πολ, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι, το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους ιστιοπλοούς με ένα καλωσόρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπόχος να πλέεις με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέουμε στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο. Δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά.
Κατάληξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ. Στην κατηγορία Star, οι Κουρνιεύσκοι και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα, καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοοί απολαύσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Μπακάρντι, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια. Μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους, ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία, να βλέπουν να κάνουν ιστιοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστιοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορούν να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτροι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της ρεγκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουρνιεύσκι με τον Πράντα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες ιστιοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς Στόλι, J70 και Μέλκες έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixion και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfallings και καμπρίνια AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα. Εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητής τεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Μέλκες 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο στόλο Vic Zone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Καμπρίνια AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι εκείνη πολύ καλύτερη. Είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star. Σαν μουσικοί κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάσει. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλέστερη ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου,
ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Στάρντ Γουόρντ, Ιβάνικ Μέλεμπι και Τζοσουά Ρεύκιν. Υπέροχο συνέστημα, ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη στιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύον παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι είχε υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Σε αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ρίζελμπεργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη. Στις γυναίκες Ντεγκέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας, διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη.
Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: τηλεπικοινωνίες,
1: υγρό στοιχείο,
0: ορεινή διάσωση
1: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
0: Δώσε δύναμη ζωής.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να παθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας το Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικού. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erge Trophy. Ακολούθως από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά σε ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συνέστημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Oman.
Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίκησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη μέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων, καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των δύο και των τριών χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχεις. Το πιο σημαντικό είναι πως μπορείς να προκαλέσει τον εαυτό σου και πως να πετύχεις περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα του 10 χιλιόμετρων. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας όθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επεφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους συμμετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία Ατζέντε Χαμπ Ταμού κέρδισε τον μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερόλεπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζέρουμπετ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν τη δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της περιβαλλοντικής εταιρείας του Ομάν. Ήρθα εδώ στο Μουσκάτ ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα, μας λέει η Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ, θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα και αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Μουσκάτ για αυτό το μαραθώνιο. Όλοι από

να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή ημέρα ήταν καταπληκτική εδώ στη δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχώρησαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφα εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάρβε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα, με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος, με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Algarve Bike Challenge, που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Very international event. Με την Ταβίρα, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά, και όπως μας εξηγούν έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό.
Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πώς συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές

πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνιοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι ένα πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνησης. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την ενακτή διαδικασία, καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης, της Ταβίρα, σε αυτή την πρώτη απόσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών, με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι. Με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Οι Ντίβι Βρίς και Κιμ Μποντεμάν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από το Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akas Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι. Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Akas Sherpa. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς.
Το πελοτόν ήταν έτοιμο για 2 ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Mancebo, με τον συμπαίχτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολεπτών. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μικέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν την νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρούερ και Ναΐμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντέιρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος, στην μεικτή κατάταξη. Το Agave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι, σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες, πανεμορφά, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μια ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ, να είστε καλά.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Pure Action και θα περάσουμε σε δράση με το World of the Four Deserts Race Series, σε μια αναγνωρισμένη σειρά αγώνων τρεξίματος που αναμειγνύει τον τοπικό πολιτισμό με το τρέξιμο. Η σειρά The Four Deserts Race είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο διάσημες υπαίθριες σειρές τρεξίματος στον κόσμο. Είναι φτιαγμένη από τα πιο εικονικά και σκληρά στάδια στη Σαχάρα, στην Αίγυπτο, στην Ναμίμπια, στην Gossip Marki, στην Κίνα και στην Μογγολία, αλλά και στην Χιλή, στην τελευταία έρημο, στην Ανταρκτική, διαγωνιζόμενη σε αγώνα 250 χιλιόμετρων σε 7 μέρες σε όλη τη χώρα ανά έδαφος, με δύσκολες συνθήκες, υποστηρίζοντας από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία σε πεζοπορία και σε μαραθωνίους αλλά και υπερμαραθωνίους, αλλά και ιατρικές ομάδες που ειδικεύονται στην ιατρική της αγρίας φύσης. Ξεκινώντας από το Gobi March στην Great Gobi έρημο στην Κίνα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Gobi March, ένα μέρος των τεσσάρων σειρών αγώνων ερήμου, σειράς 250 χιλιόμετρων, πολυμαραθωνίου, πέραν των 7 ημερών, υποστηριζόμενες από τον εαυτό σου. Είναι η 14η έκδοση. Και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τον αγώνα των 7 ημερών. Την πρώτη ημέρα το προσωπικό, οι αθλητές και οι εθελοντές συγκεντρώνονται για την τεχνική ενημέρωση και τον τεχνικό και τελικό έλεγχο του εξοπλισμού πριν από την αναχώρηση για την πρώτη κατασκήνωση. Κάθε ανταγωνιστής έχει μια ειδική ιστορία, όπως ο Μπέντζαμιν Ντάμ από την Γερμανία, ο Τζεφ Ρος από το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατηγορία των ανδρών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάνδρα Σνάιντερ από την Βρετανία. Πραγματικά εμπνευσμένες συμμετοχές, όπως ο ακροτηριασμένος Μακ Κάφελ Φάνγκ από το Χονγκ Κονγκ, το ζευγάρι Ντέιβιντ Νίκολσον από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ντολόρες Πάιζ από την Αργεντινή, που γιορτάζουν την 25η επέτειό τους. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, ήρεμη για τις καιρικές συνθήκες, όπως έχω ακούσει, εξαιρετικά μεταβλητές να είναι από το χιόνι της Αμοθύελης, στο αλλαπέμβαθμος Κελσίου. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, λέει η Κλάρε Τόμψον, και είμαι ενθουσιασμένη. Περιμένω να αποδώσω αποτελεσματικά. Τα πρώτα 6 στάδια χαρακτηρίζονται από ένα όμορφο ποικίλο τοπίο. Περισσότεροι από 100 αθλητές σε αυτή την εκπληκτική διαδρομή θα λάβουν μέρος σε απίστευτους αμόλοφους. Οι αθλητές έδωσαν το 100% και πρώτος στο τέλος της διαδρομής ήταν ο Μπεν Ντάμε της Γερμανίας, ενώ η πρώτη γυναίκα ήταν η Κλάρε Τόμψον από την Βρετανία. Ήμουν τυχερός που τελείωσα πρώτος, για το οποίο είμαι περήφανος σήμερα, λέω Μπεν Ντάμε. Ανυπομονώ για το αυριανό event. Ολόψυχα προφανώς προσπαθώ να πετύχω ό,τι καλύτερο, παίρνοντας την καλύτερη διατροφή και έχοντας κάποια ευκαιρία για χαλάρωση. Είναι εκπληκτική εμπειρία, λέει Σύνθια Φις. Άνθρωποι εξαιρετικοί, όλοι έχουν ιστορία, όλοι δουλεύουν σκληρά και αισθάνονται πολύ ζεστά, φιλικά προς κάθε συμμετέχοντα. Ένα διεθνές γεγονός που εισάγει αθλητές σε τοπικούς και παραδοσιακούς πολιτισμούς, μικρά χωριά, οχήματα με άλογα και πάντα χαμογελαστοί οι ντόπιοι καζάκοι. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο ορεινό, χωρίς να ξεπερνούν τους ανταγωνιστές στην οροσειρά Tian Shan Mountain. Οι αθλητές ανέβηκαν σε πράσινο τοπίο, σε θεαματικό δάσος, φτάνοντας στην κορυφή στα 2.900 μέτρα, και πάλι ο Μπεν Ντάμε και η Κλάρε Τόμψον έφτασαν στις πρώτες θέσεις, τερμάτισαν στην κορυφή. Είναι κουραστικό το γεγονός των δοκιμών, οι αθλητές
δεν θα μπορούσαν χωρίς την ομάδα της ιατρικής υποστήριξης να το καταφέρουν. Έχουμε ελάχιστη ανησυχία για τη ζέστη, λέει η Dr. Julie Widdison. Σίγουρα ανησυχούμε για τους ανθρώπους που έχουν υπερθερμανθεί και λίγο αφυδατωθεί, αλλά οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι έχουν προπονηθεί και προετοιμαστεί πολύ γι' αυτό. Περισσότεροι από 100 αθλητές συνέχισαν αυτό τον απαιτητικό αγώνα σε αλπικό σκηνικό με πάνω από 2.000 μέτρα ύψος και αφού άφησαν το ζεστό προηγούμενο τοπίο που υπήρχαν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Στο τρίτο stage οι αθλητές διέσχισαν μερικά από τα πιο όμορφα τοπία στην περιοχή και πέρασαν από νομαδικά χωριά, ντόπιους και απεράντους διαδρόμους με διάφορα ζώα, αγελάδες, άλογα και κατσίκες. Οι αθλητές ήταν έτοιμοι να ανέβουν στο τέταρτο stage σε μια διαδρομή 45 χιλιόμετρων, σε μονοπάτια, σε βαθύ δάσος, ανοιχτά πέδια και σε περισσότερα από 1000 μέτρα ύψος. Έχουν ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα αθλητές και αθλητές που βρίσκονται κάπου εκεί στην γραμμή της εκκίνησης. Αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν έρθει συμπεριλαμβανομένως της ομάδας Smith Racing από την Αυστραλία, οι δύο αδερφές Alison και Kate και ο αδερφός τους συναγωνίζονται μαζί τρέχοντας σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Συναγωνιζόμαστε αρκετά καλά, όλοι έχουμε κατά νου μας μικρά και διαφορετικά μέρη της προσωπικότητας. Δεν ξέρω πώς θα φανεί όλο αυτό μαζί σε αυτό το οικογενειακό τρέξιμο των τριών αδερφών. Οι αθλητές πάντως παίρνουν μέρος πριν από το πιο δύσκολο στάδιο στο Great March στα 80 χιλιόμετρα χωρίς στάση, διασχίζοντας το Black Gobi. Ήταν σίγουρα η μεγάλη πρόκληση της διαδικασίας με την έρημο και τους διαγωνιζόμενους να θέλουν να συνδεθούν, να δεσμευτούν για τους χρόνους, να μοιράζουν ιστορίες, να συγκρίνουν ίσως ακόμα και τους τραυματισμούς τους. Υπήρχε μεγάλη μέρα για τους αθλητές, αλλά όχι για το προσωπικό. Πολλοί εθελοντές βοήθησαν τους αθλητές να ανακτήσουν τις όποιες ελπίδες είχαν για να συνεχίσουν, να ξεφύγουν από κάποιους τραυματισμούς, να προσπαθήσουν να το ξεπεράσουν. Οι εθελοντές παίζουν πολύ μεγάλο, σημαντικό ρόλο και όπου υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ζέα, να χαρούν, σπέβδουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το καλό της διοργάνωσης, αλλά φυσικά και των αθλούμενων. Δεν είναι μόνο οι εθελοντές που εμπνέουν, πολλοί αθλητές, αλλά και ο Μίστερ Φούγκι Σέιβιρ, ειδικός που συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα με τη σύζυγό του, ενώ φοράει προσθετικό μέλος. Και ο ίδιος δείχνει έτσι την θέλησή του, την πίστη του, τονίζοντας ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος. Αν δεν καθένα ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε και του άρεσαν τα σπορ και δεν τον εμπόδισε το γεγονός ότι έχασε το πόδι του, το αριστερό του πόδι, με αυτό το πρόσθετο μέλος μπορεί να συνεχίσει να κάνει την ζωή του και να συνεχίσει να αθλείται με τον τρόπο που αθλούταν και προηγουμένως. Στο τελευταίο στάδιο με τους διαγωνιζόμενους μπροστά σε μια πρόκληση που ονομάζεται Long March, με πολύ μεγάλη ζέστη, ανεβασμένες θερμοκρασίες, κάτι που τρομάζει πολλούς αθλητές που δεν έχουν συνηθίσει. Όπως τον Ρόντρικ Γουίλιαμς, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δεύτερο σκέλος, είμαι στη δεύτερη θέση, αισθάνομαι φοβισμένος με τους μυς μου να έχουν πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να πιάσω τον Μπεν που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην τρίτη θέση, λέει ο Τζέφρι Ρος, αλλά πηγαίνω εντάξει, νιώθω πολύ κουρασμένο σήμερα, νομίζω ότι αύριο θα είναι καλύτερα.
Λόγω της ζέστης, οι διοργανωτές υλοποίησαν ένα τρίωρο break νωρίς το απόγευμα. Ο γρήγορος αθλητής είχε φτάσει ήδη στο σημείο ελέγχου, περίπου 50 χιλιόμετρα από την έναξη, όταν υποχρεωτικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι υπέροχη μέρα, πολύ καλή μέρα. Θα είναι πολύ γρήγορα. 29, υπέροχο, είναι πολύ εύκολο. Έτσι δεν είναι, αγόρια. Είναι πολύ χαμηλά τώρα, πολύ ζέστη. Διατηρείται έτσι μέχρι το τέλος της ημέρας. Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα ήταν εξαντλητικά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερα από 150 χιλιόμετρα στη διάρκεια των 4 σταδίων σε ορεινό έδαφος. Οι αθλητές έπρεπε να υπερβούν τα προσωπικά τους όρια. Πρώτα πέρασε τη γραμμή ο Ρόντρικ Βίλιαμς από την Αυστραλία, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Νίκολα Τσιάν από την Ιταλία και τον Μιγκέλ Αλκόμπερ από την Ισπανία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάντερ Σχράιντερ πήγαν μαζί στον τερματισμό, με την Μισελ Φουρλότ να την ακολουθεί από την Αυστραλία. Βίλιαμς λοιπόν, Μπεντάμε και Ρος, οι τρεις πρώτοι άντρες, Τόμψον, Σνάιντερ και Φουρλότ, οι τρεις πρώτες γυναίκες. Η ομάδα Run for Fun ήταν η νικήτρια. Ξεκίνησα αργά, πηγαίνω πολύ καλά, συνεχίζω να πηγαίνω με ρυθμό και κατάφερα έτσι να είμαι πολύ χαρούμενος τερματίζοντας στις κορυφαίες θέσεις. Έχω βρει και καινούριους φίλους, κάτι που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Έτσι ολοκληρώθηκε το event στην Γκόμπι έρημο. Με προσωπικό, αθλητές και εθελοντές σε ένα πανηγυρικό τερματισμό. Ένα εκπληκτικό συνέστημα. Συμμετείχα σε αυτόν τον αγώνα με δύο Γάλλους, σε ένα αυθεντικό αγώνα. Ήταν ένα πραγματικά όμορφο το συνέστημα που κατάφερα να κερδίσω όλη η Κλάρε Τόμψον. Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Λούκας, ο οποίος είχε μια αυθεντική συμμετοχή σε έναν πολύ όμορφο αγώνα, μοιράζοντας πολύ όμορφες στίγμες σε αυτόν και τους συμπατριώτες του.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένο.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
4: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
5: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
6: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
7: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
8: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
9: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
11: Να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.

0: ξεκινάει αυτή η Τετάρτη, Νίκο μου, με τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Αλεξάνδρα Καημένου, την έχει συνεπάρει από το πρωί ότι θα έχουμε Χαρούλα Αλεξίου. Απόσπασμα σήμερα τραγούδια, ομορφιές, γιατί ήταν χθες πού?
0: Στην Αθηναίδα Νέγκα, στην πρεμιέρα. Καλή σεζόν να έχεις. Έδωσε μια καταπληκτική συνέντευξη η Χαρούλα Αλεξίου. Από τις λίγες συνεντεύξεις που δίνει, δεν μιλάει. Μιλάει σπάνια, έτσι.
1: Μιλάει σπάνια. Και θα δούμε πολύ ωραία αποσπάσματα τα οποία έχει δώσει αυτή την συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα. Αθηναίδα, καλή σεζόν. Όμως τώρα ξεκινάμε. Πες καλημέρες σου.
0: 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, Νίκο μου.
1: Όπα, Αλεξάνδρα μου, τι έγινε και.
0: Νόξα.
1: Ναι, ναι.
0: Νόξα. Και... Τεταρτίτσα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και όταν φτάνει η Τεταρτίτσα, τι γίνεται?
1: Δεν έχει τελειώσει η εβδομάδα.
0: Έλα, μετράμε αντίστροφα.
1: Έχει τελειώσει ακόμα ο μήνας. Τελειώνει σε λίγες ώρες από τώρα.
0: Σήμερα τελειώνει.
1: Ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα. Τώρα ξεκινάει η μέρα. Πες καλημέρα σου.
0: Ξεκινάει και ξεκινάει ωραία. Εδώ, στην πρωινή ζώνη, στο Action 24, παρέα με Νίκο Υποφάντη, με όλη την επικαιρότητα.
1: Για την Αλεξάνδρα Καημένου, εκεί μέχρι τις 10 παρά 20 θα πάμε μαζί. Μείνετε να είστε ενημερωμένοι πριν τι έχει γίνει από την εκπομπή, πριν από τις 6 που ξεκινάμε τώρα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τι πρόκειται να γίνει? Είναι πάρα πολύ πυκνή επικαιρότητα. Και τι θα έχουμε αμέσως μετά. Μείνετε να είστε ενημερωμένοι. Καλή δύναμη, καλά κουράγια σε όλους.
0: Να πούμε τα χρόνια μας πολλά.
1: Πού?
0: Στο Στρατόνικο.
1: Ναι.
0: Στον Στράτο. Στον Στρατή.
1: Ο Στράτος δεν είναι ο Νοέμβριο. Ναι, για συνέχισε.
0: Α, μην με μπερδεύεις.
1: Ναι, έχουμε
0: και Νοέμβριο. Στο Στρατονίκη, ναι. Και στο Στρατονίκιο.
1: Ναι, και στο Στρατονίκιο. Και πολλά χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και πού αλλού.
0: Και σε όσους γιορτάζουν σήμερα κάποια δική τους προσωπική στιγμή, αλλά και στη δική μας, την Νατάσα την Μπαρχαμπά, που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Νατάσα,
0: χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά. Να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε. Περιμένουμε.
0: Είδες τι έγινε στο γραφείο, έτσι.
1: Τι έγινε. Είδα τι έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Για αυτό το άνιμ το οποίο μας έκανες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα.
0: Υπουργικό σε λίγες ώρες. Στις 11 η ώρα συνεδριάζει το Υπουργικό. Ένα Υπουργικό. Όπου όπως όλα δείχνουν και όπως λέει και το ρεπορτάζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει αυστηρά μηνύματα και προς τους υπουργούς, αλλά και προκειμένου να μαζευτούν και αυτές οι παραφωνίες, αυτά τα φάλτσα που είχαμε το τελευταίο διάστημα.
1: Μαζευτούν, ναι.
0: Πρέπει να μαζευτούν, Νίκο.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Είναι προσεκτική, δεν πρέπει.
1: Πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Κρίνει και αλαζονικές συμπεριφορές πολλές φορές δεν γίνονται αποδεκτές. Άκου εκεί, πήγαινε λέει με τον. Και σε κάθε περίπτωση
0: να
1: το βασικό.
0: Να μας πει ο κύριος Κουλουκουδίνας εδώ πέρα πώς μπορούμε να φτάσουμε στις 4 η ώρα το πρωί, στις 5. Πείτε μας.
1: Και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων. Τα πρώτα μέτρα για την κίνηση, για τα καύσιμα κίνησης. Φαίνεται ότι για το πετρέλαιο θέρμανση θα πάμε πιο αργά. Σε λίγο θα γίνει αναφορά από τον Πρωθυπουργό, αλλά σε λίγο θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων. Μείνετε εδώ να τα παρακολουθήσετε.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Όλο και λίγο ρεπορτάζ θα έχουμε. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Oh.
0: Πάμε στο 20 λεπτό στον ντίζελ.
1: Πάμε
0: για εκεί.
1: Λογικά πάει στο 20, αλλά πάλι πιο ακριβή από τη βενζίνη θα είναι.
0: Ωραία. Θα τα πηγαίνουμε ανά 15 μέρο τώρα, όχι ανά μήνα. Θα πάμε έτσι, ανά 15 μέρες, για να βλέπουμε την κατάσταση και πώς εξελίσσεται, γιατί είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε εν μέρει, αλλά από την άλλη γκρινιάζουμε γιατί θέλουμε και μέτρα από την κυβέρνηση, έτσι.
1: Κάντα παραπονά σου, δίκιο έχεις. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης και κυρίως. Για αυτή τη μεγάλη πρωτεύουσα, τη μεγάλη μας πόλη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι πρόκειται να κάνει. Θα ξανακατέβει, θα είναι υποψήφιος.
0: Θα ξανακατέβει, το έχει ανακοινώσει. Mm. Έχει πει ότι στις προθέσεις του είναι να διεκδικήσει και πάλι την Δημαρχία της Αθήνας. Πονάει η Αθήνα, εγώ αυτό θα πω. Πονάει αυτή τη στιγμή η Αθήνα, γιατί είμαι κάτοικος της Αθήνας. Πολλά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μπακογιάννη και τα της Αθήνας και, και γενικά πώς βλέπει και την κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, έτσι όπως έχει
1: τώρα
0: διαμορφωθεί. Παρακαλώ.
1: Τώρα. Το ξυπνητήρι χτύπησε.
0: Αχ, χτύπησε.
1: Και χόρεψε.
0: Αν χόρεψα με το ξυπνητήρι, εγώ σήμερα πάτησα σνουζ.
1: Τι πάτησε, σνουζ. Τι είναι το σνουζ. Κάποιοι άλλοι όμως όταν χτυπάει το ξυπνητήρι το πρωινό, χορεύουν για τα καλά. Πάμε να δούμε.

0: Άκου τώρα να δεις εδώ. Άκου τώρα να δεις εδώ. Μόνο αν χορέψεις, σταματάει αυτό το ξυπνητήρι. Παιδιά, τι βασανιστήριο είναι αυτό. Και το κάνατε μόνοι σας στον εαυτό σας. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
1: Σε βλέπει, ακούς, χτυπάει και σου λέει βάλ το απέναντι να σε δω ότι χορεύεις, ότι έχεις ξυπνήσει.
0: Παναγιά μου,
1: και να Χριστέ. Το καταλαβαίνεις τώρα τι κάνουνε.
0: Μιλάμε για τρέλα πρωί-πρωί.
1: Πώς λες.
0: Σνούς, μιλάμε για τρέλα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Τι να ξεκινήσεις να χορεύεις για να σε δει το ξυπνητήρι. Για 10 δευτερόλεπτα κιόλας. Όχι, ξύπνησα και κανένα έτσι τη σκέτζη γαρμπική, εντάξει. Τελειώσαμε. Γελάει η Μαρίζα.
1: Καλημέρα στους ρεπόρτερ μας από όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στο Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, καλησπέρα. Γεωργία Τζάλη, Θεοδώρα Πότα, η Μαρία Εισβόλου, ο Μάνος Τριγώνης. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος, βλέπετε όλους, θα έχουμε ενημέρωση σε λίγο για όλα. Από πού θα ξεκινήσει, Αλεξάνδρα?
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Σπύρο Αλεξανδρή. Καλό πρωινό σε όλους τους συναδέλφους. Η Μαρία μας εδώ στην αίθουσα σύνταξης. Γιατί έχουμε εξελίξεις, Σπύρο Αλεξανδρή, σχετικά με αυτό το περιστατικό που λέγαμε στο σχολείο, στα Άνω Λιώσια, ναι, με την εκπαιδευτικό που φώναζε στα παιδιά, ένας γονιός τη χτύπησε.
2: Ένα σοκαριστικό περιστατικό. Συγκεκριμένα με αυτό το περιστατικό έχουμε την ομολογία, όχι επίσημη ομολογία, αλλά την παραδοχή του πατέρα ότι πράγματι χτύπησε την διευθύντρια του σχολείου στα Άνω Λιώσια. Όπως έχει ισχυριστεί, θόλωσε και της έριξε 2 χαστούκια. Yeah. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος και άλλοι γονείς, η συγκεκριμένη διευθύντρια φώναζε στα παιδιά, τα μάλωνε και χρησιμοποιούσε κάποιους χαρακτηρισμούς εναντίον τους, με αποτέλεσμα να μπει μέσα στο σχολείο, να περάσει στο προάβλιο του σχολείου ο πατέρας και να την χτυπήσει μαζί με την μητέρα, η οποία έχει συλληφθεί και δίνει εξηγήσεις στην αστυνομία. Ο ίδιος αναζητείται για να συλληφθεί για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Να πούμε ότι και άλλοι γονείς έχουν μιλήσει για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης καθηγήτριας. Από την πλευρά της, η καθηγήτρια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Φέρεται να έχει πιο βαριά τραύματα από αυτά που γνωρίζαμε στην αρχή. Φέρεται να έχει κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στην μύτη από τα χτυπήματα τα οποία δέχθηκε. Υπέβαλε μήνυση, κατέθεσε μήνυση σε βάρος των δύο γονιών και αναζητείται τώρα και ο πατέρας για να συλληφθεί, ο οποίος πατέρας δεν εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του μέχρι στιγμής στις τοποθετήσεις που έχει κάνει σε μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε 2 συμπεριφορές. Κατακριτές και 2. Και η πρώτη, η αντιμετώπιση της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά. Και η δεύτερη, αυτών των συσσαγωγικά γονέων που μπήκαν και τη χτύπησαν. Αλλά εδώ είναι και μεγάλη ευθύνη, Αλεξάνδρα μου επιτρέπεις, του Υπουργείου Παιδείας. Εφόσον το σχολείο είναι δύσκολο, είναι προβληματικό, γιατί έχεις μόνο έναν άνθρωπο να τα βγάλει πέρα? Γιατί δεν έχεις 2 ή 3 ανθρώπους να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη κατάσταση? Και το άλλο είναι εμπειρία εκπαιδευτικός που πάει εκεί. Έχει γνώση, γιατί την εγκαταλείπεις? Πολλά τα θέματα.
0: Πάρα πολλά, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Όμως, Σπύρο Αλεξανδρή, είχαμε και μία συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά στη συγκεκριμένη πτέρυγα των φυλακών του Δομοκού, όπου έρχονται στη συμπλοκή, όπου ξεκινά συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους. 6 αυτή την φορά οι τραυματίες οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας Δομοκού και από εκεί οι 4 τους με πιο σοβαρά τραύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μάλιστα, ο ένας φέρει πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Παρακολουθείται, η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Και ένας ακόμη έχει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, από ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Τα 6 άτομα είναι καταγωγής από την Αλβανία, την Συρία και την Αλγερία. Και στα προηγούμενα περιστατικά ήταν αντίστοιχες οι εθνικότητες οι οποίες είχαν εμπλακεί. Φέρεται να έχουν προηγούμενα όλοι αυτοί μεταξύ τους. 26 έως 41 ετών οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι. Να πούμε ότι γίνεται έρευνα τώρα και από την αστυνομία αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία των αρχών. Έχει ξεκινήσει έρευνα και στα κελιά των κρατουμένων για να βρουν ενδεχομένως άλλα αυτοσχέδια, όπλα τα οποία κρύβουν στα κελιά τους.
0: Δεν πέφτουμε και τα σύννεφα.
1: Τι λες?
0: Δεν πέφτουμε και τα σύννεφα.
1: Και τους...
0: Ω, δηλαδή, πώς δεν μας κάνει.
1: Φυλακές είναι, κανονικά το σχέδιο όπλα πρέπει να έχουν.
0: Ναι. Ωραία, εδώ πέρα έχουμε και τραυματισμούς, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στη Γεωργία Τσάλη.
1: Πάμε στη Γεωργία.
0: Για αυτό το περιστατικό που είχαμε, Γεωργία, με ηλεκτρικό πατίνι, όπου παρέσυρε μία έγκυο κοπέλα, την τραυμάτισε. Τα ερωτήματα είναι πολλά, καταρχάς. Δώσε μας το ρεπορτάζ, να δούμε αν είναι και καλά η κοπέλα. Αυτό έχει σημασία, γιατί έχει και ένα μωράκι.
3: Ακριβώς. Ακριβώς, καλημέρα σας. Να σας πω ότι ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Κολιάτσου, όταν ένα ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε μια πεζή γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι έγκυος. Να σας πω ότι από το περιστατικό η γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσε σε περιπολικό της τροχιάς στο στενοφόρο του ΕΚΑΠ, όπου παρέλαβε και διακόμισε τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ευτυχώς όμως η ζωή της γυναίκας δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Ξέρουμε πώς έγινε. Καταρχήν, η τροχιά διερευνά της την υπόθεση.
0: Το θέμα είναι ποιος οδηγούσε το πατίνι.
1: Ποιος οδηγούσε το πατίνι, ναι.
0: Ήταν ενήλικας, ήταν ανήλικο παιδί, γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ήξερε να οδηγεί το πατίνι. Είχε και αυτός τα απαραίτητα προκειμένου να ανέβει πάνω στο πατίνι και να ξεκινήσει την πορεία του.
1: Πόσες φορές μας το έχουμε κάνει θέμα.
0: Συνέχεια το κάνουμε θέμα.
1: Συνέχεια θέμα. Δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει τάξη. Η τροχιά θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Να πάει καλά το κορίτσι που μας είπες και να είναι ένα περαστικό αυτό. Τώρα, Θεοδώρα Πότα, από χθες δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, είναι το πρώτο θέμα η σφράγιση αυτής της κλινικής, κολαστήριο που είχατε στην Θεσσαλονίκη. Μένα μου κάνει εντύπωση. Είχε ελεγχθεί. Είχε ελεγχθεί και δεν τα είχαν δει αυτά τα χάλια, αυτά τα έσχη. Έλα να σε ακούσουμε.
4: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Για τον λόγο αυτόν παραγγέλθηκε η διενέργεια εισαγγελικής έρευνας. Το μικροσκόπιο τίθενται πλέον οι έλεγχοι που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Θεαγένειο. Τι διερευνάτε τώρα και ποιοι θα κληθούν να καταθέσουν. Αρχικά θα κληθεί να καταθέσει ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία και αποκάλυψε το παράνομο ογκολογικό τμήμα, αλλά και το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλινική διενεργούνταν χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς την απαιτούμενη άδεια και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Έπειτα θα κληθεί να καταθέσει ανομωτή, θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχων Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία αν και είχαν διενεργήσει έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική το 2025 και είχαν διαπιστώσει την υποστελέχωση της δομής, δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει ολόκληρο ογκολογικό τμήμα με εξοπλισμό,
1: δεν το οποίο είναι δει,
4: παρανόμως και διαφημίζεται μάλιστα
1: Θεοδώρα.
4: Και στο διαδίκτυο.
1: Δεν το είχαν δει.
4: Γι' αυτό θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή, δηλαδή ως ύποπτοι και οι άνθρωποι της συγκεκριμένης επιτροπής, αλλά και τα μέλη της Διεύθυνσης Υγείας και Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Να σας πω επίσης ότι χτες το πρωί μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική δύο δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι επέδωσαν το έγγραφο που προβλέπει τελικώς τη σφράγιση της κλινικής. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών ασθενών, αλλά και ηλικιωμένων και συγγενών ηλικιωμένων που χρειάστηκε να φιλοξενηθούν εκείνα, αδιανόητα όλα όσα αναφέρουν.
0: Ενδεικτικά
4: να σας πω ότι στην συγκεκριμένη κλινική
0: πήγε
4: στην
0: Google
4: έχει
0: στη
4: πολύ αρνητικές
0: του.
4: Κριτικές.
0: Πήγε ένας άνθρωπος στη μητέρα του εκεί για φυσιοθεραπείες. Του είπαν έλα πάρτιν, η γυναίκα δεν είναι καλά. Πήγαινε της σε ένα νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες η γυναίκα πέθανε. Και ήταν μια χαρά πήγε για φυσιοθεραπείες. Τι λέμε τώρα.
4: Είναι πραγματικά σοκαριστικά όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πρέπει πάντως να σας πω ότι δεν έχει σφραγιστεί η κλινική. Δηλαδή
1: αλλά
4: τώρα που μιλάμε λειτουργεί κανονικά. Και αυτό γιατί. Διότι φιλοξενούνται μέσα ακόμη ασθενείς, ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να απομακρυνθούν ομαλά, να επιστρέψουν πίσω στους οικείους τους. Οπότε δίνεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο περίπου 15 ημερών, έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η εκένωση της κλινικής και έπειτα να έρθει το αναμενόμενο λουκέτο.
1: Εγώ έχω καταλάβει ότι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οι αρχές αρχίζουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Αυτό που έπρεπε να κάνουν δηλαδή.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουν.
0: Χωρίς να πρέπει να χαθεί ένας άνθρωπος.
1: Έτσι, ένας άνθρωπος. Ναι.
0: Ναι, ναι, Θεοδώρα.
4: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που διαθέτει αυτή την κλινική στην Θεσσαλονίκη διαθέτει και άλλη μία. Έχει σφραγιστεί την προηγούμενη εβδομάδα για αναντιστοιχεία κλινών και προσωπικού. Δεν επαρκούσε δηλαδή το προσωπικό. Και μαθαίνουμε ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν φύλλο και φτερό όλο το δίκτυο κλινικών το οποίο έχει στην κατοχή του. Το οποίο
0: δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι και σε άλλες
4: στην Αιγαία, τη Λάρισα, τη Λαμία και στην Αθήνα.
1: Ναι. Ναι.
0: Να τα τσεκάρουν όλα, να τα ψάξουν όλα και θέλει μεγάλη προσοχή αυτό που μας έλεγε η Θεοδώρα. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτές τις κλινικές και κάπου να πάνε, έτσι. Ποια είναι η επόμενη μέρα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε. Θα έχουμε εξελίξεις, Θεοδώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Καταλαβαίνεις ότι έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το ρεπορτάζ και η είδηση που μας έχεις δώσει. Να πάμε στη Μαρία Σβόλου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μαρία, δυστυχώς η είδηση που έρχεται από χθες είναι πάρα πολύ αρνητική. Το παλικάρι αυτό το 16χρονο, το οποίο σε αγώνα ποδοσφαίρου χτύπησε το κεφάλι του, έχασε τη ζωή του. Για πες μας, παρακαλώ.
5: Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο. Το μεσημέρι της Κυριακής, στο μόλις δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης Βίρονα Καβάλας, β' με τον Νέαντα Παναγιά Πρίνου, ο νεαρός στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και τραυμάτισε σοβαρά το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Έχασε αμέσως τις αισθήσεις του και το παιχνίδι διακόπηκε. Ο γιατρός της αναμέτρησης του πρόσφερε αμέσως τις πρώτες βοήθειες και ταυτόχρονα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, εκεί εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε κρίσιμη. Οι επόμενες ώρες ήταν πολύ δύσκολες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το πρωί της 3ης, 29 Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Την είδηση έκανε γνωστή ο Βίρον Καβάλας, αποχαιρετώντας το 16χρονο ποδοσφαιριστή του. Στην ανακοίνωσή του, ο σύλλογος κάνει λόγο για ένα δικό του παιδί και εκφράζει τα συλληπιτήριά του τόσο στην οικογένειά του όσο και στους οικείους του.
1: Και εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Ναι, έλα Μαρία, ναι.
5: Παράλληλα, αναφέρει ότι η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και όλη η αθλητική οικογένεια του Βίρονα θα είναι δίπλα στήριγμα στην οικογένεια του νεαρού ποδοσφαιριστή, του 16χρονου Άννη, όπως τον λέγανε. Η ανακοίνωση κλείνει με ένα συγκινητικό καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.
0: Μάλιστα. Πολύ κρίμα. Χάθηκε ένα παιδί.
1: Και υπάρχουν
0: άδικα, 16χρονο, ερωτήμα. Πολλά.
1: Για τα γήπεδα που παίζουν. Και αν είναι κατάλληλα τα γήπεδα να παίξουν αυτούς τους αγώνες, πώς είναι δυνατόν τόσο κοντά να υπάρχει σημείο το οποίο να προκαλέσει το θάνατο του παιδιού.
0: Έτσι είναι. Φύγαμε, πάμε στο Μάνο Τριγώνη για έναν στόκερ, Μάνο.
6: Μετά την υπόθεση που συγκλώνησε το Ηράκλειο, την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και την περιοχή του Μασαμπά και της Θερίσου, ο 40χρονος που φέρεται να παρακολουθούσε αιμονικά τρεις κοπέλες το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο και μετά πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου προκειμένου να απολογηθεί. Ο ίδιος υποστήριξε ότι παρακολουθούσε την μία από τις τρεις γυναίκες, τις τρεις κοπέλες, μία 18χρονη, στο σπίτι της οποίας μάλιστα συνελήφθη από αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα ο συνήγορός του υποστήριξε ότι είχε αιμονή με τη συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά δεν είχε ξεπεράσει τα όρια και δεν είχε προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις. Θυμίζουμε ότι στην κατοχή του βρέθηκε και πορνογραφικό υλικό, το οποίο αρχικά υποστήριξαν οι αρχές ότι πρόκειται για πορνογραφικό υλικό με ανηλίκους. Ο συνήγορος όμως του 40χρονου υποστήριξε ότι ο ίδιος κατέβαζε επιπληρωμή πορνογραφικό υλικό με ενήλικες, ενώ όσον αφορά το πορνογραφικό υλικό που αφορούσε τους ανήλικους, ο συνήγορος του 40χρονου υποστήριξε ότι πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό, το οποίο φυτεύτηκε στον υπολογιστή του 40χρονου. Ναι. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο ίδιος αρχικά, οι αρχές υποστήριξαν ότι για τις τρεις κοπέλες που παρακολουθούσε, ο ίδιος φέρεται να ανέβαινε και σε μπαλκόνια προκειμένου να καταγράφει σκηνές με το κινητό του. Ο συνήγορος του 40χρονου υποστήριξε ότι αυτό δεν συνέβαινε για τις άλλες δύο κοπέλες παρά μόνο για τη 18χρονη και αναμένεται η εξέταση από εργαστήρια του ψηφιακού υλικού προκειμένου να δοθούν περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση. Πήρε το δρόμο για τη φυλακή ο 40χρονος μετά και τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελιακή ανακριτή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση μετά από όλες αυτές που έρχονται κάτω στην Κρήτη. Και πάμε και στο Φίλιππο Πιακοπάνο.
0: Βεβαίως. Για τα γνωστά, Φίλιππε. Απάτες τηλεφωνικές εξαπατούσαν ηλικιωμένους που έπεφταν στη φάκα τους.
7: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, οι απανωτές συλλήψεις είχαμε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων. Τρία άτομα συνελήφθησαν, δύο άντρες και μία γυναίκα, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμα μία γυναίκα. Ως προς τα σενάρια των υποθέσεων, των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν, ήταν ως εξής. Η μία εγκληματική οργάνωση έπαιρνε τηλέφωνο ηλικιωμένους βασικά ανθρώπους και προσποιούμενοι τους συγγενείς ζητούσαν κάποια χρηματικά ποσά ή τη μαλφή για να προχωρήσουν οι συγγενείς σε κάποιες εγχειρήσεις. Εάν δεν πείθονταν οι ηλικιωμένοι, τηλεφωνούσαν άμεσα προσποιούμενοι τώρα την αστυνομία και λέγοντας ότι να βάλουν σαν δόλωμα τα τιμαλφή και τα χρήματα έξω από το μπαλκόνι για να πιάσουν τους δράστες των τηλεφωνικών απατών. Ήταν ένα ευφυές σχέδιο. Να πούμε ότι η άλλη εγκληματική οργάνωση δρούσε με την πρόφαση ότι τηλεφωνούσε προσποιούμενοι τους λογιστές και ότι έλεγε ότι έπρεπε να συγκεντρωθούν τη μαλφή και χρήματα πάλι από τους ηλικιωμένους, να αποθεθούν έξω στο μπαλκόνι, στον εξωτερικό χώρο, να περάσουν να τα πάρουν για να τα καταγράψουν για να μην έχουν πρόβλημα και πρόστιμο από την εφορία. Να πούμε ότι από την πρώτη οργάνωση συνελήφθη μία γυναίκα η οποία λειτουργούσε ως εισπράκτορας. Την προηγούμενη μέρα είχε αποσπάσει 5.000 ευρώ και τη μαλφή μεγάλης και χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας. Βρέθηκαν στο αυτοκίνητό της 3.500 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, κατασχέθηκαν όλα αυτά και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Από την άλλη εγκληματική οργάνωση συνελήφθησαν δύο άντρες νεαρής ηλικίας, ο οποίος ένας μετά από καταγγελία του ηλικιωμένου, του οποίου του ζήτησαν 5.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία. Συνελήφθησαν τα δύο νεαρά άτομα. Είχαν και συμπλοκή με τους αστυνομικούς, τους οποίους τους απόθεσαν, συνεπλάστηκαν, αλλά τελικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν και θύσουν εισαγγελέα. Να πούμε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
1: Δεν είχαν κάνει όλα τα άλλα, δεν θα στερούταν. Φίλιππε, ναι. Είχαν κάνει όλα τα άλλα, δεν θα στερούν.
7: Ναι,
1: σιγά-μην είχαν
7: κάτι νόμο. Και διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο που είχαν ήταν μισθωμένο από γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε όλους.
7: Συνεχίζονται οι έρευνες. Ναι, σωστά. Αυτές είναι πάρα πολλά τα πλήγματα, αλλά είναι κάτι σαν νέα ύδρα οι τηλεφωνικές
0: απάτες. Το ένα μετά το άλλο.
7: Γίνονται συνέχεια και με μεγάλη συχνότητα.
0: Μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Σπύρος Αλεξανδρής, Γεωργία Τσάλη, Θεοδώρα Πότα, η Μαρία Σβόλεδο στο στούντιο μαζί μας, στην αίθουσα σύνταξης, Μάνος Τριγώνης, Φίλιππος Πλιακοπάνος.
1: Καλημέρα.
0: Όλο το Action 24.
1: Βέβαια. Ενημερωμένοι λοιπόν και πάμε για να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας. Τάσος Ρωνιακός έρχεται μαζί μας για να μας δώσει
8: καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Η ενίσχυση των βορειάδων θα έχει σαν συνέπεια βροχές περισσότερες και πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα οι βορειάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και υπάρχει
1: κρύο
8: αλλά και βροχές στα ανατολικά προσύνεμα. Δηλαδή, αν δούμε το χάρτη της Ελλάδας σήμερα, περιμένουμε λοιπόν βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Κρήτη. Ιδιαίτερα στην Εύβοια και την Κρήτη τα φαινόμενα θα είναι έντονα, πολύ βροχή, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο στην Κρήτη. Η Κρήτη ιδιαίτερα θα δεχθεί πολλά ύψη βροχής μέχρι και το Σάββατο.
1: Το θέλει το νερό της πλημμυρικά, βλέπετε.
8: Το θέλει, αλλά φοβάμαι ότι η συσσωρευμένη βροχή ενδεχομένως να δημιουργήσει και προβλήματα στην Κρήτη. Πάντως, οι βροχές θα είναι ήπιες, βοριάδες, αλλά στα νησιά που δέχονται την υγρασία από το Αιγαίο Πέλαγος θα είναι περισσότερες. Από την άλλη, οι βοριάδες σήμερα στα 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τα 6 με 7, 8 και τοπικά ακόμα ρηπές 9 αμποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι

0: Βορειάδες 6 με 7, στον Εβοϊκό όμως, στον Καβοντόρο, στη Ραφίνα, δηλαδή προς Άνδρο, θα έχουν ένα οχταράκι. Θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, χαμηλές για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με βροχές κυρίως στην ορεινή ζώνη και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι μέχρι 4 μέχρι Μποφόρ, βορειάδες και στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο ταξίδι μας τώρα στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στην Αλεξανδρούπολη, συννεφιά που θα πυκνώνει, 25 η θερμοκρασία, στη Λίμνο βροχή, στην Κέρκυρα καλός ο καιρός, με πιθανές βροχές το μεσημέρι, στην Τρίπολη συννεφιά με βροχή, 20 βαθμούς η μέγιστη, στο Ηράκλειο βροχή, 23 βαθμούς η μέγιστη. Και ένα zoom στην Αττική, Μέγαρα 22 με βροχή, Πειραιάς 23 με βροχή, Κηφισιά 12 με βροχή, 19 με βροχή, 21 στη Γλυφάδα και 20 στο Λαύριο.
1: Από τι ώρα,
0: από τι ώρα θα ξεκινήσει και μετά, στην Αττική? Από το μεσημέρι και μετά, 12-1 η ώρα.
1: 12-1 η ώρα. Προϊσταμένη μου μηχανή, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσεις άδεια.
0: Περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο.
1: Λοιπόν. Δεν θέλω να σας πω ότι μου απάντησαν από πάνω. Πότε θα κοπάσει αυτό?
0: Θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ.
2: Μέχρι και το βράδυ.
1: Μέχρι και το βράδυ. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρτε ομπρελίτσα. Πάρτε ομπρελίτσα και μπουφανάκι, γιατί έχει βάλει κρύο. Και έχει πέσει η θερμοκρασία αίσθητα.
1: MedWatch λέγεται. Τι είναι το MedWatch?
2: Το χρειαζόμασταν. Πέσαμε από τα σύννεφα πάλι.
1: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Είναι αυτή, θα έλεγα, συσσαγωγικά η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υγείας να βγάλει όλους τους κακούς στη σέντρα.
2: Δεν του ήξερε. Συγγνώμη, Νίκο, έπρεπε να έρθει το MedWatch για να μας δείξει ότι στα οδοντιατρία κάνουν μπότοξ, ότι στα οδοντιατρία βάζουν γυαλουρονικά. Έπρεπε να έρθει το MedWatch για να μας το δείξει αυτό. Δεν το ξέραμε, δεν το συζητούσαμε όλοι μαζί και γελούσαμε κάποια στιγμή και λέγαμε «Χαχα, οι οδοντίατροι κάνουν μπότοξ, οι οδοντίατροι βάζουν γυαλουρονικό στα χέλη και γυαλουρονικό στα μάγουλα».
1: Μια σειρά από τέτοιες υποθέσεις βγαίνουν στον αέρα, που χρειάζονται διορθώσεις αφενός αφετέρου και πρόστιμα. Τα έχει καταγράψει όλα στο ρεπορτάζ Κωνσταντίνα Μαύρου. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει βρει το Υπουργείο Υγείας.
3: Πλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπονται, παραπλανητικές αγωγές αδυνατίσματος και διαφημίσεις μη ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς που υπόσχονταν πολλά σε ανυποψία στους ασθενείς. Το χάος που επικρατεί στα ιδιωτικά ιατρία και τις κλινικές για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής ανέδειξε μέσα σε μόλις 10 ημέρες η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, MedWatch.
4: 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής, με βλαστοκύτταρα. Σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. 911 περιεχόμενα που αναφέρουν Botox, Dysport και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.
3: Από την άλλη, οδοντιατρία προσφέρουν θεραπείες Botox, υαλουρονικών και μεσοθεραπείας.
4: 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και Botox.
3: Και το μπάχαλο συνεχίζεται με επιχειρήσεις ιατρία να λειτουργούν παράνομα και βεβαιώσεις να δίνονται χωρίς εξέταση συνταγών.
4: 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών.
3: Από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του MedWatch στις 18 Σεπτεμβρίου, συνολικά μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις στα social media ιατρίων που παρήχαν διάφορες ιατρικές πράξεις αγνώστου εγκυρότητας.
4: Προφανώς φοβήθηκαν, δεν ήταν σίγουροι, ήταν νόμιμες. Πάντως υπήρξε πολύ μεγάλο φρένο σε όλη τη σχετική συζήτηση στο διαδίκτυο.
3: Ο Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, θα βρεθούν και οι επιχειρηματικές

0: δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη.
1: Εμείς που εμπλεκόμαστε λοιπόν στην πολιτική, δεχόμαστε εκ των προτέρων ότι τα κριτήρια διαφάνειας και ελέγχου για μας είναι αυστηρότερα από ότι για το μέσο πολίτη.
0: Μέχρι στιγμής το σύστημα έχει ελέγξει 12.137 δομές και έχει καταγράψει 8.628 κόκκινες και 2.206 κίτρινες επισημάνσεις. Το MedWatch έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα σε κάθε ιατρικό σύλλογο που θα διαθέτει ηλεκτρονικό μητρό.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη. Έτσι,
2: ο Άδωνος Γεωργιάδης, το είδαμε και στο βίντεο, ναι. Τον έχει στείλει στην αρχή, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες που υπάρχουν. Όλοι ελέγχονται. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εμένα είναι φίλος μου, λέει ο κύριος Πατούλης. Αλλά...
3: Λέει ο κύριος Πατούλης, με ανακοίνωση ότι εγώ θέλω να φύγουν όλες οι σκιές και καλά έκανε που με παρέμεινε εκεί. Εγώ το είχα ζητήσει. Τώρα πάμε στα ωραία, πάμε στα όμορφα.
2: Βεβαίως. Χαρούλα Αλεξίου, εχθές το βράδυ στην Αθήνα ήταν έγκαιρα, στην πρεμιέρα της, στο Καλύτερα Αργά. Μία απολαυστική συνέντευξη. Μίλησε για όλα η Χαρούλα Αλεξίου, την οποία θέλω να σου πω το καλοκαίρι την έβλεπα στην Αίγινα. Ναι. Να πηγαίνει να ψωνίζει τα λουλουδάκια της.
3: Μπράβο, πολύ μπράβο, ωραία. Απλή όπως ήταν πάντα, προσιτή στον κόσμο,
2: πάρα
3: να μιλήσει
2: πολύ
3: με όλους. Ιδιαίτερα αγαπημένη για ό,τι και να έχει πει, όποιο τραγούδι και να έχει ερμηνεύσει, ήταν πραγματικά μια επιτυχία. Έτσι. Τι είπε για τη φωνή της?
2: Μίλησε για τη φωνή της. Εδώ και χρόνια το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Χαρούλα Αλεξίου έχει σταματήσει να τραγουδά. Ήταν μια απόφαση που την πήρε γιατί ένιωθε ότι η φωνή της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει έτσι όπως θέλει εκείνη.
3: Έτσι. Μίλησε όμως και για τον αγαπημένο Γιάννη Πάριο, που δέχεται επικρίσεις. Γιατί ο Γιάννης Πάριος συνεχίζει, δίνει κάποιες συναυλίες και είπε και για τον ίδιο ότι είναι από τους καλύτερους ερμηνευτές που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Βεβαίως.
4: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι.
5: Είναι σαν να τα θυμάσαι. Είναι σαν κάτι που έχει περάσει, έχει τελειώσει, γιατί αποφάσισες ότι εγώ δεν θέλω να τραγουδώ, θέλω να κάνω χίλια άλλα πράγματα.
4: Θυμάμαι.
5: Είναι σαν να τα θυμάσαι.
4: Δεν μου λείπουν. Ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο.
5: Ναι.
4: Δεν μπορώ άλλο να το... Mm-hmm. Ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι.
5: Ναι.
4: Να μην στενοχωριέμαι.
5: Αποφάσισες κάτι που θα μπορούσες να μην είχες αποφασίσει.
4: Δεν θα το αποφάσιζα εγώ, θα το αποφάσιζε ο κόσμος. Είχα πάει σε ένα γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα, βρε παιδί μου, δεν μου βρίσκουν κάτι, τι είναι αυτό. Και μου λέει, μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα, έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου. Την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσαμε το Σταύρο Ξαρχάκο στον Καζάρτε και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα.
5: Ναι.
4: Και δεν είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου.
5: Mm-hmm.
4: Και είπα δεν γίνεται άλλο.
5: Ναι.
4: Το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή.
5: Okay.
4: Δεν λέμε πέθανε νέο το παιδί. Κατάλαβες τι κρίμα ας πούμε.
5: Ναι.
4: Φτάνει. Γίνομαι 76 δηλαδή.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Πόσο πια.
5: Τώρα που υπάρχουν και τα social media γίνεται χαμός. Και πολλοί κρίνουν ακόμη και το δικαίωμα κάποιου να τραγουδάει. Ακόμη και με τον Πάριο έχει γίνει χαμός.
4: Για μένα ο Πάριος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς μου τουλάχιστον.
5: Mm.
4: Και έχει δικαίωμα να μείνει στη σκηνή όσο αυτός επιθυμεί.
2: Βέβαια. Από τους ωραιότερους καλλιτέχνες.
3: Γιάννης Πάριος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και μίλησε... χαίρομαστε που τον έχουμε.
2: Και έτσι. Για τον Γιώργο Μαζονάκη όμως η Χάρης Αλεξίου.
3: Ναι. Έχει μιλήσει και για τον Γιώργο Μαζονάκη και έχει πει ότι δεν περίμενε να έχει αυτή την τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν το περίμενε, έτσι. Θέλεις να δούμε τι είπε. Πάμε.
5: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε φτάσει στο τέλος των μεγάλων τραγουδιστών στάρ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με το θάνατο του Μαζονάκη καταλάβαμε όλη την αγάπη. Και πολλοί είπαν, και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, ότι ίσως να ήταν ο τελευταίος αυτού του είδους.
4: Υπάρχει μια σαν κρυφή αγάπη.
5: Ναι.
4: μια κρυμμένη αγάπη.
5: Που υποδόσχει.
4: Ναι, που δεν το ξέρουμε εμείς.
5: Ναι.
4: Δηλαδή εμείς, εγώ δεν ήξερα αυτή τη λατρεία. Βλέπαμε τις παραξενιές του,
5: ναι.
4: Χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Η αλήθεια είναι πως πολλοί δεν μπορούσαν να φανταστούν όλο αυτό το κύμα αγάπης προς τον Γιώργο Μαζονάκη μετά το θάνατό του. Θα δούμε εννοείται και άλλα αποσπάσματα από τη Χάρης Αλεξίου που έδωσε την συνέντευξη αυτή μετά από πάρα πολύ καιρό στην Αθηναίδα Νέγκα. Αλλά πάμε τώρα στις εφημερίδες. Καλημέρα Νικόλα.
3: Καλημέρα Νικόλα.
2: Είδες εσύ Χαρούλα? Είδες? Είδες Χαρούλα? Πού να δεις, κοιμόσουνε κι εσύ.
3: Λοιπόν,
2: λογικό.
3: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα νέα. Πρωτοσέλιδο Άγιο Όρος, τι ψηφίζουν μονές και ελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες, πάνω δεξιά. Ο μεγάλος εκβιασμός από μέρος του Βερολίνο και οι σύμμαχοι του απειλούν να ανατινάξουν το κοινοτικό προϋπολογισμό στον αέρα. Σοβαρή υπόθεση αυτή.
2: Εφημερίδα Καθημερινή, το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια, γράφει η Καθημερινή. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη του χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Πολύ σημαντικό.
3: Το οικονομικό της Καθημερινής λέει αυτό. Ακούστε,
2: ναι.
3: Επιπλέον 100 δισεκατομμύρια κόστησαν οι εισαγωγές καυσίμων στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει τους αριθμούς εδώ, θα τους ξανακάνουμε. Πάμε.
2: Βεβαίως. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός και σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, γιατί, για να αποφευχθούν κρίσεις τύπου Θέουτα που είχαμε πριν από λίγο διάστημα.
3: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν, λέει, την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή Γκάλουπ της ίντερβιου.
2: Μάλιστα. Εφημερίδα απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας και πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των νοικοκυριών. Μακροχρόνια deals, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global. Εκτός από την Atlantic Sea, Κινέζοι, Γερμανοί και μεγάλοι παίκτες δίνουν τα χέρια με την Αμερικανική εταιρεία.
3: Να λέμε, εμείς έχουμε προλάβει νωρίτερες συμφωνίες. Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Αν είναι δυνατόν. Αποκεφαλισμοί Εβραίων on air. Αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Προσοχή, εμπλέκεται και η Τουρκία.
2: Εφημερίδα Εστία. Έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής Μονής. 20 Φινήσεις. 20 Φινήσεις.
3: Δεν ήξερα αυτή τη Μονή. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχέσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Τι είναι αυτό. Ναι.
2: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια.
3: Η μεγάλη απάτη μας λέει κόντρα στα Γκάλοπ Μαϊμού.
2: Εφημερίδα One Voice, εκλογές με ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος.
3: Διαβάζουμε την πολιτική που μας έρχεται στα email σας. Ετοιμότητα, ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου. Γιατί ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Χούπης, έθεσε, λέει, φινιδιάστικα και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα.
2: Εφημερίδα Εσπρέσο φέρνει στιγμιότυπα από πολύς την κόσμος. Συναυλία της Άννας Βύση. Αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Τα μίντια σιωπούν. Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα στο ΟΑΚΑ. Συνεχίζονται οι καταγγελίες. Είχε πολύ
3: κόσμο, ας το πες. Ναι.
2: Δεν έγινε σωστή διαχείριση. Σε κάποια σημεία.
3: Βασιλιάς λέει στο Κάουνας. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Τίποτα και κανείς δεν σταματάει τον πρωταθλητή Ευρώπη, μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής.
2: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Θρύλος heavy metal. Ο Ατσάλινος Ολυμπιακός 93-91 τη Ζαλγίρη στο Κάουνας.
3: Η Sport Day 1 και 2 και 3. Έτσι για το παιδιά θαύμα της Εθνικής. Τα τρία ετόπουλα και μια σειρά από αναλυτικό ρεπορτάζ για το παιχνίδι που αναμένεται με την Ολλανδία.
2: Live Sport βομβιστής Φουρνιέ και Βέτο. Πάω για Γιάγκουσιτ.
3: Και κυτρινό-μαύρη Αγγλία. Έτσι, old out με σε μια ώρα και για Μάντσεστερ από τους Ενωσίτες που θα κατακλείσουν το Λονδίνο την μια εβδομάδα νωρίτερα, μας λέει η αθλητική ώρα. Είμαστε έτοιμοι.
2: Φύγαμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Κώστας Μπακογιάννης σε λίγο στην εκπομπή. Θα δούμε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σε λίγες ώρες μετά το Υπουργικό για τα καύσιμα.
3: Βέβαια,
2: δίζελ.
3: Σβέρκος Παπαγιάννης εδώ στην ανάλυση του ρεπορτάζ και
2: Γιάννη
3: όλα τα
2: Σαραντάκος.
3: Υπόλοιπα θέματα. Βέβαια, Γιάννη Σαραντάκος και όλα τα επόμενα θέματα με τα αστυνομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Πάμε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τεταρτίτσα σήμερα, θα την περάσουμε μαζί αυτό το πρωινό, κρύο πρωινό.
1: Κρύο πρωινό, όχι τόσο πολύ,
0: 16 βαθμούς είχε.
1: Εντάξει, φθινοπορεινό πρωινό, δεν το λες χειμωνιάτικο, δεν έχει μπει, μη μας χαλάς την ψυχολογία, πρέπει να ανοίξουμε το λέβητα.
0: Περίμενε, δεν σου χαλάω την ψυχολογία, εμένα μου αρέσει και το φθινόπορο.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν φθινοπόριασαι νωρίς. Μη μου πεις όχι.
1: Κανονικά,
0: τώρα.
1: Είναι στον προγραμματισμό.
0: Ήρθε λίγο νωρίτερα όμως.
1: Φθινοπορεινός μήνας, Οκτώβρης, Νοέμβρης.
0: Για τον Οκτώβριο το περιμένουμε.
1: Κανονικά, ποια κλιματική αλλαγή λέμε.
0: Ήρθε λίγο νωρίτερα.
1: Το θέμα είναι να έχεις κανένα σαραντάρι τώρα αυτές τις μέρες.
0: Καλελή στην Ευρώπη, σε κάποιες περιοχές έχουν τριαντάρια. Κατά αντιλαμβάνεσαι, άκουγα χθες τον Τάσο Αρνιακό που το έλεγε στη σύσκεψη.
1: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο TikTok. Είναι αυτό το βίντεο που θα δείτε. Με 15 εκατομμύρια views, παρακαλώ. Και τι κάνει,
0: likes,
1: δείτε.
0: Likes.
1: Likes.
0: Όχι views, likes. Wait, hold on, wait. 3, 2, 1. Hey, they're delighted.

0: true.
1: Ωραίο τοπίο, εμείς χαζέψαμε. Το παρακολουθούμε.
2: Δεν είναι AI, νομίζω, έτσι. Είναι κανονικό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κανονικό.
2: Αλλά πώς πηγαίνει πάνω στον πάγο. Πάγος δεν είναι, δεν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, υπάρχουν, νομίζω, ειδικά.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι φανταστικό. Ναι,
2: με την κάμερά του στο χέρι στο άλλο. Και προχωράει, έχει το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία εικόνα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε λίγο τα social media. Για να μας στέλνει ο κόσμος μηνύματα.
2: Ναι. Για να δούμε. Πού είμαστε. 2-10-7-0-7. Κλασικός παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Email info@action24.gr.
1: Μας βρίσκεται σε Instagram, TikTok στο Action 24 Newsroom, Facebook έξω το Action 24 TV. Μας κάνετε follow. Επίσης, μας στέλνετε και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς ό,τι εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας, τις καταγγελίες σας επίσης.
2: Και ό,τι θέλετε να μας πείτε από τα όσα συναντάτε στον δρόμο σας. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας. Κυρίες οι οποίες βρίσκονται εδώ.
1: Γυναικεία
2: υπόθεση σήμερα, λοιπόν, για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Περιμένουμε και άλλη μία προσθήκη. Λοιπόν, η κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά είναι παθολόγος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, γραμματέας Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Κέντρων Υγείας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Γιατί θα μας δώσετε και κάποιες απαντήσεις, κυρία Νεμοδουρά, με αυτά τα οποία συναντάμε.
1: Η κυρία Αναστασία Παραδίση, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
2: Και η κυρία Ιβίτα Βαρινλά, γνωστή δικηγόρο. Ευχαριστούμε, κυρία Βαρελά, που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Σε πολύ λίγο ο κύριος Μπαλάσκας μαζί μας, όμως νομίζω να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Νεμόδουρα. Είδαμε χθες κάποια αποτελέσματα από αυτή την περίφημη εφαρμογή, το MedWatch. Έδειξε ότι σε κάποια οδοντιατρία κάνουν Botox, ότι σε κάποια ιατρία, σε κάποια κέντρα ευεξίας κάνουν θεραπείες με βλαστοκύτταρα, θεραπείες με υαλουρονικό που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε συγκεκριμένα κέντρα. Δεν τα ξέραμε αυτά, κυρία Νεμοδουρά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα γνωρίζαμε, γιατί συγγνώμη, αλλά τα συζητούσαμε όλοι μεταξύ μας.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα εδώ να πω τι γίνεται στα ιατρία και στις κλινικές και στα τμήματα. Το ότι ο καθένας μπορεί να κάνει αντιποίηση της ιατρικής ειδικότητας και ιδιότητας, θεωρώ ότι θα πρέπει ο υπάρχον νόμος να γίνει εφαρμόσιμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέμε. Διότι έχουμε τον νόμο της ιατρικής διαφήμισης, ο οποίος είναι αυστηρός, αλλά μπορώ να πω ότι δεν εφαρμόζεται. Άρα θα πρέπει να γίνει εφαρμογή της νομοθεσίας. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να πούμε. Και ο κόσμος, όταν ακούει τη λέξη ευεξία, στο γιατρό πας για να θεραπεύσεις ή για να προλάβεις κάτι. Δεν πας να κάνεις το κύτταρο που είναι 50 χρονών να το κάνεις 10. Ούτε το κύτταρο που είναι 80 να το κάνεις 40. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Γιατί μας τα λέτε,
4: είναι παραπλανητική.
2: Συγγνώμη, γιατί μας τα λέτε. Εσείς
4: όχι,
2: δεν,
4: στον κόσμο
2: δεν
4: τα
2: έχετε αυτορύθμιση εσείς.
4: Εμείς έχουμε, ακούστε, εμείς έχουμε κάποιους συγκεκριμένους, κάποια συγκεκριμένη ιατρική νομοθεσία.
2: Ωραία.
4: Αδειοδοτούμε τα ιατρία σαν ιατρία.
2: Και όλα τα υπόλοιπα,
4: και όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτούνται από διάφορες αρχές, την περιφέρεια, κάποιες άλλες αρχές όπως είναι τα Ινστιτούτα Αισθητικής. Σαφέστατα.
2: Άλλο το Ινστιτούτο Αισθητικής.
4: Έχει
2: όταν
4: σημασία.
2: Όμως το Ινστιτούτο Αισθητικής διαφημίζουν ότι εδώ την πράξη την κάνει συμβεβλημένος γιατρός, αυτό ενδιαφέρει εσάς. Δεν ενδιαφέρει εμάς και την αυτορύθμιση του κλάδου σας.
4: Ακούστε, δεν την κάνει χωρίς αυτή η πράξη να έρχεται τις περισσότερες φορές. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, για να είμαστε ξεκάθαροι. Τις περισσότερες φορές συνάπτονται συμφωνίες χωρίς να είναι μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο της ιατρικής νομοθεσίας και δεοντολογίας.
2: Ωραία. Αυτό όμως το ξέρετε εσείς.
4: Μπορεί και να μην το ξέρετε.
2: Έχετε αναλάβει την εποπτεία του κλάδου σας. Γιατί αυτές τις υποθέσεις χρειαζόμασταν, πώς το είπαμε, την MedWatch.
1: Το MedWatch.
2: Ναι,
1: το
2: για MedWatch. Να βγουν στον αέρα και έναν θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου από τα χέρια συναδέλφου σας.
4: Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι η ιστορία του θανάτου ίσως άνοιξε τα μάτια σε όλους.
1: Δεν
4: και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι πάρα πολλές φορές σε κάποιους χώρους, όπως είπατε, οδοντιατρίο, τι δουλειά έχει ο οδοντίατρος να κάνει? Επιτρέψτε μου, δεν είναι τα οδοντίατρία, είναι για συγκεκριμένη εργασία. Ο οφθαλμίατρος, δύο λεπτά. Ο οφθαλμίατρος είναι να κάνει οφθαλμολογικά.
3: Εδώ μας είπατε προηγουμένως για ένα νόμο για τη διαφήμιση των ιατρών.
0: τον 34-18 του 2005.
2: Ναι,
0: ναι. Αυτόν λέτε.
4: Λέω και
0: αυτός ο νόμος, λοιπόν, επειδή εγώ τώρα ενημερώθηκα ως δικηγόρος και βλέπω ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφήμιση ιατρού.
4: Ναι.
0: Εδώ έχει βουήξει το ίντερνετ και το διαδίκτυο από όλες αυτές, όλα αυτά τα ιατρία, για όλες αυτές τις παράνομες ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να διενεργούνται, συγγνώμη, μέσα στα ιατρία. Αυτά επί χρόνια.
1: Ναι, και διακόψαμε όμως και δεν ολοκλήρωσε. Διακόψαμε όμως.
4: Οι πράξεις που εκτελούνται στα διάφορα ιατρία είναι ευθύνη αυτών που τις κάνουν. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Όχι, ίσως είναι κάποια γεγονότα του ιατρικού συλλόγου που δεν τις έχει
4: δει. Δύο λεπτά, επιτρέψτε.
0: Εφόσον υπάρχει ο νόμος από το 5. Όχι, και εσείς επιτρέψτε. Πώς υπάρχει, από τη στιγμή που υπάρχει ο νόμος από το 5. Δεν μπορεί να έρχεται το 2026 και να λέει ο σύλλογος «Εγώ δεν ξέρω τον νόμο».
4: Όχι, το ξέρουμε τον νόμο.
1: Δεν εφαρμόζεται, λέει. Δεν εφαρμόζεται.
0: Γιατί
1: δεν εφαρμόζεται.
0: Δεν ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος.
4: Δεν εφαρμόζεται. Δυστυχώς, οφείλω να σας το πω. Και αν θέλετε, συζητήστε το.
0: Άρα ο ιατρικός σύλλογος δεν εφαρμόζει τον νόμο.
4: Όχι, δεν εφαρμόζει. Δεν εφαρμόζεται.
0: Από
4: η διαδικασία.
0: Ποιον?
4: Ξέρετε ποια είναι η διαδικασία?
0: Όχι, συγγνώμη, από
4: ποιον δεν εφαρμόζεται? Δύο λεπτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ ήρθαμε να ενημερώσουμε.
1: Δεν ήρθαμε
0: για να έχουμε. Μα όταν θέλετε ένα ερώτημα, να παίρνουμε και μια απάντηση.
1: Ναι, να την διακόπτουμε και την πήραμε από τα μούτρα.
0: Να πάρω λοιπόν την απάντηση.
4: Από ποιον πρέπει να εφαρμοστεί? Επιτρέψτε μου.
0: Από ποιον εφαρμόζεται?
1: Ελάτε, κυρία Νάδωρα.
4: Όταν επίπτει στην αντίληψη του ιατρικού συλλόγου ή γίνει καταγγελία, εξετάζεται το γεγονός και παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο. Το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να βάλει, του οικείου ιατρικού συλλόγου, να βάλει μία ποινή. Μετά έχει το δικαίωμα της εφέσεως. Σας παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσει, γιατί δεν λέτε, δεν πήρα τα πάντες.
4: Εν συνεχεία έχει το δικαίωμα ο κατηγορούμενος γιατρός, για γιατρούς μιλάμε, όχι για τις άλλες ειδικότητες, ιδιότητες, να προσφύγει στο Πανελλήνιο, στο ΑΨΥ, στο δευτεροβάθμιο. Η εφαρμογή όμως μετά, οποιαδήποτε και αν είναι, θα περάσει δικαστικά και τις περισσότερες φορές, επιτρέψτε μου, προσφεύγουν και στη δικαιοσύνη.
2: Τι μας λέτε?
4: Απομακρύνονται.
0: Μπορώ να απαντήσω, κυρία Καημένη? Γιατί για την ισότητα των όπλων να απαντήσω. Εάν ο νόμος εφαρμόζεται μόνο κατόπιν καταγγελίας, τότε εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό και μείζον ζήτημα. Ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος από τον ίδιο τον ιατρικό σύλλογο.
4: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Πώς? Γιατί εφόσον δεν μπορεί ένας νόμος να εφαρμόζεται μόνο κατόπιν καταγγελίας.
4: Όχι. Και
1: λοιπόν,
4: όταν
1: μου στέλνουν, κυρία Νεμοδουρά, μου στέλνουν μήνυμα. Συγγνώμη.
0: Για να καταλάβετε,
1: συγγνώμη. Θα δώσω τροφή στη συζήτησή μας. Ναι. Στον Πειραιά μου στέλνουν μήνυμα. Πειραιώτες είμαστε εγώ και ο Νίκος. Σε κέντρο αισθητικής, και εσείς το ίδιο, γι' αυτό σας το λέω. Σε κέντρο αισθητικής έκανε μπότοξ οριλά. Είπαν στον άνθρωπο ότι ήταν γιατρός. Συνεχίζει οριλά και κάνει μπότοξ σε κέντρο αισθητικής.
0: Συγγνώμη, αλλά ακριβώς, αυτή τη στιγμή έθεσε ένα σοβαρό ερώτημα και αποπροσανατολίζουμε με ένα άλλο γεγονός στον Πειραιά. Εδώ το ερώτημα είναι κέριο. Εφόσον έχουμε ένα νόμο από το 2005... Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος από τον ίδιο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και περιμένει τις καταγγελίες? Αυτό ρωτώ, και από εκεί και πέρα ας λάβω μια απάντηση από όποιον γνωρίζει.
2: Ελάτε να μπει και ο κύριος
4: Βαλάσκας.
0: Αυτό είπατε. Γιατί μόνο κατόπιν καταγγελία?
2: Μισό λεπτό.
4: Και όταν υποπέσει στην αντίληψή μας.
0: Άρα δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας από το 2005 ότι γίνονται διαφημίσεις, κυρία Νεμοδουρά?
2: Αυτό είναι το θέμα. Οι παράνομες διαφημίσεις.
4: Ακριβώς.
0: Πείτε μου.
4: Εγώ θα σας μιλήσω για τον Πειραιά και την ευρύτερη και στην υπόλοιπη.
2: Ωραία, πόσες υποθέσεις
4: έχετε βγάλει σήμερα? Τρέχουν, ακούστε, οι καταγγελίες, ακόμα και όταν βλέπουμε, και το είδαμε και στην περίοδο του COVID, που έλεγε ο καθένας ό,τι φανταστείτε. Κάποιοι, αυτούς τους καλούσαμε, δεν τα δημοσιοποιούσαμε, δεν μπορεί να το ξέρετε τι έχει γίνει. Και το λέω εγώ.
2: Τους παραπέμψατε, αυτό ρωτάμε.
4: Βεβαίως, έχουν παραπέμφθει.
2: Και έχουν αθωωθεί.
4: Κοιτάξτε, εσύ
2: δηλαδή,
4: κάποιος έχει
2: επιβληθεί. Τώρα που κάνει επεμβατική δερματολογία, δεν πρέπει να παραπεμφθεί. Το διαφημίζουν. Το διαφημίζουν.
1: Το διαφημίζουν. Εγώ
0: δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι στιγμής. Δηλαδή, σε νερό.
2: Λέω ότι παραπέμπουν. Σας απάντησε.
4: Εφόσον πέσει.
1: Σας απάντησε. Εμείς θα δώσουμε την απάντηση. Σας απάντησε, κυρία Νομοδουλά.
4: Εφόσον πέσει. Δύο λεπτά για να μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Εφόσον πέσει στην αντίληψή μας, είτε από εμάς τον Ιατρικό Σύλλογο, είτε με καταγγελία.
0: Έπεσε στην αντίληψή σας. Αυτό ρωτώ.
4: Αυτό που είπε η κυρία Καημένου.
0: Ναι.
4: Αν ένας πάει σε ένα κέντρο αισθητικής, δεν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος να πάει να το ελέγξει.
0: Τη διαφήμιση, κυρία Νεμόδουρα.
4: Τη διαφήμιση. Δεν μπορεί να την ελέγξει, να πατήσει ένα κουμπί, να δει.
0: Αφού όλος τη δουλειά κάνει.
4: Μόνο στα ιατρία έχουμε τη δικαιοδοσία.
2: Και όλο το υπόλοιπο.
4: Όλο το υπόλοιπο είναι θέμα της περιφέρειας.
2: Και εγώ ρωτώ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Βαρελά. Διαφημίζουν τα Ινστιτούτα Αισθητικής ότι τη συγκεκριμένη πράξη.
1: Όχι, παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι. Δεν διαφημίζει το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο ξέρει ότι δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Δεν θα βγει στα social media και στα site να το διαφημίσει αυτό. Και επίσης μισό λεπτό. Όταν επίσης ανεβάζουν στα social media, για να το πούμε και αυτό, γιατί εγώ το ξέρω και το ξέρω και από πρώτο χέρι, όταν ανεβάζει στα social media κάποια διαφήμιση χορηγούμενη, τα social media, λόγω της συγκεκριμένης νομοθεσίας, η κυρία Ανεμοδουρά μου γνέφει θετικά. Την κατεβάζουν τη διαφήμιση.
4: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα ακριβώς.
4: Όχι τώρα, πάντα.
1: Χρόνια γίνεται.
4: Πάντα
1: αυτό.
4: Γίνεται.
1: Πάντα γίνεται. Το θέμα είναι άλλο, κυρία Νεμοδουρά.
0: Μισό λεπτό.
1: Κυρία Νεμοδουρά, γιατί ενώ. Όχι, θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας κι εμείς, κυρία Βαρελά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν κάνετε εδώ πέρα εκπομπή, κάνετε σε άλλο κανάλι. Μισό λεπτό.
0: Α, σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Αφήστε μας. Όχι να κάνουμε κι εμείς μια ερώτηση.
0: Τι είναι αυτό μπορούμε. Που λέτε τότε.
1: Μα τι λέμε, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Τι λέτε.
1: Κυρία Νεμοδουρά.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη.
1: Ελάτε, κυρία Βαρελά, θέλετε να πάρετε τη θέση μου. Θέλετε να πάρετε τη θέση μου.
0: Από το 2005 υπάρχει ένας νόμος. Ο οποίος νόμος αφορά τις διαφημίσεις. Και εδώ και τόσες μέρες από το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, ακούμε ότι γίνονται διαφημίσεις και ξαφνικά κατεβαίνει 99% των διαφημίσεων. Και ρωτάω μία εκπρόσωπο να μας πει γιατί δεν έλεγξε από μόνος του ο Ιατρικός Σύλλογος διαφημίσεις και έπρεπε να γίνει το MedWatch ή το οτιδήποτε.
1: Απαντήστε ξανά, κυρία Νεμοδουρά.
4: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος στους διάφορους χώρους που ασκούνται τέτοιες πράξεις, ναι, θα πρέπει ή να πέσει στην αντίληψη καταγγελίας προφορικής ή έγγραφης, ναι, εν συνεχεία να καλέσουμε, ωραία, εάν αυτό το κάνει γιατρός, το γιατρό που είναι μέλος μας, ναι, τον παραπέμπουμε αφού ακούσουμε, εφαρμόσουμε τη διαδικασία, παραπέμπεται στο πειθαρχικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να πέσει μια ποινή, εν συνεχεία να κάνει ένσταση, άρα να πάει στο ΑΨΥ και εν συνεχεία στα δικαστήρια. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν καλύπτει.
1: Να ρωτήσω κάτι, να πω κάτι.
4: Δεν τους στέλνουμε αυτούς τους συναδέλφους.
1: Ωραία, δεν τους στέλνετε. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας, γιατί δεν μπορεί να μην έχει πέσει στη δική σας αντίληψη, στον κύριο Πλατανισιώτη την αντίληψη, στον κύριο Πατούλη την αντίληψη, στις κυρίες Παγώνου την αντίληψη, ότι κάνουν διάφορες επεμβάσεις αισθητικές σε ιατρία και σε κέντρα τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα. Γιατί μεταξύ μας όλο το συζητάμε. Δεν μπορεί στα δικά σας τα αυτιά να μην έχει φτάσει ότι στα οδοντιατρία κάνουν μπότοξ.
4: Εάν είναι οδοντιατρία, δεν μπορεί να παρέμβει ο Ιατρικός Σύλλογος. Αν είναι Ινστιτούτο Αισθητικής, δεν μπορεί να επέμβει. Αν είναι γυμναστήριο, δεν μπορεί να επέμβει. Δεν είναι χώρος ελέγχου.
1: Να το λοιπόν.
2: Δεν είναι χώρος ελέγχου. Τα μέλη σας όμως που εργάζονται εκεί δεν τα ελέγχετε.
4: Τα μέλη μας, εάν καταθέσουν για να διοδοτηθούν και πούν, ο γιατρός, θέλω να εργαστώ και να κάνω αυτές τις πράξεις, τότε ναι.
2: Ακούτε τι λέει, μισό, ακούτε τι λέει.
4: Δεν φαίνεται η σύμβαση αυτή.
2: Δεν φαίνεται η σύμβαση.
1: Δεν φαίνεται, είναι μαύρα.
2: Είναι μαύρη σύμβαση.
1: Βέβαια.
4: Ρωτήστε.
2: Κύριε Μπαλασκά, εδώ πέρα, προσπαθώ να καταλάβω το αδίκημα που έχουμε, έτσι.
4: Τις αντιποίησεις έχουμε.
2: Είναι έτσι.
3: Έτσι είναι, αλλά οι έλεγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους είναι όταν η Μούφα συνάντησε τη Μούφα. Μούφα έλεγχοι, δηλαδή συνδικαλιστικά όργανα.
2: Έχει άδικο τώρα.
3: Είναι συνδικαλιστικά όργανα, τώρα εγώ είμαι ο Μπαλάσκας.
1: Ναι.
3: Και έχω 5 ιατρία, έχω βάλει 7 κομμότριες και κάνουν μπότοξ, οι κομμότριες. Και άμα θέλεις γουστάρι, σου κάνει και τον Ιχάκη το μικρό, στο βάφι κιόλας, μετά τον μπότοξ. Και θα πάει σε μένα, ξέρω εγώ, που έχω 200 ψήφους, η κυρία, η αγαπημένη από εδώ πέρα που
1: κύριε
3: έχουμε,
1: ναι,
3: που την ψηφίζω και είναι εκεί πέρα, γιατί δεν την ψήφισα εγώ, γιατί είμαι μέλος της και είμαι και δυνατό μέλος. Ήμουν συνδικαλιστής, μου τα λέτε. Ήμουν συνδικαλιστής 26 χρόνια. Και θα με ελέγξετε. Ρε Τάσο, έχεις πάρει μηχάνημα. Άσε μας, ρε Γεωργία, τώρα. Άσε μας, κοριτσάκι μου, να κάνουμε
4: δουλίτσα μας. Μα δεν γίνονται αυτές οι πράξεις, κύριε Μπαλάσκα. Στα ιστιτούτα γίνονται.
3: Κυρία μου, να σας πω, το έχουμε μάθει μούφα και θέλετε να σας πω γιατί το λέω.
0: Εδώ μια ολόκληρη ογκολογική πτέρυγα δεν ελέγχθηκε.
3: Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο.
2: Προσοχή όμως. Εκεί δεν ήταν υπεύθυνος ο ιατρικός
0: σύμβουλος.
2: Εκεί ήταν υπεύθυνη η περιφέρεια. Και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η Θεσσαλονίκη, κύριε Μπαλάσκα. Έχει ολόκληρη ογκολογική. Υποτίθεται ότι υπογράφει ένα.
3: Έξι κλινικές είχε αυτό.
2: Ναι.
3: Μιλάμε για φράγκα τώρα. Είσαι πας καλά. Αλήθεια τώρα. Μιλάμε για φράγκα τώρα. Ποιο τον πειράξει.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ο ιατρικό σύλλογο.
0: Αυτό είναι.
3: Να σας κάνω μια ερώτηση.
4: Σας παρακαλώ.
2: Λέω
4: όμως
2: το εξής, κύριε.
3: Με αγάπη. Με αγάπη. Να σας κάνω.
4: Επειδή φόραγα τη στολή.
2: Για τις περιφέρειες.
3: Δώστε μου και εμένα ένα ρεύμα για δύο λεπτάκια. Δύο λεπτάκια και τέλειωσα εγώ. Δύο λεπτάκια και τέλειωσα. Εδώ με αγάπη τώρα. Όχι τώρα μην κορυδευόμαστε. Δηλαδή πάμε σε μια εκπομπή. Μην δουλεύομαστε μετά.
4: Βλέπω ο κόσμος και λέει.
3: Λοιπόν, επειδή μα βλέπει και ο κόσμος. Να σας πω κάτι. Έχω εγώ ένα ιατρείο. Παραϊατρείο.
4: Όχι, ιατρείο μιλάμε. Τα παραϊατρία είναι παράνομα.
3: Έχω ιατρείο παρακλινική, να το πω έτσι. Έχω ένα ιατρείο δικό μου, επειδή είμαι παθολόγος στο Κολωνάκι και κάνω. Όχι πλασμαφαιρέσεις, σε γυρνάω τα τούμπα και τα ρίζω και κάνω και δύο χειρίσεις. Σου βγάζω νεφρά.
4: Είναι παράνομο.
3: Και μπαίνετε μέσα, εσείς.
4: Ναι.
3: Καθαρά, αγνά.
1: Δεν έχει μιλήσει.
3: Αγνά.
1: Ναι. Θα δώσουμε το λόγο μετά, ναι.
3: Περίπτωση πρώτη. Ποιος είναι, γεια σας, είμαστε από τον Ιατρικό Σύλλογο. Μπράτε στο διάλογο εδώ πέρα. Πρωί-πρωί.
1: Αλλά, πρωί-πρωί,
3: λέω εγώ πρωί-πρωί, ο κακοήθης. Ο κακοήθης.
1: Να είμαστε
3: ο κακοήθης.
1: Προσεκτικοί.
3: Σας στέλνω στο διάβολο και δεν σας ανοίγω την πόρτα.
1: Είναι κύριε Μπαλάσκα.
3: Έχετε εσείς κάποια δυνατότητα. Πόσο μάλλον
4: να το εισέλθετε στο γιατρό.
3: Πόσο μάλλον να εισέλθετε στο γιατρό μου και να σας πω ότι έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις πόρτες, θα κοιτάξετε αυτό και την τουαλέτα.
4: Όχι. Έχει υποχρέωση αυτός που μπαίνει, η επιτροπή
3: και
4: που αποτελείται από ένα μηχανικό και δύο γιατρούς.
3: Χωρίς την αστυνομία και την εισαγγελία,
4: δεν μπορεί έλεγχη, να προβεί.
3: Δεν γίνονται, κυρία μου.
2: Κυρία Παναγιώτη.
1: Ας οργανωθούν λοιπόν όλες οι αρχές μαζί έτσι. Να κάνουν τους ελέγχους.
3: Μπράβο, αυτό
1: ωραία.
3: Είναι το ιδεατό.
1: Μια χαρά.
4: Αυτό ζητάμε κι εμείς.
2: Κυρία Παναγιώτη.
3: Δεν συμφωνούμε.
2: Ναι.
4: Αυτό ζητάμε.
3: Γιατί πάει να κάνει το ιατρικό στέλεχος του ιατρικού συλλόγου, το όργανο, το αρμόδιο θεσμικό τον έλεγχο και αν δεν το επιτρέψουν.
2: Ακούστε τώρα να επανέλθουμε λίγο στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Βέβαια.
2: Από το θάνατό του έχει ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα και η έλεγχη.
4: Ευτυχώς.
2: Κυρία Παραδείση, έρχονται καταγγελίες. Έρχονται καταγγελίες.
1: Εμένα δεν με πειράζει τίποτα αρκεί να είμαστε στην παρέα μας, όχι στην τηλεόραση, κύριε Μπαλάσκα. Γιατί είναι 7 και 5 το πρωί, δεν έχει κανένα λόγο ο κόσμος τώρα να πει τέτοια.
2: Έρχονται καταγγελίες. Πάμε λίγα.
1: Πάμε να συνεχίσουμε τώρα.
2: Πάμε στην υπόθεση.
3: Την πληρώσω εγώ. Την βλέπω. Αφού γυαλίζει το μάτι. Το δεξί του μάτι. Κοίτα.
0: Γυαλίζει το μάτι.
1: Πάμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Παραδείση και θα ολοκληρώσουμε.
2: Έρχεται στην υπόθεση Μαζονάκη, βγαίνουν καταγγελίες ανθρώπων οι οποίες πελατησών που δέχτηκαν ασφιχτική ψυχολογική πίεση να ακολουθήσουν διάφορες μεθόδους από μια γιατρό η οποία δεν ήταν ούτε γυναικολόγος υποσχέθηκε μια γυναίκα θα κάνει άνευ ειδικότητας. Άλλαζε ειδικότητα ανάλογα με την περίπτωση.
1: Εδώ Νίκο μου το παιδάκι δεν το θυμάσαι. Το παιδάκι το 9χρονο που του είχε δώσει γνωμάτευση ψυχιατρική ψυχολογική.
2: Είναι δυνατόν. Πώς το κάνουν αυτό, με τι ψυχή πάνε και το κάνουν αυτό, τι... Ελάτε κύριε Παραδείση.
5: Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μια ευάλωτη κατάσταση και αγωνιά, έχει ανασφάλεια, έχει φόβο για την υγεία του, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πέσει θύμα τέτοιων απάνθρωπων, θα το αποκαλέσω, διαχειρήσεων. Και γενικότερα από ό,τι βλέπουμε, επειδή δεν υπάρχει το πλαίσιο και βασιζόμαστε ξεκάθαρα στην ηθική του καθενός, αυτή η ηθική κάπου χάθηκε ναι. Στην πορεία. Οπότε...
2: Η ηθική χάθηκε με τι, ποιο είναι το... Στο μυαλό τους τι είχαν οι δύο γιατροί, το χρήμα?
5: Οι γιατροί είχαν ξεκάθαρα σε αυτή την περίπτωση το χρήμα, ξεκάθαρα την εσχροκέρδεια, θα τολμήσω να πω, γιατί δεν γίνεται να παρανομήσεις εις βάρος της υγείας κάποιου, αν κάποιο ανώτερο κίνητρο δεν σεωθεί σε αυτή την κατάσταση. Και καταλαβαίνω εγώ και το θυμό και τη σύγχυση που υπάρχει σε όλο αυτό το πάνελ εδώ πέρα που συζητάμε περί ελέγχων
2: είναι
5: και πλαισίου. Εννοείται. Όμως, να πω εδώ πέρα ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε ένα γενικευμένο πλαίσιο και ένα ειδικευμένο πλαίσιο. Μέσα στο ειδικευμένο πλαίσιο, όπως μας λέει η κυρία Ανεμοδούρα, υπάρχει έλεγχος. Μέσα στο γενικευμένο πλαίσιο δεν υπάρχει έλεγχος. Άρα κάπου εκεί το χάνουμε και κάπου εκεί γινόμαστε θύματα της ανηθικότητας τέτοιων επαγγελματιών.
1: Από τη μία, κυρία Παραδείση, είναι η ελπίδα και της παραπλάνησης. Από τη μία είναι η ελπίδα. Και εγώ αυτό μπορώ να το καταλάβω, την ελπίδα. Που μπορεί να μου πει εμένα ο Νίκος ότι ξέρεις τι, ξέρω ένα πάρα πολύ καλό γιατρό, εμένα με έχει σώσει, αν έχεις αυτό το πρόβλημα πήγαινε και εσύ. Τα μπότοξ ανιχάδικα, τι πάμε και το κάνουμε, κυρία Παραδείση. Για να γλιτώσουμε λεφτά, να γλιτώσουμε τα 50 ευρώ, πάμε και θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας. Τι σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα?
5: Δεν σκεφτόμαστε, γιατί στην ουσία όλο αυτό έχει γίνει πια μια καθημερινότητα. Η λέξη μπότοξ, η λέξη ευεξία, η λέξη αυτοφροντίδα, ας πούμε, σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, μας είναι τόσο απλό στο μυαλό μας που ξεχνάμε ότι είναι μια ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους ανθρώπους. Οπότε υποτιμώντας τις παρενέργειες που αυτό μπορεί να έχει στην υγεία μας.
3: Είναι ατομική, είναι ατομική ευθύνη, λοιπόν, να σου πω κάτι. Είναι ατομική ευθύνη.
5: Ακριβώς. Και επειδή
3: δεν έχει τεθεί.
0: Όχι, δεν είναι ατομική.
3: Είναι ατομική ευθύνη. Επειδή δεν έχει τεθεί αυτό στη δημόσια σφαίρα, όταν εγώ θέλω μόνος μου ή να πάω σε ένα Ινστιτούτο και πρώτα να μου βάλει τα ποδάρια μέσα στο νερό με ψαράκια μικρά να μου φάνε τα λέπια και μετά να μου κάνει όχι μπότοξ, να μου βάλει νήματα. Δεν ξέρω τι κάνουν το καθένα.
1: Έχει δίκιο,
3: δεν το ξέρω εγώ. Νομίζει κανένας εδώ.
1: Κλείνω.
3: Νομίζει κανένας εδώ από όλες αυτές τις ματσόλες, όλους αυτούς τους λεφτάδες, τους ανθρώπους τους πανέξυπνους, τους μοναδικούς, που τους έχουν ήδη με καράβια ο άλλος. Πολιτικός ο άλλος έχει θητεύσει δύο φορές υπουργός. Ναι, έξυπνα μυαλά. Δεν πήγαινα και δεν ήξερα τι έκανα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει
5: αλήθεια. Τα πουλάνε ολιστικά, το πουλάνε και καλά. Έτσι, οπότε εκεί πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να σκεφτόμαστε τι είναι όντως ευεξία, τι είναι η ιατρική πράξη και παρέμβαση.
3: Όταν πας, κοίτα από πίσω από το κεφαλάκι του στο γραφείο του. Υπάρχει αρχηγείο, υπάρχει τίποτα.
0: Της ατομικής στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μπορώ να πω, το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης, να μην το ρίξουμε στους απλούς πολίτες, στον άνθρωπο. Ο οποίος πηγαίνει κάπου ενδεχομένως. Γιατί
3: ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Να ολοκληρώσω.
3: Ναι,
0: όχι. Όλοι οι Έλληνες έχουμε βρεθεί σε μία τουλάχιστον ανακοίνωση μιας διαφήμισης στο διαδίκτυο για μία τέτοια ιατρική πράξη. Άρα όλοι εν δυνάμει είμαστε θύματα να πέσουμε. Μιας παραπλάνησης.
1: Όταν πάω, κυρία Βερελά, και κάνω μπότοξ ενιχάδικο, δεν έχω ατομική ευθύνη.
0: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Δεν έχω ατομική ευθύνη.
0: Πρέπει οι γιατροί, και μιλώ για τους γιατρούς, και δεν μιλώ για τους κομπογιανούς, δεν μιλώ για τον οποίο. Να ολοκληρώσω, ρε παιδιά, όμως. Έχω προσπαθήσει. Λοιπόν, λέω ότι όταν εγώ πηγαίνω σε ένα γιατρό και είναι γιατρός, δεν μπορώ να γνωρίζω τι ιατρική πράξη θα μου κάνει και αν ο ορός που θα μου βάλει είναι ο σωστός ή αν μου κάνει κάτι άλλο.
3: Σωστά.
0: Αυτό εξηγώ. Τώρα, εάν πάω στον νιχάδικο, αν μου λες, όπως είπε και η κυρία Καημενού, αν έχω εγώ ευθύνη, θα έπρεπε να υποψιαστώ.
1: Τι να υποψιαστώ, δεν έχω ευθύνη.
0: Ευθύνη δεν έχω.
1: Πώς γίνεται να μην έχουμε ατομική ευθύνη, κυρία Βαρελά? Έρχεται νυχού και μου κάνει μπότοξ και δεν ξέρω να καταλάβω μόνη μου ότι δεν είναι γιατρός. Τι με χαζί είμαι.
0: Ευθύνη αυτός ο οποίος κάνει, αντιποιείται ένα επάγγελμα και δηλώνει ότι παρέχει μια υπηρεσία που δεν θα έπρεπε.
2: Μια λέξη από τον κύριο Ανεμοδούρα, γιατί έχουμε ένα άλλο ερώτημα στον κύριο Μπάλα.
4: Εγώ θα ήθελα να πω προς τον κόσμο που μας βλέπει ότι οι ιατρικές πράξεις ασκούνται από τους γιατρούς της ειδικότητάς τους και πάμε στο γιατρό για να θεραπεύσουμε ή να προλάβουμε. Όλα αυτά τα σλόγγαν περί ευεξίας, περί ανανεώσεως, περί όλων αυτών δεν είναι ούτε επιστημονικά κατοχυρωμένα, ούτε, ούτε ιατρικά αποτελεσματικά. Μην τα πιστεύουν. Και όταν έχεις ένα πρόβλημα,
2: ανάλογα,
4: επιτρέψτε μου, αυτό κάνουμε και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Όταν έχω ένα πρόβλημα για το αυτί μου θα πάω στον οριλά. Όταν έχω ένα πρόβλημα στο μάτι μου θα πάω στον οφθαλμίατρο. Έτσι. Αν έχω ένα πρόβλημα με το δέρμα μου στο δερματολόγο και αν έχω πρόβλημα χειρουργικό,
3: πάω στο χειρουργό. Αν θέλω να κάνω detox.
2: Γιατί να κάνω detox.
4: Θα κάνεις detox εάν στο επιτρέπει και η φυσική σου κατάσταση και τα υπόλοιπα προβλήματα.
1: Και αποφελώς.
3: Εσείς θα το έλεγα.
4: Ξέρετε πώς προέκυψε τον πότο. Ξέρετε πώς προέκυψε τον πότο. Ξέρετε πώς προέκυψε τον πότο. Με τη μυασθένεια που πέφτανε τα βλέφαρα.
2: Για να προλάβουμε λίγο να ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να προλάβουμε στον κύριο Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ σοβαρή στο σχολείο στα Λιώσια. Είναι δύσκολη περιοχή. Η εκπαιδευτικός δεν ξέρω αν έχασε την ψυχραιμία της ή έπρεπε να έχει βοήθεια από το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά είδαμε την αντίδραση κάποιων γονιών, σε εισαγωγικά, που τη χτύπησαν αυτή τη γυναίκα. Πείτε μας λίγα και την ιστορία, πώς έχει.
3: Μιλάμε για μια άσχημη, κακή συμπεριφορά, κατακριτέα συμπεριφορά. Εγώ νευρίασα πάρα πολύ με αυτό που είδα. Έχω μικρό παιδάκι, τρελάθηκα. Μιλάμε για μια κατάλληλη εκπαιδευτικό, το ένα σκέλος. Από εκεί πέρα μιλάμε για σχεδόν κακουργηματική πράξη. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τις έχουν πιάσει. Η πληροφορία την είχα δώσει στους συναδέλφους σας στον αέρα, είναι ότι κρύβονταν μέσα σε ένα τσαντήρι. Ναι, ναι. Όχι,
2: κάτι μπουκα πιάσανε. Τη μητέρα την πιάσανε. Τον άντρα δεν έχουν πιάσει.
3: Γιατί να τον πιάσουνε. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, το έχω πει σε πολλές εκπομπές και σε πολλούς. Είμαι κατά της αυτοδικίας. Γιατί ήμουν αστυνομικός. Είναι δυνατόν να είμαι αστυνομικός και να είμαι υπέρ της αυτοδικίας. Ιδιαίτερα όταν η αυτοδικία έχει τέτοια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εγγίζει την κακουργηματική πράξη. Παραλίγο τη σκοτώσει κρανιογκεφαλική, κακό, αλήθεια τώρα. Όχι, πάρτι, ξύλωσε τη, διώξτε, πήγαινε έτσι στο σπίτι της, άλλαξε τη σχολείο, πέρασε την πειθαρχικό, όλα αυτά που δεν κάνανε εδώ πέρα και μας λέγανε κάτι πατάτες, μας λέγανε στον αέρα.
2: Παιδείας,
3: ναι. Αλλά όμως να την ακουμπήσεις, να ακουμπήσει ένας άνθρωπος έναν άλλο, δεν το συζητώ αυτό. Δεν το συζητώ.
5: Μια σημείωση εδώ πέρα που ισχύει και για τις δύο πλευρές, και για τη δασκάλα και για τον γονιό. Δεν είμαστε ζώα να μην μπορούμε να ελέγξουμε τις παρορμήσεις μας και τις ορμές μας. Και στις δύο περιπτώσεις. Θυμώνω.
3: Για ποιο το λες, για δασκάλα, μιλάς
5: για τους δύο. Και για τους δύο ισχύει αυτό.
2: Και η δασκάλα.
5: Θυμώνω. Οφείλω να αυτορυθμιστώ.
0: Η μόνη διαφορά ότι η δασκάλα, με συγχωρείτε, δεν μιλάω καθόλου για την επόμενη πράξη. Νομίζω τα είπε όλο ο κ. Μπαλάσκας. Αλλά όσον αφορά την δασκάλα αυτή, όχι απλώς είναι κατάλληλη. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά αυτή και με τις εξυβρήσεις προς τα παιδιά. Και με τις έντονες φωνασκίες και τις υποδείξεις και προς τους γονείς που τις φωνάζουν απ' έξω στα μάτια.
2: Είναι λάθος όλο αυτό που
0: βλέπουμε. Όχι.
2: Είναι λάθος.
0: Και πού θα πάει, σε ποιο σχολείο θα πάει αυτή η δασκάλα, γιατί άκουσα ότι μετά θα πάει σε άλλο σχολείο. Αυτό είναι
2: η ιστορία. Να το κρίνουν υπηρεσίες να γίνει καλά πρώτα, να έρθει στα πόδια της, να δώσει.
3: Είναι τσέσπαση τη μύτη σε δύο σημεία τώρα. Αλήθεια.
4: Δεν λύνει το πρόβλημα.
2: Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μπαλάσκα, να είστε καλά. Κύριε Παραδείση, κύριε Βαρελά, κύριε Άννα Μουρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο ζωντανή κουβέντα μας, αλλά έτσι είναι να ξεκινάμε τα θέματα πρωί-πρωί.
1: Να δούμε αν έχει ζωντανή εξωκίνηση.
2: Βεβαίως. Είμαστε Κηφισός. Ωραία. Κύριε Μπαλάσκα, από εκεί θα κατεβείτε. Είναι μια χαρά τώρα σε εκείνο το σημείο που τη βλέπουμε. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται πίσω. Κοιτάξτε την Πάρνηθα. Αρχίζουν να κατεβαίνουν πάρα πολύ χαμηλά τα σύννεφα και μετά από λίγο θα δούμε όλο αυτό να πυκνώνει και προς το μεσημέρι.
1: Ομπρελίτσα.
2: Να βγάλει βροχές και καταιγίδες. Λίγο προσοχή, κυρίως στα βόρεια της Αθήνας. Έτσι από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, χωρίς τα υπόλοιπα να σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστούν.
1: Όσοι έτσι φεύγετε τώρα, πάρτε ομπρελίτσα, πάρτε και μπουφανάκι, φορέστε και ένα πλοβεράκι, γιατί
2: μας έχει κάνει την ψυχή μας μαύρη με τα ενεργειακά.
1: Έλα καλέ, εγώ στην έχω
2: με
1: κάνει
2: την ακρίβεια.
1: Μαύρη.
2: Έρχεσαι εδώ, πήγα στο σούπερ μάρκετ, ακρίβεια.
1: Κάτσε να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα στο Υπουργικό και για την ενέργεια, για τα καύσιμα και για την ακρίβεια. Αλλά ενδιαφέρον θα έχει να ακούσουμε και τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όλα αυτά τα φάλτσα που έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες. Γιάννη Σαραντάκο, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν έχουμε και κανένα βουλευτή εδώ να δει την κίνηση, να πει να σχολιάσει.
1: Καλά
6: γιατί
1: είναι.
6: Οι περισσότεροι σχολιάζουν την κίνηση. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βλέπουν κίνηση, λένε πάει καλά η οικονομία. Ναι. Τώρα που δεν βλέπουν κίνηση, θα πούνε. Το αντίθετο.
1: Αφού έτσι κι αλλιώς έχει μειωθεί η κατανάλωση στα καύσιμα.
2: Πήρανε το μετρό, πήρανε το.
6: Πήραν το μετρό. Ακούσαν τον άλλο βουλευτή.
2: Δεν
6: έχετε 10 ευρώ, βάλτε.
2: Ένα βουλευτή, ό,τι θέλει, έχουμε. Α, πει δεν έχουμε.
6: Βουλευτές για ψυχανάλυση είναι προφανώς αυτοί. Μας κάνουν ψυχανάλυση. Αντί να μας στηρίξουν ως κυβέρνηση και κυβερνητικό κόμμα, μας κάνουν ψυχανάλυση.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως. Μας κάνουν ψυχανάλυση, αλλά μας κάνουν λίγο τα νεύρα.
6: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν μας ηρεμούν.
2: Θέλω να σας πω ότι με κάνουν χαρούμενο, γιατί με αυτά και με αυτά που λένε μπορούμε να σχολιάζουμε πώς μέχρι μια εβδομάδα. Μας έχουν δώσει υλικό.
6: Ναι, σωστά. Σε κάθε περίπτωση, ο Μητσοτάκης σήμερα, μετά από τα φάλτσα των τελευταίων ημερών, τα οποία δεν είναι λίγα, και επιμένω ότι δεν ήταν μια δήλωση άστοχη, την είπε, τη μάζεψε, ήταν πολλά από διαφορετικά πρόσωπα και σε διαδοχική σειρά. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι θα ζητήσει, θα βγάλει τις κίτρινες κάρτες, κίτρινες και όχι κόκκινες ακόμα, αν και πληροφορούμε ότι στο επόμενο, αν είναι υπουργός ή υφυπουργός, θα πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ναι. Γιατί είναι και προεκλογικός χρόνος και η σιωπή είναι αποδοχή. Δηλαδή, αν δεν αντιδράσει κάποια στιγμή, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό μπορεί να έχει και φαινόμενα μιμητισμού μέσα στην κυβέρνησή του.
2: Σωστά, σωστά.
6: Θα έχει λοιπόν τις κίτρινες κάρτες σήμερα, θα επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας, καλύτερη συνεργασίας κόμματος κυβέρνησης, θα ζητήσει από τους υπουργούς να έχουν ανοιχτά τα γραφεία και τα τηλέφωνα. Ήμουν νιός και γέρασα. Να δούμε αν θα συμβεί αυτό.
1: Κάθε λίγο και λιγάκι πάντως συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, μια φορά στο τρίμηνο, εξάμηνο, έχουμε και ένα μήνυμα ότι να μην είστε αλαζόνες σε εισαγωγικά.
6: Και να μιλάτε με τους βουλευτές. Μην τους θυμάστε μόνο όταν είναι να ψηφίσουν κανένα νομοσχέδιο δικό σας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Να υπάρχει συνεργασία, να είναι ο κρίκος μεταξύ κυβέρνηση και κόμματος ο κ. Κυριανάκης, να συνεννοείται και με υπουργούς και με βουλευτές. Και εξωστρέφεια. Το μήνυμα του Μητσοτάκη είναι εξωστρέφεια, να βγουν και οι υπουργοί από τα γραφεία τους και οι βουλευτές και να πούν στην κοινωνία να παρουσιάσουν το δικό τους πρόγραμμα, τα δικά τους πεπραγμένα και να μπορέσουν να πείσουν. Στο θέμα της ακρίβειας, το αν πιστεί ή όχι η αγορά είναι ένα θέμα αποτελέσματος και μόνο. Όλοι θα το ζήσουμε. Δηλαδή, δεν θα έχει σημασία τι σου λέει ο υπουργός, ο βουλευτής, τι λένε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η μάχη θα δοθεί στην Αντλία και στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιφύλαξη της αγοράς και των πολιτών για το αν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα θα είναι αρκετά. Είναι πολύ δύσκολο να πιστεί κάποιος ότι θα είναι αρκετά τα μέτρα αυτά. Εξαιρείται η αμόλυβδη απ' όλα. Δεν υπάρχει μέτρο για την αμόλυβδη σήμερα. Και υπάρχει παραπομπή για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 του μηνός.
2: Αργά είναι. Τι θα κάνει ο κόσμος, πώς θα αντισταθεί.
6: Θεωρητικά το 14 του μηνός είναι επειδή ανοίγει 15, νομίζω, το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ωραία, ανοίγει 15 το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά. Εάν άνοιγε μεσημερινές, τιμές κοντά στα 2 ευρώ, έτσι.
6: Νομίζω
2: λέω ότι ο Πρωθυπουργός κάτω από 1,70. Μακάρι να είναι κοντά στο 1,30.
6: Κάτω εκεί από 1,75, είπε. Εκεί γύρω στο 1,70, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι.
2: Δεν παλεύεται.
6: Ναι, γιατί παλεύεται η αμόλυβδη.
2: Δεν παλεύεται.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Το ντίζελ πώς έχει φτάσει.
1: Είναι οριακά σχεδόν μαζί με την αμόλυβδη.
6: 2,20-2,22, κάπου εκεί είναι.
2: Το ντίζελ έχει επιδότηση συνεχώς πάνω του. Έτσι.
6: Η οποία θα συνεχιστεί ακριβώς. Και τον Οκτώβριο.
2: Στα πόσα λεπτά.
1: Νομίζω στα 20.
6: 20. Ωραία. 15 συν 5 θα είναι, νομίζω, 15 κράτος, 5 δηληστήρια.
2: Ωραία. Ναι. Κάθε 15 ημέρο θα αποφασίζουμε, θα ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό.
6: 100%. Ναι. Σε ό,τι αφορά το θα πάει βήμα-βήμα. Το κρίσιμο είναι ότι αυτό δεν ξέρεις αν φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τρώει
2: από
6: το
2: τι?
6: Τελευταίο μαξιλάρι που είχε από το πλεόνασμα του 25.
2: 200 εκατομμύρια
6: ήταν. Αυτό. Αυτό τέλος. Θα πρέπει να πάμε προς το 26, να βγει το πλεόνασμα του 26, να δει τι μπορεί να ξοδέψει, αν βγει, πόσο βγει, να δει αν θα μπορέσει να ξοδέψει το 27 χρήματα του 26. Αντιλαμβάνεστε ότι αν η Ευρώπη δεν κάνει κάτι, που η Ευρώπη μέχρι στιγμής κάνει το εξής γελίο, βγάζει διάφορες συστάσεις να κλείνουμε τα καλοριφέρ, να κλείνουμε τα μαγαζιά, να. Πότε ήταν παλιά που λέγανε να κλείνουμε και το φως.
1: Τώρα σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Σε κάθε κρίση η Ευρώπη αυτό
2: κάνει. Στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό. Έχουν πάρει μέτρα στον πόλεμο των Ισραηλινο-Αραβικών.
6: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να συνοδευτεί και με κάτι άλλο. Από μόνο του δεν γίνεται. Μην θερμαίνεστε. Και καλά στο νότο, στον βορρά. Πώς ακριβώς θα το σκεφτούν
2: στο
6: οι Ευρωπαίοι πολίτες.
2: Στον στα πόδια τους και δεν θέλουν να πάρουν μέτρα. Χθες το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας λένε οι Βόρειοι ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία,
1: δεν θέλουν οριζόντια.
2: Ελλάδα, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι,
1: δεν θέλουν οριζόντια για άλλους. Είναι χωρισμένοι σε βορρά και νότο.
2: Ναι.
6: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν μέτρα. Κάθε χώρα κινείται μόνη της. Η Μελώνη κινήθηκε μόνη της βάζοντας πλαφόν στα καύσιμα. Οι Γερμανοί είναι σε μια κατάσταση, ο Μέρτς είναι σε μια κατάσταση αποδρομής, φεύγει με τον Απόδη εκτός καγκελαρίας είναι. Ο Μακρόν επίσης έχει τα δικά του προβλήματα εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι...
1: Ανατελεία. Ναι. Έχουμε εκτακτήδηση.
2: Σπύρος Αλεξανδρής, έλα Σπύρο. Έχουμε μια πρικαγιά στο κέντρο της Αθήνας. Η κατάσταση δείχνει να είναι καλύτερη και να έχει τεθεί υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Βλέπετε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Και πάμε να σας δείξουμε πού ακριβώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Είναι σε αυτό το υπόγειο στην οδό Ρόδου. Δείτε πώς έχουν καεί τα πάντα μέσα στο υπόγειο, άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν αυτήν την πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 6 και 4 πριν από μία ώρα περίπου. Πρόλαβαν να εκενώσουν
7: οι ένοικοι των
2: από πάνω διαμερισμάτων.
7: Ναι. Δεν έχει,
2: δεν
7: μείνει,
2: έχει
7: τίποτα.
2: Μείνει τίποτα. Οι καπνοί έγιναν ορατοί και στους πάνω ορόφους. Ευτυχώς πρόλαβαν να εκενώσουν. Τώρα θα δείτε ότι βρίσκονται όλοι έξω από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε τώρα, μας είπαν για ένα άτομο με ήπια αναπνευστικά προβλήματα που μεταφέρεται στο νοσοκομείο προληπτικά κυρίως. Από ό,τι φαίνεται η ζημιά έχει περιοριστεί στο υπόγειο από την έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής εδώ. Βλέπετε πώς έχουν συγκεντρωθεί, αν θέλουν να μας μιλήσουν κιόλας. Καλημέρα. Βγήκατε έξω από το σπίτι.
8: Δεν μένω εδώ, μένω στη Φιλής.
2: Είδατε τους καπνούς πώς...
8: Άκουσα την πυροσβεστική και μετά από 5-10 λεπτά κατέβηκα κάτω να δω τι γίνεται.
2: Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό από ό,τι φαίνεται.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ποιο κανάλι είστε?
2: Αυτό άξιο το 4. Καλημέρα.
7: Εντάξει, εντάξει.
1: Την καλημέρα.
7: Σπυρό, Σπυρό. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις να... Να παίρνεις καταθέσεις εκεί από τους γείτονες. Για να τα πούμε σε λίγο, μας λες ότι ευτυχώς μόνο ένα άτομο με ελαφρά αναπνευστικά στο νοσοκομείο έφτασε πολύ γρήγορα προς τη γέννηση, αλλά τα ακούσαμε όλα.
6: Ναι, προφανώς. Ήθελα να πω λοιπόν ότι, έλεγα για να το κλείσω, ότι προφανώς τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν και ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τρώει το τελευταίο μαξιλάρι που είχε από το 25. Εάν η κρίση παραταθεί, το ταμείο θα είναι μείον. Δηλαδή δεν θα έχει από πού να πάρει εάν δεν αλλάξουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπορείς δηλαδή να χρησιμοποιήσει χρήματα από αλλού, χωρίς να προσμετρηθούν στα ελλείμματα.
7: Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι Ευρωπαίοι. Όχι. Δεν πρέπει να τους το δώσει κάποιος να το καταλάβουν.
6: Όχι. Μα δεν το καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πολιτική κρίση υπάρχει ήδη στη Γερμανία, υπάρχει στη Γαλλία. Ο Σάντσεφ για άλλο θέμα αντιμετωπίζει, αλλά και εκεί προβλήματα προφανώς.
7: Θα την πληρώσουν όλοι οι πολίτες.
6: Η Μελόνι προσπαθεί να κάνει. Προφανώς. Οι ίδιοι καταρχήν θα φύγουν.
1: Βέβαια.
6: Και την ίδια ώρα δεν θέλω να σας πω ψέματα, το βλέπετε ότι η ακροδεξία ανεβαίνει. Για κάποιο λόγο ανεβαίνει η ακροδεξία, έτσι.
7: Εντάξει, τώρα, δεν
1: είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και νιώθουν και κάποιοι πολίτες ότι δεν εισακούγονται και τα προβλήματά τους.
6: Ακριβώς. Και η Ευρώπη δεν υπηρετεί το... αυτό για το οποίο φτιάχτηκε, για τους πολίτες της.
1: Το συμφέρον των πολιτών.
6: Ναι. Βγήκε η κυρία Φοντελάιν στο State of the EU, αυτή την ανακοίνωση που έκανε προχθές και μας έλεγε για τη σχέση με τον Καναδά. Άλλα ντάλλον.
1: Ποια σχέση με τον Καναδά, την ώρα που
6: να
1: ακόμα
6: γίνει,
1: και
6: λέει,
1: στη Γερμανία.
6: Μαζί να φτιάξουμε το εμπόριο με τον Καναδά.
1: Φτάνει 3 ευρώ το ντίζελ. Ίδια εικόνα και στην Ιταλία που οι εταιρείες αποφάσισαν να βάλουν ένα πλαφόν στην ανώτατη τιμή. Και εκεί 2 ευρώ έχει.
7: Να, αλλά είναι στους δρόμους έτσι. Και οι αυτοκινητιστές, οι ιδιοκτήτες των φορτηγών, είναι ψαράδες, είναι όλοι στους δρόμους έτσι.
6: Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, το επόμενο πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι να τιμή στα τρόφιμα. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, καύσιμα, μεταφορές, τρόφιμα, ράφι, τσέπη, καταναλωτή.
7: Πηγαίνουμε προϊόν-προϊόν. Γιάννη, δεν έχουμε βρει σε ένα προϊόν να υπάρχει μείωση. Παντού η επίπτωση είναι προς τα πάνω.
1: Μόνο αύξηση. Και μας το έλεγε και ο κύριος Λιχουρίτης εδώ προχθές στην εκπομπή μας, που είναι εκπρόσωπος των καταναλωτών, ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε βασικά αγαθά που παίρνουμε όλοι στο σπίτι.

0: Αλλά ίσως, αλλά το λένε ότι ίσως αυτή η παραπομπή να αποτελέσει δεδικασμένο για τον κύριο Κώστα Καραμαλή και παραπομπή του Κώστα Καραμαλή στο ειδικό δικαστήριο. Δεν το γνωρίζω νομικά αν ισχύει. Ίσως είναι επιπόλαιο για αυτούς που το λένε, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν υπάρξει παραπομπή όχι ενός οποιοδήποτε στελέχους, ενός στελέχους που έχει ένα πολύ βαρύ επίθετο, θα είναι ένα πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής.
1: Δεν έχουν καταδικαστεί, παραπέμπονται οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως. Να περιμένουμε. Μα επί της παραπομπής μιλάμε, προφανώς.
1: Τον κύριο Φλωρίδη, γιατί το βάζουν στον κάδρο?
0: Κύριος Φλωρίδης είναι στο κάδρο γιατί δεν είναι το πιο δημοφιλής υπουργός στην αντιπολίτευση. Θυμίζω συγκρούσεις με τον κύριο Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ, πρώην κόμμα του κύριου Φλωρίδη. Ζήτησαν χθες και με δηλώσεις στελεχών εδώ στο Άξιον 24 την αποπομπή του κύριου Φλωρίδη. Ουσιαστικά η αντιπολίτευση λέει ότι ο κύριος Φλωρίδης είχε μια δήλωση ότι είναι για τα μπάζα όσοι πιστεύουν ότι έγινε μπάζωμα. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, εντός Βουλής το είχε πει αυτό. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για αλλίωση του χώρου, για να χρησιμοποιήσω τον νομικό όρο. Mm. Θεωρούν λοιπόν στην αντιπολίτευση ότι ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν εκτός πραγματικότητας όταν έλεγε ότι δεν υπάρχει μπάζωμα.
1: Ναι.
0: Και θεωρούν ότι πρέπει να παραιτηθεί γι' αυτό. Ή να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης. Δεν θα γίνει τίποτα από τα δύο. Απλώς ο κύριος Φλωρίδης θα είναι στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης.
1: Να έχουν πάτημα δηλαδή, ένα πρόσωπο το οποίο.
0: Να έχουν, δηλαδή, να δέχεται τις επιθέσεις. Νομίζω ότι αυτό, λόγω και της έκθεσης του κ. Φλωρίδη στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, καλό θα το κάνει, αν με ρωτάτε εμένα.
1: Α, ναι, θα τον ανεβάσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή και στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προφανώς λόγω προέλευσης δεν είναι και πολύ ισχυρός. Όσο η αντιπολίτευση του επιτίθεται, νομίζω θα συσπηρώσει κόσμο γύρω από τον εαυτό του.
2: Το κοινό που έψαχνε, δηλαδή.
0: Το κοινό που έψαχνε, το στείλει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Το που λέγαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε πώς λειτουργούν έτσι.
0: Αλλά θα πάμε, ναι. Θα ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη και με τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά ενδεχομένως και με τον κύριο Καραμάλη, που νομίζω λογικά εντός του έτους. Θα κρυθεί η παραπομπή ή όχι και του κύριου Καραμάλη. Το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι ένα άλλο θέμα. Ο κ. Τριαντόπουλος ήδη ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Λογικό, διότι θα είναι σε εξέλιξη η δικαστική του εκκρεμότητα. Ο κ. Καραμάλης θυμίζω ότι είχε ανακοινώσει ήδη ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι λογικά η εκκρεμότητα αυτή θα υπάρξει και μέχρι τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε για
1: να δούμε. Θα έχει πάντως τζόγο αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση θα το εκμεταλλευτεί. Και θα έχουμε συνέχεια επί της οθόνης τώρα, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Όταν ξεκινήσει το δικαστήριο και λοιπά, να αναφέρεσαι στα Τέμπη, είναι προφανώς.
1: Γιάννη Σαρωτάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να σχολιάσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία έρχονται, θα είναι αρκετά. Πολύ λίγο, το ξέρουμε.
0: Αν δεν υπάρξει έκπληξη, την οποία δεν γνωρίζει κανένας, αρκετά δεν θα είναι σε κάθε περίπτωση. Θα είναι ένα βήμα, το οποίο δεν θα είναι αρκετό, νομίζω.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, θα είναι σε λίγο μαζί μας να συζητήσουμε και τα της Αθήνας, εννοείται, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάνετε τα καλύτερα, να σας πω. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Την ειδήσεις.
1: Που δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να τις πει στον αέρα. Δεν μπορεί να τις πει. Πάμε να δούμε πώς επικοινωνούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και κλείστε μας λίγο.
1: Να σου πω και τα άλλα θέλει. Αυτά, δεν ξέρω άλλα. Δεν είδα άλλα.
0: Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, 7.000. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Είναι πολλά. Εντάξει, ξέρουμε ότι όταν έχεις μια έντονη, μια ζωντανή κουβέντα, θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχουν και συγκρούσεις, θα υπάρχουν και ζητήματα, έτσι. Αλλά την κουβέντα την κάνουμε εγώ και την και η Αλεξάνδρα, να ξέρετε. Και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που μας δίνετε. Εντάξει, πάμε.
1: Το είπαμε το τηλέφωνο.
0: Είπαμε, ναι.
1: Email info.action24.gr.
0: Ρίξτε και τα υπόλοιπα.
1: Instagram, TikTok, Action24 Newsroom. Facebook.
0: Οι παλιοί. Action24 TV, παρακαλώ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας. Υπάρχουν ορισμένα αποσπάσματα αυτής εδώ της εκπομπής. Που φτάνουν και το 1 εκατομμύριο, views στο TikTok, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πού πάμε, να δεις τι έχουμε όταν κάνεις ένα skate και δεν σου βγαίνει η φιγούρα. Για δείτε. Γιατί το παντελόνι, αυτό το μπροστά που σέρνετε, δεν το περίμενα ότι θα το πατήσει και θα το μπλέξει έτσι. Ήθελα να ανέβει πάνω και να κάνει πραγματικά τη φιγούρα του. Τσατισμένος, αλλά είναι γλυκούλης, το έχει καταφέρει, έτσι, δεν έχει τυπήσει, σηκώθηκε κατευθείαν, το πήρε. Το παντελόνι σου, αγόρι μου, πιο κοντό την επόμενη φορά.
1: Τέτοια φοράνε σκητάδες.
0: Τι φοράνε?
1: Τέτοια φοράνε. Τέτοια φαρδιά και οι φαρδιές βερμούδες.
0: Παθαίνουν άμα φοράνε αυτά τα φαρδιά, μπερδεύονται από εκεί που. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Νανούρη.
1: Φύγαμε. Να του πούμε καλημέρα.
0: Και στον κύριο Παναγιώτη Παστουσέα, αντινάβαρχο στην Αποστρατεία. Κύριε Παστουσέα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα σα.
1: Ο υπέρμος
0: υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Καλημέρα σα, κύριε Παστουσέα. Καλημέρα. Ξεκινάμε από τον Νικόλα.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα του Ερντογάν, Νίκο Νανούρη, μετά από αυτή την ιστορία με το σκάνδαλο στο χρηματιστήριο. Για τα όποιος βάζει το χέρι στο μέλι. Έλα να σε ακούσουμε, να ξεκινήσουμε από εκεί την ενημέρωση από την Τουρκία.
3: Ναι, διότι συνεχίζει στην Τουρκία να απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα του σκάνδαλου του χρηματιστηρίου, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Και γι' αυτό το λόγο, χθες ο Ταγκίπ Ερντογάν είχε πυρετώσει σκέψεων με οικονομικούς αξιωματούχους, προσπαθώντας να δείξει τα αντανακλαστικά του ο Τούρκος Πρόεδρος για να περιορίσει τη συγκεκριμένη, κρίση. Καταρχάς, να πούμε ότι ορίστηκε μια επιτροπή, η οποία θα επιβλέψει πλέον την καθάριση των επενδυτικών κεφαλαίων. Μια επιτροπή την οποία θα υποπτεύει ο αντιπρόεδρος Τσεβντέτ Γιλμάς. Ενώ μίλησε στο κόμμα του χθες ο Ταγκίπ Ερντογάν και θέλησε να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα και με αφορμή την εμπλοκή της πρώην αντιπροέδρου πλέον του κόμματος στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, μίλησε για λαζονία. Ότι κάποιοι έχασαν τον δρόμο τους, ότι κάποιοι έβαλαν το προσωπικό τους συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όποιος κάνει λάθος τον αποχαιρετούμε. Δήλωσε ο Ταγκίπ Ερντογάν, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους βάζει το χέρι τους στο δημόσιο λαϊκό χρήμα και όποιος βάζει το χέρι τους στην περιουσία του κράτους και του λαού.
0: Μου, να πούμε του κόμματός του είναι αυτοί, οι δικοί του άνθρωποι είναι που βάλανε το χέρι. Πόσοι έχουν συλληφθεί?
3: Γενικά οι συλλήψεις για το συγκεκριμένο σκάνδαλο έχουν φτάσει στις 50. Η αντιπρόεδρος του κόμματός του έχει ήδη αποπεμφθεί, έχει ήδη παραιτηθεί, έχει δεσμευτεί και η περιουσία της σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Ενώ υπάρχουν αναφορές σε κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι επέστρεψε και το ποσό, τα 36 εκατομμύρια δηλαδή, που αποκόμισε από τα κέρδη της στις μετοχές με τον σύζυγό της, τα επέστρεψε σε ένα λογαριασμό που της επέδειξε το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε, το θέμα έχει λάβει πάρα πολλές διαστάσεις, πολιτικές διαστάσεις και υπάρχουν και καταγγελίες από την αντιπολίτευση ότι εμπλέκονται και άλλοι υπουργοί. Ναι. Να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία.
0: Την αυλή, την κοντινή αυλή την αγγίζει, δηλαδή μπορεί να έχουμε αποσταθεροποίηση από αυτήν την ιστορία. Είναι τεράστιο θέμα στην Τουρκία. Διαβάζω τουρκικές εφημερίδες, ακόμα και αυτές που είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν δεν μπορούν να το πάνε διαφορετικά.
3: Όλοι καταρχάς παραδέχονται ότι είναι τεράστιο σκάνδαλο και ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το θέμα είναι ότι με τις χθεσινές παρεμβάσεις ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Δεν θέλει να υπάρξει αποσταθεροποίηση, γιατί μιλάμε για 450.000 επενδυτές έχουν πληγεί από αυτή την ιστορία. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία κάποιοι τα ψάχνουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα έχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κόστος, λένε κάποιοι αναλυτές εδώ στην Τουρκία. Γι' αυτό τον λόγο, χθες ο Τούρκος πρόεδρος με τις παρεμβάσεις του προσπαθούσαν λίγο να ελέγξει την κατάσταση, η οποία φαίνεται πως έχει πάρει τις τελευταίες ώρες ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο τουρκολιβικό μνημόνιο, σε αυτό το περιβόητο τουρκολιβικό μνημόνιο Νίκο Νανούρη, το οποίο είχε μπει στο μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Και να μας το σχολιάσει ο κύριος Παστουσιάς αμέσως και μετά.
3: Αυτό υποστηρίζει μάλιστα η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post, ότι έχει μπει στο μικροσκόπιο των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπάρχει ένας προβληματισμός στο Ισραήλ ότι με την παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη ουσιαστικά θα μπορούσε να απομονωθεί το Ισραήλ, και γι' αυτό το λόγο έχει μπει στο μικροσκόπιο το τελευταίο 24ωρο, τις τελευταίες ώρες, με φόντο βεβαίως και τις κάκιστες σχέσεις που διατηρεί η Τουρκία με το Ισραήλ. Επίσης υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ, διότι θα μπορούσαν να πληγούν ενεργειακά σχέδια του Ισραήλ, όπως η κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο μέσω Ελλάδας και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Αυτό φοβούνται οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Φοβούνται βεβαίως ότι θα υπάρξει ένταση και στην πόντιση καλωδίων, και γι' αυτό το λόγο αξιολογούν πολύ προσεκτικά την κατάσταση και βάζουν, όπως είπα και πριν, στην εξίσωση και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Ισραήλ.
0: Κύριε Παστουσιά, αυτό τα ζητήματα τα βλέπουμε και εμείς. Δεν τα βλέπουν μόνο μυστικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί η Τουρκία να πάσα κάποια στιγμή να παρέμβει εκεί. Για να σας ακούσουμε.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, καταρχάς για το Ισραήλ δεν έχει στρατηγικό βάθος. Το στρατηγικό βάθος και εν πάση περιπτώσει η διέξοδος του Ισραήλ είναι προς την Ανατολική Μεσόγειο και προς την Κεντρική Μεσόγειο. Πριν από. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από 30 χρόνια είχαμε δει κάποια εγγραφά τα οποία δείχνανε σε περίπτωση ανάγκη στην έξοδο του πληθυσμού του Ισραήλ, το οποίο πέρναγε από Κύπρο, Κρήτη και έφτανε στη Σικελία. Ήταν ένας κόνος δηλαδή, ένα τρίγωνο που θεωρούσε το Ισραήλ ότι αυτό θα ήταν εντός εισαγωγικών το στρατηγικό του βάθος. Επομένως, όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία με το τουρκολιβικό μνημόνιο αποκόπτουν και την Ελλάδα και το Ισραήλ από περιοχές τις οποίες αυτή την περίοδο είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα για τη μεταφορά ενέργειας, είτε καλωδίων, είτε αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου ή ενδεχομένως πετρελαίου. Επομένως, το Ισραήλ ανησυχεί, βλέπει την ένταση να κλιμακώνεται σιγά-σιγά. Είναι ένα τοπίο, το διεθνές τοπίο, το οποίο είναι σε μετάβαση. Επομένως, όλοι ανησυχούν και όλοι προσπαθούν να έχουν μια καλύτερη θέση στην επόμενη μέρα, η οποία βλέπουν ότι έρχεται. Ο χώρος αυτός, και ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τελειώνει. Αυτός ο τόπος, δηλαδή, που δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τελειώνει, είναι σε μεταβατικό στάδιο και ενδεχομένως θα πρέπει κάθε χώρα να έχει καλύτερη θέση στον επόμενο. Την επόμενη περίοδο η οποία έρχεται. Αυτό λοιπόν αρχικεί όλου.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Πώς πρέπει να απαντούν οι διπλωμάτες Έλληνες, Ισραηλινοί, Κύπροι σε αυτό το επιχείρημα των Τούρκων ότι αποκόπτουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο?
2: Αυτό είναι ένας μύθος. Ένας μύθος, διότι αυτή τη στιγμή, αν δείτε, ακόμη και με τα 6 μίλια, οι δίωδοι στο Αιγαίο και οι ρότες ή οι πορείες προς το στενά διέρχονται από τα Κύθερα και από το στενό του Καφηρέα. Διέρχονται μέσα από ελληνικά χωρικά ύδατα. Ποτέ δεν είχαν πρόβλημα. Ποτέ δεν αποκόπθηκε η Τουρκία και τα λιμάνια της από το οδήποτε προσπάθεια εφοδιασμού της ή εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ένας μύθος το οποίο προκαλεί, που διαδίδει η Τουρκία και μερικές φορές υποκύπτουμε κι εμείς, διότι η Τουρκία επιθυμεί διακαώς και διψάγια ενέργεια, επιθυμεί διακαώς λοιπόν να βάλει χέρι στην Ανατολική Μεσόγειο και στους πόρους οι οποίες βρίσκονται κάτω από την βυθό της Ανατολικής Μεσογείου. Καθώς επίσης δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, είναι και τα καλώδια τα οποία θα διέρθουν και από την Κύπρο, Ισραήλ, Κύπρος και από Αίγυπτο, Ελλάδα. θεωρήσουν, και δεδομένο ότι όλα αυτά γίνονται σε μια περιοχή η οποία ήδη έχει οριοθετηθεί μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Επομένως, αυτό το πυρκολικό τμήμα δεν είναι μόνο παράνομο, είναι και παράλογο.
0: Ναι. Να ενωθούν δύο χώρες έτσι από τη μία άκρη στην άλλη. Όπως λέτε, είναι και παράλογο. Δηλαδή, δεν βγάζει άκρη με αυτό. Να υπάρχει μια γειτονία θαλάσσια να πει ναι. Ποια γειτονία θαλάσσια?
2: Μεσολαβούν
0: τρεις χώρες, τέσσερις. Ναι.
2: Εάν στην Κάσο λοιπόν είχαμε, ή στην Κρήτη είχαμε τα 12 μίλια, δεν θα υπήρχε το τουρκολογικό μνημόνιο. Γιατί αν προσέξετε οι γραμμές οι οποίες διέρχονται για να δημιουργήσουν αυτό το, την επαφή, εν πάση περιπτώσει, σε όρους της Τουρκίας με την Λιβύη. Εάν ήταν στα 12 μίλια λοιπόν, αυτή τη στιγμή εφάπτονται στα 6. Ναι. Για να δημιουργήσουν ένα μικρό κομμάτι. Εάν ήταν στα 12 μίλια δεν θα υπήρχε. Δεν θα μπορούσαν να έχουν πυρκολικό μνημόνιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νίκο Νανούρη, έχει βάλει ψυχρούλα,
3: Ναι, πάρα πολύ, παιδιά. 18-19 βαθμούς έχει. Η βροχή δεν έχει σταματήσει από την Κυριακή, να ξέρετε.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Το έχει παρακάνει.
0: Την καλημέρα μας και την καλημέρα στους δρομείς της πόλης που μας βλέπουν, Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παστουσέα. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Και στο πολεμικό μας ναυτικό. Στους άντρες, οι γυναίκες που υπηρετούν στα καράβια μας.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κομμάτι της ακρίβειας. Και
0: γιατί
1: θα
0: μέχρι
1: πιάσουμε
0: καλά,
1: όλο το φάσμα θα ανοίξουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί περιμένουμε μέτρα στα καύσιμα σήμερα, στο ντίζελ. Μην φανταστείτε και στην αμόλυβδη. Η κυρία Ζάγκα, λοιπόν, είναι μαζί μας και με την κυρία Ζάγκα θα τα συζητήσουμε.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Ζάγκα. Μπορεί να ακούσουμε και τη λέξη πλαφόν, κυρία Ζάγκα. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, μια όμορφη χειμωνιάτικη μέρα. Δεν είναι φθινοπορεινή, χειμωνιάτικη.
0: Προσοχή όμως, προσοχή, γιατί
4: είναι
0: ο Δημήτρης Καπούνης, ο πρόεδρος ενός αγροτικών συνεταιρισμών στην Άξο, που και εκεί έχουμε συνεπάγια, Δημήτρη, αλλά ο καιρός είναι καλύτερος, έτσι δεν είναι?
5: Καλημέρα. Μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Μια χαρά. Καλοκαιρινός. Να ξέρετε, καλοκαίρι ακόμα. Σε λίγο θα έρθουν βροχές εκεί. Και...
1: για να πούμε με τον Δημήτρη Καπούνη για την άνοδο που περιμένουμε στις τιμές των τυριών, έτσι, των γαλακτοκομικών.
0: Και ο κύριος.
1: Και ο κύριος Γιάνγκογλου, που είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.
0: Ευχαριστώ,
1: γιατί και εκεί περιμένουμε αυξήσεις. Και
0: δυστυχώς,
1: τα καφενάκια.
0: Δεν πέσαμε εκεί. Δυστυχώς. Να δείξουμε μια ματιά λίγο που βρισκόμαστε. Όχι από τις τιμές, πάμε αργότερα στις τιμές. Να δούμε τα καύσιμα πρώτα. Και μετά να δούμε την κάρτα μας. Λοιπόν, κυρία Ζαγκά, μπορεί να ακούσουμε και τη λέξη πλαφόν για ακόμα μια φορά σε εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών και πρατήρια. Μας λέει ο πρόεδρός σας ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε. Όπως το κάναμε, θα το κάνουμε. Αλλά περιορίζεται και πάλι το θέμα του κέρδους σας. Τι θέλετε να πείτε για το ενδεχόμενο πλαφόν?
4: Είναι μια δύσκολη κατάσταση των πλαφών. Πάλι θα μας τριμώξουν στον τοίχο. Εγώ απλώς λέω, με τον πλαφόν που βάζουν στον κλάδο, τι κερδίζουν? Γιατί οι αυξήσεις θα έρχονται από τα αντιληστήρια.
0: Όχι, εμείς κερδίζουμε.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί. Δεν θα σταματήσουν. Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
4: Δεύτερο.
0: Εμείς κερδίζουμε. Οι καταναλωτές κερδίζουν.
4: Εσείς κερδίζετε, ακούστε με, εσείς κερδίζετε γιατί μπλοκάρετε το ποσοστό κέρδους του επαγγελματία. Όμως έχουν αυξηθεί τα πάντα. Έχω καταγγελίες από συναδέλφους που τους λένε έληξε το μισθωτήριο, πλήρωνες 2, τώρα 5. Αν δεν θέλεις φεύγεις.
1: Μας τα έχετε ξαναπεί αυτά, κυρία Ζάγκα, δηλαδή, και είναι πολύ σοβαρά ζητήματα του κλάδου σας.
4: Είναι προβλήματα.
1: Έχετε δίκιο.
4: Σοβαρά. Και εγώ θα σας πω... Ναι, εγώ κοιτάξτε το θέμα, το πιάνω πάντα σφαιρικά, γιατί καταλαβαίνω και εσάς τους καταναλωτές και τον κλάδο. Σήμερα παρέλαβα.
1: Πόσο?
4: Σήμερα παρέλαβα, γιατί είναι, ακριβώς, γιατί είναι τέλος του μήνου και κλείνουμε. Λοιπόν, δεν άλλαξα τις τιμές.
1: Πόσο παραλάβατε και πόσο έχει?
4: Δεν άλλαξα τις τιμές. Λοιπόν, είχα 2,17,9 από παραλαβή Δευτέρας. Και έχω 2,17,9 μόλιδι.
0: Diesel.
4: Και πετρέλαιο από... Πείτε μου. Από την Παρασκευή την Πέμπτη.
0: Ναι.
4: Diesel, το οπλό. 2,11,9 και έχω 2,11,9.
0: Ναι.
4: Κανονικά με τα λίτρα του, με την ποιότητά του, σε μια καλή τιμή, γιατί μπαίνω και στη θέση... του καταναλωτή.
0: Μπράβο,
4: και έχω και ένα μεγάλο αθέμητο ανταγωνισμό στη λεωφόρο, οπότε προσπαθώ να κρατηθώ με αξιοπρέπεια σαν επαγγελματίας και να κάνω το καλύτερο που μπορώ για τον πελάτη μου. Και οι περισσότεροι το κάνουν.
0: Εάν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ήταν στη διανομή?
4: Το πετρέλαιο δεν θα κατέβαινε πάλι από το 1,90-1,95. Δύσκολο. Μην σας πω σε κάποιες περιοχές και δύο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σωστά είπε ότι εγώ θα το βάλω στο 1,75-1,70. Δεν πουλιέται και εκεί, ξεκάθαρα. Ναι. Ακόμα προσέξτε να βγάλει και τον ειδικό φόρο, που είναι 28 λεπτά, και πέστε ότι πάει 1,60. Θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Άρα, για μένα, το θέμα είναι πώς θα κατέβει κάτω και από το 1,60. Διότι όταν κλείσαμε με 1,40 πρόπερση, δεν πουλήσαμε καθόλου. Οι δεξαμενές άδειες. Ανοίξαμε με 1,10-1,13 το πολύ. Αγοράσαν όλοι. Γιατί κλείσαμε με 1,70 και 1,75.
1: Ωραία,
4: δεν αγόρασε
1: κυρία Ζάγκα.
4: Το πρόβλημα.
1: Τώρα είναι πόσο άδειες.
4: Είναι άδειες.
1: Άρα τώρα, με τα σημερινά δεδομένα.
4: Μα τώρα περιμένουμε. Mm. Περιμένουμε. Ωραία. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός. 14 το απόγευμα θα ξέρουμε, γιατί οι τιμές εμείς δεν τις ετοιμάζουμε από την παραμονή.
0: Ακούστε τώρα.
4: Την ίδια μέρα. Mm. Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα πουλήσουμε.
4: Τώρα,
0: άρα
4: για
0: μας
4: το πετρέλαιο
0: λέτε...
4: που είπαμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Ελάτε.
4: Λοιπόν, σήμερα 11 η ώρα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό τι πρόκειται να κάνει για τα καύσιμα, ώστε να βοηθήσει και την αγορά και τον καταναλωτή και τον κλάδο. Θυμολογείται, δεν ξέρω, ότι το 15 μπορεί να γίνει 20 cents το πετρέλαιο. Είναι αυτό που είχαμε το καλοκαίρι και το θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, γιατί το 15 είναι λίγο. Οι αμόλυβδοι λέγανε μέχρι δύο μέρες καθόλου. Μην τολμήσουνε και δεν βάλουν επιδότηση στην απλή αμόλυβδη. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα με τη βενζίνη. Και όταν πολλά μαγαζιά, με κοιτάτε εμένα, οι περισσότεροι έχουν 2,20, 2,22. Μιλάω για Αττική. Πώς θα πάει? Θα πάει 2,30 και από Δευτέρα με καινούριο. Άρα λοιπόν τα 10 λεπτά προτείνω να παραμείνουν στην απλή αμόλυβδη, ώστε να μην έχουμε και αυτό προσθετικό.
0: Λοιπόν.
4: Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση ακούει, παρακολουθεί τα πάντα.
0: Ακούστε όμως την επίπτωση τώρα στα υπόλοιπα, συν τις ζώων, όσους είναι τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τα διεθνή χρηματιστήρια για τα εμπορεύματα τα οποία θα ακούσουμε. Στα τυριά, ακούστε τώρα τις τιμές και τις αυξήσεις για να πάμε στον κύριο Καπούνη. Ναι. Το πρόβιο γάλα στις αρχές του χρόνου είχε από 1 ευρώ και 56 λεπτά ως 1 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο, έτσι, το κιλό. Σήμερα έχει φτάσει στο 1,90, μια αύξηση 22% πάνω.
1: Η φετούλα είχε 13 ευρώ, τώρα τη βρίσκουμε 16, και το κασεράκι 14 ευρώ, επίσης τώρα τα βρίσκουμε 16. Να πάμε να δούμε και τον καφέ πριν πάμε στους ανθρώπους.
4: Εδώ δεν είναι όμως το πετρέλαιο.
0: Μισό. Και το πετρέλαιο. Μισό. Περιμένετε.
1: Καθίστε.
0: Ο καφές. Πήγαμε σε ένα φρέντο εσπρέσο. Μας λένε ότι από τα 2,40 θα πάμε στα 2,80. Δυστυχώς, γιατί παίρνει κι άλλη ανατίμηση πρώτη ύλη.
1: Και
0: στο φρέντο καπουτσίνο που έχει και το γαλατάκι μέσα.
1: Τα φτηνά έχει βάλει. Στα 3,20.
0: Με αυτά πίνουμε τώρα. Συγγνώμη, αυτά δεν πίνουμε.
1: Ναι, και πάλι έχεις βρει τα φτηνά καφέ.
0: Τι να πάω στα ακριβά, θα πάω, που θα πληρώσεις και το Θεό σου.
1: Να πάμε στον κύριο Καπούνη.
0: Να πάμε στον κύριο Καπούνη.
1: Για να δούμε τα προβλήματα και την άνοδο που έχουμε στις τιμές των τυριών, κύριε Καπούνη.
6: Να πούμε ότι εδώ η βενζίνα έχει 2,48.
0: Ωραία.
6: Αυτή τη βδομάδα θα πάει 2,50 και.
0: Ωραία.
6: Το πετρέλαιο 2,35. Θα πάει 2,40 και, από ό,τι λένε. Και αν είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι που πουλάνε το. Τη Στάρ μας 1,75 από 1,10 που ήταν πέρυσι, τότε τι να πω.
0: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν βγαίνει.
6: Λες και εμείς το τυροκομείο δεν τυροκομάμε με πετρέλαια, τυροκομάμε με ξύλα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε αυξήσεις.
0: Όχι, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Η Δημήτρη Καπούνη δεν βγαίνει τώρα, μην γελιόμαστε τώρα. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
6: Εμείς εδώ πέρα, λόγω νησιωτικότητας, έχουμε αυξημένες τιμές. Περισσότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε τρίτος κόσμος εμείς, τριτοκομικός κόσμος εμείς. Δεν έχει λάβει η πολιτεία καν ότι εδώ είναι νησί και είναι Αιγαίο, είναι νησιά, υπάρχει νησιωτικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Καπούνη, βγάζετε ένα από τα ωραιότερα τυριά. Τη γραμμή
0: Ανάξου.
1: Πολλά ωραία τυριά. Ωραία. Ένα από τα ωραιότερα τυριά που είναι σχεδόν πάντα πάνω στο τραπέζι μας, αν δεν είναι η φέτενη γραβιέρα. Το κόστος πόσο έχει ανεβεί και τώρα περίπου το κιλό πόσο τη βρίσκουμε?
6: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι στο οχτάμινο του 2026 η ενέργεια έχει ανέβει στο τυροκομείο 330 χιλιάρικα. Οπότε καταλαβαίνετε, επιπλέον ενέργεια
0: πάμε
6: και εργατικά.
0: Ξανά πόσο,
6: καταλαβαίνουμε
0: πόσο,
6: λοιπόν ότι...
0: Πόσο έχει ανέβει, πόσο ήταν και πόσο έχει ανέβει.
6: 330.000.
0: Από πόσο.
6: 330.000 επιπλέον.
1: Επιπλέον.
6: Από εργατικά και ενέργεια. Αυτή είναι η αύξηση. Στο οκτάμηνο θα κλείσουμε με 500 χιλιάρικα. Έτσι
1: άρα πόσο την πληρώνουμε την λοιπόν, γραβιέρα και πόσο αναμένατε να την πληρώσουμε το επόμενο διάστημα.
6: Εμείς θα ανεβάσουμε από 1 έως 1,5 ευρώ στον καταναλωτή τη γραβιέρα. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Και είμαστε συνεταιρισμός. 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση. 2 χρόνια έχουμε πάνω από 700 χιλιάρικα κόστος παραπάνω από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση.
0: Άρα θα ακολουθήσετε μισό λεπτό. Δημήτρη Καπούνη. Σωστά. Θα ακολουθήσετε το δρόμο που ήδη έχει ακολουθήσει η ΦΕΤΑ. Ναι. Άμα πας ΦΕΤΑ στο σούπερ μάρκετ, αυτοί που ξέραμε τον καλαβρί των συνεταιρισμού, πάμε πλέον κοντά 16. Δεν μπορεί
6: μα
0: να το κρατήσει.
6: Όλοι έχουμε αυξημένο κόστος. Έχουμε εργατικά τον κατώτατο μισθό. Δεν το πληρώνει το κράτος, το πληρώνουμε εμείς. Το πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Για πάρτε πόσες αυξήσεις έχουν γίνει στον κατώτατο μισθό. Για πάρτε πόσες αυξήσεις έχουμε στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα αναλώσιμα, στα μεταφορικά. Κανένας δεν ενδιαφέρεται.
1: Όλα καταλήγουν σε εμάς.
0: Έχει δίκιο.
1: Θα κλείσουν
0: την ισιοτικότητα ότι θα πρέπει να τον βάλει στο καράβι για να μπει μέσα. Που αυξήθηκε και εκεί το κόστος. Μάλιστα.
6: Φυσικά δεν αυξηθήκαν τα ατομικά εισιτήρια των επιβατών, αυξηθήκαν όμως τα φορτηγά, οι ταλί και τα μεταφορικά, αυξηθήκαν σε εμάς. Και ο καφές που θα πει ο κύριος προηγουμένως, αύξηση έχει να έρθει στο νησί. Μεγαλύτερη.
1: Βέβαια. Και πάμε στον καφέ.
6: Το σταυρό μας και τι θα πει ο Πρωθυπουργός για να μην αυξηθούν τα καύσιμα, όπως είπε προηγουμένως η κυρία.
0: Κυρία Ζάγκα.
6: Πού ζούμε.
1: Ναι. Για πάμε και στον καφέ, να δούμε, γιατί και στον καφέ, κύριε Γιάνγκουγλου, περιμένουμε αυξήσεις. Να μας δώσετε μία τιμή, να πάρουμε μία εικόνα. Πόσο το πληρώνουμε σήμερα, πόσο μπορούμε να το πληρώνουμε το επόμενο διάστημα.
7: Εννοείται για τον καφέ στην εστίαση, τον συμπληρωμένο, έτσι. Για τον οποίο όμως σας έχω πει επανειλημμένως, δεν είμαστε οι αρμόδιοι να απαντήσουμε.
1: Και το καφεδάκι που παίρνουμε στο σπίτι μας, να σας πω κάτι.
7: Βεβαίως τους έχουμε, ναι.
1: Ναι, κύριε Γιάνγκουγλου. Εγώ που παίρνω καφέ φίλτρου, τον πληρώνω, νομίζω, 32 ευρώ το κιλό.
0: Πόσο?
1: 32 ευρώ το κιλό, νομίζω.
0: Είναι πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Γιάνγκουγλου.
7: Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Οι διεθνείς τιμές εννοώ. Ενώ είχαμε μία εξορθολόγηση των τιμών, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάλι να τραβάει την ανηφόρα. Οι προλαλήνες αρχάντες αναφέρανε ότι υπάρχει και το μισθολογικό κόστος, το ενεργειακό, και σαφώς πάρα πολύ επηρεάζει πλέον και το κόστος των ενοικίων. Είναι παράγοντες οι οποίοι επιστρέφονται δυναμικά στην διαμόρφωση του κόστους του καφέ.
0: Τι αύξηση τώρα, βλέπετε βεβαίως, τώρα σε ποσοστιαίες μονάδες, κύριε Γιάνγκουγλου, δώστε μας, πρόεδρε, περίπου από πόσο μέχρι πόσο αναμένεται το επόμενο διάστημα.
7: Σε σχέση με πέρσι, οι τιμές είναι ίδιες, δεν έχουν αλλάξει. Τώρα,
0: τι αλλάζει και. Ναι, τι περιμένουμε, γιατί αλλάζει. Γιατί αλλάζει την εστίαση το κόστος. Πείτε μας, τι έχει γίνει.
7: Σας εξήγησα. Το κόστος είναι. Μπορεί ο καφές να έχει παραμείνει στην ίδια τιμή. Έχουν αλλάξει δραματικά το κόστος των ενοικίων και το κόστος της ενέργειας. Αυτοί οι δύο οι παράγοντες είναι πάρα πολύ δυναμικοί δείκτες στη διαμόρφωση της τιμής. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν από εδώ και πέρα οι διεθνείς τιμές. Έχουμε και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυξημένα μεταφορικά ναύλα, έτσι, και αυξημένες τιμές στην πρώτη ύλη. Όλα αυτά περιμένουμε να δούμε πού θα καθίσουν για να μπορέσουμε να δούμε εάν θα ανεβάσουμε και πόσο θα ανεβάσουμε την τιμή του καφέ.
1: Σε όλα τα είδη του καφέ, έτσι, και στον ελληνικό που παίρνουμε στο σπίτι μας και πίνουμε.
7: Προφανώς.
1: Που τώρα
7: πραγματικά
1: έχει το σακουλάκι το...
0: Μη μου πεις. Το βλέπω, πάω και το ψωνίζω.
1: Πας και το παίρνεις.
0: Όχι, δεν ξέρεις.
1: Το μικρό το σακουλάκι. Και εμένα, ειδικά τώρα το φθινόπωρο, το
0: πόσο
1: μικρό το σακουλάκι.
0: Πόσο έχει αυτό, πόσα γραμμάρια είναι, 200-250 είναι, πόσο είναι.
1: Α, εσύ λες τα πολλά.
0: Ναι.
7: Των 100 γραμμαρίων μπορείτε να το πάρετε από 2,30 έως 2,50. Ναι.
0: Και πού μπορεί να φτάσει αυτό. 100 γραμμάρια είναι 3 σκούπες είναι.
7: Ένα 10-15% ενδεικτικά σας λέω μια τιμή, στην οποία όμως μπορεί να πέσω και έξω.
1: Τι λέτε τώρα, δηλαδή τα 100 γραμμάρια άμα πάρουν καπέλο 10-15% που τώρα έχουν 2,5 ευρώ. Μα είμαστε με τα καλά μα.
0: Τρεις κούπες, για τέσσερις.
1: Να κόψουμε και το καφεδάκι, Νίκο, μου στο σπίτι.
0: Δεν το κόβω το καφεδάκι, παιδιά. Έλα, όσο και να πάει, δεν το κόβω.
7: Είναι όπως κύριε... και το καύσιμο, είναι ένα ελαστικό προϊόν. Εκεί πρέπει να υπάρχει μέρημνα από την πολιτεία, προαναφέρθηκε. Έτσι. Λίγο η μείωση του ελληνικού χώρου κατανάλωσης.
0: Εκπροσωπείτε, κύριε Γιάγκογκλη, με τον κύριο Καπούνη, δύο βασικά προϊόντα τα οποία ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να τα αποφύγει. Τα τυριά μας που είναι καταπληκτικά, εξαιρετικά. Και έχουμε κάνει αγώνα για να τα έχουμε στο τραπέζι μας, όπως έχουν κάνει αγώνα και οι αγρότες και οι διανομής, όπως και τον καφέ. Έτσι, άρα, η κυρία Ζαγκά, μας είπατε για την αμόλυβδη στο 230, το ντίζελ που ενδιαφέρει τους κυρίους που ακούμε δίπλα, πόσο το βλέπετε, ακούσατε ντίζελ στο νησί, εξωπραγματικό.
4: Κοιτάξτε, το δύσκολο είναι ότι το ντίζελ έχει βγει μπροστά. Δηλαδή έχει φτάσει
0: και πώς θα παράγει ο Καπούνης
4: στην αμόλυβδη και έχει βγει μπροστά. Εγώ το βλέπω και 2,20 αυτή τη στιγμή, 2,22 σε κάποια μαγαζιά. Οπότε αν πάρει και άλλες αυξήσεις, πού θα πάει?
0: Στο νησί πώς θα βγει, ερώτημα. Στο νησί πώς θα βγει η παραγωγή?
4: Στο νησί, ακούστε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή έχουν πάρα πολύ δίκιο αυτοί οι άνθρωποι. Και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο είναι, πρέπει να ακουστεί, τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, τα έξοδα θα
0: μεταγγείλουν
4: πάντοτε στο
6: να
4: προϊόν.
6: Να κάτι ακόμα.
4: Έλα. Τι να κάνω, τον βάλουν στην τσέπη τους.
1: Σωστά, έλα Δημήτρη Καπούνη.
6: Αύριο ανοίγει, βγαίνουν οι ανεμότρατες. Ναι. Αυτές βάζανε τράτσι πετρέλαιο 0,55 με 0,60. Σήμερα βάζουν 1,40 και 1,47. Αύριο δεν βγαίνει καμία για δουλειά. Θα κλείσουν τα λιμάνια. Όλα τα λιμάνια της χώρας, της Ελλάδος, θα κλείσουν από τους ανεμότρατες. Δεν βγαίνει καμία για δουλειά. Διότι μία ανεμότρατα που έβαζε πέρυσι, τέτοια εποχή, 30.000, 55 τόνους, 30.000 κάψιμο να πάει για δουλειά για ένα μήνα, τώρα θέλει 82 για ένα μήνα. Ποιος έχει 82 χιλιάρικα να γεμίσει το τεπόρισμα της ανεμότρατας να πάει για δουλειά?
0: Δεν θα φτάσει ψάρι στην Ιχθυόσκαλα.
6: Θα μείνουν όλοι έξω από τα λιμάνια. Αύριο έχουν απεργία.
0: Θα το καλύψουμε, Δημήτρη
1: Καπούνη.
0: Μεγάλο
1: θέμα που έβαλε ο Δημήτρης Καπούνης, έτσι.
0: Έβαλε θέμα τώρα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γιάγκογλου. Κύριε Γιάγκογλου, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Κυρία Ζάγκα, θα τα ξαναπούμε. Με το που ανακοινωθούν τα μέτρα,
4: βεβαίως,
0: θα έχουμε την αντίδρασή
4: σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις για αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία την οποία είχαμε με τον προβληματισμό. Προσοχή. Δεν είναι λαϊκισμός, Γιάννη Παπαγιάννη. Νίκος Βέργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Δεν είναι λαϊκισμός αυτά που ακούμε.
8: Δεν είπε κανείς.
0: Γιατί προσπαθούν ορισμένοι βουλευτές, τα παράφωνα και τα φάλτσα, ναι, να μας πούνε να πάμε με το λεωφορείο, ότι είμαστε υπερβολές και τέτοια πράγματα. Δεν είναι
8: έτσι. Θα αποδοκιμαστούν σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Φυσικά και δεν είναι λαϊκισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα της αγοράς και αυτά τα οποία λένε είναι άνθρωποι της αγοράς. Προσέξτε, επειδή θέλετε να.
0: Ξεκινάμε κατευθείαν με τα μέτρα, από ό,τι καταλαβαίνετε.
8: Υπάρχει ένα σενάριο.
0: Η τιμητική του σήμερα.
8: Υπάρχει ένα σενάριο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και προκαλεί τρόμο.
1: Δηλαδή.
8: Ποιο είναι αυτό? Ακούστε. Να απαγορεύσει ο Τραμπ τις εξαγωγές δίζελ αμερικανικού πετρελαίου. Η Αμερική είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα πετρελαίου
0: στον κόσμο. Αποδέσμευσε όμως 40 εκατομμύρια βάρελια.
8: Αν ο Τραμπ απαγορεύσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ευρώπη, η κυβέρνηση, το λέω προσανατολίζεται στο σενάριο. Το δολάριο, το πετρέλαιο να πανεύει στα $200 το βαρέλι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Πώς θα βγει?
8: Εκεί δεν υπάρχουν ούτε μέτρα, ούτε ανακοινώσεις, ούτε εξαγγελίες, ούτε τίποτα.
1: Πού θα πάει δηλαδή? Πάμε σε κρίση.
9: Έχουμε κρίση.
8: Πάμε σε μεγάλη ενεργειακή κρίση που θυμίζει άλλες δεκαετίες, που δεν έχουμε γνωρίσει εμείς. Αυτό είναι το κακό σενάριο.
0: Ξέρετε τι μέτρα είχαν πάρει και τα είχαν εφαρμόσει? Κλείναν τα δημόσια κτίρια, κλείναν ο δημόσιος φωτισμός. Έτσι είχαν περιορίσει.
8: Γυρνάμε σε εποχές πολέμων τώρα. Καταλαβαίνετε, αν
0: δεν μπήκε δελτίο. Οριακά δεν
8: μπήκε. Η Ευρώπη το λέει απ' έξω απ' έξω. Μην χρησιμοποιείται ακόμα επειδή δεν έχει μόνας.
0: Τι να πει η Ευρώπη εσύ?
8: Και το λέει και το επαναλαμβάνει.
1: Σβήστε
8: και
1: τα φώτα και τα γαλοφέρ, λέει η Ευρώπη. Αλλά συγγνώμη, Γιάννη και Νίκο.
8: Τέτοιο εφιάλτη.
1: Γι' αυτό τι θέλουμε την Ευρώπη, για να μας δίνει συμβουλές να σβήσουμε τα φώτα.
8: Ελπίζω πως όχι.
1: Ο μπαμπάς μου, θυμάμαι, με κυνηγούσε να σβήσουμε τα φώτα και το θερμοσύφωνα.
8: Δεν είναι το σενάριο το κακό που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
0: Βγήκε ο Επίτροπος για την Ενέργεια χθες και είπε ότι 55 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μπορούν να σταθούν. Φέτος, λέει, με την κρίση θα είναι πολύ περισσότεροι. Διαπιστώσεις κάνουν κι αυτοί.
8: Σας ελπίσουμε ότι.
9: Και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα σήμερα, νομίζω, για τα καύσιμα, για τα καύσιμα και της κίνησης, ας πούμε.
8: Για το θέμα να το εξηγήσουμε αυτό. Θα μπορούσαμε ο Μητσοτάκης να ανακοινώσει σήμερα και για το θέμα της. Δεν έχει κανένα νόημα. Είμαστε 15 μέρες πριν. Θα ανακοινωθούν τα μέτρα στις 14 Οκτωβρίου. Να δούμε πώς θα πάνε και οι τιμές στις διεθνείς αγορές.
0: Μισό λεπτό. Αστερίσκος εδώ. Εγώ που την καλύπτω την αγορά χρόνια.
8: Τι?
0: Επειδή ο κόσμος θέλει να προετοιμαστεί, τι να κάνει? Είναι άλλοι που λένε να πάρω ξύλα. να μείνω στο
8: θα
0: πέλε.
8: Θα σας πω εγώ.
0: Να κάνω εγκατάσταση αδειλίας.
8: Να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Να σταθούμε κοντήσιο να πάω να αλλάξω κλιματιστικό.
8: Προσέξτε.
0: Τι να κάνω, πώς να
8: το λέμε με πάσα υπευθυνότητα στον κόσμο, στους χιλιάδες τηλεθεατές σας. Να υπολογίζει, αν δεν υπάρξουν ανατροπές, το πετρέλαιο να ανοίξει περίπου στο 1,50. Εκεί έχει βάλει πλαφόν η κυβέρνηση.
9: 1,50 είναι πολύ χαμηλότερο από το 1,75 το
8: οποίο. Μα το είπε.
0: 1,90 μας έλεγε. 1,95, 2 ευρώ μας έλεγε.
9: Ναι, άρα αυτό
8: σημαίνει. Μα το είπε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
9: Ότι θα πάρει και.
8: Υπολογίστε στο 1,50, όχι στο 1,40 πλέον Τσίπρας.
0: 1000 λίτρα πόσο είναι για την Ελλάδα. Θα βάλουμε 1000 λίτρα μόνο.
8: Πολύ ακριβά.
9: Γιατί γύρω στο 1,65 ας πούμε ακούστηκε τελευταία. Αλλά αν πάει στο 1,50 πάρει
0: πολύ μεγάλο. Είναι 1500 ευρώ τα 1000 λίτρα. Για την Αττική σου λέω. Δεν σου πα στην Βόρεια Ελλάδα που θέλουν εξωφρενικά ποσά. Πώ θα καλυφθεί. Βγαίνει.
8: Όχι. Δεν βγαίνει με τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει στήριξη.
0: Θα βάλουμε και θα κόψουμε παλού.
8: Λοιπόν, τι θα ανακοινώσει.
1: Αλλά μετά θα λένε ότι είμαστε πλούσιοι επειδή βάζουμε πετρέλαιο.
8: Λοιπόν, προσέξτε τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Μητσοτάκης για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Με μυστικότητα το βάζουμε, λέτε βράδυ. Είμαστε στην γειτονιά.
8: Τι περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκτός από τα πολιτικά, θα αποδοκιμάσει περίεργες συμπεριφορές, ατοπήματα και. Και φάλτσα, θα αναφερθεί στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Πετρέλαιο, κίνησης και βενζίνη. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Θα ακούσουμε και για τη βενζίνη.
8: Πιθανόν να ακούσουμε και
1: για
8: τη βενζίνη.
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός μας είχε πει θα πάει πιο μετά η βενζίνη. Περιμένετε, λέει.
8: Θα παραμείνει ούτως ή άλλως η στήριξη στην Αντλία. Αυτό εννοούμε θα ακούσουμε. Δεν θα ακούσουμε κάτι καινούριο.
1: Το δεκάλεπτο.
8: Ακριβώς το δεκάλεπτο. Και θα πάμε, αν η πληροφόρηση μου είναι καλή από αυτά τα οποία έχω μάθει, περίπου την τελική τιμή στο ντίζελ στα 2 ευρώ.
9: Ναι, άρα δηλαδή και το δεκάλεπτο με 15 λεπτά να κόψει ένα δεκάλεπτο με 15 λεπτά στον τίτλο. Ναι.
8: Να πάει λοιπόν στα 2 ευρώ τελική τιμή, μιλάμε τώρα. Ναι. Έτσι,
1: ανώτατη τιμή δηλαδή.
8: Ναι, ακριβώς, για
1: τόσο να έχει ταβάνει τα 2 ευρώ. Ναι. Άρα πλαφόν στην τιμή, όχι στο περιθώριο κέρδους.
9: Στην τιμή. Στην τιμή, παιδιά, όμως δεν μπορεί να μπει τώρα. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Το κάνανε οι εταιρείες στην Ιταλία όμως.
9: Όχι, δεν μπορεί να μπει θεωρητικά. Δεν θέλει να το κάνει κανένας. Το πλαφόν μπαίνει πάντα στο περιθώριο κέρδους. Το ερώτημα είναι εδώ πόσο το πετύχει. Γιατί υπάρχουν τρεις.
8: Θα αυξήσει την επιδότηση από τα 15 στα 20 λεπτά.
9: Υπάρχουν λοιπόν τρία κομμάτια. Όμως, στην εφοδιαστική αλυσίδα θα υπάρξει για παράδειγμα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας λιανικής και στα βενζινάδικα. Τα βενζινάδικα που ακούγαμε την κυρία Ζάγκα.
8: Αυτό θα το εξειδικεύσουν αύριο το Υπουργείο Οικονομικών. Θα το ξέρουμε αύριο. Εμείς ξέρουμε ότι θα πάει στα 20 λεπτά η επιδότηση, τελική επιδότηση στην Αγγλία. Και πώς θα γίνει ο καταμερισμός? 15 από το κράτος, 5 από τα δηληστήρια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από το ρεπορτάζ του.
0: Τον καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει.
8: Αυτό
0: τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει να πάει η Αντλία και να τον βρει εκεί.
9: Όχι, το θέμα είναι όχι. Συγγνώμη, πρέπει να τον ενδιαφέρει, Νίκο, γιατί. Διότι εάν βάλουμε αν πάει με ένα σύστημα το οποίο δεν έχει άμυνα στις αυξήσεις των διεθνών τιμών, τότε σε κανένα μήνα θα δούμε πάλι 2,20 το.
8: Μα γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ξέρεις πώς θα ξεκινήσει σήμερα την εισαγωγή του, την τοποθέτησή του. Έρχεται δύσκολος χειμώνας.
9: Μήπως τρομάζει λίγο το κόσμο για να δεχθούμε αυτά. Διαβίζω εμένα μου μοιάζουν λίγο τρομακτικά.
8: Πάντως όλοι το λένε, Νίκο, αυτό.
9: Βρε, ότι θα έρθει δύσκολος χειμώνας, θα έρθει. Ότι η Ευρώπη πάντα κάθε χρόνο λέει: παιδιά, περιορίστε. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο, ούτε το πετρέλαιο μόνο θέρμανσης, ούτε το πετρέλαιο μόνο κίνησης, ούτε μόνο η βενζίνη. Έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε ηλεκτρική ενέργεια. Τι θα γίνει με αυτά?
8: Έχουμε τις ανατιμήσεις των προϊόντων παρά τη συμφωνία κυρίων που υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί.
9: Μπράβο.
8: Υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο και δύσκολη μάχη για την κυβέρνηση.
9: Ναι, γιατί διάβαζα χθες στοιχεία από τις ενώσεις καταναλωτών που έλεγαν για παράδειγμα ότι στα σούπερ μάρκετ από εκεί που ξεκίνησε, ας πούμε, 31 Αυγούστου δεν ήταν, πότε ήταν. 31 Αυγούστου, ας πούμε, 2,85 μια επώνυμη μπράντα. Δεν θυμάμαι τι. Ρίζει, νομίζω, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Στα 2,85 έχει πάει στο 2,95 σήμερα. Και σου λέει καθίστε, ρε παιδιά, πού είναι η συμφωνία κυρίων για την ημερομηνία.
8: Ωραία, άρα εν κατακλείδη για να ξέρουν τι θα ακούσουν σήμερα οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατές.
9: Ναι.
8: Ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει στα 20 λεπτά επιδότηση ντίζελ από 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανση στις
1: 14. Περίμενε, άρα 15 Οκτωβρίου θα έρθει η επιδότηση στον ντίζελ, όχι αύριο.
8: Ναι, γιατί
1: 1 Οκτωβρίου.
8: Όχι από αύριο. Από 15.
1: Μην τρέξετε λοιπόν.
8: Ναι.
0: Μην φουλάρετε, μην πάτε.
8: Θα γίνει διευκρίνηση γιατί υπάρχουν αποθέματα και θα πρέπει να τρέξουν όλα από την αρχή. Υπάρχει μια τεχνική εξήγηση γιατί θα δούμε την μείωση.
1: Και θα το πηγαίνουμε ένα 15ήμερο τώρα, Γιάννη. Ακριβώς. Δηλαδή έτσι θα το πάμε. Ναι. Ο κόσμος δεν θέλει να ξέρει.
8: Προφανώς.
1: Το πηγαίναμε ένα μήνα. Τώρα γιατί το μικραίνουμε πάλι το περιθώριο, γιατί το στενεύουμε το περιθώριο.
8: Γιατί θέλουν να δουν πώς θα ανοίξει και η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πολύ κρίσιμο και πολλές φορές η σύγκρισή του με το πετρέλαιο κίνησης είναι καταλυτική.
9: Πάντως οι δικαιούχοι του επιδόματος έχει ξεκαθαριστεί, θα είναι οι ίδιοι. Απλώς θα πάρουν λίγα παραπάνω. Ναι, δεν θα υπάρξει δηλαδή διεύρυνση.
8: Για το θέρμανσης εννοείς.
9: Για το θέρμανσης.
8: Ναι, θα είναι οριζόντια αύξηση προς τα πάνω. Το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
9: Απλά είναι όχι λόγω.
0: Πόσα δίνει. 80 εκατομμύρια δίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πάει 100.
8: Εκεί περίπου.
9: Ναι. Πάντως ξέρετε ότι έχει ήδη μειωθεί η κατανάλωση, έτσι.
1: Ναι,
9: η
1: ναι, κατανάλωση.
8: Αλλά φαίνεται ότι τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωση στο κράτος, στο οκτάμινο.
9: Στο οκτάμινο.
8: Που είναι το είχε καθημερινή το ρεπορτάζ, που είναι πολύ μειωμένη. Αλλά ξέρετε που άλλο το βλέπουμε. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι ότι κάθε πρωινό στη ζωντανή σύνδεση με τον Κηφισό ήταν πίχτρα.
9: Ναι.
8: Φέτος πόσες φορές είναι ο Κηφισός.
0: Είναι λόγω του κόμβου. Λόγω του κόμβου είναι.
9: Δηλαδή, το έλυσε ο κόμβος, ε.
8: Ναι, εντάξει. εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη, υπάρχει πτώση στην κατανάλωση γενικώς.
9: τουλάχιστον
8: το βλέπουν και τα σούπερ μάρκετ στους τζίρους τους.
9: Στα κάψιμα
0: πάντως. Τι βλέπουν στους τζίρους τους.
8: Όχι, κάνουν τεράστιους τζίρους.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
8: Άλλο, ναι. Είναι όμως πεσμένη σε σχέση με πέρσι. Που σημαίνει
0: τι
8: ο κόσμος καταναλώνει.
0: Σε σχέση με πέρσι.
1: Στο πρώτο 7
8: ξέρεις γιατί αυξήθηκε.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι, όπως είναι αυξημένο και το περιθώριο.
8: Ακριβώς. Έχουν αυξηθεί στο σύνολό του οι τζίροι λόγω ακρίβειας. Αλλά πρόσεξε, τα προϊόντα είναι λιγότερα από πέρσι.
9: Έχει πέσει κατανάλωση.
8: Μπράβο, έχει πέσει κατανάλωση.
1: Φανταστείτε.
8: Σωστά το λες
1: εσύ. Ότι έχει πέσει κατανάλωση. Λόγω ακρίβειας
9: αυξάνονται τα έσοδα.
8: Δηλαδή, ούτως ή άλλως οι σούπερ μαρκετάδες είναι μεγάλοι κερδισμένοι από την ιστορία αυτή.
0: Και τα κέρδη τους πάνε καλά.
9: Ναι,
1: αλλά κατάλαβες τι σου λέει, πώς τη γίνεται.
8: Αλλά έχει μειωθεί η κατανάλωση.
1: Ο τόνος που έχω κολλήσει εγώ, όταν πέρσι είχε 5 ευρώ και τώρα έχει 8.
9: 8 πήγε.
1: Ναι.
8: Ούτως ή άλλως αυτό σου δίνει αύξηση. Αλλά η κατανάλωση πραγματική έχει πέσει. Και έχει πέσει και στις λαϊκές. Εντάξει, παιδιά, αυτά τα βλέπουμε καθημερινά. Ναι, λογικό δεν είναι.
9: Με την προσφορά κάνει 6 ευρώ.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, σωστό.
1: Λοιπόν,
8: ο Μητσοτάκης πήγε στον αστυνομικό σε μια φτωχό γειτονιά της Δυτικής Αττικής. Η πλέον φτωχό γειτονιά και με πολύ μεγάλα προβλήματα εγκληματικότητας ο Ασπρόπυργος. Κάποιοι λένε ότι σε περιοχές του Ασπροπύργου μετά τις 6-7 τη ώρα το απόγευμα δεν κυκλοφορείς. Θέλεις ειδική πανοπλία. Και συνοδεία από ιδιωτικούς.
0: Δεν είναι και γκέτο. Δεν είναι και γκέτο.
8: Δεν είναι και γκέτο.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που κυκλοφορεί μια χαρά.
8: Έχετε πάει στον Ασπρόπυργο.
0: Έχω πάει.
8: Πόσο καιρό έχει πάει, πριν πόσες δεκαετίες έχει πάει.
0: Δεν θα πάμε τώρα σε περιοχές.
8: Εγώ σας λέω πάντως ότι στον Ασπρόπυργο δεν είναι απλά γκέτο. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το δοκιμάσουμε μαζί, να περπατήσουμε μια μέρα το βράδυ.
0: Πάμε, μια μέρα μαζί. Πάμε. Μην έχεις πρόβλημα.
9: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες εκεί, κύριε Πάτσο.
0: Βεβαίως, κάτι ωραία
8: ταβέρνες. Στη Χασιά, λες εσύ.
0: Όχι, στον Ασπρόπυργο.
8: Ασπρόπυργο, εντάξει.
9: Εντάξει, έχει, έχει, έχει. Άμα ψάξεις, βρίσκεις.
8: Λοιπόν, κάποτε ο Άσπρο.
0: Όχι,
1: είναι από εκείνη.
8: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
8: Δεν πειράζει. Λοιπόν, πήγε στη Δυτική Αττική. Τι είναι αυτό το σχολείο.
1: Μην με φάτε και εμένα.
8: Λοιπόν, αυτό είναι το τέταρτο δημοτικό σχολείο, το οποίο ανακατασκευάστηκε και τα παιδιά. Το τέταρτο γυμνάσιο, με συγχωρείτε πολύ, Ασπροπύργου. Ανακατασκευάστηκε, έγινε βιοκλιματικό και ενεργειακό κτίριο. Τα παιδιά αυτά ήταν σε κοντέινερ.
0: Είναι μαριέτα για να ακούω αυτό.
8: Ναι, με το Αντώνη Στρίτση, συγγνώμη.
0: Το Αντώνη Στρίτση.
8: Ναι, είναι αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, το σχολείο αυτό έχει ανακατασκευαστεί.
0: Πολύ ωραίο.
8: Είναι πολύ ωραίο, καινούριο, βιοκλιματικό. Oh. Προσέξτε, τα παιδιά αυτά έκαναν μάθημα σε κοντέινερς επί χρόνια.
1: Και δείτε τώρα,
0: Και να πει κάποιο στο Αρκαλοχώρι, στο Υπουργείο Παιδείας, ότι κάνουν σε κοντέινερ.
8: Νομίζω ότι έχει κινητοποιηθεί μετά το ρεπορτάζ σας στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Λοιπόν, επίσκεψη στους μαθητές, 250 παιδιά είναι εκεί.
1: Καλέ, και ζητοκράφωσαν, φώναζαν
8: λοιπόν,
1: το όνομά του.
8: Ο Μητσοτάκης ήταν στο προάβλιο, τα παιδιά ήταν πάνω στον πρώτο όροφο και φώναζαν Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι.
8: Παιδιά, έρχομαι, τους λέει. Τσακ και κάνε εμφάνιση.
0: Ωραίες στιγμές.
8: Ωραίες στιγμές είναι πράγματι. Μετά ο Μητσοτάκης.
0: Με τον αφήνουν να πηγαίνει σε τέτοια. Ωραία είναι.
8: Έτσι πρέπει. Και να αναδεικνύει και τα έργα που γίνονται.
0: Εδώ μίλησα με τους εργαζόμενους. Εδώ πού είναι.
8: Εδώ είναι ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ηλίας, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, πήγε για την επίβλεψη σημαντικών δημόσιων έργων. Και εδώ είναι στην κεντρική πλατεία του Ασπροπύργου, όπου μαζί με τον Δήμαρχο είναι ο κύριος που, όπως βλέπουμε εμείς δεξιά, και τον βουλευτή τον κύριο Λιάκο αλλά και τον κύριο Μπούρα. Θα σας πω γιατί δεν ήταν ο κύριος Κότσιρας στη συνέχεια.
0: Βλέπουμε τον υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, να
8: κάνει. Ναι, διότι με τα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτση ανακατασκευάστηκε το σχολείο. Και εδώ βλέπουμε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη και ούτε καθεξής. Έκανε και την περιοδία του Πρωθυπουργός. Αύριο πάει στην Πιερία.
1: Ναι.
8: Παρόμοια περιοδία.
1: Ωραία.
8: Στο κέντρο της Κατερίνης, αλλά πριν θα πάνε στον Όλυμπο για να τιμήσουν την UNESCO για την απόφασή της να αναδειχθεί μνημείο πολιτιστικής κοινωνίας.
0: Πάνε και ο κ. Σκουρκουδίνας εκεί.
8: Έχει ενδιαφέρον.
0: Με τι θα πάει ο κ. Σκουρκουδίνας με το.
8: Θα εξαρτηθεί αν θα πάει από αυτά που θα του πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα αναφερθεί και στα τρία φαλτσά. Όχι ονομαστικά. Και στον Τζιάρα και στον Θεοχάρη και στον κ. Κουρκουδίνα.
1: Συγγνώμη τώρα, μπορούμε να περάσουμε σε κάτι ωραίο και ευχάριστο. Να πούμε στον Γιώργο Κότσιρα να του ζήσει το μωρό.
0: Μπράβο,
1: γιατί δεν ήταν.
0: Να το εδώ το κοτσίρακι.
1: Να το. Ένα μπράβο, ωραίο αγοράκι.
8: Τυχερό, με δύναμη και υγεία στη ζωή του. Γι' αυτό δεν ήταν.
0: Είναι,
8: την ώρα που ο Πρωθυπουργός ήταν στον Ασπρόπυργο, εκλογική περιφέρεια του Γιώργου Κότσιρα, η σύζυγος του Γιώργου Κότσιρα έφερνε στο φως ένα υγιέστατο αγοράκι. Να του ζήσει πάντα τέτοιες χαρές στη ζωή τους.
0: Μπράβο, μπράβο του. Μπράβο Κότσιρα και το μικρό. Μπράβο. Ωραία. Άρα, να είναι γέρο και τυχερό.
1: Για νετούρια λοιπόν. Baby boom και στην κυβέρνηση.
8: Λοιπόν. Κύριε Σβέρκο, τι έχουμε σήμερα.
1: Τι.
9: Κοιτάξτε, πολύ στραχανά απλωμένο. Υπάρχουν πολλά θέματα. Θέλετε να ξεκινήσουμε πρώτα από τη δραστηριότητα, γιατί σήμερα στις 9 το πρωί θα βρίσκεται στην Κυψέλη, σε λίγη ώρα δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, γιατί θα επισκεφθεί εκεί και θα συνομιλήσει και με την ομάδα των κατοίκων, οι οποίοι έχουν υποστεί τις μεγάλες ζημιές και υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει επίσης, να σας πω, έξτρα ανασφάλεια στους κατοίκους της Κυψέλης. Την χάνει να έχω και γνωστό ο οποίος έχει υποστεί τέτοια ζημιά. Γιατί τότε έβγαινε και του είπε ότι παιδιά 15 μέρες μην πάτε. Είχε βγει και ο κύριος.
8: Τότε λέει: αν δεν τελειώσουν τα έργα, μην ξαναεπιστρέψετε.
9: Μπράβο, ακριβώς. Μην το πιάσετε το θέμα.
8: Έστειλε το φάκελο Δούκα, ο δήμαρχος στην Πολυδομία.
9: Επίσης, ο κύριος Ταχιάος είχε βγει πριν κάποιες μέρες και έλεγε ότι εγώ, άμα ήταν να νοικιάσω τώρα στην Κυψέλη, δεν θα νοικιάσα. Δηλαδή, καταστάσεις οι οποίες είναι απίστευτες. Ξέρεις, μας έρχονται από 30 χρόνια πίσω. Είμαστε τότε με τα. Με το Μετροπόντικα που είχαμε βυθίσει όταν κάτι περίπτερα.
8: Τι θα δει ο Τσίπρας στην Επιτροπή Κατοίκων εκεί.
9: Θα δει την Επιτροπή Κατοίκων, θα συνομιλήσει, θα πάει και στα σπίτια για να δει τι ακριβώς γίνεται. Γιατί υπάρχουν ζημιές και παιδιά και στις κολόνες, σε κάποιες πολυκατοικίες.
0: Σε όλο το μηχανικός δεν είναι.
9: Ναι,
0: μηχανικός.
8: Και Κυψελιώτης, μένει εκεί δίπλα, στα όρια Κυψέλης Γαλάτση.
9: Πολιτικός μηχανικός, οπότε την ξέρει και τη γειτονία και ξέρει και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όπως σας είπα, θα έχει αυτή τη δραστηριότητα και η κυρία Δόρθ θα πάει το απόγευμα, θα πάνε και άλλοι αρχικοί και το Σάββατο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση.
0: Δεν είναι για το Θεάθηνο να πηγαίνουμε να κάνουμε πέρα
9: Μπράβο, ακριβώς. Το Σάββατο υπάρχει και κινητοποίηση, οπότε θα υπάρχει και εκεί αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα, να πάμε λίγο. Θέλετε να πάμε λίγο να. Πώς
0: πάμε για να πάμε μετά σε ένα άλλο θέμα το οποίο σας έχουμε ετοιμάσει και θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο έβαλαν μπροστά τα κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης είχε να κάνει με τον κύριο Τριαντόπουλο, τα τέλη και τον κύριο Φλωρίδη. Διότι την αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Λόγω της παλαιότερης δήλωσης που είχε κάνει ο κύριος Φλωρίδης ότι όποιος μιλάει για μπάζα, για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου λένε από την Ελλάς ότι μήπως ήρθε η ώρα να τον αποπέμψει ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως να σας πω ότι υπάρχει και σκεπτικισμός και κάποια ικανοποίηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτή την παραπομπή. Από τη μία λένε ναι, καλώς παραπέμπεται, αλλά από την άλλη ξέρουν ότι πέπεσε στα μαλακά, λένε.
8: Πλημέλημα.
9: Ναι, πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος
8: σε πλημεληματικού χαρακτήρα δίωξης.
9: Απλά λένε ότι με όλες τις μεθοδεύσεις οι οποίες είχαν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, σας θυμίζω με την εξεταστική εκεί επιτροπή, με την πραγματική επιτροπή, ναι, λένε ότι έχει πέσει στα μαλακά ο κύριος Τριαντόπουλος. Θεωρούν πάντως ότι και θα παρακολουθούν την όλη υπόθεση. Δεν ξέρω αν θα τελεσιδικήσει αυτή μέχρι τις εκλογές, αν θα τελειώσει η όλη ιστορία, μάλλον δεν θα τελειώσει. Οπότε υπάρχει αυτή η κριτική η οποία μπαίνει στο επίκεντρο και ξαναμπαίνει στο επίκεντρο και το θέμα των τεμπών. Αλλά βεβαίως μια άλλη διάσταση πλέον, διότι έχουμε και άλλο πλαίσιο. Και βεβαίως να σας πω ότι από εκεί και πέρα υπάρχει και το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, γιατί εκεί έχουμε άλλα ζόρια.
8: Άλλα τραπαλά.
9: Ναι, γιατί βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν χαμόγελα.
8: Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ καταγγελίες.
9: Επανερχόμαστε, θα επιστρέψουμε, θα είμαστε δεύτεροι, υπάρχει μια τέτοιου είδους αισιοδοξία.
8: Θυμάστε που σας έλεγα πληροφορία ότι την Τρίτη θα βγει δημοσκόπηση. Ναι. Η οποία θα δείχνει το Πασόκ πολύ κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
8: Της ίντερβιου. Ναι. Βγήκε και εμφανίστηκε ένας δικηγόρος με επώνυμη καταγγελία με τον ματεπώνυμό του Νίκο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
9: Ναι, γιατί υποπτεύει
8: τις δημοσκόπησης. Υποστηρίζοντας ότι η δημοσκόπηση είχε ανακοινωθεί πριν.
9: Ότι είχε τελειώσει πριν, ενώ έλεγε ότι συνεχίζεται η συλλογή των
8: δεδομένων. Συνταυτότητα της έρευνας γράφει. Ναι, το έλα να δεις.
9: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, τι να σας πω τώρα. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά. Αλλά θα έχει πάντως νομίζω αρκετό ενδιαφέρον η όλη υπόθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε όχι χάσει κάτι, αλλά η επικαιρότητα επειδή ήταν πολύ βαριά, είχαμε μια απάντηση από τους Βρετανούς όσον αφορά την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο φυσικό τους χώρο. Ξέρεις, αυτά τα οποία έκλεψαν, αυτή είναι η σωστή λέξη, από το υπέροχο αυτό σημείο του πλανήτη που είναι ο Παρθενώνας μας. Και γίνεται μια προσπάθεια, έτσι, Αλεξάνδρα.
1: Πάντοτε, όλο αυτό το διάστημα γίνεται προσπάθεια. Μάλιστα, ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που έλεγαν ότι θα έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να δούμε όμως, γιατί φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είναι μαζί μας ο Αυγουστίνος Γαλιάσος, που είναι μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Λιτών του Παρθενώνα και ιδρυτής του greeklist.co.uk. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αλεξάνδρα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
8: Να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ, πριν ρωτήσετε, από το δικό μου ρεπορτάζ, ότι εκεί που σκοντά αυτή η συμφωνία είναι στο γεγονός ότι οι Βρετανοί επιμένουν στον όρο
1: δανεισμός. Ακριβώς.
8: Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να το αποδεχθεί αυτό.
0: Ελάτε, κύριε Γαλιάσου.
10: Στον όρο δανεισμός νομίζω δεν έχει αλλάξει κάτι. Συζητάμε τέτοια πράγματα τα τελευταία 40 χρόνια. Και το έχει βγει τώρα το θέμα στην επικαιρότητα λόγω της ταπισσερή της Μπαγιέ. Και αυτό που λέμε εμείς σαν Βρετανική Επιτροπή είναι ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι η ταπισσερή της Μπαγιέ. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί είναι προφανώς διαφορετικό το διοκτησιακό καθεστώς. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ θετικό είναι ότι δείχνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, πολιτιστική διπλωματία και δημιουργική σκέψη, γίνονται πράγματα. Έτσι λοιπόν πήγε η πατησερή της Μπαγιέ πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι μπορεί να γίνει το ίδιο και με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το διοκτησιακό καθεστώς όμως δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
11: Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, εννοείται, διότι αυτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο, διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ελληνικό κράτος και με τον τρόπο που τα πήρε ο Έλγιν ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Οπότε αυτό έχει και την κυριότητα.
10: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής, η Τζάνετ Σούσμαν, μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, του Νίκονα Σκάλιναν. Και αυτό που είπε είναι ότι το έφερε αυτό ως παράδειγμα το δανεισμό, ότι μπορούν να γίνουν πράγματα άμα μιλάνε μεταξύ τους οι κυβερνήσεις, τα μουσεία. Δεν είπε ότι θα είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος που θα γίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε.
11: Να ρωτήσω κάτι. Ο όρος δανεισμός έχει μια νομική βαρύτητα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, εφόσον υπάρχει αυτό το καθεστώς, τι θα μπορούσαν να πούνε, ότι τα παραχωρούμε για ένα διάστημα. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένα νομικό ζήτημα εκεί.
0: Okay, να το
10: καταλαβαίνετε ότι το να τα παραχωρήσουμε για ένα διάστημα, όταν είναι τόσο βαριά τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν μπορούν να πηγαίνουν και να γυρνάνε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία που να είναι ως όφελος και των δύο μουσείων. Σε λίγο καιρό θα ανοίξει η Δυτική Πτέρυγα. Δεν μπορεί το Βρετανικό Μουσείο να ανοίξει τη δυτική πτέρυγα του μουσείου και να υπάρχει ακόμα αυτό το θέμα στον αέρα.
8: Ναι,
10: και
8: από την άλλη όμως δεν μπορεί και το ελληνικό κράτος, οι αρχές, η Αθήνα να αποδεχθεί τον όρο δανεισμό για κάτι το οποίο έχει κλαπεί από την περιουσία του, του και τον πολιτισμό της ιστορίας. Το καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτή
10: αυτό
8: η θέση.
10: Αυτό ακριβώς δεν το δεχόμαστε. Εμείς θέλουμε τα γλυπτά να γυρίσουν στο φυσικό τους περιβάλλον και να βρεθεί μια λύση που να είναι από εκεί που υπήρξαν και από εκεί που γεννηθήκαν. Αλλά και εμείς δεν το δεχόμαστε.
0: Έχει
10: αυτό.
0: Πει όμως μια μεγάλη αλήθεια. Ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε ο Μπόρι Τζόνσον, ο προηγούμενος πρωθυπουργός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι κοίταξε να δεις. Αν σας τα δώσουμε, δίκιο έχετε. Ναι, δικά σας είναι. Ωραία. Θα έχουμε πρόβλημα με το μουσείο, γιατί θα ζητήσει το Ιράκ, θα ζητήσει η Συρία, θα ζητήσουν η Αιγύπτο, θα ζητήσει η Ινδία, θα ζητήσουν όλοι οι υπόλοιποι, θα κλείσει το μουσείο.
10: 100.000 ελληνικά αντικείμενα υπάρχουν στο μουσείο και εμείς ζητάμε μόνο τα κλειπτά, αυτά τα οποία αποκολλήθηκαν από την Ακρόπολη μας. Δεν ζητάμε τα πάντα.
11: Δηλαδή, πάντως λένε ότι υπάρχουν τόσο αιγυπτιακά σε Βρετανία, Γαλλία, σε πολλές χώρες που θα μπορούσαν να γεμίσουν άλλο ένα μουσείο όπως αυτό που είχε ανοίξει στις πυραμίδες.
8: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Πρωθυπουργός, όταν είδε τον βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας πριν από ένα χρόνο περίπου, το συζήτησε το θέμα. Και ο Κάρολος δεσμεύθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί. Φαίνεται όμως ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή αυτό το Βρετανικό Μουσείο και δεν είναι εύκολο να καμφθούν.
0: Το είπε ο Τζόνσον. Λέει ότι άμα τα δώσουμε σε εσάς.
8: Όχι, πέρα από αυτό. Είναι και ανεξάρτητη αρχή το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ανεξάρτητη.
8: Δεν διορίζεται από την Βρετανική κυβέρνηση.
11: Όχι, αλλά μπορεί.
8: Τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με εδώ.
11: Ότι υπάρχει
8: μια αυτονομία δηλαδή.
11: Υπάρχει περιορισμένο ο εύρος.
8: Αυτό.
0: Κύριε Γαλιάς, οι Βρετανοί τι λένε.
10: Οι Βρετανοί, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, όποτε γίνονται, πάνω από το 80-90% είναι θετικοί το να γυρίσουν. Και να πω και κάτι τελευταίο, ότι δεν έχει να κάνει με το Βρετανικό Μουσείο, έχει να κάνει με το νόμο του 62, το οποίο απαγορεύει να φύγουν τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να μιλάνε οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, να μιλάνε οι υπουργοί πολιτισμού μεταξύ τους, να μιλάνε οι διευθυντές του μουσείου και να γίνει κάτι ώστε να αλλάξει αυτός ο νόμος. Και κάτι τελευταίο. Κάτι
0: και εμείς απαγορεύαμε, κλέψανε.
10: Ένα δις χρειάζεται για να ανακαινιστεί η Δυτική Πτέρυγα. Εγώ λέω ένα παράδειγμα που το συζητάμε και στην Βρετανική Επιτροπή. Αν βρεθεί αυτό το ένα δις από φιλέλληνες, από όλο τον κόσμο και δοθεί στο Βρετανικό Μουσείο, τότε το πρόβλημα λύθηκε και πιστεύω ότι και οι ίδιοι θα θέλουν να τα γυρίσουν πίσω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Υπάρχουν λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέφουμε στο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό, εννοείται, και το παρακολουθούμε και όλο αυτό το διάστημα γίνονται συζητήσεις.
0: Θεωρούνται, λέει, από τα καλύτερα παγκόσμια γλυπτά αυτά.
11: Βέβαια. Ποιος τα έχει δει, έχει πάθει παρακάτω.
8: Να πούμε μια κουβέντα και για το Μητσοτάκη που πάτησε το κουμπί το τελευταίο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο.
0: Έλα, πες το για να σε πάμε να δεις άλλο κουμπί που πρέπει να πατήσουμε.
8: Ωραία, να το πατήσουμε. Γιατί όχι.
0: Ναι, λοιπόν.
8: μαζί με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος διαχειρίζεται και το διαχειρίζεται με επιτυχία το θέμα, δηλαδή την απορρόφηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρθηκε στις 5 ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι.
8: Πάτησε το κουμπί, υπέβαλε το τελευταίο αίτημα. Αν δεν κάνω λάθος, για το ελληνικό πρόγραμμα 2 είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια που αποτελούν το τελευταίο αίτημα για εκταμείευση.
1: Μάλιστα.
8: Άρα, Ταμείο Ανάκαμψης, τέλος. Τις επόμενες μέρες θα αναζητηθεί νέο εργαλείο.
1: Αλλά έχουμε επέκταση εκείνου του προγράμματος, πολύ καλού προγράμματος, που δίνει μια επιδότηση για να αφήσει κάποιος την πόλη και να πάει να μετακινηθεί σε περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες. 10.000 ευρώ η επιδότηση αυτή για να αφήσει κάποιος την πόλη. Να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Λιάς, τον δήμαρχο του Αμιντέου Φλόρινας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Καημένη, καλημέρα κύριε Υποφάτη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, 10.000 ευρώ για να μετακομίσουν στη Φλόρινα.
12: Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι το πρόγραμμα δημογραφικής αναζωογόνησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι, εντάχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα σε αυτό το πρόγραμμα της δημογραφικής αναζωογόνησης, όμως πιστέψτε με ότι τα 10.000 ευρώ δεν αρκούν. Πρέπει να υπάρχουν συνδυασμένες πολιτικές μεταξύ της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτό το πρόγραμμα.
1: Θα τους βοηθήσετε να βρουν σπίτι. Θα τους βοηθήσετε να βρουν δουλειά.
12: Ακριβώς. Το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής με τη μετάβαση από την απολιγνητοποίηση στο νέο οικονομικό μοντέλο που προσπαθούμε να στήσουμε είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.

0: δεν είχε, δεν έχει γιατρό, παιδίατρο που να κάνει, και τώρα ψάχνουνε, που να κάνει εφημερίες. Ωραία. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια έλλειψη, ποιος, πώς θα έρθει κάποιος να κάτσει στο χωριό αν δεν έχει εξασφαλισμένα θέματα όπως είναι η υγεία του. Με τα σχολεία δεν ξέρω τι γίνεται. Τι γίνεται με άλλες βασικές υποδομές.
1: Ο κύριος Βέρκος είναι.
2: Κύριε Βέρκο, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρχουν συνδυασμένες πολιτικές, δηλαδή εξασφαλισμένη ποιότητα υγείας, σχολεία και όλες οι υπηρεσίες να είναι σε υψηλό επίπεδο για να έρθει ένας νέος να μετακατασταθεί στην περιοχή μας. Βέβαια, το μεγάλο νοσοκομείο δεν είναι της Φλόρας, είναι της Τολεμαίδης που είναι πιο κοντά στο Δήμο Αμπιντέο. Παρόλα αυτά όμως θέλουν ενίσχυση και οι κοινωνικές δομές και τις παιδείες για να έρθει ένας νέος να μείνει σε έναν οικισμό κάτω από 500 κατοίκων.
0: Έτσι, σωστό.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν προγράμματα επιδότησης εργαζομένων που βρίσκονται να εργάζονται σε περιφερειακές πόλεις ή σε χωριά ορεινά με τηλεργασία στις επιχειρήσεις. Το προτείνετε αυτό, το διαφημίζουμε, το δίνουμε ως εναλλακτική?
2: Όχι μόνο το προτείνουμε, ο Δήμος Αμπιντέου έχει καταθέσει πρόταση και είναι στη φάση αξιολόγησης, ναι, σε 6 πράσινες πόλεις, όπου δημιουργούμε ένα χώρο για ψηφιακούς νομάδες, θα είναι ένας υπερσύγχρονος χώρος, όπου θα μπορούν να εργάζονται από απομακρυσμένη απόσταση με πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Μια ξέρετε, τον έχουμε τον Δήμαρχο. Προλαβαίνω.
1: Προλαβαίνεις, έλα.
0: Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, θα το γυρίσετε σε άλλη μορφή θέρμανσης, γιατί έρχεται δύσκολη ο χειμώνας.
2: Κύριε Βέρκο, σήμερα είχε 9 βαθμούς. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε ένα χειμώνα από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Μαΐου με πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 3 οικισμοί τηλεθερμαίνονται με αυτόνομη μονάδα βιομάζας στην πράσινη κατεύθυνση. 23 οικισμοί όμως έχουν ένα υψηλότατο κόστος και εκεί πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, την υπέροχη Φλόρινα.
3: Καλή σας ημέρα. Φοβερό το Αμίδιο. Να είστε καλά.
1: Με τα ωραία τα κρασιά και τα ωραία τα νερά.
0: Και τις ωραίες αρκούδες.
1: Και πολύ ωραίο φαγητό. Τι άλλο θέλει να πει, έχει πάει καθόλου.
4: Λοιπόν,
1: Σταύρο, τα σπουδαία να πούμε. Περιμένουμε την ανάλυση των μέτρων για την Παπαγιάννη.
3: Ναι, περιμένουμε. Σήμερα 11 η ώρα ξεκινάει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λίγο αργότερα η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού θα γίνει εκεί. Λίγο μετά τι 11, 11 και 10, 11 και 4.
1: Έτσι, φωνάζει κανεί με νουκρινιάζει συνέχεια με την ακρίβεια.
3: Είδαμε την κυρία Βαρελά, έχει έβλεπα αυτό το πρωί.
1: Δυναμική.
3: Όχι, δυναμική και είχε και δίκιο. Είχε και δίκιο, διότι δεν μπορούν να έρχονται εδώ παρουσιαστές άλλων εκπομπών και να το παίζουν.
1: Σταμάτα μόνο τώρα. Σταμάτα μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκο Βέρκο. Να σε καλά. Πάμε διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε την πολιτική μας κουβέντα και βεβαίως ο πρώην δήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης.
5: Όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού. Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
8: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
17: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
18: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
19: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
18: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
19: You're gonna feel it change, right?
18: Yeah.
19: It becomes beautiful. There you go.
18: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
20: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν ντρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε.
1: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, έτσι. Να έχετε υγεία και ό,τι καλό να σας συνοδεύει στην ημέρα σας. Λοιπόν.
0: Να δούμε λίγο και βεβαίως την κάρτα επικοινωνίας μας.
1: Κρατήστε μας το χαλάκι από κάτω, κύριε Χολύπτα. Κρατήστε μου χαλάκι, μου αρέσει αυτό το. Είναι νεολαίσθητο.
0: Δεν μπορούσα να παίξει βιολί όμως.
1: Τι?
0: Δεν μπορούσα να παίξει βιολί.
1: Ξεκινήσαμε με τη χαρά. Τη Χάρη Αλεξίου.
0: Ναι. Και θα δούμε και στη συνέχεια απόσπασμα από Χάρη Αλεξίου στην Αθηναίδα Νέγκα. Μείνετε συντονισμένοι στο
1: Λοιπόν, 2-17-707 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήδη πάρα πολλά τα μηνύματα και εκεί.
0: info.action24.gr είναι το email μας. Σχόλια, καταγγελίες.
1: Εμείς οι νεολαίοι που είμαστε όλη μέρα στο Instagram και στο TikTok, γιατί θέλω να σου πω ότι έχω αρχίσει να κολλάω με αυτά. Ατάξιον 24 Newsroom, παρακαλώ, μαζέψτε με.
0: Facebook έχει Action 24 TV και να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στους συναδέλφους, στα παιδιά, στα social media που κάνουν εξαιρετική δουλειά και ό,τι βγαίνει ανεβαίνει κατευθείαν στα social media.
1: Και ευχαριστούμε, παιδιά. Like και τα σχόλια. Είναι ένα σκοτωμό στα σχόλια, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δείχνει συμμετοχή.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Νικολακόπουλος, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγεσαι στην Ηλία, νομίζω ότι δεν αλλάζει, εκεί είστε υποψήφιος.
2: Θα είμαι ξανά υποψήφιος.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟ, καλή σας ημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
3: Καλημέρα σας, τελεθεατές μας.
1: Δεν ξαναρωτάμε που θα είστε υποψήφιος, γιατί λέτε ότι οι γραμματείς δεν είναι υποψήφιοι.
3: Στο σύμπαν, στο σύμπαν.
1: Τι είναι?
3: Στο σύμπαν θα είναι. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ στη ζωή μας.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Αλλιώς εξαφανιστήκαμε.
1: Βεβαίως. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής. Και πού θα είστε, κυρία Παπαδοπούλου, ψήφι, γιατί φτάνει
4: καλημέρα. Ο καιρός. Καλημέρα. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει τα ψηφοδέλτια και δεν έχουμε ανακοινώσει. Η
1: καταγωγή σας πού είναι?
4: Είμαι από τη Μεσσηνία και από τη Δυτική Αθήνα.
1: Άρα λογικά μία από τις δύο περιφέρειες. Ό,τι καλό και σε εσάς αν είστε υποψήφιοι για την εκλογή σας. Ξεκινάμε από πού?
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Βέβαια. Όπου εκεί άρχισε και ένα ντόμινο εξελίξεων με την αντιπολίτευση, κύριε Νικολακόπουλε, να ζητά και την παρέτηση ή την αποπομπή του κύριου Φλωρίδη σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει και εκείνος για το μπάζωμα στα Τέμπη, όπως πολλοί έτσι το έχουν χαρακτηρίσει. Θέλουμε ένα σχόλιο σας και θέλουμε να μας πείτε και αν μπορεί η παραπομπή αυτή του κύριου Τριαντόπουλου να είναι και ένας προάγγελος για παραπομπή και του κύριου Καραμαλή.
2: Να πω καταρχάς ότι μιλάμε για παραπεμπτικό βούλευμα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση καταδίκη. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Υπάρχουν πολλά παραπεμπτικά βουλεύματα τα οποία έχουν οδηγήσει στο ακροατήριο και στη συνέχεια σε αθώση. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε. Τελικά δεν μπορεί κάποιος να θεωρηθεί ένοχος μέχρι να κριθεί τελικά και αμετάκλητα μάλιστα από την ελληνική δικαιοσύνη. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συνεπή στάση για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση. Η ελληνική κυβέρνηση συνένεσε στην παραπομπή υπουργού της στη δικαιοσύνη και μάλιστα είπαμε να κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και μάλιστα το ζήτησε ο ίδιος. Να θυμίσω εδώ ότι εκείνη την περίοδο δεχτήκαμε πολύ μεγάλη κριτική από την αντιπολίτευση, ότι καλύψαμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι δεν κάναμε προανακριτική. Είναι προφανές ότι αν η ελληνική δικαιοσύνη έβλεπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, εμείς λέγαμε τότε ότι υπήρχαν ενδείξεις. Αν η ελληνική δικαιοσύνη έβλεπε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για να παραπέμψει, θα γύριζε την υπόθεση πίσω. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η κατηγορία που ακούστηκε τότε από την αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Και θέλω ακόμα να πω το εξής. Ότι αμφιβάλλω αν έχουν διαβάσει την αντιπολίτευση στο βούλευμα και αν κρίνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτά περί μπαζώματος τα οποία λένε, αυτά τα οποία περί ξυλολίου, χαμένων βαγονιών κτλ., καθόλου δεν επιβεβαιώνονται. Γιατί το βούλευμα δεν μιλάει και δεν παραπέμπει για κάποια συγκεκριμένη θετική ενέργεια, η οποία, αν θέλετε, προκάλεσε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Αυτό το οποίο έχει σημασία και αυτό το οποίο έγινε, είναι ότι υπήρξε ενδείξεις για κάποιες αμελείς συμπεριφορές, δηλαδή παραλήψεις. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση μπαζώματος, ξυλολίων κτλ. Άλλωστε η θεωρία, και αν θέλετε, ναι. Άλλωστε η θεωρία περί ξυλολίου που ακούστηκε, που είχε και το νόημα, που ήταν και ο λόγος, αν θέλετε, της κατηγορίας περί μπαζώματος, έχει πλέον καταρρεύσει. Όχι πλέον, δεν υπάρχει πλέον να συζητάμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, συνιστώ μια πιο προσεκτική διαχείριση από την αντιπολίτευση, η οποία πανηγυρίζει κάποιες φορές με κάποιες αποφάσεις. Πανηγυρίζει να αποφάσει μόνο μελούς μελετική, ο κατηγορεί τη δικαιοσύνη όταν αθώνει κάποιος την υπόθεση, για παράδειγμα, των υποκλοπών. Το ίδιο και στην υπόθεση των Τεμπών. Κατηγορεί σε κάποιες περιπτώσεις αθώσεις.
1: Το πόρισμα δεν λέει αν υπήρχε ξυλόλιο ή όχι, λέει ότι δεν υπήρχε, ότι Ενώ ήταν οι έρευνες εξέλιξη, με την ιστορία αυτή, η οποία έγινε κατά εντολή του κ. Τριαντόπουλου. Ο κ. Τριαντόπουλου, εγώ δεν έχω δώσει εντολή. Θα το αποδείξει το δικαστήριο αυτό. Ότι δεν μπόρεσαν να βρουν περαιτέρω στοιχεία από τον τόπο του.
2: Ότι από μία σειρά από παραλήψεις,
1: ναι,
2: δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Δεν μιλάει λοιπόν για μπάζωμα, θετική ενέργεια. Μην λέμε λοιπόν τώρα γιατί.
1: Παράλληλα, απαντώ. Το μπάζωμα, συγγνώμη.
2: Απαντώ. Όχι, το μπάζωμα είναι μια θετική ενέργεια κάλυψη στοιχείων. Είναι κάτι διαφορετικό, νομίζω. Λοιπόν, μιλούσαμε περί συγκάλυψη. Λοιπόν, λέγανε η κατηγορία ήταν για συγκάλυψη και η κατηγορία ήταν ότι, και αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι με τον μπάζωμα επιχειρήθηκαν να κρυφτούν στοιχεία. Λοιπόν, δεν το λέει αυτό το πράγμα το Βουλευτό. Όπως και να το κάνουν. Και σε κάθε περίπτωση, α μα απαντήσουν στην αντιπολίτευση τελικά που πανηγυρίζουν σήμερα για μια απόφαση. Όχι απόφαση, για να είμαστε ακριβείς, είναι ένα παραπεμπτικό βούλευμα. Λοιπόν, α μα εξηγήσουν στην αντιπολίτευση αν τελικά έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ή αν πανηγυρίζουν. Όταν είναι μια απόφαση θετική και κατηγορούν και ασκούν κριτική στη δικαιοσύνη όταν κάτι δεν τους αρέσει.
0: Να περιμένουμε κάτι ανάλογο και για τον κύριο Καραμαλή.
2: Αυτό θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Mm. Εμείς είπαμε το εξής. Να κριθούν από τη δικαιοσύνη όλοι οι υπουργοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Το είπαμε. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Κανένα άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει στο παρελθόν ακόμα και για περιπτώσεις που έχουν καταδικαστεί. Και έχουν καταδικαστεί. Υπάρχουν κόμματα σήμερα στην αντιπολίτευση που έχουν καταδικασμένους αμετάκλητα πρώην υπουργούς τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρτακαστάν.
3: Συνεπώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει.
2: Είπα, καταλάβατε κάτι τέτοιο.
3: Με συγχωρείτε, σας διάκοψα.
2: Καταλάβατε ότι πανηγυρίζουμε.
3: Ψυχραιμία.
2: Επειδή το θέσατε την μορφή ερωτήματος και συγγνώμη.
3: Όχι, όχι. Εγώ δεν έκανα ερώτημα, έκανα διαπίστωση.
2: Μάλιστα.
3: Σας παρακαλώ.
1: Άρα, αν κάνετε διαπίστωση, μπορεί να απαντήσετε.
3: Όχι,
2: απαντήσω.
3: Γιατί έκανε αρκετές διαπιστώσεις και δεν παρενέβη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα απαντήσω.
3: Υποφάντηκε, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω χωρίς διακοπή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είπα η κυβέρνηση συνεπώς πανηγυρίζει διότι. Τι, γιατί πανηγυρίζει. Θα το κρίνει, ακούστε λίγο. Απαιτείται. Απέναντι στην υπόθεση για την οποία μιλάμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, σεμνοί και ταπεινότατοι. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε το ΠΑΣΟΚ. Εμείς επιμείναμε και δικαιωθήκαμε στο πολιτικό μέρος. Το δικαστικό μέρος θα το ολοκληρώσει το ειδικό δικαστήριο, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, θα συγκροτηθεί από ανώτατους δικαστές με ειδική κλήρωση, από ό,τι γνωρίζετε. Ναι, δικηγόρος δεν είμαι. Συνεπώς, εμείς επιμείναμε και αν ίσως λέω, η κυβέρνηση δεν είχε πάει με fast track τη διαδικασία χρησιμοποιώντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κλείσει την προανακριτική που είχε συγκροτηθεί και να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, ίσως θα είχε πέσει περισσότερο φως. Θα το ρίξει η δικαιοσύνη και ασφαλώς. Μέχρι να τελεσυδικήσει η υπόθεση, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι ισχύει για όλους και πάντα. Για όλους και πάντα. Αυτό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Λίγο
3: και δεν μπαίνω στην ουσία. Θα το κρίνει το ειδικό δικαστήριο.
1: Μπήκατε λίγο στην ουσία. Μισό λεπτό όμως εκτάκτως στον Σπύρο Αλεξανδρή για μια εκτακτήδηση. Έλα Σπύρο, τι ακριβώς έχουμε.
5: Είχαμε μια παράσυρση ενός 12χρονου παιδιού από γιο ταχύστα σε πόλια πριν από λίγη ώρα. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Παίδων για να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Διερευνώνται και οι συνθήκες του συγκεκριμένου τροχαίου. Άμεσα μηχανή του ΕΚΑΒ με πλήρωμα έσπευσε στο σημείο και παρήχε τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Ενώ να πούμε ότι έγινε στην συμβολή της Αδμητού με την Περγάμου στα Σεπόλια λίγο μετά τις 8 το πρωί.
0: Μάλιστα. Είναι καλά στην υγεία του το παιδί, αυτό μας λέει Σπύρο, αυτό έχει σημασία.
3: Είναι
0: καλά το παιδάκι αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Τώρα, εγώ θέλω να πριν κλείσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, και Βαρδακαστάνη κάποια στιγμή κοινοβουλευτικά υιοθετήσετε και εσείς τα ξυλόλια και όλα τα λοιπά. Και όλες τις θεωρίες συνωμοσίας πίσω από αυτήν
0: την ιστορία. Βαγόνια.
1: Και τα βαγόνια που λείπανε για τέτοια, ναι.
3: Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε μια συγκεκριμένη εξέλιξη. Για τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Ωραία.
3: Αν πάμε πίσω να αναδράμουμε ποιος είπε τι είπε, θα πάω κι εγώ σε αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στις αρχές Φεβρουαρίου, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, νομίζω 8 πρέπει να ήταν. του 25 για το πόρισμα του κ. Παπαδημητρίου της αρχής, που πάλι δεν θυμάμαι το όνομά της, ότι ήταν το θέσφατο της όλης της υπόθεσης. Και μετά ανατράπει από τους ίδιους η θέση. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε μια συγκεκριμένη εξέλιξη.
1: Πάντως αυτό που λέει ο κ. Νικολακόπουλος μη βιάζεται ακόμα, γιατί οι άνθρωποι είναι κατηγορούμενοι. Ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος, δεν έχει αποφασιστεί.
3: Αυτό το είπα εγώ, τι δεν είναι. Και είπα ότι ισχύει για όλους και για πάντα.
1: Μπράβο.
3: Η αρχή αυτή, αυτό είπα, κύριε Υπουργέ.
1: Το εκμήριο της αθότητας.
3: Και για όλους και για πάντα.
2: Κύριε Βαρτακαστάν, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό
3: διάστημα. Για όλους και για πάντα, ναι, να το θυμάστε κι εσείς.
2: Ναι, αλλά
3: αυτό,
2: κύριε Βαρτακαστάν, δεν το έλεγε το κόμμα σας.
3: Να το θυμάστε κι εσείς.
2: Εμείς δεν αμφισβητούμε.
3: Κύριε Νικολακόπουλε, εμείς δεν δικάσαμε κανέναν.
2: Στοχοποιήσατε όλους τους βουλευτές και μιλήσατε
3: άλλο
2: για
3: πράγμα.
2: Κυβέρνηση.
3: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Φλωρίδη τώρα.
2: Μαζί με την κυβέρνηση.
1: Ακούστε στο κάδρο.
3: Ο κύριος Φλωρίδης θα πρέπει να αποπευθεί από την κυβέρνηση, όχι μόνο για τη δήλωση που έκανε ότι όσοι μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, αλλά και για τη δήλωση που έκανε για την υπόθεση στην άλλη, ότι θα έρθουν οι απέναντι. Λοιπόν, το δίστηξα Μαρτίνου καθώς σοφού.
1: Αν είναι και το τρεις... τον κύριο Φλωρίδη, επειδή είναι δικό σα.
3: Ω, Παναγία μου, όχι βέβαια. Όχι, είναι υπουργό τη κυβέρνηση. Δεν έχει τέτοια με εμά.
1: Ναι, και πολλά πρώην στελέχη σα είναι στην κυβέρνηση.
3: Δεν μα απασχολεί αυτό. Κάναν την επιλογή του, οι πολίτε κρίνουν, τελειώσαμε. Δεν μα απασχολεί. Δεν είναι.
1: Ωραία, γιατί πρώην... να μην κρίνουν οι πολίτε και τον κύριο Φλωρίδη στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
3: Θα το κρίνουν, τώρα θα έρθει η ώρα. Δεν...
1: τότε γιατί να αποπευθεί, αυτό λέμε.
3: Να αποπευθεί από υπουργό. Μάλιστα. Δεν είπα από υποψήφιο βουλευτή. Άμα το θέλει ο κ. Μητσοτάκης υποψήφιο βουλευτή, η επιλογή του κόμματος του είναι. Θα του πω εγώ ποιον θα βάλει. Αλλά εγώ μιλώ για τις δηλώσεις που έχει κάνει επανειλημμένα για αυτό το θέμα. Δεν λέω κάτι άλλο.
1: Κυρία Παπαδοπούλου.
4: Κοιτάξτε, ο κ. Τριαντόπουλος βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών όχι ως ιδιώτης, ούτε ως ένας τυχαίος υπηρεσιακός παράγοντας. Βρέθηκε υπό συγκεκριμένη ιδιότητα αυτή του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό και όπως λέει ο ίδιος, κατόπιν εντολής του ίδιου του πρωθυπουργού για 5 ημέρες, έτσι ώστε να είναι στο σημείο της πολύνεκρης αυτής τραγωδίας και να επιβλέψει, να επιτηρήσει, να συντονίσει. Αυτά είναι ζητήματα και ερωτήματα τα οποία εξακολουθούν και παραμένουν σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος είχε απευθείας αναφορά στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παραπομπή του λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος πράγματι θα κριθεί από την ποινική δικαιοσύνη. Τα πολιτικά όμως ερωτήματα σχετικά με το ποιος γνώριζε για τις ενέργειες, ποιος έλαβε την απόφαση αλλίωσης του χώρου και ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές για προκειμένου να προχωρήσουν οι υπηρεσιακοί στις συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτά είναι πολιτικά ερωτήματα. Και επειδή άκουσα τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Στα πρακτικά, επειδή βάζετε θέματα.
4: Παρακαλώ.
1: Έχετε φύγει από τη θεωρία του ξυλολίου και εσείς, πιστεύω, έτσι.
4: Κοιτάξτε, η θεωρία περί ξυλολίου αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, τροφοδοτεί τον αποπροσανατολισμό της συζήτησης. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το αδίκημα για το οποίο παραπέμπεται, όπου ο κύριος Φλωρίδης, για να έρθω στη συνέχεια και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι είναι από τα πλέον ατιμωτικά αδικήματα. Φαντάζομαι αυτό το θεωρεί τώρα και για την περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου. Σε ό,τι αφορά από εκεί και πέρα την ποινική υπόθεση, το ξυλόλιο, την ύπαρξη κτλ., αυτά είναι σε εξέλιξη το δικαστήριο των Τεμπών και θα διερευνηθούν εκεί με τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως, σε ό,τι αφορά, επειδή άκουσα και τον κύριο Νικολακόπουλο σχετικά με το τεκμήριο αθότητας, πράγματι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθότητας. Παράλληλα δε, πρέπει να μην επιχειρούμε να προκαταλαμβάνουμε την κρίση της δικαιοσύνης. Ποιος το έπραξε αυτό? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης από το βήμα της Βουλής. Όταν υποστήριζε ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτό ήταν αντιστροφή λοιπόν αυτής της κατάστασης. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης να προκαταλαμβάνει την κρίση της δικαιοσύνης σχετικά με μια τόσο βαριά κατηγορία, την οποία οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών εξαπέλυαν, διότι ήταν αυτοί που δυστυχώς, και πρέπει να το πούμε, λειτουργήσαν ως detective για να ανακαλύψουν πού βρίσκεται το βιολογικό υλικό των συγγενών τους, των θυμάτων. Και αυτό ήταν μια δραματική διαδικασία, όπως οι ίδιοι την έχουν περιγράψει. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Και να πω και κάτι περαιτέρω. Ομοίως και ο κύριος Μαρινάκης ήταν αυτός που επιχείρησε να προκαταλάβει τη δικαιοσύνη, όταν έλεγε ότι κανένας κυβερνητικός παράγοντας δεν έδωσε την εντολή. υπήρξε έρευνα σχετικά με αυτό. Στο πλαίσιο της προανακριτικής που η Βουλή είχε την αρμοδιότητα να λειτουργήσει ως εισαγγελέας και να σελέξει τα σχετικά στοιχεία, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και η κυβέρνηση έβαλε τα φόπλακα σε αυτή τη διαδικασία τότε, για να μην διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Δεν επέτρεψε να έρθουν στη Βουλή μάρτυρες, έγγραφα και ούτω καθεξής. Οπωσδήποτε ο κύριος Φλωρίδης, αυτή τη στιγμή, αν είχε τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, και σε κάθε περίπτωση, αν και ο κύριος Μητσοτάκης είχε την πολιτική αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να τον αποπέμψει ο ίδιος.
0: Ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Νικολακόπουλο για να πάμε και σε άλλο
2: θέμα. Νομίζω ότι από την αρχή αυτού του τραγικού δυστυχήματος η αντιπολίτευση επιχείρησε να το εργαλειοποιήσει. Ακούσαμε μια σειρά από κατηγορίες, οι οποίες κατέρευσαν στην πορεία και
3: δυστυχώς.
2: Κύριε Παρτακαστάν, εγώ είδα το συμπέρασμα να ολοκληρώσει. Και δυστυχώς. Και δυστυχώς, παρά τη μετριοπαθή σας στάση, η οποία δεν είναι στάση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ σήμερα, όπως δεν υπήρχε και στο παρελθόν για το τεκμήριο αθότητας των βουλευτών,
3: το
2: και
3: τους οποίους υπήρξε άρση ασυλίας.
2: Μην με διακόπτετε, κύριε Βαρδακάστα.
3: Λοιπόν,
2: παρά το γεγονός, και εσείς μιλήσατε και οι βουλευτές σας μιλήσανε για χαμένα βαγόνια, για ξυλόλια κτλ. Το ίδιο. Ακούω πρωτοφανή πράγματα, δηλαδή και από την πλευρά της Ελλάς, της εκπροσώπου της Ελλάς. Ποια τα φόπλακα έβαλε η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την υπόθεση, όταν σήμερα παραπέμπεται? Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά.
4: Στη διενέργεια προανάκρισης, κύριε Νικολακόπουλε, στη λειτουργία και στην αρμοδιότητα που έχει η Βουλή. Και προχωρήσατε σε μια θεσμική εκτροπή. Και το να λέτε αυτή τη στιγμή ότι εμείς λέμε ακραία πράγματα όταν έχετε καταστρατηγήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό. Τουλάχιστον εξοργιστικό.
2: Μιλήσατε και εσείς για συγκάλυψη.
4: Δεν θα μας λέτε. Δεν θα μας λέτε τη σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό που προκαλείτε στην κοινή γνώμη.
2: Γιατί χάνετε την ψυχραιμία.
4: Είναι απαράδεκτο.
2: Μην χάνετε την ψυχραιμία.
4: Είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, έχετε προχωρήσει σε μια θεσμική εκτροπή και δεν σας επιτρέπετε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για την αντιπολίτευση αλλά και για τους συγγενείς των θυμάτων.
2: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, για
3: αφήσουμε να το κρίνει εκεί που πάει.
2: Για παράβαση καθήκοντος.
4: Μιλάω όμως για τη διαδικασία την κοινοβουλευτική.
2: Αλλά το να λέει. Ακούστε λίγο για να μην χάσουμε την επαφή με την πραγματικότητα. Το να λέει κάποιο ότι μπαίνει τα φόπλακα μια υπόθεση όταν παραπέμπεται υπουργός της κυβέρνησης με τους ψήφους της πλειοψηφίας και όταν η δικαιοσύνη πιθανώς δεν καταλαβαίνει τη λειτουργία, θα μπορούσε να πει θέλω και άλλα στοιχεία.
3: Ακούστε, με κύριε. Κατηγορητήριο. Ακούστε, που κατασκεύασε η ίδια η κυβέρνηση.
2: Λήξε λίγο στοιχειώδη σεβασμού στη συζήτηση αυτή.
3: Για να σας παρακαλώ.
4: Θα πω ακούμε, κύριε Νικόλα.
3: Δεν μπορούμε ακόμα να το
0: ελάτε για να πάμε και παρακάτω.
3: Εγώ μίλησα λιγότερο από όλους.
2: Η δικαιοσύνη, αν δεν είχε στοιχεία, μπορούσε να παραπέμψει πάλι την υπόθεση για περαιτέρω έρευνα, να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό. Έκρινε ότι και η δικαιοσύνη πάντοτε αναζητά στοιχεία. Είτε σε επίπεδο προανάκρισης, είτε σε επίπεδο δικαστηρίου. Μπορεί να κάνει όλη την έρευνα.
3: Το γεγονός είναι ένα, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπτηκε σε ειδικό δικαστήριο.
2: Άρα λοιπόν, να είμαστε σοβαροί
3: αυτό
2: σε αυτά τα οποία λέμε.
3: Υπόλοιπα όλα είναι
2: σοβαροί.
0: Όταν ο υπουργός δικαιοσύνης έλεγε ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, επιχειρούσε να θέσει τα φόπλακα στην πολιτική ευθύνη των κυβερνητικών στελεχών για την υπόθεση των τεπών. Απαντήστε μας αυτό. Τι συνιστούσε αυτό?
2: Θα σας απαντήσω αμέσως. Αυτός ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είχε στήσει παρά Υπουργείο, ούτε βγήκε να
4: κάνει. Αφήστε τα αυτά, κύριε Νικολακόπουλε. Απαντήστε στην ουσία αυτής της δήλωσης. Όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης προκαταλαμβάνει με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την υπόθεση, τι σημαίνει αυτό για εσάς? Για εσάς συγκεκριμένα. Πώς αξιολογείτε αυτή την τοποθέτηση?
2: Ούτε παρά Υπουργείο, ούτε καταδικάστηκε.
4: Θα μας απαντήσετε.
2: Πώς αξιολογείτε την
4: τοποθέτηση του κυρίου Φλωρίδη?
2: Το ξέρετε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κυρίου Τσίπρα έχει καταδικαστεί?
4: Θα μας απαντήσετε για τον κύριο. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι έχει παραπεμπτεί ο κύριος
3: Τριαντόπουλος?
4: Θα μας απαντήσετε σε αυτό.
3: Για να μην πω
2: αυτός αυγή τροποποίηση του ποινικού κώδικα.
4: Θα έπρεπε ο κύριος Φλωρίδης να έχει παρεθεί χθες.
2: Λοιπόν, και σήμερα που κρίνεται ένας άνθρωπος από τη δικαιοσύνη,
3: αφήστε να κρυθεί λοιπόν. Γιατί το κρίνετε εσείς?
2: Να λέει ότι βάζουμε τα φόπλακα σε μια υπόθεση που η δικαιοσύνη. Εμείς δεν επεμβαίνουμε, κύριε Παπαδοπούλου, στη δικαιοσύνη.
4: Άλλοι κατάρχισαν τα παιχνίδια. Πώς κρίνετε εσείς ότι όσοι μιλούν για τα μπάτζομ όταν υπάρχει παραπομπή για παράβαση?
3: Όταν στην Φλόρινα κρυώνουν... Όταν στην Φλόρινα κρυώνουν και στον Ευρωκόπη εμείς εδώ
4: κοκορομαχούσαμε.
2: Δεν τρέπεστε να λέτε και θα λέμε κάποιον ανθρώπων. Τον πόνο κάποιων ανθρώπων επιχειρήσατε εσείς να τον εκμεταλλευτούν. Αφήστε τους να διεκδικήσουν το δίκαιο τους στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Αυτό το θέμα. Βάζει ένα θέμα ο κύριος Βαρδακαστάνης, το οποίο δεν ξέρω αν το βάζει σωστά τον Πασόκ όπως το βάζει και αν είναι κοστολογημένο. Να φορολογηθούν δηληστήρια και να μοιραιώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Από εκεί ξεκινάμε. Αναμένουμε σήμερα τα μέτρα. Κύριε Βαρδακαστάνη, έχετε μιλήσει λιγότερο από όλους από τον Πρωθυπουργό. Θα τα υποστηρίξετε?
3: Ναι, θα υποστηρίξουμε κάτι που δεν έχουμε δει.
1: Θα υποστηρίξετε τη μείωση των τιμών?
3: Ακούστε, κύριε Βουβέντη, για να μην τρώμε το χρόνο μας, να παραπλανούμε και τον κοσμάκι. Οτιδήποτε είναι θετικό για να βλύνει και να απαλύνει τη ζωή των ανθρώπων, εμείς το έχουμε στηρίξει. Ανεξάρτητα από τη θέση μας, αν το θεωρούμε αποτελεσματικό.
2: Ποιο μέτρο έχετε στηρίξει μέχρι τώρα, δηλαδή? Πείτε μου ένα που έχετε ψηφίσει.
3: Κύριε Νικολακόπουλε.
2: Δεν έχετε ψηφίσει κανένα.
3: Κύριε Νικολακόπουλε.
2: Ακόμα και για αυτά τα οποία.
3: Μιλάμε για συγκεκριμένα.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, τα έχετε αντιληφθεί? Επειδή βρισκόμαστε στη Βουλή και βλέπουμε τι συμβαίνει.
3: Λοιπόν,
2: τι έχετε ψηφίσει ακριβώς?
3: Ακούστε με λίγο.
2: Πείτε λοιπόν,
3: κύριε Παπαντή, ή θα κάνουμε κουβέντα εδώ.
1: Ελάτε,
0: λοιπόν, δεν θα κάνουμε.
3: Λοιπόν, είπα λοιπόν εγώ ότι θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε. Και είπα τη θέση μας. Από εκεί και πέρα. Θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε. Όμως από εκεί και πέρα έχουμε μια άποψη. Την παρουσίασε εχθές ο πρόεδρος και στο Μέγκα που μίλησε για την πολιτική που εμείς κρίνουμε ότι μπορεί να ακολουθηθεί εδώ. Και νομίζω ότι έχουμε αργήσει σε αυτήν την πολιτική. Βέβαια, η κρίση είναι να εξελίξει. Αλλά θα μπορούσε να έχουμε πάρει μέτρα πολύ
1: όπως, δύο μέτρα.
3: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
3: Για το ΦΠΑ, για πλαφόν και για ειδικό μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών.
0: Μάλιστα.
3: Τέσσερα σας είπα.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κυρία Παπαδοπούλου, έρχονται μέτρα, θα ανακοινωθούν σε λίγες ώρες. Για τον ντίζελ, ένα 20 λεπτό. Σε 15 μέρες θα ξέρουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι άνθρωποι ήδη κρυώνουν. Φτάνουν, δεν φτάνουν? Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν χρήματα για να δοθούν κι άλλα στους Έλληνες πολίτες?
4: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι στην πραγματικότητα ένα πρόβλημα που ήταν ήδη γνωστό στην ελληνική κυβέρνηση και γνώριζε και την κρίση αλλά και το τι επίκειται από το φθινόπωρο. Έχουμε φτάσει τέλη Σεπτεμβρίου, σε λίγο μπαίνει ο Οκτώβριος και η κυβέρνηση ακόμα δεν μας έχει ανακοινώσει. Σήμερα λοιπόν προτίθεται να πει μάλιστα σταδιακά κάποια από τα μέτρα στα οποία θα προβεί. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι το ελληνικό νοικοκυριό, αυτό που κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν κακομύριδες, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και οι Έλληνες πολίτες, ένας στους πέντε, δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Συνεπώς, η ακρίβεια αλλά και η ανασφάλεια που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες είναι μείζον ζήτημα. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ότι θα πρέπει να τεθεί ένας στόχος που θα είναι το 1,4 το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης και προτείναμε 4 εργαλεία με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Απολύτως μετρήσιμα και κοστολογημένα εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει και να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και λέμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων τα οποία κατέγραψαν κέρδη πραγματικά εντυπωσιακά για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Περίπου 1,2 ήταν τα κέρδη τους. Οπότε λέμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων.
1: Ναι.
4: Έκτακτη φορολόγηση αυτών των υπερκερδών, θα λέγαμε έτσι, ώστε να χρηματοδοτηθεί.
1: Αλλά του χρόνου θα τα πάρουμε τα λεφτά, έτσι.
4: Της αντλίας, στη μείωση της αντλίας, στην τιμή της αντλίας. Ναι. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Διότι αυτά είναι που στην πραγματικότητα.
1: Ωραία, και λέει κάτι, κυρία Κοσμοζωτάκη, και δώστε μια απάντηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπογράψει βάσει των δημοσιονομικών και το ένα, ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Ποιος θα το καλύψει όλο αυτό? Ποιος θα πείσει την Ευρώπη, άφησε μας να αλλάξουμε τους
4: όρους? Μα εμείς κάνουμε μια πρόταση που τα δύο από τα τέσσερα εργαλεία δεν έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος. Αντιθέτως.
1: Αυτό έχει δημοσιονομικό κόστος, λέω. Αυτό που λέτε τώρα έχει δημοσιονομικό κόστος.
4: Όχι. Ναι. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και η φορολόγηση των εκτάκτων κερδών δεν έχει.
1: Ίσα-ίσα δημιουργεί.
4: Δημιουργεί. Ίσα-ίσα δημιουργεί πλεόνασμα και φορολογικό έσοδο.
2: Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρόκειται για το νούμερο ένα πρόβλημα και εκεί πέρα πρέπει να εστιάσουμε και τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, γιατί έχουμε λάβει μέτρα και τα οποία παρατείνουμε και για την επιδότηση στο ντίζελ και για το fuel pass και για πολλά άλλα. Αλλά ναι, έχουμε μια κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει και προφανώς πρέπει να ανακοινώνουμε συνεχώς μέτρα. Όπως το έχουμε κάνει και σε προηγούμενη ενεργειακή κρίση, όπως το έχουμε κάνει στην πανδημία, συνεχώς λαμβάνουμε μέτρα για να αντιμετωπίζουμε. Πλην όμως, εμείς υπεύθυνα κυβερνούμε και λέμε το εξής: δεν μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, την κρίση τιμών, την κρίση ακρίβεια, την πληθωριστική κρίση, σε μια κρίση χρέους όπως έχει μετατραπεί σε άλλη χώρα, έτσι ώστε να μπούμε σε προγράμματα λιτότητας καινούρια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τα μέτρα τα οποία
1: κάνουμε,
2: προτείνονται.
1: Όχι.
2: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πρωτοβουλίες και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να χαλαρώσουν τα δημοσιονομικά κριτήρια, προκειμένου να στηρίξουμε περισσότερο και θα το κάνουμε. Εμείς φορολογήσαμε, για παράδειγμα, τα δηληστήρια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό όμως δεν μειώνει αύριο την τιμή. Εμείς έχουμε αυξήσει τους ελέγχους, εμείς έχουμε βάλει νόμο για την εσωκέρδεια, εμείς έχουμε αυξήσει τους ελέγχους και έχουμε εισπράξει 60 εκατομμύρια.
1: Δεν φτάνουν. Δεν μπορεί να μην ακούτε τα παράπονα.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά η κρίση αυτή θέλει διαρκώς παρεμβάσεις. Και θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ακούμε από την αντιπολίτευση, για παράδειγμα, τα άκουσα με προσοχή τα μέτρα. Μείωση ΦΠΑ, μείωση επιστροφή φόρου ειδικού κατανάλωσης. Αν σε αυτά προσθέσουμε και το 13ο, 14ο μισθό και σύνταξη, τότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάνω από 7 δις. Ναι. Μιλάω και για τα δύο κόμματα, λίγο πολύ έχουν τέτοιες προτάσεις.
1: Ναι.
2: Πάνω από 7 δις το χρόνο
1: θα σου πούν τα
2: που, πρέπει να μας εξηγήσουν, που πρέπει να μας εξηγήσουν.
1: Θα σου πούν
2: από
1: τα κόμματα, έβγαλες 12 παραπάνω φέτος.
2: Και εγώ λέω, ποιο άλλο μέτρο από αυτά που ανακοινώσαμε να αποσύρουμε, να πάρουμε αυτά. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία προτείνουμε. Πρέπει όλοι να κοστολογούμε. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι.
4: Τρομοκρατία πάντως.
2: Όχι, όχι.
4: Η τρομοκρατία
2: είπατε, ο κύριος Τσίπρας. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας
4: πρέπει να τελειώσει.
2: Είπε ότι θα καταθέσει για κοστολόγηση.
4: Υπάρχει πολύ υπεύθυνη εκ μέρους μας κοστολόγηση.
3: Έχετε πρέπει να υπολογίσουμε.
2: Σίγουρα δεν είναι 4 δι.
3: Πρέπει να υπολογίσουμε.
4: Ένα σέβασμα, ένα
2: σέβασμα. Και τον ένα νόμο και ένα άντρο του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν
2: αυτές οι εποχές, ούτε περνάνε στον κόσμο.
3: Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση.
2: Υπάρχει ενσυναίσθηση.
3: Ακούστε με, σας παρακαλώ.
2: Υπάρχει και εμπειρία.
3: Ακούσατε τι θα πω.
2: Ακούσατε
3: τι θα πω. Είστε εκπληκτικός προπαίτης που λένε στην πατρίδα μου.
2: Καθόλου.
3: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν έχουμε ενσυναίσθηση. Τι σημαίνει η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για το χαμηλοσυνταξιούχο μπορεί να σημαίνει 2 συντάξεις το χρόνο. Για τον εργαζόμενο μπορεί να σημαίνει 1-1,5 μισθό
2: και πλέον. Δεν έχετε μόνο εσείς ενσυναίσθηση, κύριε Βαρτακάσταρη.
3: Δεν είπατε έχω
2: μόνο... Δεν έχετε μόνο εσείς το ΠΑΣΟΚ.
3: Ω, καλά, εντάξει.
4: Σίγουρα δεν έχετε εσείς όταν λέτε τους πολίτες.
3: Σας παρακαλώ.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Επαναλαμβάνω.
4: Αυτό θα πρέπει να έχουμε στο θέλος. Γιατί λέτε να πάρουν το λεωφορείο, γιατί δεν έχουν νεκρό να βάλουν βενζίνη.
3: Καταλάβατε τι είπα εγώ.
2: Εσείς είχατε και μια φορολογία των πολιτών.
4: Κύριε Βαρτακάσταρη.
2: Εσείς μειώσατε τη συντάξη.
4: Τα λέμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μην τσακώνεστε.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αφήστε τώρα, τσακωθούμε μετά.
4: Τελειώσαμε.
1: Πάμε, πάτε.
4: Τελειώσαμε.
3: Φιδιά το 18.
4: Δεν ακούω. Όχι, όχι, τελειώσαμε. Δεν έχουμε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε.
1: Θα ξανατσακωθούμε την επόμενη φορά, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Θα έχουμε την ευκαιρία. Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Θα πούμε πολλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Φτάνει. Πάμε. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά.
4: Την επόμενη φορά.
1: Την επόμενη φορά.
4: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε. Έλα, έλα, Αλεξάνδρα.
4: Πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα συμφωνήσουν σίγουρα και οι προηγούμενοι καλεσμένοι μας. Τεχνητή νοημοσύνη, Μαρία Ρεοζίλη Κουτσουπιά. Ειδική σε αυτά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Καλό πρωινό.
1: Και σχετικά με τις παραβιάσεις όλων των κανόνων, θέλω να μας πεις, Μαρία. Καλή σου μέρα.
6: Τους έχουμε παραβιάσει σχεδόν όλους.
1: Oh.
4: Έτσι είναι.
6: Λοιπόν, ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όσα λέω έτσι είναι δικές μου απόψεις και όχι του φορέα που εκπροσωπώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει γίνει εδώ πέρα είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά παραβάσεων από το AI. Δεν θα έλεγα ότι έχει ξεφύγει. Αλλά αυτό που έχει γίνει είναι ότι AI agents, δηλαδή όπως είπαμε και την άλλη φορά, περίπλοκα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όχι αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, ένα επίπεδο λίγο πιο πάνω, περίπλοκα, έχουν προβεί σε παράνομες ενέργειες κατά τη διάρκεια δοκιμών. Τι έγινε? Έβαλαν στους agents τα συστήματα μία δοκιμή, ένα πείραμα, μία αποστολή. Και τι έκαναν οι agents για να το πετύχουν? Έκαναν κάθε είδους ενέργεια, ακόμη και παράνομη. Αυτό λέγεται red teaming, όταν δηλαδή μια εταιρεία όπως η OpenAI, όπως η Gemini, όπως η Anthropic παίρνουν τα μοντέλα τους για να τα δοκιμάσουν, τα βάζουν σε extreme συνθήκες και τους λένε κάνε αυτό, ό,τι και αν χρειαστεί. Δεν τους λένε παρανόμησε, δεν τους λένε σπάσε κάθε κώδικα, αποκρυπτογράφησε και μπες σε βάση δεδομένων που είναι κλειδωμένες. Αλλά τους λένε πρέπει να αποκτήσεις αυτό.
1: Ναι.
6: Αυτό λέγεται red teaming, γιατί πρέπει να δουν πού είναι τα προβλήματα ασφαλείας, η ευαλωτότητα του συστήματος. Και πράγματι φάνηκε ότι τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα προέβησαν σε κάθε είδους, όπως είπαμε, παράνομες πράξεις, προκειμένου να αποκτήσουν αυτό που έπρεπε να αποκτήσουν κατά την αποστολή τους.
1: Πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό όλο στην πράξη για
6: τους πολίτες? Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, ναι.
6: Αυτό πώς μπορεί να εξελιχθεί? Φαίνεται ότι έχουμε πλέον περάσει στην εποχή των agents επίσημα. Όταν όλες οι εταιρείες βγάζουν τέτοια περιστατικά, σημαίνει ότι φύγαμε από το απλό AI, είμαστε στους agents. Άρα πλέον τι θέλουμε? Οι agents τι κάνουν? Χρησιμοποιούν εργαλεία, αληθινά εργαλεία, το PDF μας, να σου πω, τις πληρωμές μας, τις κάρτες μας. Και παράλληλα αλληλεπιδρούν πραγματικά περιβάλλοντα. Κάνουν πληρωμές, μπαίνουν σε websites, κάνουν παραγγελίες για μας. Αυτά όλα έχουν κινδύνους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν να δώσεις την κάρτα σου σε ένα παιδάκι.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
6: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι γίνεται πολύ πολύ πιο σημαντική η απόκτηση δικλείδων ασφαλείας. Άρα τι τεχνικές δικλείδες βάζει ο κάθε provider.
1: Ναι.
6: Αρκετά προβληματικό, διότι υποφιόμαστε, η αλήθεια είναι, στον κάθε provider και την καλή του θέληση να προστατεύσει τα δεδομένα. Αλλά και της ανθρώπινης εποπτείας και της αξιολόγησης. Και εκεί έρχεται να μπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σας έλεγα, είπαμε και την προηγούμενη φορά, έτσι, ναι, πολύ ωραία συζήτηση είχαμε, σχετικά με το ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη. Λοιπόν, νομικά είναι έτοιμη.
1: Πρακτικά πώς είναι, Μαρία Ρεοζίλη? Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σε περιμένουμε και από κοντά να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε και να αναλύσουμε, να καταλάβει ο κόσμος με απλά πρακτικά παραδείγματα το τι ζημιά μπορεί να γίνει αν δεν χειριστούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, με δικά σου συστήματα τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε.
0: Φύγαμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είναι ήδη εδώ ο κύριος Μπακογιάννης. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί του.
1: Και έχετε και ερωτήσεις, τις οποίες θα τις θέσουμε σε λίγο.
7: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
10: You have the right to remain silent.
11: The Rookies.
12: Will you say that again, please?
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καφ δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: και Λουίτζι.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φύγαμε. Πάμε γρήγορα στην Κυψέλη, στο Σπύρο Αλεξανδρή. Εκεί που βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Πάμε να ακούσουμε. Βλέπετε τον πρόεδρο της Ελλάς, μόλις έφτασε στην οδό Κυψέλης, Κυψέλης 97, εδώ που συναντιέται αυτήν την ώρα με κάτοικους της περιοχής που του εκφράζουν τα προβλήματά τους σχετικά με τις ζημιές που έχουν τα σπίτια τους από την διάνοιξη της σύραγγας για την γραμμή 4 για τα έργα του μετρό. Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, η οποία είναι η πρώτη, ναι, η οποία εμφάνισε ζημιές και ρογμές, τις εμφάνισε στις αρχές του Ιουλίου και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία. Με τους κατοίκους να είναι υπατμών, πάρα πολλοί έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Θα δώσουμε και λίγο μικρόφωνο.
3: Βέβαια,
2: για
3: βέβαια.
2: Να πάρετε τον
3: πάμε να ακούσουμε εικόνα, να δούμε τι του λένε.
4: Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσανε τα τραγικά προβλήματα που έχουμε στις πολυκατοικίες μας. Αυτό είναι το ζήτημα.
5: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
6: Από το Μάρτιο. Είστε στην πρώτη πολυκατοικία.
5: Δηλαδή, είχατε ρογμές και ο μετροπόδικας συνέχισε να δουλεύει.
6: Με φουλ μηχανές.
7: Όπου ενημερώθηκαν από την πρώτη μέρα ότι υπήρχαν οι ρογμές. Δεν ήταν ότι καθυστερήσαμε.
5: Έχουν έρθει κλιμάκια από το επιτυχτό επιμελητήριο να δουν αν είναι κίτρινα, πράσινα ή κόκκινα τα
8: κλιμάκια. Έχουν έρθει, έχουν κάνει τις μετρήσεις. Δεν έχουμε απάντηση σε τι γάμα χρωμάτων παίζουν.
6: Με μακροσκοπικό έλεγχο. Αυτοψίες τους.
5: Εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες.
9: Η μόνη αλήθεια που είναι αυτή.
5: Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
8: Συγγνώμη, εξουσιοδότησε τον εαυτό του να παίζει με τις πιθανότητες και τις ζωές κατοίκων 200 διαμερισμάτων και να μας εγγυάται ότι αυτή τη στιγμή δεν πέφτει το σπίτι, είστε ασφαλείς, αλλά με τα σημερινά δεδομένα. Τα δεδομένα γενικώς, τα δικά μας, άλλαξαν σε μία νύχτα. Αυτά τα δεδομένα τα σημερινά μπορούν να αλλάξουν απόψε με έναν επικειμένον σεισμό που θα έρθει. Μας μιλάει ότι τα κτίρια μας θα είναι σε άψογη κατάσταση, καλύτερα από ό,τι ήταν μετά την αποκατάσταση. Δεν αναφέρεται όμως καθόλου στο μεσοδιάστημα που άρχισαν οι ζημιές μέχρι την αποκατάσταση. Και τι κάνει σε αυτό το διάστημα?
3: Μας έχει βάλει στην κουβέντα, το παρακολουθούμε. Βεβαίως,
1: εννοείται.
3: Μας έχει βάλει το πρώτο θέμα, νομίζω, έτσι.
1: Ο κ. Μπακογιάννης είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
3: Πάρα πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδατε το πρώτο θέμα, μπήκε.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Έτσι και πρέπει να τα
3: νομίζω
2: λέμε
3: πρέπει
2: τα
3: να ξεκινήσουμε τώρα από εκεί. Έτσι,
2: ναι. Πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Διότι εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, μιλάμε για τα σπίτια τους, μιλάμε για τις οικογένειές τους. Και σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί κάτι τέτοια βλέπω να γίνονται τελευταία. Να δούμε λίγο ποια είναι τα δεδομένα.
3: Είναι πολιτική εκμετάλλευση που πήγε ο πρόεδρος της Ελλάς εκεί?
2: Σε ζωντανή αναμετάδοση. Γιατί πήγε για να λύσει το πρόβλημα ή πήγε για να κερδίσει πολιτικούς πόντους? Κοιτάξτε, εγώ αρνούμε να παίξω αυτό το παιχνίδι. Αρνούμε να το παίξω, γιατί προφανώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εγώ ξαναπάει και εγώ ξαναπάει. Δεν ανακάλυψα την Κυψέλη παρέα με τις τηλεοπτικές κάμερες. Έτσι. Αλλά μισό λεπτάκι τώρα, πραγματικά αυτό τώρα δεν έχει κανένα νόημα, είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Να δούμε λίγο ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή η υπόθεση εκκρεμεί από το τέλος Φεβρουαρίου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στον αέρα. Όλοι συμφωνούμε στα τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν. Νούμερο ένα, πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει πάει λάθος, να εκτιμηθούν οι ζημιές. Εδώ έχουμε συμφωνήσει ως Δήμος, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, στο να ορίσουμε πραγματογνώμονες, αλλά ταυτόχρονα έχει μπει μέσα και το ΤΕΕ. Γιατί το ΤΕΕ θα μου πείτε? Γιατί είναι αξιόπιστο, είναι αντικειμενικό, είναι ο θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας. Νούμερο δύο, οικονομικά. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθούν οι ζημιές στα σπίτια των ανθρώπων.
3: Ναι.
2: Και νούμερο τρία, να μην ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα παρά μόνο όταν είμαστε όλοι σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια της περιοχής.
1: Γιατί αν ξεκινήσουν, μπορεί να δημιουργηθούν ζημιές και σε άλλα σπίτια, δηλαδή.
2: Αυτός είναι ο φόβος. Μιλάμε για το μεγαλύτερο, θυμίζω, ευρωπαϊκό έργο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με το μεγαλύτερο προϋπολογισμό, το οποίο όμως θα πρέπει να εκτελείται και ευρωπαϊκά.
3: Πρακτικά, λένε οι κάτοικοι, είμαστε στα σπίτια μας. θα έπρεπε να είμαστε εκεί, ποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος της μετακόμισης και της, θα λέγαμε, τη συντήρησή του μέχρι να περάσει και να κλείσει το έργο από το συγκεκριμένο σημείο.
2: Υπάρχει μια σύμβαση ανάμεσα στην ελληνική πολιτεία, ωραία, και στον εργολάβο. Η σύμβαση τα προβλέπει όλα αυτά.
3: Δεν τίθεται ζήτημα. Γιατί δεν έχει τελεστεί ακόμα.
2: Δεν τίθεται ζήτημα οικονομικό. Βεβαίως. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μίλησα πάρα πολύ ανοιχτά. Ότι είναι αδιανόητο ότι είμαστε 7 μήνες μετά και δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στους κατοίκους.
1: Υπάρχει ασφάλεια στα σπίτια της Αθήνας και ξέρετε, τι σκεφτόμαστε, όλα, κύριε Μπακογιάννη. Είναι γυρασμένα τα σπίτια της Αθήνας. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές, για παράδειγμα, εγώ θα βάλω όλα τα ζητήματα, τα μπαλκόνια να πέφτουν, τους οβάδες να γκρεμίζονται, να πέφτουν και αυτά, αλλά έχουμε και ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που χάσαμε 6 ανθρώπους από τη διαρροή, όπως όλα δείχνουν, φυσικού αερίου. Παλιές εγκαταστάσεις επίσης. Μήπως κάτι πρέπει να γίνει, μήπως πρέπει να γίνουν κάποιες έρευνες, κάποιες μελέτες, να νιώθει και ο κόσμος που ζει σε αυτά τα πολύ παλιά σπίτια ασφαλής.
2: Τελευταία φορά που γίνανε συστηματικοί έλεγχοι ήταν μετά το σεισμό του 1999. Από τότε όμως έχουν περάσει 26-27 χρόνια.
1: Τι λέμε τώρα.
2: Άρα είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, σοβαρά και συγκροτημένα. Τι σημαίνει αυτό, να σας δώσω ένα παράδειγμα για την Πλάκα. Είχαμε αυτή την καταστροφή, γιατί καταστροφή είναι. Σκοτώθηκαν άνθρωποι.
3: Τραγωδία.
2: Και μια πραγματική τραγωδία που κινδύνευσε και όλη η περιοχή. Τι ξέρουμε, ξέρουμε ότι ήδη από πέρσι οι κάτοικοι της Πλάκας είχαν στείλει επιστολή. Όπου είχαν μεταξύ των άλλων αναφέρει ακριβώς αυτό τον κίνδυνο. Ποια ήταν η ανταπόκριση? Καμία. Εμείς είχαμε θέσει τότε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
3: Το είχατε βάλει
2: πρέπει
3: πριν.
2: Να είχαμε δει συνολικά το θέμα, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Πλάκα. Στην περιοχή που λέμε ότι είναι, ας πούμε, ναι, η συνοικία των Θεών, που είναι το κέντρο.
3: Τουριστική συνοικία, διερχόμενη
2: ακριβώς. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Είχαμε και ένα άλλο φαινόμενο, αν θυμάστε, πάλι πριν από 2 μήνες περίπου, μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Ναι,
2: επίσης έπεσε και κατέρευσε. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Δεν είναι θέματα μόνο του Δήμου. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν έρχομαι εδώ τώρα για να κάνω μια αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Πρέπει όμως να τα δούμε συνολικά για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις που να δημιουργούν το αίσθημα της ασφάλειας.
3: Μισό λεπτό. Ο Δήμος δίνει άδεια και τεχνικές υπηρεσίες για να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο κτλ. Ποιος το ελέγχει μετά? Υπάρχει κάποιος να πάει να πει ότι έγινε σωστά το έργο, δεν έγινε σωστά το έργο? Ή πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτές τις παροχετεύσεις, οι οποίες είναι παλιές?
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα κτίρια οφείλει να τα ελέγχει η πολεοδομία. Και εμείς έχουμε ζητήσει να κάνει η πολεοδομία του Δήμου ελέγχους, να κάνει αυτοψίες και να, μετά να μοιραστεί μαζί μας η διοίκηση τα πορίσματα. Ωραία. Γιατί αυτό το οποίο μεταξύ των άλλων βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πολλά, ενώ ζητάει ο Δήμος και σωστά διαφάνεια από το κράτος, ο ίδιος ο Δήμος δεν δίνει διαφάνεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αφορά πιο πολύ εμάς εσωτερικά. Ο Δήμος που εμπλέκεται στα δίκτυα, εμπλέκεται στις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων μετά και των πεζοδρομίων μετά. Δηλαδή, για να πάμε τώρα την κουβέντα λίγο παραπέρα. Mm. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου μέσα στην πόλη. Έχουν περάσει όλα τα δίκτυα, έχουν περάσει οπτικές ίνες. Οι αποκαταστάσεις που έχουν γίνει από τους εργολάβους, για να είμαστε ακριβείς, από τους υπερεργολάβους των υπερεργολάβων των εργολάβων, είναι πάρα πολύ κακές. Είχαμε ψηφίσει ένα κανονισμό, είχαμε ανεβάσει μια ψηφιακή πλατφόρμα. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να βάλει πρόστιμα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Και η κατάσταση όλο και χειροτερεύει. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και οι αναγκαίες ασφαλτοστρώσεις.
1: Μας πάτε τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό. Όσοι ζούμε στο κέντρο της Αθήνας, σας βλέπουμε να τριγυρνάτε στις γειτονιές, στις γειτονιές που και εσείς ο ίδιος λέτε ότι τις πονάτε πάρα πολύ. Βλέπουμε όμως ότι πλέον η Αθήνα έχει μετατραπεί σε μια αφιλόξενη πόλη. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι πάρα πολύ βρώμικη, εγώ θα το πω, γιατί ζω στην Αθήνα. Δεν είναι μια καθαρή πόλη η Αθήνα, δυστυχώς. Τα πεζοδρόμια της δεν είναι φτιαγμένα για να περνάει μια μαμά με ένα καροτσάκι ή ένα παιδάκι να κάνει ποδήλατο μαζί με τους γονείς του. Οι δρόμοι επίσης έχουν αυτή την εικόνα που μας περιγράφεται, που περνάνε συνέχεια.
3: Βομβαρδισμένα.
1: Βομβαρδισμένα τοπία. Και βεβαίως μην ξεχνάμε και τους συμπολίτες μας που έχουν κάποια αναπηρικά προβλήματα και θέλουν να ανέβουν στα πεζοδρόμια από τις ράμπες. Δεν υπάρχει. Είναι μια φιλόξενη πόλη η Αθήνα.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη και είναι πάρα πολύ στενάχωρο είναι το αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης. Γιατί πολύ απλά κυριαρχεί μια λογική αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αθηναίων, part-time. Ότι δηλαδή τι είναι ο Δήμος, είναι ένα σκαλοπάτι για το επόμενο, είναι ένα σταθμός, είναι ένα όχημα εκπλήρωσης πολιτικών φιλοδοξιών. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτό. Η Αθήνα είναι οι ζωές όλων μας. Τώρα, εγώ δεν θα ισχυριστώ σε καμία περίπτωση ότι η Αθήνα ήταν Στοκχόλμη και σήμερα έγινε Κάιρο. Προφανώς πολλά από αυτά τα οποία είπατε είναι διαχρονικά. Όμως ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι η πραγματικότητα είναι ότι κάθε χρόνο η ζωή μας δυσκολεύει και κάθε χρόνο η κατάσταση στην Αθήνα χειροτερεύει. Είπατε για την καθαριότητα. Μα η Αθήνα θέλει νερό και σαπούνι. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν γίνεται.
3: Άλλαξε η δημοτική αρχή, έφυγε ο Μπακογιάννης, ήρθε ο Δούκας. Οι υπηρεσίες όμως είναι οι ίδιες. Γιατί δεν είναι καθαρή πόλη?
2: Οι άνθρωποι κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Όμως χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται οργάνωση. Πάνω απ' όλα χρειάζεται θέληση. Ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε κάτι πάρα πολύ σωστό. Έλεγε ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει μόνο να ρυθμίζεις το ρολόι, πρέπει να κινείς το λεπτοδείχτη με το δάχτυλο. Όταν δεν είσαι από πάνω, όταν δεν νοιάζεσαι, αυτό συμβαίνει. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Πότε είδατε τελευταία φορά να πλένονται κάδι?
3: 6 ώρα το απόγευμα. Η πλάκα και το μοναστηράκι. Γιατί είναι βρώμικες? Γιατί είναι η κάδη?
1: Η Κυψέλη, το Παγκράτη.
3: Γιατί είναι βρώμικες αυτές το απόγευμα?
1: Ο νέος κόσμος.
3: Δίκιο έχετε. Γιατί είναι βρώμικα?
2: Γιατί έχει αφαιθεί ο Δήμος στον αυτόματο.
3: Μα είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
2: Οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά όταν αλλάζει ακόμα και σε μια επιχείρηση ο διευθύνων σύμβουλος ή όταν αλλάζει το management, μπορεί κανείς να έχει τέτοια αποτελέσματα.
1: Αυτά τα μηχανήματα που λέτε με το νερό και το σαπούνι, γιατί δεν βγαίνουν? Γιατί παλιά η αλήθεια είναι, εγώ ζω πολλά χρόνια στην Αθήνα και με εσάς, δήμαρχο και με τον κύριο Δούκα, ωραία. Έβλεπα τα μηχανήματα αυτά να βγαίνουν έξω.
3: Γυρίζανε.
1: Δεν βγαίνουν έξω.
2: Δεν βγαίνουν τα μηχανήματα που πλέουν τους κάδους, που να πούμε ότι ο Δήμος έχει ειδικά μηχανήματα. Δεν βγαίνουν τα μηχανήματα για το αντιγκράφιτι, που να πούμε ότι ο Δήμος έχει ειδικά μηχανήματα. Είχαμε πάρει ένα μηχάνημα για κάθε διαμέρισμα. Δεν βγαίνει το μηχάνημα που καθαρίζει τις τσίχλες. Είχαμε πάρει ειδικό μηχάνημα για να καθαρίζουμε τις τσίχλες. Δεν βγαίνουν τα μηχανήματα που είχαν εδώ καθαριστές, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, κάτι μικρά αυτόματα,
3: ναι, είναι αυτά,
2: μηχανήματα,
3: είναι αυτά,
2: αυτοκινούμενα που μάλιστα τα είχαμε πάρει με χορηγίες. Ούτε αυτά βγαίνουν. Τίποτα από όλα αυτά δεν βγαίνει. Ο Δήμος σήμερα έχει τα ίδια χρήματα που είχαμε εμείς, τον ίδιο εξοπλισμό που είχαμε εμείς, τους ίδιους ανθρώπους που είχαμε εμείς. Τι έχει αλλάξει? Η διοίκηση. Και είναι πραγματικά πολύ στενά χρονική. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στην Αθήνα του 2026. Θα έπρεπε να λέμε, ωραία, αυτό το κάναμε. Δεν θα πούμε ποτέ ότι η Αθήνα είναι καθαρή. Εγώ ποτέ δεν είχα βγει όταν ήμουν δήμαρχος να πω ότι ξέρετε τι ωραία, μπράβο μου, η Αθήνα είναι καθαρή. Ποτέ. Πάντα έλεγα ότι έχουμε προβλήματα, ότι είναι ένας αγώνας, ότι είναι μια συνεχής προσπάθεια και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό το οποίο σήμερα δεν είναι απλώς στενάχωρο, αλλά είναι εξοργιστικό, είναι ότι όταν πηγαίνουμε και θέτουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε αυτό, το αυτονόητο, αν θέλετε, το προφανές, ότι ξέρετε, παιδιά, έχουμε πρόβλημα ή η Αθήνα βρωμάει, η απάντηση είναι ότι αυτά είναι fake news και τα λέτε για να μας στοχοποιήσετε πολιτικά και ότι όλα είναι μια χαρά.
1: Εμένα μου έχουν πει ότι έχω και μπάθεια.
2: Α, μάλιστα. Αυτό όμως είναι ένα θέμα.
3: Κοιτάξτε,
2: εγώ έχω δεχτεί,
3: οποία...
2: θέλω να μου επιτρέπετε μια κουβέντα. Εγώ έχω δεχτεί πάρα πολύ κριτική κατά καιρούς. Και εγώ θα σας πω κιόλας ότι κάποιες φορές ήταν δίκαιοι, κάποιες φορές ήταν άδικοι, κάποιες φορές ήταν καλόπιστοι, κάποιες φορές ήταν κακόπιστοι, κάποιες φορές ήταν σωστοί, κάποιες φορές ήταν λάθος. Εμείς όμως, ξέρετε, πολιτευόμαστε. Πρέπει την κριτική να την βλέπουμε ως μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι.
3: Ωραία.
2: Όχι να απορρίπτουμε όποιον τολμάει να σηκώσει το κεφάλι του και να πει μια κουβέντα. Και μάλιστα πολλές φορές με τρόπο προσβλητικό και χυδαίο, γιατί αυτά γίνονται τώρα.
3: Επειδή
2: στην Αθήνα και όλοι τα ξέρουμε.
3: Ναι, επειδή το κρατάμε ισορροπία. Έκανε καλά ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, που άνοιξε την Όλγας?
2: Όταν έκανε την Όλγας, γιατί ο ίδιος ισχυρίζεται ότι την έφτιαξε την Όλγας. Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, όπως θυμάστε, γιατί εδώ είμαστε όλοι και δεν έχουμε μνήμη εξόψερου, τι έκανε? Πολέμησε την Όλγας με όλες τις δυνάμεις. Τη χλέβασε. Είπε τα χειρότερα για αυτό το έργο. Και μετά ήρθε και μας είπε ότι κοιτάξτε τι ωραία που είναι, εγώ την έφτιαξα. Ναι. Η δικιά μου απάντηση ήταν ότι εντάξει, λίγο προφανώς θα μας πει ότι έχει φτιάξει και το Ζάπιο, αλλά πέρα από αυτό, ότι αυτό το οποίο δεν νομίζω είναι κατανοητό, είναι ότι τα έργα δεν συνδέονται ποτέ με έναν άνθρωπο. Τα έργα ανήκουν στην πόλη, ανήκουν στις Αθηναίες, ανήκουν στους Αθηναίους. Και αυτή η λογική, ξέρετε, η επικοινωνιακή είναι τρομερά ανούσια και αντιπαραγωγική.
1: Να ψηφίσουν οι πολίτες της Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη απλά για να μαυρίσουν το Δούκα, ή επειδή έχει πρόγραμμα ο Κώστας Μπακογιάννης για την επόμενη μέρα της Αθήνας.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε ακόμα 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές. Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το Δήμο. Και ξέρω, θα σας πω, και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, θέλει καρδιά, θέλει μυαλό. Εμένα στη δική μου περίπτωση τα ευθυγραμμίζονται. Αλλά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη απόφαση προσωπική που προφανώς θα πρέπει να συζητήσουν η οικογένειά μου.
1: Δεν
2: ξέρω όμως με απόλυτη βεβαιότητα.
1: Δεν την
2: έχετε
1: πάρει.
2: Ξέρω, θα σας πω ότι ο επόμενος Δήμαρχος Αθήνας θα πρέπει να λέει αυτά τα οποία λέω εγώ. Δηλαδή ότι η Αθήνα είναι οι συνοικίες της, είναι οι γειτονιές της. Έχουμε σήμερα 38 συνοικίες στην Αθήνα. Προσέχτε, έχει μια σημασία γιατί πολλές φορές διαιρούμε την Αθήνα σε 7 διαμερίσματα, τα οποία όμως είναι μεγάλα, είναι απρόσωπα, είναι χαώδη, κανένας δεν τα ξέρει. Τις συνοικίες όμως τις ξέρουμε. Έχουν ανθρώπινη κλίμακα, έχουν ταυτότητα,

0: αντέχω να ακούσω για άλλη μια φορά για το πώς θα ρίξουμε τη θερμοκρασία ή το πώς θα κάνουμε θαύματα και η Αθήνα θα γίνει Παρίσι. Τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη και η οποία είναι σκληρή.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν θέλουμε να εστιάσουμε. Στην καθαριότητα που είπατε πριν, στο πάρκινγκ, στο πράσινο, στις κοινωνικές δομές.
2: Η Αθήνα ψηλά θα είναι στα ψηφοδέλτια όταν θα πάμε, ναι, να ψηφίσουμε στην Αθήνα
1: με Κώστα Μπακογιάννη.
2: Με Κώστα Μπακογιάννη.
0: Όταν έρθει η ώρα, επαναλαμβάνω, ναι, θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Αυτό μπορώ να σας πω
1: πάντως. Πότε είναι η ώρα, γιατί αυτό μου θυμίζει η εκλογή στην Ελλάδα.
0: Εγώ δεν έχω την αυταπάτη. Δεν έχω την αυταπάτη. Μισό λεπτό. Και δεν έχω την αυταπάτη ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω μου. Το αντίθετο, ίσα-ίσα που πιστεύω και δεν νιώθω, να το πω αλλιώς, ότι είμαι στο ψυγείο. Νιώθω ότι είμαι χρήσιμος, νιώθω ότι είμαι ουσιαστικός. Είμαστε σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, δεν έχω χάσει λεπτό δημοτικού συμβουλίου. Δεν κάνω λαϊκίστικη αντιπολίτευση, δεν πετάω κορώνες, δεν γίνομαι ξύλινος. Προσπαθώ να είμαι επικοδημητικός, προσπαθώ να το πω αλλιώς, να είμαι η αντιπολίτευση που εγώ θα ήθελα να έχω. Για να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου σε αυτή την πόλη. Ξέρετε, για μένα η Αθήνα είναι δέσμευση. Και η Αθήνα θέλει αφοσίωση.
1: Η Αθήνα είναι ένας μεγάλος δήμος, είναι από τους μεγαλύτερους δήμους. Είχαν ένα υπουργείο, ίσως και λίγο παραπάνω. Και επειδή έχετε να αντιμετωπίσετε και άλλα ζητήματα, όταν και εφόσον χρειαστεί να βρεθείτε εκεί, για το θέμα της ακρίβειας, τι θα μπορούσε να γίνει και σε τοπικό αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο. Ζορίζονται έθνοι.
0: Η Αθήνα είναι 5 υπουργεία μαζί.
1: 5, 15 υπουργεία, τέλος πάντων.
0: Για το θέμα της ακρίβειας, ο Δήμος της Αθήνας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Για να τα λέμε τώρα τα πράγματα όπως είναι. Γιατί ξέρετε, μας βλέπει και κόσμος ο οποίος έχει ακούσει τόσα πολλά που δεν αντέχει πια και θέλει απλώς να κλείσει
1: την ώρα. Κυβέρνηση.
0: Τι μπορεί να. Δεν θα σας πω. Δεν θα μου επιτρέψετε να μην πάω σε αυτή τη συζήτηση. Και να σας πω γιατί δεν θέλω να πάω. Όχι, δεν έχω μία απάντηση. Προφανώς την έχω. Έχω κι εγώ άποψη, ναι, όπως έχουν όλοι. Αλλά γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλάει για αυτή την πόλη. Λέτε, ας πούμε, για τις ανισότητες μέσα στην πόλη και για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα αυτής της πόλης. Έχετε προσέξει ότι έχουν αυξηθεί οι άστιγοι στους δρόμους?
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Έχουν αυξηθεί οι άστιγοι στους δρόμους. Γιατί έχουν αυξηθεί οι άστιγοι στους δρόμους? Γιατί μεταξύ των άλλων έχουμε κλείσει κοινωνικές δομές. Είναι αδιανόητο αυτό που σας λέω, αλλά εν έτη 2026 εμείς κλείσαμε κοινωνική δομή. Κλείσαμε τη στέγη για τους χρήστες ναρκωτικών. Την κλείσαμε. Έχουμε ένα πολυδύναμο κέντρο αστέγων, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει ως 400 ανθρώπους με συνθήκες αξιοπρέπειας και δυστυχώς αυτή τη στιγμή
1: δεν έβγαινε οικονομικά.
0: Είναι
1: να παρακολουθήσει την υπόθεση. Δεν έβγαινε οικονομικά.
2: Ναι, αλλά εγκαιτοποιούνται περιοχές
0: τώρα.
2: Ξανά, ε.
0: Αλήθεια.
2: Ξανά
1: τώρα,
0: θέλετε να μιλήσουμε για το που ξοδεύει λεφτά αυτός ο Δήμος? Έχετε δει αυτούς τους μικρούς κάδους? Εγώ σας μιλάω πρακτικά. Ναι. Έχετε δει αυτούς τους μικρούς κάδους στους δρόμους? Για τα σκυλάκια.
2: Ναι.
0: Του έχετε δει?
2: Ναι.
0: Που υποτίθεται ότι έχουν κάτι σακουλάκια μέσα, ναι. Ναι, ναι, αλλά δεν τα έχουν καν αυτά τα σακουλάκια. Ωραία. Ναι. Ξέρετε πώς κάνει ένας ίδιος κάδος?
1: Όσο, 10 ευρώ, 20.
0: 1100 ευρώ.
2: Τι λέτε?
0: Εντάξει. 1100 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για αυτούς τους κάδους ήταν 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι με 1,5 εκατομμύριο θα μπορούσαμε να έχουμε συντηρήσει τη δομή για τους ισοεξαρτημένους. Τώρα, εγώ μιλάω με πραγματικά νούμερα.
2: Ναι.
0: 2 με 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: Όταν λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, καταλαβαίνουμε ότι είναι θέμα επιλογών. Και γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω να μιλάω, ναι, για την Αθήνα. Γιατί ατελείωτοι άνθρωποι που έρχονται εδώ θα σας μιλήσουν και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι και πολύ σωστά για τα εθνικά.
2: Κάποιος
0: όμως θα πρέπει να μιλήσει αυτή την πόλη. Πόσο μάλλον που δεν μιλάει ο Δήμαρχος.
2: Μείωση στα δημοτικά τέλη στην Αθήνα.
0: Τα είχαμε μειώσει 2 φορές από 5% κάθε φορά. Είχαμε πρόγραμμα να συνεχίσουμε να τα μειώνουμε. Δυστυχώς τώρα όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά κάποιοι αυξάνονται. Και επιπλέον έρχεται ο Δήμος και παίρνει δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ, διπλασιάζοντας το χρέος του Δήμου. Δηλαδή υποθηκεύοντας το μέλλον.
2: Αν ξαναβγείτε.
1: Αφού λέει δεν βγαίνει ο Δήμος. Ναι.
0: Μα τώρα πώς είναι τόσο σοβαρά πάντα να λέμε
1: αυτά
0: δεν βγαίνει
1: λέει
0: ο Δήμος? Έχει χρήματα τα οποία δεν αξιοποιεί. Λέμε για τα σχολεία και λέμε ότι παίρνουμε δάνειο για τα σχολεία. Λάστε. Ωραία, μπράβο. Τα σχολεία στην Αθήνα αντικειμενικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Πόσα χρήματα έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος στο Ταμείο για Σχολεία? 15 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα από αυτά έχει αξιοποιήσει? Ούτε 1 ευρώ. Και μετά πάει και παίρνει δάνειο.
2: Μα
0: βγάζετε νόημα εσείς τώρα? Μόνο και μόνο για να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέμε ο καθένας τα δικά του.
2: Λοιπόν, φεύγοντας λίγο από το Δήμο της Αθήνας, για να πριν ολοκληρώσουμε, αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
0: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την αίσθηση εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική κουβέντα και άλλα τα ερωτήματα τα οποία έχετε αναγειτονιές.

0: Θα μαζεύουμε, θα σας στείλουμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να δώσετε την απάντηση στο αρχήμα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μπακογιάννη. Φύγαμε.
0: Η Αθηναίδα Νέγκα, είπαμε, είχε χθες την Χάρης Αλεξίου. Μια εξαιρετική συνέντευξη. Για όλα μίλησε η Χάρης Αλεξίου και βεβαίως για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και για την υιοθεσία του γιού της, που είναι το μεγαλύτερο καρδιοχτύπη της ζωής της, όπως είπε. Θες να το ακούσουμε γι' αυτό?
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
3: Τον υιοθέτησες, έχεις μιλήσει γι' αυτό. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος, μια μαμά που ετοιμάζει να υιοθετήσει το παιδάκι της? Το θυμάσαι αυτό, πώς ήταν?
4: Το μεγαλύτερο καρδιοχτύπη της ζωής μου.
3: Ναι.
4: Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί θα ερχόταν σε μένα. Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί εγώ το ήθελα. Εγώ το προσευχήθηκα.
0: Wow.
2: Μίλησε και για τον έρωτα όμως. Η Χάρης Αλεξίου, θέλεις να ακούσεις τι είπε, γιατί είπε πολύ ωραία πράγματα.
3: Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολύ πιο γεμάτες ζωές από όλους τους υπόλοιπους, μπορεί για τους έρωτες να μην έχουν τελικά και πάρα πολύ χρόνο, πολύ διάθεση, πολύ συνέστημα.
4: Στον έρωτα, μωρέ.
3: Δεν ξέρω. Δεν ρωτάω.
4: Δεν γίνεται αυτό.
3: Ήσουν από αυτές τις ερωτευμένες γυναίκες που είναι στα πατώματα όταν...
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Στην αρχή.
3: Πόσο πιστεύεις κρατάει?
4: Μωρέ, κρατάει δυστυχώς πολύ λίγο.
2: Τι ωραία.
0: Τι ωραία, τι ωραία συνέντευξη έδωσε. Μπράβο. Αθηναίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ωραία στιγμή που είχαμε με τη Χαρούλα Αλεξίου.
2: Να μην
0: τη χάνετε. Έτσι λέγαμε, Χαρούλα μας.
2: Πολύ ωραίες συνέντευξεις.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μας. Μείνετε. Το Action τώρα με την Τώρα και τον Γιώργο, τον Γιώργο και την Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρουσα εκεί γύρω στις 11 στιγμή που θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τη σύνδεση που θα κάνουν του Υπουργού Συμβούλου για τα μέτρα, κυρίως για τα καύσιμα. Και βέβαια, αν πέσουν κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί κάρτες και όλες τις υπόλοιπες κάρτες.
2: Και όλα αυτά, εμείς αύριο στις 6 το πρωί, εδώ θα είμαστε για να τα αναλύσουμε. Παρέα με τον Νίκο Υποφάντη, να μπει καλά ο μήνας.
0: Και την Αλεξάνδρα Καημένου, θα σας πούμε αύριο ένα καλό μήνα. Λοιπόν.
2: Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν ντρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
9: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: It becomes beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
11: Για συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1955 σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean σε ηλικία 24 χρόνων. Πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε τρεις μόλις ταινίες, στο Ανατολικά της Εδέμ, στο Επαναστάτης χωρίς αιτία και στον Γίγα. Ωστόσο κατάφερε να γίνει σύμβολο της επαναστατημένης νεολαίας της δεκαετίας του 50 και η λάμψη του φτάνει μέχρι τις μέρες μας, αφού θεωρείται από τις θρυλικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ιδιαίτερα με την ταινία Επαναστάτης χωρίς αιτία, ο Ντίν κατάφερε και συγκλώνησε την νεολαία της συντηρητικής Αμερικής, καθιερώνοντας το blue jean και το μόνιμο συνοφρίωμα σαν σήμα κατά τεθέν μιας καταπιεσμένης γενιάς που προσπαθούσε να αντιδράσει. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1964 γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, μία από τις δημοφιλέστερες αλλά και ομορφότερες της γενιάς της. Συνέχισε επάξια την παράδοση των γοητευτικών Ιταλίδων ηθοποιών που ξεκίνησαν από την Πασαρέλα και διέγραψαν μία εντυπωσιακή καριέρα στον κόσμο της 7ης τέχνης. Το 1996 πρωταγωνίστησε στο ρομαντικό δράμα Διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και για την ερμηνεία της κέρδισε μία υποψηφιότητα για βραβείο Σέζαρ. Το 2000 αναγνωρίστηκε και διεθνώς με τον κορυφαίο ίσως ρόλο στην καριέρα της, αυτόν της Μαλένα, στην ομώνυμη ταινία του Τζιουζέπε Τορνατόρε. Ακολούθησαν δεκάδες ταινίες με εμπορική επιτυχία όπως Αστερίξ και Οβελίξ, Επιχείρηση Κλεοπάτρα, αλλά και το Σπέκτρ, όπου υποδίθηκε το κορίτσι του Τζέιμς Μπον. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη δεύτερη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα μας. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα παροδία της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. Σαν σήμερα το 1979 διεξάγεται πρώτη αγωνιστική του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α εθνικής κατηγορίας που διοργανώνεται από την ΕΠΑΕ. Κόβονται 113.665 εισιτήρια και σημειώνονται 27 γκολ. Τον ΠΑΟΚ να σημειώνει το σκορ της ημέρας νικώντας 6-2 την Καβάλα. Πρωταθλητής θα ανακηρυχθεί ο Ολυμπιακός μετά από μπαράζ που θα γίνει στο Βόλο, από που και τα πλάνα που βλέπουμε, νικώντας τον Άρη με 2-0, αφού και οι δύο ομάδες είχαν ισοβαθμίσει στους 47 βαθμούς. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1997 με ένα ιστορικό γκολ του Ζήση Βρίζα, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει 1-1 στα τελευταία λεπτά την Arsenal μέσα στο Χάιμπουρι και προκρίνεται στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA, αφού στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα είχε κερδίσει με 1-0.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
11: Εμείς θα είμαστε παντού. Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
12: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
10: Τα πραγματικά γεγονότα.
11: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
14: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
15: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
16: Παρέα θα είμαστε.
17: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: έχει πειρατό?
1: Όχι.
0: Το θερμομετρήσατε δηλαδή?
1: Όχι, αλλά έτσι που τον έπιασε στο μέτωπο δροσερώσει.
2: Και το 38 και 2? Τι πράγμα? Δεν καταλαβαίνω.
3: Το τρίψα.
2: Α, έτσι.
3: Έβαλε το χέρι μου με τρόπο κάτω από την κουβέρτα και το τρίβα. Και είχα και μία αγωνία, μην το φτάσω και 46.
4: Οχοχοχο! Πολύ φωνάζετε. Πιο σιγά.
5: Μπα, είδες γιατρέ μου, λάθος έκανα. Μήπως έχω ξανακάνει έτοιμο θάνατος. Θα το πιάσω στο πιο ψηλό.
6: Ξέρετε, ο κύριος, δηλαδή ο Μπάμπης, ο φίλος μου, πραγματικά δεν έχει φίλο.
7: Καλά, πάρε και εσύ δύο χαπάκια.
8: Σκεφτείτε αυτό που σας είπα. Κάθε στιγμή που συγχύζεστε, σκοτώνετε την καρδιά σας.
5: Σκοτώνω, ε.
8: Ηρεμήστε.
9: Μη φοβάσαι όσο είμαι εγώ εδώ.
0: Εμένα να μου επιτρέψετε.
8: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
0: Μα νομίζετε, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η χειραμαμία από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγενος. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι.
9: Σταυρί. Στα ξύλα, στα λαμπάδια. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί.
10: Πού θα πάει το φορείο, κύριε?
11: Μέσα. Μέσα. Μέσα, παιδιά. Μέσα. Σιγά, παιδιά, παλά. Δεν βλέπετε που υποφέρει.
12: Ποιος θα το φανταζόταν τώρα ότι ο αθάνατος ελληνικός κινηματογράφος θα έβρισκε, ρε παιδί μου, τόσο χώρο και στη σημερινή Ελλάδα του 2026, έτσι, με όλους αυτούς τους κομπογιανίτες τότε που υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν και σήμερα, συγγνώμη.
13: Δεν ξέρω,
12: τώρα.
13: Δεν
12: Γιατί
13: ξέρω.
12: Γιατί κάναμε αυτό το intro, ρε παιδιά.
13: Αυτό καταλαβαίνω.
12: Υπάρχουν κομπογιανίτες
13: και σήμερα.
12: Κοίτα,
13: από κάπου εμπνευστήκαμε κι εμείς, ναι. Και η δική σου πρόταση ήταν αυτή, έτσι, για να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας σήμερα, γιατί έχουν ανοίξει τα στόματα. Και δεν ξέρουμε από πού να κρυφτούμε πλέον. Προκύπτουν καθημερινά ειδήσεις για κομπογιανίτες, οι οποίοι θησάβριζαν, έτσι, θησάβριζαν εκμεταλλευόμενοι φυσικά την ανάγκη του κάθε ασθενή.
12: Να σε ξεματιάσω λίγο.
13: Γιατί, αγάπη μου, γιατί.
12: Αν έχεις οτιδήποτε, ρε παιδί, να σε ξεματιάσω, να δω λίγο το ματάκι και εγώ εδώ να σου δώσω κανένα χαπάκι, όπως έλεγε εδώ και ποιος ήταν ο ηθοποιός.
13: Γιατρέ μου,
12: δεν θυμάμαι.
13: Γιατρέ μου.
12: Εδώ, γιατρός, παιδί μου, διαπάσα νόσο κι εγώ.
13: Θεϊκό αυτό με τη μαμή εκεί.
12: Δεν υπάρχει. Εγώ λέει ήρθα να δω τον δήμαρχο γιατί μου είπαν ότι είναι άρρωστος. Δεν ήξερα ότι είναι ετοιμόγεντος και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε ένα κουτάκι. Για μένα.
13: Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας βρισκόμαστε και λίγο πριν μας αφήσει ο Σεπτέμβριος.
12: Τελευταία
13: και τώρα
12: μην
13: τον αφήσουμε και εμείς, φυσικά.
12: Τελευταία ημέρα του έτσι. Σεπτεμβρίου. Είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Έχουμε και την ανακοίνωση των μέτρων σήμερα στις 11 για την ενέργεια, για τα καύσιμα που περιμένουμε και συζητάμε. Να δούμε τι θα ακούσουμε. Καλημέρα και από εμένα. Καλώς ήρθατε εδώ με την κυρία Κουτροκόη. Μέχρι και τη μία θα είμαστε, παρακαλώ.
13: Έτσι, και τον κύριο Γρηγοριάδη. Θα πάμε τώρα αμέσως στο ρεπορτάζ. Θα ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής, όπως κάνουμε καθημερινά. Θα πάμε να συναντήσουμε τους καλούς συναδέλφους. Ο Σπύρος Αλεξανδρής, η Γεωργία Ιτσάλη και η Θεοδώρα Πότα από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο έσκασε αυτό, για μια σύλληψη ενός δικηγόρου, ο οποίος συνελήφθη διαλεκτική βία σε βάρος μέλους της οικογένειάς του.
14: Και σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιού του. Πρόκειται για σωματική και ελεκτική βία, την οποία φέρεται να άσκησε χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια ενός βίντεο στο TikTok, στο οποίο είχε ξεχάσει ανοιχτό το μικρόφωνο και κατεγράφησε αυτό το βίντεο να ασκεί λεκτική και σωματική βία στον γιο του. Ανώνυμος πολίτης έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, έστειλε και μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το επίμαχο βίντεο. Σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα η δικογραφία από την αστυνομία και αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Αλίμου βρέθηκαν στο σπίτι του γνωστού δικηγόρου χθες το βράδυ στην Βούλα. Εκεί ο δικηγόρος δεν τους επέτρεψε την πρόσβαση στο σπίτι, ζήτησε εισαγγελικό ένταλμα για να μπορέσουν να μπουν εντός της οικίας του. Εν τέλει εξασφαλίστηκε το εισαγγελικό ένταλμα, παραδόθηκε σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος, 6:30 το πρωί βγήκε από το σπίτι του και παραδόθηκε στην αστυνομία και ακολούθησαν και οι κατοίκων έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού στο σπίτι του. Να πούμε ότι διερευνώνται πλέον και άλλα αδικήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τα στοιχεία που θα βρουν οι αρχές, από τα στοιχεία που θα προκύψουν. Είναι ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι αστυνομικοί που είδαν το βίντεο κάνουν λόγο για ένα βίντεο στο οποίο καταγράφονται και χτυπήματα στον ανήλικο γιο του, αλλά και κάποιες απειλές, κάποιες βρισχές.
12: Με τον ίδιο βέβαια Σπύρο πριν από λίγο με μια ανάρτησή του στα social του να κάνει λόγο για ένα βίντεο κατασκευασμένο και πως θα κινηθεί νομικά σε βάρος όλοι όσοι διασύρουν το όνομά του και πως ο ίδιος αγαπά όχι μόνο τα δικά του τα παιδιά, αλλά γενικότερα όλα τα παιδιά.
13: Θα έχει σημασία βεβαίως να δούμε τι θα πει και το ίδιο το παιδί, έτσι.
12: Αλλά σαφώς.
13: Στις αρχές.
12: Για πάμε τώρα στο άλλο θέμα που αφορά επίσης σε παιδί εκεί στα Άνω Λιώσια. Τι ισχυρίζεται ο πατέρας του, ο οποίος και αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
14: Ο πατέρας, ο οποίος αναζητείται ακόμη για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου, αυτό που έχει ισχυριστεί είναι επί της ουσίας ότι πράγματι χτύπησε την δασκάλα, το παραδέχεται, ότι μπήκε δηλαδή μέσα στον προαύλιο χώρο και της έριξε δύο χαστούκια, όπως λέει, επειδή θόλωσε. Γιατί προηγουμένως η συγκεκριμένη διευθύντρια είχε φωνάξει στο παιδί του και γι' αυτό μπήκε από τον εκνευρισμό του και χτύπησε την δασκάλα. Να πούμε ότι συνελήφθη η μητέρα, η σύζυγος του αναζητούμενου, η οποία συνελήφθη για εξύβριση και απειλή προς την διευθύντρια, ενώ ο ίδιος αναζητείται και για τις σωματικές βλάβες. Να πούμε ότι η δασκάλα έχει κάνει την καταγγελία, έχει υποβάλει τη μήνυση σε βάρος των δύο. Και η δασκάλα, να πούμε ότι νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα και στο κεφάλι και με κάταγμα στην μύτη. Σε βάρος της δασκάλας τώρα έχει σχηματιστεί, έχει προαναγγελθεί η ένορκη διοικητική εξέταση που θα γίνει για να διαπιστωθούν εάν όλα αυτά για τα οποία την κατηγορούν οι γονείς ισχύουν και αν όντως καταφέρθηκε έναντι μαθητών και χτύπησε μαθητές.
12: Πάντως, ενώ χθες τέτοια ώρα συζητάγαμε ότι θα απομακρυνθεί από τη θέση της, τώρα διαβάζουμε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ θα παραμείνει στο σχολείο
13: ναι.
12: η συγκεκριμένη δασκάλα. Σπύρο,
13: δεν ξέρω,
12: ευχαριστούμε πολύ.
13: Υπό ποιες συνθήκες βέβαια, έτσι όπως
12: πόσο
13: έχει
12: εύκολο θα
13: εξελιχθεί,
12: είναι,
13: ασφαλώς.
12: Με τους γονείς και με τα παιδάκια.
13: Θεσσαλονίκη πάμε. Θεοδώρα Απότα, έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτής της κλινικής. Εισαγγελική παρέμβαση για τη λειτουργία της και λουκέτο φυσικά. Την κλινική που έκανε χημειοθεραπεία στο δέρμα μου χωρίς άδεια ουσιαστικά.
15: Και πραγματικά σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην συγκεκριμένη κλινική σε ό,τι αφορά την μεταχείρισή τους. Μιλούν για άθλιες συνθήκες, μιλούν για μη τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής, αποκαλύψεις οι οποίες έχουν συγκλονίσει την Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι η κλινική δεν έχει σφραγιστεί επισήμως. Έχει δοθεί από τον νόμο ένα χρονικό περιθώριο περίπου 15 ημερών, έτσι ώστε να η κλινική, διότι φιλοξενεί ασθενείς αλλά και ηλικιωμένους τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε σε εξέλιξη την εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που είχαν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Αναμένεται να καταθέσουν εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, να καταθέσουν επίσης ανομωτή τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δεν είχαν αναφέρει στην γραπτή τους έκθεση την ύπαρξη του παράνομου ογκολογικού τμήματος, αλλά και η Διεύθυνση Υγείας και Μέριμνας της Περιφέρειας που δεν προέβη στην άμεση σφράγιση της συγκεκριμένης κλινικής. Συγκεντρώνει πάρα πολύ αρνητικές αξιολογήσεις στην πλατφόρμα της Google, ενώ οι διαχειριστές της κλινικής απαντούν στις γραπτές αυτές καταγγελίες οι οποίες υπάρχουν μέχρι και σήμερα online στην πλατφόρμα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η υγεία δεν είναι δωρεάν και κατηγορώντας τους χρήστες του διαδικτύου που είχαν κάποια δυσάρεστη εμπειρία στη συγκεκριμένη κλινική ότι λένε ψέματα και ότι είναι ανηλικρινείς. Τέλος, να σας πω ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν φύλο και φτερό και τις υπόλοιπες κλινικές τις οποίες διαθέτει ο ίδιος ιδιοκτήτης, διότι έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο δίκτυο σε περιοχές της Ελλάδας. Εκτός από την Θεσσαλονίκη, διαθέτει κλινικές και στην Πιερία, στη Λάρισα, στη Λαμία, αλλά και σε περιοχές της Αθήνας.
12: Μάλιστα. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε στη Γεωργία Τσάλη, να την καλημερίσουμε για τη Γεωργία. Είχαμε ένα τροχαίο με έναν μαθητή λίγο νωρίτερα στα Σεπόγια. Ευτυχώς όχι σοβαρός τραυματισμός, Γεωργία.
16: Καλημέρα σας. Ακριβώς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:20 το πρωί στα Σεπόγια, όταν ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 12χρονο μαθητή στη συμβολή των οδών Αδμητού και Περγάμου. Να σας πω ότι από το περιστατικό ο μαθητής τραυματίστηκε, ενώ στο σημείο έστρεψε και στενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διακόμισε τον ανήλικο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τις συνθήκες που έγινε το ατύχημα.
13: Πάμε να μας πεις και τι ακριβώς έγινε στα Πατίνια με ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παρέσυρε...
12: Στα Πατήσια.
13: Στα Πατήσια. Το οποίο παρέσυρε μία έγκυο γυναίκα.
16: Ακριβώς τώρα στην πλατεία Κολιάτσου, μία πεζή γυναίκα τραυματίστηκε από ένα ηλεκτρικό πατίνι χθες το βράδυ, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες η γυναίκα είναι έγκυος. Να σας πω ότι από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε στενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο οδηγός του δικύκλου, ενώ κατασχέθηκε και το πατίνι.
12: Ευχαριστούμε, Γεωργία. Έκτακτη είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε. Σπύρος Μουζακίτης, ο συνάδελφος, είναι μαζί μας. Έλα, Σπύρο.
17: Ναι, καλημέρα σας. Έχει σημάνει συναγερμό στις Ισραηλινές αρχές, καθώς υπάρχουν φόβοι για αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφος της Fly Dubai, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος αρχικά εξέπεμψε έναν γενικότερο κωδικό, το οποίο είναι ως ένα σύστημα, διεθνές σύστημα έκτακτης ανάγκης. Λίγο αργότερα, ωστόσο, εξέπεμψε κωδικό, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλώσει αεροπειρατεία ή άλλη παράνομη παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σηκωθεί μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής αεροπορίας και κατευθύνονται προς το αεροσκάφος.
13: Ναι.
17: Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν αυτή την ώρα έκτακτες διαβουλεύσεις, μελετούν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος πετάει πάνω από την Σαουδική Αραβία και ενδέχεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Μένει να δούμε, δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσοι είναι στο αεροσκάφος.
13: Είναι μια πολύ σοβαρή είδηση. Σίγουρα θα έχει εξέλιξη διαρκώς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
17: Ναι,
12: και ξυπνά και πολύ άσχημες μνήμες.
13: Μας πας πολύ πίσω τώρα.
12: Μας πας πολλά χρόνια
13: πίσω.
12: Τώρα,
13: αλλά έτσι όπως είναι η γεωπολιτική κατάσταση, σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει στο χειρότερο. Το αντιλαμβανόμαστε.
12: Διαβάζω όλοι. Και εγώ την είδηση, πληροφορίες τώρα συνεχώς έρχονται. 180 επιβάτες επιβαίνουν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, τουλάχιστον. Αυτό αναφέρουν τα διεθνή μέσα. Σπύρο, το παρακολουθείς.
13: Σε βλέπουμε και σε λίγο.
12: Είμαστε εδώ για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία. Μακάρι να μην είναι κάτι και να έχει και
13: μακάρι.
12: Να έχει ο τέλος.
13: Πάμε να δούμε τα του καιρού. Ο Τάσος Αρνιακός είναι εδώ κοντά μας. Να δούμε πώς θα αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβριο και πώς θα υποδεχθούμε τον Οκτώβριο.
18: Όπως θα τον αποχαιρετήσουμε, έτσι θα το δεχθούμε τον Οκτώβριο.
13: Καμία μεταβολή.
18: Δηλαδή, θα έχουμε μια βελτίωση αύριο. Σήμερα είναι δύσκολη ημέρα, καθώς το κρύο αρχίζει και γίνεται πια αισθητό, θα έλεγα, λίγα ανεπίκως. Έχουμε βροχές, καταιγίδες, κυρίως στις ανατολικές προσύνεμες περιοχές, εκεί δηλαδή που χτυπάει ο βοριάς, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, ιδιαίτερα τη Βόρεια Κρήτη. Ιδιαίτερα η Κρήτη, να ξέρετε ότι τις επόμενες ημέρες θα δεχθεί πολλά ύψη νερού,
13: mm-hmm.
18: και η Εύβοια είναι οι δύο περιοχές
13: στην
18: οι πιο ευάλωτες.
13: Στην Εύβοια θέλει και πολύ προσοχή,
18: και θέλει
13: γιατί
18: προσοχή,
13: λόγω των πολλών πυρκαγιών που
18: είχαμε
13: εκεί.
18: Το νερό το θέλουμε, αλλά όταν πέφτει και πολύ, mm-hmm. δημιουργεί προβλήματα. Χρειάζεται επαγρύπνηση αυτές τις μέρες. Μέχρι και το Σάββατο, Κυριακή, στην Κρήτη θα βρέχει. Τώρα, στις υπόλοιπες περιοχές καλός ο καιρός, οι βοριάδες 4 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τα 7 με 8 και τοπικά ρηπές ακόμα και 9 μποφόρ. Mm-hmm. Η θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή υποχώρηση, με το ζόρι θα φτάσει σήμερα στη Βόρειο Ελλάδα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, μόνο στα δυτικά θα φτάσει τους 26 και στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές τους 24 με 25 όπως και στα νησιά μας. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που θα απυκνώσουν σιγά σιγά και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ, στον Εβοϊκό όμως 7 με 8, δηλαδή ο Καβοντόρος, Ραφίνα, Άνδρος, θα έχει κούνημα.
12: Κάποια προβλήματα, ναι, κούνηματα.
18: Ναι, στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με συννεφιές, τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, βοριάδες 4 με 5, συνήθως βορειοδυτικό βαρδάρι, 15-25 η θερμοκρασία. Η βόλτα μας στην Αλεξανδρούπολη στους 25 βαθμούς Κελσίου, στη Λίμνο στους 22 με βροχή, στην Κέρκυρα πάλι βροχή με στους 25 βαθμούς, στην Τρίπολη δεν το συζητάμε στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και στο Ηράκλειο βεβαίως βροχές και σποραδικές
13: ομπρέλα να πάρετε. Αυτό λέει ο Αρνιακός. Ο Τάσος Λεμπρός το λέει. Ζακετούλα, σωστά λέει και η συντάκτριά μας, η φίλια Γιαννακοπούλου. Και
18: ναι, δεν το συζητάμε. Από εδώ και πέρα και το μπουφανάκι το βράδυ θα είναι απαραίτητο. Και ας δούμε τώρα ένα zoom στην Αττική. Στα Μέγαρα βροχή σήμερα με 22 βαθμούς. Στον Πειραιά και στην Κηφισιά επίσης βροχή. 19 η μέγιστη στην Κηφισιά, 23 στον Πειραιά, 21 στην Γλυφάδα, 20 στο Λαύριο, γιατί προσβάλλεται εύκολα από τους βοριάδες.
12: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
13: Ευχαριστούμε.
12: Καλά.
13: Μας λέτε ότι θέλουμε να πάμε, πρέπει να πάμε Κυψέλη σε λίγο. Ωραία. Ωραία. Η Χριστίνα Τσιόκρη έρχεται.
12: Η κυρία Τσιόκρη τότε εδώ να μας δώσει τις ειδήσεις της, της διεθνής.
13: Γιατί γελάτε, κύριε Σμινάκη.
12: Πού έγινε. Τρακάρανε. Τι.
19: Παραλίγο.
12: Θα εγκλωβιστείτε εκεί,
13: μωρέ. Ελεξτινάκι μου.
19: Πάμε λίγο να δούμε κάποιες εξοργιστικές εικόνες. Μας έρχονται από το Ομάν. Δύο Ουκρανοί τουρίστες τι έκαναν λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ. Κάθεται ο συγκεκριμένος 32χρονος influencer πάνω στη θαλάσσια χελώνα τη στιγμή που γεννάει τα αυγά της στην παραρία Ras Al Khad. Ναι.
13: Τι λες τώρα.
19: Είναι εξοργιστικό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
12: Και χελωνάκι στο χέρι του τώρα.
19: Ακριβώς.
12: Αυτό είναι χελωνάκι.
19: Ακριβώς.
12: Έτσι, εντάξει,
19: μωρέ,
12: ντροπή.
13: Είναι εκτείνος, ντροπή, παιδιά. Ντροπή, είναι εκτείνος αυτός.
12: Ντροπή.
19: Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές παραλίες στο Ομάν, όπου πηγαίνουν εκεί οι θαλάσσιες χελώνες, καταφθάνουν ουσιαστικά για να αφήσουν τα αυγά τους. Τα βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έχουν προκαλέσει τεράστια οργή στο διαδίκτυο. Όπως σας είπα, λοιπόν, έχει γραφτεί σε ορισμένα δημοσιεύματα ότι...
13: Συγγνώμη, Χριστίνα, πάμε λίγο στον Σπύρο Αλεξανδρή στην Κυψέλη. Έτσι ολοκλήρωσε την επίσκεψή του Αλέξη Τσίπρα. Σπύρο, σε ακούμε.
14: Ακριβώς, επισκέφθηκε τρεις από τις πολυκατοικίες οι οποίες έχουν εμφανίσει αυτές τις πολύ μεγάλες ρογμές, το θέμα το οποίο έχουμε θίξει επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα, τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τα έργα του μετρό. Μπήκε λοιπόν σε τρία από αυτά τα σπίτια, που είναι πάρα πολλά, είναι 35 κτίρια. Καταλαβαίνετε πόσα σπίτια, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε αναβρασμό εδώ στην Κυψέλη και δεν γνωρίζουν τι μέλη γενέστε με τις κατοικίες τους, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Σύμφωνα με την ελληνικό μετρό, 87 κτίρια βρίσκονται στη ζώνη επιρροής από τα έργα του μετρό. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε με κατοίκους εδώ στην Κυψέλη, άκουσε τους προβληματισμούς τους, τους είπε ότι προέχει η ασφάλεια, δεν μπορούμε να παίζουμε με το θέμα της ασφάλειας, τους είπε ότι πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα η μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, ο στατικός και τεχνικός έλεγχος και να ενισχυθεί η στατικότητα όλων αυτών των κτηρίων. Αυτό που του είπαν εδώ οι κάτοικοι είναι ότι δεν αντέχουν άλλο να ζουν με αυτήν την αβεβαιότητα. Από τον Μάρτη εμφανίστηκαν οι πρώτες ρογμές, άλλα σπίτια εμφάνισαν πολύ σοβαρές ρογμές οι οποίες επεκτάθηκαν, επιδεινώθηκαν κι άλλο μέσα στο καλοκαίρι. Είναι πολλές οι οικογένειες οι οποίες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι περισσότεροι όμως είναι οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν που αλλού να πάνε, οπότε μένουν σε αυτά τα σπίτια με τον φόβο, με τον καθημερινό φόβο. Όσοι ήταν ενοικιαστές φυσικά έχουν αποχωρήσει.
12: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα και στα δελτία ειδήσεων. Έλα τώρα, Χριστίνα μου, θα πάμε σε μια είδηση που αφορά επίσης το ζωικό βασίλειο, αλλά είναι και αυτή η αντίθεση, δηλαδή, πώς αγαπούν και σέβονται κάποιοι τα ζώα.
19: Εντάξει, πάντως να σας πω κάτι. Αν ακούσετε ένα σκύλος, ο οποίος είναι νεοσύλλεκτος στη Μεξικανική Εθνική Φρουρά και τον λένε Κομάντο, ναι, τι ράτσα πιστεύετε ότι θα είναι?
12: Κανένα μπουντό, κανένα μεγάλο όμορφο.
19: Γερμανικό κειμενικό, ίσω κάτι τέτοιο. Σίγουρα όχι τσιουάουα.
12: Τσιουάουα.
19: Τσιουάουα. Βεβαίως. Βάρος 7 κιλά θέλω να σας πω. Είναι ο πιο ασυνήθιστος και αναμφίβολα ο πιο μικρός όμως νεοσύλλεκτος. Εδώ τον βλέπουμε, είναι 13 μηνών ακόμα. Δεν θα αναλάβει απλώς ρόλο τόνωσης του ηθικού.
13: Τι θα κάνει δηλαδή?
19: Εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, θέλω να σου πω, Κομάντο.
13: Για να χωράει.
12: Παιδιά, εδώ δείτε τι φοράει. Δείτε εδώ και την κάμερα κανονικά ενσωματωμένη στο κράνος.
13: Είναι γλύκα. Ναι, ναι,
19: είναι πολύ γλύκα.
12: Μπαμπάτσικο για τσιουάουα πάντως, 7 κιλά.
19: Εντάξει, ναι, ναι.
12: Είναι καρδαμωμένο.
13: Εμείς, επειδή η λόρα σου είναι 4 κιλά.
12: Έχουμε και τις φίλες Γιαννακοπούλου. Πόσο είναι?
13: 2.
12: Δύο. Τι θα σου κάνει εδώ τώρα μπροστά στο κομμάτι.
13: Πολύ τον Κρούζ μας έχει τώρα τελευταία. Έχει γίνει κάτι.
19: Όμως, δηλαδή, καταγοητεύτηκε από την πριγκίπισσα Κέιτ. Τι είδαμε την προηγούμενη φορά, τα πλάνα από την πρεμιέρα της ταινίας Ντίγκερ, ναι, που είναι πρωταγωνιστής, βρέθηκε και ο Βίλιαμ και η Κέιτ. Τώρα λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις για το πριγκιπικό ζεύγος. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό να κάθομαι εκεί μαζί τους και να παρακολουθούν την ταινία και να είναι μέρος όλης αυτής της εμπειρίας. Ενώ θέλω να σας πω ότι για την Κέιτ Μίντελτον είπε: έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, είναι απίστευτη, είναι πολύ έξυπνη. Πολύ ευχάριστη. Για το φόρεμα δε που φορούσε, ήταν απολύτως εκπληκτικό. Μπράβο. Και μάλιστα είπε ότι έκανε πάρα πολύ έξυπνη επιλογή ο πρίγκιπας Βίλιαμ.
12: Μπράβο του.
13: Έτσι,
12: μπράβο,
13: είπε.
12: Μπράβο.
19: Έτσι είπε.
12: Ωραία.
13: Μάλιστα.
12: Θαυμάζεις το ωραίο, ρε. Γιατί είναι κακό.
19: Ναι. Ναι. Όχι, δεν είναι κακό.
12: Είναι
19: αυτό
12: δυνατό.
13: Φυσικά. Και το δικό μου φόρεμα είναι ωραίο. Δεν είπες τίποτα σήμερα.
12: Σου τα είπα όλα πριν την εκπομπή.
13: Να τα λες στον αέρα.
12: Είσαι εξαιρετική.
13: Λέει ότι δεν παιδιά, η αρχιστάκτηριά μας του λέει ότι δεν είναι ο Τόμ Κρούζ, είναι πιο ωραίος από τον Τόμ Κρούζ. Θέλω να σου πω ότι θυμίζει τον 007...
19: Daniel Craig.
13: Τον Daniel Craig. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
12: Ή τον Πούτιν, μου λένε.
13: Ποιον Πούτιν, μωρέ. Πρώτα απ' όλα, Γιώργο.
12: Τι.
13: Έχεις μαλλί.
12: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έτσι. Έχω μάλλη, παιδιά. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Έλα, πάμε να καθίσουμε. Είναι πολύ ωραίο το φόρεμα πάντως. Είναι έτσι ωραίο φθινοπορεινό. Με ωραία, ναι, χρώματα, ωραίο συνδυασμό.
13: Γεια σας, κύριε Παπαϊωάννου.
20: Καλή σας
13: γεια
20: ημέρα.
13: Σας, κύριε Καλιακμάνη. Κύριε Καλιακμάνη μου, τι έχετε, γιορτάζετε?
20: Αυτά είναι.
13: Έχετε γενέθλια.
20: Καλημέρα καταρχήν. Όχι.
12: Καλημέρα.
20: Είχε γενέθλια χτες ο γιος μου, αλλά
12: να το
20: αυτό είναι
13: του πολλά.
20: Κάτι ξεχωριστά. Κάτι ξεχωριστό.
13: Τι είναι δηλαδή?
20: Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, Κουτέρης στο Αγρίνιο, ο οποίος κάνει αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια.
12: Τι λες?
13: Να τα ανοίξω.
20: Αλλά και... Ναι, βέβαια να τα ανοίξετε.
13: Να, ωραία.
20: Γι' αυτά, για εσάς τα έφερα.
13: Μάλιστα.
20: Από τον κύριο Κουτέρη.
13: Τώρα προσπαθήσω να ανοίξω. Ευτυχώς έχω...
20: Ταχυνομπούρεκο.
13: Ταχυνομπούρεκο.
12: Να το ταχυνομπούρεκο.
13: Δηλαδή, περιμένετε,
12: θα το ανοίξουμε, θα το δοκιμάσουμε κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο να τα λες αυτά.
13: Θα το δοκιμάσεις τώρα. Στο διάλειμμα.
20: Είναι και είναι με μέλι αυτά, έτσι είναι φοβερά.
13: Εδώ είναι σιροπιαστά τα παραδοσιακά, τα κλασικά σιροπιαστά, παιδιά, έτσι.
20: Είναι συσκευασμένα, μάλιστα, ωραία.
12: Και εύκολο να τα δοκιμάσουμε.
13: Α, είναι μέσα σε...
20: Είναι συσκευασμένα.
13: Α, πολύ ωραία, συσκευασμένα. Εδώ,
20: βέβαια.
13: Δημήτρη, να τα, κοίτα τι ωραία.
12: Τι λες,
20: τα σιροπιαστά.
13: Τα δείχνω, παιδιά, πρώτα, μετά θα τα ανοίξω.
20: Α, καταρρύφει, όπως βλέπετε.
13: Κάτσε
20: μέσα.
12: Κοιτάξτε εδώ.
20: Μπακλαβάς παραδοσιακό.
12: Εγώ άμα τα ανοίξω θα το φάω, φίλιο, να ξέρεις.
13: Εδώ, εντάξει, δεν τα ανοίγω. Μπισκοτάκια, παιδιά.
20: Και μπισκότα της οικογένειας και αυτά.
13: Μπαίνω μέσα.
20: Κουτέρι.
13: Μπισκοτάκια.
12: Α, και digest, και αυτά είναι. Μια χαρά, αυτά είναι για σένα.
13: Και μπισκότα. Ναι, και τα αμυγδάλια είναι για μένα. Για να αυτό να μην φας.
20: Γιώργο, δεν παίζονται αυτά, να ξέρεις.
21: Πολύ δεν σημαντικό να υπάρχουν όμως τέτοιες μικρές μονάδες παραγωγής.
13: Τώρα, εκεί. Παιδιά.
21: Αλλά, μετά, μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
13: Παιδιά, ναι, τώρα για τον κύριο Σαραντάκο να πάτε πάνω. Θα το δώσω έτσι, ρε παιδιά, το
20: μισκότο. Γιατί τα αρέσουν τα σιρόπια. Ξέρω εγώ.
21: Μετά, μετά.
13: Πάρα ναι, πολύ μετά. Ελάτε εδώ. Έχω τα αφήνω, θα φάμε μετά.
20: Οπότε εσείς, θα τα δοκιμάσετε εσείς.
13: Ταχυνομπούρεκο.
20: Τον κύριο Σαραντάκο του αρέσουν τα σιρόπια.
13: Ναι, θα του πάμε, θα του πάμε. Μην ανησυχείτε, κύριε Καλιακμάνη. Θα τον γλυκάνουμε και τον διευθυντή μας.
20: Βέβαια, γιατί είναι...
13: Πας και σκάσει κανένα χαμογελάκι μας.
20: Χαμογελάκι.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
12: Και αφού μας γλυκάνατε τώρα...
21: Και μετά τα σιρόπια στα πικραμίδα.
13: Θα μείνουμε λίγο στον δικό σας χώρο, κύριε Παπαϊωάννου, και έχει μια σημασία να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Έχουμε πιες λίγο νεράκι εσύ. Έχουμε έναν συνάδελφό σας δικηγόρο, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε λεκτική και σωματική βία κατά του γιού του. Ο ίδιος έχει κάνει μια ανάρτηση, μιλάει για ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά είναι παραποιημένο, είναι τελείως κατασκευασμένο. Δεν υπήρχε και... δεν ξέρω.
12: Για haters του διαδικτύου.
21: Προσέξτε, ναι, είμαστε σε μια ύποπτη εποχή.
13: Ναι.
21: Γενικά πρέπει να ξέρουμε το ότι ό,τι φαίνεται μπορεί να μην είναι ολόκληρη η αλήθεια. Όμως θα μείνω στο εξής. Για να υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη και να υπήρξε σύλληψη, κάποιος έκρινε ότι υπάρχουν ενδείξεις πραγματικότητας σε αυτό το υλικό. Έτσι έγινε. Μόνο έτσι γίνεται. Τώρα από εκεί πέρα η όλη αλήθεια θα αποκαλυφθεί από το δικαστήριο. Σίγουρα, επειδή είναι το δεύτερο, σε δεύτερη συνεχόμενη μέρα που βλέπουμε βία κατά ανηλίκων ή περιστατικό που σχετίζεται με βία κατά ανηλίκων, πρέπει να σημειώσουμε, οφείλουμε ο καθένας από τη θέση του να σημειώσει, ότι δεν είναι απλό πράγμα ούτε να βρίζεις ένα παιδάκι, ούτε να του λες θα σου φάω τα χέρια, ούτε να το χτυπάς τα χέρια όταν είναι τεσσάρων, ούτε να λες ότι θα σου κάνω το ένα και το άλλο, λες και απευθύνεσαι σε ένα λιμενεργάτη μεγάλο. Αυτό είναι πράγματι με βάση τον νόμο εδώ η οικογενειακή βία. Mm-hmm. Πράγματι διώκεται αυτεπαγγέλλητος και, εν πάση περιπτώσει, ας προσέχουμε, ας φτιάξουμε λίγο τους εαυτούς μας. Είτε έχουμε θέση, όπως η δασκάλα χθες, σε πολύ ευαίσθητη περιοχή με ανήλικα.
13: Μην μας πάτε εκεί ακόμη, να ακούσουμε ένα σχόλιο και από τον κύριο Καλιακμάνη, γιατί θα πάμε σε αυτό το θέμα. Εσείς έχετε μάθει κάτι, κύριε Καλιακμάνη, για το συμβάν?
20: Αυτά που έχετε μάθει κι εσείς, μακάρι να είναι ψέματα. Τίποτα άλλο. Τι άλλο να πω? Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαϊωάννου? Μακάρι να είναι ψέματα, να είναι όπως τα λέτε, να είναι κατασκευασμένα.
1: Εδώ, τώρα τι φέρετε, να ξεκίνησαν όλα επειδή δεν ήθελε να πάρει την τσάντα του το παιδί?
21: Ό,τι και
1: έτσι
21: να
1: του καταφέρθηκε. Εγώ
20: αυτό
1: λεκτικά,
20: που άκουσα,
1: κυρίως...
20: φαίνεται σαν να το παιδί να μην είχε πάρει, αν είναι η αλήθεια. Αν είναι η αλήθεια, αν δεν είναι κατασκευασμένα που είπε ο κύριος Παπαϊωάννου. Που εγώ το εύχομαι. Εύχομαι να είναι όλα ψέματα.
21: Λοιπόν, εγώ είπα για να προφανώς... μπορεί να μην είναι όλη αλήθεια. Έτσι. Ναι. Μπορεί να εξηγείται και από άλλα πράγματα που δεν φαίνονται.
20: Ναι, μπορεί και αυτό. Μακάρι να είναι έτσι. Προφανώς δεν πήρε την τσάντα το παιδί στο σχολείο. Αυτό φαίνεται από αυτά που άκουσα εγώ.
21: Ακούστε, γενικά το, συγγνώμη που συμπληρώνω, γιατί εμείς τι να σχολιάσουμε παραπάνω?
20: Να
21: το ρεπορτάζ βλέπουμε. Το θέμα είναι το εξής, και αυτό συζητά, κατά τη δική μου αίσθηση, ο κόσμος. Το να είσαι αγενής, το να είσαι κακοποιητικός μέσα σε μια οικογένεια λεκτικά ή στη δουλειά σου λεκτικά κακοποιητικός, δεν είναι ποτέ αμεληταίο. Πέρασαν οι εποχές που το να δέρνουμε τα παιδιά με τη βέργα, όλοι μας έχουμε φάει ξύλο με τη βέργα, δεν λέμε ότι δεν πάθαμε τίποτα, λέμε ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν σωστό.
20: Όχι, ήταν κακοποίηση.
21: Το να κάνεις μέσα στην οικογένειά σου, να έχεις χειριστικές συμπεριφορές, απειλητικές συμπεριφορές, να βρίζεις, δεν είναι απλή αγένεια, δεν δείχνει απλώς χαμηλό επίπεδο. Αυτό είναι αδίκημα σήμερα. Πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το χρονικό του ξυλοδαρμού της νηπιαγωγού. Κύριε Καλιακμάνη, έχουμε καταλήξει εδώ τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί?
20: Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Βγήκε αυτό το βίντεο με την νηπιαγωγό να μιλάει άσχημα, προφανώς άσχημα, σε παιδιά 3 και 4 χρονών.
1: Καταδικαστέο.
20: Απαράδεκτο.
1: Καταδικαστέο.
20: Απαράδεκτο. Λοιπόν, και μετά συνεχίζεται όλο αυτό και βγαίνει άλλο ένα βίντεο που δείχνει γονείς των παιδιών να χειροδικούν. Εγώ δεν θα πω σε μια νηπιαγωγό διευθύντρια σχολείου. Θα πω σε μια γυναίκα.
1: Ναι.
20: Αυτός που
1: επίσης
20: σηκώνει χέρι και χτυπάει μια γυναίκα, που η γυναίκα σωματικά είναι πιο αδύναμη από τον άντρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, σωματικά. Γιατί ως μυαλό είναι πολύ πιο ισχυρή. Λοιπόν, σίγουρα απλώνει χέρι και σε οτιδήποτε άλλο αδύναμο. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να πιστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν χέρι σε μια γυναίκα δεν σηκώνουν χέρι και στα παιδιά τους. Ναι. Τώρα, αν σηκώνουν χέρι και στα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τα βάζουν στην άκρη, δεν φταίνε σε τίποτα, ούτε που τους φωνάζει η νηπιαγωγός, ούτε αν είναι ζωηρά και αν χαλάνε πράγματα στο σχολείο, που μπορεί να το κάνουν.
13: Γιατί ζωηρά αυτά τα πρέπει παιδιά, να είναι τα παιδιά 3 και 4.
20: Όχι, ζωηρά επιθετικά τότε.
13: Πάντως ο ρόλος του εκπαιδευτικού,
20: γιατί
13: και
20: το
13: ζωηρά
20: λέω,
13: να είναι
20: γιατί
13: ο ρόλος
20: το λέω,
13: του
20: κύριε
13: εκπαιδευτικού,
20: Παπαϊωάννου,
13: είναι αυτός όμως.
20: Γιατί,
13: έτσι,
20: επειδή εγώ έχω
13: να
20: μπει...
13: Να αντιμετωπίζει και τέτοια
20: σωστά
13: συμβάντα.
20: Ναι, συμφωνώ. Ακούστε. Επειδή έχω μπει στους καταβλισμούς, βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι, που για μένα για αυτούς φταίει η πολιτεία, ξεκάθαρα το λέω, και αυτοί από την επιθετικότητα που παίρνουν από την πολιτεία την μεταβιβάζουν στους γύρω τους με παραβατικότητα, αλλά και στα παιδιά τους, και τα παιδιά με τη σειρά, με τη σειρά τους τα παιδάκια είναι ζωηρά, ίσως επιθετικά και κατόπιν παραβατικά, και γι' αυτό φταίει, σας λέω, η πολιτεία, γιατί δεν έχει φροντίσει να κοινωνικοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, και αυτή η καραμέλα.
13: Είναι ανοίγμα συζήτηση, γιατί θα σας πει κάποιος ότι δεν θέλουν και οι ίδιοι Όχι, ότι δεν θέλουν και οι ίδιοι αυτό, να αλλάξουν.
20: Για αυτή την καραμέλα θα έλεγα.
13: Την καθημερινότητα.
20: Για αυτή
13: τους.
20: Την καραμέλα.
13: Μην το λέτε, κύριε Καλιακμάνη, γιατί κάποιοι... έχουμε κάνει και ρεπορτάζ ναι. και με τον Γιώργο πολλά χρόνια τώρα.
20: Εγώ έχω μπει πάρα πολλές φορές μέσα στους.
13: Ωραία, άρα γνωρίζετε ότι υπερασπίζονται τον τρόπο ζωής.
20: Σε προκαλώ να πάμε μαζί. Θέλεις να πάμε μαζί και να κάνουμε ένα ρεπορτάζ από εκεί για να δεις. Να κάνεις εσύ το ρεπορτάζ. Εγώ θα σε βοηθήσω να πάμε σε κάποια τσαντήρια για να δείτε πώς ζουν αυτά τα παιδιά. Ξυπόλυτα, με δαγκωμένα τα αυτιά και φαγωμένα τα αυτιά από τα ποντίκια. Επιτρέπεται. 2026. Πώς το δέχεται αυτό η πολιτεία? Πώς δέχεται η πολιτεία αυτοί οι άνθρωποι να παντρεύουν τα παιδιά του 13 χρονών? Πώς το δέχεται?
13: Πάντως δεν θέλουν να μετεγκατασταθούν, κύριε Καλιακμάνη. Δεν θέλουν ούτε να μετεγκατασταθούν. Ούτε να αλλάξουν τον τρόπο. Τι εννοείται με το ζόρι?
20: Με το ζόρι.
2: Να τους επιβληθεί.
20: Να τους επιβληθεί. Ναι. Τους δίνουν κάποιες δυνατότητες. Τους δίνουν δυνατότητες να δουλέψουν από τη στιγμή που τους πιάνουν όταν είναι μικροπολιτές. Πάνε και κλέβουνε. Αυτοί τι λένε? Τι λένε αυτοί, θα σας πω εγώ. Λένε ότι πώς θα ταΐσουμε τα παιδιά μας. Φυσικά το κλέβω πώς θα ταΐσουμε τα παιδιά μας με τα χρυσαφικά που κάνουν 100.000 ευρώ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Απέχει παρασάγκα στο λοιπόν, ένα με το άλλο και δεν έχει δικαιολογία. Επίσης δεν μπορώ να ζήσω στην
20: Ελλάδα. Θέλει δουλειά, Γιώργο.
2: Σαφώς και θέλει δουλειά. Τώρα
20: θέλει δουλειά αυτό το πράγμα. Λέμε ότι, από την πολιτεία.
2: Γι' αυτό λέμε
20: μπορεί να γίνει.
2: Ότι
20: μην
2: χρόνια,
20: ακούτε αυτό που λένε κάποιοι.
2: Χρόνια θα έπρεπε να προσπαθήσουμε
20: έτσι.
2: Για αυτό. Έτσι. Πολλοί λένε
20: διαχρονικά.
2: Πολλοί λένε ότι έλα εδώ. Συνελήφθη κάποιος για μια κλοπή, τέλος όλα τα επιδόματα που παίρνει για παράδειγμα. Μήπως μπορέσουν και νουθετηθούν αυτοί οι άνθρωποι και ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ας τα αφήσουμε όμως λίγο. Θέλω να ρωτήσω, σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνεις? Καλείς αστυνομία? Δηλαδή, γίνεσαι μάρτυρας ενός τέτοιου περιστατικού? Γιατί είδαμε ότι ήταν και άλλοι γονείς εκεί ναι, που βιντεοσκοπούσαν. Ναι. Καλείς την αστυνομία, σαφώς δεν χειροδικείς, δεν παίρνεις ο νόμος στα χέρια
21: καταρχήν
2: σου.
21: Καταρχήν είναι αυτονόητο. Καλείς την αστυνομία να βεβαιώσει το περιστατικό που εσύ και άλλοι είδαν. Δεν θα πω το ότι είναι απαραίτητο το να βιντεοσκοπήσεις, γιατί η βιντεοσκόπηση, ξέρετε, που
2: παράνομη
21: πολλοί την έχουν εύκολη. Αν όμως δείχνει ότι κάποιος χτυπάει ένα παιδί, είναι κρίσιμο να υπάρχει αυτό. Έτσι. Δεν είναι κρίσιμο να υπάρχει για να δείχνει τη βρισιά. Τη βρισιά, όταν την έχουν ακούσει πέντε, θα την καταθέσουν στο αστυνομικό τμήμα, θα σχηματιστεί δικογραφία. Γενικά, ζούμε ύποπτες μέρες, έχουν αποδιαρθρωθεί πολλοί αρμοί δεδομένοι για πολλά χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Το ποιος είναι ο δάσκαλος, το τι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχει το παιδί, το τι κάνει ο γονιός, το τι κάνει ο γονιός μέσα στο σπίτι του και έξω από το σπίτι του. Όλα αυτά είναι σε μια συνεχή αναδιάταξη.
13: Πάμε λίγο στο Σπύρο Μουζακίτη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας έλεγες πριν από λίγο. Με το συναγερμό που είχε σημάνει για αεροπειρατεία σε αεροσκάφους. Έλα, Σπύρο.
3: Ναι, καλημέρα σας και πάλι. False alarm, όπως όλα δείχνουν, είναι το σήμα για αεροπειρατεία. Ήταν η πτήση του Fly Dubai προς το Tel Aviv από το Ντουμπάι. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν μετά από καυγά ανάμεσα στους δύο πιλότους. Το αεροσκάφος ξεκίνησε την πτήση του στις 7:05, ήταν να προσγειωθεί στις 9:30 στο Tel Aviv. Όταν πετούσε πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας, τότε ήταν που εξέπεμψε και κωδικό έκτακτης ανάγκης. Τελικά κινήθηκε πάνω από τη Σαουδική Αραβία σε χαμηλό ύψος. Έχει προσγειωθεί τώρα στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν τσακώθηκαν οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες.
13: Αυτό πάλι δεν είναι κάτι σύνηθες, θέλω να πω εγώ τώρα, να τσακώνονται οι
3: πιλότοι. Όχι, αυτό δεν είναι κάτι σύνηθες, σε καμία περίπτωση.
13: Εν πτήση μέσα στο πιλωτήριο. Ευτυχώς, τέλος, καλό, όλα καλά. Έτσι,
3: Σπύρο,
13: σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
13: Α, να μαλώσουμε εμείς οι δύο εδώ πέρα που δεν κουβαλάμε 500 άτομα πίσω μας, να μαλώσουμε. Να μαλώσουν τώρα οι δύο πιλότοι μέσα στο πιλωτήριο.
2: Και πάλι την εκπομπή θα τη βγάλουμε εμείς.
13: Ισχύει.
2: Δεν θα περιμένουμε.
13: Ναι.
2: Και να πλακωθούμε μετά στο τέλος. Είναι δυνατόν τώρα στον αέρα, ρε παιδιά, με επιβάτες.
13: Πάμε να ανοίξουμε λίγο το φάκελο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη, θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε πλέον στο μικροσκόπιο του ανακριτή, κύριε Καλιακμάνη, και τα κινητά και το USB και ο σκληρός δίσκος.
20: Ναι, σε αυτό θέλω να κάνω μια επισήμανση που σίγουρα θα δώσει τα φώτα του κύριου Παπαϊωάννου. Εγώ όπως το άκουσα, 6 κινητά.
13: Ναι, των εργαζομένων, ναι, μεταξύ αυτών.
20: 6 κινητά είναι των δύο γιατρών, του Γιώργου του Μαζονάκη, της κόρης του γιατρού, γιατί αυτό το κινητό το χρησιμοποιούσε και ο γιατρός, και άλλα δύο κινητά. Mm. Αν βγάλω τους δύο γιατρούς και του Γιώργου του Μαζονάκη, για ευνόητους λόγους, και της κόρης, για ευνόητους λόγους. Τους άλλους δύο. Δεν ξέρω πόσο εύκολα ο ανακριτής μπορεί να δώσει εντολή για άρση τηλεφωνικού απορρίτου σε μάρτυρες. Αυτό θα μας το πει ο κύριος Παπαϊωάννου. Γιατί το λέω, μήπως αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στο κάδρο, γι' αυτό αρχικά δεν δίνει, ο ανακριτής δεν δίνει εντολή για 11 κινητά, γιατί εκεί μέσα υπάρχουν 11 άνθρωποι, άρα 11 κινητά. Δίνει για τα 6 από τα 11.
21: Πάντοτε η πρωτοβουλία η σχετική, η δικονομική πρωτοβουλία, δηλαδή η αίτηση για άρση του απορρίτου, την οποία θα αποφασίζει το Συμβούλιο, βασίζεται στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Τα οποία, επισημαίνω, δεν είναι κάτι απλώς έτσι ένα κενό γράμμα νόμου που το επαναλαμβάνω. Ο ανακριτής ξέρει τι έχει μπροστά του. Εμείς δεν πρέπει να το ξέρουμε.
20: Έτσι.
21: Κάτι έχει δει για να επιλέγει τα 6 και όχι τα 11.
20: Ναι. Μπορεί άλλωστε... να σημαίνει, όχι, εγώ ρωτάω αν μπορεί να σημαίνει ότι και οι άλλοι δύο για τους οποίους αποφασίζεται η άρση των κινητών και τη άρση του απορρίτου, αν μπαίνουν στο κάδρο ως ύποπτοι.
21: Είναι πιθανόν είτε ως ύποπτοι, είτε προς διασταύρωση κάποιων άλλων στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία δείχνουν προς άλλο αδίκημα ή προς ενίσχυση και εξήγηση του ερευνόμενου αδικήματος. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω το εξής. Είναι πολύ σημαντική, έχει καταστεί, δηλαδή ο Μακαρίτης Μαζονάκης έχει ανοίξει ένα διάλογο εν τη απουσία του και με το θάνατό του τον τραγικό. Για διάφορα πράγματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία μέχρι το μεδούλι αυτή τη στιγμή. Πρώτο, κινδυνεύουμε από τους διάφορους γιατρούς.
2: Ναι.
13: Και τον ευαίσθητο χώρο
21: διάφορους γιατρούς εισαγωγικά.
2: Αυτό από
21: δεύτερον, ένας πολύ απλός, ο κάθε πολίτης μπαίνει μέσα και λέει ποιος δίνει την άδεια στα ιατρία, ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί δεν ελέγχεται. Χθες ήμουν σε ένα κανάλι και άκουγα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Λέει: ελέγξαμε 160 ιατρία στην περιοχή μας σε πολύ λίγα σχέση με την Αθήνα. Τα ελέγξαμε, επιβάλαμε ποινές. Σε κάποια δεν είχαν καν άδεια. Κάποιοι ήταν μάγοι, τους κλείσαμε. Εδώ γιατί δεν έγινε αυτό. Ο απλός κόσμος τα συζητάει αυτά. Όμως προσοχή. Νομίζω ότι ο καθένας από τη θέση μας, γιατί και εσάς σας ενδιαφέρει να γίνεται ένας γόνιμος διάλογος, να μην πέφτουμε όλοι. Και είναι πολύ εύκολο να πέσουμε εσείς, από ότι είναι και η δουλειά σας αυτή που πρέπει να το διαχειριστείτε με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Δεν πρέπει να πέφτουμε, επειδή η ανάγκη του κόσμου να μάθει είναι μεγάλη. Και η δικονομική πορεία μιας υπόθεσης είναι αργή. Ακούσαμε χθες ότι οι τοξικολογικές θα βγουν μετά από μήνες.
13: Ναι.
21: Αυτό δεν πρέπει να εκπλήσει κανέναν. Δεν πρέπει να λέμε άντε, άντε, γιατί αργείτε. Μα αργούμε κατά κανόνα, γιατί πάλι θα γυρίσουμε στο κράτος. Όταν έχει συγκεκριμένο αριθμό εργαστηρίων με τρομακτική δουλειά και κάνει μήνες να βγάλει ένα πολύ κρίσιμο αποτέλεσμα, γιατί εδώ οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Πώς έγινε το αδίκημα, με παράληψη ή και με επενέργεια. Μέχρι λοιπόν να βγουν, πρέπει να λέμε στον κόσμο το εξής. Όσοι περισσότεροι, και αυτό επιχειρείται, εγώ θα το καταθέσω, είναι εκτίμηση σε νομικούς κύκλους και πρέπει να ακουστεί. Όσο, χωρίς να θέλουμε, επιχειρούμε να κατασκευάσουμε επεισόδια με το τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, δεν το έχει πει ο ένας, είπε εκείνο. Αυτό τι σημαίνει, είναι υπέρ των κατηγορουμένων. Γιατί οι κατηγορούμενοι, απολογούμενοι μετά από χρόνια στο δικαστήριο για την ανθρωποκτονία, θα πούν, καλά, εδώ ήταν τόσοι άνθρωποι μέσα και λέτε εσείς ότι θέλαμε να τους σκοτώσουμε, είναι αδύνατον.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
13: Ευχαριστούμε
2: κύριε
13: πολύ.
2: Γιώργος,
13: και εσάς, κύριε Καλιακμάρη, που μας γλυκάνατε.
2: Και την οικογένεια εκεί από το Αγρίνιο, από την πατρίδα σου.
13: Πάμε διαφημίσεις.
2: Παιδιά, πάμε. Ευχαριστούμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εμένα η απορία μου, ξέρεις ποια είναι, γιατί, δηλαδή πώς του ήρθε αυτό να το κάνει. Δηλαδή, ως κόνσεπτ, ως πρόκληση, πώς του ήρθε, ας πούμε.
1: Γιατί συμμετείχε, ρε παιδί μου, σε αυτό το challenge. Ήταν να σπάσει το ρεκόρ Guinness.
0: Ποιος σκέφτηκε αυτό το challenge?
1: Να το ξεκινήσει.
0: Ναι, να ξεκινήσει αυτό το challenge, δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Πάντως ο τύπος τα κατάφερε, έτσι.
0: Είναι αηδίας ο τύπος.
1: Έσπασε, παιδιά, με το κεφάλι του 46 καπάκια τουαλέτας σε ένα μόλις λεπτό. Δηλαδή, πόσο γρήγορα να το κάνεις αυτό το πράγμα, να σπάσεις καπάκια τουαλέτας.
0: Πολύ, πολύ γρήγορα.
1: Το κεφάλι.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Ή έτσι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μάλλον έτσι.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Καλά, και ορθώς μετά το σκέφτηκες. Μετά πήρε ραντεπών.
1: Το ξεμάτιασε κανένας. Το φέρανε εδώ, στην Ελλάδα, για το
0: ξεμάτιασε.
2: Παιδιά,
0: τι κάνετε,
2: παιδιά, καλημέρα.
0: Η Αμαλία και ο Λάμπρος έχουν έρθει.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Αυτό το challenge, ρε παιδί μου, πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μην έχουν άλλα προβλήματα στη ζωή τους. Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
3: Για να κάνεις να σκεφτείς αυτό, φαντάσου ότι έχεις λύσει όλα τα υπόλοιπα.
2: Έχεις λύσει όλα τα προβλήματα στη ζωή. Καλά λέει ο Λάμπρος.
0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Να προχωρήσουμε.
0: Ναι, ναι, πρέπει, άντε, άντε, 11 η ώρα.
3: 11 η ώρα προηγουμένω.
1: Περιμένουμε ανακοινώσεις.
3: Περιμένουμε ανακοινώσεις, κυρίως οικονομικά τα θέματα. Θα έχουμε εισηγήσεις από Πιερακά και γενικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Και φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει αποφάσεις για την επιδότηση και στο ντίζελ. Θα πάει 20 λεπτά τουλάχιστον και θα δούμε. Είναι αυτό που λέγαμε χθες.
1: 5 επιπλέον δηλαδή.
3: Θα ναι,
1: 15
3: θα,
1: δεν ήταν τώρα.
3: Ναι, και θα πάει, ναι, θα πάει στα 20 και βλέποντας. Θα υπάρξει επιδότηση και στη θέρμανση, ανεξαρτήτως, δηλαδή το ένα θα είναι το ντίζελ της κίνησης, το άλλο θα είναι, αυτά θα ανακοινωθούν όμως 14 Οκτωβρίου, τα της θέρμανσης, που θα αφορά στα πάντα, όχι μόνο δηλαδή στο πετρελαιό, έτσι ανεξαρτήτως του τικές, γιατί τα πράγματα θα φύγουν εκτός ελέγχου. Ναι. Γι' αυτό λέγαμε χθες ότι ανεξαρτήτως του τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεδρίασαν Υπουργοί Ενέργειας χθες που λέει προσέξτε, κάντε ράντε, δεν θα υπακούσουν τα εθνικές κυβερνήσεις.
1: Η Ευρώπη πάντως χωρισμένη για ακόμη μια φορά.
2: Βορρά-νότος.
1: Και νότος,
2: πάλι το ίδιο οργανωτέ.
3: Ναι, αλλά ο καθένας, επειδή αυτό το κύμα ακρίβειας που έρχεται θα φτάσει παντού και οι κυβερνήσεις θα δοκιμαστούν και έχουμε πολλές εκλογές στο επόμενο διάστημα, όχι μόνο εμείς, στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις θα σπάσουν τους
0: ευρωπαϊκούς. Θα υπάρχουν πολλές επιπτώσεις στο Βορρά από την κατάσταση στο Νότο, ούτως ή άλλως. Αυτό είναι, νομίζω,
3: Ο Βορράς θα περάσει χειρότερα για προφανείς λόγους από άψη ενεργειακού χειμώνα. Βέβαια. Και μάλιστα αυτή τη φράση ενεργειακό χειμώνα τη χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η G7, οι πάντες.
2: Ναι, δεν κάνουν και τίποτα, βρε Λάμπρο μου.
1: Να εξελίξουμε την.
2: Τη χρησιμοποιήσει, αλλά δεν κάνουν και τίποτα. Δηλαδή, Βορράς Νότος, πάμε και όχι, κλείσε τα φώτα, μην ανάβετε τη θέρμανση. Αυτό ξέρουμε το κάνουμε και εμείς το κάνουμε. Σβήνουμε τα φώτα από που βγαίνουμε.
1: Είπες πριν στο ίδιο έργο θεατές.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Πραγματικά
1: δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή τη στάση. Μια ενωμένη Ευρώπη η οποία δεν είναι ενωμένη.
3: Γι' αυτό δεν θα υπάρχουν
1: τέτοια θέματα.
2: Αν προλαβαίνω να κάνω μόνο ένα σχόλιο. Αν προλαβαίνουμε, διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ο Τραμπ χάσει, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα έχουν προβλήματα στην Αμερική. Έχουμε εκλογές στη Γαλλία που φαίνεται ότι η Λεπέν θα είναι πρώτη. Άρα ο ρωσικός παράγοντας θα ενισχυθεί στην Ευρώπη. Έχουμε το FDS στην Γερμανία. Και το λέω γιατί μιλήσω με κάποιους ανθρώπους και μου λένε ασχέτως αν τι γίνεται στην Ελλάδα, εδώ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και 20

0: λεπτά να δώσει η κυβέρνηση και 30. Αν το πετρέλαιο πάει 150 δολάρια.
1: Δεν είναι τα στοιχεία στην Ιταλία. Ναι,
2: μετά είναι η αύξηση που ήδη έχει καταγραφεί. Δηλαδή,
0: δεν είναι αυτό το λέω.
3: Το Ραφαήλ Κάμπερ στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με το ενεργειακό που κουβεντιάζουμε. Έλα, Ραφαήλ, καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα σας. Εν αναμονή και των ανακοινώσεων από την κυβέρνηση σχετικά με την επιδότηση στην Αγγλία στο ντίζελ, να πούμε ότι η Hellenic Energy αποφάσισε την παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί εντός 15ήμερου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί και στη διεθνή αγορά. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται από τις 14 Ιουλίου, αφορούν τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελούν, όπως αναφέρει η εταιρεία, τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.
3: Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Ένα κρίσιμο 15ήμερο, έτσι, εν ώψη της 14ης Οκτωβρίου.
5: Των εκπτώσεων, στην ουσία εμείς αλλαγή στις τιμές της Αγγλίας δεν θα δούμε, έτσι. Εκτός αν έχουμε καμία γενναία επιδότηση από την κυβέρνηση.
2: Θα εξεταστεί και αυτό σε επόμενη. Ακόμα δεν έχει κλειδώσει κάτι γι' αυτό. Ναι. Θα εξεταστεί σε επόμενη φάση. Να πούμε κάτι για την Ευρώπη που λες. Ποιο θα ήταν το πιο λογικό για μια Ευρώπη? Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή τι δεν έχει? Φυσικό αέριο. Οι αποθήκες είναι χαμηλά. Ναι. Γιατί δεν έχει? Γιατί πληστηριάζονται τα φορτία. Η Ασία δίνει μεγαλύτερα ποσά κλπ. Και ψάχνει να βρει. Ποιο θα ήταν το λογικό, το αυτονόητο, έτσι? Mm-hmm. Όλη η Ευρώπη να λέει κάθε χώρα τι χρειάζεται και να πηγαίνει η Ευρώπη και να αγοράζει όλες τις ποσότητες. Άρα θα ήταν εκπτώσεις, φτηνά κλπ. Ούτε αυτό. Τι λέει αυτό που λέει η Αμαλία, λέει σβήστε τα φώτα, μη μετακινήσετε.
0: Χαίρομαι
2: πολύ.
0: Αυτό
2: δεν είναι η πολιτική. Το προφανές ότι τι θέλει η Ελλάδα, τι θες η Γερμανία, τι θες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αγοράζει, άρα έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ και πιο φτηνά.
0: Έτσι.
2: Η Ελλάδα μόνη, η Γερμανία, ωστόσο είναι αυτό το θέτο. Αυτό θα γίνει, παιδιά. Θα βγάλει η Ευρώπη το επόμενο διάστημα που θα λέει προσέξτε στοχευμένα και αυτό φορά και εμάς. Θα πει μη δώσετε επιδοτήσεις γενικώς στοχευμένα. Κανείς δεν θα ακούσει.
3: Εντάξει, πάντως είμαστε εν ώψη της ανακοίνωσης των μέτρων. Τα οποία ουσιαστικά θα ισχύσουν, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Οπότε και περιμένουμε να δούμε πού θα κλειδώσει και το
2: τελικό
3: θέρμανση. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Η αγορά πάντως είναι επιφυλακτική. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
2: Αυτό είναι η επόμενη ενάρκη. Καταγράφονται ήδη ελλείψεις στα λιπάσματα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει παραγωγή τροφίμων. Α, ξέρετε πώς. Η εκτίμηση, μιλήσα χθες με ανθρώπους οι οποίοι είναι στον χώρο. Εκτιμούν ότι αυτό θα κλιμακωθεί, μας αφορά γιατί έχει και πολιτικό
3: θέμα. Αυτό μας έλεγε χθες κυρία Φασούλα.
2: Θα κλιμακωθεί η έλλειψη των λιπασμάτων, άρα και η διατροφική, η επιστημιστική κρίση στις αρχές του 27, Φλεβάριο-Μάρτιο. Εκεί δηλαδή που θα πηγαίνουν
0: και το κοκτέιλ πάντως, λαμπρό. Ναι. Και σε παγκόσμιο επίπεδο μιλώ τώρα.
5: Έλλειψη προϊόντων στην αγορά, ξέρουμε τι σημαίνει. Εκτέναξη τιμών.
2: Αυτό το λέω. Αυτό είναι εναρχή. Αυτό είναι πραγματική εναρχή.
0: Στις τιμές φορεμπορικής, στις προμηθευτές, ήδη στους τιμοκαταλόγους τους καινούριους, οι τιμές είναι αυξημένες. Βάσει το ρεπορτάζ, είναι αυξημένες οι τιμές και είναι λογικό αυτό.
2: Σε
3: 20 περίπου λεπτά θα ακούσουμε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό, αλλά αναμένεται εκτός από τα μέτρα ουσιαστικά που θα πάει, έχουμε μια πρόγευση πριν την εξειδίκευση. Ουσιαστικά θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός και στα φάλτσα των υπουργών του και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Λάμπρο. Πρέπει να μαζευτεί αυτό κάπως, έτσι.
2: Ναι, γιατί το επόμενο μετά τους κακομοίρες και λοιπά θα βγει κάποιος και θα πει: παιδιά, αν δεν έχετε ψωμί, φάτε πάντε σπάνι. Δηλαδή εκεί κοντεύει να.
0: Σωστά το είπε,
2: βέβαια. Ναι, αυτό τώρα το ότι βγαίνει ο καθένας αφιψηλού και λέει: έχει κίνηση στον δρόμο, αλλά δεν έχουμε κρίση. Εμείς είμαστε το κόμμα
3: που απευθύνονται όμως και στις περιφέρειές τους.
2: Απευθύνονται, αλλά κάνουν ζημιά, θα το μαζέψει σήμερα και θα δούμε. Πάντως στην πορεία προς τις εκλογές η εμπειρία δείχνει ότι μαζεύεται για λίγο μετά από κάθε παρέμβαση πρωθυπουργού και δεν. Μετά ξαναξεχυλώνει. Όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, για πάμε λίγο.
0: Πάμε στον Τσίπρα. Στην Κυψέλη σήμερα να συζητήσει ακριβώς. Εχθές ήταν στην Ηλία, σήμερα στην Κυψέλη να συζητήσει με κατοίκους που έχουν πληγεί οι κατοικίες
3: τους.
0: Από Μετροπόντικα.
2: Αν είναι μηχανικός, θα τα φτιάξει ο Τσίπρας.
0: Τώρα και εσύ. Ξέρει πάντως, μηχανικός είναι.
2: Ξέρει.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν θα τα φτιάξει. Εγώ δεν ξέρω να τα φτιάξει. Λέω όμως ότι πάει να συζητήσει τα προβλήματά τους, γιατί από τη μία ακούω ότι το Υπουργείο να λέει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κένωση των κατοικιών. Οι κάτοικοι ανησυχούν και με το δίκιο τους. Άρα ο κύριος Τσίπρα, λοιπόν, νομίζω ότι μετά την Ηλία εδώ στην Κυψέλη και θα συνεχίσει αυτή την επαφή με τους πολίτες. Έτσι μαθαίνω. Mm-hmm. Αυτό είναι και το στοίχημα. Γιατί και τον κύριο Αδρουλάκη βλέπουμε.
2: Είδες η Βελονάδα του Πασόκ τι κάνει? Σε βγάζει στον δρόμο.
0: Αυτό λες. Μα έβγαινε όμως στον δρόμο έτσι και αλλιώς ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Άρα παραδέχεις επιτέλους ότι ξεκόλλησε.
0: Ξεκόλλησε.
3: Πέρασαν πόσες μέρες για να το παραδεχτείς.
2: Να είμαστε ειλικρινείς να κάνουμε. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν.
0: Ναι, όχι, μα άλλη μόνο οι δημοσκοπήσεις. Τώρα εντάξει, ναι.
5: Φρέσκα πρόσωπα θα έχουμε.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι μαθαίνω. Προσπάθησα να μάθω λίγο τι θα γίνει με αυτά τα πρόσωπα.
2: Για προσδιορίσε το φρέσκα.
5: Γι' αυτό ρωτάω την Αμαλία.
0: Τα φρέσκα εννοείς από τους παλαιούς συντρόφους που θα πάνε ή φρέσκα-φρέσκα. Φρέσκα κουλούρια, πολύ φρέσκα.
3: Γιατί... Φρέσκα κουλούρια έχουμε δει.
0: Έχετε δει.
5: Πες μας εσύ το ρεπορτάζ.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι προσπάθησα να μάθω όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι άφησαν τις έδρες τους, άλλοι δεν τις άφησαν. Τι θα γίνει, πότε θα ανακοινωθούν, να αναλαμβάνουν, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο κύριος Καραμέρας είναι στέλεχος Καραμέρας και στέλεχος της Ελλάς. Καταλαβαίνω ότι κύριε Γεωργοβασίλη έχει κλειδώσει. Εντάξει, δεν το συζητώ αυτό. Όπως και κάποιοι άλλοι. Όμως, ρώτησα για δύο πρόσωπα. Για τον κύριο Αχτσιόγλου και τον κύριο Χαρίτση.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ μου λέει ότι ενώ. Εντάξει, κυρία Αχτσιόγλου είναι ένα πρόσωπο που συμμετείχε και σε εμβληματικό υπουργείο, σε εμβληματικά υπουργεία στην επί διακυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, ότι μιλάει με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και όχι με τον ίδιο, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
3: Η κυρία Αχτσιόγλου ήταν η πρώτη, να θυμίσουμε, παρέδωση στην έδρα.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και έχει παραιτηθεί και από βουλευτής. Αλλά ακόμα νομίζω δεν έχει κλειδώσει. Πού θα είναι υποψήφια. Κρατήστε το αυτό που
3: άρα είναι
0: λέω.
3: Δεδομένο ότι, θα την βλέπουμε στην ελληνική αριστερή.
0: Γιατί η κυρία Αχτσιόγλου θεωρείται, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω. Πάντως θα επιμείνει στα φρέσκα πρόσωπα όλη τη Τσίπρα. Θεωρεί ότι αυτή η συνταγή. Για τον κύριο Χαρίτση τώρα ακούγονται, θέλω να είμαι ειλικρινής, κάποια πράγματα. Ότι δεν έχει αφήσει την έδρα του κύριο Χαρίτση.
3: Γι' αυτό, ναι.
0: Έτσι. Λένε λοιπόν ότι και από το βήμα της Βουλής έχει κάνει κριτική σε κάποιες θέσεις της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Και εκεί υπάρχει ένα μπιφ. Δεν θεωρούν κάποιοι δεδομένο ότι ο κύριος Χαρίτσης θα ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μετά και την κριτική, όπως είναι σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει κάνει κριτική. Άρα λοιπόν, το θέμα με την κυρία Χτσιόγλου είναι πού θα κατέβει υποψήφια. Κρατήστε το αυτό. Για τον κύριο Χαρίτση, μην το έχετε κλειδωμένο ότι θα συμπορευθεί με την ελληνική αριστερή.
5: Πες μας λίγο τι γίνεται τώρα και με το Φλωρίδη που έχει μπει στο στόχαστρο και του Πασόκ και τη Ελλάς.
0: Εντάξει, ο κύριος Φλωρίδης είναι ένα κόκκινο πανί και για το Πασόκ.
2: Πράσινο πανί.
0: Κόκκινο, παιδί μου.
2: Πασόκ. Πρώην.
3: Εγώ θα την πω την κακία μου. Θέλω να σας θυμίσω ότι είναι κόκκινο πανί και για πολλούς μπλε. Έτσι.
0: Τώρα να δείτε τι γίνεται.
5: Να δείτε τώρα τι γίνεται πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, που ανακοινώθηκε ότι θα κατέβει υποψήφιος εκεί ο κύριος Φλωρίδης. Επειδή είχα κάποιες συζητήσεις το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, υπάρχουν γκρίνιες, ρε παιδί.
0: Εγώ να πω πολύ απλά ότι.
5: Του λέει, ας πάει στην περιφέρεια του, από τον Κυλκής, δεν είναι ο κύριος Φλωρίδης. Ας κατέβει εκεί.
0: Ναι, γιατί τον κατέβασε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω ότι απλώς αυτή η έκφραση του κύριου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούν για μπάζο, μένουν για τα μπάζα. Έχει προκαλέσει φωσφοδόρτα αντίδραση και ακόμα προκαλεί. Βέβαια, ο ίδιος, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη, δεν απευθυνόταν, όπως ο ίδιος είπε, στους συγγενείς, αλλά σε όσους μιλούσαν για μπάζωμα. Τώρα, με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, ξαναβγαίνει μπροστά, ξέρεις, όλα αυτά. Θυμούνται τα κόμματα, δεν ξεχνάνε. Εξάλλου, θα υπάρξει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το Πασόκ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα κρατήσουν ψηλά το θέμα των Ντεμπών όσον αφορά. Παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου σε δικό δικαστήριο. Έτσι.
2: Θα έχει ενδιαφέρον πρώην σύντροφοι με τους νυν συντρόφους. Θα έχει ενδιαφέρον πρώην σύντροφοι που είναι στην
0: Δημοκρατία. Να πω μόνο ότι μου λέγε κορυφαίος τέλος του Πασόκ χθες. Μου έβαλε στοίχημα ότι θα είναι δεύτερο κόμμα του Πασόκ στις εκλογές. Έβαλε στοίχημα. Κορυφαίο, δεν θα πω όνομα τώρα γιατί δεν πρέπει. Μου λέει βάζω στοίχημα. Λέω βάζεις.
3: Τώρα, Λάμπρο, τι έχει γίνει τώρα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, με τον κύριο Πατούλη. Ακούσαμε χθες τη συνέντευξη τύπου τον κύριο Γεωργιάδη. Για δώσε μας λίγο το παρασκήνιο.
2: Επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να χρεωθεί οποιαδήποτε διαχείριση, έστω και έμεση συγκάλυψη, ο κ. Πατούλης προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Παρότι είχε ακουστεί ότι μπορεί να πάει με τον Σαμαρά, δεν θα πάει, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό, προκειμένου να διαχωρίσει τη θέση της απολύτως και να μην υπάρξει σκιά ότι μπορεί να καλύπτει κάποιον επειδή έστω εμέσως κλπ. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα διέταξε έλεγχο για τις εταιρείες του κύριου Πατούλη και γενικά για όλη τη δραστηριότητα. Βγήκε μετά εκ των υστέρων ο κύριος Πατούλης και λέει: εγώ το ζήτησα για να μην υπάρχει
5: καμία σκιά.
2: Εν πάση περιπτώσει, είναι προφανής η διαχείριση ότι δεν θέλουν να αφήσουν κάποια έστω υπονοούμενο ότι μπορεί, αν υπάρχει κάποια έμεση ή άμεση σχέση, κυρίως του ίσα ή από άλλα στελέχη, ότι υπάρχει θέμα συγκάλυψης. Και γι' αυτό το επεμφατικά ο κύριος Γεωργιάδης ότι διέταξα έρευνα. Σε εταιρείες του κύριου Πατούλη και ότι δεν καλύπτουμε κανέναν. Το είπε έτσι. Άρα αυτό είναι το μήνυμα. Να δούμε αν θα έχει κάποια συνέχεια με άλλα πρόσωπα.
5: Ναι, πάντως έβγαλαν λαβράκι οι έλεγχοι μέχρι τώρα του MedWatch, έτσι.
0: Εντάξει, πρέπει να γίνει όλο αυτό. Και παιδιά, με αφορμή αυτό.
2: Με θάνατο Μαζονάκη, πάντως. Εδώ δυστυχώς με τέτοια αφορμή αποκαλύπτεται ότι υπήρχε μια συνδοσία στο χώρο.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπήρχε κανείς ουσιαστικός έλεγχος.
3: Λοιπόν, ναι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την ενότητα των ελληνοτουρκικών και όχι μόνο. Θα συνομιλήσουμε και με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη, τον ανταποκριτή μας, και βλέπουμε και τον πτέραρχο αναποστρατεία, τον κύριο Ιατρίδη. Καλημέρα και στους δύο.
5: Καλή σας
3: γιατί
5: σήμερα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τα
6: καλημέρα,
3: τουρκικά καλημέρα. Μέσα ψάχνουν ένα αφορμή καθημερινώς να αναφέρονται σε αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Νίκο, και επιμένουν έτσι στη ρητορική τους.
7: Ακριβώς. Βρίσκεται στο μικροσκόπιο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Φαίνεται πως επειδή το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κινήσει το έργο, προβληματίζει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα Χουριέτ, για παράδειγμα, σήμερα γράφει ότι η Άγκυρα αναμένει συντονισμό για το συγκεκριμένο έργο, για την πόντιση του καλωδίου. Το κύριο ζήτημα για την Άγκυρα, όπως υποστηρίζει η τουρκική εφημερίδα, είναι ότι το έργο διέρχεται από μια περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μέρος της δικής της υφαλοκρηπίδας. Και γι' αυτό, αν και η ίδια δεν αντιτίθεται στο έργο γενικά, τονίζω τη σημασία για να πραγματοποιηθεί το έργο είναι να συνεργαστούν με την Τουρκία. Να συντονιστούν με την Τουρκία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Και μάλιστα. Δηλώνω ότι το συγκεκριμένο αίτημα για συντονισμό είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και αναμένουν, επειδή το πλειοψηφικό μερίδιο του συγκεκριμένου έργου το έχει η γαλλική εταιρεία, περιμένουν από τη γαλλική εταιρεία να συντονιστεί με την Τουρκία, περιμένουν από τη γαλλική εταιρεία να ενημερώσει εγγράφως, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, την Τουρκία για την πραγματοποίηση του έργου και για τη βυθομέτρηση και για τη συνέχεια, για τη συνέχεια του έργου. Για καταλαβαίνετε, δηλαδή, η Τουρκία δεν έχει απομακρυνθεί καθόλου από τις συγκεκριμένες θέσεις. Το είχαμε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που δήλωναν χαρακτηριστικά ότι απαιτείται συντονισμό και το συγκεκριμένο έργο.
6: Ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ιατρίδη. Θέλει να πάρουμε την άδεια της Τουρκίας.
2: Το θολώνει επίτηδες. Αποφεύγει να πει άδεια και λέει συντονισμό για να μπορέσει να το διαχειριστεί και να το επικαλεστεί μετά.
6: Στην ουσία άδεια.
2: Γιατί ξέρει, ναι, αυτό θέλει. Αλλά επειδή ξέρει ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί ναύτεξ, το πάει πιο θολά, συντονισμό για να βγει μετά. Εντάξει, έδωσα την άδεια. Νομίζω αυτό κάνει.
6: Κύριε Ιατρίδη, τι λέτε?
8: Καταρχάς, θα πούμε το εξής. Γιατί ανησυχεί τόσο πολύ η Τουρκία σε ό,τι αφορά το καλώδιο? Γιατί δεν το βλέπει, κύριε Γρηγοριάδη, ως ένα απλό καλώδιο, αλλά το βλέπει ως ένα δίκτυο, αν θέλετε, ενεργειακό και δίκτυο επικοινωνιακό, το οποίο θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο το Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δημιουργείται, αν θέλετε, ένα πλέγμα υποδομών από το οποίο η Τουρκία θα είναι εκτός, δεν θα μπορεί πλέον να είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος για να έχει επιρροή. Αυτή είναι η ανησυχία του, διότι όπως ξέρετε και το γνωρίζουμε όλοι, η Τουρκία έχει μία ηγεμονική αντίληψη στην περιοχή και ό,τι γίνεται θέλει να ερωτάται, να δίνει την έγκριση ή ακόμη πολύ περισσότερο να συμμετέχει σε κάθε ενεργειακό project. Ναι. Αυτό ανησυχεί την Τουρκία και θέλει οπωσδήποτε, και γι' αυτό μιλάει και για συντονισμό. Το θέμα ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση το ποιος θα στείλει μια επιστολή. Θα στείλει η Γαλλία, θα στείλει η εταιρεία, και αυτή η επιστολή και στους τρεις, και στις τρεις χώρες, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Το θέμα είναι τι θα γράφει στην επιστολή που θα σταλεί στην Τουρκία. Θα γράφει ενημέρωση ή θα γράφει συνένεση ή συντονισμό? Η Ελλάδα βεβαίως αρνείται και δεν πρόκειται να δεχτεί και δεν πρέπει να δεχτεί καμία τέτοια, αν θέλετε, άδεια ή συντονισμό, διότι τότε το πράγμα θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα για την Ελλάδα και θα είναι μια εθνική ζημία πολύ περισσότερο αν αυτό παρεμποδιστεί.
3: Τώρα
8: εκεί είμαστε και εκεί περιμένουμε. Θεωρώ ότι επειδή η Κάσος μας έχει αναβαθμίσει λιγάκι την εμπειρία μας, δεν επιτρέπεται Κάσος 2, νομίζω ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και υπάρχει ένα σχέδιο σε ό,τι αφορά την έρευνα και την πόντιση, ούτως ώστε να μην ξαναυπάρξει κάσους δύο και παρεμποδιστεί αυτό το project.
2: Επειδή η Τουρκία καταλαβαίνει ότι η άδεια για ναύτεξ δεν πρόκειται να δοθεί, το χαμηλώνει τον πύχη και το θολώνει επίτηδες, λέει να συντονιστώ, χωρίς να το προσδιορίσει τι σημαίνει συντονισμός, ούτως ώστε να υπάρξει αυτό που λέει ο κ. Πτέραρχος, το οποίο και αυτό δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Κακός. Δηλαδή δεν προβλέπεται να γίνει ενημέρωση. Η ναύτεξ ήδη είναι ενημέρωση. Η ναύτεξ αυτό κάνει. Γνωστοποιεί. Άρα το άλλο είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή γιατί να ενημερώσει για κάτι που ενημερώνει ήδη? Η Τουρκία θέλει έστω μια έμεση ενημέρωση, να το επικαλεστεί μετά και να πει να έδωσα την άδεια. Αυτό δηλαδή θέλει να εφαρπάξει. Ακριβώς. Να εφαρπάξει μια αίσθηση ότι να έδωσα και εγώ την άδεια. Θέλει προσοχή.
5: Όλα αυτά γίνονται και για το εσωτερικό της Τουρκίας, τώρα μην ξεχνάμε, που έχει και προβλήματα να ταλανίζουν.
3: Έτσι, τώρα υπάρχει και αυτή η υπόθεση με αυτό το σκάνδαλο, Νίκο Νανούρη, με τα φαντς. Τι εξέλιξη έχουμε σε αυτό, ποιο ήταν το μήνυμα του Ερντογάν και προς ποιους?
7: Καταρχάς, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στο χρηματιστήριο στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, καθώς κάποια φαντς, γι' αυτό έχει ξεκινήσει η έρευνα, που ουσιαστικά πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενες αγοροπολισίες σε συγκεκριμένες μετοχές, ανέβαινε τεχνικά η τιμή κάποιων μετοχών, με αποτέλεσμα κάποιοι μικροεπενδυτές να πηγαίνουν να επενδύουν συγκεκριμένες μετοχές. Βεβαίως μετά προέκυψε η κρίση και πάρα πολλοί είδαν τα λεφτά τους να χάνονται. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σκάνδαλο που αφορά 450.000 επενδυτές, 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάποιοι τα ψάχνουν ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο θέμα πήρε πολιτικές διαστάσεις, διότι η αντιπρόεδρος του κόμματος, του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με καταγγελίες της αντιπολίτευσης, φέρεται να είχε επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια συγκεκριμένη μετοχή πριν από λίγους μήνες με τον σύζυγό της και λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η μεγάλη κρίση αποκόμισαν κέρδος 38 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει κατηγορία λοιπόν από την αντιπολίτευση ότι υπήρχε μια ενημέρωση από πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο
0: και πρόλαβε να είναι για τον χρηματιστηριακό.
3: Και δεν είναι μόνη.
2: Δεν είναι μόνη. Και άλλα πρόσωπα φαίνονται να είναι του περιβάλλοντος Ερντογάν, ο οποίος τώρα βέβαια λέει ότι δεν έχουν καμία σχέση.
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη και νομίζω έχει ενδιαφέρον, δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή, που δείχνει εξέλιξη και δείχνει και άλλο λόγο ανησυχία Τουρκία. Υπήρξε προχθές, τώρα αποκαλύπτεται όλο, μάθαμε τις λεπτομέρειες, μια μυστική συνάντηση εκ των υστών αποκαλύφθηκε όταν πήγαινε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα. Τελικά ήταν εκεί οι Αμερικανοί, οι Σαουδάραβες, το Μαρόκο, η Λιβύη, ο γιος του Χάφταρ, το Κουβέιτ, όλες οι αραβικές χώρες, συν Λιβύη, Μαρόκο κλπ. Αμερικανοί και Ισραηλινοί στα Εμιράτα. Και δεν ήταν ποιος, η Τουρκία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχει μια προετοιμασία για το Ιράν και δεν την εμπιστεύονται. Αυτό το γεγονός πρέπει να χτυπήσει καμπανάκια στην Τουρκία.
3: Κυρία Τρίδη.
8: Ναι, σε αυτό ο κύριος Κλαρίτσης έχει απόλυτα δίκιο. Έτσι είναι. Και ξέρετε κάτι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δύσκολα θα δεχτούν τους S-400. Διότι πέραν το ότι έχει υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ με το Ισραήλ και ότι υπάρχουν διεύλη επικοινωνία στο κομμάτι πληροφοριών, μην ξεχνάμε ότι όταν δεχόταν επιθέσεις από το Ιράν, το Ισραήλ τοποθέτησε ένα σύστημα Iron Dome μαζί με το προσωπικό για την ενίσχυση της άμυνας. Άρα λοιπόν οι δεσμοί είναι πάρα πολύ στενοί και θεωρώ ότι και ο λόγος, πέραν αυτό που είπε ο κ. Καλαρίτσης, που είναι πιο ακόμη βαθύτερη, ήταν και αυτός να μην δεχτεί και δεν νομίζω ότι θα δεχτεί. Εξάλλου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2020 είχαν συμφωνήσει να πάρουν 50 F-35 και κάποια μη επανδρομένα MQ-9 τα Reaper. Το 2021 στις διαπραγματεύσεις δεν συμφωνήσανε διότι έθεσε όρους ο Biden και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για το 5G με την Κίνα αλλά και σε ό,τι αφορά το ποιοτικό πλεονέκτημα με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν ενδιαφέρεται ακόμη για τα F-35 και αν πάρει τους S-400 καταλαβαίνετε ότι απομακρύνεται παντελώς από το ζήτημα του F-35. Λέω ότι είναι πολύ δύσκολο
5: σχόλιο
8: να τα πάρει τους S-400 για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τουρκία θα έχει πρόβλημα. Και είναι και θέμα εμπιστοσύνης, όπως πολύ σωστά ελέγχθη από τον κύριο Καλαρίδη.
5: Και ένα σχόλιο θέλουμε, κύριε Ιατρίδη, για το πολύ ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο Δένδιας από τις Βρυξέλλες στην Τουρκία.
8: Ναι, θα συμφωνήσουμε όλοι. Ο Υπουργός Άμυνας λέει αυτά τα οποία ισχύουν, ότι η απειλή δεν είναι μόνο από τον Βορρά, είναι από τον Νότο, αναφερόμενο στην Τουρκία, ότι η Τουρκία είναι μία απειλή συνεχής διαρκή, υπαρξιακή, όπως και στο παρελθόν είπε. Διότι η Τουρκία, πέραν του ότι ενδιαφέρεται, αν θέλετε, για την Ανατολική Μεσόγειο και απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει διασυνδέσεις και με το Σαχέλ, όπου το Σαχέλ είναι καταφύγιο τρομοκρατών. Και εκεί η Τουρκία έχει βάλει το χέρι της. Στη Συρία επίσης, στη Λιβύη. Άρα λοιπόν, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία και δυστυχώς, όπως πολύ σωστά ελέγχθηκε από τον κύριο Δένδια, η γεωγραφία μας έχει καταδικάσει να είμαστε με ένα γείτονα που η συνύπαρξη είναι δυσχερής και δύσκολη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Πρέπει να εστιαστούμε στην ενίσχυση της αποτροπής μας και αυτό γίνει.
3: Μάλιστα.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Τώρα, ξέρεις τι δεν ρωτήσαμε εδώ, δεν κουβεντιάσαμε με τα παιδιά. Χθες, Λέμπρο μου, είχαμε τελικό στην παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο.
2: Ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι και υποψήφιος εξ αυτού του λόγου.
0: Ναι. Διευκολύνει ουσιαστικά.
2: Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Ορθώς διευκολύνει, έχει και μια ανακοίνωση.
5: Είναι αμετάκλητη αυτή η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Δηλαδή, με όποιο ένδικο μέσο και να προσφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει.
0: Πάντως, οι εκλογές, θα έχουμε εκλογές με ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Με το κομμάτι της ακρίβειας, του πληθωρισμού, του υψηλού, να μην ξέρουμε. Το βάζω
6: θα
0: τώρα
6: φτάσει.
0: Έτσι που θα φτάσει και αν έχει υποχωρήσει αυτό και αν έχει τελειώσει.
2: Δεν θα τελειώσει. Κατά τη γνώμη μου, με βάση τις κλίσεις που υπάρχουν, θα πάει αυτή η κρίση και με τα λοιπάσματα κλπ. Θα φτάσει μέχρι το 28, που σημαίνει ότι θα είμαστε στον πυρήνα των πολιτικών εξελίξεων εμείς εδώ, με εκλογές κλπ. Και αυτό το πράγμα θα μένεται σε όλη την Ευρώπη.
3: Αυτό που λένε και οι καλεσμένοι μας, και αύριο να λήξει ο πόλεμος, έως ότου χρειαστεί, έως ότου αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση και περάσουμε στα πρώτερα, επανέλθουμε στα πρώτερα επίπεδα, θα χρειαστεί πάρα πολλούς χρόνους.
2: Θα κάνουμε μια πρόβλεψη, είναι επισφαλής προβλέψη ούτως ή άλλως, έτσι. Εάν υπάρξει νέος γύρος στο κατά του Ιράν αυτή τη φορά με μια προσπάθεια τελική, μπορεί να γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή λίγο πριν ή λίγο μετά τις αμερικανικές εκλογές, ίσως και κοντά στις Ισραηλινές εκλογές 27 Οκτωβρίου. Πάντως εκτιμώ ότι θα γίνει. Αυτή η σύσκεψη που αναφέραμε, δηλαδή ότι οι Αμερικανοί μάζεψαν όλα τα κράτη του κόλπου, τους πάντες μαζί και το Ισραήλ, πλην Τουρκίας, και συζήτησαν, εκτιμώ ότι είναι προετοιμασία για χτύπημα. Εάν γίνει και αυτό, σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα η κατάσταση δεν θα είναι ελεγχόμενη. Άλιστα. Εκτιμώ ότι θα γίνει.
3: Πάμε στη Θεοδώρα Πότα. Υπάρχει ένα τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες τον Πειραιά, σήμερα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα τηλεφώνημα και πάλι φάρσα. Έτσι, Θεοδώρα μου, να σε ακούσουμε.
9: Πριν από περίπου 25 λεπτά έγινε το απειλητικό τηλεφώνημα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας για την ύπαρξη βόμβας στο χώρο του πάρκινγκ των δικαστηρίων της πόλης. Στο κέντρο άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία εκένωσης του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο έχει σπέψει και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
6: Ευχαριστούμε, Θεοδώρα. Το παρακολουθείς και εδώ είμαστε, αν υπάρχει καμία εξέλιξη. Για πάμε λίγο προς το Μέγαρο Μαξίμου, που βρίσκεται ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Αλατζάς, να μας πει τι γίνεται από εκεί. Κώστα, μετράμε αντίστροφα περίπου 4 λεπτά για να ξεκινήσει η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Για δώσε μας το ρεπορτάζ σου. Καλημέρα.
10: Ακριβώς, καλημέρα σας. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αυτό που περιμένουν όλοι είναι να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού, που σύμφωνα με πληροφορίες θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας. Μέτρα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμασης αλλά και με τα καύσιμα κίνησης. Και η δεύτερη παρέμβαση, την οποία αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό στην εισαγωγική του τοποθέτηση, έχει να κάνει με τις συστάσεις τις αυστηρές που, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, θα απευθύνει στο σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου με δεδομένα τα φάλτσα και τις παραφωνίες που έχουν εκφραστεί το τελευταίο διάστημα και απασχολούν, κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο έναντι της προβολής του κυβερνητικού έργου, που είναι το ζητούμενο για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Το ενδιαφέρον βέβαια των πολιτών στρέφεται στα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει.
3: Κώστα, οι πληροφορίες λένε λέγαμε εδώ από την πρώτη μέρα στην εκπομπή με τον Γιώργο ότι τα μέτρα αυτά τα οποία θα ανακοινώνονται θα έχουν ισχύ 15 ημερών, δεδομένου ότι 14 Οκτωβρίου ανοίγει ουσιαστικά, είναι μία μέρα πριν προτού ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχύει αυτό, δηλαδή αναμένουμε στις 14 κενές ανακοινώσεις συνολικά?
10: Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα ισχύει, το είχε δηλώσει και πριν λίγες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι θα υπάρχει μία δέσμη μέτρων στις 30 του μηνός σήμερα και στις 14 Οκτωβρίου, με την αρχή της χειμερινής περιόδου σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμασης, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμασης. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σταθμίζει τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναταχτά χρονικά διαστήματα, ανά 15 μέρες όπως είπες, θα ανακοινώνει και τις αντίστοιχες, τις ανάλογες παρεμβάσεις. Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αν θα υπάρξει σήμερα μία παρέμβαση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. Διότι παράταση στο ντίζελ κίνησης θα δοθεί και προφανές και πιθανότατα να υπάρξει και μία επιπλέον επιδότηση κατά 5 λεπτά, ναι. Δηλαδή από τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση να φτάσει στα 20 λεπτά, αλλά είναι θολό το τοπίο σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη με την οποία Κώστα, κινούνται και τα περισσότερα αυτοκίνητα στην ελληνική επικράτεια.
0: Υπάρχουν προφορίες ότι θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και σηκώνει το θέμα και η αντιπολίτευση. Θα κλείσει το παράθυρο, θα το αφήσει ανοιχτό.
10: Τώρα δεν άκουσα την ερώτησή σου.
0: Λέω αν αναφερθεί.
3: Η αμαλία είναι.
10: Σου,
3: Κώστα μου, η αμαλία είναι. Η αμαλία κάτσου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω ο Πρωθυπουργός, καλημέρα. Αναφερθεί στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στα καύσιμα. Δηλαδή, εάν αφήσει ανοιχτό παράθυρο για μείωση ή κλείσει το παράθυρο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό το θέμα αφορά και την πολύ και την αντιπολίτευση που ανεβάζει το θέμα και θα έχουμε σκληρή αντιπαράθεση στο επόμενο διάστημα και επίθεση στην κυβέρνηση για αυτό το θέμα.
10: Να κλείσει το παράθυρο το θεωρώ απίθανο. Το να να παραμείνει ανοιχτό θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό με δεδομένες τις τοποθετήσεις και του ιδίου του Πρωθυπουργού αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης ότι αυτό χρειάζεται μια ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και ότι θα θέσει επιτακτικά, όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. Και όλα εξαρτώνται από το δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά και αν ενεργοποιηθεί μια ρήτρα διαφυγής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να δώσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο ώστε να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αν τώρα η κυβέρνηση, λόγω της υπεραπόδοσης του φόρου προς... Ναι. Αν τώρα η κυβέρνηση, λόγω της υπεραπόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας, θυμίζω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το ΦΠΑ που δεν εισπράτεται ανέρχεται μόλις το 8% της συλλογικής κίνησης. Πράγμα που σημαίνει ότι το 92% λόγω της σύνδεσης με τις ταμιακές μηχανές σε όλες τις επιχειρήσεις και...
0: Να λέει τα μειωμένα τα έσοδα από το ειδικό φόρο στα καύσιμα. Τα μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια.
2: Γιατί έχει πέσει κατανάλωση.
0: Αυτό λέω, έχει πέσει κατανάλωση.
2: Συγγνώμη, για τον ειδικό φόρο.
10: Γιατί έχει πέσει κατανάλωση.
2: Να πούμε το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ένα κατώτατο όριο. Η Ελλάδα έχει ειδικό φόρο που είναι 13 φορές επιπλέον. Δηλαδή έχει περιθώριο.
0: Για μείωση. Ναι.
2: Γιατί από κάποια στιγμή και μετά αρχίζει και λειτουργεί αντίστοιχα. Ακριβώς επειδή μειώνεται η κίνηση, μειώνεται τα έσοδα.
3: Λέει τη ρήτρα διαφυγής όμως, λέει ο Κώστας. Κοιτάξτε, εμένα ξέρετε ότι μου έκανε εντύπωση ότι η επόμενη σύνοδος κορυφής είναι στις 15 Οκτωβρίου. Έτσι. Εδώ πέρα παίζουμε λίγο πολύ ωριακά. Παίζουμε πάρα πολύ ωριακά. Για να περιμένουμε κάτι από τη σύνοδο. Γιατί όλες αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν στο επίπεδο των ηγετών.
2: Πάντως,
3: έτσι, το αντιλαμβανόμαστε.
2: Μπορεί τυπικά,
3: αυτό.
2: Μπορεί για λόγους αν θες πολιτικούς κυρίως, γιατί τυπικά ότι κάθε χώρα μπορεί να ορίσει τον δικό της ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον τηρεί το κατώτατο όριο πλήρου Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να το μειώσει.
6: Έχει περιθώρια, ρε παιδί.
2: Πολλά, 13 φορές παραπάνω είμαστε. Έτσι. Και νομίζω ότι όχι, νομίζω τα μέτρα. Πέραν του 15ημέρου μέχρι 14 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα αναθεωρούνται συνέχεια, γιατί η κατάσταση είναι δυναμική. Δεν θα δώσει τώρα ένα 20 λεπτό και μετά τελείωσε. Θα αναθεωρούνται και θα χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Άρα θα πρέπει να παρεμβαίνει διαρκώς. Θα παρεμβαίνει διαρκώς.
3: Κάθε μέρα έτσι, με τα κομπιουτεράκια θα είμαστε.
6: Έχουμε αισθητή μείωση κατανάλωσης και έχουμε στην Βόρεια Ελλάδα να αιμορραγεί.
3: Αισθητή μείωση θερμοκρασίας έχουμε επίσης.
6: Στη Βουλγαρία και στην Βόρεια Μακεδονία.
2: Για να
6: φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Γλιτώνουν 50 και 60 ευρώ στο κάθε φουλάρισμα.
0: Και αυτό
6: να
0: ξέρεις,
6: μια
0: εγώ βλέπω
6: φορά στις 10 μέρες, για αυτούς δεν είναι τίποτα.
0: Να μετακινούν το αυτοκίνητό τους για τις απαραίτητες διαδρομές.
2: Πλέον φαίνεται και έξω στην κίνηση αυτό.
0: Θα το έλεγα και εγώ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο κόσμος, εντάξει, αν πρέπει να πάει στη δουλειά του, πάει στη δουλειά του. Και μετά, δεν ξέρω, με τα πόδια πάνε όλοι
3: δεν
0: μαζί.
3: Βγαίνει πλέον
0: δεν,
3: κόσμος,
0: βγαίνει, εξίσωση,
3: μου, δεν βγαίνει πλέον ο κόσμος.
0: Σωστό, δεν βγαίνει και μένει και στο σπίτι.
2: Θα είναι, αυτό το κοκτέιλ δεν έχει προηγούμενο. Το λέμε τώρα κινητολογικά με βάση την εμπειρία τι έχει γίνει σε προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις.
0: Ναι,
2: αυτό το κοκτέιλ, γιατί είναι και ιδιαίτερη κρίση γεωπολιτική, αυτό έτσι. Αυτό το κοκτέιλ με ακρίβεια στα καύσιμα, με ακρίβεια στα τρόφιμα, με έλλειψη που θα ενσκύψει κάποια στιγμή και στα ράφια, εκτός από τις τιμές, θα είναι και η έλλειψη, δεν έχει προηγούμενο. Και επειδή έχουμε πολλές εκλογές, επαναλαμβάνω, η Ευρώπη θα σπάσει και ο καθένας θα παίρνει, κάθε κυβέρνηση θα παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί και δεν θα περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπόθηκε για τη ρήτρα διαφυγής, που είπε η Ντόρα. Δηλαδή να μην υπολογίζονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα οι επιδοτήσεις στην ενέργεια.
0: Ναι, ναι.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να πάρει την απόφαση, θα έχει τελειώσει η κρίση.
6: Ναι. Σοβαρά. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι ναι, μεν έχει πέσει η θερμοκρασία, ναι μεν πάνω στη Βόρεια Ελλάδα το πρωί και το βράδυ χρειάζονται σίγουρα θέρμανση. Όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και το κρύο-κρύο για να πούμε ότι χρειάζεται να ανάβουμε και τη θέρμανσή μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Ξέρετε, πότε,
6: ξέρετε
2: πότε κατατέθηκε η πρώτη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράζει φυσικό αέριο κοινά, δηλαδή να γίνεται μια συνολική αγορά? Το 2014 επί Υπουργίας Μανιάτη. Συγγνώμη. Το 2014 με Υπουργία Μανιάτη. Από τότε, όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας και είχε η Ελλάδα την Προεδρία, είχε κατευθεί πρόταση να γίνονται κοινές αγορές φυσικού αερίου για να έχουμε αυτές τις τιμές. 12 χρόνια μετά, έτσι, δεν έχει γίνει τίποτα και τώρα έχουμε την κρίση και ο καθένας αγοράζει ό,τι βρει και όπου βρει.
6: Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα
10: πάντως,
6: πει.
10: Πάντως, αν μου επιτρέπετε
6: φάτσα,
10: μία επισήμαση.
6: Βεβαίως.
10: Ναι, μία επισήμαση, μιας και που μιλάμε για τις πολιτικές που πρέπει να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που προκρίνεται, τουλάχιστον αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα θέματα ενέργειας, δεν είναι η ενίσχυση ή η επιδότηση των ευρωπαϊκών οικοκυριών, αλλά η σύσταση για όσο το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση.
2: Ναι, μεγάλη πολιτική σκέψη.
0: Είναι πανέξυπνο. Δηλαδή, χρειάζεται να μας το πει
6: πολύ.
0: Η Ευρώπη αυτό.
2: Ο Γιώργης
6: έχει γίνει. Το είπαμε γιατί δεν το ξέραμε κιόλας, έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο να μένουμε ούτως ή άλλως στις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να πάμε και στον κύριο Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Να δούμε και ο ίδιος τι έχει να μας πει για το πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση και τι αναμένετε, κύριε Κιούση, γιατί θα μείνουμε μαζί, θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις. Τι προσδοκάτε από αυτές τις ανακοινώσεις, φυσικά. Η Γεωργία Ιτσάλη βρίσκεται στην αγορά του Ρέντι με τον κύριο Λάλα, τον πρόεδρο της Λαχαναγοράς του Ρέντι, γιατί οι μεταφορές και των προϊόντων καίνε και το πορτοφόλι το δικό μας εν τέλει, έτσι.
6: Και Σπύρος Αλεξανδρής, Βαρβάκιος, για να μας μεταφέρει και ο ίδιος το ρεπορτάζ του από εκεί, με τους εμπόρους, αλλά γενικότερα και τι ακούει από καταναλωτές, έτσι.
3: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, οι αλλοιείς από αύριο ξεκινούν απεργία οι αλλοιείς για αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε αναδείξει και εδώ στην εκπομπή πάρα πολλές φορές. Ναι. Με τα καύσιμά τους που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
6: Και
3: πλέον.
6: Οι αρτοποί, αν δεν κάνω λάθος, θα ρωτήσουμε τον κύριο Καπλάνη σε λίγο. Νομίζω ότι και οι αρτοποί κάτι από σήμερα το απόγευμα επίσης είχαν προγραμματίσει.
0: Και κλείνουν πάρα πολύ και συνοικιακή φόρμα.
3: Κύριε Κιούση, σήμερα ποιες είναι οι τιμές, πώς έχουν, καλημέρα σας καταρχάς, πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές?
11: 2,22 η αμόλυβδη, 2,19 το πετρέλαιο κίνησης. Πέφτει λίγο το πετρέλαιο και θα φανεί και τις επόμενες μέρες. Αυτό που περιμένουμε είναι αύξηση της έκπτωσης και της επιδότησης, γιατί στο 2,22 τα 10 λεπτά έκπτωση από τα δηληστήρια και τα 5 στο πετρέλαιο κίνησης έκπτωση και τα 10 λεπτά επιδότηση από το κράτος, θεωρούμε ότι δεν φτάνει. Αυτό μπορεί να έφτανε τον Ιούνιο μήνα που είχε 2,10 και πήγε 1,90, αλλά στο 2,20 με τις εκπτώσεις 2,20, να το τονίσουμε αυτό, θεωρούμε ότι δεν φτάνει.
6: Κάνετε καλά που το τονίζετε, γιατί πολλοί που μας παρακολουθούν μπορούν να θεωρούν ότι στο 2,20 θα έχουμε την επιπλέον έκπτωση των 15 λεπτών. Δεν είναι έτσι. Είναι ήδη μειωμένη η τιμή εδώ, 2,20.
11: Το 2,20, το 2,19, 2,20 τέλος πάντων το πετρέλαιο κίνησης εμπεριέχει και τα 15 λεπτά. 5 λεπτά εκτός από τα δηληστήρια και 10 από το κράτος.
6: Άρα δεν θα δούμε καμία διαφορά.
11: Και αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί, επειδή είδα κάτι δημοσιεύματα από το πρωί, είναι φημολογείται ότι το κράτος θα κάνει ακόμα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης έκπτωση. Φημολογείται.
6: Άρα από τα 2,20 θα πάμε στο 2,15. Σωστά.
11: 2,15. Γιατί πάρα πολλά δημοσιεύματα και θα μπερδέψουν τον κόσμο. Επειδή σύνολο στο πετρέλαιο κίνησης είναι 5 από τα δηληστήρια και πιθανόν 15 από το κράτος, το 10 να γίνει 15, είναι 20. Δεν πάει από το 2,20 μείον 20 να πάει 2 ευρώ.
6: Μα γι' αυτό το 5
11: είναι μόνο. Από το 2,20 πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, γιατί το είδα σε πάρα πολλά δημοσιεύματα. Από το 2,20 θα αφαιρεθούν 5 λεπτά. Ακριβώς. Και θα πάει στο 2,15.
0: Στα αγώνα στον ωκεανό, κύριε Κιούση, καταλαβαίνετε.
2: Αυτό έχει φανεί στις παραγγελίες και στην κατανάλωση γενικώς, η ακρίβεια.
0: Πέσει τιμή του πετρελαίου.
11: Φυσικά και έχει φανεί. Καταρχήν, παραγγελίες ακόμα δεν υπάρχουν, γιατί
2: η διάθεση της
11: θέρμανσης θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Και θεωρώ ότι ο κόσμος θα είναι όμηρος μέχρι στις 15 Οκτωβρίου, γιατί οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης εκτός από ένα περίγραμμα ότι η επιδότηση με τους ίδιους δικαιούχους θα αυξηθεί κατά 20 λεπτά, όλα τα άλλα είναι στον αέρα και δεν θα έχουν αποφασίσει στις 15 Οκτωβρίου τι είδους θέρμανση θα έχουν, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά σε γενικές γραμμές, ειδικά μετά την καθημερινότητα, μετά του άνοιξα τα σχολεία, μετά την επιστροφή στις δουλειές, η πτώση κατανάλωσης είναι ορατή.
9: Πάμε στην κεντρική λαχαναγορά. Θα επιστρέψει, μπράβο, το βλέπω τον κύριο Λάλα. Γεωργία, δώσε μας το ρεπορτάζ σου να ακούσουμε και τον κύριο Λάλα.
12: Είναι εδώ ο κύριος Λάλας. Θέλει να μας μιλήσει για τις τιμές. Αν έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα μεταφορικά, επειδή έχουν αυξηθεί τα καύσιμα.
13: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
9: Γεια σας, κύριε
13: σε όλο
9: Λάλα.
13: Το πάνελ και σε όσους μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εξυπακούεται ότι κι εμείς είμαστε ένας χώρος, ο χώρος του εμπορίου, των φρούτων και των λαχανικών, που επιβαρυνόμεθα από τα καύσιμα, όπως όλοι οι κλάδοι σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι η προσπάθειά μας είναι μεγάλη να συγκρατούμε τις τιμές, ούτως ώστε στον καταναλωτή να φτάσει η καλύτερη τιμή. Παραδείγματος χάρη, όλο το καλοκαίρι είχαμε αυξήσεις με τα καύσιμα, μεγάλες αυξήσεις. Τα προϊόντα όμως δεν είχαν μεγάλη ζήτηση. Και γι' αυτό πουλάγαμε όλο το καλοκαίρι πάμφινα φρούτα και λαχανικά πολύ φθηνά, πιο φθηνά από κάθε άλλη χρονιά. Διότι υπάρχει εδώ μέσα σε ένα χώρο που είμαστε εμείς και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων. Είναι 300 επιχειρήσεις. Και όταν ο ένας έμπορας δεν μπορεί να πουλήσει κάποια τιμή, ο άλλος θα ακολουθήσει και ο άλλος θα ακολουθήσει και πάει λέγοντας. Τώρα, όσο μπορούμε, το καταδύναμη, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να κρατάμε τις τιμές. Τώρα με την Κρήτη που θα ξεκινήσει το χειμώνα, από εκεί δεν θα μπορέσουμε να είμαστε τόσο πολύ ανταγωνιστικοί, διότι από εκεί έχει περισσότερα έξοδα, έχει το καράβι,
2: γιατί έχει τα κοστολόγια στα μεταφορικά η αύξηση είναι πόσο πετρέλα, είναι περίπου. Στα μεταφορικά η αύξηση πόσο
13: στα
2: είναι
13: στα μεταφορικά
2: περίπου.
13: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 5-10%. Δεν είναι μόνο το μεταφορικό. Στο δικό μας το χώρο, το θερμοκήπιο, για να παράγει προϊόντα, θέλει καύσιμο, θέλει πετρέλαιο ή θέλει ρεύμα. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
6: Αυτά είναι που ανεβάζουν και το κόστος, Πρόεδρε. Αυτό είναι που ανεβάζουν και το κόστος παραγωγής που λέμε.
2: Με τα λοιπάσματα έχετε επάρκεια.
13: Τα λοιπάσματα στους παραγωγούς, τα φάρμακα στους παραγωγούς έχουν ανέβει όλα τα κοστολόγια.
6: Για να
13: από
6: πάμε
13: εκεί
6: λίγο
13: και πέρα σας είπα, εμείς
6: στον πρόεδρο
13: σαν λαχαναγορά, σαν εμπόροι, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συγκρατούμε τις τιμές, ούτως ώστε στον καταναλωτή να φτάσει στο καλύτερο νούμερο.
6: Μάλιστα. Για να πάμε και στον πρόεδρο της Ιχθυαγοράς εκεί στη Βαρβάκιο. Έλα Σπυρό, για δώσε μας και εσύ λίγο το ρεπορτάζ σου και τον λόγο στον πρόεδρο.
14: Καλή σας μέρα από τη Βαρβάκιο Ιχθυαγορά. Εδώ υπάρχει κίνηση για τα δεδομένα της εποχής. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η κατανάλωση. Καθώς οι καταναλωτές βλέποντας τις τιμές στους πάγκους δυσκολεύονται. Οι τιμές έχουν επηρεαστεί σαφώς από το μεταφορικό κόστος, όπως μας λένε και εδώ οι καταστηματάρχες. Αυτό που μας λένε είναι ότι κυρίως έχουν επηρεαστεί τα κατεψυγμένα προϊόντα που κάνουν πολύ μεγάλο δρομολόγιο μέχρι να φτάσουν στους πάγκους. Ο κύριος Μανταλβάνος, ο πρόεδρος της Βαρβακίου, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα.
9: Γεια σας, πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Ο πρόεδρος, ο οποίος είναι άκρος επικοινωνιακός. Άκρος επικοινωνιακός.
9: Και ο προκάτοχός του ήταν, θα
0: ναι,
9: πω εγώ.
0: Ναι.
9: Οπότε έχετε
0: ένα νέο παλικάρι.
14: Εκεί που ήθελα να εστιάσω λίγο είναι ότι ο κύριος Λάλας τα είπε πολύ καλά, γιατί ένα προϊόν για να φτάσει στον καταναλωτή περνάει από πάρα πολλά χέρια και πλέον τα έξοδα έχουν ανέβει πάρα πολύ, όχι μόνο στα μεταφορικά. Όπως είπε, χρειαζόμαστε δηλαδή και ρεύμα και ενέργεια για να γίνουν και να έρθουν κάποια προϊόντα εδώ πέρα. Έρχονται από πιο μακρινές περιοχές, υπάρχουν καράβια τα οποία χρησιμοποιούμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα βάλαμε σε ένα φορτηγό. Αυτά που έρχονται από την Κρήτη, όπως είπε, όπως εμείς τα ψάρια που φέρνουμε από τη Μυτιλίνη, από την Μπάρα, από την Άξο, όλα αυτά που μπαίνουν μέσα σε καράβι έχουν κάποια έξοδα παραπάνω. Όσο ανεβαίνουν λοιπόν τα έξοδα, είναι λογικό να ανεβαίνει και η τιμή τους.
0: Έχουν ανέβει τιμές στα ψάρια.
14: Όμως, θα πω ότι δεν είναι
0: Πρόεδρε.
14: Μόνο η τιμή. Συγγνώμη λίγο να πω λίγο. Το πρόβλημα νομίζω δεν είναι η τιμή μόνο. Δηλαδή και 5 ευρώ να τα βάλει στα ψάρια. Η αγοραστική δύναμη του κόσμου όταν έχει να πληρώσει να βάλει πετρέλαιο στο σπίτι του. Όταν έκανε μια κίνηση να βάλει φυσικό αέριο στο σπίτι του και το φυσικό αέριο έχει 60 λεπτά και τώρα έχει ένα 80. τα σκέφτεται αυτά ο άνθρωπος λίγο και είναι πάντα ζορισμένος σαν καταναλωτής. Πρέπει πρώτα να ζεστάνει το σπίτι του και μετά να δούμε τι θα φάμε. Νομίζω έτσι είναι η κατάσταση.
0: Δυστυχώς όμως θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερότητα. Τη σαρδελίτσα απανάκριβη, πρόεδρε.
14: Δεν είναι μόνο η σαρδελίτσα. Η σαρδελίτσα είναι το λιγότερο. Υπάρχει πληθώρα ψαριών μέχρι στιγμής. Άμα ξεκινήσουν μεθαύριο όμως οι απεργίες, εκεί να δούμε τώρα διαφορά στις τιμές.
9: Τώρα έχουμε διαλλαγή στις τιμές. Δηλαδή και τώρα όμως έχουμε διαλλαγή στις τιμές, έτσι. 9 ευρώ γάβρος καλά.
14: Ακόμα και τώρα λοιπόν που έρχονται κάποια καινούργια προϊόντα, συνήθως κατεψυγμένα τα οποία έχουν μια σταθερή τιμή. Δηλαδή βάζουμε το κοστολόγιο τους, βάζουμε το ποσοστό κέρδους και βγαίνει η τιμή τους φίξ για το επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο μέχρι να έρθει η επόμενη παρτίδα, ας πούμε, κατεψυγμένων.
9: Στην απεργία θα συμμετέχουν όλοι. Αυτή
14: η εικόνα, πρόεδρε, η οποία θα είναι μια αύξηση περίπου 10 με 15%. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, πείτε μου πάλι.
9: Στην απεργία λέω θα συμμετέχουν όλοι. Τι μηνύματα έχετε λάβει εσείς, τι μηνύματα λαμβάνετε?
14: Έχουμε λάβει ότι αυτοί που θα συμμετέχουν σίγουρα είναι οι παραγωγοί, οι ψαράδες, θα δέσουν δηλαδή τα καΐκια στο λιμάνι και αναλόγως μετά πόσο θα κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση. Λένε ότι θα ξεκινήσει από το Κερατσίνι Νυχθιόσκαλα, θα λάβουν μέρος ίσως και κάποια καταστήματα λιανικής, ίσως και οι μεγάλες αγορές και εμείς μπορεί δηλαδή να συμμετέχουμε αναλόγως. Έχουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο να δούμε τι θα γίνει, ποιες προτάσεις θα ακούσουν από το Σωματείο Ιχθυεμπόρων γενικά. Και θα πράξουμε αναλόγως. Ακόμα δεν έχω ενημέρωση. Πολύ. Η μόνη ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει γίνει μια επαφή με το Υπουργείο, αλλά κατά τα άλλα συνεχίζουμε κανονικά την απεργία.
6: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανταλβάνο, κύριε Κιούση, κύριε Λάλα. Ευχαριστούμε για την Γεωργία και τον Σπύρο. Έτσι, Αμαλία μου, έχουμε ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, έχουμε ρεπορτάζ από το Υπουργικό. Τι θα πει, κάποια πράγματα που θα πει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα όλα. Βλέπω εδώ 4 νέες παρεμβάσεις. Άρα έχουμε έκπληξη. Διέμβριση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Είναι αυτό το ότι δεν προχωρούσε και
2: ήταν
0: δεν
2: έφερε η ρύθμιση. Ήταν έτοιμα εδώ και καιρό.
0: Έτσι, αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς. Δηλαδή, πέρα από τα καύσιμα, θα ανακοινώσει και άλλα πράγματα ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ. Θα ανακοινωθούν, λέει, θα πει ο Πρωθυπουργός, το έχουμε πει μία μέρα πριν, την 15η Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο κίνηση, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους εκπτώσεις. Και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά.
9: Σε λίγα λεπτά.
0: Αλλά τα σημαντικά είναι οι δόσεις από 72-120 για μένα. Πολύ
2: μεγάλο
0: σημαντικό. Πολύ, το συζητούσαν όλοι τα επαγγελματικά επιμελητήρια και είναι πολύ θετικό αυτό. Και οι σέρβισες στο.
9: Θα δούμε την εισήγησή του σε λίγο. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Λάμπρο και την Αμαλία. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Γρηγοριάδη μας.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
11: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
12: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
13: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
14: Όχι βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
15: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
16: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
17: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
18: Είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μα η γέφυρα καθρεφτίζεται.
1: Τα νερά δεν ρώτησες που είναι.
0: Δεν είναι ροζ.
1: Τα νερά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι νερό τα νερά.
0: Τα ροζ νερά της Ανατολής λέει ο τίτλος μας, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Είναι η λίμνη Σακούρα στην Ιαπωνία. Στην επαρχία Φουκουσίμα, παρακαλώ.
0: Ε, παιδιά, ποια ροζ νερά, να σας πω λίγο, να σας το εξηγήσω πως είναι. Α, ωραίες οι αμυγδαλιές.
1: Δεν αμυγδαλιές, μωρέ.
0: Τι είναι αυτό,
1: κερασιές είναι.
0: Κερασιές. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ. Αυτό εδώ είναι γέφυρα που είναι κόκκινη.
1: Ναι.
0: Και καθρεφτίζεται εδώ στο νερό και φαίνεται σαν ροζ.
1: Τα ροζ νερά της Ανατολής λέγεται αυτή η λίμνη, διότι υπάρχει αυτή η ροζ ανθοφορία που έχει να κάνει με τις κερασιές εκεί στην Κίνα. Που τις πέρασε για αμυγδαλιές.
0: Όταν κάνεις το BT, δηλαδή, πραγματικά. Για να δω το ροζ. Α, ωραία. Ο Γιώργος, δείξτε μου και το Γιώργο, σας παρακαλώ.
1: Σαν κερασοπαραγωγό.
0: Δείξτε μου λίγο και το Γιώργο στα ροζ. Εντάξει, Γιώργο, νομίζω μου ταιριάζουν πιο πολύ τα ροζ εμένα.
1: Λογικό δεν είναι. Αφού είσαι πριγκιπέσα. Πριγκιπέσα.
0: Πριγκιπέσα, μωρέ. Λοιπόν, πάμε έτσι, σαν κριτικό. Να πούμε καλημέρα στον Δήμαρχο Πέλλα, στον κύριο Φουντουκίδη. Να πούμε καλημέρα και στον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Ταταρίδη. Γιατί.
1: Δύο δικά μας παιδιά.
0: Δικά μας τελείως.
1: Βορείο Ελλάδος.
0: Έτσι, έτσι. Θα τα πάμε καλά δηλαδή σε αυτή τη συνάντηση τώρα εδώ πέρα. Γιατί οι Δήμοι οι συγκεκριμένοι εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ανάμεσα μεταξύ των 8 περιοχών, στο οποίο επεκτείνεται το πρόγραμμα της επιδότησης μέχρι 10.000 ευρώ. Για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια.
1: Γεια σου, Δήμαρχε. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: στην
0: Δράμα.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, είστε καλά.
2: Να είστε καλά κάτω στην Αθήνα.
0: Ελάτε λίγο να ανταμώσουμε.
2: Ήμουνα και εγώ κάποια στιγμή αρκετά χρόνια σαν βουλευτής εκεί κοντά σας. Τώρα είμαι εδώ στον τόπο μου, στις ρίζες μου, και είστε, στα πάτρια εδάφη.
1: Και είστε καλύτερα, είμαι βέβαιος. Και χρειαζόμαστε
2: να αλλάξουμε την πείρα της περιοχής.
1: Εκεί που βρίσκεστε τώρα είστε καλύτερα, είμαι βέβαιος. Στην πατρίδα.
2: Είναι στο δικό μου περιβάλλον, βέβαια, περισσότερα τα θέματα που έρχονται για να αντιμετωπίσει ο Δήμαρχος, γιατί είναι ο συλλέκτης όλων των θεμάτων του κάθε πολίτη της περιοχής.
0: Πάμε αυτό να δούμε
1: λέμε,
0: λίγο.
1: Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Γι' αυτό το λέμε.
2: Ναι, τα παράπονα στο Δήμαρχο δεν βγήκε τυχαία.
0: Πάμε να δούμε λίγο τις περιοχές. Πάμε λίγο να δούμε τις περιοχές οι οποίες εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, σε οποίες επεκτείνεται το πρόγραμμα αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι
1: Καστοριά, Κιλκί, Σέρες, Φλόρινα, Πέλα,
0: Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά, ανεξαρτήτως πληθυσμού του οικισμού. Και
1: δίνεται και η δυνατότητα, λέει, προκαταβολής 50% του ποσού, το 10.000 δηλαδή, έτσι, πριν τη μετεκατάσταση εκεί. Είναι σημαντικό αυτό ως κίνητρο.
0: Εννοείται. Ναι, γιατί χρειάζονται τα χρήματα οι άνθρωποι. Να δούμε και ποιους αφορά. Βεβαίως. Αφορά όσους μετεγκατασταθούν σε περιοχές της δράσης φυσικά, μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά και σε Έλληνες του εξωτερικού.
1: Και σε ενστόλους όμως, αν παραμείνουν εκεί στον χώρο, στον τόπο που υπηρετούν, αλλά και φοιτητές, αν παραμείνουν στον τόπο που σπουδάζουν. Δηλαδή, πηγαίνεις τώρα εκεί στη Δράμα. Δήμαρχε, στη Δράμα έχουμε καμία σχολή πανεπιστημιακή κλπ.
2: Στα Γρεβενά έχουμε. Στα Γρεβενά, όχι στη Δράμα.
0: Μπερδεύτηκε.
1: Στα Γρεβενά έχουμε.
2: Ναι,
1: δεν έχουμε.
2: Έχουμε δύο τμήματα οικονομίας και στατιστικής.
0: Άρα και τα δύο, να σας πω κάτι, έχουν μέλλον αυτά τα επαγγέλματα εκεί που έχουν να κάνουν. Οπότε θα μείνουν μετά στον τόπο να εργαστούν εκεί. Έτσι, να συνεχίσουν να δημιουργήσουν την οικογένειά τους, να συνεχίσουν τη ζωή.
2: Η οικονομία σήμερα είναι ίσως μαζί με τον τεχνικό τομέα οι πιο, ας το πούμε, ελκυστικές περιοχές σπουδών για τους νέους μας.
0: Ελπίζετε σε ανταπόκριση.
2: Εγώ βλέπω τώρα και στο Δήμο. Ψάχνουμε να βρούμε οικονομολόγους και μηχανικούς. Αυτά μας λείπουν και αυτά είναι τα πιο χρήσιμα επαγγέλματα.
1: Ναι. Ανταπόκριση θεωρείτε ότι θα υπάρξει, Δήμαρχε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επειδή ζω εδώ πέρα από την πρώτη μέρα που τέλειωσα τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη, εγκαταστάθηκα στα Γρεβενά και ξέρω τον τόπο μου και στην τελευταία του σπιθαμή. Έχουμε μια απαξίωση παραγωγική στα Γρεβενά, τόσο στον αγροτικό όσο και στον κτηνοτροφικό τομέα, ιδιαίτερα τελευταία και με τις ασθένειες των εγωπροβάτων. Γενικότερα δηλαδή δεν υπάρχει παραγωγική, ας το πούμε, ένταση που θα αυξήσει το εισόδημα της περιοχής στο αγροτικό, που είναι η βάση της τοπικής μας οικονομίας. Βέβαια, εμείς κινούμαστε σήμερα ταυτόχρονα στις άλλες επενδύσεις, κυρία στον τουρισμό. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ελκυστικό για τους νέους να μπορούν εδώ να επενδύσουν. Έτσι τα όνειρά τους και αυτά που έχουν βάλει ως στόχο στη ζωή τους.
0: Yeah, προφανώς και το να προσελκύσετε κάθε... εκεί ανθρώπους να με εγκατασταθούν εκεί.
2: Τα 10 χιλιάρικα, τα 10 χιλιάρικα και κάθε τέτοια μορφή, ας το πούμε, επιδότησης, δεν πάβει να είναι ενέσεις. Δεν είναι δομικές αλλαγές.
0: Είναι ένα κίνητρο και χρειάζονται όλα είναι τα υπόλοιπα τα οποία μας έχετε πει πολλές φορές.
2: Καλοπροαίρετο.
0: Είναι υποδομές, θετικό, είναι θέσεις εργασίας.
2: Αλλά δεν είναι εκείνο που θα δώσει εκείνη την δύναμη σε αυτό που θα μετακινηθεί στα Γρεβενά να κάνει εδώ πλέον τη ζωή του.
0: Για να δούμε και την Πέλα. Μισό λεπτό,
2: πρέπει
0: δήμαρχε.
2: Να διαμορφώσουμε και το περιβάλλον, το δομικό. Τι οικονομικούς που εμείς θα αναπτύξουμε, ώστε εκεί να βρει διέξοδο επαγγελματική αυτός που θα εγκατασταθεί με την ενίσχυση αυτήν να θεμελιώσει την παρουσία.
1: Κύριε Φουντουκίδη, καλημέρα και σε εσάς. Δήμαρχος Πέλλας, τον βλέπουμε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πει ήδη τις περιοχές που εντάσσονται σε αυτό το νέο πρόγραμμα τώρα με τις 10.000 ευρώ σε επιδότηση. Είναι και η Πέλα, μας είπε ο κύριος Αταρίδης, από τα Γρεβενά στο τι ευελπιστεί. Για να μας πείτε και εσείς, κύριε Δήμαρχε, για την Πέλα.
3: Ναι, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στον συνάδελφο, στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς, λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν παρακολούθησα από την αρχή τη συζήτηση. Εγώ θα πω ότι είναι γεγονός ότι η επαρχία ερημώνει, τα σχολεία μας κλείνουν, οι εκκλησίες αδειάζουν. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θεωρώ ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ξεκινάμε από εκεί. Φυσικά και το κίνητρο των 10.000 ευρώ είναι σημαντικό, αλλά δεν αρκεί και από μόνο του. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένας άνθρωπος μεμονωμένος ή μια οικογένεια πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση να αλλάξει εντελώς τη ζωή του και να μετακινηθεί π.χ. από την Αθήνα στα Γρεβενά ή στην Πέλα, αυτό σημαίνει ότι η προκαταβολή των 5.000 ευρώ θα φύγει αμέσως στα έξοδα μετεγκατάστασης.
0: Σωστά.
3: Άρα εκτιμώ ότι από μόνο του, ναι μεν είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το εξής. Είναι οι περιοχές αυτές έτοιμες να υποδεχτούν κόσμο?
1: Αυτό
3: εγώ
1: είναι το θέμα.
3: Στη δική μου περιοχή.
1: Δηλαδή,
3: και μπορώ
1: το
3: να πω ότι ο
1: Δήμος
3: Πέλλας...
1: Να βρει κάποιος δουλειά
0: έτσι,
1: εκεί που
0: έτσι,
1: θα πάει.
0: Όπως και οι υποδομές, σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες, όλα αυτά.
1: Δραστηριότητες, γιατρούς, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γενικώς όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε στον... Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, έτσι, τους δημάρχους. Να πάμε στον Κώστα Λατζάνη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ξεκινήσει, έχει ολοκληρώσει την εισήγησή του ο Πρωθυπουργός. Θα παρακολουθήσουμε σε πολύ λίγο τι ακριβώς είπε απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Κώστα, τι πληροφορίες έχεις?
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
4: Ναι. Υπάρχει μια είδηση που ικανοποιεί ένα αίτημα χιλιάδων μικρομεσαίων, χιλιάδων δηλαδή ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχει να κάνει με τη ρύθμιση των οφειλών στα δημόσια ταμεία, στην εφορία δηλαδή, και στα ασφαλιστικά ταμεία. Το αίτημα ήταν οι 72 δόσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα να γίνουν 120. Τις ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων που εξήγηλε για την τόνωση του εισοδήματος των ελληνικών οικογενειών και των Ελλήνων
1: Κώστα,
4: πολιτών.
1: Το θυμόμαστε όλοι, δηλαδή όσες φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ, θεωρούσαν ότι είναι άδικο και ζητούσαν τη διεύρυνση. Να λοιπόν που εισακούστηκε και γίνεται και
4: ακριβώς
1: πράξη τώρα.
4: Επίσης, η δεύτερη είδηση που προκύπτει από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε αυστηροποίηση των κανόνων και των προϋποθέσεων για τις καταστάσεις.

0: παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης με μία επιπλέον ελάφρυνση κατά 5 λεπτά. Συνολικά δηλαδή 20 λεπτά στο λίτρο θα είναι η ελάφρυνση για όσους χρησιμοποιούν ντίζελ κίνησης. Και από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχει καταθέσει μία πρόταση στην Κομισιόν προκειμένου να υπάρχει στα ευρωπαϊκά κράτη μεγαλύτερη ευελιξία, δηλαδή μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, ώστε να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την οικονομία και θα το πράξει όσο αυτό είναι δυνατό, χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.
1: Καμία σύσταση έκανε για τα φάλτσα, έμαθες τίποτα, Κώστα?
0: Αυτό περιμένουμε, γιατί οι πληροφορίες που μας ήρθαν από τις κυβερνητικές πηγές εστιάστηκαν μόνο στα μέτρα και περιμένουμε να δούμε τώρα το πολιτικό σκέλος.
2: Εδώ που τα λέμε, εμάς τα μέτρα μας αφορούν, έτσι, τα δικά τους είναι και λίγο τα δικά τους, ας πούμε, να λύσουν τα θέματά τους στο εσωτερικό τους.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Ισχύει στο ακέραιο αυτό που λες.
1: Όχι, όχι, εγώ διαφωνώ. Γιατί αν ασχολούνται με τα δικά τους τα προβλήματα, ξεχνούν τα δικά μας τα προβλήματα.
2: Όχι, να σταματήσουν να ασχολούνται με τα δικά τους τα προβλήματα, να ασχοληθούν με τα δικά μας.
1: Γι' αυτό λέμε λοιπόν να μπει μια τάξη εκεί πέρα.
2: Εσύ ξεχνάς ότι σε λίγους μήνες, παιδιά, έχουμε εκλογές.
0: Η Ντόρα σωστά είπε.
2: Σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, παιδιά.
0: Τους πολίτες τους αφορούν οι παρεμβάσεις και τα μέτρα στο εσωτερικό της κυβέρνησης ενώπιση των εθνικών εκλογών. Τους αφορούν.
2: Ναι, απλά λέει και ο Γιώργος.
1: Εγώ τι
0: τα
1: λέω,
0: φάλτσα,
1: Κώστα,
0: οι κόντρες.
1: Εγώ λέω, Κώστα μου, να μην ασχολούνται με τα δικά τους, να ασχολούνται με τα δικά μας. Αυτό λέω, κατάλαβες? Δηλαδή να μπει μια τάξη εκεί, να σταματήσουν τώρα ο ένας να ασχολείται με τον άλλον.
2: Εκεί με τα δικά τους.
1: Να λέει ο καθένας ό,τι του έρχεται στο κεφάλι και να ασχολούνται με τα δικά μας τα προβλήματα. Αυτό εννοώ.
2: Καλά το εννοείς, Γιώργο μου.
1: Ναι.
2: Κώστα, ευχαριστούμε
0: δεν
2: πολύ.
0: Δεν διαφωνεί καλής, Γιώργο.
1: Γεια σου, Κώστα Αλατζά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι μια καταληκτική ημερομηνία. Είναι μια καταληκτική ημερομηνία για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η κυρία Θανασία Στολάκη. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Για να δούμε τι πρέπει να κάνουν οι κυρίως οι ιδιοκτήτες, εννοείται, έτσι.
1: Γεια σας, κυρία Στολάκη.
3: Γεια σας, καλημέρα. Καταληκτική ημερομηνία σήμερα. Θα πρέπει, μιλάμε πάντα για τα κλειστά ακίνητα, έτσι, γιατί για τα ανοιχτά έχει ήδη κλείσει η πρώτη φάση. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και σήμερα να μπουν στο Gov και να εκδώσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας. Mm-hmm. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα απαραίτητο δικαιολογητικό για να μπορέσει κάποιος να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης και μας λέει αν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δηλαδή και αν το ακίνητο πληρούν τους όρους του προγράμματος.
2: Μην περιμένουμε παρατάσεις σε αυτό. Λίγη σήμερα, τελείωσε, έτσι.
3: Ναι, γιατί είναι ήδη στην παράταση για τα κλειστά ακίνητα.
2: Ωραία.
3: Και μέσα στον Οκτώβριο περιμένουμε να ανοίξει η δεύτερη φάση. Να
2: κυρία
3: πούμε...
2: Στολάκη, να ακούσουμε λίγο την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
4: Επιστρέφω από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και από τις εκεί επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστάθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη

0: διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρευστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μία στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική, διότι όταν μιλάμε για θέρμανση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον diesel κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σερβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους services, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15%.
1: Ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, τα είχαμε πει και με τον Κώστα Λατζά λίγο νωρίτερα, αναλυτικά εννοείται και στα δελτία ειδήσεων του Action 24 εδώ. Να σταθούμε, κυρία Στολάκη, σε αυτό που ακούσαμε, που ήταν ένα πάγιο αίτημα. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι μια ανάσα και για πολλούς από τους πελάτες σας με τις δόσεις. Αυξάνεται ο αριθμός πια, έτσι, ναι, από τις 72, 120.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχαν όλες οι φωνές, μάλλον αυτό φώναζαν, να γίνουν 120 δόσεις. Είναι πάρα πολλές οι οφειλές. Μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να μην χρωστάει πολύ μεγάλα ποσά. Χρωστάει όμως ποσά τα οποία δεν μπορεί να ρυθμίσει τις 72. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο για κάποιον να πληρώνει μία ρύθμιση κάθε μήνα και τα τρέχοντα. Οπότε τις 120 τις περιμέναμε. Ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτή. Και
3: μείωνε
2: πολύ ευχάριστη
3: εξέλιξη.
2: Και μπαίνουν και περισσότερες οφειλές μέχρι το τέλος του 2024. Mm-hmm. Και το πολύ σημαντικό, όσοι άνθρωποι έχουν ήδη υπαχθεί σε ρυθμίσεις, θα μπορέσουν να μπουν στις 120 δόσεις.
3: Σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Θυμίζουμε λίγη σήμερα, μας λέει η κυρία Στολάκη. Πάμε να δούμε σε πόσους αφορά. Έχουν ήδη υποβληθεί 93.000 αιτήσεις και πλέον, έτσι.
2: Έχουν υποβληθεί. Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φάση του προγράμματος, έτσι, γιατί βεβαίως η επιλεξιμότητα. 93.000 αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα. Οι 80.000 αφορούν σε κύριες κατοικίες, δηλαδή σε σπίτια τα οποία είναι ανοιχτά, και 13.000 αφορούν σε κλειστά ακίνητα. Να πούμε τώρα ότι η επιδότηση θα καλύψει από το 70 έως το 95% της δαπάνης που θα
3: υψηλό
2: κάνει
3: ποσοστό.
2: Κάποιος. Υψηλό ποσοστό. Και θα δούμε και σε λίγο πώς κλιμακώνεται αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πώς ξεκινά από το 70 και φτάνει στο 95. Μέγιστο ποσό της επιδότησης μπορεί να λάβει κάποιος, ή 36.000 ευρώ. Και επίσης σημαντικό ότι πλέον μπορεί κάποιος να επιδοτηθεί για περισσότερα από ένα ακίνητα εφόσον είναι κλειστά. Και αυτό με σκοπό να βγουν περισσότερα κλειστά ακίνητα να είναι διαθέσιμα, έτσι.
1: Να δούμε ποια σπίτια είναι επιλέξιμα τώρα.
2: Λοιπόν, επιλέξιμα είναι τα σπίτια τα οποία είχαν οικοδομική άδεια, είχε εκδοθεί η οικοδομική τους άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990. Τα τετραγωνικά τους δεν υπερβαίνουν τα 120. Κατά περίπτωση για τους πολυτέκνους, για παράδειγμα, φτάνει στα 150. Και η ενεργειακή κατηγορία τους θα πρέπει να είναι γάμα ή χαμηλότερη.
3: Να δούμε τι επιδοτείτε τώρα.
2: Επιδοτείτε λοιπόν, επιδοτούνται εργασίες ανακαίνησης, οι οποίες μπορούν να φτάνουν το 60 έως 80% του προϋπολογισμού, και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες αντίστοιχα μπορούν να φτάνουν το 20 έως 40% του προϋπολογισμού.
1: Έχουμε ειδικές κατηγορίες όμως, έτσι.
2: Ειδικές κατηγορίες, τις οποίες βλέπουμε πώς κλιμακώνεται, πώς αυξάνεται δηλαδή το ποσοστό της επιδότησης. 5 συν 5% ανακριτήριο για κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους και για οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία. Σωρευτικά, έτσι, 5%, 5 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε κριτήριο.
3: Τι θεωρείται κλειστό σπίτι, έτσι.
2: Λοιπόν, κλειστή κατοικία. Κλειστή κατοικία, λοιπόν, είναι η κατοικία η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε κατά το έτος 2024-2025. Αυτό αποτυπώνεται και από τη φορολογική δήλωση αλλά και από την κατανάλωση του ρεύματος. Και εφόσον ένα σπίτι επιδοτηθεί και ανακαινιστεί, θα πρέπει είτε να ιδιοκατοικηθεί, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία από τον ιδιοκτήτη.
1: Για τρία.
2: Για πέντε χρόνια. Για πέντε χρόνια. Ή θα πρέπει να εκμισθωθεί στη μακροχρόνια μίσθωση. Για πέντε χρόνια. Θυμίζω, σήμερα λήγει η πρώτη φάση. Τον Οκτώβρη, μέσα στον Οκτώβρη, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, δηλαδή αιτήσεις χρηματοδότησης. Και πολύ σημαντικό, όλες οι κλειστές κατοικίες, αυτές δηλαδή που ήταν 24-25 κλειστές, θα επιδοτηθούν όλες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στολάκη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στη Θεοδώρα Πότα, να δούμε όλες τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση αυτή της κλινικής που λειτουργούσε ως ογκολογική κλινική, αλλά τελικώς κάθε άλλο παρά ήταν. Να δούμε τι γίνεται σήμερα, ποια είναι η εξέλιξη. Έχει και μαρτυρία η Θεοδώρα Πότα και θα κουβεντιάσουμε το θέμα και με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον βλέπουμε τον κύριο Γιαννάκο. Πάμε πρώτα στη Θεοδώρα στο ρεπορτάζ.
4: Είναι πραγματικά συγκλονιστικά όλα όσα αναφέρουν συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένει σε λειτουργία. Έχει δοθεί χρονικό περιθώριο 15 ημερών προκειμένου οι άνθρωποι που νοσηλεύονται τώρα εντός της, ηλικιωμένοι άνθρωποι και βαριά ασθενείς, να απομακρυνθούν ομαλά και να μεταφερθούν ενδεχομένως σε άλλες δομές. Να σας πω ότι νωρίτερα ένας-δύο συγγενείς ασθενών ήρθαν εδώ προκειμένου να ενημερωθούν για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, για το ποια διαδικασία δηλαδή θα ακολουθηθεί προκειμένου
1: είναι
4: να μεταφερθούν
1: οι άνθρωποι αυτοί αλλού. Θεοδώρα, που έκανες.
4: Μας έχει μιλήσει φίλος συγγενή ασθενούς της κλινικής, ο οποίος ερχόταν εδώ για να βοηθήσει το φίλο του και έφερνε στην μητέρα του φαγητό, την επισκεπτόταν για να δει πώς
1: να
4: είναι η κατάσταση της υγείας της. Μας λέει όμως ότι... Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Για να παρακολουθήσουμε λίγο, Θεοδώρα, έχει σημασία.
5: Την κλινική αυτή την ξέρω χρόνια, πριν την αγοράσουν αυτοί οι οποίοι την αγόρασαν. Εγώ μένω εδώ δίπλα. Είχα φίλο, ο οποίος είχε τη μητέρα του μέσα εδώ και με είχε παρακαλέσει να τη φέρνω πολλές φορές φαγητό. Και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να δω τι γίνεται μέσα. Έφερνα το φαγητό στην κυρία που ήταν άρρωστη, μεγάλη γυναίκα. Αυτά που έβλεπα ήταν απαράδεκτα. Οι νοσηλεύτριες να καπνίζουν στους διαδρόμους. Ένα το κρατούμενο που απαγορευότανε. Κακομεταχείριση από τις νοσηλεύτριες. Η εποχή COVID, που έπρεπε όλες οι νοσηλεύτριες να είχαν μάσκα και εμβόλιο, δεν επικρατούσε αυτό. Λοιπόν, οι άρρωστοι ήταν σε άθλια κατάσταση, κακομεταχείριση και η γυναίκα φυσικά σε 15 μέρες πέθανε. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, υπήρχε και άλλη γειτόνισσα η οποία είχε έρθει εδώ, διότι ο κόσμος ερχότανε και τους άφηνε σαν φροντίδα ηλικιωμένων, όχι επειδή έχουν κάποια αρρώστια, φροντίδα ηλικιωμένων, παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο. Αυτή είναι η αλήθεια, ένα κολαστήριο.
1: Κύριε Γιαννάκο, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ενώ ότι υπήρχαν αυτές τις καταγγελίες, δεν γινότανε τίποτα.
6: Κοιτάξτε, είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι αν δεν ήταν ο θάνατος στο Μαζονάκι και όσα ακολούθησαν, δεν θα φτάναμε στο λοκέτο αυτής της κλινικής φάντασμα. Το λέω αυτό γιατί οι ελεκτικοί μηχανισμοί μπάζουν. Οι ιδιωτικές κλινικές πώς ελέγχονται. Ελέγχονται από τις διοικητικές περιφέρειες, εν προκειμένου από την Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχει μια τριμελής επιτροπή, η οποία έχει υποχρέωση κάθε τρία χρόνια να επισκέπτεται και να δίνει και να χορηγεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας στις ιδιωτικές κλινικές. Από το 2016, αυτή η κλινική διαφημίζει το ογκολογικό της τμήμα. Ένα ογκολογικό τμήμα που δεν είχε γιατρό, που δεν είχε άδεια, που δεν είχε μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν είχε νοσηλευτές, που δεν είχε ακτινοδιαγνώστη που δεν είχε δηλαδή τα στοιχειώδη.
1: Παιδί μου, πώς μπορεί και λειτουργεί έτσι, κύριε Γιαννάκο, πώς μπορεί και λειτουργεί έτσι μια κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη πόλη, δεν μιλάμε τώρα για μια επαρχιακή πόλη.
6: Η Επιτροπή λοιπόν αυτή της περιφέρειας...
1: Μήπως υπήρχε ή υπάρχει, δεν ξέρω, μια ανοχή. Και σου λέγανε οι άλλοι, έλα μωρέ τώρα, ποιος θα μας ελέγξει, σιγά.
6: Εγώ θα σας πω
1: έλα, να λειτουργούμε τώρα όπως να είναι.
6: Θα σας πω τα γεγονότα και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν θα φτάναμε ποτέ κατά την άποψή μου. Λοιπόν, αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά με το Μαζονάκι. Ακούστε λοιπόν, το 22 πήγε η Επιτροπή για να ελέγξει την κλινική. Παρότι υπήρχαν διαφημίσεις από το 16 ότι έχει ογκολογικό τμήμα στο διαδίκτυο, τα βρήκε όλα καλά και χορήγησε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Ξαναπήγε το 25. Και αυτό που διαπίστωσε είναι μόνο η υποστελέχωση. Εισηγήθηκε, αφού δεν έδωσε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, στην αρμόδια διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας, την αναστολή λειτουργίας. Και από την αρχή του 26 μέχρι τώρα πέρασαν 7 μήνες, 8, και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
3: Ευτυχώς, καλά, δεν διαπιστώθηκε λοιπόν στους ελέγχους ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα για να λειτουργεί. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Γιαννάκο μου, έγινε τελικά ο έλεγχος ή όχι?
6: Αυτό σας λέω. Ακούστε όμως τώρα. Έγινε αγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ναι. Και πριν από 15 μήνες ξεκίνησε παράλληλο έλεγχο. Δύο επιθεωρητές. Οι επιθεωρητές τα διαπίστωσαν όλα αυτά και το Σεπτέμβριο, τώρα που έβγαλαν το πόρισμα, αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο στην κλινική. Γι' αυτό και ο εισαγγελέας κάνει έρευνα εάν υπάρχουν ποινικές και άλλες ευθύνες στους αρμοδίους της περιφέρειας.
1: Σαφώς.
6: Και στο γιατρό, ο οποίος γιατρός ήταν χωρίς σύμβαση σε μια παράνομη κλινική, συνταγογραφούσαν φάρμακα σε μη ογκολογικούς ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια, χημειοθεραπευτικά πανάκριβα φάρμακα και ζημίωναν τον ΕΟΠΗ και έθεταν σε κίνδυνο
1: γι'
6: και τη ζωή του.
1: Γι' αυτό λέω, μήπως θα είχαν κάνει πλακάκια εκεί μεταξύ τους. Έτσι δεν κατηγορώ κανέναν, υπόθεση κάνω, και όχι μόνο στη συγκεκριμένη κλινική, γενικώς με τους ελέγχους, όλο αυτό αποδεικνύεται, τα είχαν κάνει πλακάκια μεταξύ τους. Άρα, και γίνονταν έλεγχοι όλα καλά.
3: Έτσι,
6: πρέπει να τρέξει η εισαγγελική έρευνα, να αποδοθούν ευθύνες, γιατί υπάρχουν ευθύνες κατά την άποψή μου.
3: Καλά.
6: Και από εκεί και πέρα να βελτιώσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
3: Καλά, αυτό διαπιστώνεται και από τα πρώτα στοιχεία του MedWatch, κύριε Γιαννάκο μου, που ακούμε τον Υπουργό Υγείας να βγαίνει και να κάνει ανακοινώσεις, έτσι, καθημερινώς πλέον.
6: Ακούστε όμως τώρα. Η ανακάλυψη αυτών των κομπογιανίτικων ιατρίων,
3: ναι,
6: δεν είναι δύσκολη. Δύσκολο είναι ο έλεγχος και το πείσμα. Θα σας πείσω, λέω. Γιατί αν μπαίνατε πριν το Μαζονάκι στο διαδίκτυο, θα βλέπατε ότι λειτουργούν εκατοντάδες τέτοια.
1: Ναι.
6: Αλλά ποτέ δεν γινόταν έλεγχοι, όμως θα κλείσουν. Άρα λοιπόν τι πρέπει να βελτιώσουμε? Το μηχανισμό για να κλείνουν αυτά.
1: Σας... Να γίνονται σωστά οι έλεγχοι. Από εκεί πρέπει να ξεκινούν όλα. Ευχαριστούμε, πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πρόεδρε, Θεοδώρα Πότας.
3: Και
1: ευχαριστούμε
3: Θεοδώρα,
1: πολύ.
3: Η οποία
1: και
3: συνεχίζει το ρεπορτάζ της.
1: Τι έχει,
3: να δούμε λίγο έξω. Μας λέτε ότι έχει άσχημες καιρικές συνθήκες. Βρέχει.
1: Έλα, ρε,
3: υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην Εθνική. Εντάξει. Υπάρχει ούτως ή άλλως δυσκολία στην Εθνική πάντα αυτή την ώρα, πόσο δε μάλλον τώρα που βρέχει κιόλας, Γιώργο.
1: Έχουμε έκτακτο δελτίο και κόκκινο συναγερμός προφανώς σε συγκεκριμένες περιοχές για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο. Κρήτη και Εύβοια. Εύβοια, θυμόμαστε ότι είναι μια περιοχή πολύ παθή που έχει δοκιμαστεί.
3: Και λόγω των πυρκαγιών, κάθε φορά που βρέχει πολύ
1: φαινόμενα,
3: έχει και πλημμύρες.
1: Θα το δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: Mm. You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: It's a cops.
6: I'll go this way.
5: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
7: I have the right to remain silent.
4: The Rookies.
8: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τώρα η είδηση εδώ ποια είναι? Ότι δίνησε την απόσταση των 10 μέτρων ή ότι το έκανε σε 12,85 δευτερόλεπτα?
1: Και νομίζω συνδυασμός.
0: Ή ότι μια γάτα κάνει skateboard. Σωστά, σωστά, Βερενίκη μου.
1: Κοίταξε τώρα, Μια γάτα από την Κίνα με το όνομα Μπαοζή.
0: Μπαοζή.
1: Κέρδισε μία θέση στο βιβλίο Guinness, διότι κατάφερε να διανύσει απόσταση 10 μέτρων πάνω σε ένα skateboard μέσα σε μόλις 12,85 δευτερόλεπτα.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Έχω και τις φωτογραφίες, τι νομίζεις? Δεν είναι πολύ ωραία? Η Μπαοζή.
0: Ωραία είναι.
1: Κοίταξε, έχει και την κάπα του Σούπερμαν πάνω.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε, ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τα ακούσαμε πριν από λίγο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να δούμε η αγορά, η οποία έχει ενημερωθεί φυσικά, γιατί είναι πάντα ενημερωμένη η αγορά.
1: Πάμε
0: πώς
1: να
0: τα σχολιάζει.
1: Το θέμα.
0: Ο κύριος, ναι, πάμε να δούμε κύριος τον κύριο Τσαγκάρη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και ο κύριος Καπλάνης, ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών. Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Τσαγκάρη, μου σταυρώσατε τα χέρια γιατί είστε έτοιμος να τα πείτε όλα.
2: Πάντα έτσι με σταυρωμένα χέρια είμαστε πολλά χρόνια τώρα.
0: Ξεσταυρώστε τα, κύριε Τσαγκάρη μου, ξεσταυρώστε τα, αφού τόσα χρόνια δεν έχετε κερδίσει και τίποτα που τα σταυρώνετε.
2: Κοιτάξτε, τα μέτρα δεν τα ακούσαμε, αλλά περιμένουμε πρώτα να εξειδικευτούν.
0: Ναι.
2: Το μόνο που είδα ένα τίτλο, ότι η ρύθμιση των 75 δοσών επεκτείνεται σε 120.
0: Των 72-120, ναι.
2: Ναι, δεν είναι σωστό. Αυτό είναι επικοινωνιακό. Εμείς για να πάρουμε μία ανάσα θέλουμε τα χρέη που έχουμε ρυθμισμένα, ρυθμιστά μέχρι χθες. Δηλαδή να πληρώνω μία δόση 10.000 και να μου πάει και 1.500. Αυτό είναι που επιδιώκουμε για να πάρουμε μία ανάσα και να έχουμε μία ρευστότητα. Τώρα, εάν είναι ο προηγούμενος νόμος, έλεγε για χρέη που είναι πριν το 23. Μα ποια επιχείρηση βιώσιμη και λειτουργούσα έχει χρέη αρρύθμιστα? Θα είχαν μπει μέσα το ΚΕΑΟ και η ΕΑΔΕ και θα είχαν μπλοκάρει τους λογαριασμούς.
1: Σαφώς.
2: Άρα εάν δεν περιλαμβάνει τα χρέη μέχρι χθες, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Για να σας ρωτήσουμε τώρα, αυτές οι επιπτώσεις,
2: μάλιστα,
1: από την ενεργειακή κρίση, από το κόστος των καυσίμων, σε εσάς, στην αγορά, τι επιπτώσεις έχουν, κύριε Τσαγκάρη?
2: Κύριε Γρηγοριάδη, κοιτάξτε, εμείς έχουμε 4, συγγνώμη γιατί έχω μία επιστροφή και το βγάζω, δεν ξέρω πώς θα...
0: Βγάλετε το, εμπειρότατος είστε.
2: Εμείς έχουμε 4 βασικά έξοδα. Το ένα είναι το μισθωτήριο που πρέπει να πληρώσουμε το ενίκιο. Το δεύτερο είναι η μισθή, η αύξηση με τις αυξήσεις που είναι, οι ασφαλιστικές φορές και η ενέργεια. Έχουμε καταντήσει τώρα το μισθωτήριο και η ενέργεια να είναι 2 σχεδόν ίσα πράγματα.
0: Ναι, είναι μια θηλιά. Άλλο ρωτάμε όμως τώρα, κύριε Τσαγκάρη. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν αυτή η δυσκολία που την αντιμετωπίζουν πλέον όλα τα ελληνικά νοικοκυριά έχει περάσει και στην αγοραστική δύναμη πλέον των καταναλωτών. Θέλω να
2: φυσικά,
0: πω, αν έχει μειωθεί ο τζίρος σας, επειδή ακριβώς ο κόσμος δεν διαθέτει πλέον τα χρήματα για να ψωνίσει. Ή φοβάται, αν θέλετε,
2: κοιτάξτε,
0: να ξοδέψει λόγω της ανασφάλειας που υπάρχει. Έτσι. Είναι θολό το τοπίο ακόμα.
2: Ο τζίρος μας μπαίνει μειούμενος την τελευταία τριετία. Δηλαδή, εμείς μετράμε μήνα με μήνα. Κάθε μήνα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο περσινό. Βεβαίως έχει μειωθεί και όχι μόνο από αυτό το λόγο, αλλά και από τη μεταφορά τζίρου που γίνεται από τα φυσικά καταστήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
0: στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
2: στους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Βεβαίως, και στους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Και γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος, επαναλαμβάνω, για να μπορέσει να μπει η αγορά σε μια τάξη και να μην υπάρχει αυτή η αιμορραγία από τους μικρούς προς τους μεγάλους. Συν το ότι έχουμε μειωμένο καταναλωτικό εισόδημα και φυσικά δεν μπορούμε, αφού έχουμε μειωμένο τζίρο, να αντιμετωπίσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, που είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημά μας.
1: Εμείς
2: δεν είμαστε διαχειριστές υποχρεώσεων.
1: Να σας κάνουμε, κύριε Τσαγκάρη, και μία άλλη ερώτηση θέλουμε τώρα. Εσείς τώρα βιτρίνα έχετε αλλάξει για το φθινόπωρο, φαντάζομαι έχετε πάρει εμπορεύματα και για το χειμώνα, για να αλλάξετε επίσης τις βιτρίνες σας. Το μεταφορικό κόστος για εσάς είναι επίσης αυξημένο και αυτό μετακυλίεται και στις τιμές των προϊόντων σας?
2: Όχι, κοιτάξτε λίγο. Για μας το λιανικό εμπόριο, ιδιαίτερα στην ένδυση υπόδηση, το μεταφορικό κόστος το επιβαρύνονται οι εταιρείες χοντρικής. Εμείς δεν κάνουμε καμία μεταβολή στις τιμές, γιατί είναι ήδη ορισμένη. Και αν δεν την έχουν ορίσει οι προμηθευτές, που απαγορεύεται, την έχει ορίσει ο ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν δεν έχουν μετακυλήσει. Εμείς δηλαδή, το λιανικό εμπόριο δεν έχει μετακυλήσει. Δεν έχουν
1: ακριβεί τα προϊόντα,
2: τα δικά μας.
1: Αν αγοράζετε ακριβότερα, δεν θα αναγκαστείτε να πουλήσετε και ακριβότερα. Αυτό εννοώ.
2: Αυτό συμβαίνει. Αλλά εμείς αγοράσαμε ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν. Την επόμενη σεζόν που θα πάμε να αγοράσουμε.
0: Θα φανούν οι αυξήσεις τώρα οι φετινές.
2: Θα είναι ακριβότερα τα προϊόντα και θα είναι ακριβότερα και στην βιτρίνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους αρτοποιούς. Εδώ πέρα ακούμε και για υποκαταστήματα τα οποία αναγκάζονται να κλείσουν λόγω του υψηλού κόστους, κύριε Καπλάνη.
3: Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει πολλές φορές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεκίνησε όλο το πρόβλημα μας έχει φέρει σε ένα αποτέλεσμα ότι έχουν κλείσει περίπου στα 1.500 αρτοποιεία πανελλαδικά. Μιλάμε για το 10% του κλάδου. Και αυτή τη στιγμή καταγράφεται μία τάση να κλείνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οριστικά τα μαγαζιά τους. Εμάς το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι το ενεργειακό, δεν το συζητάμε. Σήμερα η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας προχωράει σε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Με τι αίτημα?
3: Όλους τους συναδέλφους να είναι εκεί. Τα αιτήματά μας είναι η ενεργειακή ακρίβεια. Ζητάμε πρώτα απ' όλα για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και για το ΦΠΑ. Ζητάμε πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Ζητάμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των ενεργειακών ομίλων. Ζητάμε λύσεις στα προβλήματα που μας έχουν δημιουργηθεί την τελευταία τετραετία λόγω των συνεχόμενων πολεμικών συγκρούσεων και λόγω και της εμπλοκής και της χώρας μας σε όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτές οι επιδοτήσεις που ακούσαμε τώρα από τον Πρωθυπουργό, εσάς σας αρκούν, κύριε Καπλάνη?
3: Εγώ πληρώνα 1,20 το πετρέλαιο πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, 1,40 στον πόλεμο της Ουκρανίας, σήμερα το πληρώνω 2,20. Και αν είναι 20 λεπτά η επιδότηση, θα το πληρώνω 2. Μου αρκεί, δεν μου αρκεί. Και φυσικά δεν μου αρκεί. Η κυβέρνηση εδώ πρέπει να σκέψει πραγματικά πάνω στο πρόβλημα και μιλάμε για το βασικότερο διατροφικό προϊόν που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας, που είναι το ψωμί. Και θέλουμε όχι επιδοτήσεις, ζητάμε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για όσο διαρκεί αυτό το πρόβλημα. Ζητάμε να μην πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο που είναι ο ΦΠΑ πάνω στο ειδικό φόρο κατανάλωσης,
0: ναι,
3: έτσι ώστε να μπορούμε να προμηθευόμαστε την ενέργεια στις τιμές που τις είχαμε πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα καλύψουμε.
2: Εγώ, κυρία Κουτροκόη, θέλω να πω ένα μόνο πράγμα για ένα δευτερόλεπτο. Εμείς υπάρχει μια απουσία διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς από την πολιτεία. Η πολιτεία δεν συνομιλεί και αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. 6 φορές έχουμε στείλει στον Υπουργό Ανάπτυξης αίτημα να συσταθούμε ο μεγαλύτερος στην τάξη εμπορικό σύλλογο στην χώρα και δεν τα έχει καταφέρει. Και οι αποφάσεις έτσι είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Εμείς έχουμε έτοιμο σχέδιο χωρίς για αλλαγή κάποιων πραγμάτων, χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση.
0: Εντάξει, και σίγουρα πρέπει και οι υπουργοί να ακούνε και τις εισηγήσεις της αγοράς και τις προτάσεις της δικές σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαγκάρη, κύριε Καπλάνη. Γιώργο,
1: καλή σας ημέρα.
0: Να επιστρέψουμε λίγο σε ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και πριν από λίγες ημέρες. Πληθαίνουν δυστυχώς οι επιθέσεις λύκων στην Αττική. Γνωρίζαμε ότι έχουν κατέβει ούτως ή άλλως χαμηλότερα οι λύκοι, αλλά εδώ πέρα έχουμε επιθέσεις αλλεπάλληλες πλέον. Ο κύριος Γουρδομιχάλης είναι πρόεδρος ΠΕΣΙΔΑΠ, του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμου της Αθήνας και Πειραιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Γουρδομιχάλη.
4: Γεια σας.
0: Τι γίνεται?
4: Να πω μόνο ότι είναι. Ότι μόνο μια διόρθωση είναι οι 23 Δήμοι της Αττικής μαζί με την Αθήνα και τον Πειραιά. Μέλη, ναι, του συνδέσμου.
0: Ελάτε.
4: Έτσι απλώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, έγινε η πρώτη επίθεση σε άνθρωπο διαπιστωμένη και βεβαιωμένη με εξέταση DNA. Έγινε το Φεβρουάριο του 26. Τώρα, μετά από 8 μήνες περίπου, έχουμε τη δεύτερη επίθεση πάλι στο Χρυονέρι. Και αυτή δεν έχουν διαπιστωθεί μέσω DNA ότι είναι λύκος, αλλά είναι όλοι είμαστε βέβαιοι, και εμείς από το ΠΕΣΙΔΑΠ και η Καλλιστό, η οργάνωση που ασχολείται με τους λύκους. Άρα λοιπόν έχουμε ένα γεγονός πλέον.
1: Τι
4: δεν
1: κάνουμε?
4: Είναι ούτε υπόθεση ούτε κάτι άλλο.
1: Τι πρέπει να κάνουμε? Ότι, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
4: Καταρχήν να πούμε, για να ενημερωθεί ο κόσμος, 2 λεπτά αν θέλετε να μου δώσετε, ότι πρόκειται για μια γέλη 5-6 λύκων, οι 2 νεότεροι έχουν γεννηθεί εκεί και είναι κοντά στον άνθρωπο. Φταίμε κι εμείς γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι φιλόζωοι αν αφήνουν τροφές για τα άγρια ζώα και είναι καταστροφικό αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει, το λέω έτσι εν συντομία, πρέπει όσοι κάνουν περίπατο στο δάσος και έχουν σκύλο, πρέπει να τον έχουν δεμένο, γιατί τίνει το ζώο, το σκύλος να εμπλακεί, είτε είναι αγριογούρνο είτε είναι λύκος. Πρέπει να έχουμε εποπτεία για τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, όσοι μένουν σε αυτές τις περιοχές. Και βεβαίως να τονίσω ότι δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό από την πολιτεία για να ενημερωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δηλαδή,
4: και να
0: τι πρέπει
4: μέθοδοι.
0: Να γίνει, τι πρέπει
4: Κοιτάξτε,
0: να γίνει.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν να ενημερωθούν επίσημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τον ΟΦΠΕΚΑ, να ξέρουν και οι Δήμοι τι θα κάνουν. Εμείς προσπαθούμε και παίρνουμε μέτρα σαν περιβαλλοντικό σύνδεσμος, είτε να αποτρέψουμε ατυχήματα από αγριογούρουνο, που για μένα είναι πιο επικίνδυνο, και βεβαίως να αποτρέψουμε την είσοδο των λύκων σε κατοικημένες περιοχές. Αρκεί να σας πω ότι στο Δήμο Φιλής έχουν κατασπαραχθεί 14 σκύλοι. Και όχι σκυλάκια μικρά, μιλάμε για μαλλινουά, μιλάμε για τσοπανόσκυλα, διότι πλέον μάθανε λύκοι ότι ο σκύλος είναι εύκολο θύραμα.
1: Αυτό τώρα συμβαίνει επειδή δεν μπορούν να βρουν τροφή, φαντάζομαι, ψηλά όλα αυτά τα άγρια ζώα.
4: Κοιτάξτε,
1: και κατεβαίνουν προς τους οικισμούς.
4: Ακριβώς έτσι. Είτε βρίσκουν σκουπίδια, δηλαδή κοντεύουμε να καταντήσουμε ένα αρπακτικό όπως το λύκο, ένα περήφανο αρπακτικό, να το καταντήσουμε σε σκουπιδοφάγο, ας πούμε. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα αποτροπής. Δεν μιλάμε για θανατηφόρα μέσα. Υπάρχουν διαδικασίες που εφαρμόζονται ήδη στην Ισπανία που έχουν αντίστοιχα θέματα. Εμείς γι' αυτό το λόγο την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Φιλής, σε έναν Δήμο ακραίο, όπου εκεί θα δούμε τι συμβαίνει.
0: Εντάξει, πάντως και μιλάμε και για αγριογούρουνα και για λύκους και για αλεπούδες. Ναι. Δύο επιθέσεις μας λέτε, αλλά έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά και κυκλοφορούν και πάρα πολλά βίντεο στο διαδίκτυο.
1: Όχι μόνο εδώ, γενικότερα αυτά σε όλη τη χώρα, έτσι.
4: Μιλάμε για την Αττική τώρα, έτσι.
0: Ναι.
4: Στην Βόρεια Ελλάδα και αλλού.
1: Πολύ
4: ναι. Αυτό πρέπει να πούμε είναι να μην δαιμονοποιήσουμε τους λύκους. Ο λύκος δεν είναι καλός ή κακός. Είναι θέμα ενεργειακό. Πώς θα βρει τροφή με το λιγότερο κόστος.
0: Σαφώς.
4: Αποφεύγει να κυνηγήσει αγριογούρνο γιατί μπορεί να τραυματιστεί βαριά. Βρήκε ότι ο σκύλος και το ελάφι είναι εύκολη λύκα και οι γάτες.
0: Πώς προστατευόμαστε, τι κάνουμε και να κλείσουμε με
4: υπάρχουν,
0: αυτό.
4: Υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και με βάση την εμπειρία, τη διεθνή εμπειρία υπάρχουν λύσεις. Όπως ηχητικά, μια συστήματα που προκαλούν έναν πόνο και ξέρει να αποφεύγει ο λύκος πλέον, να πλησιάσει κοντά. Και διάφορες τέτοιες μέθοδοι, ώστε αυτό ας πούμε που θέλει να κάνει καλλιστό τώρα, γιατί ο ένας λύκος που επιτέθηκε, και αυτό είναι σημαντικό, είχε κολάρο επάνω.
1: Που Μάλιστα.
4: σημαίνει
1: Ευχαριστούμε
4: ότι
1: πολύ.
4: Έχει συμπαθεί. Έτσι, απλώς θα πρέπει αυτοί οι λύκοι να μεταφερθούν, όπως λέει καλλιστό, εκτός δεκανοπεδίου, στο Ιδραπηδιά, στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γουρδομιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλά. Την καλημέρα μας.
1: Πάμε να αλλάξουμε τώρα λίγο θέμα. Θυμόμαστε όλοι το τι έγινε στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς εκεί από την έκρηξη που είχαμε σε αυτό το κτίριο από διαρροή υγραερίου. 4 τουρίστες, θα πάμε Βελπίδων. Ο συνάδελφος ο Σπύρος ο Αλεξανδρής είναι εκεί μαζί με τον κύριο Καραπάνο που είναι δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων των τουριστών από την Αμερική. Έλα Σπύρο, καλημέρα σε σένα, καλημέρα και στον κύριο Καραπάνο.
5: Καλή σας μέρα.
6: Και έχει εξέλιξη αυτή. Η υπόθεση έχει πολύ δρόμο δικαστικά μπροστά. Θέλουμε να μας πείτε σε τι στάδιο βρισκόμαστε τώρα. Εσείς περιμένετε προφανώς να γίνουν οι τεχνικοί έλεγχοι, σωστά?
5: Εμείς εχθές δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στη συγκεκριμένη υπόθεση κατά παντός υπευθύνου. Τις επόμενες ημέρες θα διορίσουμε και τεχνικό σύμβουλο τόσο προς το κομμάτι της έκρηξης, αλλά και σε δεύτερο χρόνο και για την κατάρρευση του κτηρίου, προκειμένου να δούμε τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το θάνατο των 4 Αμερικάνων
0: κύριε
5: πολιτών.
0: Κύριε Καραπάνο, εδώ πέρα φαίνεται ναι. ότι δυστυχώς η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του παλιού κτηρίου, ότι ήταν μια πολύ παλιά εγκατάσταση, πρώτου 95 του φυσικού αερίου εκεί. Όλα αυτά τα τεχνικά, έχετε ήδη ζητήσει να ενημερωθείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά δηλαδή τόσο στην ίδια την εγκατάσταση.
5: Από τη στιγμή που δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και στη συνέχεια θα διορίσουμε τεχνικό σύμβολο, αυτός θα λάβει όλο το υλικό και όλα τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τις αρχές και θα συντάξει και αυτός μία έκθεση για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα ακριβή αίτια και τι πράγματι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγωδία.
1: Οι συγγενείς τώρα,
5: αυτό που θέλω να πω είναι Καραπάνο, σε επίπεδο επίσημο, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση.
1: Ναι. Οι συγγενείς τώρα, κύριε Καραπάνο, τι ακριβώς ζητούν? Γιατί από την πρώτη στιγμή τους ακούγαμε να λένε πως δεν είχαν και την ενημέρωση που όφυλαν να έχουν.
5: Οι συγγενείς ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις και στην πορεία, αφού βρεθούν ποιοι είναι υπεύθυνοι, διότι σε αυτή την τραγωδία υπάρχουν υπεύθυνοι. Κάποιος δεν έκανε καλά κάτι και είχαμε την διαρροή, την έκρηξη και στη συνέχεια την κατάρρευση και τον χαμό των τεσσάρων αυτών ανθρώπων. Οι συγγενείς ζητούν αυτός ο υπεύθυνος ή αυτοί οι υπεύθυνοι να αναζητηθούν, να βρεθούν τα στοιχεία τους και συνέχεια να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Άρα ακόμη δεν έχετε δει, δεν έχετε αποφασίσει, δεν έχετε καταλήξει κατά ποιον θα στραφείτε ως εκπρόσωπος της οικογένειας. Εσείς.
5: Περιμένετε... δεν έχουμε ακόμα καθόλου στοιχεία σε επίπεδο μιας τεχνικής έκθεσης, μια πραγματογνωμοσύνης, κάτι που να μας λέει από τι χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι. Έχουν εκφραστεί
5: παράπονα... Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ουσιαστικό.
1: Από την πλευρά των εντολέων σας και για τον τρόπο ενημέρωσής τους μέχρι να γίνει σαφές ότι έχουν χάσει την ζωή τους οι τέσσερις άτυχοι τουρίστες εδώ στην Αθήνα, λίγο πριν αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, με αναρτήσεις τους οι ίδιοι από την Αμερική τους έψαχναν, εκλιπαρούσαν, αν γνωρίζει κάποιος οτιδήποτε για τους δικούς τους ανθρώπους.
5: Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Στην πορεία, πράγματι, η Αμερικανική πρεσβεία ήρθε σε επικοινωνία και μέσω αυτής γίνονται περισσότερες επικοινωνίες. Εγώ θα πω το εξής, π.χ. το Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου που έλεγε τα συλληπιτήριά του προς τους συγγενείς. Αλλά ένα δελτίο τύπου, το οποίο δεν έχει καμία πρόσβαση να συγγενείς από την Αμερική, να το ανεβάσουμε απλά σε ένα site για να λέμε ότι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες προκειμένου να είμαστε κοντά στους συγγενείς, δεν είναι αρκετό. Κανένα τηλέφωνο δεν υπήρξε από τις ελληνικές αρχές ή κάποια επικοινωνία επίσημη.
0: Ναι, θα αναζητήσετε...
5: Πλην των πυροσβεστών, των αστυνομικών, οι οποίοι ήταν στο σημείο και προσπαθούσαν και αυτοί όσα είχαν συλλέξει και όσα καταλαβαίναν να τους εξηγήσουν κάποια πράγματα.
0: Θα, αλλά επίσημα, θα αναζητήσετε και το αν είχε γίνει σωστά η συντήρηση και από το άτυχο ζευγάρι το οποίο διέμενε στο δεύτερο όροφο. Γιατί φέρετε ότι από εκεί ξεκίνησε η διαρροή, είχε ξεκινήσει το απόγευμα η διαρροή και είχαμε εν τέλει την έκρηξη δυστυχώς.
5: Προφανώς και θα αναζητήσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν να κατασταλάξουμε ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος έχει ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που προβληματίζει τουλάχιστον εμένα, γιατί έχω πάει και στο σημείο και το έχω δει, πώς γίνεται μια απλή διαρροή σε ένα διαμέρισμα να φτάσει στο να ισοπεδώσει ένα ολόκληρο κτίριο, να καταστραφούν όλα τα όμορα κτίρια δίπλα του και να έχουμε ζημιές σε εκατό μέτρα μακριά από το σημείο, σε αυτοκίνητα, σε κτίρια. Δεν θεωρώ ότι μιλάμε για μια απλή διαρροή σε ένα διαμέρισμα στην προκειμένη
1: περίπτωση.
5: Αλλά αυτό δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος να το απαντήσει. Οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι πραγματογνώμονες θα απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτά τα γιατί βασανίζουν και τους εντολείς σας. Γιατί με το που έφτασαν στη χώρα μας, επισκέφτηκαν και οι ίδιοι το σημείο της τραγωδίας. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, κύριε Καραπάνο, τι σας μετέφεραν?
5: Ναι. Πρωτίστως αφορούν τους εντολείς μου.
1: Σαφώς.
5: Είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αυτοί που βιώνουν όλο τον πόνο και θέλουν απαντήσεις. Μου μετέφεραν τα προφανή, ότι ψάχνουν γιατί έγινε όλο αυτό. Φανταστείτε, έρχονται και από μια χώρα η οποία τέτοια πράγματα, τέτοια προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει εργασίες μες στο σπίτι του ή να κάνει το οποιαδήποτε παράνομη πράξη η οποία θα ρισκάρει και θα φέρει σε κίνδυνο κάποιον τρίτο. Και αυτό πράγμα η πολιτεία δεν το έχει επιβεβαιώσει από την αρχή και να έχει προστατεύσει τον οποιοδήποτε μπαίνει.
0: Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι δύο ζευγάρια ήρθαν εδώ να απολαύσουν όμορφες στιγμές και τις διακοπές τους. Η κοπέλα έγκυος επίσης, εδώ έχουν χαθεί πέντε ζωές.
5: Μια κοπέλα ήταν έγκυος, ήταν πέντε
0: μήνων έγκυος. Ήταν πέντε ζωές εδώ. Η χαρά έγινε μια τραγωδία, μετατράπηκε σε τραγωδία. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν από την άλλη πλευρά του πλανήτη εδώ ουσιαστικά για να επαναπατρίσουν τις ορούς των ανθρώπων τους. Είναι κάτι να ταυτοποιήσουν αρχικώς και μετά να επαναπατρίσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: κύριε Καραπάνο. Σπύρο, ευχαριστούμε και εσένα.
5: Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
1: Θα δούμε μια φίλη της εκπομπής, αλλά θα την δούμε για ένα άλλο θέμα τώρα πια. Την κυρία Σονίδου,
0: Η κυρία Σονίδου, η πρώην πρόεδρος των Ελλήνων Γιατρών του Λονδίνου, και ζητήσαμε να είναι κοντά μας, γιατί η κυρία Σονίδου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να πούμε καλημέρα στο Λονδίνο.
7: Καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν και καλό μήνα για όλους.
0: Είναι 10 η ώρα. Τώρα, κυρία Σονίδου, δεν κρύβουμε ότι διαβάσαμε μια ανάρτησή σας, η οποία μας έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Μια καταγγελία που κάνατε στα social media σας, ότι είχε να κάνει με τη μητέρα σας, η οποία ζει εδώ, στην Αθήνα.
7: Βεβαίως.
0: Και τι ακριβώς τι συνέβη, να μας τα πείτε εσείς, μην τα λέμε εμείς.
7: Έτσι, εν συντομία, γιατί μας παρακολουθεί και η ίδια τώρα. Να πω ότι είχα κλείσει εγώ ένα ραντεβού στη μητέρα μου στο αστυνομικό τμήμα Κορυδάλλου, γιατί εκεί είναι το πατρικό μας σπίτι και το διατηρούμε. Και ήθελε για συναισθηματικούς λόγους να πάει, γιατί τη βόλευε, για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Το ραντεβού ήταν 10 παρα 5 τη Δευτέρα το πρωί. Λόγω της δυσκολίας της μετακινήσης, 35 λεπτά περίμενε λεωφορείο. Από τα γλυκά νερά που διαμένει μέχρι τον Κορυδαλό, καταλαβαίνετε ότι είναι μια απόσταση. Το καθυστέρησε 10 λεπτά. Με ειδοποιεί ότι δεν έχω τηλέφωνο ειδοποίηση ότι θα αργήσω 10 λεπτά. Πιστεύω ότι μέσα στα 10 λεπτά μπορεί κάποιος άνθρωπος να εξυπηρετηθεί. Φτάνοντας στο αστυνομικό τμήμα, ο αστυνομικός υπηρεσίας...
0: Έφτασε λοιπόν στο ΑΤΑΦ με 10 λεπτά καθυστέρηση.
7: 10 ακριβώς,
0: από τα γλυκά νερά στον Κορυδαλό.
7: Στον Κορυδαλό. Μία γυναίκα 78 ετών με αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά ας το αφήσω αυτό στην άκρη. Και απολογείται, γιατί είμαστε άνθρωποι πολυτυπικοί και του λέμε: συγχωρείτε πάρα πολύ για την καθυστέρηση, δεν μπορούσα να σας εξυπηρετήσω, να σας ειδοποιήσω, αλλά θα ήθελα να με εξυπηρετήσετε. Ήτανε πολύ άσχημος ο τρόπος του κυρίου και αυτό ήθελα να θίξω με την ανάρτησή μου. Θα μπορούσε να πει: ναι, κυρία μου, έχω κάθε λόγο να σας επιπλήξω, αλλά αντιλαμβανόμενος την απόσταση που διανύσατε και την ηλικία σας, θα περιμένετε και όταν μου δοθεί η ευκαιρία θα σας εξυπηρετήσω. Αυτό θα ήταν το αναμενόμενο. Της μίλησε απότομα, της μίλησε άσχημα. Ήταν και μια κυρία αστυνομικός εκεί και ξεπλάγινοντα μου το είπε ότι δεν είχε τη στοιχειώδη έτσι συμπάθεια, ευγένεια προς έναν άνθρωπο ηλικιωμένο. Συνηγορούσε υπέρ του συναδέλφου της. Βλέπετε, λέει, είναι μια κυρία έξω και περιμένει. Μα δεν θέλησα, λέει, να πάρω τη σειρά κανενός. Απλά θα ήθελα να με εξυπηρετήσετε γιατί είναι δύσκολη η μετακίνησή μου λόγω ηλικίας. Θα περιμένω όσο χρειαστεί. Ήταν αρνητική και του εξηγεί ότι ήρθε από μια μεγάλη απόσταση και αυτό που με ενόχλησε ήταν τι δουλειά έχετε εδώ αφού μένετε πλέον στα γλυκά νερά. Να πάτε στην Παιανία, να πάτε στο αστυνομικό τμήμα γλυκών νερών.
0: Πρώτα απ' όλα έκδοση ταυτότητας, έτσι, μπορούμε να... εννοείται ότι η πλατφόρμα ανοίγει και μπορείς
1: να κλείσεις ραντεβού
0: όπου θέλεις. Όπου θέλεις και για να αποσυμφορηθεί και το σύστημα, μάλιστα.
7: Και χαίρομαι που το λέτε. Γιατί και εμένα ο σύζυγός μου έκλεισε στο αστυνομικό τμήμα Βούλας, που εγώ δεν έχω καμία σχέση, ο ίδιος διέμενε εκεί, για έκδοση ταυτότητα. Δεν μας είπε κανείς γιατί τολμήσατε να έρθετε εδώ.
0: Τελικά εξυπηρετήθηκε. Έβγαλε ταυτότητα.
7: Επειδή τη μιλήσανε πολύ άσχημα και ξέρετε, ένας άνθρωπος που είναι σε μία ηλικία και η μητέρα μου είναι ένας ιδιαιτέρως μαλθακός και ήπιος άνθρωπος και δεν τη αρέσουν οι εντάσεις. Του είπε, θα ήθελα σας παρακαλώ να με εξυπηρετήσετε, αφού δεν μπορείτε, δεν θα το κάνω θέμα, θα αποχωρήσω. Και της απάντησε ότι ξέρετε, εμείς έχουμε κρατικές εντολές να συμπεριφερόμαστε έτσι, κάτι το οποίο θεωρώ και απαράδεκτο και απρεπές και φυσικά
1: και
7: δεν πιστεύω ότι ισχύει.
1: Πως δεν ισχύει κιόλας αυτό, μπράβο σας, με προλάβατε κυρία Σονίδου. Δεδομένου ότι έχουμε αναδείξει πολλές φορές ότι είναι δυσέβρετο πια ένα ραντεβού για αστυνομική ταυτότητα.
7: Έτσι.
1: Και γίνονται προσπάθειες και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και προστασίας του πολίτη, όπου θέλουμε πια, όποτε μπορούμε και όπου υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού,
7: ακριβώς,
1: να πηγαίνουμε και να βγάζουμε την ταυτότητά μας.
0: Και εν πάση περιπτώσει,
1: ώρα,
0: να δείξουμε και μια... Έλα Γιώργο, πες, θα το πω μετά.
1: Εγώ ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Εκείνη την ώρα που έφτασε η μητέρα σας, εξυπηρετεί το κάποιος άλλος? Γιατί το διάστημα των 10 λεπτών, δεν το λες πια και μεγάλο διάστημα.
7: Έτσι,
1: δεν εξυπηρετεί το και κανένας. Δηλαδή ήταν ο υπάλληλος εκεί, μόνος του μέσα στο γραφείο, αλλά είπε όχι, δεν θα σε εξυπηρετήσω.
7: Με μία συνάδελφό του, ήταν μία νεαρή κοπέλα απ' έξω που περίμενε, ήταν το επόμενο ραντεβού και φυσικά η μητέρα μου είπε ότι δεν έχω καμία απέτηση και θα ήταν και απρεπέστατο εκ μέρους της να παρακάμψουμε την νεαρή κυρία για να προσέλθει η μητέρα μου. Είπε θα περιμένω και μισή ώρα και μία ώρα. Εγώ το μεσημέρι θέλω να επιστρέψω στην οικία μου να παραλάβω τα εγγόνια μου από το σχολικό. Δεν θέλω ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν ήθελα κι εγώ μεταχείριση και δράτω με τις ευκαιρίες να πω κάτι και σας ευχαριστώ που μου δίνετε δημόσιο λόγο. Υπήρξαν άνθρωποι, και θα το πω δημοσίως χωρίς την αδειάτηση, η κυρία Κασιμάτη που είναι βουλευτής της περιοχής και είναι και έχουμε μια φιλική σχέση, με πήρα μέσα στο τηλέφωνο και μου λέει θα πάρω τηλέφωνο του διοικητή. Από το Δήμο Κορυδαλλού άλλη φίλη μου λέει θα πάρω το διοικητή. Δεν το κάναμε. Και θέλω να πω ότι ο λόγος που τοποθετούμε δημοσίως σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζω να χρησιμοποιούμε γνωριμίες ή ανθρώπους υψηλά ιστάμενους για
0: κυρία
7: να
0: Σονίδου, νομίζω ότι αυτοί που πρέπει να ακούσουν το άκουσαν τώρα. Όχι, δεν ξέρω κατά πόσο ο άνθρωπος εκεί στην υπηρεσία που ήταν στο αστυνομικό τμήμα τώρα που σας ακούει, αν αισθάνεται καλά με τον εαυτό του,
1: να είναι η μητέρα
0: που δεν
1: του,
0: βοηθήσαμε μια γυναίκα 78 ετών από τα γλυκά νερά στον Κορυδαλό.
1: Τι ηλικία ήταν εκεί τώρα ο αστυνομικός, αλλά θα μπορούσε να είναι η μητέρα του ή η γιαγιά του. Δηλαδή
7: αυτό
1: αμαρτία
7: θα ήθελα
1: είναι.
7: Να μεταφέρω.
0: Και έχουμε πει ότι πρέπει να δείχνουμε μια ευαισθησία, στα αστυνομικά τμήματα. Ακριβώς. Όταν ο συμπολίτης μας έρχεται στο αστυνομικό τμήμα, για όποιο λόγο και να έρθει, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Έτσι.
7: Αυτό μόνο να μείνει. Δεν φταίει το αστυνομικό τμήμα. Δεν ευθύνεται ο διοικητής. Δεν ευθύνεται ο υπουργός για τη δική μας συμπεριφορά. Το κράτος είμαστε εμείς. Η παιδεία μας, η συμπεριφορά μας προέρχεται από τον τρόπο που μεγαλώσαμε και από τα βιώματά μας. Δεν θα μεταθέσω την ευθύνη σε κανένα. Απλά να σεβόμαστε τις ευπαθείς ομάδες. Τίποτε άλλο.
1: Γεια σας, κυρία Σονίδου.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε έκτακτο δελτίο εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Είναι μαζί μας ο Τάσος Αρνιακός. Έλα, ναι, Τάσο, να μας πεις ποιες περιοχές και γιατί.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει αυτή τη στιγμή τη χώρα από τα ανατολικά προσύνεμα, καθώς οι ισχυροί βοριάδες, 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο, φέρνουν υγρασία και βρέχει αυτή τη στιγμή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες και Κρήτη. Θέλω να σημειώσω ότι η Εύβοια θα δεχθεί μεγάλους όγκους νερού, γιατί είναι η ασπίδα ουσιαστικά στην Αττικοβιωτία. Και η Κρήτη. Η Κρήτη, η οποία μέχρι και το Σάββατο θα δέχεται καθημερινά μεγάλα ύψη βροχής. Και φοβάμαι ότι εκεί οι υποδομές.
1: Φαινόμενα πλημμυρικά.
8: Δεν αποκλείεται να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση. Και ψυχραιμία κυρίως, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι μια δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα για την Κρήτη.
0: Άρα ο Σεπτέμβριος φεύγει
1: μέτρα,
0: έτσι.
1: Παιδιά, έτσι. Ας ληφθούν μέτρα, γι' αυτό νομίζω ότι βγαίνουν και τα δελτία
8: προφανώς.
1: Για να προετοιμαστούν εκεί.
0: Και άχρηστες μετακινήσεις, έτσι, αχρίαστες μετακινήσεις, δεν χρειάζεται, σας αποφύγουμε. Τάσο, είσαι άρρωστος, είσαι μπουκωμένος.
8: Ναι, είμαι λίγο μπουκωμένος, ναι. Είναι η ιώση.
0: Έχει αλλοιωθεί η φωνή σου, έχει αλλοιωθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε Σπύρος Μουζακίτης. Είδαμε, μας έλεγε νωρίτερα ο Σπύρος, ότι είχαμε αυτό το θρίλερ με την πτήση. Έτσι, είχαμε το θρίλερ αυτό με την πτήση που τελικώς τέλος καλό, όλα καλά.
1: Θα το δούμε αλλά σε λίγο όμως.
0: Γιατί,
1: έτσι,
0: γιατί έχει βγει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τις στιγμές τρόμου που ένιωσαν εκεί οι επιβάτες της πτήσης. Σε λίγα λεπτά θα το έχουμε στη διάθεσή μας το βίντεο και θα πάμε στο Σπύρο. Τώρα που πάμε.
1: Τώρα θα ακούει μια χαρά. Γεωργία Τσάλη, να τη Γεωργία μας. Πάμε να δούμε τη Γεωργία για να μας παρουσιάσει το θέμα της με αυτό το περιστατικό εκεί στο Δημοτικό, όπου τραυματίστηκε, Γεωργία μου, ένα παλικαράκι, ένας μαθητής. Πώς, τι έγινε?
9: Ακριβώς, Γιώργο μου, ένας μαθητής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαλύματος στο Μαράσλιο από τζάμια που ενδεχομένως είχαν σπάσει στο σχολείο. Αλλά περισσότερο θα μας πει ο πρόεδρος του συλλόγου να μας περιγράψει πώς έγινε το περιστατικό, τι συνέβη με το παιδί και πόσα ράματα χρειάστηκε να κάνει. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, πρόεδρε, καλημέρα.
10: Ονομάζομαι Κύμας Νικόλαος. Είμαι πρόεδρος από το Σύλλογο Γονέων στα Μαράσλια Δημοτικά Σχολεία. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο το οποίο κρατάει χρόνια εδώ στο Μαράσλιο. Εγώ είμαι 6 χρόνια σε αυτό το σύλλογο που ασχολούμαι με τα κτηριακά, με οτιδήποτε θέματα υπάρχουν. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν έχουμε ακουστεί από κανέναν. Με ακορύφωση το 23 που πέσανε τσιμέντα από τις οροφές και κλείσαμε το σχολείο μας για 15 μέρες για να γίνει αποκατάσταση μέσα στη μέση της χρονιάς. Έχουν γίνει μετά από αυτό πέφτανε φωτιστικά στα θρανία, πέφτανε πίνακες. Αν τα ψάξετε όλα αυτά στο διαδίκτυο θα τα βρείτε. Με κορύφωσε το περιστατικό που έγινε τώρα την Παρασκευή, όπου ένα παιδάκι έπεσε πάνω σε μια πόρτα παίζοντας. Τα τζάμια είναι, και τα κουφώματα είναι ακατάλληλα, είναι από τότε που χτίστηκε το κτίριο. Είναι τα τζάμια τα οποία δεν φεύγουν μόνο κόμματα ή γίνονται θρύψη, αλλά είναι τα μονά τα τζάμια που όταν κόβονται, όταν πέφτουν γίνονται μαχαίρια. Οπότε κατέληξε το παιδί να πάει στο νοσοκομείο να κάνει 10 ράματα στην κοιλιά και 5 στον αγκώνα. Δεν διανυκτέρευσε το νοσοκομείο, δεν νοσηλεύτηκε, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα σοκ για το παιδί, για όλους μας. Για τους δασκάλους, για το διδακτικό προσωπικό που υπερβάλλουν αυτό για να προστατεύσουν τα παιδιά με εφημερίες στα προάβλια. Δηλαδή Και τα σχολεία έχουν κάνει τα πάντα. Εμείς έχουμε κάνει τα πάντα. Οι επιστολές πηγαίνουν παντού. Στο Δήμο, στο Πανεπιστήμιο.
1: Μας κάνει εντύπωση, κύριε Τζίμα, και... γιατί ενώ εσείς κινείτε όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει ως σύλλογος γονέων, δεν γίνεται απολύτως τίποτα από τις σχολικές επιτροπές που υπάρχουν καταρχάς εκεί στους Δήμους. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα μήνα περίπου που έχουν ανοίξει τα σχολεία.
10: Κοιτάξτε.
1: Έχουν ελεγχθεί, θεωρώ εγώ, οι σχολικές μονάδες και όλα αυτά.
10: Στο Μαράσλο υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Τα κτίρια είναι του Πανεπιστημίου και αρμόδιος είναι ο Δήμος. Υπάρχει μια τεράστια διαμάχη μεταξύ τους, η οποία δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Μας πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον, πετάει τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και όλων αυτών των κτιρίων και το να γίνει ασφαλή για τα παιδιά.
0: Πάντως,
10: σε κάθε περίπτωση,
0: βλέπουμε...
10: βρήκαμε μόνοι μας, ναι, οι σύλλογοι γονέων όλων των σχολείων εδώ πέρα, μια χορηγία για να αλλαχτούν από ιδιωτικά ιδρύματα και να γίνουν όλα καινούρια. Mm-hmm. Και πάλι έχουν καθυστερήσει όλη αυτή την κατάσταση και εδώ και 1,5 χρόνο που είναι η χορηγία δεν έχουν προχωρήσει στην αντικατάστασή τους.
0: Εμείς βλέπουμε τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει εσείς ήδη για την κατάσταση της σχολικής μονάδας, ναι, και έχετε στείλει και υπόμνημα, ναι, για την ασφάλεια του σχολείου, να το πούμε αυτό, να επιμείνουμε σε αυτό. Δηλαδή...
10: Έχουμε κάνει ολόκληρη τεχνική έκθεση με γονείς οι οποίοι είναι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αρχιτέκτονες. Κάναμε αυτοψία όλου του κτηρίου. Και τους στείλαμε επίσημοι. Οι άνθρωποι είναι επίσημοι με σφραγίδες από γεμί, με σφραγίδες από παντού και έχουν υπογράψει με τα ονόματά τους. Την έχουν αυτή την έκθεση από το Μάιο. Και από το Μάιο που έχουν και την επίσημη έκθεση δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως.
1: Και τι σας λένε, για ποιο λόγο δεν προχωρούν σε αυτό?
10: Εμείς ζητάμε από το Δήμο μία άμεση λύση, ναι, μέχρι να γίνει η αντικατάσταση από τη χορηγία.
1: Και τι σας λένε?
10: Ότι... Να, αλλά δεν ξέρουμε εμείς πώς θα γίνει. Πρέπει να στείλουν ανθρώπους εδώ για αυτοψία.
1: Τι σας λένε, γιατί δεν προχωρούν οι εργασίες?
10: Είχα επικοινωνία χθες με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, οι οποίοι ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μου και έχουμε ραντεβού την Παρασκευή το πρωί να έρθουν στο σχολείο. Να σας πω τι, είχαν μείνει με την εντύπωση ότι έχουν αλλαχτεί τα κουφώματα.
1: Τι λέτε?
10: Αυτό άκουσα εγώ εχθές σε τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Τι λέτε, από το Δήμο?
10: Ναι.
1: Από το Δήμο είχαν την εντύπωση ότι έχουν αλλαχθεί τα κουφώματα?
10: Ναι.
1: Μάλιστα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
10: Αυτό άκουσα από τον Αντιδήμαρχο Υποδομών.
1: Εντάξει, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα επιστρέψουμε στο Μαράσλιο.
10: Διότι η χορηγία είναι ιδιωτική και πρέπει να γίνει έγκριση από το Πανεπιστήμιο.
0: Το Υπουργείο, ναι, συγγνώμη, κάπου εδώ το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει πουθενά? Δηλαδή ακούω το Πανεπιστήμιο για το κτίριο, ακούω για το Δήμο και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για μια σχολική μονάδα. Το Υπουργείο σας έχει πει τίποτα, έχετε απευθυνθεί και στο Υπουργείο?
10: Έχουμε απευθυνθεί, έχουμε κάνει ένα ραντεβού με το Γενικό Γραμματέα πριν από ένα χρόνο περίπου, ναι, δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο οποίος

0: Αυτό που μας έλεγε η Ντόρα λίγο νωρίτερα. Καταρχάς, Σπύρο Μουζακίτη, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Να μας περιγράφεις και το βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους με αυτόν τον συναγερμό που είχαμε λίγο νωρίτερα.
1: Να πούμε λοιπόν καταρχάς ότι έρχονται διαρκώς νέες πληροφορίες για την πτήση του Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv. Είχαμε πει ότι το αεροσκάφος, βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τώρα τις κραυγές που ακούγονται μέσα από το αεροσκάφος, το οποίο εδώ πετάει, όπως βλέπουμε, σε χαμηλό ύψος κιόλας πάνω από την Σαουδική Αραβία, κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, όπου και τελικά κατέβηκε, προσγειώθηκε. Να πούμε ότι είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Είχαμε πει ότι υπήρχε ένας τσακωμός, ένας καυγάς ανάμεσα στους δύο πιλότους. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ο ένας από τους δύο πιλότους προσπάθησε, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, να καταλάβει το αεροσκάφος, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν πληροφορίες για το τι ακριβώς ήθελε να κάνει στη συνέχεια. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι μαχαίρωσε τον δεύτερο πιλότο. Εδώ βλέπουμε πρώτες φωτογραφίες που έρχονται από το εσωτερικό του αεροσκάφους με έναν από τους επιβάτες, ο οποίος μαζί με άλλους προσπάθησε να σταματήσει τον δεύτερο πιλότο την ώρα που επιτίθετο στον συνάδελφό του. Φωτογραφίες λοιπόν δείχνουν τον επιβάτη εδώ γεμάτο με αίματα το μπλουζάκι του.
2: Είναι ασύλληπτα αυτά που μας περιγράφει, Σπυρό, πραγματικά, έτσι. Δηλαδή, φανταζόμαστε, βλέπουμε, έχει αποτυπωθεί ο τρόμος και των επιβατών, αλλά είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι και πρωτόγνωρο, αν θέλεις. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, να ακούμε περιστατικό μεταξύ σε δύο πιλότους, μεταξύ δύο πιλότων, ας πούμε, σε ένα τεράστιο, μεγάλο αεροσκάφος, και να αλληλομαχαιρώνονται.
1: Το εντυπωσιακό είναι αυτό ακριβώς που λες, Ντόρα, ότι ήταν οι δύο πιλότοι, δηλαδή περιστατικά, ας πούμε, με κάποιον επιβάτη.
2: Αυτό λέω, επειδή είναι οι δύο πιλότοι που αντιλαμβάνονται, έχουν και την ευθύνη δεκάδων ανθρώπων, έτσι, δηλαδή πλην...
1: Ακριβώς. Να σας πω τώρα ότι οι Ισραηλινές αρχές προσπαθούν να δουν ποιος είναι ο επιτιθέμενος πιλότος, γιατί προς το παρόν οι πληροφορίες είναι όλες συγκεκριμένες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι κατάγεται από το Ομάν. Υπάρχουν άλλες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, είναι ανεπιβεβαίωτες, που αναφέρουν ότι ο ένας πιλότος ήταν ρωσικής καταγωγής και ο άλλος ουκρανικής. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Μπράβο σε αυτόν που τους έβαλε μαζί, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι,
2: εντάξει,
1: πραγματικά.
2: Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Έχουμε τους λόγους μας που γελάμε.
0: Είναι πολύ σοβαρή είδηση. Απλά γελάμε τώρα, παιδιά, γιατί πραγματικά δυνατή, Σπύρο, να το πιστέψεις αυτό που συνέβη. Ah. Έτσι.
1: Πραγματικά
0: δυνατή να το.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά, τουλάχιστον αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο απίθανο και φοβερό και στην αγωνία πάρα πολλών οικογενειών εκεί στη Νέα Ιωνία. Θυμάστε όλη την έκρηξη που έγινε σε αυτό το κατάστημα με τους ναργιλέδες που είχαμε στη Νέα Ιωνία και το πώς καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος της πολυκατοικίας πάνω από το συγκεκριμένο μαγαζί. Είναι ο κύριος Κοζανίδης, δικηγόρος των ενίκων στη Νέα Ιωνία, ο οποίος άνθρωπος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βρει μια λύση για τους εντολείς του, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει, Γιώργο μου, χωρίς σπίτι.
0: Ουσιαστικά,
2: έτσι. Ξεκρέμαστοι και κανένας δεν ασχολείται και μαζί τους, κύριε Κοζανίδη. Καλή σας ημέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι σημαδιακή η παρουσία μου και το θέμα που αναδεικνύεται στη δική σας εκπομπή. Απλά να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, ενέσκυψε στο θέμα, στο ζήτημα, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Δήμαρχος, και τουλάχιστον το βασικό, μπήκε στη διαδικασία να μισθώσει διαμερίσματα ενοικιαζόμενα προκειμένου να στεγαστούν προσωρινά για τις επόμενες 10 μέρες οι κάτοικοι που έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να αφήσουν.
2: Άρα έχουμε εξέλιξη.
3: Έχουμε μια εξέλιξη, η οποία έγινε μόλις τώρα στο διάστημα της αναμονής. Ενημερώθηκα και εγώ ότι τελικά η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί σήμερα είχε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ευτυχώς.
3: Και επιπλέον, οφείλω να αναφέρω, πέραν όλων των υποχρεών να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία, ότι και η Μητρόπολη προς τιμή βασικά των Μητροπολιτών και των γενικότερα της Εκκλησίας, μίλησε με τους ανθρώπους και έθεσε αυτόν στη διάθεσή τους προκειμένου να τους συνδράμει σε ό,τι είναι απαραίτητο σε είδη βασική βιωτική ανάγκη.
0: Κύριε Κοζανίδη, πόσους εκπροσωπείτε? από τη συγκεκριμένη
3: πολιτική. Κοιτάξτε, να σας πω λίγα και τώρα εδώ όλες οι ενέργειες γίνονται συλλογικά. Δηλαδή μέσα από τη διαχείριση και μέσα από τους ιδιωτικούς διαμερισμάτων. Εκεί έχουμε συνολικά, χωρικά σας λένε γύρω στα 15 διαμέρισμα.

0: κόμματα, είναι όλοι οι ιδιοκτήτες ένικοι, είναι ενωμένοι να αντιμετωπίσουν από κοινού αυτό το πρόβλημα που αναγκαστικά πρέπει να υπομισθούν τις συνέπειες και να βρούνε τη δύναμη να συνεχίσουν την επόμενη μέρα.
1: Αποζημίωση από πού θα διεκδικήσετε ωστόσο, γιατί εδώ πέρα εκτός των περιουσιών που έχουν καταστραφεί και έχουν υποστεί καταστροφή, είναι και τα προσωπικά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα, οι συσκευές, οι οικοσυσκευές. Από πού θα διεκδικήσετε αποζημίωση?
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Σας είπα ότι λύθηκε το θέμα το άμεσο της διαβίωσης της επόμενης.
1: Για 10 ημέρες μας είπατε.
0: Για 10 ημέρες. Δεν έχει λυθεί ένα βασικό πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για μια. Βλέπετε και στις εικόνες αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα κατεστραμμένο κτίριο. Ναι. Στην ουσία δεν έχει έρθει μια αρμόδια αρχή, δηλαδή η ΔΟΜ, προκειμένου παρά τις επανειλημμένες πάλι οχλήσεις, γιατί όλα γίνονται με οχλήσεις. Κανείς δεν. Αν δεν υπήρχε η δική μας συνδρομή, να το πω έτσι, και καμιά φορά είναι καλό να ακούγεται, γιατί προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε, γιατί δεν είναι θέμα μόνο τα νομικά, η δικηγορία, τα δικαστήρια ή το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι στην ουσία αν μπορούμε καθένα από την πλευρά του να συνδράμουμε λίγο τους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνω ότι η ΔΟΜ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία δόμηση, η οποία πρέπει να έρθει να ελέγξει την στατικότητα του κτηρίου και το αν μπορεί αυτό το κτίριο να κατοικηθεί μετά από όλο αυτό το θερμικό φορτίο, εννοώ μαζί με την πυρκαγιά και τις εκρήξεις που έχουν γίνει, αν μπορούν μέσα να μείνουν άνθρωποι, δεν έχει ανταποκριθεί.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο
0: άρα
2: πρέπει όμως να γίνει. Γιατί μας λέτε τώρα.
0: Πρέπει να γίνει, πιστέψτε με, ότι είμαστε κι εμείς διαρκώς στις οχλήσεις προκειμένου να μπορέσουν. Για
2: μετά
0: να πάμε στην ουσία.
2: Μετά τις 10 μέρες, τι θα γίνει το θέμα, κύριε Κοζανίδη?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει μια δυναμική, το οποίο κάθε μέρα όσο περνάνε, στην ουσία θα γίνονται και σχετικές ενέργειες. Με ρωτήσατε πριν για το από πού θα ζητήσουν οι άνθρωποι αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Επειδή ξέρετε, έχετε λίγο. Εσείς βασικά είσαστε ενημερωμένοι για την ιστορικότητα αυτού της επιχείρησης που υπήρχε στο ισόγειο και για ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Πρέπει, το οποίο θα ήθελα απλά να συμπληρώσω, το οποίο δεν ήταν περιεχόμενο του ρεπορτάζ, ότι έχουν γίνει και σχετικές καταγγελίες στο παρελθόν από τους κατοίκους για όλα αυτά που συνέβαιναν τα πόδια τους. Θα πρέπει λιγάκι τώρα και εμείς να αναζητήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι για να δούμε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και με όλο αυτό το παρελθόν στη συγκεκριμένη επιχείρηση, για να δούμε τελικά πέραν του αυτονόητου ότι η ευθύνη θα αναζητηθεί από τους υπαίτιους, που δυστυχώς όμως εδώ, κατά πώς φαίνεται, οι υπαίτιοι είναι δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι τώρα αυτό είναι εικασία, δεν είναι επίσημο πόρισμα, απλά ακολουθώ και εγώ το ρεπορτάζ. Και την ενημέρωση που έχω από τη στιγμή που κι εμείς είμαστε
1: ασφαλισμένα,
0: μέσα στη διαδικασία.
1: Ασφαλισμένα. Ήτανε τα σπίτια αυτά?
0: Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση σε συνολικά. Τώρα, αν κατ' εξαίρεση κάποιος έχει ασφαλίσει το κτίριο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε και τα μικρά γράμματα, να δούμε αν καλύπτονται κακόβουλες ενέργειες.
2: Το ρωτάμε αυτό γιατί έχουν χάσει κάποια διαμερίσματα γενικώς οι ιδιοκτήτες τους, όλο τους στο νοικοκυριό. Δηλαδή, μπορεί να είχαν και κάποια χρήματα στην άκρη τα οποία να έχουν καταστραφεί. Δεν τους έχουν μείνει ρούχα.
1: Κοσμήματα, οικογενειακά κοιμήλια.
2: Θα πρέπει να πάνε, εξασφαλίστηκε η διαμονή τους, τι θα φορούν?
0: Σωστά. Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς με τη συνδρομή που μπορούμε να έχουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκτεθεί μόνοι τους σε αυτές τις συνέπειες. Σας λέω, δεν υπήρχε αρρωγή μέχρι και σήμερα, η οποία όμως είναι μια προσωρινή.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 10 μέρες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Κοζανίδη, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ανανεώνουμε, γιατί όσο περνάει ο χρόνος, πιστέψτε με, θα έχουμε και εμείς περισσότερα δεδομένα για να δούμε πραγματικά πού θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Γιατί οι ευθύνες είναι, νομίζω ότι πέραν του αυτού που βλέπουμε, είναι και γενικότερα μεγαλύτερες και θα πρέπει να αναζητούμε σήμερα να βρούμε πού πραγματικά είναι οι ευθύνες και από πού θα αναζητηθούν.
2: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Πολλά συμβάντα με σπίτια.
2: Αυτοί οι άνθρωποι, από τη μια στιγμή στην άλλη, μέσα στον ύπνο τους, έχασαν το σπίτι τους, το βιός τους γενικότερα, χειμωνιάτικα, όντως, όπως λέγει η Φιό Γιαννακοπούλου, και αναγκάζονται μετά από 3-4 μέρες τώρα, αποφασίστηκε να πάνε για 10 μέρες, έχουν μισθωθεί σπίτια από το Δήμο, που μπράβο στο Δήμο. Μπράβο
1: και μετά τις 10 μέρες τι θα γίνει όμως, Γιώργο?
2: Μετά τις 10 μέρες είναι ένα θέμα. Και επίσης, μην το περνάμε και έτσι, δεν έχουν και τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να είχαν και κάποια χρήματα στην άκρη τα οποία να τα έχουν καταστραφεί.
1: Και τα είδη ρουχισμού τους, καλά το είπες, τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, όλα.
2: Φαγητό, έτσι.
1: Πάμε.
2: Πάμε διαφημίσεις.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκουραστές νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA. Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
3: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
4: Me too.
6: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
7: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
4: μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Περικλή Πατσούρη. Έχει να μας δώσει μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Γεια σου Περικλή. Και έχει να κάνει και με ανήλικο πάλι.
10: Ναι, και ένα θλιβερό περιστατικό, γιατί απλά συνέβη μπροστά στα μάτια επιβατών και όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα. Σε σειρμό του προαστιακού, έγιναν πολύ γρήγορα. 16χρονος επιτέθηκε με λακτίσματα στο πρόσωπο αρκετά δυνατά, με αποτέλεσμα να υπάρχει βέβαια να στηθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον 15χρονο. Μπροστά στα μάτια λοιπόν επιβατών έγινε αυτό το θλιβερό περιστατικό. Και να πούμε ότι αμέσως ο δράστης, ο 16χρονος, τράπηκε σε φυγή. Έως και αυτή τη στιγμή μιλάμε, Γιώργο, αναζητείται από τις αρχές. Έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία. Έτσι, και η δικογραφία αφορά, είναι εις βάρος για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Και είπαμε και πάλι ότι αυτό έγινε σε σειρμό του προαστιακού.
11: Ναι, ένα θλιβερό συμβάν. Καθημερινότητα πλέον, τα περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, η βίας μεταξύ ανηλίκων, Περικλή.
10: Που έγινε μέσα σε σειρμό τώρα, έτσι πολύ απλά. Δηλαδή δεν είπε, όπα, δεν πρέπει να γίνει κάτι εδώ.
11: Ναι, βεβαίως, οπουδήποτε και να γινόταν, το ίδιο τραγικό θα ήταν. Οπουδήποτε και να γινόταν.
10: Έτσι, απλώς.
11: Έτσι, ασφαλώς. Πόσο δε μάλλον και μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Εντάξει, παιδιά, κάτι θα πρέπει να γίνει με τη βία των ανηλίκων. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε πια να τα μετράμε, Περικλή, και να ασχολούμαστε. Από τη μια λέμε πρέπει να ασχοληθούμε για να μπει ένα φρένο. Μιλάμε με ειδικούς. Πού φταίμε όλοι, γιατί και εμείς φταίμε για αυτή την κατάσταση. Από την άλλη λέμε να μην παίζουμε και αυτά τα περιστατικά, γιατί κάποιοι τώρα μπορούν να μας παρακολουθούν και να λένε, α, κοίταξε, έγινε μάγκας και στα κανάλια. Εκτός από τα likes, ναι, δηλαδή, που μπορεί, ναι, να μαζεύω, ναι, ας πούμε. Ναι. Έγινε μάγκας και στα κανάλια, ασχολούνται με εμένα.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
10: Δεν υπάρχει αντίλογος. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
11: Θα φύγουμε από την πολύ βαριά έτσι, επικαιρότητα. Θα πάμε σε κάτι πιο έτσι, δροσερό, απολαυστικό και ωραίο. Θα πάμε στον Τύρναβο και βλέπουμε τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Τσικριτσί. Γεια σου, δήμαρχε.
12: Γεια σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Να είστε καλά. Εποχή του τρίγου, δήμαρχε, σωστά. Καταρχάς, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Μπορεί να είναι μουντός ο καιρός, αλλά είναι τόσο ωραίο το τοπίο πίσω σου, δήμαρχε. Μπράβο.
12: Να είστε καλά. Έχουμε ο Τύρναβος εδώ, η περιοχή μας φημίζεται για τα ωραία αξιοθέατα τα οποία έχει, όπως φημίζεται επίσης και για το Τσίπουρο και για το κρασί του. Έτσι λοιπόν έχουμε τη γιορτή Τσίπουρου στις 17 του μηνός, 17 και 18 Οκτωβρίου, όπου θα ξεκινήσουν και τα παραδοσιακά καζάνια να ανάψουν. Αλλά για να μπορέσει να έρθει αυτή η γιορτή και το Τσίπουρο, πρέπει να προηγηθεί ο τρίγος, η διαδικασία του τρίγου, αυτή είναι η μυσταγωγία. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μπέλι, στον αγαπητό φίλο το και αγρότη συνάδελφο και τον κύριο Κακάλη, το Μάκιο, που εδώ πέρα έχουμε την διαδικασία του τρίγου στον ροδίτη του, ώστε μία διαδικασία ολόκληρη, μία
11: τώρα μας τον σύστησε να δούμε λίγο τη διαδικασία, να μας την πείτε,
12: ναι,
11: λίγο,
12: ναι,
11: και τη διαδικασία.
12: Βεβαίως, να έρθει και ο συνεργάτη μου.
11: Για μας που δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι.
12: Βεβαίως.
11: Ελάτε.
12: Διαδικασία λίγο
0: Εδώ τι κάνουμε τώρα, κόβουμε τα τσαμπιά, σωστά, δήμαρχε?
12: Ναι, κόβουμε τα τσαμπιά. Αυτό που ήθελα να σας πω και πριν, ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουν προηγηθεί όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες από τους παραγωγούς, από τον κλάδο, από το λεγόμενο βλαστολόγημα, από τους πτεκασμούς, τη λίπανση, και τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον κλάδο. Εδώ, όπως βλέπετε, δυστυχώς στην περιοχή μας τα σταφύλια αυτά είναι θαλαζοκτυπημένα. Έχει προηγηθεί ένα καταστροφικό χαλάζι.
11: Κύριε Μάκη, δύσκολο είναι αυτό που κάνετε. Δύσκολο είναι.
13: Ο Τρίγος είναι η γιορτή του παραγωγού και φέτος έγινε η γιορτή του άγχους. Από τη χαλαζόπτωση που μας έχει χτυπήσει τώρα στο τέλος, μας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν υπάρχει κούραση για τον αγρότη, γιατί ήταν η χαρά του Τρίγου, όπως είπα προηγουμένως, αλλά φέτος είναι αγχωτική. Πολύ αγχωτική.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα για πείτε μας εδώ τώρα, μαζεύετε εσείς τα τσαμπιά. Τι ποικιλία είναι αυτή καταρχάς, κύριε Μάκη?
13: Μαζεύουμε τα σταφύλια, τα πάμε στον υνοποιητικό συνεταιρισμό που παίρνει σήμερα το Ροδίτη, γιατί ναι, παίρνει ποικιλία.
0: Ροδίτης είναι. Ωραία. Ροδίτης είναι. Ωραία λευκός. Ποικιλία. Ωραίο κρασί βγάζει ο Ροδίτης.
13: Πάρα πολύ καλό ναι. Κρασί, πάρα πολύ τρομερό κρασί ο Ροδίτης. Ναι. Αλλά μας έκανε πολύ μεγάλη ζημιά η χαλαζόπτωση φέτος. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι. Άμα θα δούμε πέρα από τα σταφύλια, άμα θα δούμε και τα φύλλα, δηλαδή όλο το φυτό, το βλέπετε ότι είναι σε χάλια κατάσταση.
0: Δήμαρχε,
13: πολύ χάλια κατάσταση.
0: Τώρα, αυτή η διαδικασία όλη εκεί στα καζάνια και στα ενοποιεία, τα μικρά που υπάρχουν, αυτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις που ανθίζουν, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολλές τέτοιες στον τόπο, είναι μια γιορτή για εσάς, έτσι, για την δική σας κοινωνία.
12: Είναι μια γιορτή, διότι ο Τύρναβος είναι συνυφασμένος και είναι συνώνυμο του Τσίπουρου. Το Τσίπουρο από τον Τύρναβο ξεκίνησε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτό το προϊόν πλέον φτάνει σε όλο τον κόσμο, αλλά και τα υπέροχα κρασιά τα οποία παράγονται στην ευρύτερη περιοχή. Ο Τύρναβος έχει 16.000 εινοποιήσιμα στρέμματα απελών, περίπου το 50% των εινοποιήσιμων απελιών σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου. Αυτοί οι άνθρωποι πίσω που έχουν πάθει ζημιά ζητούν την στήριξη της κυβερνητικής εξουσίας και της κυβέρνησης.
0: Έτσι, δεν είναι
12: είναι γνωστός για το Μοσχάτο Τυρνάβου. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
12: Έχουμε δηλαδή και ποικιλία η οποία παράγεται αποκλειστικά στον Τύρναβο, και θα ακούσετε ότι σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει αυτό που λέμε Τσίπουρο Τυρνάβου. Mm. Έχουμε και αυτό το brand, δηλαδή το λεγόμενο.
0: Και είναι και μονοποικιλιακό και είναι και εξαιρετικό. Με το έτσι που ακριβώς, το ανοίγει στο μπουκαλάκι, βγαίνουν οι μυρωδιές αυτού του μονοποικιλιακού εκεί της περιοχής. Είναι εξαιρετικό το Τσίπουρο. Εξαιρετικό.
12: Είναι εξαιρετική και η περιοχή, είναι πολύ έφορος ο κάμπος του Τυρνάβου, αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν να έχουν τα σταφύλια τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μας, να έχουν ιδιαίτερα αρώματα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία ως γεύση αποτυπώνεται και στο κρασί και στο τσίπουρο.
11: Τώρα είμαστε αλλά αναμονή της μεγάλης γιορτής.
12: Εξαιρετικούς παραγωγούς. Σας περιμένουμε στις 17 του μηνός.
11: Τι θα απολαύσουμε εκεί αν έρθουμε? Τι θα απολαύσουμε, Δήμαρχε, για πείτε μας.
12: Έχουμε καταρχήν όλοι οι αποσταγματοποιοί του Δήμου μας θα εκθέτουν τα τσίπουρά τους στη γιορτή αυτήν, όπως και οι παραδοσιακοί αμβικούχοι με το λεγόμενο χήμα τσίπουρο, θα βρίσκονται και αυτοί εκεί.
11: Και μεζέ θέλουμε.
12: Θα υπάρχουν και δέσματα που θα έχουμε και άλλους συλλόγους γυναικών και άλλα που θα δίνουν τοπικά δέσματα στους επισκέπτες. Έχουμε μετά να δείτε το Μουσείο Ίνου και Αμπέλου που βρίσκεται στην πόλη του Τυρνάβου. Οι μερίδες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν γύρω από το τσίπουρο για να ενημερωθεί ο κόσμος. Αλλά και πολύ γλέντι με πολύ χορό, γιατί θα έχουμε και παραδοσιακά συγκροτήματα το διήμερο αυτό.
0: Τύρναβος χωρίς παραδοσιακή μουσική δεν γίνεται.
11: Όχι, βέβαια.
0: Και παραδοσιακά συγκροτήματα.
11: Θα πάρω τον Γρηγοριάδη και θα έρθουμε.
0: Θα βρούμε να μείνουμε ή από τώρα είναι όλα κλειστά, Δήμαρχε?
12: Υπάρχουν καταλήμματα και στον Τύρναβο, αλλά υπάρχουν και στην γειτονική πόλη τη Λάρισα, που ο Τύρναβος απέχει περίπου στα 17 χιλιόμετρα.
11: Έτσι,
12: περίπου
11: δίπλα
12: στα 20
11: είναι,
12: λεπτά
11: δίπλα.
12: Είμαστε.
11: Ναι,
12: είμαστε δίπλα,
11: να περάσετε
12: μπορείτε,
11: όμορφα.
12: Έχουμε
11: να
12: και εξαιρετικά φαγητά, σας καλούμε να δοκιμάσετε και αυτά.
11: Εννοείται.
0: Έχει ωραία
12: ακρέατα, μπράβο, κρέατα. Έτσι ακριβώς. Μου αρέσει το δέντες.
0: Την ξέρω την περιοχή καλά, Δήμαρχε, την ξέρω. Την ξέρω την περιοχή.
12: Τότε σας περιμένουμε να ξαναρθείτε, να σας φιλοξενήσουμε.
0: Εδώ
12: να...
0: η Κουτροκόη έπαθε... έπαθε Γρηγοριάδη σήμερα. Ρώτησε για τους Μπεζέδες. Πρώτη Κουτροκόη ρώτησε.
11: Τι, αφού ξέρω εκεί πέρα ότι είναι ωραία όλα τα του Κουτσούκου να φάμε. Πεινάμε. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Μάκη ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είστε καλά.
0: Να μας στείλετε από την παραγωγή σας. Κύριε Μάκη,
13: σας περιμένουμε στον Τύρναβο.
0: Ακούστε λίγο, να μας στείλετε από την παραγωγή σας τώρα, αυτή είναι εκεί που μαζέψαμε εδώ μαζί. Για να δοκιμάσουμε.
11: Ναι. Τη συγκεκριμένη.
0: Τη συγκεκριμένη.
13: Πολύ ευχαρίστως.
11: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί η Ιωάννα Βάσου σε λίγα λεπτά στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
0: Αύριο το πρωί εμείς θα είμαστε εδώ στις 10 παρα 10 με την κυρία Κουτροκόη.
11: Αύριο δεν είναι μια τυχαία ημέρα, φίλε μου. Αύριο είναι προ-Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ.
11: Αύριο είναι η μέρα που κερνάς εσύ και η Γιανακοπούλου, γιατί έχετε γενέθλια.
0: Αύριο επίσης είναι και Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων.
11: Πάμε. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν ντρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
6: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
8: Και εμείς σταματάμε εδώ.
6: Λοιπόν.
9: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
6: Τι τώρα, μπρίκια και αγολάμε.
11: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72, φρένο στους σέρβισερς και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έκτακτη ευελιξία, εν αναμονή των αποφάσεων στις Βρυξέλλες για την αμόλυβδη. Έρχονται ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη διατροφής. Κρέας, τυροκομικά και καφές οδηγούν τις αυξήσεις τιμών. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις της αγοράς σε απόγνωση οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Παρέτηση Φλωρίδη ζητάει η αντιπολίτευση. Εγώ πού κολλάω στην υπόθεση, η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τραμπ και τεχνολογική κολοσσή συμφώνησαν σε αυτορύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Το deal για εποπτεία και το δείπνο και κλεισμένων των θυρών.

0: Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τη διεθνή κρίση και τις αυξημένες πιέσεις στην οικονομία. Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και θα ισχύσει για τον πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.
1: Ανάχωμα στο ενεργειακό τσουνάμι προσπαθεί να βάλει κυβέρνηση. Παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οι οποίες θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 λεπτά στα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ σε συνδυασμό με την έκπτωση των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.
2: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η τιμή του θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου.
2: Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,18 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,19. Οι πρατηριούχοι μάλιστα προειδοποιούν ότι η αμόλυβδη στην Αττική μπορεί την επόμενη εβδομάδα να φτάσει ακόμη και τα 2,30 ευρώ.
3: Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα με τη βενζίνη. Και όταν πολλά μαγαζιά, με κοιτάτε εμένα, οι περισσότεροι έχουν 2,20, 2,22. Μιλάω για Αττική. Πώς θα πάει? Θα πάει 2,30 και από Δευτέρα με καινούριο.
1: Σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ, ενώ το ντίζελ κινείται στα 2,21. Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια είναι η Αμοργός, όπου η αμόλυβδη φτάνει τα 2,60 ευρώ και το ντίζελ τα 2,5. Στην Άξο η βενζίνη αγγίζει τα 2,5 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2,55. Στη Σαντορίνη η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,40 και το ντίζελ στα 2,42 ευρώ το λίτρο.
4: Η βενζίνη έχει 2,48, αυτή τη βδομάδα θα πάει 2,50 και
5: ωραία.
4: Το πετρέλαιο 2,35, θα πάει 2,40 και από ό,τι λένε.
1: Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει και το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου.
0: Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα, ανακοίνωσε και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις ο Πρωθυπουργός.
6: Δύο σημαντικά μέτρα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρώτο αφορά τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία και το δεύτερο αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πιστωτές. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θεσπίζει τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Πρόκειται, Ιωάννα, για ένα πάγιο αίτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τόσο των ελευθέρων επαγγελματιών, όσο και των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως είπα, που έχουν γίνει μέχρι τα τέλη του 2024, αντί για το Δεκέμβριο του 2023, που ίσχυε μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να υπάγονται και οι πολίτες που ήδη έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυστηρότερους όρους, όπως για παράδειγμα το πλαφόν στην καταβολή της προκαταβολής μέχρι 15% και όχι να το αποφασίζει κατά την κρίση του ο πιστωτής.
0: Να παρακολουθήσουμε, Κώστα, τι είπε ο Πρωθυπουργός και επιστρέφω σε σένα.
2: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σερβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα σε αντιπολίτευση αλλά και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Κώστα, ακόμη και με κλειστές κάμερες, επανέλαβε αυστηρό μήνυμα στους υπουργούς του.
6: Ναι, στο τέλος της εισαγωγικής του τοποθέτησης, ο κύριος Μητσοτάκης απίφθινε ένα αυστηρό μήνυμα στους υπουργούς, λέγοντας ότι στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις. Απαιτείται μετρημένος και τεκμηριωμένος λόγος στις δημόσιες παρουσίες των υπουργών. Δική του ευθύνη είναι να αξιολογεί τις συμπεριφορές των στελεχών της κυβέρνησης, αλλά στο τέλος της ημέρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η τελική κρίση ανήκει στον ελληνικό λαό. Παρότρινε μάλιστα τους απίφθινες σύσταση στους υπουργούς όταν βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην υπερασπίζονται μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζεται το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Αυστηρό μήνυμα απίφθινε ο Πρωθυπουργός και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση υπόσχεται πράγματα τα οποία, αν βρεθεί στην κυβέρνηση, δεν θα μπορέσει ποτέ να τα εφαρμόσει. Αντιγράφει, όπως είπε, αποσπασματικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών και γενικώς προτείνει εύκολες λύσεις για σύνθετα προβλήματα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Συναγερμός για τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προειδοποιεί για εκτείναξη του κόστου, Σπύρο Μουζακίτη, αλλά η Ευρώπη παραμένει σε ρόλο σχολιαστή.
5: Και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας χτες στο Δουβλίνο είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Κανένα μέτρο ουσιαστικό για την εκτείναξη των τιμών στην ενέργεια και την ενεργειακή κρίση. Καμία πρωτοβουλία για ελάφρυνση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στο χειμώνα αναφέρθηκε ο Ντάν Γιόργκερσεν, επίτροπος ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος από τη μία είπε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσο αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως δήλωσε πως δεν βρισκόμαστε σε καλή θέση, εφόσον οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Ταυτόχρονα έκανε γνωστό τι δεν θα γίνει, δηλαδή δεν θα επιβληθεί πανευρωπαϊκός φόρος για την ενέργεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του επικεφαλής του Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος έκανε και αυτός λόγο για δύσκολο χειμώνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις.
7: As regards our winter preparedness, we see no immediate risk when it comes to energy supplies in Europe. We've done and are doing a lot of work to ensure that by working closely with our member states and the sector. Still, when you have plenty of European citizens struggling with their bills
8: and workers striving to work every day who pay such high prices at the tank station, then to me it's pretty clear that we are not in a good position.
9: Europe is going to enter a very difficult winter, so we hope that it will not be a harsh winter, but hoping is not an energy strategy.
0: Για να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό, καθώς ο χειμώνας ήρθε πιο νωρίς φέτος. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στη χώρα μας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτυπούν Εύβοια και Κρήτη. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός είναι μαζί μου για να τα δούμε αναλυτικά. Τάσο.
10: Και η ΕΜΗ έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Λόγω του βοριά που φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έχουμε ισχυρές βροχές Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Τα φαινόμενα είναι ισχυρά κυρίως στην Εύβοια. Έχει ρίξει αυτή τη στιγμή στη ΣΕΤΑ 50 περίπου τόνους στο στρέμμα. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και τα Χανιά κυρίως θα επικεντρωθούν τα μεγάλα ύψη βροχής. Και το χειρότερο είναι ότι στην Κρήτη θα εξακολουθήσει η βροχή να επιμένει μέχρι και το Σάββατο. Κατά διαστήματα βέβαια, ωστόσο τα θέματα, τα προβλήματα θα είναι δύσκολα, καθώς οι απορροές και τα δίκτυα δεν ξέρω αν θα ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά σε αυτή τη συνεχή βροχόπτωση. Μάλιστα. Απ' την άλλη, οι βοριάδες φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει ακόμα περισσότερο.
0: Πόσο είναι?
10: Σε θερμοκρασία 24-25 βαθμούς Κελσίου.
0: Και αύριο τα ίδια.
10: Και αύριο ακόμα πιο χαμηλά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Νέο κύμα ανατιμήσεων έρχεται τον Οκτώβριο με αυξήσεις έως και 15% σε βασικά προϊόντα. Η ακρίβεια χτυπάει μεταξύ άλλων τυριά και καφέ. Προϊόντα τα οποία δεν λείπουν από κανένα σπίτι.
11: Αντιμέτωπο με νέο κύμα ανατιμήσεων βρίσκεται το καλάθι των καταναλωτών, καθώς η ενεργειακή κρίση αυξάνει το κόστος παραγωγής και μεταφοράς μέχρι το ράφι.
12: Αυτές βάζανε τράτσι πετρέλαιο 0,55 με 0,60. Σήμερα βάζουν 1,40 και 1,47. Αύριο δεν βγαίνει καμία για δουλειά. Θα κλείσουν τα λιμάνια, όλα τα λιμάνια της χώρας, της Ελλάδος, θα κλείσουν από τους ανεμότρατες.
11: Τυριά, καφές και βασικά είδη διατροφής είναι τα πρώτα προϊόντα που πλήττονται, ενώ η αγορά κρούει καμπανάκι κινδύνου και για τις τιμές και άλλων προϊόντων που αναμένεται να ανατιμηθούν μέσα στον Οκτώβριο.
13: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να τα βγάλει πέρα.
14: Μπορεί ο καφές να έχει παραμείνει στην ίδια τιμή. Έχουν αλλάξει δραματικά το κόστος των ενοικίων και το κόστος της ενέργειας. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι πάρα πολύ δυναμικοί δείκτες στη διαμόρφωση της τιμής.
15: Στο δικό μας το χώρο, το θερμοκήπιο, για να παράγει προϊόντα, θέλει καύσιμο, θέλει πετρέλαιο ή θέλει ρεύμα. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
11: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, έρχονται ανατιμήσεις σε περισσότερα από 400 βασικά προϊόντα τον Οκτώβρη, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 4 έως 10%. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα τυροκομικά. Οι νέοι τιμοκατάλογοι περιλαμβάνουν περισσότερους από 100 κωδικούς με φέτα, λευκά και άλλα τυριά, με τις αυξήσεις σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 15%.
12: Εμείς ανεβάσουμε από 1 έως 1,5 ευρώ στον καταναλωτή τη γραβιέρα. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Και είμαστε συνεταιρισμός. 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση. 2 χρόνια έχουμε πάνω από 700 χιλιάρικα κόστος παραπάνω από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
11: Μεγάλος είναι ο αριθμός των ανατιμήσεων και στα προϊόντα μαγειρικής, όπου περισσότεροι από 100 κωδικοί από κύβους έως σούπες λαχανικών, ντομάτας και μανιταριών έρχονται με αυξήσεις στις τάξεις του 3 με 4%.
16: Έχουν ακριβήνει όλα, πάνω έχουν πάρει, τίποτα δεν έχει πέσει.
11: Για παράδειγμα, το ψωμί από 2,20 ευρώ το κιλό το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί τον Οκτώβριο κατά 7 λεπτά, όπως και το 1 λίτρο γάλα, το οποίο από 1,90 θα φτάσει τα 1,97 ευρώ το λίτρο. Στάρτο σκευάσματα. Τα νέοι τιμοκατάλογοι περιλαμβάνουν περισσότερους από 40 κωδικούς από ψωμί και φρυγανιές μέχρι και παξιμάδια με αυξήσεις που φτάνουν έως και 10%.
17: Είναι στα ύψη κορίτσι μου, αλλά δυστυχώς όμως τα αφήνουν και ανεβαίνουν και μετά να θέλουν να μας δηλιάσουν ότι θα κατεβάσουν τις τιμές.
18: Η φέτα 17. Από 9, 10.
11: Πάντως, όσο συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση, τόσο τα νοικοκυριά θα πιέζονται και οι καταναλωτές θα βάζουν κάθε μήνα ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: μορφή χιονοστιβάδας. Παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Όπως καταγγέλουν συγγενείς ασθενών, ήταν τραγικές και οι συνθήκες νοσηλείας. Ούτε νερό δεν τους έδιναν, ενώ οι νοσηλεύτριες κάπνιζαν στους διαδρόμους. Η κλινική είναι ανοιχτή σήμερα παρά το λουκέτο από την περιφέρεια.
19: Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας και προκαλούν ανατριχύλα για τον τρόπο με τον οποίο το νοσηλευτικό προσωπικό συμπεριφερόταν στους ηλικιωμένους τρόφιμους.
20: Νοσηλεύτριες να καπνίζουν στους διαδρόμους. Κακομεταχείριση από τις νοσηλεύτριες. Ούτε νερό τους δίνανε. Τι να σας πω δηλαδή.
21: Κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν πληγές. Είχε ανοίξει παντού. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη. Με το ζόρι μου μιλούσε.
19: Οι ασθενείς φαίνεται πως ζούσαν μια επίγεια κόλαση στην κλινική του τρόμου που λειτουργούσε ως ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και έκανε παράνομα χημειοθεραπείες.
22: 2016 αυτή η κλινική διαφημίζει το ογκολογικό της τμήμα. Ένα ογκολογικό τμήμα που δεν είχε γιατρό, που δεν είχε άδεια, που δεν είχε μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν είχε νοσηλευτές, που δεν είχε ακτινοδιαγνώστη. Που δεν είχε δηλαδή τα στοιχειώδη.
23: Η ιδιωτική κλινική παραμένει προς το παρόν σε λειτουργία, καθώς έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για την ομαλή μεταφορά των ασθενών πριν από την εφαρμογή της απόφασης για τη σφράγισή της.
19: Εκτός από την κλινική στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκοπείο των Αρχών, είναι και οι κλινικές που φαίνεται να διέθετε ο ίδιος επιχειρηματίας στην Πιερία, στη Λάρισα, τη Λαμία αλλά και την Αθήνα. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα πρώτα στοιχεία με τις περιπτώσεις μη νομιμότητας σε ιατρία που ανέδειξε η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας MedWatch με τους μεγαλύτερους παραβάτες να αναδεικνύονται τα οδοντιατρία.
24: Η MedWatch θα μπει και στα οδοντιατρία, θα δοθεί δηλαδή το εργαλείο και στους οδοντιατρικούς συλλόγους όπως δόθηκε στους ιατρικούς συλλόγους.
19: Συνολικά 119 οδοντιατρία βρέθηκαν να διαφημίζουν ή να πραγματοποιούν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπείες, ακόμα και Botox. Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι ιατρικοί σύλλογοι δεν ευθύνονται για τον έλεγχο των οδοντιατρίων με την εποπτεία τους να ανήκει στους κατατόπους οδοντιατρικούς συλλόγους.
25: Οδοντιατρία δεν μπορεί να παρέμβει ο ιατρικός σύλλογος. Αν είναι Ινστιτούτο Αισθητικής, δεν μπορεί να επέμβει. Αν είναι γυμναστήριο, δεν μπορεί να επέμβει. Δεν είναι χώρος ελέγχου.
19: Οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν οι παραβάτες και να ξεκαθαριστεί το μπάχαλο των ευθυνών στον χώρο της υγείας.
0: Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και την Θεοδώρα Πότα για να δούμε όλα τα νεότερα για την κλινική. Η υπόθεση, να θυμίσουμε, Θεοδώρα, έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, καθώς διατάχθηκε έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική.
26: Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόρισμα αυτής της έρευνας, Ιωάννα, ενώ πρέπει να σου πω ότι σήμερα η κλινική λειτουργεί κανονικά παρά την απαγόρευση για την σφράγισή της και αυτό διότι προβλέπεται από την νομοθεσία χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία η οποία σχετίζεται με την μεταφορά των ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται εντός του χώρου που βλέπετε. Βλέπεις πίσω μου τώρα. Από το πρωί καταφθάνουν εδώ στην κλινική συγγενείς αλλά και φίλοι των ασθενών προκειμένου να δουν τους δικούς τους ανθρώπους και να ενημερωθούν για το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα. Έχει προκληθεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στην Θεσσαλονίκη έπειτα από τις αποκαλύψεις για τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι μας κατήγγειλαν ελλιπή ιατρική περίθαλψη αλλά και μη τήρηση των βασικών κανόνων. Υγιεινής, ενώ ορισμένοι οι οποίοι ήρθαν σήμερα εδώ μας είπαν ότι ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η ανησυχία όλων είναι έκδηλη. Μένει να δούμε ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το αίτημα αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορουμένων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσα από τις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων προσώπων, αναμένεται να εξεταστούν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν και σε νέες μαρτυρίες ή ακόμη και στην εμπλοκή νέων προσώπων στην υπόθεση.
11: Ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα εξυπροσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Πρόκειται να ανοίξουν 6 κινητά τηλέφωνα, 6 συσκευές. Η πρώτη είναι εκείνη του Γιώργου Μαζωνάκη. Η δεύτερη είναι του 58χρονου γιατρού. Η τρίτη είναι της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού. Η τρίτη και η τέταρτη είναι των δύο γραμματέων που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου και η έκτη βέβαια είναι της νοσηλεύτριας. Τώρα να πούμε ότι οι αρχές εξετάζουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποιες συγκεκριμένες συνομιλίες. Πρώτα λοιπόν, οι συνομιλίες μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της κατηγορούμενης ιατρού και συγκεκριμένα πότε είχαν επικοινωνία μεταξύ τους, αν η 56χρονη άσκησε πίεση στον Γιώργο Μαζωνάκη για το ραντεβού και βέβαια ποιο ήταν τελικά το κόστος της συνάντησής τους. Αμέσως μετά θα περάσουμε λοιπόν στις συνομιλίες που είχαν οι δύο γιατροί, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, πότε ειδοποιήθηκε ο 58χρονος για το τι συνέβη ακριβώς στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και το τελευταίο λοιπόν και το πιο σημαντικό είναι οι συνομιλίες που είχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσα στο ιατρείο. Οι γιατροί δηλαδή, οι νοσηλευτές και οι γραμματείς. Και συγκεκριμένα, πότε υπήρξε η συνομιλία μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αν βέβαια του ζητήθηκε κοινή γραμμή προκειμένου να ακολουθήσουν στον ανακριτή.
11: Η άρση του απορρίτου αφορά την περίοδο 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου.
2: Η σήμανση κάνει έναν έλεγχο ταυτόχρονα στα μηχανήματα, στα κινητά και αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα συμπληρώσουν την εικόνα τουλάχιστον των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
11: Η άρση του απορρίτου αναμένεται να δώσει στις ανακριτικές αρχές πρόσβαση σε στοιχεία των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
3: Σε σχέση με τη Μέθη, δεν ξέρω, επειδή νομίζω ότι κατά την απολογία της, η κατηγορουμένη γιατρός είχε αρνηθεί τη χορήγηση Μέθης και εν συνεχεία προέκυψε από τα αποτελέσματα και από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν ότι είχε χορηγηθεί. Νομίζω ότι αυτά έχουν εισέλθει στην δικογραφία.
11: Εκτός από τα τηλέφωνα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Την ίδια ώρα, μία άλλη αποκαλυπτική διάσταση για τις κρίσιμες ώρες του τραγουδιστή έδωσε στον ανακριτή μία ακόμα νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η 53χρονη περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης.
4: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει.
11: Στην κατάθεσή της, η μάρτυρας περιέγραψε και τον πανικό που επικράτησε τα κρίσιμα λεπτά. Μάλιστα, όταν έγινε το περιστατικό, όπως είπε η γιατρός, πήγε στον άντρα της και τον ενημέρωσε ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά.
4: Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά». Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο το Γιώργο Μαζωνάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του έχει συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο.
11: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
0: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται όμως ο Υπουργός Δικαιοσύνης με Πασόκ και Ελλάς να ζητούν την παραίτησή του. Εγώ που κολλάω στην υπόθεση είναι η απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη.
11: Πολιτική θύελα πυροδότησε η παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ζητώντας την παραίτηση ή την αποπομπή του.
5: Όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, από βήματος Βουλής, λέει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και όταν το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση του μπαζώματος στη δικαιοσύνη, κάτι γνώμη μας, δεν μπορεί να σταθεί στη θέση του αυτός ο υπουργός. Και αν ο ίδιος δεν παραιτείται, τότε προφανώς η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός, πρέπει να τον αποπέμψει.
6: Πράγματι, πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθότητας. Παράλληλα, δε, πρέπει να μην επιχειρούμε να προκαταλαμβάνουμε την κρίση της δικαιοσύνης. Ποιος το έπραξε αυτό? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης από το βήμα της Βουλής. όταν υποστήριζε ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
19: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπήκε και στο στόχαστρο του Πασόκ, με στελέχη του κόμματος να αναφέρουν στο Action 24 ότι έχουν ζητήσει επανειλημμένα την παραίτηση Φλωρίδη.
7: Κύριε Τσίπρας, έχετε δεύτερος και τρίτος. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές την παραίτηση του κύριου Φλωρίδη. Για πλήστες όσες δηλώσεις, τροπολογίες. Όχι, για τον τρόπο που πολιτεύεται, κυρία Γιωτάκη. Για τον τρόπο που πολιτεύεται. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ απογοητευμένος που κάποτε αυτός ο άνθρωπος ήταν στο Πασόκ.
19: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης από την πλευρά του επανέλαβε ότι η φράση του για τον μπάζωμα αφορούσε στην κριτική της αντιπολίτευσης και στις συνωμοσίες περί συγκάλυψης, ενώ απάντησε και στο αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για απομάκρυνσή του από το κυβερνητικό σχήμα.
8: Πού κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή, τι δεν μου συγχωρεί ο κύριος Τσίπρας και όλη της αντιπολίτευσης? Ότι εγώ αγωνίστηκα πάρα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνωμοσία και αυτό το ψέμα και αυτή η απάτη που, επαναλαμβάνω, έβγαλε στο δρόμο εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό είναι που τους τρελαίνει.
19: Σε ό,τι αφορά στην παραπομπή Τριαντόπουλου σε δίκη, η κυβέρνηση επιμένει στη διάκριση ανάμεσα στην έρευνα και στη φημολογούμενη συγκάλυψη.
9: Είναι άλλο το να εξεταστεί αν υπήρξαν παραλήψεις στο πεδίο στη διαχείριση του δυστυχήματος και είναι άλλο το ότι συγκαλύφθηκε ένας λαθρέμπορος.
19: Η δίκη εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ η σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου προβλέπει 6 δικαστές από το Συμβούλιο της Επικρατείας και 7 από τον Άριο Πάγο, καθώς και έναν εισαγγελέα και έναν αναπληρωτή εισαγγελέα.
0: Με τη συγκλονιστική κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, Φάνη Καραμπατσάκη.
10: Ιδιαίτερα φορτισμένη, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, η κατάθεση του κύριου Γεωργιάδη, διότι ο γιος του είναι, όπως είπες, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι και δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Γεράσιμος εκτοξεύτηκε, είπε στους δικαστές, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε στους δικαστές και τους ενόρκους. Την ώρα της έκρηξης ήταν στον αέρα, πετούσε ψηλά, έφτασε στη μεγαλύτερη απόσταση που έφτασε άνθρωπος από το τρένο. Δέχθηκε πάνω από 45G. Συνεχίζοντας, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε τι ακολούθησε. Αρχίσαμε τα τηλεφωνήματα. Δεν ήταν πουθενά, αλλά το τηλέφωνο χτυπούσε. Μου είπε ένας αστυνομικός να ψάξει. Με πήρε λίγο μετά και μου είπε: ο Γεράσιμος είναι καλά, αλλά ξεκινήστε για Λάρισα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έπρεπε να κάνουμε την αναγνώριση. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη και δεν έπρεπε να φύγουμε. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου, ήταν 1 η ώρα τη νύχτα. Και συνέχισε ο κύριος Γεωργιάδης. Οι γιατροί στη Βοστόνη μας είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει.
0: Δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε τις περιοδίες στην Αττική. Το πρωί βρέθηκε στην Κυψέλη και στις πολυκατοικίες που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Ο Νίκος Ταχιάος έχει δηλώσει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει εδώ, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για πολιτική εκμετάλλευση τον κατηγορεί ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο Action 24.
13: Από την περιφέρεια και συγκεκριμένα από το χωριό Λάλας του νομού Ηλίας άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κύκλο περιοδιών με στόχο την άμεση επαφή με την κοινωνία εν ώψη των εκλογών. Η συνάντηση με τους κοινοτρόφους της Ηλίας ήρθε μία μέρα μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Επιμελητήριο Αθηνών, όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε σήμερα στην Κυψέλη, όπου συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής για τις σοβαρές φθορές που έχουν τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο του μετρό. Ο πρώην Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι προέχει η ασφάλειά τους με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον αρμόδιο υπουργό που δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση για το αν οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους υπό αυτές τις συνθήκες.
14: Εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες.
15: Η μόνη αλήθεια που είπε είναι αυτή.
14: Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβγαζε την οικογένειά του.
13: Για πολιτική εκμετάλλευση κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος μιλώντας στο Action 24 τόνισε πως θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες προκειμένου να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι.
12: Εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, μιλάμε για τα σπίτια τους, μιλάμε για τις οικογένειές τους. Και σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση, γιατί κάτι τέτοια βλέπω να γίνονται τελευταία. Να δούμε λίγο ποια είναι τα δεδομένα.
16: Είναι πολιτική εκμετάλλευση που πήγε ο πρόεδρος της Ελλάδας εκεί.
12: Σε ζωντανή αναμετάδοση. Γιατί πήγε για να λύσει το πρόβλημα ή πήγε για να κερδίσει πολιτικούς πόντους. Κοιτάξτε, εγώ αρνούμαι να παίξω αυτό το παιχνίδι.
13: Η πολιτική στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα πάντως έχει δύο όψεις. Από τη μία πλευρά την επαφή με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και από την άλλη την παρουσίαση μιας πολιτικής πρότασης για την οικονομία και την πορεία της χώρας, στρώνοντας και το έδαφος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
16: Αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι όμως.
0: Νεαρός με ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα στην πλατεία Κολιάτσου. Συνελήφθη ο αναβάτης και κατασχέθηκε το πατίνι. Κωνσταντίνα Μαύρου, και η ερώτηση είναι πώς είναι η κοπέλα.
17: Αρχικά όλα συνέβησαν, Ιωάννα, το βράδυ της Τρίτης, στην οδό 28 Οκτωβρίου, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν κάτω από συνθήκες που αυτή τη στιγμή διερευνώνται, ο νεαρός αναβάτης του πατινιού παρέσυρε την έγκυο γυναίκα. Η συγκεκριμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ευτυχώς, Ιωάννη, η κατάσταση της υγείας της είναι εκτός κινδύνου, καθώς φαίνεται να υπέστη ελαφρά τραύματα. Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του συγκεκριμένου νεαρού, ενώ όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα του, κατέσχεσαν και το πατίνι του. Mm-hmm.
0: Τώρα, μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί στα Σεπόλια και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
17: Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αδμητού, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί κατευθυνόταν προς το σχολείο του, όταν ο οδηγός του ΙΧ δεν το αντιλήφθηκε. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο παιδών, έτσι ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί ελαφρά τραύματα στο πόδι του. Κλιμάκιο τώρα της τροχιάς ερευνά την υπόθεση, ώστε να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ φυσικά από το τροχαίο προκλήθηκαν και ήλικες στο ΙΧ, αλλά και καθυστέρησαν στην κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κοροπή και Ασπρόπυργο.

0: Έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία από την επιχείρηση στο Κοροπή.
1: Ακριβώς, Ιωάννα. Να πούμε λοιπόν ότι σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, για κλοπή νερού και παράβαση της περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και να πούμε ότι έχει σχηματιστεί βεβαίως και σχετική δικογραφία, η οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης στο Λευκό Οίκο. Μάσκ, Ζούκενμπεργκ και Μπέζος βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική και συμφώνησαν για αυτορύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τους κολοσσούς της τεχνολογίας στο Λευκό Οίκο.
3: Our country and love the world
4: a lot. But it requires more than love, doesn't it, sir?
3: No, it requires this, and they're the smartest people in the world. And we had a great meeting today.
2: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Jensen Huang και Dario Amodei ήταν μόνο μερικά από τα ονόματα που βρέθηκαν στο πλευρό του Τραμπ και υπέγραψαν συμφωνία για την αυτορύθμιση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.
3: It's almost like a constitution, in a way. And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
5: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology, coupled with multiple layers of auditing and controls.
2: Ο Μάσκ δήλωσε ότι η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε ένα καθολικό υψηλό εισόδημα.
5: I think by far the most likely outcome is an age of abundance, where we don't have just a universal basic income, we have universal high income.
2: Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αλλάζει επίσημα η ορολογία που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: It's not AI, it's SSA. That's the other thing. We've changed the name officially today. We've changed the name, Steve, officially to SI. Okay? Psi, like Psi, SI, instead of AI. You know what that means? Super intelligence.
2: Η ανακοίνωση έγινε μετά των κεκλεισμένων θυρών γεύμα που παρέθεσε ο Τραμπ, με τον ίδιο να παρουσιάζει τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα προστασίας απέναντι στους κινδύνους της νέας τεχνολογίας.
3: There's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
2: Παρά τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι πρόκειται για μια ηθικά δεσμευτική συμφωνία, η απουσία νομικά δεσμευτικών κανόνων αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν η αυτορύθμιση των εταιριών αρκεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την πτήση της Fly Dubai και τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι 174 επιβάτες το πρωί όταν το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία. Σπύρο Μουζακίδη, τελικά ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον.
6: Να πούμε ότι το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι-Τελ Αβίβ σήμερα το πρωί, εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία, άλλαξε πορεία, κατευθύνθηκε προς Σαουδική Αραβία, όπου και τελικά προσγειώθηκε. Έρχονται, Ιωάννα, διαρκώς νέες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη. Όπως όλα δείχνουν, ο ένας από τους δύο πιλότους προσπάθησε να καταλάβει το αεροσκάφος, χωρίς να είναι προς το παρόν γνωστό τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι μαχαίρωσε το δεύτερο πιλότο και άκουσαν κραυγές μέσα από το κόκπιτ. Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες που δείχνουν έναν από τους επιβάτες με αίματα στο μπλουζάκι του. Ήταν ένας από αυτούς που προσπάθησαν να αποτρέψουν τον πιλότο. Να πούμε πως σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος αυτός κατάγεται από το Ομάν. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το αεροσκάφος έχασε 17.000 πόδια, ενώ Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι μέσα στο αεροσκάφος υπήρχαν ως επιβάτες δύο ακόμα πιλότοι, οι οποίοι τελικά βοήθησαν στο να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, το αεροσκάφος.
0: Φαντάζομαι τώρα τις σκηνές πανικού και τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τροχαίο μεταδόθηκε σε απευθεία σύνδεση στην Πολωνία όταν 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που γινόταν ρεπορτάζ για άλλο δυστύχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας 79χρονος αποφυλακίστηκε έπειτα από 4 δεκαετίες στην πτέρυγα μελοθανάτων, καθώς νέα στοιχεία κλονίζουν την καταδίκη του. Και στη Σλοβακία 14χρονος συνελήφθη για αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο με τραγικό απολογισμό μια νεκρή δασκάλα.
7: Σχολείο στο Στάσκοβ στη Βόρεια Σλοβακία βάφτηκε με αίμα. Μία δασκάλα βρήκε τραγικό θάνατο και ακόμα δύο, ένας καθηγητής και ένας μαθητής, τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι μαθητή του σχολείου.
8: Death row
7: Πέρασε 4 δεκαετίες σε κελί μελοθέντων.

0: θάνατον. Ο 71 ετών Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανώς αδίκως είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί σε θάνατο.
1: Ντάγκλας Κάρτερ is accused of killing Eva Olison in a home invasion in Provo in 1985.
0: Το ανώτατο δικαστήριο της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών θα επανεξετάσει την υπόθεση, καθώς αποτελέσματα εξετάσεων DNA δεν τον εμπλέκουν. Οι μάρτυρες παραδέχτηκαν ψευδομαρτυρία, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται οι χειρισμοί των αστυνομικών της κομιτείας. Αυτός είναι ο συνήγορος υπεράσπισης του Κάρτερ, ο Νίλ Χάμιλτον. Με τα νέα στοιχεία, η νέα δίκη θα διεξαχθεί την επόμενη χρονιά.
2: Miała być relacja z jednego wypadku, a kamera nagrała kolejną tragedię. W Kościerzynie 14-letnia dziewczynka jadąca hulajnogą została potrącona przez samochód.
0: Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση σε πολωνικό δίκτυο και ενώ ο ρεπόρτερ περιέγραφε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα τρίχρονο αγόρι, μια 14χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον εικονολήπτη να συνεχίσει την καταγραφή και να εστιάσει στην πινακίδα του αυτοκινήτου, ώστε τα στοιχεία να δοθούν στις αρχές. Αρχικά το όχημα απομακρύνθηκε, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψε. Με ελαφρά τραύματα διακομίστηκε η 14χρονη στο νοσοκομείο.
3: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλό σας μεσημέρι. Με τον Εβάν Φουρνιέ σε ρόλο ηγέτη, ο Ολυμπιακός άλωσε το Κάουνας επικρατώντας τη Ζάλγκυρης με 93-91 και πέτυχε το 2-2 στην EuroLeague. Σήμερα αγωνίζεται εντός έδρας ο Παναθηναϊκός Άκτορ κόντρα στη Βιλερμπάν και φιλοδοξεί να διπλασιάσει τις νίκες του, καταπολεμώντας τους τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούν. Μετά τη βιτόρια, ο Ολυμπιακός άλωσε και το Κάουνας. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, τον παίκτη των μεγάλων σουτ, οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 93-91 τις Ζάλγκυρες και πραγματοποιούν ιδανικό ξεκίνημα στην EuroLeague μετρώντας το 2-2. Πέρα από τον Φουρνιέ των 19 πόντων, μεγάλα σουτ έβαλε και ο Σάσα Βεζένκοφ των 18 πόντων και 8 rebound σε ένα μάτς με δραματικό φινάλε, καθώς η Ζάλγκυρες είχε την ευκαιρία στο τέλος να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Αλλά ο Βαλαντσιούλας δεν κατάφερε να ευστοχήσει, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μετρήσει την 10η νίκη του απέναντι στη λιθουανική ομάδα στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις.
1: Even though it's early in the season, in the beginning of the season, but we had a very difficult schedule playing a lot of games on the road. So after Vasconia, it was the second, and now we have one more in Bologna. So as much as we have the opportunity to win games right now and to win some time to find chemistry to get better, it's very important for us.
2: Νομίζω στην επίθεση δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή 90 πόντους, 85, 80 θα τους βάλουμε. Έχει πάει και έτσι στο μπάσκετ που έχει πολλές κατοχές. Όλες οι ομάδες παίζουν γρήγορα. Σίγουρα όμως πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα.
0: Την παράσταση στο Κάουνας έκλεψε ο Σακίλ Ονίλ, καθώς ο θρύλος του NBA βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Λιθουανοί. Εκκίνηση στη διαβολοβδομάδα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός Άκτορ κόντρα στην Βιλερμπάν. Μετά την επικράτηση επί της Παρίς στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, οι πράσινοι καλούνται να διαχειριστούν το δύσκολο πρόγραμμα αλλά και τις πολλές απουσίες, καθώς μετά τους Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκα και Φαλ, στο απουσιολόγιο προσθέθηκε και ο Χουάντσο με πρόβλημα στον προσαγωγό.
3: Practically, you know, it was yesterday one normal practice, today before the game not so hard. Tomorrow game, Friday game, Sunday game. Only problem is that a lot of players are out, but we will not cry for this, I told you.
0: Οι πράσινοι προέρχονται από την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρόσφατο Super Cup και καλούνται αρχικά κόντρα στη Βιλερμπάν και στη συνέχεια κόντρα στη Μακάμπι την Παρασκευή να πετύχουν το απόλυτο των νικών. Επιβλητικός ήταν ο Άρης στην πρεμιέρα του EuroCup, περνώντας από την έδρα της Λεμάν με 87-74. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά από ένα μουδιασμένο πρώτο δεκάλεπτο, πάτησε τον Γκάζι και με εκπληκτική άμυνα και κορυφαίους τους Ρόμπισον και το Λιόπουλο με 13 πόντους, μπήκε με το δεξί στο EuroCup. Από το 12ο στο 32ο λεπτό, οι κυτρινόμαυροι μέτρησαν επιμέρους σκορ 29-62 και έφτασαν εύκολα στην νίκη, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή τους ευρωπαϊκή διαδρομή. Στο ποδόσφαιρο τώρα για το Nations League, η Αγγλία σημείωσε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας τον Τσέχων των 10 παικτών με 2-0. Την ίδια ώρα το 2-2 πέτυχε η Ισπανία, συντρίβοντας εντός έδρας την Κροατία με 4-1, σε ένα μάτς που έλαμψε εκ νέου το άστρο του Λαμίν Γιαμάλ.
4: Καταιγιστική πρωτοαθλήτρια κόσμου η Ισπανία ισοπαίδωσε την Κροατία με 4-1. Ο χώρος των γκολ άνοιξε μόλις λίγο μετά από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού του αγώνα, με τον Γιαμάλ να βρίσκεται σε θέση βολής μετά από πάσα του Μπαένα και να την αξιοποιεί με ένα άπιαστο πλασέ. Η Κροατία προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε στην ισοφάριση στο 28 με κεφαλιά από κοντά του Μπέλιο. Όμως αυτό αφύπνισε τους γηπεδούχους, αφού τρία λεπτά αργότερα ανέκτησαν το προβάδισμα όταν μετά από σέντρα του Γιαμάλ, όπου μπήγε με κεφαλιά μέσα από την καρδιά της άμυνας Κροατίας, πέτυχε εύκολα το 2-1. Στο 63 ο Γιαμάλ πέτυχε το δεύτερο τέρμα του όταν μετά από πάσα του Πέδρη, παρότι βρέθηκε από πλάγια θέση, πλάσαρε στην κλειστή γωνία του Λιβάκοβιτς για το 3-1. Στο μάτς μπήκε αλλαγή στο 80 για τους Κροάτες ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Ισπανούς. Το σκορ ολοκληρώθηκε στο 89 όταν ο Γουίλιαμς με ατομική ενέργεια έφτασε μέχρι τον γκολ για το τελικό 4-1. Εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Τσεχία πέτυχε η Αγγλία με 2-0. Καθοριστική αποδείχθηκε στο 25 η αποβολή του Σούλκ με απευθείας κόκκινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου από τη σέντρα του Αλεξάντερ Άρνολντ, ο Γκόρντον ανενόχλητος έπιασε την κεφαλιά για να ανοίξει το σκορ για τα τρία λιοντάρια. Την νίκη σφράγισε στο 89 ο Χάρι Κέιν, πετυχαίνοντας το τελικό 2-0.
0: Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις εθνικής Πορτογαλίας, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, λίγες ημέρες αφού το έμεινε στον πάγκο στο μάτς με την Νορβηγία. Στην Αγγλία, ένοχη και επίσημα βρέθηκε η Manchester City για οικονομικές παραβάσεις, με την Premier League να κάνει λόγο στην ανακοίνωσή της για σύναψη εικονικών συμβάσεων, την ώρα που οι πολίτες ετοιμάζονται να ασκήσουν έφεση, καθώς αντιμετωπίζουν βαρύτατες ποινές.
5: Σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις στην ιστορία της Premier League, η Manchester City βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε πως ο σύλλογος παραποίησε οικονομικά στοιχεία και χρησιμοποίησε εικονικές εμπορικές συμφωνίες, δημιουργώντας μια μαύρη τρύπα που ξεπερνά τις 900 εκατομμύρια λίρες την περίοδο από το 2009 έως το 2018. Οι αντιδράσεις ποικίλουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πρώην προπονητές και παίκτες να κάνουν λόγο για απώλειες πρωταθλημάτων και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή που ο πρώην προπονητής των πολιτών από το 2009 μέχρι και το 2013, Ρομπέρτο Μαντσίνι, αποστασιοποιείται, υποστηρίζοντας πως δεν είναι δικό του θέμα. Αμηχανία στο στρατόπεδο της Εθνικής Πορτογαλίας με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η απόφαση του Ζορζέ Ζεσούς να αφήσει τον 41χρονο θρύλο στον πάγκο καθ' τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην Νορβηγία φαίνεται πως πείραξε τον CR7. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στην Εθνική Πορτογαλία, ενώ όπως μετέδωσαν μέσα της χώρας, ο Κριστιάνο αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Έπειτα από μια σύντομη συνομιλία με τον προπονητή του, έφυγε από το γήπεδο και δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα μαζί με τους συμπαίκτες του. Η Ομοσπονδία εξήγησε πως ο Κριστιάνο είχε ξεχάσει το προσωπικό του εξοπλισμό στο ξενοδοχείο και δεν ήταν σε θέση να προπονηθεί. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις αφήνουν να εννοηθεί πως κάτι πιο βαρύ αιωρείται στην ατμόσφαιρα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όπως βλέπετε, μια μεταβολή του καιρού, φιλινοπορεινού τύπου, με τοπικές βροχές, καταιγίδες μας επηρεάζει αυτή τη στιγμή, θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και υποχώρηση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά συνηγορούν στην αύξηση των ιώσεων. Γι' αυτό τα μάτια μας 14, πιο αναλυτικά. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Δυτικές Κυκλάδες και στην Κρήτη. Ισχυρότερα φαινόμενα από τώρα και μετά στην Εύβοια και τη Βόρεια Κρήτη. Επίσης, βροχές και μπόρες περιμένουμε όχι τόσο ισχυρές στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και στη Δυτική Πελοπόννησο. Βοριάδες ισχυρούς στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως 5 με 6, τοπικά 7 με 8, δεν αποκλείεται ρηπές έως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει το βράδυ στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 20 με 21, στα νησιά τους 23 με 25. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα γύρω ορεινά και βελτίωση αργότερα, βοριάδες 4 με 6 και θερμοκρασία από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες πάντως στα γύρω ορεινά με τοπικές βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το βράδυ θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε βελτιωμένο καιρό από βορρά προς νότον, με τις τελευταίες βροχές να επιμένουν κυρίως στα νότια τμήματα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδο του υδραργύρου. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
5: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
0: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
7: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
8: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
9: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
10: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
11: κάτσε μας πει το τσάτ.
12: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
13: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Ραφ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1955 σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean σε ηλικία 24 χρόνων. Πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε τρεις μόλις ταινίες, στο Ανατολικά της Εδέμ, στο Επαναστάτης Χωρίς Αιτία και στον Γίγα. Ωστόσο κατάφερε να γίνει σύμβολο της επαναστατημένης νεολαίας της δεκαετίας του 50 και η λάμψη του φθάνει μέχρι τις μέρες μας, αφού θεωρείται από τις θρυλικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ιδιαίτερα με την ταινία Επαναστάτης Χωρίς Αιτία, ο Ντίν κατάφερε και συγκλώνησε τη νεολαία της συντηρητικής Αμερικής, καθιερώνοντας το blue jean και το μόνιμο συνοφρίωμα σαν σήμα κατά τεθέν μιας καταπιεσμένης γενιάς που προσπαθούσε να αντιδράσει. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1964 γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, μία από τις δημοφιλέστερες αλλά και ομορφότερες της γενιάς της. Συνέχισε επάξια την παράδοση των γοητευτικών Ιταλίδων ηθοποιών που ξεκίνησαν από την Πασαρέλα και διέγραψαν μία εντυπωσιακή καριέρα στον κόσμο της 7ης τέχνης. Το 1996 πρωταγωνίστησε στο ρομαντικό δράμα Διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και για την ερμηνεία της κέρδισε μία υποψηφιότητα για βραβείο Σέζαρ. Το 2000 αναγνωρίστηκε και διεθνώς με τον κορυφαίο ίσως ρόλο στην καριέρα της, αυτόν της Μαλένα, στην ομώνυμη ταινία του Τζιουζέπε Τορνατόρε. Ακολούθησαν δεκάδες ταινίες με εμπορική επιτυχία όπως Αστερίξ και Οβελίξ, Επιχείρηση Κλεοπάτρα, αλλά και το Σπέκτρ, όπου υποδίθηκε το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη δεύτερη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα μας. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα παροδία της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. Σαν σήμερα το 1979 διεξάγεται πρώτη αγωνιστική του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α εθνικής κατηγορίας που διοργανώνεται από την ΕΠΑΕ. Κόβονται 113.665 εισιτήρια και σημειώνονται 27 γκολ. Τον ΠΑΟΚ να σημειώνει το σκορ της ημέρας νικώντας 6-2 την Καβάλα. Πρωταθλητής θα ανακηρυχθεί ο Ολυμπιακός μετά από μπαράζ που θα γίνει στο Βόλο, από που και τα πλάνα που βλέπουμε, νικώντας τον Άρη με 2-0, αφού και οι δύο ομάδες είχαν ισοβαθμίσει στους 47 βαθμούς. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1997 με ένα ιστορικό γκολ του Ζήση Βρίζα, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει 1-1 στα τελευταία λεπτά την Arsenal μέσα στο Χάιμπουρι και προκρίνεται στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA, αφού στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα είχε κερδίσει με 1-0.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Thanks, man. I owe you. What's the matter?
1: I took one of my leg.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Testing, testing. Are you guys ready?
21: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
23: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
24: Oui.
23: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
21: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
25: We found the Yeti!
26: That's not right.
21: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
27: How would you like it?
28: Well, I love it.
29: Basta!
21: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Hey! Hey! Damn. I guess we are stuck.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Πού είστε, ρε?
6: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
10: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης.
5: Μα το βγήκε
6: και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
10: Attends, on va partir sur une histoire là?
11: Oui.
10: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
9: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
12: We found the Yeti!
13: That's not right.
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
14: How do you like it?
15: We love it. Basta!
9: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
16: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
17: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Για συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.

0: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Back to Back. 3 με 5 θα είμαστε μαζί σας. Λίγο μπάσα η φωνή, ο καιρός αλλάζει. Προβλήματα πολλά βλέπω αφεντικό. Θα πάρω μια αναρωτική.
1: Δεν φεύγεις. Βέβαια εκεί που πας, μην μου γυρίσεις χειρότερα την Δευτέρα.
0: Λες, ε. Ναι.
1: Εντάξει, θα έχω ξεκούρα στο Μυρότσο. 2 εβδομάδες διακοπές κάνει.
0: Δεν ήθελα να το θέσω έτσι.
1: Θα το εισάγω, άστο.
0: Άλλωστε σε λίγο έχουμε τον Βασίλη με μια συνέντευξη, όχι έκπληξη, την έχουμε ανακοινώσει στα social, έτσι κι αλλιώς. Τάσο, τι κάνεις?
2: Όλα καλά. Δίπλα στον διευθυντή πάντα νιώθω πιο ανέτα και πιο καλά.
3: Πω πω, χαλιάρι.
0: Το έχει μάθει το πείμα πολύ καλά αυτό.
3: Χαλιάρι.
0: Τρομάζει το μάτι μου.
1: Στο TikTok βέβαια, στο live άλλα λέγε χθες. Γιατί πιστεύετε δεν τον παρακολουθούμε.
0: Α, ναι.
1: Ούτε το κάνουμε καρδουλίτσες.
2: Έκανες.
0: Γεια σου Κωστά.
3: Αισθάνομαι ότι παίζουμε τσαλάω στα παιδιά και απέναντι μόνο χλαπάτσας.
0: Λοιπόν, για όσους θέλετε να δείτε αυτή την εκπομπή, ωραία, καλύτερα τώρα. Γράφει μπλε, βλέπεις. Το φτιάξανε. Μπράβο, Σπύρο.
3: Όντως.
0: Μπράβο, Ντατσόπουλε.
1: Ωραίο τζινάκι.
0: Γιατί είναι μπλε, φίλε, δεν είναι
1: ναι,
0: μαύρο.
1: Ναι, είναι του τζιν.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Είστε
2: Φάσιο
0: πολύ
2: ωραίοι.
0: Φάσιο Άικον, φίλος μου Θέμης, ο Ζούζουλας. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ευχαριστώ και τον Θάνο που έχει έρθει εδώ για να μας παρακολουθήσει. Μας έχει φέρει, όπως συνηθίζουν όλοι οι καλεσμένοι μας, γλυκά.
1: Οπότε, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο και εγώ, δηλαδή πέφτω τα
0: σύνορα. Πώς υποπτεύθηκαν ότι μπορεί να θέλουμε να φάμε γλυκά εμείς.
3: Αν μπορούσαμε το ζάχαρο κάπως έτσι να το διορθώσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά θα τιμήσουμε αυτό που έχει φέρει, που δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται.
1: Γιουζέλ
0: λέγεται.
3: Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχουμε διάλειμμα να το τιμήσουμε νωρίτερα.
0: Γιουζέλ, για πες. Σε πολύ λίγο κοντά μας.
3: Ποιο?
0: Η Γιουζέλ. Θα μπορούσε εύκολα.
3: Άστο τώρα, θα πέσει να μας πλακώσει και να τα βάλει.
0: Πάμε να δούμε ποια είναι η χορηγός εταιρεία σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που προαναγγείλαμε. Είναι η Elabet.
3: Αντέχει ακόμα.
0: Αντέχει ακόμα. Η Elabet είναι και σήμερα, Τετάρτη, μαζί μας, στην μεσημεριανή παρέα σας, 3 με 5. Θα βρίσκεστε μαζί μας. Νομίζω πως ναι. Πάμε να κάνουμε μερικά like από τώρα, σας προτρέπω, και πάμε να δούμε και πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας στη συνέχεια. Elabet, ευχαριστώ. Μιλάω για συνεντεύξεις. Μιλάω για μια συνέντευξη που σε λίγη ώρα θα έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε. Μια συνέντευξη live. Ο κύριος Μυρότσος έχει φροντίσει για αυτή. Ωραίο να έχει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ειδικά τώρα, τον κύριο Γκαγκάτση, ο οποίος και αυτός κρίνεται, όπως κρίνεται και ο κύριος Γιοβάνοβιτς, και είναι σε καλό mood αυτή την περίοδο, γιατί τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, έτσι.
1: Εντάξει, ο πρόεδρος της ΕΠΟ κρίνεται για πολλά περισσότερα πράγματα από ότι κρίνεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: 100%. 100%. Και τα έχουμε θίξει και αρκετές φορές εδώ και μιλάμε και για διαιτησία, μιλάμε για αποφάσεις της ΕΠΟ, για ψηφοφορίες. Πάντως το χειρίστηκε πολύ καλά, μου επιτρέψει την ψηφοφορία. Το πω κιόλας στον αέρα τότε το 7-7. Δεν ξέρω τι λες.
1: Συμφωνώ. Το είχαμε πει κιόλας.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Καυτή
1: και
0: πατάτα.
1: Πάρα πολύ καυτή πατάτα. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έχουμε.
2: Θα μας απαντήσει τι διέκρινε και αποφάσισε να επέμβει. Κάτι που δεν συνηθίζεται. Δηλαδή που οδηγούμασταν. Τι καταλάβαινε, τι εισέπρατε.
0: Οδηγούμασταν σε αδιέξοδο.
3: Ναι. Πρωτοδικείο.
1: Σε μόνιμο αδιέξοδο.
2: Προφανώς, επειδή βλέπει πιο. Είναι μέσα στα παραγωγικά και μιλάει και με ομάδες, μπορεί να καταλάβαινε κάτι το οποίο δεν θα ήταν καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, το lobbying λες γινόταν έτσι κι αλλιώς και είχε αντιληφθεί πράγματα όπως συνέβαινε.
3: Μας πείσμα θα. Και έριξη μεγάλη. Γιατί ναι. Μετά θα γίνει και βόταν.
0: Σωστά.
3: Αν πηγαίναμε σε πρωτοδικείο και πήγαμε για αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Εντάξει, βεβαίως μην προτρέχουμε, μας πει και ο ίδιος.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό προφανώς έβλεπε ο άνθρωπος.
0: Μην το στριμώξετε πολύ τον πρόεδρο. Όχι, θα το στριμώξουμε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Τις εξαδερφός του. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Λοιπόν, εκτός από αυτά όμως, θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα η οποία αύριο δίνει το πολύ πολύ σημαντικό μάτς που το έλεγα στο Μυρότσο χθες, ρε φίλε. Έχετε αντιληφθεί όλοι τι μπορεί να συμβεί με νίκη? Καθαρίζει ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό το 1-2.
1: Όχι, δεν το καθαρίζει. Γιατί λογικά η Γερμανία θα τα πάρει τα μάτς με τη Σερβία. Που είναι
0: πάρει, εγώ λέω θα πάρει και τη Σερβία όμως μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέμε.
0: Θα πας 12.
1: Ότι η Σερβία δεν θα κόψει βαθμούς από κανέναν.
0: Κανένα
1: το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Ναι. Δεν θα κόψει βαθμούς από κανέναν η Σερβία.
0: Θα κάνει γέλα με ότι η Γερμανία μαζί τη. Θυμίζω το πώς το λέω.
1: Αυτό. Άμα αυτό το καθαρίζουμε.
3: Άμα γίνει φυλάκια μετά. Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι μόνο. Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, που ψιλομπερδευόμαστε με το Nations League. Αν τερματίσουμε στις πρώτες δύο θέσεις, έχουμε προημιτελικά Nations League. Άρα έχουμε όμιλο προκριματικών με 4 ομάδες, όχι με 5.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Γιατί θα ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο τα προκριματικά, γιατί θα πρέπει να δώσουμε προημιτελικά Nations League.
3: Μπράβο, τις ημέρες του Euro, εμείς θα δίνουμε knockout Nations League. Υποτίθεται πως αποκριθούμε. Άρα πρέπει να. Επειδή δεν υπήρχε νέες ημερομηνίες, μας βάζουν σε 4 όμιλο. Και όχι σε 5. Εφόσον περάσουμε εκεί πέρα. Εμάς και τους υπόλοιπους.
0: Ήδη πολλά ερωτήματα έχουν έρθει για τον κύριο Γκαγκάτση. Φυσικά θα θέσουμε τα περισσότερα από αυτά.
3: Για τον κύριο Σαούλη.
0: Σε όσο χρόνο θα έχουμε. Θέλω να πούμε μια κουβέντα για το θέμα των ημερών, το οποίο είναι η City. Όλα όσα γίνονται εκεί. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η ΑΕΚ, ή μάλλον ο αγώνας της ΑΕΚ με τη City, δεν επηρεάζεται από όλο
4: όχι,
0: αυτό.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Οπότε ξεχάστε το.
3: Και χρονικά και θεσμικά για την ώρα.
2: Ναι. Είναι σε 20 μέρες.
3: Και χρονικά 20 μέρες. Και θεσμικά για
2: να
3: την
2: βγει
3: ώρα.
2: Μια τόσο δραστική απόφαση η οποία θα επηρεάζει αυτόν τον αγώνα είναι σχεδόν απίθανο.
0: Ναι, ναι.
3: Επίσης νομίζω ότι πιο πολύ θα τιμωρηθεί το παρελθόν της, άντε και το τώρα, αλλά σε επίπεδο Premier, παρά το ευρωπαϊκό κομμάτι.
0: Το να γίνει απαγόρευση μεταγραφών είναι πολύ, πολύ πιθανό σενάριο. Σχεδόν βέβαιο. Το να υπάρξει πρόστιμο. Είναι πολύ πολύ πιθανό.
3: Μείον 30, μείον 20, μείον κάτι.
2: Από εδώ και πέρα το είναι υπάρξει... το εύκολο. Αν προκύψει απόφαση που την τιμωρεί για το παρελθόν,
0: ναι.
2: Υπάρχει ένα ντόμινο γιατί υπάρχει περίπτωση να προσφύγουν και ομάδες από το Champions League που συνάντησαν την City στον ημιτελικό, στον τελικό, στον πριμιτελικό.
3: Είστε άουα. Έχει καθένας... ένα ρουμάνικο δημοσίευμα χτες ότι θα κάνει προσφυγή στα δικαστήρια, όπου μπορεί να προσφύγει, και διαφυγόντα κέρια την απέκλειση σε προκριματική φάση. Σε εκείνη την περίοδο, εκείνη.
2: Αυτό που σας περιγράφω τώρα.
3: Και εμείς ναι. Παίξαμε Ευρώπη εξαιτίας.
0: Άσε να το κουβεντιάσουμε σε λιγάκι αυτό.
1: Ναι. Γενικά πάντως δεν θα τις ελεδικήσει τόσο εύκολα, γιατί ναι, και εσύ θα χρόνο. Το πάει μέχρι τέλους, μέχρι το ΚΑΣ. Δηλαδή δεν υπάρχει.
3: Στο open time
0: θα τραβήξει.
3: Δεν υπάρχει ΚΑΣ.
1: Δεν υπάρχει τώρα ΚΑΣ.
3: Δεν είναι όπως τότε το ευρωπαϊκό. Εδώ τη Premier η επιτροπή σε δεύτερο βαθμό.
1: Στην Premier ναι. Εγώ λέω αν υπάρχει συμμορία
0: UEFA. Σε λίγο. Δώστε μου χρόνο. Θέλω να το κάνουμε όλο αυτό σε λίγο, γιατί είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να ξεπετάξουμε και πολλοί κόσμος ρωτάει πράγματα.
3: Και θα έχει ενδιαφέρον και ο πρόεδρος της ΕΠΟ να μας πει.
0: Φυσικά. Φυσικά. Ο κύριος Γκαγκάτσης είναι μαζί μας, μαζί με τον κύριο Μυρότσο. Και οι δύο βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που θα μας κάνουν σε λίγο. Φαντάζομαι έχουν ήχο και οι δύο, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στα δικά μας, στις δικές μας επιλογές ένδυσης ο κύριος Γκαγκάτσης και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ξέρει σε ποια εκπομπή έχει έρθει με το κοντομανικάκι του, ωραίος, μια χαρά. Πώς είστε κύριοι?
5: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε στο Μακεδονία Παλά, στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος είναι εδώ για δουλειά, βέβαια ζει και εδώ, και δεν είναι εδώ για διακοπές όπως είμαι εγώ. Όπως
0: ναι,
5: με κατηγορεί.
0: Είναι ένα βασικό, μια διαφάση.
3: Άλλη βασική είμαι εγώ ποτέ.
5: Πρόεδρε, λένε ότι κάνω διακοπές. Μπορείτε μήπως να τους πείτε ότι δουλεύω?
6: Όχι, έκανες μια πενθήμερη, ήρθες και για δεύτερη τώρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε
3: όλους.
0: Καλησπέρα, πρόεδρε. Επιθετικός είσαι από την αρχή και μου αρέσει που βάζεις τα πράγματα στη θέση τους για να τελειώνουμε το θέμα, το παραμύθι αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Μπίλη,
5: δεν το περίμενα αυτό από τον πρόεδρο, παιδιά.
0: Δεν το περίμενε. Έτσι είναι αυτά, φίλε.
5: Λοιπόν.
0: Πάμε, ξεκινήστε εσείς την κουβέντα για να πούμε
5: ξεκινάω
0: και εμείς.
5: Ξεκινάω εγώ και μετά τον ναι. Αφήνω και στη διάθεσή σας για όσο χρόνο έχουμε. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλησπέρα και από εμάς. Είχατε πει στα παιδιά πριν από αυτά τα ταξίδια σε Σερβία και Γερμανία, ξέρω ότι είστε καλοί παίκτες, μην αδικήσετε πάλι τους εαυτούς σας. Δεν τους αδίκησαν, έτσι.
6: Καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι αδίκησαν απόλυτα τους εαυτούς τους, όλοι το ξέρουμε. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα θα μπορούσε πολύ άνετα να βρεθεί εκεί πέρα. Όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή, ήταν αποτυχία ότι δεν βρέθηκε εκεί, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως, θεωρώ ότι μέσα από την αποτυχία θα μάθουν. Είναι μια χρυσή γενιά, όπως έχει χαρακτηριστεί. Μεγάλος στόχος, όπως είπα από την πρώτη στιγμή, ήταν η πρώτη τριάδα, ώστε να βρεθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και να αποφύγουμε με αυτόν τον τρόπο στα προκριματικά του Euro, στα προκριματικά του Euro 2028, να αποφύγουμε κάποια μεγαθύρια, κάποιες ομάδες οι οποίες θα μας δυσκόλευαν στην πορεία. Βέβαια βλέπουμε ότι ακόμα και απέναντι σε μεγαθύρια όπως είναι η Τετράκης Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, η Εθνική Γερμανίας, η Εθνική Ομάδα την επεξήλθε απόλυτα, την κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά από 10 παιχνίδια. Είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους, αλλά ακόμα παραπάνω έδειξαν τις ικανότητες τους.
5: Ανοίγει όρεξη τώρα για την πρώτη διάδα μετά από αυτές τις δύο νίκες?
6: Εντάξει, πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, αλλά σαφώς πλέον περνάει από το μυαλό μας. Γιατί πρωταρχικός στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να κλειδωθεί η τρίτη θέση, να μην υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα τελευταία αγωνιστική, ώστε... η Σερβία να μας περάσει. Και από εκεί πέρα όμως, με βάση αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αυτά τα δύο παιχνίδια, σαφώς και άνοιξε η όρεξη. Όμως πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Αύριο είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι και μετά θα ασχοληθούμε και με το μάτς της Κυριακής. Αύριο είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη δυναμικότητα. Ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ. Παρότι δεν τα πήγε καλά στο Μουντιάλ, ξέρουμε όλοι ότι διαχρονικά Είναι μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι, πρωταθλήτρια Ευρώπης και αυτή το 1988, αν δεν κάνω λάθος. Τελικό Μουντιάλ το 2010, το 1974 και το 1978 και ούτω καθεξής. Μιλάμε μια ομάδα που διαχρονικά είναι, δηλαδή ξέρουμε καλά ότι είναι τεράστια δυναμική στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm.
5: Η Εθνική είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι μετά από πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη, σε μια κατάμεστη τούμπα. Πάνω από 100.000 άνθρωποι ήταν στην αναμονή για να πάρουν εισιτήριο. Δύο απανατά sold out. Η Εθνική ήταν και στην Κρήτη, η Εθνική θα πάει στο Βόλο. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για αυτό, για αυτό το άνοιγμα σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους Έλληνες.
6: Κοιτάξτε, στόχος είναι πραγματικά να αποκτήσει η Εθνική Ελλάδος φιλάθλους παντού. Σήμερα γίνεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι με κόσμο στη Θεσσαλονίκη, μετά από 29 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και το Ελλάδα-Κροατία το 0-1. Γιατί εξήγησαν δύο παιχνίδια, ένα φιλικό και ένα επίσημο το 2021. Το επίσημο ήταν με τη Γεωργία. Στην Δέτη Τούμπα με κόσμο, τελευταία φορά επίσημο παιχνίδι ήταν το 1975, αν δεν κάνω λάθος.
5: Πολύ, πολύ μακριά.
6: Ναι, νάντια στη Μάλτα. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγκάλια στην Εθνική, όχι μόνο ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, έτσι και στην Κρήτη που πήγαμε αγκάλια στην Εθνική και φυσικά και στην Αθήνα, δεν το συζητάμε. Θεωρώ όμως ότι η αποκέντρωση γενικά και το να μπορεί να πάει σε στάδια σε όλη την Ελλάδα, που να μπορούν να φιλοξενήσουν την εθνική ομάδα, είναι σημαντικό. Πήγαμε στην Κρήτη, όπως είπατε, ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, οπότε ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας έχει και της Θεσσαλονίκης έχει τη δυνατότητα να δει το μάτς. Σαφώς και τρεις τούμπες να υπήρχαν δεν θα έφταναν για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο. Σε 1,5 μήνα περίπου πάμε στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, όπου η κεντρική Ελλάδα, να το πω, θα έχει τη δυνατότητα και αυτή να δει την εθνική. Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος πάντα βέβαια είναι όλα αυτά, ότι ήταν επιτυχημένο το εγχείρημα της αποκέντρωσης.
5: Θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Βόλου για το μάτς με τη Σερβία?
6: Ναι, ναι, ναι, θα είναι. Μιλάμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπέο, γιατί όπως γνωρίζετε το Πανθεσσαλικό ανήκει στο Δήμο Βόλου. Θα είναι απόλυτα έτοιμο. Έχουν παραγγείλει και τα τουρνικέ, έχουν έρθει, μας έχουν πει, θα την κατεστήσουν. Τώρα και ο αγωνιστικός χώρος ήδη τώρα στη διακοπή. Έχουν γίνει απαραίτητες εργασίες σε αυτή τη διακοπή, ώστε του Νοεμβρίου, στη διακοπή του Νοεμβρίου που θα παίξει η εθνική ομάδα εκεί, να είναι απόλυτα έτοιμος.
5: Στα προκριματικά του Euro θα έχει μια συγκεκριμένη έδρα η εθνική ομάδα. Θα γυρίσει στην Αθήνα και θα είναι εκεί, θα είναι στο Καραϊσκάκι, θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην ΟΠΑΠ Αρένα. Έχετε σκεφτεί?
6: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Αυτό νομίζω ότι θα το αποφασίσουμε και σε συνεννόηση πάντα και με τον προπονητή, έτσι και με το τεχνικό team και με τους τεχνικούς διευθυντές, τον Βασίλη τον Τωροσδίδη, τον Δημήτρη τον Σαλπικίδη, μετά την κλήρωση του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά. Ούτως ή άλλως, αν είμαστε στην πρώτη διάδα, θα αργήσουμε και να παίξουμε
5: στα προκριματικά.
6: Θα πούμε όμως, ναι, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση για τις έδρες στην Αθήνα, για τα γήπεδα, αν θα γίνεται ανακαίνιση κάποιο γήπεδο, ακούγεται για το στάδιο Καραϊσκάκη, αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι και της ΑΕΚ το γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση αυτό εδώ θα το δούμε από το Δεκέμβριο.
5: Πριν σας αφήσω στα παιδιά στο στούντιο, είδα μια πολύ ωραία αγκαλιά με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την νίκη στη Γερμανία. Ήρθε το μυαλό μας περίπου ένα χρόνο πίσω, εκεί που ο Ιβάν προβληματίστηκε πάρα πολύ για το αν θέλει να μείνει στην Εθνική, αν πρέπει να μείνει στην Εθνική, μάλλον όχι αν θέλει, πάντα ήθελε. Και εκείνη τη βραδιά στη Δανία, ήμασταν όλοι εκεί, εσείς βγήκατε πρώτος και τον στηρίξατε. Αν νιώθετε δικαιωμένος για αυτή την επιλογή και γενικά τη σκέψη σας για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς?
6: Δεν θα πω ότι νιώθω δικαιωμένος. Θα πω ότι από την αρχή γνωρίζουμε, νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες το γνωρίζουν αυτό που ασχολούνται τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο, την αξία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε μια αποτυχία, μια κακή εμφάνιση, δεν μπορεί, πρώτον, δεν χρεώνεται στον προπονητή, εξ ολοκλήρου στον προπονητή. Έτσι. Φταίμε όλοι από τη διοίκηση, από τον προπονητή, από τους παίκτες. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος την αξία του προπονητή. Γνωρίζετε την άποψή μου, ακόμα πριν εκλεγώ πρόεδρος το 2024 τον Ιούλιο, είχα συμφωνήσει μαζί του για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Ανανεώθηκε το συμβόλαιό του στο 2028. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να είμαστε και ακόμα περισσότερα χρόνια μαζί.
5: Το βλέπω μέχρι το Μουντιάλ του 30, λέω εγώ.
6: Μακάρι να είμαστε και παντού και να. Εντάξει, είναι ευχής έργο. Ναι.
5: Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι και στη διάθεσή σας για κάποιες ερωτήσεις, παιδιά. Ναι. Όταν θα αρχίσει να πιέζει ο χρόνος, νομίζω θα σας το πούμε εμείς.
0: Ενημερώστε μας.
5: Πάμε. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση, ακούει ο πρόεδρος.
0: Ωραία. Μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο. Ήθελα πρώτα απ' όλα, με πρόλαβε Βασίλη, μια ερώτηση θα αφορούσε σίγουρα τη στήριξη που παρήχε στον προπονητή. Εμείς πάντα, ίσως σκεπτόμενοι και λίγο πιο πρόχειρα και ίσως εν θερμό, λέμε ποιος να φύγει. Όλοι οι παίκτες δεν γίνεται. Η προπονητή θα φύγει τώρα. Δεν πήγε καλά η ομάδα, έχει μια αποτυχία κλπ. Αυτό που είπε νωρίτερα, Βασίλη, προϋποθέτει παρουσία της ελληνικής ομάδας σε μεγάλες διοργανώσεις για να είναι μέχρι το 30 που ανέφερες, για παράδειγμα, ο κ. Γιωβάνοβιτς, ο τιμόνης της Εθνικής. Φαντάζομαι αυτό, κύριε Γκαγκάτση, είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι. Είναι ο στόχος που δεν το διαπραγματεύεστε.
6: Κοιτάξτε, είπα, στόχος είναι να είμαστε εκεί. Τώρα δεν το θέτουμε το ένα σε συνάρτηση με το άλλο, αλλά σαφώς είναι κάτι το οποίο θέλουμε να είμαστε στο Euro 2028. Δεν χωράει να κάνουμε δεύτερη αποτυχία. Έτσι, όμως, από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ήμασταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, φταίει ο προπονητής. Φταίνε όλοι. Αυτό εδώ είναι κάτι. Δεν το συζητάμε ότι θα είναι τεράστια αποτυχία. Πόσο μάλλον τώρα που βρισκόμαστε έτσι, όπως πάει και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η πρόκριση στο Euro του 2028. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι το ένα συνάρτηση με το άλλο, αλλά σαφώς και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Λοιπόν, εγώ έχω 2-3 γρήγορες ερωτησούλες. Τη μία μου την έφαγε ο Βασίλης.
4: Ο Αντώνης Σόλης.
1: Έχει να κάνει με το τι υπόθηκε. Θα ήθελα λίγο πιο παρασκηνιακό, γιατί όντως ήταν πολύ ενηγματικός ο Ιβάν και πολύ προβληματισμένος μετά το μάτς με τη Δανία. Εάν υπόθηκε κάτι μεταξύ σας, αν καταλάβατε κάτι εσείς, δηλαδή πώς τον πείσατε ή αν χρειαστήκε να τον πείσετε, στο να μείνει στην Εθνική και να συνεχίσετε μαζί. Η πρώτη ερωτησούλα είναι αυτή. Η δεύτερη ερώτηση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που για μένα είναι καλό να το ξεκαθαρίσετε κι εσείς, γιατί έμεινε πολύ στον αέρα και αυτό, όσο μένει κάτι στον αέρα, δημιουργεί, όχι θα πω προβληματισμό και εσωστρέφεια, αλλά δημιουργεί ένα κενό σε πολύ κόσμο να το σχολιάζει και να εκφέρει άποψη χωρίς να γνωρίζει. Και αυτό έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια. Εάν μπορείτε να μας πείτε τι έχει συμβεί με το παιδί, εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί του, εάν αυτό μπορεί να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει το παιδί ξανά στην Εθνική, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Και ένα τρίτο κομμάτι.
0: Θα τα θυμάται όλα. Κάτσε να κάνει τα δύο πρώτα και μετά το πιστεύω.
1: Θα το θυμάται σίγουρα και το τρίτο.
0: Ωραία.
1: Και το τρίτο έχει να κάνει, επειδή καλό είναι που συζητάμε για την Εθνική Αδρών, αλλά πολυεπίπεδα στο κομμάτι των εθνικών ομάδων γίνεται μια εξαιρετική και απίθανη δουλειά. Και στο κομμάτι των ελπίδων και στις πιο κάτω εθνικές και στο πώς ψάχνουμε, βρίσκουμε και παίρνουμε Έλληνες παίκτες που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι υπάρχουν εκεί έξω, στην Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, και πόσο έχει βοηθήσει αυτό το κομμάτι το πλάνο, το πρόγραμμα βασικά αναγέννησης ΕΠΟ.
6: Ναι. Λοιπόν, αρχίζω από την πρώτη ερώτηση και όσον αφορά το τι υπόθηκε μεταξύ μου και του προπονητή. Μια ευχάριστη εξέλιξη όταν τελείωσε εκείνο το παιχνίδι και πριν ακόμα μιλήσω με τον προπονητή, ήρθα ενώπιον των απεσταλμένων δημοσιογράφων για την απόλυτη στήριξη. Ο ίδιος στα ποδητήρια είναι αλήθεια ότι προβληματίστηκε αρκετά, όμως του είπα ότι μαζί το ξεκινήσαμε όλο αυτό εδώ, μαζί θα συνεχίσουμε και είμαι σίγουρος ότι στην επόμενη διοργάνωση θα είμαστε μαζί. Εννοείται ότι προβληματίστηκε, γιατί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι πάνω απ' όλα κύριος με κάπα κεφαλαίο και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, και ο ίδιος πίστευε. Συνεχίζει να πιστεύει και τότε στα παιδιά, δεν ήθελε και σε καμία περίπτωση να φέρει την Ομοσπονδία σε δύσκολη θέση. Όμως, μέσα από τη συζήτηση, σαφώς το γνωρίζετε όλοι, και όταν τελειώνουν τα παιχνίδια, έτσι, γιατί όλοι υποστηρίζουμε κάποια ομάδα, βρισκόμαστε εν βρασμό ψυχής, λέμε πράγματα περισσότερα, σκεφτόμαστε διαφορετικά, το αίμα βράζει. Σαφώς και όταν ηρέμησαν λίγο τα πράγματα και πέρασε και λίγο το πρώτο μισάωρο, να πω, μετά το τέλος του παιχνιδιού, νομίζω ότι μπορέσαμε να μιλήσουμε πολύ πιο ήρεμα και έτσι να αποφασίσουμε να συνεχίσουμε μαζί, δηλαδή να βγάλει από το μυαλό του οποιαδήποτε σκέψη είχε εκείνη τη στιγμή παραίτησης, και φυσικά, όπως είπα, έχει την απόλυτη στήριξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από την πρώτη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση για το θέμα του Κωνσταντέλια. Όπως είπα και τότε, πριν από μια εκτελεστική επιτροπή στην οποία έκανε μια δήλωση, ήταν ένα προσωπικό θέμα του Γιάννη. Έτσι, τον Γιάννη τον ξέρω από πολύ μικρό και πραγματικά τον αγαπώ. Είναι, όσο ήμουν διευθύνων σύμβουλος στον ΠΑΟΚ, ήρθε με την οικογένειά του από το Βόλο να ζήσει στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά τους ξέρω και τον Γιάννη από μικρό και την οικογένειά του. Σίγουρα, όπως είπα, πρέπει να σεβαστούμε το προσωπικό πρόβλημα, το προσωπικό θέμα το οποίο είχε σχετικά το οικογενειακό του θέμα. Νομίζω δυστυχώς ήρθε ο τραυματισμός του Γιάννη στο μάτς της Dortmund πριν από λίγο καιρό. Ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ γρήγορα καλά, έτσι, να περπατήσει ξανά το πόδι του και να είναι απολύτως υγιής ώστε να μπορεί να παίξει, να αγωνιστεί ξανά έτσι όπως τον ονειρευόμαστε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί μιλάμε μαζί του, είναι σε διαδικασία αποθεραπείας και να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει και σύντομα και στην εθνική ομάδα.
0: Περίμενε, αυτό τώρα περιμένετε, είναι είδηση, έτσι. Δηλαδή αυτό το κρατάμε. Έχετε μιλήσει προφανώς μαζί του, έχετε κάνει μια προεργασία που απαιτείται.
6: Δεν θα σας πω, δεν θα σας πω. Είναι πράγματα που δεν λέγονται. Δεν θα σας πω ούτε ποιος έχει μιλήσει, ούτε αν έχω μιλήσει ο ίδιος, ούτε αυτά. Να είστε σίγουροι ότι σύντομα, όταν με το καλό είναι υγιής, είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει και στην εθνική ομάδα.
0: Τέλειο. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
6: Κρατήστε αυτό.
0: Το κρατάω, το κρατάω αυτό.
3: Μια είδηση από μόνο του.
6: Ναι. Για μας προέχει ο Γιάννης να είναι πρώτα απ' όλα υγιής, έτσι, γιατί είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός, ο οποίος είχε, αλλά πραγματικά η αποθεραπεία του έτσι πάει καλά. Όλοι τον θαυμάζαμε ξαφνικά, καθόμασταν όλοι στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω για εσάς, εντάξει, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο πολύ, να βλέπουμε τον Γιάννη να αγωνίζεται με την Dortmund και πραγματικά ήταν πολύ στενάχωρο όταν τραυματίστηκε για όλους μας. Πιστεύω και για εσάς που είστε καθημερινά στην αθλητική εκπομπή και για τον απλό τον κόσμο που τον είδε, γιατί πραγματικά όλοι θέλουν να θαυμάσουν τον Γιάννη. Έτσι, αυτό το ταλέντο σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού.
0: Και δεν μπορεί, πρόεδρε, να μην οργιάζει.
6: Είμαι σίγουρος ότι θα πάει και παραπάνω.
0: Μακάρι, να μην οργιάζει η φαντασία μας και να σκεφτόμαστε αν μια τέτοια εθνική που έχει αυτά τα αποτελέσματα και πηγαίνει τόσο καλά τώρα, αυτή τη στιγμή, αν είχε και τον Κωνσταντέλια, λέμε τι θα γινόταν εκεί. Δηλαδή, όντως είναι κάτι σημαντικό.
6: Είναι σίγουρος. Δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης είναι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική προσωπικότητα από μόνος του.
0: Την τρίτη ερώτηση θυμάστε.
6: Όσον αφορά την τρίτη ερώτηση, ποια ήταν?
0: Να το βλέπεις,
3: είμαι πολύ...
6: Την αναγέννηση, λοιπόν.
0: Να τον ακούτε τον Πακόπουλο, παιδιά.
6: Για την αναγέννηση. Ναι. Ναι, μίλησα πολύ ώρα στις πρώτες δύο, κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
6: για την αναγέννηση, λοιπόν. Όχι, πλάκα κάνω, λοιπόν. Κοιτάξτε, σίγουρα στόχος από την πρώτη στιγμή ήταν να εντοπίσουμε Έλληνες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό, παιδιά με ελληνικές ρίζες, όπως ήταν ο Ζαφίρης, ο Καρέτσας, και για να μπορέσουν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Έτσι και έγινε. Είναι ο Άλεν, έτσι, ο οποίος είναι στην Εθνική Ελπίδων. Είναι ο Τριάντης και σίγουρα έχουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο από κάτω που παρακολουθεί πάρα πολλά παιδιά τα οποία αγωνίζονται με ελληνικές ρίζες στο εξωτερικό. Έτσι ξέρουμε ότι οι Έλληνες υπάρχουν παντού, υπάρχουν στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αμερική, στην Αυστραλία και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τις εθνικές μας ομάδες. Το πρόγραμμα αναγέννηση δεν σχετίζεται ευθέως με αυτό, όμως σίγουρα σχετίζεται με το γεγονός ότι, ότι τα παιδιά από 8 έως 14 χρονών μαθαίνουν να παίζουν με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια στοιχεία, ώστε να είναι έτοιμοι μόλις έρθουν στην Εθνική Προπαίδων, που δεν έχει επίσημα παιχνίδια έτσι η Εθνική Προπαίδων, όμως είναι ο προθάλαμος της Εθνικής Παίδων, να μπορέσουν να είναι έτοιμα και να τα παρακολουθούμε από πολύ μικρά. Είπατε πριν από λίγο για την Εθνική Ελπίδων, μακάρι να προκριθούμε. Είναι δύσκολο η Γερμανία να χάσει βέβαια ένα από τα επόμενα δύο παιχνίδια, αλλά μπορεί να προκριθούμε ως καλύτερη δεύτερη. Ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Νομίζω είμαστε στον όμιλο εκεί μεταξύ Ιταλίας και Πολωνίας. Ιταλίας και Πολωνίας, τι θα γίνει. Αν εμείς κάνουμε το 2-2, αν κάνουμε το 2-2 και χάσει βαθμούς, για παράδειγμα, η Ιταλία, είναι 100% σίγουρο ότι θα προκριθούμε απευθείας στο Euro του 2027 για την Εθνική Ελπίδων, που διεξάγονται στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Από εκεί και πέρα είδαμε και ότι η Εθνική Παίδων έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελο, K17, το οποίο διεξάγεται τον Νοέμβριο στο Κατάρ, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και μακάρι να συνεχίσουν οι νεότερες εθνικές. Είναι μεγάλες εμπειρίες για τα παιδιά και σίγουρα μεγάλη δεξαμενή, έτσι και για τις ομάδες της Super League, αλλά και πάνω απ' όλα για την εθνική ομάδα.
5: Και να μην το ξεχνάμε και η Εθνική Γυναικών κάνει μια σοβαρή προσπάθεια.
6: Και η Εθνική Γυναικών κάνει την προσπάθειά της σοβαρή. Τώρα παίζουμε στην Αγγλία ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε όσο μπορούμε. Το ποδόσφαιρο γυναικών είναι υποτιμημένο ακόμα στην Ελλάδα. Προσπαθούμε όμως όσο μπορούμε να το σπρώξουμε προς τα πάνω. Βλέπουμε ότι πολλές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στη Super League 1 πλέον έχουν ομάδες γυναικών. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης, η ΑΕΚ, ο Βόλος. Ο Ολυμπιακός είναι β' εθνική του χρόνου. Λογικά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, ενδεχομένως να είναι στην α' εθνική. Η Κηφισιά κ.ο.κ. Βλέπουμε δηλαδή ότι σιγά σιγά και οι ομάδες στη Super League 1 δίνουν βάση, ο Όφι, ξεχνάω, συγγνώμη για όσες ομάδες ξεχνάω έτσι, δίνουν βάση στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Λοιπόν, Τάσο, σου δίνω το λόγο και σε σένα και στον Κώστα σε λίγο. Θα κάνετε ερωτήσεις στον Πρόεδρο. Πρόεδρε, κάτι που σκέφτομαι πολύ καιρό και το κουβεντιάζω και με φίλους, φαντάζομαι σας το έχουν πει και δικοί σας φίλοι. Δεν είναι η δουλειά που είσαι χαλαρός ποτέ αυτή που κάνετε. Έχετε υπό τη σκέπη σας πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα, είναι και η διαιτησία που νομίζω πως αρκετός κόσμος μιλάει για αυτή. Κάποιες φορές γινόμαστε λίγο πιο επιθετικοί, κάποιες φορές νομίζω πως παίρνουμε το κλίμα του κόσμου και μεταφέρουμε αυτό που
6: λογικό
0: ισχύει.
6: Είναι.
0: Εσείς θέλω μόνο να μου πείτε από την πλευρά σας αν είστε ικανοποιημένος από την ελληνική διαιτησία και αν όντως πιστεύετε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει χωρίς την παρουσία ξένων διαιτητών κάποια στιγμή.
6: Εντάξει, ναι, την πρώτη διετία της θητείας μας είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι και γι' αυτό προτείναμε να μείνει η υπάρχουσα ΚΕΔ. Και νομίζω ότι με μεγάλη πλειοψηφία, έτσι, 9 ψήφους έναντι μίας, αποφασίστηκε ότι θα μην υπάρξει ΚΕΔ. Τώρα, τότε έχουν περάσει μόνο 5 αγωνιστικές. Δεν είναι να λέμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί ξέρετε, λάθη γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Δεν είναι να πούμε τώρα το πώς είναι η διαιτησία τη φετινή χρονιά. Νομίζω στο τέλος πάντα πρέπει να γίνεται ή μια, τέλος πάντων, ίσως στη μέση της χρονιάς να γίνεται μία έτσι αναθεώρηση και μία, ένα συμπέρασμα για το πώς ακριβώς είναι η διαιτησία. Θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς πάντα πρέπει να εξάγονται τα ακριβή συμπεράσματα για το αν η χρονιά που κύλησε διαιτητικά ήταν καλή ή κακή. Θεωρώ όμως ότι την τελευταία διετία έχουμε κάνει βήματα προς τα μπροστά. Όσον αφορά τους ξένους διαιτητές, ναι. Έχουμε δει έτσι ότι και ξένοι διαιτητές και φέτος κάνουν λάθη, πηγαίνουν στη χώρα τους, δεν τιμωρούνται και δεν είναι η πανάκια. Σίγουρα στο μυαλό του Έλληνα φιλάθλου προσφέρει μια εγγύηση ότι δεν θα επηρεαστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο. Όμως θεωρώ ότι μετά από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όπου έχουμε ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Είδαμε ότι το περσινό κύπελο διεξήχθη με Έλληνες διαιτητές και VAR στους ξένους και, ξένους VAR. Θεωρώ ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά αυτό εδώ πέρα το πείραμα. Και εντάξει, οι διευθύνσεις έργων ήταν να το συνεχίσουμε και φέτος το πρωτάθλημα. Δεν επετέχθη η ομοφωνία την οποία θα θέλαμε, όμως δεν το βάζουμε κάτω. Εδώ είμαστε για να προσπαθήσουμε εκ νέου, είτε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είτε την επόμενη χρονιά.
0: Η προσπάθεια είναι καλό να γίνεται. Το ζήτημα είναι αν έχει και αποτέλεσμα. Εδώ πάντως πολλές Δευτέρες έρχεται η στιγμή και κουβεντιάζουμε πολύ για διαιτησία και δεν καταλογίζουμε, να μην παρεξηγηθώ, δόλο ή οτιδήποτε, αλλά σίγουρα καταλογίζουμε ανεπάρκεια σε πολλούς διαιτητές. Σε ένα συντριπτικό κομμάτι, Πρόεδρε.
6: Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα δεν είναι όλοι. Σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στους διαιτητές, υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί, οι μέτροι. Υπάρχει η καλή ημέρα, η κακή ημέρα. Έτσι. Αλίμονο. Έτσι είναι και στην διαιτησία. Έτσι είναι και στη δημοσιογραφία, φαντάζομαι. Έτσι είναι και στη δικηγορία και ούτω καθεξής. Ναι. Σαφώς ένας διαιτητής όταν μπαίνει μέσα, και εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο που πλέον, ξέρετε, αναπτύσσεται το ελληνικό ποδόσφαιρο με άλματα. Το βλέπετε από τις επενδύσεις τις οποίες γίνονται στις ομάδες.
4: Σωστά.
6: Είναι άλματα κανονικά, σαφώς, και θέλουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διαιτησία γίνεται, γιατί ένα λάθος μπορεί και αυτό να στοιχίζει εκατομμύρια. Μπορεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, διοίκηση, φύλαθλοι να έχουν στο μυαλό τους γιατί να συμβεί αυτό σε εμάς και μας αδικούν. Όλα είναι κατανοητά. Είναι σίγουρα η συζήτηση στην Ελλάδα είναι πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα, αλλά μην νομίζετε ότι και στις άλλες χώρες δεν γίνονται παρόμοιες συζητήσεις για τη διαιτησία κάθε Κυριακή βράδυ ή κάθε Δευτέρα.
0: Ναι.
6: Μακάρι να είναι όσο δυνατόν λιγότερα τα λάθη, και σίγουρα το βασικό είναι ότι η διαιτησία δεν πρέπει να έχει
4: κάποια κατεύθυνση. Λάθη, όπως είπα, γίνονται και θα γίνεται, όμως είναι βασικό να μην υπάρχει κάποια κατεύθυνση διαιτητική. Και δεν νομίζω ότι την τελευταία διετία μπορεί να πει κάποιος ότι υπήρχε κάποια κατεύθυνση στη διαιτησία.
0: Δώστε μας ένα λεπτάκι να διορθώσουμε λίγο την εικόνα. Ο ήχος είναι εξαιρετικός, τον ακούμε, αλλά θέλουμε την εικόνα να φτιάξουμε λίγο. Παρακαλώ, Τζο, φτιάξτε το λίγο τη σύνδεσή μας. Πρώτο κομμάτι της συνέντευξης δεν ολοκληρώσαμε, έχουμε κι άλλα να πούμε. Βλέπω το chat εδώ στέλνει πολλές ερωτήσεις. Θα ερωτηθούν όλα, παιδιά. Για τη ΣΥΑ ρωτήσαμε τώρα, για εθνική ομάδα, για Γιοβάνοβιτς. Έχουμε κι άλλα να πούμε με τον κύριο Γκαγκάτση. Είναι ευκαιρία άλλωστε τώρα. Οπότε μην αμφιβάλλετε, περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Μια αναφορά εγώ στην Έλαμπετ θέλω να κάνω με την ευκαιρία. Η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής Back to Back, που σήμερα φιλοξενεί τον κύριο Γκαγκάτση μαζί με τον Βασίλη Μυρότσο, όπου από επίσημα χείλη ακούσαμε ότι όντως κάνει διακοπές ο τύπος. Έλαμπετ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχεσαι. Συνεχίζουμε.
1: Το έθεσε καλύτερα από εμάς ο πρόεδρος.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανες μια πενθήμερη, λέει, Βελιγράδι, Γερμανία.
2: Και τον ζει. Και μια δεύτερη. Και τον ζει. Και τον ζει τώρα από εμάς. Δηλαδή, προφανώς έχει εικόνες.
1: Βλέπει, πράγματα.
2: Έχει εικόνες. Έχει εικόνες.
0: Έχει εικόνα. Και έχουμε και εμείς εικόνα από χθες, αλλά θα τη δείξουμε αργότερα λίγο. Με τον Αλέξη Αβόπουλο και με τους υπόλοιπους που είναι φαγητό. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε. Λοιπόν, οπότε στα παιδιά εδώ στο chat, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μη βιάζεστε. Κανα like έχουμε 560 με 4.500 κόσμο μέσα. Νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε λίγο.
3: Έτσι είναι, πήρε τη συνέντευξη και δεν έχω πατήσει το like. Τώρα, στο που έχουμε κάνει break, πιστεύω ότι είναι ευκαιρία.
2: Πατήστε ναι. Το.
0: Λοιπόν, και το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω τώρα είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο με λόγω γεγονότων τελευταίες μέρες. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα και μετά ο λόγος σε εσάς, αδέρφια. Μόλις έχουμε πάλι τον κύριο Γκαγκάτση, μπορούμε
1: και
0: να ξεκινήσουμε.
1: Επειδή μας έδωσε και είδηση.
0: Τι?
1: Μας έδωσε και είδηση, λέω.
0: Είδηση, ναι, αυτό με τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, είναι κάτι που ευχόμασταν όλοι να συμβεί. Να έχει συζητηθεί ήδη.
1: Και για μένα παθές. Είναι καλό που συμβαίνει, γιατί μετά θα άνοιγε πολύ ο ασκός του αιώλου.
0: Από ποια άποψη το λες εσύ?
1: Από την άποψη ότι όποιος παίκτης θα ήθελε δεν θα ενσωματωθεί τώρα στην Εθνική, θα ενσωματωθεί κάπου από μετά. Ή, γιατί ναι. Για μένα η Εθνική, και τη συμφωνώ επειδή το έχω συζητήσει και με άλλους ποδοσφαιριστές, που να είναι καλά οι άνθρωποι, είχαν πολλές επιτυχίες, η Εθνική είναι πάνω απ' όλα. Οπότε, όταν θέτεις τον εαυτό σου εκτός εθνικής, θα πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους σου κάνεις και γιατί μπορείς να επιστρέψεις στην εθνική. Προφανώς, εδώ έχει γίνει μια κουβέντα και με τη διοίκηση της ΕΠΟ και με το τεχνικό team της ΕΠΟ, της εθνικής ομάδας και με τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Προφανώς, υπήρχε ένα προσωπικό πρόβλημα, το οποίο προφανώς έχει λυθεί καλά να είναι ο άνθρωπος. Και με το που επιστρέψει τον τραυματισμό του, θα επιστρέψει και στην εθνική.
0: Και θα λυθούν και πολλά πράγματα και θα κλείσουν και πολλά στόματα,
1: σωστά,
0: αν το επιτρέπεις.
1: Σωστά.
0: Κύριε Γκαγκάτση, είστε πάλι μαζί μας.
6: Ναι, να πω κάτι μόνο επειδή σας άκουσα τώρα που μιλούσατε και ο ίδιος ο Γιάννης είχε πει στο ποστάρισμα που είχε κάνει ότι από τις επόμενες κλήσεις εθνικής ομάδας, έτσι, δεν είπε ποτέ ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα.
0: Ο Γιάννης το έλεγε. Αυτό... Άλλοι όμως έλεγαν άλλα, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό το λέμε εμείς.
6: Εντάξει, τώρα ο ίδιος όμως πάντα, όπως είπα από την πρώτη στιγμή, ότι το θέμα είναι τι λέει το ίδιο το παιδί.
0: Σωστό.
6: Έτσι και όχι τι λένε όλοι οι υπόλοιποι, ναι.
0: Ένα νέο παιδί.
3: Νομίζω ότι η είδηση βγήκε που θα βάλω στο Αθλέτικο. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει στην εθνική ομάδα.
0: Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
6: Δεν είπα αυτό. Ήμουν πολύ προσεκτικός σε αυτά που είπα.
0: Πρόεδρε, πείτε μου κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της εθνικής. Είναι κάτι το οποίο αφορά

0: Μπροστά στην
1: κυρίως οι
0: ενέργειες ένα παιδί. Δεν
1: έχουν σχέση με το μέλλον. Αυτές αφορούν και απασχολούν
0: το θέμα,
1: τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι οι άδειες αυτές δίνονται στα τοπικά γήπεδα, όπως ξέρετε, από τις περιφέρειες, από τους δήμους. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν έχω προλάβει να δω για το γήπεδο. Ξέρω ότι έχει γίνει όμως εισαγγελική παραγγελία, από όσο διάβασα, για το θάνατο του παιδιού. Πραγματικά, αν υπάρχουν και άλλα γήπεδα τα οποία μπορεί να υπάρξουν τέτοιοι κίνδυνοι, έτσι είναι, θα πρέπει να εξαλειφθούν, να μην δίνονται άδειες, να υπάρχουν προστατευτικά. Έτσι, μου θύμισε πάρα πολύ, τέλος πάντων, μου θύμισε σε άλλη περίσταση βέβαια το παίκτη του Παϊνιονίου κάποτε, τον Πόπαν, τον Γιάνκοβιτς, δηλαδή πάρα πολύ μου το θύμισε αυτό το χθεσινό, το Σαββατοκύριακο.
1: Πιστέψτε με, πάντως υπάρχουν πολλά γήπεδα σε αυτή την κατάσταση, Πρόεδρε, και δυστυχώς τα έχουμε βιώσει και εμείς ως ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, αλλά και ο κόσμος τα βλέπει κάθε Κυριακή. Οπότε αυτό που λέτε είναι σημαντικό, να είναι ένας τρόπος να εξαλειφθούν όλα αυτά. Μια σωστή κατεύθυνση και η ΕΠΟ νομίζω πως θα μπορούσε να βοηθήσει.
0: Και νομίζω και από τότε και στο μπάσκετ. Ναι, και στο μπάσκετ νομίζω τότε άρχισαν να μπαίνουν τα προστατευτικά σε ρακέτες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι.
2: Από τότε.
0: Ναι. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορεί να μπαίνουν προστατευτικά στα τσιμέντα και όλα αυτά. Όχι βέβαια, εντάξει, αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει ώστε να εξαλειφθεί οποιοδήποτε κίνδυνο.
1: Προτεραιότητα.
0: Δηλαδή,
1: είναι
0: μια οικογένεια να στέλνει το γιο της. Και δεν χρειάζεται κανέναν ο γιο της. Και ένας άνθρωπος νέος να πηγαίνει να παίζει μπάλα και να γυρνάει νεκρός. Εντάξει, θα συζητήσουμε τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι και να λέμε σε αυτά.
1: Ναι. Τάσο.
3: Πρωτίστως να πω στον Πρόεδρο ότι είμαστε πολύ μακριά, σαν άποψη ότι υπάρχει επάρκεια στους Έλληνες διαιτητές για να βγουν μπροστά και να καλύψουν τις θέσεις των ξένων. Όχι ότι οι ξένοι δεν κάνουν. Έχουμε δει τι έγινε και στους Ελίτ και με Μάκελ και με Τσβάιερ. Υπήρχαν παράπονα και συγκεκριμένες φάσεις. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που είπατε πριν, Πρόεδρε. Ένα σχόλιο αρχικά για την διαιτησία, για να μην το συνεχίσω αυτό πολύ. Αν θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτού.
0: Εντάξει, το κατανοητή και η γνώμη. Θεωρώ όμως ότι πριν από λίγο αναφέρατε και δύο ονόματα ξένων διαιτητών, για τα οποία για τον μεν είχαν παράπονα δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παλιότερα. Για τον Ολλανδό είχε παράπονα η ΑΕΚ πέρυσι και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτά τα λάθη γινόταν από Έλληνες διαιτητές, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν τώρα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή χρονιά, για να μην πάω τώρα γιατί υπάρχουν διφορούμενες απόψεις στο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τους διαιτητές που αναφέρατε. Τουλάχιστον στη φετινή χρονιά, ο συγκεκριμένος διαιτητής που έκανε λάθος, υπήρχε μια γενική ομολογία ότι ήταν λάθος. Φανταστείτε αυτό να το έκανε Έλληνας διαιτητής.
3: Απλώς αυτό, Πρόεδρε, που σας αφορά έχει να κάνει με την ανεπάρκεια και το έλλειμμα εκπαίδευσης στους διαιτητές και τη Super League και αυτούς που έρχονται από κάτω και δεν μπορούν να βοηθήσουν τη λίστα. Μιλάμε πλέον για μια πολύ μικρή λίστα διαιτητών, την οποία όταν ήρθε ο κύριος Λανουά νομίζω ότι τη βρήκε και έτοιμη. Δηλαδή δεν είχε και χρόνο ο άνθρωπος να δει, να τσεκάρει, να δει ποιοι είναι έτοιμοι για αυτό το επίπεδο. Και πλέον βλέπουμε αυτή τη λίστα. Βλέπουμε διαιτητές να κάνουν διπλοβάρδιες. Σάββατο διαιτητής, Κυριακή βαρ, ή δύο φορές βαρ, ή δύο φορές διαιτητής. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και αν δεν το βλέπουμε τώρα, θα γίνει μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια, γιατί από κάτω δεν βλέπω να έρχεται επαρκές προϊόν στη διαιτησία.
0: Βλέπετε Super League 2?
3: Βεβαίως.
0: Okay. Λοιπόν, ερώτηση το έκανα. Θεωρώ ότι όχι, υπάρχουν και αξιόλογοι διαιτητές και σε Super League 2. Να πω κάτι σε αυτό που είπατε πριν, δεν τη βρήκε έτοιμη τη λίστα ο κύριος Λανουά, γιατί με ρωτήσατε, γιατί το θεωρήσατε ως δεδομένο, το είπατε ως δεδομένο, δεν ήταν δεδομένο και ούτε βρήκε έτοιμη κάποια λίστα και έχω απαντήσει σε αυτό το θέμα και πριν δύο χρόνια και τώρα να το επαναφέρουμε μετά από δύο χρόνια το ίδιο θέμα νομίζω ότι δεν έχει και τόσο νόημα. Η λίστα των διαιτητών που είπατε πριν από λίγο αν είναι μικρή ή μεγάλη, εντάξει, θεωρώ ότι είναι 21 διαιτητές συν 2 στο VAR. Έτσι την πρώτη χρονιά την οποία είχε έρθει ο κύριος Λανουά υποβιβάστηκαν 9 διαιτητές από τους 27 πήγαν στους 18. Τώρα είναι σύνολο 23. Κάποιοι διαιτητές σίγουρα είναι καλοί, κάποιοι είναι μέτροι, κάποιοι κακοί. Το έχω ξαναπεί. Όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει δόλος από κανέναν. Θεωρώ ότι όλοι κάνουν το καλύτερο. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε αυτό. Κυρίως με δημοσιογράφους, γιατί ο καθένα, με δημοσιογράφους οι οποίοι υποστηρίζουν κάποια ομάδα. Και είναι λογικό αυτό, γιατί ο κάθε δημοσιογράφος θέλει να παρουσιάσει που υποστηρίζει κάποια ομάδα στο κοινό του και δεν είναι και αντικειμενικός, είναι υποκειμενική άποψη την οποία.
1: Το αντικειμενικό, κύριε Γκαγκάτση, είναι πως το
3: ποσοστό. Μάλλον δεν μας βλέπετε, Πρόεδρε.
1: Το αντικειμενικό, κύριε Γκαγκάτση, πάντως είναι ότι το ποσοστό αυτό που περιγράφεται δεν είναι τόσο μεγάλο, όσο λέτε. Μάλλον είναι πολύ μικρότερο αυτοί που είναι επαρκείς.

0: Τύπου είναι παρκεί διαιτητέ για να είναι στην πρώτη κατηγορία.
1: Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
0: Εγώ
1: θα συμφωνήσω
0: μαζί σα και δεν έχω και καμιά ομάδα που γουστάρω και τρελά. Έχω τον Αστέρα, εντάξει. Όχι. Αλήθεια είναι αυτό που είπατε.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Έχω.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Δίκαιο έχει. Δίκαιο έχει.
2: Ο Βασίλης, ο Μπακόπουλο.
0: Αναγκαστήκαμε, βγάλαμε και ανακοίνωση φέτος. Πρόεδρε, δεν τα κάνουμε εμεί συχνά στον Αστέρα, το ξέρετε αυτό. Τέλος πάντων. Προχωράμε.
3: Πάντως, στο κομμάτι της εκπομπής εδώ πέρα, να ξέρετε ότι και ο Κώστας είχε πει για το πέναλτι του ΠΑΟΚ ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Εγώ είχα πει για την κόκκινη του Κοϊτά.
1: Είπα, είναι παθολογούμενο αυτό.
3: Για να ξέρετε με ποιους μιλάτε και σε τι εκπομπή είστε. Γιατί λέτε ότι επειδή είμαστε η ομάδα συγκεκριμένη, εκπροσωπούμε και στο 100% τις θέσεις.
1: Δεν είναι κακό.
3: Και έχουμε διαφωνήσει και πολλές φορές με την ίδια κριτική.
1: Δεν μπορεί να είσαι όμως απόλυτα αντικειμενικό. Οκ, δεν μπορεί όμως να είσαι απόλυτα αντικειμενικό.
3: Καλά, προφανώς κανείς δεν είναι αντικειμενικό. Υποκειμενικό είναι με βάση τα μάτια μας και αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας όλοι.
1: Και με βάση τα αισθήματα. Και με βάση τα αισθήματα.
0: Και το ότι μπορεί να εκφραστεί, Μπίλη μου, κάτι πολύ πιο έντονα, να εκφραστεί κάτι πιο έντονα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορεί όντως και μια φορά έχει δίκιο και ο Γκαγκάτσης να εκφράζεται κάτι με πολύ περισσότερη, πώς να το πω, ένταση. Αλλά εντάξει, υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ, ένα ζήτημα. Τέλος πάντων.
4: Απλά για να είμαστε δίκαιοι σε αυτό το κομμάτι, είναι ένα άλλο κομμάτι το κομμάτι το αν είναι κάποιος επαρκής ή ανεπαρκής, και άλλο το κομμάτι το πόσοι διαιτητές υπάρχουν είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
4: Παγκόσμιο, η ολόκληρη UEFA έχει κάνει ολόκληρη καμπάνια για να βρίσκει διαιτητές. Είναι σοβαρό το πρόβλημα παγκόσμιο. Γι' αυτό βλέπουμε
0: τη βάση του,
4: και
0: βέβαια,
4: σε όλα τα match, Champions League, Europa League, τους ίδιους διαιτητές.
1: Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Έτσι είναι. Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο για ένα παιδί το οποίο είναι τώρα, επειδή είπε πριν, το είπε ο κύριος Καπετανάκος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ότι και από κάτω δεν έρχονται πολύ αξιόλογοι διαιτητές. Υπάρχουν κάποιοι αξιόλογοι διαιτητές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως βρίσκεται στα τεχνικά πρωταθλήματα, βρίσκεται στη γάμα εθνική, γιατί πραγματικά, αν σκεφτείτε το πώς μεγαλώνει τώρα ένα παιδί, με το πώς μεγαλώνει τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90 και μπορούσε να γίνει διαιτητής ή ποδοσφαιριστής, να σας το πω, μην πάμε και πιο μακριά, είναι τελείως διαφορετικό. Έχουν άλλες παραστάσεις, άλλες εικονές. Δεν θα πάει εύκολα κάποιος με 20 με 30 ευρώ στην γειτονιά, για 20 για 30 ευρώ στη γειτονιά να παίξει διαιτητής στα τοπικά, να τον βρίζει ο κάθε γονιός, να τον βρίζει ο κάθε μπάρμπας ο οποίος πηγαίνει στο γήπεδο και ούτω καθεξής. Ξέρετε πως είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είναι τόσο εύκολο πλέον κάποιος να γίνει διαιτητής. Θα πάμε πολύ μακριά τη συζήτηση. Θα πάμε και το πόσα παιδιά γεννιόνται λιγότερα στην Ελλάδα. Το πόσο έτσι αυτό επηρεάζει τον αθλητισμό και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ
0: το
1: μεγάλη.
0: Το πώς μεγαλώνουν είναι πολύ σωστό που λέτε, κύριε Αγκάτση. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το πώς μεγαλώνουν
1: και, και το πόσο λιγότερα είναι τα παιδιά σε σχέση με το πόσα ήταν. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Γιατί ακουμπάει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά σίγουρα ακουμπάει και τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Σωστό.
1: Ακουμπάει τα σωματεία, τα οποία κάποτε ήταν 4.500 σε όλη την Ελλάδα και τώρα είναι 2.200. Δηλαδή, ναι, το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι. Έλα, αδερφέ μου, για πες, ολοκληρώσεις.
3: Να ρωτήσω μια διπλή ερώτηση και να πω πρώτα ότι είμαστε όλοι μια ομάδα. Κανείς δεν κρύβεται. Όλοι είμαστε μια ομάδα και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι,
3: οπότε καταλαβαίνετε να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Έχουμε μια διπλή δικαστική εκκρεμότητα.
1: Δεν το είπα για κακό όμως.
3: Εντάξει, δεν ακούστηκε πολύ καλά γι' αυτό.
0: Εντάξει, ότι εκφράζεται πιο έντονα κάτι, λέει ο κ. Γκαγκάτσης. Το καταλαβαίνω αυτό.
3: Όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε.
0: Ωραία,
3: γνωριζόμαστε.
1: Είπα ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί.
3: Ναι, όλοι. Υπάρχει μια διπλή δικαστική εκκρεμότητα με την ΑΕΚ. Εις βάρος σας κρεμεί μια αγωγή ύψους 800.000 ευρώ από την ΑΕΚ για εκείνη την περίφημη ανακοίνωση στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ ΑΕΚ για ένα συμβάν το οποίο βάσει δικαιοσύνη, δεν το λέει ο Καπετανάκος, το λέει η δικαιοσύνη, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δεν το λέει η δικαιοσύνη. Ναι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεν έγινε ποτέ, δεν στηρίχθηκε ποτέ και τελικά δικαιώθηκε η ΑΕΚ στα δικαστήρια. Είχε ζητήσει η ΑΕΚ από εσάς να επανορθώσετε εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Δεν το κάνατε και πήγαμε σε αγωγή. Αν έχετε μετανιώσει γι' αυτό.
1: Γιατί λέτε όμως ότι δεν έγινε ποτέ όταν υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕΑΚ η οποία αποδέχεται ότι έγινε κάποιο γεγονός αλλά δεν ήταν τόσο.
3: Το συμβάν που περιγράψατε εσείς και τόσο, που περιέγραψε ο κ. Λαμβάν δεν έγινε ποτέ.
1: Τόσο μείζονη.
3: Ο προπυλακισμός.
1: Μπορείτε στην ανακοίνωση.
3: Ο προπυλακισμός για τον οποίο είχατε μιλήσει εσείς στην ανακοίνωση και μάλιστα πολύ βεβαιασμένα στο ημίχρονο ενός αγώνα.
1: Τι είναι ο προπυλακισμός?
3: Ορίστε.
1: Τι είναι ο προπυλακισμός?
3: Για πείτε μου. Εσείς δικαστικά κρίθηκε νομίζω αυτό. Το τι είναι ο προπυλακισμός. Τι αν έγινε.
0: Προπυλακισμός
1: δικαστικά κρίθηκε.
0: Είναι,
1: δεν αθώθηκε μια στιγμή,
0: είναι η ηλεκτρική επίθεση. Για όποιον δεν γνωρίζει, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Λοιπόν, η ηλεκτρική επίθεση είναι ο προπυλακισμός.
3: Εγώ λέω ότι αθώθηκε η ΑΕΚ από τα δικαστήρια. Δεν λέω κάτι.
1: Είπα μια στιγμή λίγο. Εντάξει, όχι, θα σας πω λίγο. Μια στιγμή λίγο. γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το γεγονός.
3: Βεβαίως, γι' αυτό σας
1: πολύ καλό που με ρωτάτε. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μια διαρροή, η ανακοίνωση τότε της ΠΑΕΑΕΚ, έχω την εντύπωση διαρροής, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε και η οποία αποδέχεται το γεγονός ότι έχει συμβεί κάτι, όμως όχι τόσο μείζωνη σημασία όσο το παρουσίασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ότι η ΠΑΕΑΕΚ δεν κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κάποιο γεγονός. Άλλο είναι το πειθαρχικό, το οποίο θεώρησε οι δικαστές ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις, ότι δεν ήταν τόσο μείζωνη σημασία αυτό που έγινε, και άλλο ότι ήταν ανύπαρκτο. Μην μπερδευόμαστε και λέμε ότι δεν έγινε τίποτα, όταν η ίδια η ΠΑΕΑΕΚ είχε αποδεχτεί ότι έγινε κάτι. Ναι. Το ότι δεν κρίθηκε πειθαρχική ελεγκτέα, μπράβο. Έτσι, ούτε η ΕΠΟ παραστάθηκε, όπως ξέρετε.
3: Ωραία.
1: Ούτε
3: αυτό το περιστατικό το οποίο.
1: Κρίθηκε.
3: Αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη.
0: Αυτό μόνο σε όχι,
3: ήταν, ήταν άξιο και αξιόπινο για να βγάλετε εσείς μια βεβαιασμένη ανακοίνωση στο ημίχρονο του αγώνα.
1: Φυσικά, ήταν φυσικά.
3: Άρα επιμένετε σε αυτό.
1: Ο αρχιδιαιτητής, ο οποίος ήταν. Ο οποίος αρχιδιαιτητής με εξέφρασε τη δυσφορία του εκείνη τη στιγμή. Mm. Γι' αυτό εδώ πέρα την... και φυσικά η ΕΠΟ έχει υποχρέωση, οφείλει να προστατεύσει τον αρχιδιαιτητή της από, από το οτιδήποτε και βγήκε μια ανακοίνωση.
3: Μάλλον δεν τον προστατεύσατε καλά τον κύριο Λανουά, γιατί τον στείλατε στον μπαλκόνι στη Νέα Φιλαδέλφια να τον δουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπροστά-μπροστά. Σε ένα αγώνα εκπαμπτώσεων. Και ένα δεύτερο.
1: Όμως θέλω μια στιγμή.
0: Κύριε Γκαγκάτση, αν θέλετε, απαντάτε σε αυτό, αλλά θέλω να πάμε και πιο πέρα λίγο.
1: Όχι. Όχι, θέλω να πω αυτό εδώ πέρα. Μου είπε ότι δεν προστάτευσα καλά τον κύριο Λονάκη και τον έβαλα στο μπαλκόνι. Θέλω να σας πω ότι δεν καθορίζω εγώ τη θέση που θα κάτσει στο κάθε γήπεδο ο κύριος Λανουά. Το καθορίζει η γηπεδούχος ομάδα.
0: Οκ, κατανοητό αυτό. Okay. Πάμε παρακάτω.
3: Και ένα δεύτερο σκέλος έχω μόνο.
0: Περίμενε, γιατί έχουμε πάει τώρα πολύ συγκεκριμένα σε ένα πράγμα.
1: Για την εθνική και μιλάμε για την ΑΕΚ.
0: Αυτό πήγα να πω. Έχουμε τώρα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό εδώ. Δεν είχα όμως με σκοπό. Μια στιγμή τώρα.
0: Μισό. Πάμε. Και Κώστα, πάμε σε εσύ αν θέλεις να ρωτήσεις.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει για το κομμάτι της διαιτησίας που μιλήσαμε και το αναλύσατε και εσείς νωρίτερα. Με ποιο τρόπο, για μένα μια μεγάλη πληγή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ανεπαρκής η πλειοψηφία των Ελληνικών διαιτητών, μια μεγάλη πληγή είναι ότι έρχονται και διαιτητές αχαρτογράφητοι. Δηλαδή έρχονται από τα βάθη και εγώ δεν ξέρω από πού. Πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε, λέω, καλύτερα αυτό. Δηλαδή να έρχονται.
1: Για τους ξένους διαιτητές.
5: Ναι, έχετε δίκιο. Για τους ξένους διαιτητές εννοώ.
1: Τι εννοείται αχαρτογράφητοι.
5: Έρχονται από κάτι χώρες οι οποίες είναι τώρα. Εντάξει. Είναι
1: δεύτερης
5: κατηγορίας και πιο κάτω.
1: Εντάξει,
5: αυτό πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να πω ένα παράδειγμα, εγώ, Κώστα, που μπορεί να βοηθήσει λίγο την κουβέντα, κύριε Γκαγκάτση. Στα δικά μου μάτια μου φάνηκε λίγο δύσκολο να διαχειριστεί το παιχνίδι ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Το Πάο Κάρης που έγινε ο Ιταλός διαιτητής αυτός που είχε έρθει. Θυμάστε το παιχνίδι.
3: Κολόμπο.
0: Ναι, ο Κολόμπο, ναι.
5: Ο οποίο ήταν δεύτερη κατηγορία. Αυτό λίγο πώ μπορούμε να το εξαλείψουμε.
1: Αν σφυρίζει Ρώμα Γιουβέντους και δεν μπορεί να σφυρίξει Πάο Κάρης, τώρα τι να σα πω.
0: Ναι, δεν ξέρω, μου κάνει και εμένα
5: τίποτα. Λίγο καλύτερο επίπεδο διαιτητές ξένου, πώ μπορούμε να το διασφαλίσουμε, είτε ο κύριο Λανουά, είτε με τη βοήθεια τη εργασία τη Ομοσπονδία, γιατί και εσεί μπορείτε να σηκώσετε ένα τηλέφωνο και να πάρετε ένα πρόεδρο μια μεγάλη Ομοσπονδία. Απαντήστε μου σε αυτό και σα θέσω το δεύτερο επόμενο ερώτημα μετά.
1: Κοιτάξτε, αυτό γίνεται, αυτό που είπατε το τελευταίο γίνεται σπάνια. Έγινε στον τελικό του 2025 Ολυμπιακό Σόφι, που μίλησα με τον πρόεδρο της Πολωνικής Ομοσπονδίας για να στείλει το Μαρτσίνιακ. Αυτό δεν γίνεται. Και ο οποίος πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, είχε σφυρίξει, ας πούμε, τον τελικό του Μουντιάλ.
5: Ναι.
1: Η διαδικασία, για να μην γεννώνται ερωτηματικά, είναι εξής. Η ΚΕΔ αποστέλει στην αντίστοιχη Επιτροπή Διαιτησίας της Ξένης Ομοσπονδίας ότι την τάδε του μηνός παίζει αυτό το παιχνίδι. Παρακαλούμε να μας πείτε ποιον διαθέσιμο ελίτ διαιτητή έχετε. Συνήθως αυτό γίνεται, όπως ξέρετε, με την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την Επιτροπή Διαιτησίας της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, λόγω της σχέσης που έχει η ΚΕΔ και ο κύριος Λανουά με την αντίστοιχη Επιτροπή Διαιτησίας. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές έχουν και αυτοί τα δικά τους παιχνίδια. Ξέρετε, είναι το γνωρίζετε κι εσείς ότι το πρωτάθλημα το οποίο είναι εκεί, το οποίο η Bundesliga είναι πολύ ανώτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα, και φυσιολογικό είναι οι ελίτ διαιτητές οι οποίοι έχουν να θέλουν να τους κρατήσουν για τα δικά τους ντέρμπι, για τα δικά τους μάτς. Ταυτόχρονα στέλνουν και σε άλλες ομοσπονδίες. Έχουμε δει να έρχονται Ιταλοί διαιτητές, έχουμε δει να έρχονται Ισπανοί διαιτητές. Εκ των πραγμάτων δεν θέλουμε να έρχονται, ο ίδιος ο κύριος Λανουά μάλλον, δεν θέλει να έρχονται Γάλλοι διαιτητές, γιατί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν έρθει Γάλλος διαιτητής, παρότι αυτή τη στιγμή Μου διαφέρει το όνομά του. Είναι ο κορυφαίος στον κόσμο, αλλά καταλαβαίνετε ότι τι θα γίνει αν έρθει κι άλλος διαιτητής εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και κάνει και ένα λάθος υπέρ κάποιας ομάδας, τι θα πει η ομάδα που έγινε...
0: Πρόεδρε,
5: απλά
1: μια στιγμή να πω λίγο κάτι. Άμα δείτε, αυτό, ναι. Αν δείτε τα στοιχεία και πέρυσι, θεωρώ ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο οι διαιτητές οι οποίοι ήρθαν. Φέτος μέχρι στιγμής ο Τσβάιερ, ο οποίος έκανε και το λάθος, είναι elite επίπεδου στη Γερμανία. Ο Κολόμπο είναι πρώτης κατηγορίας στην Ιταλία, αλλά θεωρείται κορυφαίος διαιτητής, παίζει ντέρμπι στην Ιταλία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια άλλα μάτς έχουν γίνει με ξένους διαιτητές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω δεν υπάρχουν. Μόνο αυτά τα δύο δεν είναι. Ναι, αυτά τα δύο δεν είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι οι elite διαιτητές από τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, ακόμα και πρώτης κατηγορίας, μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ναι. Θες κάτι άλλο?
1: Δηλαδή, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία,
0: να ξεφύγουμε λίγο από την
5: Όχι, να τελειώσω ένα πολύ πιο ένα ψηματάκι.
2: Εγώ θα ξεφύγουμε από εκεί, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα,
5: φίλε. Δεν έχουμε ευκαιρία να μιλάμε κάθε μέρα.
2: Βασίλη, επειδή η επικοινωνία είναι δύσκολη.
0: Ναι, ναι.
2: Βασίλη,
0: λέγε.
2: Μισό λεπτό να πει κάτι που ήθελε.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Ήρθε ο Βίνσιτς εδώ πέρα 2-3 φορές και τις 2-3 φορές κάποια ομάδα είχε παράπονα. Έτσι, ο Βίνσιτς έπαιξε τελικό Champions League
0: πριν 2 χρόνια.
1: Φέτος έπαιξε το τελικό του Μουντιάλ και είναι ο κορυφαίος διαιτητής. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πανάκια οι ξένοι διαιτητές.
5: Συμφωνώ.
0: Κώστα, κλείσ' το αυτό.
5: Θέλω να το κλείσω αυτό με μια μικρή επισήμανση μόνο. Το σέβομαι αυτό που λέτε. Δεν είναι εύκολο, αλλά συνήθως. Έχουμε δει διαιτητές δεύτερης κατηγορίας έρχονται εδώ και τα κάνουν λίγο μαντάρα. Επίσης, για να το σαφηνίσουμε λίγο, ο Τσβάιερ δεν έχει. Το πέναλτι είναι πέναλτι, αλλά το λάθος έχει γίνει από το VAR. Γιατί έπρεπε να πάει τη φάση πιο πίσω και να ξεκινήσει
0: το VAR.
5: Όχι, να τα βάζουμε στη σωστή βάση.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα πρέπει να το προβεβαιώσω αυτό και ο Γκαγκάτσης.
5: Όχι,
0: το ξέρουμε.
5: Επειδή ακούστηκε, να ακούει τη σωστή διάσταση. Και το δεύτερο που θα σα κάνω, εκτός διαιτησίας πλέον.
1: Εντάξει,
5: έχει να κάνει.
1: Παίζουμε αύριο ένα μάτσο και σχολούμαστε τώρα τι έγινε πέρυσι και πρόπερσι.
5: Εγώ θέλω να σα ρωτήσω για την εθνική, λοιπόν. Κάνατε ως Ομοσπονδία κάτι το οποίο με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο και πολύ περισσότερο το καλοκαίρι μαζί με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που βάλετε δύο παίχτες νεαρής ηλικίας να παίζουν στο κύπελο και στο Super Cup. Το οποίο κάποιοι το μεταφράζουν λάθος, για μένα είναι σωστή κατεύθυνση, αρκεί να το κάνουν σωστά και οι ομάδες και να καταλάβουν το μέλλον του είναι αυτό.
1: Σας πω.
5: Το δεύτερο. Υπάρχει κάποια σκέψη να πιέσετε προς μια κατεύθυνση να γίνει κάτι τέτοιο και στα πρωταθλήματα της Super League?
1: Πείτε, ναι. Λοιπόν, πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, άκουσα τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος είχε πει κάτι σωστό, ότι αυτό εδώ είναι καλό να μας το λένε ένα χρόνο πριν. Ξέρετε, ήταν πολύ σωστή η σκέψη, γιατί τίποτα δεν πρέπει να εισάγεται βιαίως σε κανονισμός ή οτιδήποτε το οποίο να επηρεάζει τις ομάδες. Και ήταν πολύ σωστό αυτό που είχε πει. Γι' αυτό λοιπόν στην επόμενη Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, μου δίνεται καλή πάσα αυτή τη στιγμή, θέλουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να εφαρμόζουμε και να γίνει ένα πλάνο τριετίας, ακριβώς το ρόστερ που έχει, το σχήμα του ρόστερ το οποίο έχει η UEFA. Δηλαδή, να σας το πω μια στιγμή, γιατί ταυτόχρονα...
5: Χτυπάνε
1: τα τηλέφωνα. Ταυτόχρονα, λοιπόν, δηλαδή, τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε ότι κάθε ομάδα δηλώνει. Έχει λίστα Α και λίστα Β στην UEFA. Η λίστα Α αποτελείται μέχρι 17 ξένους παίκτες. Μπορεί να είναι και Έλληνες, ας πούμε, αλλά είναι μέχρι 17 ξένοι παίκτες. Και 8 από την Ομοσπονδία. Γηγενείς. 4 από την Ακαδημία και 4
5: από την Ομοσπονδία.
1: Γηγενείς από την Ομοσπονδία. Εμείς θέλουμε λοιπόν, έχουμε ένα πλάνο αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σε συνεργασία, βέβαια, με τη Super League 1, ώστε την επόμενη τριετία να αρχίσουμε. Να γίνει αυτό 20-8, αντί 17-8, μετά από ένα χρόνο να γίνει 19-8 και μετά από 3 χρόνια να γίνει 17-8 και βέβαια να υπάρχουν πάντα οι λίστες Β, έτσι, οι οποίοι είναι οι ποδοσφαιριστές, 17-8. Μπράβο. Να είναι 17-8. Ούτως ή άλλως, οι μεγάλες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν, οι ομάδες στην Ευρώπη, ούτως ή άλλως έχουν αυτό το πρόβλημα και έχουν το 17-8. Τι εννοώ, πάντα υπάρχει η δυσκολία για έναν προπονητή, είστε τώρα δύο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, το ξέρετε πολύ καλά αυτό εδώ, πάντα υπάρχει δυσκολία για έναν προπονητή όταν καταρτίζει τη λίστα να αφήσει κάποιους ξένους παίκτες οι οποίοι δεν χωράνε στη 17 έξω. Εμείς έχουμε σκοπό αυτό εδώ πέρα να το προτείνουμε να γίνει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουν οι ομάδες. θα μου πείτε ότι αυτό μπορεί να υποχρεώσει τους προπονητές να χρησιμοποιούν νέους παίκτες στην ενδεκάδα? Όχι. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα βήμα ώστε να αποκτήσουν οι ομάδες μια πιο ελληνικότητα, να το πω, και θα τις βοηθήσει και για τις λίστες στην Ευρώπη.
5: Αυτό... Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει και σε λίγο υπάρχει και προπόνηση και συνέντευξη τύπου...
0: Κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο. Ναι. Έχω πολλά ερωτήματα, ναι, και αυτό και η πολλή κόσμο και αφορά την εθνική ομάδα. Κύριε Γαγκάτση, με το προπονητικό. Τι συμβαίνει εκεί, τι γίνεται?
5: Αυτή ήταν η μία μου ερώτηση. Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Άρα συμφωνούμε.
1: Το προπονητικό
6: είναι
1: αυτή
6: μια μεγάλη επένδυση. Ναι,
1: είναι μια μεγάλη ελπίδα, 21,5 ναι, εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή προπονούνται εκεί πέρα οι εθνικοί ελπίδων, νέων, παιδων, προπαίδων, οι εθνικοί γυναικών, νεανίδων, κορασίδων, προκορασίδων. Γίνονται εκεί πέρα τα σεμινάρια των διαιτητών, γίνονται τα πάντα. Μένει να πάει η εθνική ανδρών. Η εθνική ανδρών θα πάει όταν είναι έτοιμο το κτίριο για να μπορεί να στεγάζεται και να μένει εκεί. Να είναι έτοιμο όλοι οι ξενώνες, γιατί γίνεται επέκταση των ξενώνων από 30 να γίνουν τουλάχιστον 50. Το γυμναστήριο, το εστιατόριο και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο. Άμα δείτε στο site της ΕΠΟ, ούτως ή άλλως τρέχει και ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή, ώστε να ξεκινήσει, ώστε να αναλάβει κάποια εταιρεία το κατασκευαστικό κομμάτι και να είναι έτοιμο αυτό. Μόλις λοιπόν είναι έτοιμο αυτό το κομμάτι, θα μετακομίσει και η Εθνική Ανδρών. Θεωρώ ότι τον Ιούνιο θα γίνουν, δηλαδή θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν και τα εγγένεια του προπονητικού κέντρου, έτσι τα οποία στα εγγένεια σαφώς καλούνται και οι πρόεδροι της FIFA και της UEFA, γιατί και αυτοί έχουν βοηθήσει, έτσι, 18, από τα 21,5 εκατομμύρια τα 18 εκατομμύρια προέρχονται από χρηματοδότηση των FIFA και UEFA. Καλούνται και αυτοί, είμαστε συνεννοήσει μαζί τους. Θεωρώ ότι τον Ιούνιο θα είμαστε σε θέση να πάει και η εθνική ομάδα και να γίνουν τα εγγένεια.
4: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
5: Τελειώσαμε, κύριε.
4: Μια ερώτηση τελευταία.
0: Ποτέ δεν τελειώνουμε. Και τώρα έχουμε τον κύριο Γαγκάτση. τον έχουμε για μια ώρα ακόμα εδώ. Όχι, πλάκα κάνω.
5: Εντάξει, μπορούμε να τον κρατήσουμε δύο ώρες. Το ξέρω ότι μπορούμε να τον κρατήσουμε δύο ώρες.
4: Το συζητάγαμε μετά την νίκη επί της Γερμανίας και επειδή είναι στην κορυφή αυτού που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ήθελα λίγο να μας πει την εικόνα που έχουν οι ξένοι για εμάς και θα πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Και πώς το χειρίζεστε εσείς παραγωγικά και παρασκηνιακά με ό,τι συμβαίνει εσωτερικά στην Ελλάδα? Πού θέλω να καταλήξω? Εάν αυτό που συζητάγαμε την Κυριακή μετά την νίκη από τη Γερμανία ήταν ότι αν ένας ξένος παρατηρητής έβλεπε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή θα έβλεπε ότι είναι πιθανότατα η εθνική ομάδα, όχι πιθανότατα, σίγουρα η ομάδα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηρική αξία, η εθνική της ομάδα. Η Under 17 είναι στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Η Under 21 παλεύει να προκριθεί στο Euro. Ταυτόχρονα οι ομάδες της μας έχουν φέρει στη 10η θέση της στο UEFA ranking.
5: Κοντά.
4: Του χρόνου.
5: Μια ανάσα, ναι, ρε παιδί.
4: Καλά να είμαστε. Ακόμα και αν δεν την πιάσουμε φέτος στη 10η θέση, αλλά είμαστε του χρόνου θα την πιάσουμε. Δεν έχει σημασία. Ταυτόχρονα οι ελληνικές ομάδες έχουν ξοδέψει ρεκόρ χρημάτων φέτος το καλοκαίρι σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των ομάδων τους. Και το πρόσθεσε πολύ σωστά ο Κυριάκος, και ταυτόχρονα όλες οι ομάδες επενδύουν στις ακαδημίες τους πολύ περισσότερο από όσο έκανε, γιατί βλέπουν ότι ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης, ο Κουλιεράκης, ο Τζόλης, όλα αυτά τα παιδιά πουλούνται πολύ ακριβά και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πρώτον λοιπόν, για να καταλήξω στο ερώτημά μου, είναι τι εικόνα έχετε εσείς από τους ξένους ανθρώπους, από τις υπόλοιπες ομοσπονδίες, από μια UEFA που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να κάνει την εκτελεστική της επιτροπή εδώ και για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν και τη σύγκρουση που υπάρχει με τη FIFA και όλα τα σχετικά. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν αυτή η εικόνα υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας μας και πώς παραγωγικά μπορείτε να βοηθήσετε στο να μην υπάρχουν πλέον. Πάντα θα υπάρχουν αυτές οι συγκρίνες που συζητάγαμε πριν για διαιτησίες, Λανουά και οποιοδήποτε και να ήταν. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί να λυθεί ή να μειωθεί ώστε να πάμε δύο βήματα ακόμα παραπάνω?
1: Εντάξει, να πω ότι καταρχήν, επειδή μου δώσατε μια καλή πάσα, ξέρετε καλά ότι η ΕΠΟ απέσυρε την στήριξη στον πρόεδρο, τον τωρινό πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη τον Ινφαντίνο. Εντάξει, είναι αυτονόητο. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες το έκαναν. Αυτά που έγιναν στο παγκόσμιο κύπελο δεν τιμούν κανένα. Με τα time out που υπήρχαν τα τρίλεπτα στα δύο ημίχρονα. Με το σκάνδαλο με την κόκκινη κάρτα, φανταστείτε, μόνο βάλτε το σε σκέψη να γινόταν κάτι τέτοιο εδώ πέρα στην Ελλάδα, δηλαδή να
0: υπήρχε ατελείωτο content
1: διαγραφή.
5: Εκεί δάκρυσα,
1: δεν θα ξημέρωνε.
5: Να ξέρετε ότι δάκρυσα εκεί.
1: Λοιπόν, μόνο φανταστείτε, ούτε καν σαν φαντασία δεν το θέλουμε. Λοιπόν, το FIFA Enterprise, όπου πήγαινε πολύ στα δικαιώματα του Μουντιάλ, εντάξει, Θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, συν το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ που διήρκησε μισή ώρα. Και σαν ΕΠΟ πήραμε τη σωστή απόφαση να αποσύρουμε την στήριξη στον τωρινό πρόεδρο της FIFA. Τώρα το Μάρτιο είναι εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα το πώς μας βλέπουν οι ξένες ομοσπονδίες. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό καταρχήν ότι υπάρχει μια ομαλότητα στην ομοσπονδία. Μπορεί εσωτερικά στην Ελλάδα αυτό εδώ σε κάποιους να φαίνεται, σε κάποιους όχι. Όπως είπα και πριν, δεν είναι όλα αντικειμενικά. Υπάρχουν ρεπόρτερ ομάδων όπου είναι φυσιολογικό να καταφέρονται εναντίον της ομοσπονδίας όταν κάτι δεν τους αρέσει, κυρίως όσον αφορά τη διαιτησία. Όμως στο εξωτερικό υπάρχει μια εικόνα ότι υπάρχει μια ομαλότητα. Και όταν υπάρχει μια ομαλότητα είναι και σταθερότητα, είναι φυσιολογικό η εικόνα να είναι καλή. Τώρα, αναφέρατε τις επενδύσεις. Έχουν γίνει άλματα. Όπως είπα, αυτό το φετινό καλοκαίρι, έχω την εντύπωση, κάπου διάβασα ότι ήταν το καλοκαίρι το οποίο έγιναν οι μεταγραφικοί.
0: Λογικά στο Αθλέτικο.
5: Ρεκόρ, δεν το διαβάσατε.
1: Ρεκόρ. Ναι, στο Αθλέτικο μπορεί να το διάβασα. Ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο. Τώρα είμαστε στην ίδια σελίδα.
3: Τώρα, πρόεδρε, είσαι σωστό.
1: είμαστε στην ίδια σελίδα. Λοιπόν,
0: κόψτε αυτό.
1: Και πραγματικά είναι όλοι. Και επειδή μπαίνουμε, όπως είπατε πριν από λίγο, και στην πρώτη δεκάδα, αν δείτε μάλιστα την τελευταία τριετία, έχω την εντύπωση ότι είμαστε στην 8η θέση.
4: Στην 8η.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
4: Στην
1: 8η, μπράβο. Λοιπόν, μπαίνουμε και στην πρώτη δεκάδα και έρχονται παίκτες, εντάξει, όπως ο Πουέρτα που πήρε ο Ολυμπιακός, όπως ο Μάγερ, ο Ουναΐ, στον ΠΑΟΚ έπαιζε ο Κωνσταντέλες μέχρι πρότινος, έτσι χωρίς να έχει παίξει Champions League, ο παίκτης έφυγε για 30 εκατομμύρια ευρώ. Άμα το σκεφτεί κάποιος, πώς είναι μια τεράστια υπόθεση αυτό εδώ. Οπότε δεν είναι, νομίζω ότι πολλές φορές μόνοι μας οι ίδιοι υποτιμάμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είδαμε ακόμα και τους ιδιοκτήτες με τις διαφορές που έχουν να έχουν ένα άτυπο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά την κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ακόμα και με όσες διαφορές έχουν, κάθονται στο ίδιο τραπέζι γιατί πραγματικά επενδύουν πάρα πολλά χρήματα.
4: Ναι, αλλά πρόεδρε, αν δεν είχατε την παρέμβασή σας εσείς στο κομμάτι της Super League, πιθανότατα να μην είχαμε τώρα διοίκηση στη Super League. Γι' αυτό το λέω.
5: Για το στρατηγικό κομμάτι.
1: Και με κάποιο τρόπο κάποια λύση θα βρισκόταν. Θα σας πω, με κάποιο τρόπο κάποια λύση θα βρισκόταν. Θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη και σωστή πρόταση η οποία έγινε εκείνη τη στιγμή και η οποία εν τέλει έγινε αποδεκτή από όλους, είτε δύσκολα είτε εύκολα, δεν έχει τόσο σημασία. Νομίζω κάποια λύση όπως και να έχει θα βρισκόταν. Αλλά όπως είπατε πριν, υποτιμάμε πολλές φορές οι ίδιοι το ποδόσφαιρό μας, οι ίδιοι τις εθνικές μας ομάδες. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο εξωτερικό της εθνικής ομάδας. Όμως έχουμε και παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα. Βλέπουμε ο Ζαφίρης αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, ο Τετέι στον Παναθηναϊκό, ο Ρέτσο στον Ολυμπιακό, έτσι ο Κουρμπέλης στον Αστέρα Τρίπολης, μια που είμαστε και στο site εδώ πέρα να μην το ξεχάσω. Ο Ανδρούζος στον Όφη.
6: Ο
1: Ρώτας στην ΑΕΚ. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παίκτες. Ο Γιαννούλης που δεν ήταν στον ΠΑΟΚ κ.ο.κ. Δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι να πει κάποιος ότι δεν είναι δυνατό. Επίσης, αυτό εδώ το οποίο κάνει εντύπωση στους ξένους είναι ότι υπάρχουν 4 πολύ δυνατές ομάδες όπου οι ιδιοκτήτες τους έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης ως επιτοπλίστων και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, γιατί βρισκόμαστε τώρα και σε μια εκτός των τεσσάρων στο site ιδιοκτησίας που είναι του Αστέρα Τρίπολης οι ιδιοκτήτες, όπου ακόμα έχουν κανάλι, έχουν site και ούτω καθεξής. Αυτό, να ξέρετε, κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε όποιον ασχολείται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί δείχνει και μία άλλη δυναμική των ιδιοκτητών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ελλάδα. Είναι πολύ πιο δυνατό από όσο νομίζουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, και όσοι ρεπόρτερ ασχολείστε με ομάδες, μπορείτε να ρωτήσετε και τους προπονητές σας. Δηλαδή, ο κύριος Καπετανάκος μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Νίκολιτς. Ο κύριος Γουλής μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Νίστροπ και θα σας πει πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο Χαστάς είναι μέσα.
5: Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, μπορεί να ρωτήσει αντίστοιχα τον Λύση και ούτω καθεξής.
5: Ο
1: Βερβελές να ρωτήσει τον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού και τον παλιό, και θα σας πει πραγματικά ότι είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Μην το υποτιμάτε. Πάντα η διαιτησία θα υπάρχει ως ένα μέτρο και όλοι να γκρινιάζουν και όλοι θα θέλουν το κάτι παραπάνω για τις ομάδες τους. Όμως πραγματικά είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να βρεθούμε, να περάσουμε ποδοσφαιρικούς κολοσσούς. Κάποτε είχαμε βρεθεί στην έκτη θέση, αν δεν κάνω καλά, στο UEFA Ranking το 2003-2004. Να ξέρετε, αν εξαιρέσουμε το Big Five, Δεν είναι μακριά. Τώρα μπορεί να φανεί αστείο. Δεν είμαστε μακριά ούτε από το Βέλγιο, ούτε από την Πορτογαλία, ούτε από την Ολλανδία. Ναι. Έτσι. Άμα δείτε τα τελευταία χρόνια τη βαθμολογία, θα διαπιστώσετε ότι δεν είμαστε καθόλου μακριά.
0: Βασίλη, και πρόεδρε.
5: Ερώτηση, παιδιά.
0: Τελευταία από μένα σίγουρα. Τώρα έχουμε 5-6 ακόμα.
5: Εγώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό κυπέλου.
0: Ναι.
5: Με κόσμο στο ΆΚΑ.
1: Ναι, με κόσμο. Το έχουμε πει αυτό.
5: Και πάω κάρις οτιδήποτε.
1: Ναι. Θα γίνει με κόσμο. Εντάξει, δεν νομίζω να σταματήσει η αστυνομία. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι την τελευταία διετία, έτσι και μετά από το νέο νόμο, το οποίο θέσπισε ο Υπουργός Αθλητισμού μετά την. Μετά το περιστατικό με τον Λιγκερίδη, θεωρώ ότι έχουν εξαλειφθεί
5: τα φαινόμενα βίας.
1: Εντελώς. Δεν θυμάμαι πραγματικά να υπάρχουν φαινόμενα βίας. Δηλαδή, ένα μπουκάλι πετιέται και κλείνουν τα γήπεδα και στο τέλος τώρα έχουν σταματήσει να πετιούνται και τα μπουκάλια. Ένα απλό μπουκάλι έχει σταματήσει να πετιέται. Μην νομίζετε, στο εξωτερικό μπορείτε να δείτε σε Γερμανία, στην Ολλανδία ή σε άλλες χώρες.
5: Στην Ολλανδία γίνεται κόλαση.
1: Διάβασα ότι απαγορεύονται πλέον. Ναι, και ότι απαγορεύονται οι υπηρεσίες, αλλιώς θα σταματάει το παιχνίδι. Δηλαδή βγάζουν τέτοιο νόμο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι πλέον υπάρχουν φαινόμενα βίας τα οποία υπήρχαν. Το νομίζω το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε.
0: Τι μου κάνεις, ρε Μυρότσο.
1: Είχαμε χίλια δυο.
0: Τι μου κάνεις, ρε Μυρότσο. Κύριε Γκαγκάτση, θα το κάνω εγώ το ερώτημα γιατί το θέτουν κι άλλοι εδώ πέρα. Και άνθρωποι που λείπουν από εδώ από το πάνελ. Αν θα επιδιώξετε μία συνάντηση με τους Big Four εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Αν θα ήταν προσωπική κατεύθυνση η ΕΠΟ να επιδιώξει κάτι τέτοιο. Το πιστεύετε ή όχι, αυτό μόνο.
1: Αυτό αν θα γίνει, όπως έγινε πέρυσι, βέβαια πέρυσι έγινε με πρωτοβουλία του Ολυμπιακού για το θέμα της διαιτησίας, αν θα γίνει, θα γίνει το Δεκέμβριο, στη μέση του πρωταθλήματος, όπως είπα, ότι μπορεί να γίνεται έτσι μια αναθεώρηση, κάποια συμπεράσματα όσο είμαστε στη μέση του πρωταθλήματος. Αν δεν υπάρχει λόγος, δεν θα γίνει. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος, αλλά μέχρι να φτάσουμε το Δεκέμβριο, ξέρετε, εδώ αλλάζουν όλα μέρα με τη μέρα, όχι εβδομάδα με τη
4: μέρα. Για να κλείσω με εθνική, είναι προσωπική ερώτηση. Πού ήσασταν το 2004, πώς το ζήσατε και αν είναι ένα πραγματικό σας όνειρο να ζήσετε κάτι ανάλογο ως πρόεδρος της ΕΠΟ τώρα.
5: Γιατί τον μπαμπά τον βλέπαμε που ήταν.
1: Στα πρώτα δύο παιχνίδια ήμουν στην Πορτογαλία. Μετά
0: και έγραφε πρωθυπουργός από κάτω στο σουπεράκι. Κύριε Γκαγκάτση, θυμάστε.
5: Έπος.
1: Είχα εξεταστική, μετά γύρισα όσον αφορά τα παιχνίδια με Γαλλία και Ρωσία και ημιτελικό τελικό ήμουν πάλι στην Πορτογαλία.
0: Μάλιστα.
5: Στα επόμενα θα πω εγώ.
1: Στα
5: επόμενα ταξίδια του Βασίλη μας.
0: Πολλά ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που δώσατε. Ήταν αρκετές οι ερωτήσεις. Ήταν αρκετές ερωτήσεις.
1: Η επόμενη πενθήμερη του Βασίλη.
0: Αυτό πήγα
1: έχει Ολλανδία αλλά, Βόλο μετά. Είναι.
0: Αλλά κυρίως η απάντηση
1: στο Βόλο,
0: από επίσημα...
1: Στο Βόλο πηγαίνουν και τα σχολεία. Πηγαίνει και είναι.
0: Αλλά κυρίως η απάντηση από επίσημα χείλη του Βασίλη μας κάνει διακοπές. Ευχαριστούμε κύριε Γκαγκάτση.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ όλους.
0: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά παιδιά. Εμείς τα λέμε.
0: Καλή επιτυχία αύριο. Να είμαστε καλά. Προχωράμε. Όμορφα. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο κύριος Γκαγκάτσης. Νομίζω τα περισσότερα προλάβαμε και τα ρωτήσαμε. Πόσα είχα ακόμα για goal line technology που μπορούσαμε να ρωτήσουμε.
4: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται. Για... Είναι τέτοια η θέση του γενικά που δεν φτάνουν ούτε
0: και
4: δύο
0: ώρες. Και να σου πω και κάτι. Θα μπορούσαμε να το πάμε και κομμάτι-κομμάτι και να ρωτάμε για συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή σου λέω, πάμε πιο πέρα. Κατάλαβες τώρα το ύφος μου. Δηλαδή, στην τέταρτη ερώτησή σου για το ίδιο, πάμε παρακάτω.
3: Δεν ήταν το ίδιο, ήταν άλλο, αλλά οκ.
5: Στο goal line πάντως.
0: Είναι σημαντικό το ότι το ρώτησε και αυτά.
3: Καλά, όλα.
0: Το συζητάω τώρα.
5: Του δίνω από τώρα.
3: Το παιδί μου είναι η ΑΕΚ. Γι' αυτό έκανα το ερώτημα.
5: Θα σου έλεγε μάγκε. Το κράτος δεν πληρώνει. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα επόμενα.
0: Απαντά για τον Γκαγκάτση τώρα.
5: 100.000 θα σου βάλει κάθε ομάδα, θα πάει να πληρωθεί τον goal line.
3: Να μας πει και σε τι εξέλιξη είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε. Έχει τεθεί το ζήτημα με τον goal line. Τελειώνουμε, είμαστε στην αρχή.
5: Και πώς το ρεπορτάζ έλεγε ότι στην επόμενη επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα
0: και πώς θα φέρνει ο διάλογος, έχει γίνει 2-3 φορές ήδη που έχουμε συζητήσει γι' αυτό.
3: Και αυτό το τριετές πλάνο με τους μικρούς είναι πολύ σημαντικό. Ότι ανακοινώνεται τώρα.
5: Αυτό είπε.
3: Πολύ σημαντικό.
5: Θα του το βάλει. Στο τραπέζι στην Επιτροπή Επαγγελματικού.
3: Το πιο σημαντικό από όλα που θα γνωρίζουν και οι ομάδες.
4: Ναι, εγώ λέω πάντως αυτό που έλεγα και την Κυριακή που δεν ήξερα καν ότι
5: το
4: έχουμε.
5: Το οποίο δεν διαφωνώ, βέβαια.
4: Ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει εποχές 2003-2004. Το αν θα συνεχίσουμε να είμαστε πολυεπίπεδα σε αυτό το κομμάτι και αυτό μας πιάνει όλους, έτσι. Δηλαδή την ΕΠΟ, τη Σούπερ Λίγκα, τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους παίχτες, τους δημοσιογράφους, έχει να κάνει με όλους μας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διαφωνείτε ότι ζούμε εποχές 2003-2004.
3: Νομίζω τώρα το σκηνικό είναι πολύ πιο δύσκολο για το ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο από τότε. τότε με μια. Πήγαιναν τρεις ομάδες στο Champions League.
4: Να, φτάσαμε σε, για να έχουμε όμως τρεις ομάδες.
3: Σε πολύ πιο εύκολο σκηνικό. Τώρα εδώ είναι πιο δύσκολο. Και μετά από μια κρίση η Ελλάδα το να έχει φτάσει σε αυτό το κομμάτι, οι τέσσερις ομάδες να έχουν πολύ δυνατούς ιδιοκτήτες, μετά από μια κρίση και όσα βίωσαν κάποιες, η ΑΕΚ που είναι και το δικό μου το κομμάτι, το ότι έφτασε να πέσει στην ΓΑΜΑ Εθνική και να ξαναεπιστρέψει, να πάρει πρωταθλήματα, να φτάσει στο Champions League τώρα, γι' αυτό λέω ότι είναι πιο δύσκολο το σκηνικό. Και με καινούργια γήπεδα, που είναι ακόμα πιο, πολύ πιο πετυχημένο αυτό το σχέδιο που γίνεται τώρα. Τότε δεν είχαμε. Είχαμε ένα ΟΑΚΑ και παίζανε τρεις ομάδες τότε.
4: Σωστά, σωστά.
3: Δύο και τρεις ομάδες. Νομίζω ότι τώρα ζούμε.
4: Την καλύτερη πολύ, εποχή, ναι,
3: την καλύτερη εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Καλύτερη και από το 4-4.
0: Απαντήσει σε δύο donation που υπάρχουν. Κάποια από αυτά που έλαβα τα έχω θέσει στο ερώτημα και απαντήθηκα. Να πάρω μόνο δεχείλη. Απαντώ σε κάτι που αφορά τώρα εμάς εδώ. Μπακόπουλε, βάλτε μια τάξη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όταν δεν ξεφεύγουν με τις ερωτήσεις που εξυπηρετούν τις ομάδες τους και κάνουν σωστές ερωτήσεις, μαθαίνουμε και κάτι. Κοίτα, οι ερωτήσεις που έθεσε για παράδειγμα ο Τάσος ή ο Κώστας είναι πράγματα τα οποία ίσως έθεσαν με αφορμή πράγματα που έγιναν εναντίον των ομάδων τους. Αλλά σίγουρα είναι πράγματα που απασχολούν όλους μας.
5: Γιατί δεν μάθαμε γι' αυτό που είπα για τους μικρούς.
0: Σωστά, για τους μικρούς. Για τη διαιτησία, ότι διαφωνούμε, μάθαμε στο ποσοστό.
5: Καλά, στη διαιτησία δεν θα συμφωνήσω
4: και,
5: ποτέ.
4: Και εκεί έδωσε πάντως η Δησούλα ότι συμφωνεί πολύ με τη δήλωση του Νίκολιτς.
0: Σωστά, σωστά. Επίσης θα πω ότι το ότι διαφωνούμε με τον πρόεδρο ως προς το ποσοστό των ικανών διαιτητών για να διαχειριστούμε μια κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι κακό. Εμείς λέμε την άποψή μας.
5: Δεν θα μπορούσε και ως πρόεδρος ομοσπονδίας να τους βγάλει ότι.
0: Σωστά.
4: Συγγνώμη και κάτι άλλο. Το μάζεψε τους, ρε Μπακόπουλε, θα ήταν άδικο από εμάς ως κομμάτι του Αθλέτικο το τι θα πει ο Τάσος, τι θα πει ο Κώστας, τι θα πει ο Διονύσης, τι θα πει ο Θοδωρής και τι θα πει ο Αλέξης. Έχουμε τον πρόεδρο της ομοσπονδίας εδώ πέρα. Έχουμε αποφασίσει ότι θα είναι εδώ μαζί μας ο Τάσος και εδώ μαζί μας ο Κώστας. Θα ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Θα ήταν unfair από πλευράς μας. Να πω στον Τάσο, όχι αδερφέ, δεν θα ρωτήσω σήμερα εσύ αυτό που θες. Ή Κώστα θα ήταν.
0: Όχι, όχι.
4: Δεν θα ήμασταν συνεργάτες.
5: Αυτό που του είπανε ότι ο Τσβάιερ έχει κάνει λάθος, αλλά το λάθος είναι πιο πίσω.
0: Και δεν είχαμε αυτό και μόνο συνεννοηθεί με τα παιδιά από πριν. Σωστά. Αν το πούμε. Τώρα βρεθήκαμε
3: και
0: εδώ.
3: Και τόσο καιρό λέμε ότι πρέπει να έρθει στην εκπομπή ο κύριος Γκαγκάτσης να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτά ήταν τα ερωτήματα.
0: Ναι, αυτά είναι.
3: Εντάξει.
4: Καλά, πολλά.
5: Καλά, δεν έφτανε το δύο ώρα. Δεν έφτανε το δύο ώρο.
0: Προσπάθησα να ρωτήσω και πράγματα που είχαν στο chat μέσα αρκετά και ως donation αλλά και αποκλειστικά ερωτήσεις να τις μαζέψω. Αλλά μίλησα και λίγο και με άλλους. Δηλαδή και με τον Βερβελέ μίλησα. Ερώτημα έθεσε αυτός.
3: Και η εθνική ομάδα είναι το πεδίο του Βασίλη. Νομίζω ότι ο Βασίλης στην αρχή το ξεψάχνεις όλο.
0: Σωστά,
3: και εσύ.
0: Σωστά.
3: Το δικό μου, όταν υπάρχει, θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το να εκκρεμεί αγωγή ομάδας εναντίον του Προέδρου Τσέπο. Είναι εκκρεμή αγωγή. Γι' αυτό ήθελα να το ρωτήσω τη δική του άποψη για αυτό το ζήτημα. Είπε την απάντηση.
0: Το έθεσε μια χαρά.
3: Αν δεν το έλεγα. Θα ήταν, νομίζω, ατόπιμα.
4: Γενικά, οι σχέσεις ΑΕΚ-ΕΠΟ πώς είναι αυτή την περίοδο? Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν.
3: Το τεταμένο κλίμα δεν το διακρίνω. Αλλά δεν υπάρχει και αφορμή φέτος να πούμε ότι είμαστε στα κάγκελα.
4: Και από πέρσι, ξεκινήσει με τη στήριξη του Λανουά.
0: Και πέρσι, του Λανουά.
3: Ναι, λέω για την περσινή σεζόν, με όσα είχαν γίνει. Είχε πάει η ΑΕΚ και τη διαιτησία στην UEFA.
4: Αυτό λέω. Αυτό, αλλά στο τέλος
3: ψήφισε
4: ότι.
3: Με το Μάκελ είχε πάει στην ΕΠΟ.
4: Σωστά,
3: στον κύριο Γκαγκάτση Φλεβάρη.
4: Που μπήκε μέσα στο γήπεδο ο πρόεδρος.
3: Οπότε για τη φετινή σεζόν δεν έχω διακρίνει κάποιο τεταμένο κλίμα, να πω την αλήθεια. Και μπορεί να, σε αυτό το κομμάτι να συνεισφέρει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στήριξε τον κύριο Λανουά όταν κατάλαβε ότι ο κύριος Λανουά το πάει προς τα εκεί που, στην ίδια σελίδα που είναι και η ΑΕΚ.
0: Διαβάζω super chat και ολοκληρώνω δύο ακόμα. Παιδιά, καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Εκτός από το να παραπονιούνται οι ομάδες, καλό να βοηθήσουν κιόλας, προς όφελός τους θα είναι. Θες goal line technology, πλήρωσε ρε μάγκα, που λέει ο Γουλής. Συμφωνώ μαζί του.
5: Μα αυτό θα πούνε στις ομάδες και για θέση νόμου, αυτό είναι και το σωστό.
3: Και σε μια συνέντευξη υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις. Δεν είναι όλες τις ευκαιρίες.
5: Πληρώστε τις,
3: ο πρόεδρος το ξέρει πολύ καλά. Με τη συνέντευξη της τελειώσεις που έχει δώσει.
0: Ο Τάσος λέει μέμφεται τον Γκαγκάτση ως οπαδό του ΠΑΟΚ σε ένα πρωτάθλημα που μόνο η ΑΕΚ.
3: Όχι, ως πρόεδρο του.
0: Εννοείται.
3: Ως πρόεδρο Τάσο... της ΕΠΟ.
0: Όχι, τόση μαγιά ξεφόρτωσε, σου λέει ο Ντίον.
5: Ξεφόρτωσε. Πάρε μαγκά.
0: Ντίον,
5: ξεφόρτωσε.
0: Ξεφόρτωσε εσύ, Ντίον. Κάτσε λίγο. Το θέτησε λίγο.
5: Όπα.
0: Λίγο
5: θα κάνει αυλάκι εκεί που είχε.
0: Λίγο Ζαμπέτα μου θύμισε. Έβλεπε μια συνέντευξη του Μακαρίτη προχθές. Πολύ ωραία, τρομερή συνέντευξη. Από την ΕΡΤ.
4: Ναι. Πού βρίσκει το χρόνο, ειλικρινά.
0: Κάνω διάφορα.
4: Βλέπει όλες τις σειρές. Βλέπει συνέντευξη του Ζαμπέτα.
0: Αν κουβεντιάσουμε οι δυο μας, θα σε εκπλήξω με πόσα άλλα πράγματα κάνω. Θα το κουβεντιάσω.
4: Όχι, δεν θέλω. Θα ζήσω
3: μετά. Θα ανέβω μετά να σου πω κάτι.
0: Λοιπόν, Τζορτζίνα, σε ακούω προσεκτικά. Πες μου, τι θες. Έχεις χαστά. Και Βερβελέ. Και ψάχνεις τη βάλια που γυρίζει αυτή.
4: Άλλες διακοπές από εκεί.
0: Τι πληρώνει.
5: Τι ώρα τη είπε να είναι σπίτι.
4: Φτιάχνω μπάτζετ τώρα για το 27, θα κοπούνε κάποιε αποστολέ.
0: Νωρίτερα
5: πήγα. Τι ώρα τη είπε να είναι σπίτι τη Βάλια, πε μου.
0: Νωρίτερα πήγα να πάρω τηλέφωνο σπίτι, α πούμε, να πω πια σπεδάκια, ξέρω εγώ, ξεκινάει εκπομπή. Είπα να πω ο κύριο που έχει το ταξιδιωτικό πρακτορείο από εδώ. Καλησπέρα στην παρέα του Back to Back. Αθλητική ενημέρωση, άποψη και ωραίε ποδοσφαιρικέ κουβέντε. Συνεχίστε δυνατά γιατί σα βλέπουμε καθημερινά. Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Και πάμε να βάλουμε το χαστά στην παρέα μα και τον Διονύση στην παρέα μα. Να δούμε αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα από αυτά που έπρεπε να ρωτήσουμε. Για παράδειγμα, δεν ρώτησα, ας πούμε, Διονύση, αν σκέφτεται ο κύριος Γκαγκάτσης να πολιτευτεί κάποια στιγμή.
6: Καλησπέρα. Δεν την γνώριζα τη διαδικασία, να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να
7: το έχει πει, το έχει πει αυτό.
0: Το έχει πει, έτσι. Το έχει πει.
7: Ναι, ναι.
0: Διονύση, είναι ναι, και εγώ θα ήθελα να είσαι παρόν. Ίσως έπρεπε να το έχουμε κάνει και λίγο.
6: Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα.
3: Όταν έρθει εδώ.
0: Ναι, θα συμβεί, ναι. Κάποια στιγμή θα έρθει.
3: Αν έχουμε και χρόνο περισσότερο.
0: Αν αυτά που είπαμε θέλει.
6: Όχι, δεν απέφυγα απλά. Επειδή πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι απέφυγα να είμαι.
0: Όχι, όχι.
6: Στη συνέντευξη του πρόεδρου Τσέποντα, δεν είπα κάθε άλλο.
0: Και έθεσα και δικό σου ερώτημα. Είναι και λίγο για τεχνικά ζητήματα, Διονύση. Τα παράθυρα λίγο είναι το ζήτημα, να ξέρει εδώ. Από κοντά είναι πιο απλά τα πράγματα. Έλεγε, πες τι έλεγε σε δίκο.
6: Πολλά είναι τα ζητήματα, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα τα λύσουμε όλα που θα πάει. Να τα λύσουμε όλα.
6: Γέλαντον.
0: Τι λέτε για τη διαιτησία και οι δύο θέλω την άποψή σας.
4: Το mail έχει προωθηθεί πριν μου στείλει το μήνυμα το
6: παραπονάκι. Με τα mail χόρτασε η ψυχή μου. Πάμε παρακάτω.
3: Στο σούπερ μάρκετ έχει πληρώσει με mail.
7: Περιστέρια θέλεις.
6: Το Yahoo μας το κλείσανε. Το Outlook, το Gmail γεμάτο. Έλα, πάμε. Κάτσε πω και πόσα έχω τώρα να σου δείξω εδώ.
0: Αδιάβαστα.
6: Περίμενε.
5: Άρχισε.
6: 19.143
0: αδιάβαστα. Εντάξει, ξεκίνα σήμερα.
6: Όταν θα πεθάνω, θα απαντήσω σε όλους, μην αγώνεστε. Θα έχω χρόνο. Πάμε.
0: Ποιος στέλνει mail, ρε φίλε, και περιμένει απάντηση τώρα, δηλαδή, από αυτά που 1900 τόσο. Λες να περιμένει κάποιος ακόμα, δηλαδή, το πρώτο που σου στείλε το δεύτερο. Μην αγχώνεσαι, μην απαντάς τίποτα, προχώρα. Χαστάς, απάντηση για αυτά που άκουσες και αν σε καλύπτει αυτό που λέμε κουβέντα για την διαιτησία. Έχουμε κι άλλα να σχολιάσουμε, έχει δώσει πολλές ειδησούλες σήμερα ο πρόεδρος.
7: Ναι, κοίταξε, συνολικά ακούγοντας τη συνέντευξη δεν έχω να διαφωνήσω σε κάτι εκτός από αυτό που λέμε για τη διαιτησία. Δηλαδή, προφανώς ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα υπεραμεινθεί των επιλογών των Ελλήνων διαιτητών. Όπως είπε και ο Κώστας, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά σε δημόσια θέα μειώνοντας τους διαιτητές. Νομίζω ότι ενδόμηχα και ο ίδιος βλέπει ότι αυτό που λέμε εμείς σύσσωμε σαν εκπομπή και το λέμε κάθε φορά ότι η ποιότητα και η επάρκεια των Ελλήνων διαιτητών υστέρει πολύ. Αλλά επίσης συμφωνώ και αυτό το λέω και εγώ πολλές φορές ότι τα λάθη γίνονται και από Έλληνες διαιτητές και από ξένους ακόμα και καλύτεροι του κόσμου να είναι, αλλά το καλό στην συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση. Τα λάθη, παιδιά, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε και να ζούμε με αυτά ή απλά να γκρινιάζουμε κάθε εβδομάδα ο καθένας με τη σειρά του και στο τέλος να κάνουμε ένα ταμείο. Και σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις ταμείο στις 5 αγωνιστικές. Το ταμείο γίνεται στο τέλος. Και να δεις αν μια ομάδα όντως ευνοήθηκε για να πάρει ένα πρωτάθλημα ή να κατακτήσει κάτι, ή μια ομάδα την πήγε κόντρα διαιτησία όλη τη χρονιά για να μην πετύχει. Αυτό δεν το έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια. Λάθη βλέπουμε συνέχεια κάθε εβδομάδα. Τους Έλληνες διαιτητές επίσης βλέπουμε ότι έχουν πρόβλημα στην προσωπικότητα, νομίζω και στην ικανότητα. Αυτό πρέπει να λυθεί.
0: Και στη διαχείριση μιας πολύ κακής κατάστασης γύρω-γύρω. Μιλάμε για το κλίμα που υπάρχει. Σωστό, συμφωνώ. Τώρα ξέρεις τι μου δίνεις σαν πάσα.
7: Ποιος θα το φτιάξει αυτό, Βασίλη μου, δεν γίνεται. Το κλίμα, το γύρω-γύρω, ποιος θα το κάνει.
0: Ή το διαχειρίζεσαι ή δεν μπορείς να διαχειριστείς. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο και δεν λέμε αυτό. Μόνο για το αν είναι άρτιος, αν ξέρει τους κανονισμούς. Μιλάμε και για άλλα πράγματα τώρα. Διαχείριση συναισθημάτων τώρα. Μου δίνεις μια ωραία πάσα, θα ρωτήσω για παράδειγμα. Συμφωνώ. Θα ρωτούσα, αν το είχαμε κι άλλο χρόνο, γιατί πήγαμε περίπου στο 60-70% για τη διαιτησία. Αλλά θα ρωτούσα τον πρόεδρο. Πώς ένιωσε όταν είδε ανακοίνωση και από πλευράς ΠΑΟΚ για τη διαιτησία ή για την ΕΠΟ που τον αφορά. Ήταν ένα θέμα κι αυτό, ας πούμε, που είχαμε θίξει. Τέλος πάντων, άστο, τη διαιτησία να αφήσουμε στην άκρη, τουλάχιστον μέχρι να μας πει το σχόλιο.
7: Ξέρεις τι θα σου απαντούσε.
0: Τι θα απαντούσε, για πες.
7: Αυτό που απάντησε και στους υπόλοιπους, και στον Τάσο και στον Κώστα σε σχέση, ότι η κάθε ομάδα οι άνθρωποι της κάθε ομάδας, μπορεί να είναι δημοσιογράφοι, διοικητικοί, ποδοσφαιριστές, μιλούν υποκειμενικά. Βλέπουν ότι αδικείται μια, η ομάδα τους, οπότε θα βγάλουν μια ανακοίνωση, θα διαμαρτυρηθούν για ένα σφύριγμα ή για μια απόφαση. Στο ίδιο τέτοιο θα μου πεις, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι άλλη κατάσταση, αλλά και ο ΠΑΟΚ κρίνει υποκειμενικά, όπως κρίνει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Βλέπουν ότι
3: όχι ένα σφύριγμα ήταν εναντίον τους μια Κυριακή. Το πώς το εισπράττει ο ίδιος ο Θοδωρή. Επειδή ήταν μέλος του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, πώς το εισπράττει. Αυτό θα ήταν το σχόλιο.
4: Σκύνηση λέμε τώρα, όχι για το αν...
3: Η ουσία εντάξει, την ξέρουμε. Προφανώς είναι πρόεδρος ΕΠΟ και είναι μια ομάδα.
5: Σαφώς και αισθάνθηκε άβολα. Ρε,
3: ναι, εντάξει. Διονύση, δεν θα ήταν το ευχάριστο.
4: Για πες μου και τη δική σου άποψη να την ακούσω.
6: Για ποιο πράγμα.
4: Για αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Είχαμε τον κύριο Γκαγκάτση προηγουμένως, αν είδες.
6: Προτιμώ να μην σχολιάσω.
7: Έχει προσθέσει στο βιογραφικό του, τώρα βάζει αυτό, ένα λεπτό κενό και μετά απαντάει.
4: Ναι, αυτό είναι δημιουργία
6: του. Μου το είπε ένας φίλος μου δικηγόρος, θα μετράς πρώτα μέχρι το 10 και μετά θα απαντάς. Μόνο καλύτερα μπορεί
4: να απαντάς. Ο δικηγόρος είναι άσχετος από τηλεοπτικό χρόνο. Ξέρω ποιος λες. Είναι άσχετος από τηλεοπτικό χρόνο.
7: Δεν
4: μπορούμε να περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα.
5: Και ξέρουμε που μένει κιόλας.
4: Και ξέρουμε που μένει. Για λέγε για τις απαντήσεις, Διονύση, για την διαιτησία, αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, για το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα πράγματα.
6: Δεν ξέρω κανένα που να του πεις ότι μπορεί να μένει στο σπίτι του και να κρυώνει και να σου λέει ναι, κρυώνω και δεν κάνω κάτι γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Περασπίστηκε την ιστορία του Λανουά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δεν μπορούν να έρθουν Γάλλοι διαιτητές. Γάλλοι διαιτητές δεν έρχονται γιατί ο τύπος έχει σκοτωθεί με την Ομοσπονδία. Και ήταν επιθύμητος ο Λανουά στο γαλλικό ποδόσφαιρο γι' αυτό. Έχει διαιτητάρες, τους καλύτερους διαιτητές έχει και τον Τουρπέν και τον Λετισιέ να πούμε, που έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν παίξει παιχνίδια στο παρελθόν με άλλους αρχιδιαιτητές. Έτσι. Ναι. Και, και στην Ευρώπη έχουν παίξει παιχνίδια των ελληνικών ομάδων αυτοί οι διαιτητές. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα πάει μακριά με τη διαιτησία. Και εκτιμώ ότι ίσως να είναι και πολύ μακρινός ο Δεκέμβρης που έχει στο μυαλό του περί συνάντησης των μεγάλων. Δεν ξέρω αν δηλαδή περιμένει να δει αν για παράδειγμα, μείνει πολύ πίσω ο Ολυμπιακός ή κάποια άλλη ομάδα και ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν θα γκρινιάζει και μπορεί να ελεγχθεί το κλίμα. Γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να εισπράξει. Μόνο αν πάντως είναι κοντά και οι τέσσερις με αυτούς τους διαιτητές που παίζουν κάθε εβδομάδα. Και συμφωνώ, την ξέρετε την άποψη, έχουμε μοιραστεί εδώ καθημερινά. Αλλά και αυτό που του ποτάσουν νωρίτερα, ότι οι διαιτητές που είναι από την Ελλάδα περισσότεροι το είναι επίπεδου να είχαμε να λέγαμε και να κλαίγαμε. Εντάξει, δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Θα βάλει η πλάτη και στο τέλος θα λέει ότι είναι και κερδισμένη υπόθεση η ελληνική διαιτησία. Δεν έχω την ίδια άποψη όσον αφορά στο κομμάτι της διαιτησίας. Όσον αφορά στο κομμάτι της εθνικής, τώρα σίγουρα είναι καβάλα στο άλογο με τις δύο νίκες. Αλλά επίσης χαίρομαι που είναι προσγειωμένος και καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο το να ανταπεξέλθει και στο μέλλον η εθνική ομάδα. Δηλαδή πάει σιγά-σιγά, γιατί ξέρει τώρα όλοι αποθεώνουν και στραβεί. Όλοι θα μπουν στο κάδρο και όπως και ο Γιωβάνοβιτς, έτσι πάει το ποδόσφαιρο, είτε είναι σύλλογος είτε είναι εθνική ομάδα, που το έχουμε ενδεχομένως και πιο εύκολο πολύ στο μυαλό μας. Μακάρι να τα καταφέρει. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κρίνουμε. Επειδή βλέπω και είδα και πολλά σχόλια κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει κάτι για τα καλά. Το αν ο Γκαγκάτσης ήταν στέλεχος στον ΠΑΟΚ είναι γνωστό. Δεν είναι. Δηλαδή, αν ο Βασίλης Γκαγκάτσης ήταν δικηγόρος του ΠΑΟΚ, που μου έγραφε ένα επιδεικτικά 10 φορές εδώ στο chat, είναι γνωστό. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι κάπου, τι κάνεις, τι να κάνουμε. Δηλαδή, εσύ για παράδειγμα, κύριε Μπακόπουλε, είσαι τρανό παράδειγμα, τα έχουμε πει. Έκανες αθλητική Κυριακή, έβγαινες με τον ντοσιέ σου, φώναζες εκεί με τα κουστούμια σου, τα άλλαζες από το ζούζουλα το φίλο σου ένα-ένα. Τη μία έβγαινες με γκρι, με μαύρο, με καφέ. Καθόμαστε την Κυριακή να δούμε αθλητική Κυριακή.
3: Πώς το γύρισες.
6: Σε πήραμε εδώ τώρα, σταμάτησαμε να βλέπουμε αθλητική Κυριακή.
7: Πάλι άλλαξε πιο... κουβέντα. Άλλαξε ατζέντα.
6: Είσαι πιο τέτοιο, ρε φίλε. Κατάλαβες. Είσαι πιο.
4: Αυτό δεν ήταν
5: άκρη.
4: Δεν κατάλαβα πώς πήγαμε εκεί.
5: Να μιλάει για την ετεροχρόνηση νομική αντιπαλότητα στο εγώ μέσα από το επαιρεσία. Αυτό που κάνει ο Διονύσης.
6: Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το περιβάλλον που βρίσκεσαι έχει και ρόλους.
4: Σωστό. Δώσε μου λίγο χρόνο. Περίμενε.
6: Δηλαδή,
5: δώσε μου ένα τεπών.
6: Τι θες.
4: Περίμενε, επειδή πήγε κάτι. Θέλω για δύο λεπτάκια να διακόψει την ωραία μας κουβέντα και θα μου μιλήσεις για ρόλους σε λίγο. Θέλω να πάμε τώρα στη Βάλια Πηλιανίδη.
7: Βρήκαμε τη Βάλια.
5: Όπα.
4: Ναι, ναι, γιατί μετά δεν μπορεί να τραβήξει κάτι βίντεο εκεί. Θα πρέπει να κάνει κάποιες δουλειές. Γεια σου, Βάλια μου. Καλησπέρα.
6: Παίχτη θέλω, βάλια. Βάλα την προπόνηση.
8: Γεια σας. Όχι τίποτα άλλο. Ο Τυρόπουλος μετά θα γκρινιάζει ότι δεν έχουμε βίντεο από την προπόνηση. Επομένως δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Θα πάω να το βρω στον Τυρόπουλο τώρα. Έχω να κουβεντιάσω κάτι μαζί
3: του.
7: Δεν μπλέκεις.
0: Θέλετε να συνεχίσετε, κύριε Χαστά, κύριε Βερβελέ και οι δύο, να πείτε κάτι στη Βάλια?
6: Δεν μίλησα, δεν μίλησα. Είπα να πάρει ένα μπέκτη την προπόνηση και πως βαράει τρίποντα. Να τον πάρει έξω να μιλήσει εδώ, στην εκπομπή.
0: Θα γίνει και αυτό, θα γίνει, εντάξει. Λοιπόν, Βάλια, παίζουμε μια κουβέντα για όσα ωραία είδαμε χθες, για όσα πρόκειται να συμβούν αύριο.
8: Εντάξει, χθες είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι με τον Σακίλ Ονίλ παρόν. Γενικά, το μεγάλο στοίχημα του Ολυμπιακού στο αυριανό παιχνίδι με τη Βίρτους είναι να ξεπεράσει και την κούραση. Επίσης, να πούμε ότι ο Κόρι Τζόζεφ θα προπονηθεί κανονικά σήμερα. Δεν αγωνίστηκε χθες, είχε ενοχλήσει τη μέση. Θα προπονηθεί σήμερα και το πλάνο είναι ουσιαστικά, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, να αγωνιστεί κανονικά αύριο απέναντι στην Βίρτους. Επομένως, μείον ένα πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θυμίζουμε ότι ο Μιλουτίνοφ έχει παραμείνει στην Αθήνα, δεν είναι εδώ. Τώρα, για το χθεσινό παιχνίδι, το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός προφανώς πρέπει να σφίξει την αμυνά του, πρέπει να βρει καλύτερα περιφερειακά σουτ. Χθες, θυμίζω, στο ημίχρονο είχε 0 στα 11, ένα ποσοστό το οποίο είναι κάκιστο, αν σκεφτεί κανείς το επιθετικό ταλέντο που έχει ο Ολυμπιακός. Η Βίρτους είναι μια επικίνδυνη ομάδα στην έδρα της. Αντικειμενικά δεν έχει το βάθος του ρόστερ και την ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά δίχως αμφιβολία είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά εδώ πέρα. Να πούμε ότι δεν παίζει στη φυσική της έδρα, παίζει στην άλλη έδρα της Μπολόνια, μιας και η δική της είναι υπό, τέλος πάντων, ανακαίνιση, ας το πούμε έτσι. Επομένως, θα γίνει εδώ το μάτς, το οποίο με τους Ιταλούς, με την παρουσία του κόσμου, θα είναι έτσι αρκετά έντονη η ατμόσφαιρα για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα για τους Ερυθρόλευκους. Επομένως, ουσιαστικά το μεγάλο στοίχημα είναι η κούραση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Βαλιά. Σ' αφήνουμε για να κάνεις δουλειά για τον κύριο Σωτηρόπουλο. Αρκετά δούλεψες για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική Πηλιανίδη. Την είδες θες?
4: Την είδα, πώς την είδα.
0: Λοιπόν, Βερβελέ, έλεγες κάτι για ρόλους.
6: Δεν θυμάμαι, το ξέχασα.
7: Role playing.
0: Ίσως να μην είναι για κακό. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Θέλετε να πούμε κάτι για τα αγωνιστικά αυτά που πρόκειται να δούμε στην Εθνική αύριο? Γιατί, όχι, ποια αγωνιστικά? Πάμε λίγο στην ειδησάρα που μας έδωσε, γιατί υπάρχουν ειδησούλες μικρότερες, υπάρχουν και μεγαλύτερες. Αυτή που αφορά τον Κωνσταντέλια, πώς την ακούσατε, κύριε? Εμείς το κουβεντιάσαμε λίγο εδώ στο στούντιο, όσο κάναμε τη δεύτερη σύνδεση για να λυθούν τα προβλήματα με το ίντερνετ. Διονύση.
6: Νομίζω ότι πρόκειται να γίνει καλά το παιδί, φίλε. Δεν ξέρω. Είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση και για να πάρει εκείνη την απόφαση να την πήρε, κάτι είχε στο μυαλό του και υπήρξαν και διάφορες θεωρίες που κυκλοφόρησαν από συναδέλφους και μη. Εγώ νομίζω το πιο σωστό με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι το παιδί να πάει καλά στην αποκατάστασή του, να μπει καλά, αλλά είναι πολύ νωρίς για μένα να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Το ότι προφανέστατα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πρέπει να κάνει τα πάντα για να γυρίσει ένα στήλο παίκτη, ο οποίο. Όχι ότι περιμένουμε να το δούμε στην Dortmund, τις επαφές και τα κλιπάκια που κυκλοφορήσανε για τα κοντρόλ που μπορεί να κάνει, για το πώς μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση και πώς μπορεί να σκοράρει. Τα είχαμε δει από τον ΠΑΟΚ, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος γι' αυτό το γελαστό παιδί δεν θέλει το καλό του. Είτε αυτό είναι στην Εθνική, είτε είναι εκτός. Γιατί έχει και σημασία πώς θα γυρίσει. Πάντα ένας τραυματισμός είναι και ένα ψυχολογικό χτύπημα για κάθε ποδοσφαιριστή. Άλλοι το ξεπερνάνε καλά και μπαίνουν αμέσως και δείχνουν σαν μην το βίωσαν ποτέ. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία, και ο Μάντελος στην ΑΕΚ, και ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό, ο Χριστοδουλόπουλος παλιότερα, που το έχουν περάσει και δύο φορές. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία μετά από τραυματισμούς πέρασαν πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν μπόρεσαν να συνέλθουν. Θυμώ λοιπόν το πιο σωστό για μένα είναι να γυρίσει το παιδί, να είναι καλά πρώτα Θεός και μετά, να δούμε και ποια θα είναι και η κατάσταση στην Εθνική, να δούμε πώς θα το χειριστεί. Έχει χρόνο δηλαδή να το χειριστεί. Είναι πάντως μια ωραία ιστορία. Θα γυρίσει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική σίγουρα.
0: Θοδωρή.
7: Εντάξει, δυστυχώς, δυστυχέστατα, μιλάμε σε πολύ διαφορετική βάση σε σχέση με το χρόνο που είχε κάνει την συγκεκριμένη δήλωση ο Κωνσταντέλιας. Άλλαξε ομάδα, πήγε στην Ντόρτμουντ, έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, οπότε προφανώς αυτό που προέχει είναι να γυρίσει υγιής και στο 100%. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα γινόταν. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτός ο τραυματισμός, νομίζω ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως όντως το δήλωσε, μάλλον στη γραπτή του ανακοίνωση, ανέφερε ότι μιλούσε για αυτό το παράθυρο. Ξαναλέω, δυστυχώς αυτό που προέχει τώρα είναι να επιστρέψει υγιής και στο 100% και η Εθνική θα τον έχει μαζί της από εκεί και πέρα.
3: Ακόμα και αν δεν ήθελε να μπει λεπτομέρειες ο κ. Γκαγκάτσης, προφανώς για να του πει κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας την ευθύνη που έχει για τη θέση του και να το λέει δημοσίως, προφανώς έχει μιλήσει με το παιδί, υπάρχει μια υπόσχεση, δέσμευση, ο καθένας που μπορεί να το κλάβει όπως θέλει. Ότι θα γίνει αυτό σύντομα, δεν θα το λέγε διαφορετικά.
0: Ή μίλησε κάποιο άλλο και έχει μεταφέρει στον κύριο Γκαγκάτση τη σιγουριά αυτή. Αυτό
3: είναι εθνική ομάδα
5: και κάτι άλλο. Άξι, να... Το έχει μεταφέρει ναι. αυτό. Βεβαίω είναι άλλο να το ακούσω από τα χείλη του πρόεδρου τη Ομοσπονδία. Το έχει μεταφέρει ρεπορταζιακά αυτό ο Βασίλη, παιδιά, πριν από λίγε μέρε.
0: Ποιο ότι.
5: Ότι έχει γίνει συζήτηση άνθρωπο που πήγε πάνω.
3: Ότι έγινε το ταξίδι, αλλά λόγω του τραυματισμού δεν μπήκαν σε λεπτομέρειε για την κουβέντα.
5: Εντάξει, προφανώ έχουν γίνει και άλλε συζητήσει.
3: Αυτό το έχει αποκαλύψει.
5: Μπορεί να γίνει και παραπάνω κουβέντα. Συνολικά πάνω
6: εμένα μου κάνει πολύ για τέτοιο πάντως. Μου κάνει πολύ για Σαλπικίδη, να ξέρετε. Πώς να ξέρω κάτι έτσι.
5: Δεν θα διαφωνήσω.
6: Το πιο πιθανό, πιθανό είναι αυτός να έχει κάνει μια κουβέντα στο ωραίο, στο ποδοσφαιρικό. Εντάξει. Το πιο πιθανό μου μοιάζει.
7: Εντάξει, το παιδί, έχει ένα Γολγοθά, μπροστά του.
3: Προφανώς, ναι, εντάξει.
7: Το τελευταίο που τον απασχολεί είναι αυτό τώρα.
5: Θα γίνει όμως και αυτό. Θα γίνει. Και είναι σημαντικό ότι θα γίνει.
7: Θα γίνει, βεβαίως.
5: Να γυρίσει ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, να είναι υγιής το παλικάρι και να γίνει και αυτό.
0: Πόσο θα έρθει το μάτς αύριο?
5: Σοπαλία είναι αύριο.
0: Σοπαλία είναι αύριο. 1-1.
5: Έχει γκολ, ναι.
0: Δώσε και ένα σκόρερ. Είναι βαρύ το φορτίο που σου βάζω μετά τις τελευταίες
3: φορές. Δεν είσαι
0: οποιοσδήποτε πλέον.
5: Τετέι. Ήρθε να βάλει ο Ανδρέας το πρώτο γκολ με τεχνική. Αλλαγή βασικός, δεν ξέρω, αλλά θα βάλει γκολ. Είναι μάτς για να παίξει καλό, ξέρω.
7: Εγώ θα πήγαινα με κάποιον με ασπρόμαυρο αίμα, λόγω τούμπας.
5: Θα πιστεύω ότι τουμπάει αυτό το μάτς για να παίξει καλό ξύλο με τους Ολλανδούς εκεί. Όπως είχε βάλει κάποτε στα δίκτυα ο Φώτης πριν από δύο χρόνια.
0: Ναι.
7: Ο Τζόλης δεν έχει παίξει ποτέ σε τούμπα με κόσμο. Τι είναι φοβερό το στατιστικό αυτό. Όσο έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν επί κορονοϊού και ήταν όλα τα μάτια κλεισμένων. Δεν έχει παίξει ποτέ με κόσμο και θα παίξει πρώτη φορά αύριο με κόσμο της Εθνικής βέβαια, αλλά πρώτη φορά σε γεμάτη τούμπα.
0: Και εγώ βλέπω πολύ σοπαλία, δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε.
5: Το οποίο δεν με χαλάει να ξέρεις.
0: Όχι, δεν
5: με χαρά είναι. Και το χ.
0: Βέρβε, τι βλέπεις?
5: Βερβελές έχει βλέπει γλάρο.
0: Ναι.
5: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχει ένα τέτοιο φίλι.
0: Δεν νομίζω. Σοπαλία τη βλέπω πάντως.
3: Κερδίζει χρόνο.
6: Δύο γλάρους βλέπω, καρφί.
5: Δύο γλάρους. Back to back, λαρί. Brighton.
6: Back to back, λαρός.
5: Brighton, τόσο γλάρι.
0: Μπορεί να βλέπει. Γκολ Κοστούλα μπορεί να βλέπει.
3: Έχει πολλά γκολ το μάτς. Έχει πολλά γκολ το μάτς. Και γκολ Παυλίδης, ε. Να βάλει γκολ Παυλίδης.
0: Ναι, έχει δώσει assist, έχει δώσει αυτά.
5: Ανδρέας anytime, αύριο.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα
3: αύριο.
5: Για μας Ανδρέας.
3: Στον Παναθηναϊκό είναι Ανδρέας, στην Εθνική είναι Ανδρέας.
5: Όπως θες, πες το. Okay. Περιμένει την 1η Νοεμβρίου να συζητήσετε κάτι από κοντά.
0: Πρώτα απ' όλα, δύο πράγματα να απαντήσω στο chat. Κύριε Καπετανάκο. Έχουμε μπασκετική εκπομπή σήμερα, καλά το λέω.
3: Φυσικά.
0: Και σήμερα μάλλον, γιατί και χθες είχαμε και σήμερα.
5: Βέβαια.
0: Οπότε εκεί θα δείτε αναλύσεις, πράγματα, ό,τι συμβαίνει στο μπάσκετ, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκα κλπ. Και, και όχι μόνο, γιατί είχαμε και Άρη χθες.
7: Θα βγει και ο Βερβελές.
0: Χθες έτσι απείλησε. Τώρα δεν ξέρω, δεν τον είδα. Βγήκες. Δεν βγήκε.
6: Κάνει διακοπές ή τέτοια.
5: Νίκος Κούκος.
6: Ρομποτίζει, ρομποτίζει.
0: Δεν νομίζω να βγει σήμερα, δεν βγήκε χθες. Θα βγει σήμερα.
6: Προβλήματα.
0: Δεν νομίζω. Πάντως εκεί.
6: Ένα-δύο, τεστ.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Εκεί υπάρχουν οι πιο ειδικοί για να κάνουν ανάλυση για κάποιους φίλους που ίσως θέλουν αυτό το πράγμα. Εδώ είναι λίγο ποδοσφαιρική.
6: Ήθελα να βγω χθες το βράδυ. Καλά είπε. Έτοιμος ήμουν να βγω.
0: Να έβγαινες.
6: Έφυγα από το κανάλι αφού άρχισε η εκπομπή και αφού πάτησα το. Με κλείσανε. Έχω επιστροφή. Επιστροφή δεν έχω.
0: Πάτε τον πάλι. Μόνο σου το κλείσε.
6: Δεν ακούω. Πάμε.
0: Πάτε τον πάλι τον Βερβελέ. Λοιπόν.
5: Πάτσε το ακουστικό.
0: Πάρτε και τον ήχο.
5: Τι έκανε, πάτσε το ακουστικό. Ρε, και το...
0: Ναι, ρε, έκανε έτσι. Ναι. Το είδα, μόνο το κλείσε. Έλα πάνω. 28 Οκτωβρίου, 9 και 4, πάω κάει για το κύπελο. Αυτή είναι η ώρα
5: που το βάλαν. Παναθηναϊκό με Άρη. Το βάλανε 28η, βγάλανε πρόγραμμα, για πες. Δώσ' μου λίγο, γιατί μπορεί να έχω βάρδια.
7: 28η.
5: Ναι, ναι, Τετάρτη είναι.
0: Κοίτα, ναι, καταλαβαίνω τι σκέφτεσαι, κοιτάζοντάς με. Αλλά νομίζω ότι...
3: Ξέχασε με.
0: Ότι εκείνη τη μέρα... Άλλο πήγα να πω.
4: Μα τον έχω ξεχάσει από μόνος μου, τον έχω ξεχάσει τον Βασίλη εκείνη τη μέρα.
5: Και εμένα μάλλον θα με ξεχάσετε.
0: Πώς το έλεγε ο άλλος, εγώ... Κωνσταντίνου, έχω φύγει τώρα. Ήδη πηγαίνω στα
4: εκεί. Μα τα έχω κανονίσει ήδη.
0: Στην Αργεντινή του λέει: έχω φύγει ήδη. Έχει γυρίσει από το τρελάδικο.
4: Κάτσε, γιατί παίζει κάτι για Αργεντινή, άσχετο. Πιο νωρίς, άστο.
0: Α, ναι.
4: Άσ.
0: Ωραία, ωραία. Ό,τι θες εδώ είμαστε.
5: Εσύ, η Τζο είναι πάνω.
0: Σπύρο μου, το στείλε τώρα μου.
5: Σπύρο, Παναθηναϊκός με τον Άρη, πότε τον βάλανε.
0: Περίμενε. Τα πω τώρα εγώ. Λοιπόν, Τρίτη 27.
5: Ρίχτο.
0: Αστέρα Άκτορ και Φυσιά 5.30.
5: Ωραία.
0: Τετάρτη 28. Μαρκό Ολυμπιακό στι 3. Νέσο Χρυσούπολη Χαλάματα στι 3. Παναθηναϊκός Άρης 5.30. Ούτε αυτό σε βολεύει.
4: Μια χαρά είναι.
5: Καλά,
4: μια
5: καλά,
4: χαρά
5: απλά είναι. Μπορεί...
7: Αφού ο πρόεδρος θα θέλει 5.30.
0: Ναι.
5: Δεν θα είμαι εγώ στο άκαμα. Για συνέχισε.
0: Αέλο, θα το αντέξω.

0: μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάποια στιγμή θα σου απαντήσει.
0: Κάποια στιγμή.
1: Πιστεύω θα ακουστεί
0: ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, Βασίλη, θα ακουστεί ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ότι δεν ενοχλεί κάποιος είναι καλό, δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Πάμε πάλι.
1: Ναι.
0: Πού έμεινα τώρα, στο Βερβελέ,
1: στον Νίκο Κούκο, εδώ.
0: Τι έλεγες, ρε Διονύση, που δεν άκουγες.
2: Για χθες λέω που ήμουν έτοιμος να βγω στην εκπομπή του
3: Μπάσκετ. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ότι δούλευες μέχρι αργά.
2: Ναι, ρε φίλε, είχα TikTok, αυτά, διάφορα.
0: Δεν είναι, θα να το ενισχύσω, δεν είναι η εξαίρεση αυτή. Κάθε μέρα δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Ειδικά για το αθλητικό.
4: Πάντα.
0: Ακούτε, για το αθλητικό.
2: Στόχος μου είναι σύντομα να είμαι πιο τεμπέλης από ποτέ.
0: Όχι.
2: Θα βρω τον τρόπο πώς θα γίνει.
0: Αυτό δεν τα δείξω.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι. Και εγώ λέω καμιά φορά τι ωραία θα ήταν να ήμουν αργόμισθος, αλλά δεν είναι η φτιασιά μας τέτοια. Ούτε η δικιά σου, ούτε η δικιά μου. Οπότε μην το λες, τσάπα το λες.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Κάτι σχετικά με Ολυμπιακό ρεπορτάζ και έχει σχέση με το Φουστέρ αυτό. Θέλω να μάθω τι ρόλο θα έχει ο συγκεκριμένος.
2: Δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Δεν έχει ακόμα.
1: Ακόμα ναι.
0: Δηλαδή πάει
1: ακόμα,
0: ρε παιδί για προπονητικό staff, ξέρω εγώ, ή πηγαίνει για κάτι ευρύτερο.
2: Όχι, δεν νομίζω. Υπάρχει πολύ και το σενάριο του να είναι και με τον Αντώνιο Κορδόν συνεργάτης. Έχει βρεθεί πολύ με τον Κορδόν τις μέρες που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Να πω ότι από ό,τι γνωρίζω έχει επιστρέψει στο Ρέντιο ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Καλή ώρα εδώ και φωτογραφία, λες και ήταν βάλτη, τρομερό. Ο Αβραάμ θυμίζω ότι ήταν βοηθός και αναλάβει βοηθός του Μεντιλίμπαρ και θα παραμείνει και με τον Αλγουαθήλ στο πλευρό του. Είχε αντιμετωπίσει, είχε έναν τραυματισμό ο Αβραάμ, έτσι σοβαρό, και είχε μείνει εκτός για αρκετό διάστημα. Οπότε ξέρεις, δεν ξέρω αν από εκεί δηλαδή δύσκολο το βλέπω να είναι στο τεχνικό team. Έχει μια ικανότητα και στις προηγούμενες δουλειές του να είναι και στις ακαδημίες. Εντάξει, Ολυμπιακός έχουμε πει ότι λίγο το θέμα των ακαδημιών θέλει να το παλέψει και καλύτερα για την συνέχεια. Δεν λέω ότι δεν έχει καλούς παίχτες αυτή τη στιγμή στα τμήματα των υποδομών του, κάθε άλλο, αλλά δεν μπορεί και όλες οι φουρνίες να είναι μουζακί της Κοστούλας και πάμε παρακάτω. Πάντα θα υπάρχει μια πάυση και νομίζω ότι το έχω πει και φαίνεται κιόλας, ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και όλες οι άλλες μεγάλες ομάδες σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ την έκανε διαχρονικά. Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει και τα καλά στο κομμάτι των ακαδημιών. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και ο Κώστας τα ξέρει και καλύτερα, δουλεύει πολύ μέχρι και ακόμα κάτω από K15 και K13, ψάχνοντας ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί από σχολές που υπάρχουν στην
1: Αττική.
2: Λευθεριάδης, επειδή πέρασε από πολλές ομάδες.
1: Από όλους έχει περάσει.
2: Ναι, έχει μια καλή ατζέντα. Είναι μια αλήθεια αυτό, ότι ξέρει και έχει τον τρόπο. Ξέρεις, όταν κάνεις κάτι και κάνεις μόνο αυτό πολλά χρόνια, και κάνει από πολλές
1: ομάδες. Το κάνεις καλά, βέβαια, φίλε. Ναι, γιατί όλους τους έχει οργανώσει. Καλά. Είναι τρομερή οργάνωση που προσφέρει γενικά σε αυτά τα project ο Ελευθεριάδης και στο Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Όφη. Τα παιδιά που βλέπουμε τώρα που έχει βάλει Όφη έχουν ανέβει στην πρώτη ομάδα, για τα δικά του χέρια περάσανε, όπως και του Ολυμπιακού παιδιά και του ΠΑΟΚ και τώρα του Παναθηναϊκού. Σε αυτό είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Να δούμε με το Φουστέρ θα γίνει. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Στα 44 του χρόνια, ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό και πολύ αθόρυβος και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα, στην καινούργια του δουλειά δεν μπορώ να κρίνω αν είναι καλός. Δεν τον έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα κληθεί να κάνει πράγματα. Πες μου λίγο.
2: Το βασικό είναι να είναι και καλοί χαρακτήρες. Στο δικό μου μυαλό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μετράει. Πώς δεν μετράει.
2: Μετράει, εντάξει, και όλο αυτό παίζει το ρόλο του, νομίζω, και ως προς την προσέγγιση των υπολείπων τον γύρω-γύρω. Γιατί πολλές φορές στις ομάδες υπάρχουν και κανένα δύο που είναι εκτός κλίματος. Πάντα γίνεται αυτό.
4: Λοιπόν, θυμάμαι πρωτοσέλιδο Sport Day.
0: Ναι.
4: Είναι τη μέρα που βγαίνει του Φουστέρ, έχει βγει και του Ουρτάδο. Τους παίρνει μαζί ο Βαλβέρδε.
0: Ναι.
4: Και βγαίνει δυναμίτη Ουρτάδο και δυναμιτάκι Φουστέρ.
0: Αλήθεια.
4: Ναι, ναι, ναι. Και πώς έγινε η αλλαγή. Γιατί όντως ο Ουρτάδο ήταν το μεγάλο όνομα και ο Φουστέρ δεν τον πολύ γνωρίζαμε. Αλλά ήταν πολύ επιλογή Βαλβέρδε.
1: Και τελικά ο Φουστέρ. Τρομερή επιλογή, φίλε. Τρομερή επιλογή.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς από το τσάτ θυμούνται Φουστέρ, ας πούμε, και πώς εκτελούσε και με τα δύο πόδια και πώς κινούνταν και πίσω από τον Center Four και όλα αυτά που έκανε. Τέλος πάντων, έρχεται ένα ταξίδι, φίλε, και θέλω να αναφερθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ίσως και αυτό είναι το πιο σημαντικό από το αθλητικό κομμάτι.

0: Το στη Μασσαλία. Εκεί πολλή κουβέντα γίνεται για το πώς θα είναι τα πράγματα για τον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους σε μια έδρα αρκετά επικίνδυνη πριν μπει στο γήπεδο για τον κόσμο.
1: Η Βατικά δεν είναι η έδρα.
0: Είναι η πόλη.
1: Όλο. Και τα περίχωρα της Μασσαλίας είναι λίγο Παναγία μου.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να παίξει και ρόλο όσον αφορά στην προσέλευση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να παίρνει 3.500 εισιτήρια έχει το δικαίωμα να πάρει για αυτό το παιχνίδι. Έτσι, να πούμε ότι η διάθεσή τους έχει ξεκινήσει εδώ από τις 4 η ώρα από σήμερα, ώστε την Παρασκευή θα έχουν τη δυνατότητα, ξέρεις, οι κάτοχοι των διαρκείας αρχικά και στο τέλος, αν και εφόσον δεν συμπληρωθούν, θα πάει και στον υπόλοιπο κόσμο το κομμάτι να πάρουν εισιτήρια. Θα πάρουν, τους έχει γίνει ενημέρωση, το λέω γιατί και πολλοί παρακολουθούν την εκπομπή και δεν γνωρίζουν ότι δεν θα πάρουν το εισιτήριο αγοράζοντας, θα πάρουν ένα επιβεβαιωτικό αγοράς, ένα αρχείο δηλαδή το οποίο θα πάει στο email τους και το οποίο θα πρέπει να το έχουν μαζί τους όταν θα βρεθούν τη μέρα του αγώνα από τις 2 στις 5 στο meeting point που έχει δοθεί ήδη. Εκεί θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος και επικύρωση για να πάρουν τα εισιτήρια. Έτσι, και ο λόγος που γίνεται είναι για να μην μπουν στη διαδικασία μεμονωμένα οπαδοί του Ολυμπιακού να πηγαίνουν στο γήπεδο. Τώρα, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τουλάχιστον 2.200 έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια και έχουν μπει στη διαδικασία του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον εδώ και μέρες για να είναι στο γήπεδο. Μένει να δούμε αν το κλίμα που υπάρχει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι για πολλές βόλτες η πόλη, είναι ξεκάθαρο. Παρά τις σχετικές οδηγίες, δηλαδή τι θα σου πούνε, μη φοράς διακριτικά, μη το ένα, μη το άλλο. Εντάξει, κάποιοι τώρα να είναι 15-20, φαίνεται το μπούγιο ξεχωρίζει, νομίζω. Δεν θα πω σε κανέναν, ξέρεις, να μην πάει, γιατί η αγάπη για την ομάδα είναι πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο ταξίδι για κάποιον που θέλει, το ξαναλέω, να πάρει το παιδί του, να πάει να δει έναν αγώνα επίπεδου Europa League ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Okay. Κύριε Χαστά, πες μου λίγο για επιστροφές στον ΠΑΟΚ.
3: Πριν πω για τον ΠΑΟΚ, κανείς να μην πάρει το παιδί του για να πάει σε αυτό το μάτς.
0: Εννοείς ταξίδι εκεί, ε.
3: Ναι, κανείς. Τώρα, άμα θέλει κανείς να βγάλει την τρέλα του και να πάει, να πάει. Αλλά με παιδί μην πάει κανένας.
0: Πότε είχες πάει εσύ, είχες πάει εκεί?
3: Το λέω το 24.
0: Πρόσφατα το έχεις, okay.
3: Παιδιά βγαίνουν από παντού, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις από πού βγαίνουν.
0: Ναι.
3: Άστο. Λοιπόν. Ενώ είναι πάρα πολύ ωραία πόλη.
2: Δεν είναι ότι βγαίνουν μόνο. Δεν. Είναι το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί σκηνικά και στη σύσκεψη που είχε γίνει, ότι με κάποιο τρόπο οι οπαδοί της Μαρσέη είχαν ενημερωθεί για το σε ποια Airbnb διαμερίσματα μένουν Έλληνες. Στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι κάτι απλό, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, αν βάλανε τώρα πόρτες και τέτοια και να είναι απ' έξω 100, εντάξει, τέλος πάντων. Καλό είναι αυτά να μην γίνονται, απλά τα παραθέτουμε.
1: Εκεί φωνάει ένα ζένε πάει εσύ και τελειώνουμε.
0: Ναι. Με την προφορά αυτή θα φας πιο πολύ ξύλο.
1: Όχι, βέβαια, το με μπονάτσο προφορά. Ζένε πάει εσύ! Και το λες και τελειώνεις.
0: Έλα ρε.
3: Ζένε μαπέρ βλασί, πέρα πεις και κόμμα το πελτού. Λοιπόν, ΠΑΟΚ έχει επιστροφές, εντάξει, πάτησαν γήπεδο ξανά οι δύο στόπερ του που είχαν προβλήματα τραυματισμών, ο Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα. Γενικώς εκεί στο κέντρο άμυνας υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα. Ο Χατζηδιάκος μόλις πριν λίγες μέρες επέστρεψε μετά τη θλάση που είχε. Ατομικό κάνουν ο Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα από σήμερα. Μετρούν και αυτοί αντίστροφα, όπως και ο Γιαννούλης και ο Ντεσπότοφ. Νομίζω ότι από Δευτέρα θα έχει μια πιο πλήρη, ένα πιο πλήρες σύνολο λύση για να δουλέψει. Θα έρθουν και κάποιοι πρώτοι διεθνείς, ένας πρώτος όγκος, για να μπει στην διαδικασία της τελικής προετοιμασίας του αγώνα με την Καλαμάτα, το οποίο είναι Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ έχει δηλαδή μία μέρα παραπάνω ξεκούραση, χαλάρωση, πώς θα το πω, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, πολύ περίεργο αυτό το διάστημα των 3 εβδομάδων. Δεν ξέρω, μας έχει ξεσυνηθίσει τελείως αυτό το μεγάλο κενό. Mm-hmm.
0: Okay. Κάτι άλλο αν έχεις. Σόπα μαντάμ, λέει με τα γαλλικά και το πιάνο σου. Όπα, όπα, λέει ο Νίκος, για σένα λέει. Έχεις κάτι άλλο, Θοδωρή, όχι, έτσι. Ωραία.
3: Όχι, όχι, δεν έχει παιδιά, ρεπορτεριακό, δεν έχει κάτι.
0: Ωραία. Και σένα και το Διονύση, σας ευχαριστώ. Μιλάμε από αύριο πάλι.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή
2: συνέχεια.
1: Γεια σας, Αλάχια.
3: Φιλιά, bye.
0: Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για αυτή την αλλαγή την οποία μας είχες πει ότι θα συμβεί για τις ώρες που θα παίζουν τα
1: μάτια. Η σκέψη ήταν.
0: Ναι.
1: Και η οποία έγινε και πράξη, το ανακοίνωσε η Λίγκα το μεσημέρι. Πρωί ήταν ακόμα. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος του 26 που έχουμε πρόγραμμα Super League, regular season. Πενθυμίζουμε ότι 15η έχει βγει το πρόγραμμα.
0: Σωστό.
1: Άλλαξαν οι ώρες του Παναθηναϊκού στα εντός έδρας παιχνίδια του τα 4 από τα 5 εντός έδρας έγιναν 5.30. Δηλαδή με τον Αστέρα καλή ώρα, 7η αγωνιστική, θα γίνει 5.30 από 7. Μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ από 9 πήγε στις 7. Ο Τάσος ήθελε 5.30, αλλά δεν έγινε αυτό για τηλεοπτικούς λόγους. Mm-hmm. Και ακόμα και με το μάτς με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, αρχές Δεκέμβρη, θα γίνει 5.30 από τις 7 ήταν και αυτό νομίζω.
4: Άρα έχει να κάνει και με τον τηλεοπτικό πάροχο.
1: Ναι,
4: το Sky που είχε το OK.
1: Το ζήτησα, αλλά πρόσεξε. Αυτό έχει να κάνει με μια κεντρική.
5: Από τον εαυτό του δηλαδή.
0: Αποφασίζει ο ίδιος.
4: Κεντρική. Δεν είχαμε Ολυμπιακό διαπραγματεύσει. Τι να μου
1: πει. Ήταν μια κεντρική κατεύθυνση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού που ήθελε να φέρει στο Ολυμπιακό στάδιο περισσότερο κόσμο οικογένεια. Φανταστείτε τώρα τα δύο μάτς με την Κηφισιά και με τον Πανετολικό έγιναν 9.30 το βράδυ.
0: Είναι βάρβαρο.
1: Ποιο να πάρει τώρα τον πιτσιρικά 10-12 χρονών που θέλει παιδί μου να το νιώσει το γήπεδο σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να δεν έχει σχολείο, δεν παίζει.
0: Και μην έρθει από επαρχία.
1: Την Κρίνια δηλαδή. Θα πούμε και την επαρχία είναι το δεύτερο σκέλος. Την Κρίνια δηλαδή σκέψου σπίτι από την αντίστοιχη κυρία μαμά που πετραβά το παιδί, θα γυρίσει στη μία που θα σηκωθεί αύριο από τα σχολεία και
0: τα βάση. Και πρώτα απ' όλα είναι η Κρίνια.
4: Αν δεν βάλει το ρεπορτάζ διάλογο, δεν μπορεί.
5: Έτσι αυτό όλο.
4: Χειμωνιάζει κάτι λάθο.
1: Είναι κάτι λάθο αυτό που λέω. Χειμωνιάζει, θα φάμε, θα μπορεί έρθει το παιδί, θα μπουντιάζει το παιδί, θα πάει αύριο άρρωστο στο σχολείο κτλ. Για να αποφύγουμε όλε αυτέ τι σκάλε και διαβαθμίσει Κρίνια. Το παιδί είναι μια πάρα πολύ ώρα για οικογένεια να πάει μαζικά ο πατέρα να πάρει το παιδάκι του.
0: Και το
1: κοριτσάκι του, ό,τι έχει.
0: Το παλιό, το παραδοσιακό.
1: Καλά, το τρεις το μεγαλώσαμε, το τρεις το προλάβαμε.
4: Χειμώνα νομίζω θα επιστρέψουν σχέση για αυτά. Τρεις,
0: κάποια μάτσα είναι.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι παιδιά από την επαρχία και από κοντινές, ας το πούμε, ρε παιδί μου, από την Κόρινθο. Μπορεί από την Τρίπολη. Από τη Λιβαδιά που θα θέλουν να πάνε στο ΆΚΑ. Ήταν σκότωμα τώρα το αυτό. Άλλο το 5.30, άλλο 9 το βράδυ ένα τέτοιο παιχνίδι. Οπότε είναι μια σημαντική απόφαση για να έχει και περισσότερο κόσμο και τραβήξει. Και πιο
4: πάντως,
1: την,
4: επί τη ευκαιρία.
0: Όσο μιλάμε, θέλω και το Σαββόπουλο στην παρέα μας για να γίνουμε πέντε πάλι.
4: Επί τη ευκαιρία πάντως είναι.
0: Γεια σου, Άλεξ.
4: Επί τη ευκαιρία πάντως είναι, είναι πολύ σωστό να το δει γενικότερα η Super League για τις ώρες. Mm. Πολύ καλό ο Παναθηναϊκός το κάνει για το κοινό του. Δεν σημαίνει τώρα ότι οι υπόλοιποι θα πάρουν τις ώρες που περισσεύουν το 8 και το 9.
2: Έχω να προσθέσω κάτι για αυτό και θα το ψάξει ο Κώστας. Έχω την αίσθηση ότι είναι και εν μέρει επιθυμία του Νίστρουπ οι ώρες νωρίτερα διεξαγωγή των αγώνων του Παναθηναϊκού γιατί θεωρεί. Ότι είναι η καλύτερη ώρα για τους ποδοσφαιριστές το αργότερο μέχρι τις 7 να δίνουν τους αγώνες. Έχω μια τέτοια πληροφορία.
5: Τι ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης
1: στον Κώστα. Πόσο σ' αγαπάω, πραγματικά πες μου, ρε φίλε. Πόσο αγαπάω, τι μορφάρα είσαι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε όσο τελειώσει εκπομπή.
5: Να ξέρεις, και είναι και ωραίο και ο Αρέλα.
4: Να ξέρεις, το χειρότερο για τους παίκτες είναι τα αργά παιχνίδια γιατί τη μέρα του αγώνα που δεν έχει ούτε προπόνηση είναι πάρα πολλές ώρες.
2: Μέχρι την αγώνα είναι αυτό λέει και ο Νίστρο. Αυτό λέει και ο Νίστρο.
4: Το ξέρω δηλαδή από
2: θέλει 5.30 θεωρεί την ιδανική ώρα και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα μάτια του Παναθηναϊκού πήγαν 5.30.
5: Η δική μου τώρα η
2: αναμαρία. Και 7 το αργότερο.
5: Πώς έχει βρει τον άνθρωπο κοντά στον Νίστρο που ο Σαββόπουλος. Ποιος είναι αυτός.
1: Υποψιάζομαι γιατί είναι μεγάλο λαγωνικό.
0: Α, πολλά άρχισες και φοβήθηκα. Τίποτα. Είπε το λα και φοβήθηκα λίγο.
1: Μεγάλο λαγωνικό είναι.
4: Πάντως κεντρικά θα πρέπει να το δει Super League με τις ώρες. Γιατί αυτό που εξηγεί ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πάει και στις υπόλοιπες ομάδες για να δούμε και περισσότερα γήπεδα. Καταλαβαίνω ότι το κοινό στις τηλεοράσεις είναι μεγαλύτερο από το γήπεδο. Αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε επιτέλους τον κόσμο του γηπεδικού.
5: Να κάνω μια ερώτηση εδώ προς όλους μας.
1: Τι ώρα θέλει να κάνει εκπομπή. Τις Κυριακές τι ώρα θέλει να κάνουμε.
5: Προς τον Αλέξη κιόλας. Τι θα προτιμούσατε ένα τύπου κεντρικό όπως η Premier League, πολλά μάτς στις 5 η ώρα όλα μαζί πώς ή Bundesliga. Αυτό που έχουμε τώρα να τα βλέπουμε όλα τα μάτς. Bundesliga, Serie A κτλ.
0: Εγώ ξέρεις τι θέλω, να μπορώ να κάτσω, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, παιδί μου, και καθόμουν σπίτι μου για να βλέπω μάτς. Να ήταν back to back, ένα πίσω από τα άλλα.
5: Όπως το κάνουν πάνω κάτω
0: όπως
5: τώρα.
0: Το κάνουν, ναι. Γιατί όταν είναι την ίδια ώρα, τι να κάνεις, ρε Αντώνη, να βάλεις τώρα 2-3 τηλεοράσεις, δεν βλέπεις μάτς πρώτα απ' όλα, το ξέρεις τώρα. Οπότε έτσι θα έλεγα εγώ και έτσι θα έλεγαν και οι τηλεθεατές. Βεβαίως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα εδώ τώρα.
1: Μεγάλωσε μια γενιά έτσι όμως αυτό που λες. Παλιά δεν ήταν.
0: Όλοι
1: έτσι.
0: Μαζί.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, εμείς μεγαλώσαμε και με το κασετοφωνάκι, με το σύγχρονο
5: να το προσλαμβάνουμε.
1: Για μεσημεριά, γενιά, μετά από εμάς, μεγάλωσε με αυτό που λες εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Με το όλα λίγο απ' όλα.
0: Εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα όμως σιγά-σιγά και θέλω να το θίξεις και αυτό, γιατί τέλος ο μήνας του μέλητος ή οι μήνες του μέλητος, πλέον η πλατφόρμα έρχεται και θα είναι επιπληρωμή. Άρα ακόμα μία πλατφόρμα για τον κόσμο επιπληρωμή.
1: 99.
0: Αυτό θα είναι το τίμημα.
1: Ό,τι είχαμε πει τότε.
4: Studio 69.
0: Λοιπόν, βάλε αυτό. Βάλε τη Κοσμοτέ τώρα, τη ματζέντα, πώς λέγεται. Που το χρώμα δεν είναι ματζέντα, να ξέρετε.
1: Ναι. Κανονικά.
0: Φούξια είναι αυτό που έχει βάλει αυτή.
1: Έχεις δίκιο ότι ο κόσμος.
5: Εγώ δεν ήξερα καν τι είναι το χρώμα του ματζέντα, να ξέρεις.
0: Στο λέω τώρα, είδες μαζί μου.
5: Όχι, είδα και το The Chase με τη Μαρία Τυμπακοδήμου, τη φίλη της Face.
0: Προτίμησε να το μάθετε την Πακοδήμου και είχε από μένα.
5: Εκεί το είδα, εκεί το είδα.
0: Α, εντάξει.
5: Είχε πέσει ερώτηση, τι χρώμα είναι το ματζέντα.
0: Ναι, το δέχομαι λοιπόν.
1: Το ματζέντα δεν είναι το κοκκινοπό. Κάτι να.
0: Είναι, σαν φούξια.
5: Να ξέρω, ρε. Οι άντρες δεν το ξέρετε ότι ξέρουν τέσσερα χρώματα.
0: Πείτε μου στο chat, πώς ξέρατε ότι το ματζέντα είναι χρώμα.
1: Το θυμάμαι από τους.
4: Τελευταία διετία το
1: χρώμα. Οι λατζίδες μας το πήγαν στα εφημερίδα παλιά.
4: Τελευταία διετία
1: το χρώμα. Είχε ένα πρόγραμμα εκεί που είχε ματζέντα. Ματζέντα λέει, φαίνεται. Και από εκεί το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι.
4: Γενικότερα αυτά τα 9 και 10 το βράδυ πρέπει να σταματήσουν.
0: Ναι, ναι. Τα ίδια ώρα λεφτά.
1: Στα Ευρώπα δύσκολα.
4: Το 9 και το 10 πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή είδαμε ένα μάτς κυπέλλου το ΠΑΟΚ ήταν το 14ο. Που είχε.
1: Τον όφη. Τώρα,
5: με τον όφη. Με τον όφη.
4: 10 η ώρα. Εμείς έχουμε παιδιά και έχω και παρέα από Σέρες που έρχεται για τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Γυρνάνε στις Σέρες την ώρα που πάνε για δουλειά την επόμενη μέρα. Πάνε κατευθείαν.
0: Αυτό βόλεψε. Πάω Σέρι. Φαντάζομαι να κοιμηθεί μια ώρα και είναι το δύσκολο. Τέλος πάντων, πέρα από πλάκα πάντως.
1: Για την πλατφόρμα πάντως που λες, ναι, είναι μια εποχή αποφάσεων. Ο καθένας επιλέγει τι θέλει. Εντάξει, δεν είναι πολυβολικό, σαφέστατο. Αλλά από την άλλη, έτσι είναι παιδιά η αγορά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές, το έχω τσοκανίδι.
0: Μπεκατόρο, όχι Μπακοδήμου.
5: Μπεκατόρο, συγγνώμη.
0: Το λέει το chat εδώ, ευχαριστούμε.
5: Μπεκατόρο, συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, κυρία Μπεκατόρο, γιατί είναι και φίλη της Face. Άλλαξε και Chaser.
0: Βλέπω πολύ κόσμο που το ήξερα, να ξέρετε.
5: Το ματζέντα, το χρώμα.
0: Το ήξερα, μπράβο. Το χρώμα. Μπράβο, παιδιά.
5: Τι να πω.
0: Εγώ δεν.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι είχα μαθαίνει την εφημερίδα. Ματζέντα.
0: Και λόγω δουλειά κάποιοι λένε εδώ, ναι. Έλεγε.
1: Αυτά με τις ώρες.
0: Είπες και το άλλο.
4: Άρα τελειώνεις νωρίς και θα είσαι σε όλες τις εκπομπές εδώ. Αυτό εισπράττω εγώ.
5: Ευτυχία, ευλογία.
1: Εξαρτάται από τις ημέρες
4: ναι.
1: που δεν θα έχω βάρδια. Για να είμαι νωρίς εδώ.
5: Άρα, δεν θα... θέλουμε νωρίς. Το βράδυ σε θέλουμε στην εκπομπή.
1: Αυτό λέω. Να είσαι υπομονετική
0: στιγμή. Κυριακή.
1: Στη ζωή να έχετε μάθει ότι είναι αρετή υπομονή.
0: Αρετή, σωστά. Σωστά. Και εμείς για βάρδια δεν θα θέλουμε για κάτι άλλο.
5: Επίσης το ερώτημα για τη νέα πλατφόρμα είναι: για τη νέα πλατφόρμα είναι, είσαι φίλαθλος του Άρη, είσαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, είσαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
5: Προφανώς δεν θες να δεις τα μάτια του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Ηρακλής, Παναθηναϊκός Κυφυσιά. Θες να δεις το Παναθηναϊκός Άρης.
1: Θα έχει daily.
5: Θα έχει daily pay per view.
1: Θα έχει διάφορες υπηρεσίες. Θα έχει 12μήνο, θα έχει μηνιαίο, θα έχει να βλέπω. Θέλω ένα μάτσα
0: pay per view.
1: Ναι.
4: Το Pay Per View θυμάμαι είχε ένα.
5: Είχε και με Pay Per View.
0: Είχε και Pay Per View. Αλλά είχε και
1: θέλω
0: πολύ...
1: να δω Παναθηναϊκός Άρης. Ο φίλος μου. Ο Άλεξ, ρε παιδί μου, θέλει να δει Παναθηναϊκός Άρης.
5: Αυτό λέμε. Κόλλαγε πολύ.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Εντάξει,
4: το έχουμε εξασφαλίσει αυτό, δεν κολλάει.
0: Αυτό δεν ξέρω αν αντέχεται το χαράτσι αυτό το νέο. Γιατί είναι χαράτσι τώρα, έτσι να πληρώνουμε τώρα τα λεφτά αυτά. Δεν τα έχει ο κόσμος τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ο καθής κάνει τις επιλογές.
4: Εμείς θα πληρώσουμε τον Νέο.
0: Κωστά. Δεν μας νοιάζει ο Sky τώρα. Δεν μας νοιάζει η καινούργια πλατφόρμα. Μας νοιάζει ότι ο κόσμος δεν έχει, λέμε τώρα. Αλλά λέμε, αν του δώσει μια υπηρεσία, κάτι σωστά. Θυμάσαι τι έπαθε Αντένα τότε που είχε αναλάβει να δείξει το παγκόσμιο κύπελο. Τι ήταν, το Euro ήταν αυτό.
4: Νομίζω ότι Μουντιάλ ήταν.
1: Μουντιάλ ήταν το 22, ρε παιδιά.
4: Το χειμώνα.
0: Το 22 το Μουντιάλ ήταν το πρώτο.
1: Ήμουν στην Κύπρο προετοιμασία με Γιωβάνοβιτς.
4: Και μετά από τρεις μέρες
0: το κάνω κραυγή.
4: Μετά από τρεις μέρες το κάνω δωρεάν.
0: Σωστά. Και μετά και όσοι είχαν πληρώσει.
1: Κατέρευσε.
0: Λέγανε γιατί πλήρωσα εγώ.
1: Κατέρευσε αυτό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα θέλει ένα καλό προϊόν. Ας είναι 10 ευρώ, αν είναι.
1: Εκτιμώ ότι δεν θα δούμε κάτι το οποίο δεν θα είναι.
0: Ναι. Μακάρι. Δεν λέμε ότι θα το πει τώρα, εντάξει.
4: Επαγγελματίε είναι κάτι καλό θα κάνω.
0: Για να δούμε.
1: Και είπαμε τα εκτός έδρας του Παναθηναϊκού υπάρχουν και καφετέριες.
0: Σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Προτιμώντα
4: στο σπίτι του Βουλή, μπορεί να μα δει.
1: Δύο πράγματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα να πούμε για το Κρίστιανσεν, επειδή γύρισε το παιδί στις προπονήσεις. Επειδή ρώτησε επί τούτου, είναι full πανσιόν. Είναι σε υψηλές εντάσεις. Προπονείται κανονικότατα. Μπαίνει, δηλαδή το παιδί μετράει αντίστροφα να ζυμωθεί λίγο με την ομάδα. Εγώ τον έχω, θα είναι στην αποστολή στο Φάληρο. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει
4: στην
1: μετά
4: αποστολή.
1: Από 8 μήνες. Ναι, θα είναι 20-30. Το πλάνο είναι στις αποστολές.
0: Ναι.
1: Για ψυχολογικούς και όχι μόνο λόγους. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να χρειαστεί αριστερό μπακ. Μπορεί να πάρει και δύο αριστεροί μπακ. Μπορεί να παίξει και ο Σαλαχεντίν και αυτός. και να κάνει, να πάρει τα πρώτα του λεπτά απέναντι στον κύριο Μπακόπουλο στο Παναθηναϊκός Αστέρας 7η αγωνιστική, 18 του μήνα.
4: Α, τονίζει για τόσο άμεσα πεζούμενο.
1: Ναι, παιδί μου, μα αυτό ήταν το πλάνο. Ότι στη διακοπή πάνω να φορτσάρει όπως και γίνεται. Έχει μπει το παιδί
4: προπονητή. Όχι να πλησιάσει στο κύπελο και βλέπουμε.
1: Όχι, έχει μπει 100% στις προπονήσεις. Ο Νίστρουπ δεν κολλάει. Άμα το ιατρικό team του πει OK και δει αυτά που θέλει σε τρεξίματα.
4: Τι να κολλάει, τώρα με 5,5 ώρα πετάει.
1: Με οτιδήποτε άλλο. Του βάζει παιδιά με μια προπόνηση και παίζουν. Δεν έχει τέτοια θέματα. Ένα αυτό για τον, για τον αθλητή. Έχουμε κάνει ένα θέμα. Απλά το καταθέτω.
0: Διαφήμισε το.
1: Το οποίο το έχουμε βάλει ήδη στο αθλητικό. Είναι σημαντικό πέρα από το πόσο κοστίζει, που το αναλύσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, ότι το κόστος όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού φέτος θα ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ, μεταγραφές, συμβόλαια, προπονητές, κουλουπού. Είναι μεγάλη και διαφορά πλέον στην αγοραστική του αξία με βάση τους δείκτες του Transfer Market, βεβαίως, που ανανεώνεται τώρα αρχές Οκτωβρίου. Mm-hmm. Παναθηναϊκός έχει προσθέσει στο ρόστερ του παίκτες αγοραστικής αξίας 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Τη στιγμή που έφυγαν, οι 15 που έφυγαν, ήταν στα 31 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι ένα δείγμα προς τα που πήγε το πράγμα.
0: Okay, okay.
1: Αυτό το έχουμε πιο αναλυτικά μέσα από τα πινακάκια που πάντα αρέσουν να ξέρετε στον κύριο Σαούλη αυτά. Πάρα πολύ το αρέσουν.
0: Και αύριο μέρα είναι. Θέλω να κάνουμε τώρα το διάλειμμα μας. Κώστα, και αύριο θέλω το σχολείο σου με την εθνική, τη βραδινή εκπομπή. Μιλάω για τις Πέμπτης. Μόλις ολοκληρώσεις υποχρεώσεις σου, θα είσαι εσύ.
1: Εδώ. Ιντερνετ.
0: Θα είσαι.
5: What?
1: Ιντερνετ.
0: Ιντερνετ.
1: Όση ώρα θέλετε.
0: Καπετανάκος θα είναι στούντιο. Βερβελές θα είναι στούντιο.
1: Με μαγιό.
0: Μυρότσος θα είναι εκεί, όπως και όλη η ομάδα του Αθλέτικου της Θεσσαλονίκης. Οπότε τα κουβεντιάζουμε. Δεν ξέρω, έχουμε κάποιον άλλο που ξεχνά. Έχουμε και
5: Κυριάκος καλεσμένο... θα είναι σύνδεση.
0: Κυριάκος θα είναι σύνδεση, Κυρκύρ. Και έχουμε και εδώ καλεσμένο έκπληξη. Αύριο.
1: Τι έχετε κάνει,
0: δεν χάνετε.
5: Το έχει σιγουρέψει.
0: Έτσι λέει.
5: Για να δώσω λίγο κουιζάκι.
1: Αν είναι έτσι αυτό λέει. Που υποψιάζομαι, με έχω να παίρνω ταξί μέσα στα άγρια μεσάνυχτα και να έρθω σαν κυνηγημένο κολλιόν.
5: Content.
0: Τη μέρα που βρεθήκαμε.
1: Και να έρθω, δηλαδή δεν χάνετε αυτό. Αν είναι το συγκεκριμένο
0: τώρα. Θα δώσει αύριο παραπάνω.
1: Αν πέντε είναι αυτό,
4: φίλο μου, Άλεξη. Φίλο μου.
1: Και ελικόπτερο παίρνω.
0: Λοιπόν, Άλεξ, περίμενε. Έρχομαι σε σένα μόλι κάνουμε το break με το Action 24. Πάμε για λίγο.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Κάντε διαφορά μια φορά και πες άλλα στο Άξιον και άλλα
4: και
3: στο
4: τώρα.
3: Ένα γήπεδο που με προβληματίζει έντονα. Δεν μ' άρεσε και πολύ όπως το βλέπω.
4: Άλλο είναι.
3: Τέσσερα χρόνια από τα γένεια του νέου γήπεδου της ΑΕΚ, σε ένα γήπεδο που θεωρώ ότι εκτόξευσε την ΑΕΚ και άλλαξε τον ρουτ της ιστορίας της. Μόνο να σκεφτούμε ότι στα τέσσερα χρόνια έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Έχει παίξει 97 παιχνίδια. Το 100 είναι με τη Ρεάλ.
5: Όντως. Ναι. Απίθανο.
3: Έχει πάρει σε αυτά τα 97 μάτς 71 νίκες, 15 ισοπαλίες, έχει 11 ήττες με γκολ 211-56. Νομίζω καταλαβαίνετε πόσο βοηθάει η ενέργεια και η ατμόσφαιρα αυτού του γηπέδου την ίδια την ομάδα.
4: Άντε Βοτανικέ μου, φτιάχνεσαι.
3: Χθες είχε το φιλικό με την Καλυθέα. Πολλές δοκιμές από τον Νίκολης, γιατί είχε και παιδιά της ΚΑΠΑ 19, και τα παιδιά που είχαν μείνει από την πρώτη ομάδα ήταν λίγα. Δεν μπήκαν γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Περισσότερα συμπεράσματα θα υπάρχουν στο φιλικό της Κυριακής με τον Πανετολικό στο Ελληνικό και κλεισμένο των θυρών για όλους. Έχει ρεπό σήμερα η ομάδα. Περιμένουμε τα έξτρα εισιτήρια για τη Σαχτάρ. Το ενδιαφέρον για τη Σαχτάρ έχει ξεπεράσει τις 9.000. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει ακόμα 1.000 έξτρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλοί παίρνουν και από την Τζέλσι το Hospitality. Είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει και αυτό το παιχνίδι. Το χρυσοπληρώνουν βέβαια, αλλά εδώ που φτάσαμε δεν έχουν και πολλές επιλογές. Έγιναν καπνός μέσα σε 40 λεπτά τα εισιτήρια με την Manchester, 3.000 κάτι. Δύσκολο να πάρει η ΑΕΚ έξτρα εκεί. Και έχουμε και ένα διπλό πρόστιμο για τα μάτς με Λεύκη και Λάσκο, 81.000. Η ΑΕΚ είναι στο όριο, επειδή έχει δεχθεί πολλά πρόστιμα και ποινές από την UEFA και έχει παίξει και με κεκλεισμένον το
4: κομμάτι κερκίδας.
3: Κλειστές τις πόρτες, ναι, στο πέταλο. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική για τη συμπεριφορά των παδότης στα επόμενα δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Σαχτάρ και Σίτι, για να μην έχουμε δυσάρεστες ανακοινώσεις από την UEFA με νέα πρόστιμα και ανακοινώσεις.
4: 35.500 είναι το πρόστιμο, το τριπλό του Παναθηναϊκού. 1.117 έχει πληρώσει σε πρόστιμα στην Ευρώπη, σε 34 πρόστιμα, τελευταία 3,5 χρόνια
6: παραδείγματος. Θα προσπαθήσω να το θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω. Αλέξης Σαββόπουλος, ο Μαδάρα, ο Άρης χθες. Έκατσα εδώ το παιχνίδι, ρε φίλε, όλο. Πολύ γεμάτος, έτσι.
5: Ρε φίλε, αλήθεια, πότε προλαβαίνει.
6: Συγγνώμη.
5: Μου είπε, συνέντευξε Ζαμπέτα. Όλο το μάτς του Άρη.
6: Είδαμε Λεμάν. Ναι,
5: το νέο επεισόδιο Φάουντα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μου
6: άρεσε πάρα πολύ ο Άρης. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή είδαμε πολύ ΠΑΟΚ, είδαμε Παναθηναϊκό, είδαμε Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δει πολύ Άρη. Πρόλαβα, το είδα. Άλεξ, τι λες.
7: Εγώ ήμουνα στην κρασοκατάνοιξη, είναι η αλήθεια.
6: Έπρεπε κάποιος να δει το μάτς. Το είδα εγώ.
7: Το ξέρετε. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι για Πέμπτη, αλλά ναι, έχει πάει κανάλι μετά από Άρης ΠΑΟΚ να κάνει δηλώσει Βασίλη Χατζηπαναγή πώς είδε το Άρης ΠΑΟΚ. Καλά παίξανε τα παιδιά του Άρη και τα παιδιά του ΠΑΟΚ καλά παίξανε. Εγώ βέβαια το μάτς δεν το είδα.
6: Βίλαρος, Χατζηπαναγής Θεός. Δυνατό. Λοιπόν, σχόλιο για αυτό που είδα.
7: Το είδα μετά το βράδυ όταν γύρισα.
6: Καλό αυτό.
7: Είδα λίγο κάτι άλλος
4: μισή χρόνο. Τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
7: Μίλησα με ανθρώπους που ήταν εκεί. Πλάκα-πλάκα ο Άρης είχε 10 παιδιά απεσταλμένους δημοσιογράφους σε παιχνίδι EuroCup πρώτη αγωνιστική. Ένα φοβερό. Εντάξει, πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ μεγάλο βάθος. Πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Και από ό,τι φαίνεται, ο Άρης θα είναι μία από τις ομάδες, προσωπική εκτίμηση καταθέτω, αν και είναι πολύ παρακινδυνευμένο γιατί είναι μόλις πρώτη αγωνιστική, που θα είναι σίγουρα στην τετράδα του EuroCup. Στην τελική τετράδα.
6: Ναι, δεν είναι απιθανό. Τώρα έδωσε μήνυμα χθες με αυτή την εμφάνιση. Μάλιστα, για το ποδοσφαιρικό Άρη, αν υπάρχει κάτι να μου δώσεις σαν εικόνα, και φέρτε μου και τον Λαλιώτη να είναι στην παρέα μας για να μιλήσει σε λίγο για τον Παναθηναϊκό που έχει σήμερα παιχνίδι.
7: Ποδοσφαιρικός Άρης. Ναι. Βγάλαμε και λίγο ρεπορταζάκι χθες εκεί που ήμασταν, γιατί στο ίδιο μαγαζί του ρίχνει ο Μανού Γκαρθία.
6: Α, με το πρόβλημα που είχε.
7: Ναι, οπότε είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και λίγο μαζί του. Αυτό που μας έλεγε χθες είναι ότι επειδή έχει τη διακοπή και είναι αρκετές μέρες, θέλει πάρα πολύ να το παλέψει, να προσπαθήσει να είναι έτοιμο στο μάτς με τον Βόλο. Θα κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε. Θα το ξεκουράσει αυτή την εβδομάδα, δεν θα μπει καθόλου στις προπονήσεις, θα μείνει εκτός. Και από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα δοκιμάσει να δει αν μπορεί να προλάβει αυτό το παιχνίδι. Αν όχι, σίγουρα το δεύτερο μετά τη διακοπή κοντά στην Κηφισιά. Και ένα διάστημα το επόμενο, το οποίο το έχουμε κάνει θέμα και στο Αθλέτικο, είναι πάρα πολύ καθοριστικό, παιδιά, για το μέλλον του Μπένχαμιν Γκαρέ στον Άρη. Μάλιστα. Το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από τη Βάσκο Νταγκάμα.
6: Δώστε μου αύριο αυτό, μην πούμε άλλα. Δεν προλαβαίνω καθόλου. Θέλω, μείνε μαζί μας.
7: Θα το αναλύσω λίγο και αύριο.
6: Ωραία, μείνε μαζί μας, έχουμε χρόνο αύριο. Ηλία, μια κουβέντα μόνο, το βράδυ έχετε εκπομπή, οπότε πες μου τίτλους μόνο.
8: Λοιπόν, 9 και 4 το Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Μόνο νίκη ο στόχος, όπως καταλαβαίνετε όλοι, με πολλές απουσίες, 5 βασικές. Τα είπαμε και χθες στην εκπομπή, βασική πεντάδα που θα μπορούσε να παίξει ακόμα και τελικό EuroLeague. Σλούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Ερνάν Γκόμεθ, Μουσταφά Φαλ. Απουσιάζουν. Υπάρχει μια ελπίδα, ωστόσο, για να το πούμε και αυτό. Είπαμε και χθες ότι στο μάτς με τη Φενέρ που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, Μακάμπι την Παρασκευή, Φενέρ την επόμενη Πέμπτη, ναι, υπάρχει η ελπίδα ότι μπορεί να έχουν επιστρέψει 3 εξ αυτών. Χέις Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ έχουν ελπίδες να είναι έτοιμοι.
6: Είσαι κύριος. Ευχαριστώ και για το ότι σέβεσαι το χρόνο. Δεν ήταν πάρα πολύ. Είχαμε και τη συνέντευξη νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Λοιπόν, Άλεξ, και εσένα. Καλή συνέχεια. Αύριο θα παίξουμε και φωτογραφίες, υπόσχομαι, από Θεσσαλονίκη και έξοδο που είχαν τα παιδιά. Πέρασαν καλά από ό,τι έμαθα.
4: Με ικανοποιήσω ότι φάγανε και τυροκαυτέρι.
6: Ήταν μια καλή κερδοφόρα βραδιά για όλους, όπως και η σημερινή εκπομπή.
5: Κερδοφόρα, γιατί ήταν για
6: όλους.
4: Κάποιος συνάδελφος κάτι.
6: Θα έχει γράψει ένα συνάδελφος. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστώ. Κώστα, ευχαριστώ. Αφεντικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε για τα like όλα που μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε κοντά στο 1,5 χιλιάρικο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο chat αλλά και στο Action 24 που μας είδατε. Αύριο έχουμε εκπομπή διπλή. Δίπει το αύριο. Μεσημεράκι, 3 με 5 back to back και βραδάκι Αθλέτικο by night με πολύ ωραία πράγματα. Και Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10. Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72, φρένο στους servicers, στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel, στα 20 λεπτά η συνολική ελάφρυνση με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, πλαφών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό. Έρχονται ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη διατροφής μέσα στον Οκτώβριο. Αυξήσεις σε κρέας, τυροκομικά και καφέ. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις της αγοράς σε απόγνωση οι καταναλωτές. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μορφή χιονοστιβάδας οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Διορία 15 ημερών για να μεταφερθούν οι ασθενείς. Ούτε νερό δεν τους έδιναν, καταγγέλουν οι συγγενείς. Θα καταθέσουν οι υπάλληλοι της περιφέρειας που έκαναν ελέγχους. Σκηνές πανικού σε πτήση από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο. Με αίματα οι επιβάτες. Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί. Οι κραυγές των επιβατών όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα πάνω από 18.000 πόδια σε ύψος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Φυσάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο. Σχολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάπου σαν μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μαθαίρεμα από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην Πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινώστης στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατο. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνειά μου, τι άλλο να πω, και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτό τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά, με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού, βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν όνειρό μου να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολυάνδρες, που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά, λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια, να χτίσουν έναν πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι εναντίον των Τούρκων. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να αμυνθεί η μία οικογένεια εναντίον της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Οι εγκατελειμμένοι σήμερα πύργοι, βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν εντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον έναν στον άλλο. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε να κηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα. Δηλαδή, θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ, σαν εχθρός, να στιστήσω και να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό, φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο, να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικό ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρώτο ήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχειες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα, τους το έδειξα. Ό,τι δεν τους έδειξα, τους το είπα. Και ό,τι θέλανε να ακούσουν, το άκουσαν. Και ό,τι θέλανε να κρατήσουν, το κράτησαν, τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών σημαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον εκάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνι από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Mm-hmm. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερόταν ως το κάστρο στο τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση. Ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, ερεμάνι, το κανόνι δεν σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κιτίδας, καθώς εδώ, από τα αρχαία χρόνια, κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
3: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
4: Me too.
3: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72, φρένο στους servicers, στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel, στα 20 λεπτά η συνολική ελάφρυνση με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, πλαφών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό. Έρχονται ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη διατροφής μέσα στον Οκτώβριο. Αυξήσεις σε κρέας, τυροκομικά και καφέ. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις της αγοράς σε απόγνωση οι καταναλωτές. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μορφή χιονοστιβάδας οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Διορία 15 ημερών για να μεταφερθούν οι ασθενείς. Ούτε νερό δεν τους έδιναν, καταγγέλουν οι συγγενείς. Θα καταθέσουν οι υπάλληλοι της περιφέρειας που έκαναν ελέγχους. Σκηνές πανικού σε πτήση από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο. Με αίματα οι επιβάτες. Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί. Οι κραυγές των επιβατών όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα πάνω από 18.000 πόδια σε ύψος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη σεζόν του Καλύτερα Αργά. Νομίζω ότι την αρχίζουμε καλά αυτή τη σεζόν, γιατί έχουμε μία καλεσμένη, καταλάβατε ποια είναι. Χάρης Αλεξίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή. Λοιπόν, έβλεπα τα πλάνα και υπάρχει κάτι συγκινητικό, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το τοποθετήσω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ειλικρίνεια της προσπάθειας, της ερμηνείας. Γιατί μας συγκινείτε, κυρία Αλεξίου?
1: Ξέρω να το πω. Άραγε. Ή θα κάνω τη δασκάλα τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Όταν μιλάω για τον εαυτό μου, ξέρω να λέω την αλήθεια. Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Συγκινούμε από αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Γίνεται μια ένωση.
0: Ναι.
1: Μια ένωση.
0: Θα κάνω παιδική ερώτηση. Μα αυτά τα τραγούδια τα έχετε πει τόσες φορές. Έχετε κληθεί να τα πείτε σε... να τα πεις. Εντάξει, ξέρω ότι σου αρέσει ο Νικός. Σε διάφορες περιστάσεις, σε συναυλίες που μπορεί να είχες τη μία διάθεση, την άλλη διάθεση, πάντα υπάρχει συγκίνηση.
1: Λοιπόν, η συγκίνηση υπάρχει όταν αυτό που ποιείται εκείνη τη στιγμή, ναι, είναι έτσι όπως το θέλεις. Mm-hmm. Είναι καλοφτιαγμένο. Όταν δουλεύουν όλα ρολόι, όταν η μπάντα σου είναι ωραία κουρδισμένη, η μουσική είναι μαζί σου, είσαι ένα με αυτούς. Γιατί όταν ποιείται το έργο, τότε ποιείται και η τέχνη, η καλή τέχνη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν ισχωρεί μέσα σου, mm-hmm, και σε κάνει και σένα να λιγώνεις, να λιώνεις, να... πολύ απλά να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
1: Όταν δεν είναι, γίνεται τεχνικό. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή κάτι με τις μικροφωνικές, με την ακουστική σου, με τη συνθήκη, κάτι που μπορεί να είναι

0: Σαν να τα θυμάσαι. Είναι σαν κάτι που έχει περάσει, έχει τελειώσει, γιατί αποφάσισες ότι εγώ δεν θέλω να τραγουδώ, θέλω να κάνω χίλια άλλα πράγματα.
1: Θυμάμαι.
0: Είναι σαν να τα θυμάσαι.
1: Δεν μου λείπουν.
0: Ναι. Δεν σου λείπουν.
1: Όχι.
0: Θα περίμενε κανείς που έχει κάνει πολλές δουλειές στη ζωή του, ότι κάτι που έκανε και έχει προχωρήσει και έχει πάει σε άλλα πράγματα, όσο συναρπαστικά να είναι αυτά, ότι θα του λείπει η πρώτη τέχνη του.
1: Δεν μου λείπει.
0: Τη χόρτασες?
1: Δεν χορταίνεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ίσως επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ άλλο να το...
0: Mm-hmm.
1: Ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι.
0: Ναι.
1: Να μην στενοχωριέμαι.
0: Ξέρεις, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και είμαστε πολύ συναισθηματικοί τύποι, νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο, δεν είμαι σίγουρη. Το ότι αποφάσεις κάποια στιγμή ότι δεν θέλω να το κάνω αλλά αυτό, γιατί δεν το κάνω τόσο καλά. Αν και πάντα θα έχω την περιέργεια, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν τραγουδήσεις πάλι καλά θα τραγουδάς.
1: Όχι.
0: Όχι για σένα. Μας έχει κάνει εντύπωση αυτό μεγάλη και νομίζω ότι σε όλες τις συνεντεύξεις θα σε ρωτάνε ότι αποφάσισες κάτι που θα μπορούσες να μην είχες αποφασίσει. Θα άρεσαν τα τραγούδια, θα άρεσες, θα ήταν όλα εντάξει.
1: Δεν θα το αποφάσιζα εγώ, θα το αποφάσιζε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Νομίζεις ότι ο μεγαλύτερος κριτής είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει, έχει ενωθεί μαζί σου, γι' αυτό που ήσουν, για την αξία σου, για το... Τέλος πάντων, γι' αυτό που ήσουν.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είσαι πια αυτό και διαψεύδονται οι προσδοκίες του...
0: Κάποιον, όχι όλων.
1: Πολλές φορές ακούμε έναν τραγουδιστή που δεν αποδίδει πια. Δηλαδή, το έχω νιώσει κι εγώ με κάποιους τραγουδιστές. Όχι με Έλληνες μόνο, σώνει και καλά. Αυτό που ακούω όμως στο τραγούδι του με κάνει να πηγαίνω, να γλιστράω από το τώρα του.
0: Ναι.
1: Και να πηγαίνω σε αυτό που με είχε ενώσει τότε μαζί του, δηλαδή σαν να είναι ερήμη του παρόντος του αυτό που συμβαίνει. Ακούω μια μεγάλη τραγουδίστρια, ας πούμε, και λέω, δεν με νοιάζει πως το λέει εκείνη τη στιγμή, γιατί έχω μέσα μου αποθηκεύσει την πρώτη της μεγάλη ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Το έχω νιώσει, ας πούμε, στον Ασναβούρ. Έχω βρεθεί στο Παλέντε Κονγκρέ, τραγουδάει ο Ασναβούρ. Δεν είναι ο Ασναβούρ. Χαίρομαι που τον πρόλαβα και τον είδα πάνω στη σκηνή. Ο Ασναβούρ δεν είναι αυτός που ήταν. Αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή ακούω το Λαμαμά και δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Εσύ όμως
1: κάπως είσαι... έτσι φαντάζομαι.
0: Ναι. Είσαι εξαιρετικά ευαίσθητη και καλοπροαίρετη. Γιατί πρόκειται και για συναδέλφους. Τώρα που υπάρχουν και τα social media, γίνεται χαμός. Και πολλοί κρίνουν ακόμη και το δικαίωμα κάποιου να τραγουδάει, ακόμη και με τον Μπάριο έχει γίνει χαμός. Αυτοί οι άνθρωποι...
1: Δεν το έχω πάρει είδηση τι έχει γίνει.
0: Τραγουδάει, γιατί θέλει να τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Και όπως λες, υπάρχει αυτό το συνέστημα και εγώ το έχω. Τι ωραία, τραγουδάει ο Πάριος.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει η κακία του πληκτρολογίου ότι γιατί δεν θα έπρεπε να σταματήσει, δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο.
1: Δεν με αφορά αυτό.
0: Δεν πρέπει να μας αφορά.
1: Δεν με αφορά καθόλου, γιατί για μένα ο Πάριος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς μου τουλάχιστον. Και έχει δικαίωμα να μείνει στη σκηνή όσο αυτός επιθυμεί.
0: Ναι. Και να είναι ωραίο. Και να είναι ωραίο αυτό να το βλέπω.
1: Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Εάν υπάρχει μία απώλεια από τις δυνατότητές του, δεν το ξέρει ήδη ο κόσμος. Και πηγαίνει γιατί τον αγαπάει, γιατί πρέπει να τον δεχτούμε.
0: Ναι.
1: Αφού αυτός αποφασίζει να εκθέσει τον εαυτό του εκεί

0: Ναι. Οκ. Άρα ήταν μια απόφαση που πήρες. Δεν ξέρω, δεν θα μάθουμε ποτέ κανείς από εμάς πόσο αυστηρή ήταν η απόφασή σου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κοίταξε.
0: Αν όλοι θα λέγαμε, έλα, μα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί να το κάνεις τώρα αυτό και εσύ θα ήσουν η μόνη μέσα σε ένα δωμάτιο που θα λέγεις όχι παιδιά, δεν...
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι όμως.
0: Δεν είναι έτσι. Okay.
1: Η αλήθεια είναι πιο,
0: ναι,
1: πιο σκληρή.
0: Okay.
1: Σκέφτομαι κάποια στιγμή, θυμάμαι που είχα πάει σε ένα γιατρό και να είναι αργά τώρα που τα λέμε,
0: ναι,
1: και τα λέμε αργά.
0: Ναι.
1: Είχα πάει σε ένα γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα, βρε παιδί μου, δεν μου βρίσκουν κάτι, τι είναι αυτό. Και μου λέει, μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα, έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Mm.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα, ότι δηλαδή συνέβαινε αυτό. Άρα και εγώ δεν το καταλάβαινα, και εγώ δεν.
0: Mm-hmm.
1: Ήτανε...
0: Εκείνη τη στιγμή πήρες την απόφαση,
1: όχι,
0: ή άρχισες να,
1: όχι,
0: το...
1: Όχι,
0: άρχισες,
1: όχι,
0: να το σκέφτεσαι.
1: Όχι, την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσαμε το Σταύρο Ξαρχάκο στον Καζάρτε και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα.
0: Ναι.
1: Της Μοσχολιού, του Ζαμπέτα και αυτά. Και δεν μπορούσα να τα αποδώσω. Τραγούδια τα οποία... Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κοντά στα ξημερώματα, ας πούμε. Και δεν είχε, είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου.
0: Mm-hmm.
1: Και είπα, δεν γίνεται άλλο.
0: Ναι. Και έκτοτε έχεις κάνει 550 πράγματα. Θα ήθελες να πατούσε ένα κουμπί και να τράβαγες και το τραγούδι λίγο ακόμα. Θα ήθελες να μπορούσες να έχεις αυτή τη δυνατότητα ή το έχεις κλείσει το κεφάλαιο και έχεις άλλα πράγματα που σε απασχολούν.
1: Κοίταξε, η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι' αυτό,
0: ναι,
1: δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή. Αλλά... το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή.
0: Okay.
1: Δεν λέμε πέθανε νέο το παιδί, κατάλαβες, τι κρίμα ας πούμε.
0: Ναι.
1: Φτάνει, γίνομαι 76, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πόσο πια, πόσο.
0: Αυτό
1: το
0: με...
1: χάρηκα, το απόλαυσα, του, ναι, έδωσε πράγματα, μου έδωσε.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αυτό με τη φωνή και τους τραγουδιστές, επειδή εμείς είμαστε άσχετοι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι συμβαίνει στους χορευτές. Υπάρχει συντήρηση. Θα μπορούσε ένας τραγουδιστής να μην τα έχει δώσει όλα και να το έχει κρατήσει περισσότερο. Είναι μια φυσική φθορά.
1: Είναι μια φυσική φθορά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τραγουδιστές. Άκουγα μια φορά μια δημοτική τραγουδίστρια που ήταν 85-90 ετών.
0: Ναι.
1: Και έλεγε το δημοτικό τραγούδι. Ήταν εξαιρετική, δηλαδή την... Τη ζήλευα. Τη ζήλευα. Και υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που τελειώνουν νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είναι η φύση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Ιδιαίτερα στους, να πω, στους λαϊκούς τραγουδιστές, εμάς, τους αυτοδίδακτους, τους τραγουδιστές που δεν πήγαμε να κάνουμε γύμνασμα στη φωνή μας πολύ αργότερα, αφού είχαμε ζήσει τους θριάμβους μας,
0: ναι,
1: π.χ.
0: Ναι. Και τραγουδούσαν όλοι στην οικογένεια, από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Ήτανε καλή φωνή όλοι.
0: Καλή φωνή όλοι.
1: Ναι, ναι, καλή φωνή.
0: Και είχες ωραία παιδικά χρόνια. Τώρα αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί γράφεις και εκφράζεις μια μελαγχολία, το ξέρεις. Και συνήθως αυτός ο καλλιτέχνης πάει και με μελαγχολικά χρόνια και με δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περίπτωσή σου?
1: Είχα δύσκολα παιδικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχα δύσκολα. Καταρχάς είχα το θέμα της ξενιτιάς, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή
0: στην
1: ότι
0: Αθήνα.
1: Αναγκάστηκα να φύγω από τον τόπο μου, να φύγω μικρό παιδί 8 χρονών, να χάσω τον πατέρα μου.
0: Πολύ νωρίς. Και τη μαμά σου την έχασες, ναι.
1: Τη μαμά μου την έχασα αργότερα.
0: Αλλά νέα και εκεί.
1: Αλλά και αυτή νέα. Οπότε το να αφήνεις να κλειδώνεις το πατρικό σου σπίτι, τους φίλους σου, τον τόπο σου, τους δικούς σου ανθρώπους και να πηγαίνεις στη σκληρότητα μιας πόλης άγνωστος, μέσα σε αγνώστους και με συνθήκες όχι τις καλύτερες,
0: ναι.
1: Και να ξαναφτιάχνεις πάλι τη ζωή σου, αυτό γεννάει πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Και άρχισες να τραγουδάς με ψευδώνυμο, γιατί από ό,τι διάβαζα πίστευες ότι είναι προσωρινό.
1: Ναι. Ένα παιχνίδι. Αλλά μετά μου άρεσε το Αλεξίου.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Ο αδερφός σου σε τράβηξε σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, ο Γιώργος. Γιατί ο Γιώργος ήθελε να τραγουδήσει και με το δίκιο του.
0: Ναι.
1: Τρομερός τραγουδιστής.
0: Τρομερός τραγουδιστής. Τρομεροί τραγουδιστές ποιοι είναι, ποιοι γίνονται?
1: Αυτοί που έχουν μια ωραία φωνή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα. Αυτός που έχει ωραία φωνή, ωραίο ηχόχρωμα, ωραία φωνή. Και ο άλλος που έχει την τέχνη να κάνει τη φωνή του. Ο Γιώργος ήταν και τεχνίτης και καλός τραγουδιστής και είχε και ωραία φωνή.
0: Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο, δεν ξέρω αν την περνάμε ακόμα, τον talent show, όπου ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες φωνές στην Ελλάδα και πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα. Γιατί κάποια παιδιά που πέρασαν από αυτά τα show, πολλά ήταν και νικητές, δεν τα κατάφεραν? Δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει την πορεία, την κανονική, μιας μεγάλης επιτυχημένης καριέρας?
1: Νομίζω ότι το σύστημα της ελληνικής δισκογραφίας δεν μπορεί να αφομοιώσει πολλούς ανθρώπους σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πωλήσεις δίσκων φυσικού προϊόντος. Από τότε που γίνανε όλα άειλα, η ελληνική δισκογραφία έχει μειώσει πάρα πολύ τις παραγωγές της. Δεν παίρνει πίσω τις επενδύσεις που κάνει σε ένα νέο τραγουδιστή. Δεν το εισπράττει αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό ακούμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν, δηλαδή... παίρνουν ένα νέο τραγουδιστή, πληρώνει αυτό στην παραγωγή του για να του κάνουν τη διάθεση, τη διανομή των δίσκων και τα λοιπά, και παίρνοντας ένα πολύ σοβαρό ποσοστό. Αυτά τα παιδιά, επειδή είμαστε ένας λαός που τραγουδάει, τραγουδάμε οι άνθρωποι, δηλαδή έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τραγούδαγα μέσα στο σπίτι μου, ακούσαν ωραία και αυτά. Τραγουδάμε οι άνθρωποι. Το έχουμε στο αίμα μας αυτό. Θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε επαγγελματίες τραγουδιστές. Το 80% για να μην πω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν μπορεί το σύστημα να απορροφήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Και η τηλεόραση θέλει να κάνει ένα ωραίο σόου και να έχει μια μεγάλη ακροαματικότητα. Οπότε στείνει πολύ ωραία αυτά τα σόου.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος τα βλέπει και χαίρεται και ψηφίζει και υποστηρίζει. Αλλά μετά όταν τελειώσει αυτό, δεν ξέρουμε πού πάνε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε φτάσει στο τέλος των μεγάλων τραγουδιστών στάρ? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με το θάνατο του Μαζονάκη καταλάβαμε όλη την αγάπη. Και πολλοί είπαν... και πολύ μεγάλοι τραγουδιστές και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, ότι ίσως να ήταν ο τελευταίος αυτού του είδους. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ αυτό.
1: Υπάρχει μια σαν κρυφή αγάπη.
0: Ναι.
1: Μια κρυμμένη αγάπη.
0: Που υποδόσχει.
1: Ναι, που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς, εγώ, δεν ήξερα αυτή τη λατρεία προς τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ήξερε ένας γλυκός άνθρωπος, βλέπαμε τις παραξενιές του,
0: ναι, ναι,
1: χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι. Μην ξεχνάς,
0: ναι,
1: τι πάθαμε με το Λέξ.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε...
0: Νέο φαινόμενο.
1: Πού ήταν αυτό το παιδί.
0: Mm.
1: Πώς γέμισε αυτό το στάδιο. Πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και δεν τον έχουμε πάρει είδηση. Όμως αυτή η νεολαία που πήγαινε. Δηλαδή υπάρχουν υπόγειοι, όχι υπόγειοι, υπάρχουν κόσμοι,
0: ναι,
1: που δεν ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί τους. Υπάρχουν αυτά τα, υπάρχουν σκηνές, μικρές, ναι, σκηνές. Θα το ξαναπώ υπόγεια με ερωτηματικό,
0: okay,
1: γιατί δεν τους παίρνουμε είδηση. Που συμβαίνουν εκεί πέρα, γεννιούνται νέες φόρμες, γεννιούνται νέοι καλλιτέχνες, νέες τάσεις στο τραγούδι και ξαφνικά κάτι γίνεται και απλώνονται στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πριν να απλωθούνε, υπάρχει ένας πυρήνας που τους υποστηρίζει, που τους ανακαλύπτει.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το κοινό είναι που νομίζω ότι φέρνει και στην επιφάνεια τις νέες γένες του,
0: ναι,
1: του τραγουδιού.
0: Θα υπέθετε κανείς...
1: Και όχι μόνο του τραγουδιού.
0: Ότι μία γυναίκα που έχει ερμηνεύσει τόσο πολύ όσο εσύ, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ, θα έλεγε κάτσε τώρα, οι ράπερς τι είναι. Δεν είναι ακριβώς μουσική. Αλλά δεν πέρασες ποτέ από αυτή τη φάση. Είσαι πολύ ανοιχτούς ορίζοντες.
1: Και όχι, ποιοι είναι οι ράπερς.
0: Ναι.
1: Όχι και ποιοι είναι οι ράπερς.
0: Ναι.
1: Οι ράπερς είναι αυτή τη στιγμή το πιο ζωντανό κύτταρο που έχουμε στο τραγούδι.
0: Είναι τραγούδι.
1: Είναι.
0: Η ποιήση ή είναι ποιητές.
1: Όλο.
0: Όλο.
1: Και το τραγούδι, τραγούδι, έχει την ποιήση πρώτα. Είναι ένα τραγούδι, ναι, που ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ποιος έχει γράψει το ποίημα.
0: Ναι.
1: Ο Σεφέρης, ο Ελίτης, η Λίνα Νικολακοπούλου, ή ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ή ο Νίκος Γκάτσος.
0: Mm-hmm.
1: Πώς γίνανε αυτά τα τραγούδια.
0: Είναι φάμιλα όμως. Τα λόγια ενός ραπ τραγουδιού είναι φάμιλα με τους μεγάλους ποιητές. Ή δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Mm.
1: Το ραπ τραγούδι... Θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι το τραγούδι διαμαρτυρίας. Είναι το πολιτικό μας τραγούδι σήμερα. Είναι αυτό που βγαίνει να διαμαρτυρηθεί και να πει, να πούμε τον πόνο μας.
0: Mm.
1: Έτσι, να καταγγείλει. Αυτό που δεν το κάνει το τραγούδι της πίστας πια. Όχι πια.
0: Δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε κι αλλιώς, αλλά υπήρχε και αυτό.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν υπάρχει.
0: Πάμε να δούμε τι είχε γίνει με το Λέξη, γιατί είχε γίνει χαμός και επιστρέφουμε, πάμε και σε break, τα βάζω όλα μαζί γιατί δεν θέλω να τη διακόπτω και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Θέλουνε λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, Χρήστο, όχι.
3: Σε ποιον αρέσει να σκοτώσω.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: You have the right to remain silent.
6: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και όχι η ερμηνεύτρια, μια γυναίκα πολλές ζωές. Το έχω διαβάσει αυτό που το λες, ότι πρέπει να έχει ζήσει πολλές ζωές. Πώς το εννοείς?
1: Κοίταξε, μ' αρέσει να σκέφτομαι,
0: ναι,
1: ότι δεν ήρθαμε μια και έξω και θα εξαφανιστούμε. Δηλαδή, κάποτε ήμουν και επηρεασμένη, έτσι διάβαζα πολύ τους Ανατολίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε να σκέφτομαι ότι έχω ξαναγεννηθεί, ότι έχω υπάρξει ξανά και ξανά. Ότι είναι μια παλιά ψυχή, ας το πούμε έτσι, που σημαίνει έχω ζήσει πολλά πράγματα. Και αν δεν τα έχω ζήσει, τα νιώθω, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τα νιώθω. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλάνε ένα βάρος. Κουβαλάνε, αισθάνεσαι, το βλέπεις ότι είναι άνθρωποι σαν να έχουν ζήσει πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόλαβα να τα ζήσουν τώρα ή τα έχουνε.
0: Ναι.
1: Έχουν φέρει και από αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ ανάλαφροι. Είναι σαν ζαρκάδια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι με το γέλιο στο στόμα, με το αυτό, με την ανάλαφρη διάθεση. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι που κουβαλάνε ένα βάρος, ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι σαν να έχουν ζήσει,
0: ναι,
1: πολλές ζωές. Και η φωνή τους λοιπόν είναι σαν να κουβαλάει μνήμες. Mm-hmm. Μνήμες από παντού, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, μπορεί να είναι και μια κουταμάρα αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα δικό μου.
0: Πολύ
1: αλλά
0: το αισθάνονται. Πολύ το αισθάνονται. Πάντως αυτή τη ζωή που ζούμε τώρα, έχω ακούσει ότι θες να τη διηγηθείς. Δεν ξέρω αν η πληροφορία μου είναι σωστή.
1: Ναι. Ο γιος μου είχε ζητήσει, okay, όχι μου είχε ζητήσει, μου λέει, κοίταξε.
0: Όλο στο γιο τα φορτώνεις,
1: εννοώ. Ναι, όλο στο γιο. Αυτό θέλει όλα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Ήθελε να βάλει μπροστά μου, κάνει ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Και λέω, για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ ή να γίνει αυτή η ταινία, ξέρω εγώ αν θα,
0: ναι,
1: γίνει,
0: ναι,
1: ποτέ, πρέπει να ετοιμάσω εγώ την ιστορία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις, δεν θα μαζέψεις τη στοιχεία από εδώ, τον ένα και από τον άλλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το πω. Και έτσι κάποια στιγμή άρχισα να καταγράφω,
0: ναι,
1: τη ζωή μου. Είχα κάνει ένα πρώτο τσιμπολόγημα, θα πω, τότε με το χειρόγραφο που κάναμε με τον Γιώργο Νανούρη.
0: Που ήταν παράσταση, να πούμε.
1: Ναι. Τραγούδι και διήγηση.
0: Συνδύαζε πολλά πράγματα.
1: Τώρα, μάλλον, λοιπόν, αποφάσισα να το κάνω. Αποφάσισα να το κάνω και να το κάνω εγώ.
0: Βιβλίο. Αυτοβιογραφία.
1: Βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μην πούμε πιο πολλά.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: εντάξει, δεν λέω τίποτα. Ναι, δεν λέω τίποτα. Αυτός ο γιος πάντως φταίει για όλα.
1: Αυτός
0: του έχεις φορτώσει το μαέστρο. Του έχεις φορτώσει το ότι θες να γράψεις.
1: Εγώ του φόρτωσα το μαέστρο.
0: Ναι, δεν είχες πει ότι ήταν δική του παρότρινση?
1: Όχι, αυτό όχι. Δεν
0: όχι,
1: το έχω πει.
0: Okay,
1: νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πει. Ότι
0: μόνο
1: όμως,
0: εκείνος ξέρει να μάθει.
1: Ότι εκείνος διευθύνει διάφορα πρακτικά θέματα και πάρα πολύ ωραία. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τον υιοθέτησες, έχεις μιλήσει γι' αυτό. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος, μία μαμά που ετοιμάζει να υιοθετήσει το παιδάκι της? Το θυμάσαι αυτό, πώς ήταν?
1: Το μεγαλύτερο καρδιοχτύπη της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ μακρινό ή το θυμάσαι ακόμα?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Γιατί...
0: Η υιοθεσία έχει και μια αναμονή που καμιά φορά είναι πιο μεγάλη από την εγκυμοσύνη.
1: Ναι. Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί θα έρχονταν σε μένα. Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί εγώ το ήθελα. Εγώ το προσευχήθηκα. Ωραία, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πω πιο πολλά γιατί τα παίρνουν μετά και τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ όμως θα τα έχεις πει όπως θες.
1: Αλλά
0: να τα πεις.
1: Τι σημασία έχει τώρα?
0: Ναι.
1: Ευτυχείς οι άνθρωποι που μπορεί να τους τύχει στη ζωή αυτό που έτυχε σε μένα. Αυτό έχω να πω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, ετοιμάζεται κάτι που περιμένουμε όλοι να δούμε. Υπάρχει κάποια τέχνη που έχεις αφήσει που θες να μπεις αυτήν, γιατί έχουμε υποκριτική συγγραφή.
1: Όχι, είναι αργά πια. Ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι δέχονται πια στα ανοιχτά πανεπιστήμια τόσο μεγάλους ανθρώπους.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιορισμός.
1: Έτσι λες.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβω τίποτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Για να το σκέφτεσαι εσύ κάπως θα το έχεις.
1: Θα καταλάβω τίποτα.
0: Καταλάβει. Στο Μαέστρο νομίζω ότι κατάφερες να είσαι η γιαγιά όπως την εννοούμε και την ονειρευόμαστε. Πώς το έκανες αυτό? Λένε πολλές φορές οι ηθοποιοί που έρχονται εδώ ότι βρίσκουν ένα πρόσωπο και το αντιγράφουν ή ότι το δημιουργούν.
1: Όχι, σε αυτό είχα την τύχη.
0: Θέλουμε όλοι να είσαι έτσι.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Είχα την τύχη να είμαι έτσι. Εγώ.
0: Ναι.
1: Να μην χρειαστεί να παίξω κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα την τύχη ο Χριστόφορος να το καταλάβει αυτό. Όταν διάβασα τα πρώτα επεισόδια, το έχω ξαναπεί αυτό. Του λέω, με ποιον μίλησες και σου πει για μένα. Λέει, αυτό, έτσι το σκέφτηκα. Έτσι το επιθυμούσε, κατάλαβες. Και μπήκε στο σωστό άνθρωπο, να το πω έτσι.
0: Τι δεν ξέρουμε για σένα? Τι είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι θα μας... Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι σε ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά...
1: Νομίζω ότι τα ξέρετε. Δεν νομίζω ότι...
0: Υπάρχει καμία έκπληξη?
1: Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Τώρα... Τι να μην ξέρετε, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Okay.
1: Αν υπήρχε κάτι, κάπως θα είχε φύγει.
0: Ναι. Τι ήλιος, εσύ είχες και ήλιο και φώτα πάρα πολλά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε κούρασε ποτέ αυτό το πράγμα? Τώρα είναι... Η δημοσιότητα έχει αλλάξει πολύ. Έχει και το κομμάτι της αυτοδιάθεσης. Έχω διαβάσει ότι το λες έτσι, ότι ο καθένας παρουσιάζει και τον εαυτό του όπως θέλει. Μερικά χρόνια πριν, γιατί είχες πάρα πολύ μεγάλη καριέρα, υπήρχε αυτό? Μπορούσες να βγεις από το σπίτι, μπορούσες να ζεις τη ζωή σου όπως θες και να πας να ψωνίσεις κάτι?
1: Εδώ δεν είναι Αμερική.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι, δεν σε ακολουθεί ο άλλος. Δεν κάθεται κάτω από το σπίτι σου. Μπορείστε στο ξεκίνημά μου να είχα κάποια τέτοια περιστατικά. Αλλά δεν ήμασταν πιο σοβαροί άνθρωποι. Είχαμε έτσι, αγαπούσαμε τους τραγουδιστές μας. Πηγαίναμε, τους ακούγαμε. Αλλά δεν είχαμε αυτή την τρέλα να τρέχουμε από πίσω τους και να...
0: Ναι.
1: Οπότε, όχι, τουλάχιστον... Όπως λέμε στη δική μου εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συνέβαινε ποτέ.
0: Δεν έφτασε
1: αυτό
0: να σε ενοχλήσει και να πεις ότι τώρα είμαι με το παιδί μου, αλλά πω που με κοιτάζουν, ας πούμε, απέναντι και...
1: Είναι τόσο λίγο. Δηλαδή, έχει συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει συμβεί και αυτό στην επαρχία, ξέρω εγώ, να κάθονται έτσι πάνω από το τραπέζι και να σε κοιτάνε και να μετράνε τις μπουκές που τρως.
0: Τι έκανε.
1: Λες τώρα, τι είναι αυτό. Ναι. Αλλά είναι τόσο λίγο.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, τόση αγάπη, ρε παιδί μου, που θα την έπαιρνες.
0: Είναι τρυφερό και αγαπησιάρικο το κοινό, αλλά μπορεί και να σου πει δεν είπες το τραγούδι που ήθελα.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και οι ανάγωγοι άνθρωποι. Υπάρχει, ας πούμε...
0: Είμαστε έτσι.
1: Άτομο που έρχεται και μου τραβάει τα γυαλιά και μου λέει βγάλε να δούμε τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πολύ ευγενικοί.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορεί να θυμώσεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να βγάλεις τα νεύρα σου σε κάποιον άλλον που είναι ευγενικός.
0: Δίνεις την εντύπωση.
1: Να την πληρώσει κάποιος άλλος.
0: Δίνεις την εντύπωση μιας σούπερ ηρεμίας. Μπήκε στο μακιγιάζ, σε περιμέναμε, αλλά μπήκε αθόρυβα. Δεν τράβηξες καθόλου την προσοχή. Αν υπάρχει κάτι...
1: Δηλαδή πώς θα μπορούσε να μπει κάποιος στο μακιγιάζ?
0: Κάνεις
1: ένας
0: λάθος.
1: Ένας άνθρωπος που κρατάει την τσάντα του.
0: Όχι, υπάρχουν, έχουν έρθει εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτοί που μπαίνουν αθόρυβα, Και υπάρχουν και αυτοί που, όχι πάντα με κακό τρόπο, θέλουν ένα θόρυβο γύρω από τον εαυτό τους, και εγώ θα το ήθελα. Είσαι μια πολύ πολύ ήρεμη και ήσυχη γυναίκα, αυτό λέω εγώ. Κάνει έτσι. Γιατί? Δεν ισχύει. Θέλεις να περνάς απαρατήρητη?
1: Όχι.
0: Με ταλαιπώρησε τόση ώρα.
1: Είδες λοιπόν ότι αυτό το ήσυχο σε έκανε να πεις καλά πράγματα για μένα.
0: Ναι. Okay, άρα λοιπόν, ήταν η παγίδα, έπεσε στην
1: άρα
0: παγίδα.
1: Άρα έπεσε στην παγίδα μου.
0: Ωραία. Τι δεν έχουμε καλύψει? Δεν έχουμε καλύψει έρωτες. Εντάξει, πρέπει να τα ανοίξουμε το θέμα, γιατί διαφορετικά θα μου πούνε δίτσι
1: υπερστικότα. Τώρα αυτό θέλεις πολλές εκπομπές.
0: Α, δεν πειράζει, εντάξει, λίγο. Και θα ξανάρθεις, θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθεις.
1: Έρωτα τώρα, τι.
0: Ναι. Γιατί το ρωτάω. Είχα πάντα μία περιέργεια. Ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολύ πιο γεμάτες ζωές από όλους τους υπόλοιπους, μπορεί για τους έρωτες να μην έχουν τελικά και πάρα πολύ χρόνο, πολύ διάθεση, πολύ συνέστημα. Γιατί όταν σε αποθεώνουν και βγαίνεις και τραγουδάς και τα έχεις όλα στα πόδια σου, μπορεί να είσαι και λίγο γραμμένο τον άλλον.
1: Στον έρωτα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν
0: ρωτάω.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να είσαι ερωτευμένος και να...
0: Τα έδωσες όλα.
1: Δεν γίνεται να μην θες να...
0: Ναι.
1: Να μην θες αυτό.
0: Ήσουν από αυτές τις ερωτευμένες γυναίκες που είναι στα πατώματα όταν...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή.
0: Και μετά έφευγε πολύ γρήγορα αυτό.
1: Πάντοτε έτσι. Έτσι. Mm.
0: Έτσι. Γιατί είχες και πολύ καλή σχέση με τον παπά του γιού σου και συνεχίσατε να έχετε πολύ καλή σχέση και φιλική και συγγενική από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι. Οπότε ήξερες και να το διατηρήσεις. Αλλά ο έρωτας πόσο πιστεύεις κρατάει? Είναι ερώτημα της ανθρωπότητας πολύ μεγάλο αυτό.
1: Μωρέ, κρατάει δυστυχώς πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι. Κρατάει πολύ λίγο. Αυτή η φλόγα δηλαδή αυτό το...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις υπάρξει όμως και παντρεμένη δύο φορές. Οπότε μπορώ να σε ρωτήσω για το γάμο. Γυναίκα που παραδέχεται ότι ζούσε έρωτες πολύ έντονα. Στην αρχή είναι όλο το συνέστημα. Μετά ο γάμος πώς διατηρείται?
1: Μετά ο γάμος γινόμαστε αδέρφια.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλοί φίλοι, είμαστε... Αγαπιόμαστε, νοιαζόμαστε. Mm-hmm. Νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Θέλει να είναι καλά, θέλει... Γίνεται από... Είναι σύντροφος, είναι... Καμιά φορά και νοσοκόμος. Ξέρω εγώ.
0: Είναι αρκετό αυτό για να κρατήσει?
1: Είναι. Είναι. Είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έρωτας είναι παλιάνθρωπος. Ο έρωτας δεν είναι εντάξει. Αν ήταν άνθρωπος, δεν θα ήταν εντάξει. Έτσι. Ναι. Ο έρωτας έρχεται, σου κλέβει πράγματα, σου παίρνει ζωή, σου δίνει.
0: Ναι.
1: Σε ποτίζει, σε μεθάει και μετά σε αφήνει μεθυσμένο και κάνεις πολύ καιρό να συνέλθεις μετά. Αλλά η αγάπη είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι δύσκολοι οι έρωτες για μια γυναίκα που έχει αυτό το στάτους? Γιατί πώς να σταθεί και ο άλλος δίπλα σου? Δεν είναι εύκολο. Είχες πει ποτέ, μωρέ, να μην ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου, γιατί άμα δεν ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου, μπορεί τώρα και να ήταν καλύτερα τα πράγματα, πιο απλά στη σχέση μου.
1: Κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Μια και είμαστε αργά εδώ. Από το 2004 είμαι μόνη μου. Mm. Είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση.
0: Φαντάζομαι, ναι, ότι αν ήθελες θα το είχες πολύ εύκολα.
1: Σίγουρα.
0: Εξαρτάται.
1: Που λένε καμιά φορά οι άντρες φοβούνται, ας πούμε, τις γυναίκες που...
0: Δεν ξέρω, ναι, τις φοβούνται.
1: Τι είναι αυτά τώρα, τις φοβούνται? Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα μάγκα που να μην φοβάται, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, τον άλλο που φοβάται, τι να τον κάνω.
0: Οι μεγαλύτεροι έρωτες ήταν οι γάμοι. Γιατί καμιά φορά όταν έχουν περάσει χρόνια και οι άνθρωποι είναι cool και είναι και μόνοι τους, όταν κοιτάνε πίσω μπορεί να πούνε όχι, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
1: Κοίταξε. Ο πρώτος μου γάμος ήταν έτσι. Mm-hmm. Ο δεύτερος ξεκίνησε από φιλία.
0: Ανάποδα δηλαδή.
1: Ναι. Ξεκίνησε από φιλία, όχι από... Έγινε έρωτας, έγινε. Είχε μια άλλη ποιότητα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο ήταν χαζό. Ήμουν 20 χρονών, ας πούμε, και ήταν ένας ωραίος ψηλός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό, με ωραία μαλλιά. Και αυτό.
0: Ναι.
1: Στο άλλο ήμουνα...
0: Λες ήταν ωραίος, κατάλαβες πόσο ωραία ήσουν και είσαι. Το κατάλαβες, είχες αυτού του είδους την αυτοπεποίθηση στην εμφάνισή σου.
1: Αυτοπεποίθηση δεν είχα ποτέ.
0: Αποκλείεται.
1: Ποτέ. Ποτέ. Πάντοτε ήμουν φοβισμένη, πάντοτε... Ναι.
0: Ναι, δεν στο λέγανε, γιατί δεν είναι μόνο η ομορφιά.
1: Καλά,
0: μου
1: το λέγανε, ναι, μου λέγανε ένα... τι ωραία χείλη που έχεις, ναι. Τι ωραίο πρόσωπο, τι ωραία...
0: Εύκολο
1: εντάξει.
0: Να φωτογραφηθεί, να φωτιστεί,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Έβλεπα τις ωραίες φωτογραφίες.
0: Και πάλι
1: αυτά,
0: έλεγες
1: αλλά,
0: όχι.
1: Αλλά εγώ να πω ότι είμαι μια ωραία τώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνουμε.
1: Δεν μου καλλιεργήθηκε εμένα από, από μικρή αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα μια... Τρεπόμουνα για μένα. Ντρεπόμουνα.
0: Πρέπει να έχεις πολύ αναλυτικό μυαλό. Θα σου πω γιατί
1: δυστυχώς,
0: το λέω.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να έχει περάσει μια εικοσαετία, καθόμουν πίσω σου σε ένα θέατρο και ήταν μια παράσταση, νομίζω, το 2 του Πάπα Ιωάννου. Και κρυφά ακούγα, νομίζω πρέπει να ήσουν με το γιο σου. Γιατί εγώ την παράσταση δεν την είχα καταλάβει πάρα πολύ. Και του την εξήγησε τόσο αναλυτικά μόλις τελείωσε και εκείνος την είχε καταλάβει, που λέω, καλά, η γυναίκα του εξήγησε σαν να είναι κριτικός θεάτρου. Και μου το επιβεβαιώνεις τώρα που σου λέω έχεις κριτικό μυαλό και μου λες μακάρι να μην είχα. Γιατί μακάρι να μην είχες? Μένεις στη λεπτομέρεια πολύ.
1: Γιατί ξέρω εγώ ρε παιδί μου, όταν αναλύεις πολύ, καμιά φορά γίνεσαι και μίζερος. Δηλαδή, ας είσαι και λίγο ανάλαφρος, ας είσαι... Έχω ταλαιπωρήσει τον εαυτό μου.
0: Με σκέψεις.
1: Με αυτά, ναι. Ναι.
0: Τι σε ταλαιπωρεί τελευταία?
1: Τελευταία.
0: Ναι. Ή είσαι πιο...
1: Η αρθρίτιδα μου.
0: Πώς πάει?
1: Η ψωρίαση θεραπεύτηκε, αλλά μου άφησε μια αρθρίτιδα. Mm. Εντάξει, καλύτερα είμαι τώρα, αλλά τέτοια πράγματα, του γύρατος.
0: Που σου φέρεται πάρα πολύ καλά ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Το αισθάνεσαι αυτό, το ξέρεις?
1: Νομίζω ναι, ναι. Δηλαδή δεν βλέπω μια κρυούλα μπροστά μου. Δεν βλέπω τη γιαγιά μου που δεν είχε φτάσει καν να πάει στην ηλικία μου.
0: Ναι. Αυτό επίσης είναι κάτι που μας ανησυχεί. Όταν έχουμε χάσει τους γονείς μας νωρίς, δεν ξέρω αν εξοικειωνόμαστε με το θάνατο ή αν φοβόμαστε όταν περνάμε την ηλικία που τους χάσαμε, ότι μπορεί να συμβεί και σε μένα τώρα κάτι.
1: Δεν φοβήθηκα ποτέ γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πίστεψα ποτέ. Η μητέρα μου έφυγε ούτε 50 ετών και ο μπαμπάς μου 35.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτηκα, παρόλο που πέρασα κάποια στιγμή έτσι να... δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα πεθάνω. Ούτε τώρα σκέφτομαι ότι... δηλαδή λέω ότι ας μην αναλάβω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι για την ηλικία μου. Mm-hmm. Αλλά δεν σκέφτομαι ότι θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω.
0: Όχι βέβαια.
1: Αποκλείται να πεθάνω.
0: Σωστό λέω, είναι σίγουρο. είχα δει μια συνέντευξή σου που έλεγες, αφού πιάσαμε τα ευχάριστα, που έλεγες ότι... Αν όμως κάποια στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα, καλό θα ήταν κάποιος να με βγάλει από τη δυσκολία.
1: Καλά, αυτό, ξέρεις πόσα τέτοια λέμε.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρω, σε
1: αυτό
0: έχω
1: καταλάβει. Αυτό μου το είχε πει και ο γιος μου. Μου λέει, εγώ, αν ποτέ αυτό να ξέρεις, να σου γράψω ένα χαρτί από τώρα ότι... Λέω και εγώ το ίδιο, να σου το γράψω και εγώ αυτό το χαρτί.
0: Τι δικό σου στοιχείο έχει?
1: Αναλυτικός.
0: Έχει πάρει το κουσούρι.
1: Έχει πάρει τα κουσούρια μου. Όταν του πω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό που είσαι, λέει. Έτσι με μεγάλωσες.
0: Α, ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι με μεγάλωσες.
0: Έχεις ενοχές?
1: Εκατομμύρια.
0: Γιατί βλέπω ότι το δουλεύει και εκείνος.
1: Εκατομμύρια.
0: Τις μαμάς τις ενοχές, δεν έπρεπε να δουλεύω, δεν έπρεπε να λείπω.
1: Δεν ξέρω, μωρή, οι ενοχές, να σου πω. Δεν είναι να πω ένα, δύο, τρία. Όταν ένας άνθρωπος είναι ενοχικός, του βγαίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι καλό πράγμα, mm-hmm. αλλά...
0: Ναι. Παραμένεις υπεραπασχολημένη, θα περάσει ο χρόνος και δεν θα πούμε για το θέατρο, γιατί έχετε το Τζένι Τζένι του Καραθάνου, όπου βλέπουμε εδώ μερικές σκηνές. Το έργο θα το παίξετε σαν να είναι στην εποχή της ταινίας?
1: Ναι, έτσι παίζεται. Έτσι παίζεται. Ποιο... Τώρα είναι ο δεύτερος κύκλος.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο κύκλο τον κάναμε τον Μάιο. Mm-hmm. Ξεκινάμε 30 του μήνα, αύριο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 8 νομίζω Νοέμβρη θα παίζουμε. Ναι, είναι όπως στην εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Στην εποχή του.
0: Ναι. Παραμένει η Ελλάδα έτσι?
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποια χούλια που δεν κόβονται. Έτσι είναι η κληρονομιά μας, είναι ο χαρακτήρας μας, το DNA μας. Αλλά επειδή εμβολιαζόμαστε πάρα πολύ και συνέχεια με άλλα πράγματα που μας έρχονται και που θέλουμε να μοιάσουμε πιο πολύ στους δυτικούς, σίγουρα αυτό το DNA μπορεί να μεταλλαχτεί και λίγο. Αλλά είναι τόσο ισχυρό που δεν νομίζω. Εύχομαι μέσα από όλο μου το είναι. Κάτι να γίνει με τους νεότερους ανθρώπους. Να είναι πιο δυνατοί, πιο να πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτή είναι η ελπίδα μας.
0: Σε ανησυχεί ότι βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτό?
1: Βλέπω τα παιδιά που δεν έχουν όρεξη να κάνουν πράγματα. Και... Δεν θέλω να το χρεώσω σε κανέναν ότι οι γονείς εμείς φταίμε γιατί τα μεγαλώσαμε με ανέσεις, με αυτά και τους... Πολλά λέμε τέτοια, είναι εύκολα, τα έχουμε έτοιμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό.
0: Πώς είναι η τεχνολογία?
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Γιατί παίρνω τον εαυτό μου όταν έχω ας πούμε ένα AI που του λέω, βρε εσύ, πότε είχα κάνει εκείνη τη συναυλία?
0: Ξέρω ποια λες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, μισό. Μου λέει, μισό να κοιτάξω. Και ήδη έχω τεμπελιάσει, δηλαδή. Δεν βάζω να...
0: Και δεν έχεις προσπαθήσει και εσύ να ανατρέξεις να το θυμηθείς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ, πάρα πολύ όμως. Και να σε παρακαλέσω, αν πέρασες καλά, όταν υπάρξει το επόμενο project, που δεν λέω τι είναι, γιατί μας άφησες μια ιδέα, αν θέλεις να έρθεις να το συζητήσουμε, θα ήταν
1: να ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα που σε γνώρισα, από κοντά.
0: Πολύ μεγάλη τιμή.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Σας ευχαριστώ και για τις προηγούμενες σεζόν και ελπίζω να είστε μαζί μου κι αυτοί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72, φρένο στους servicers, στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel, στα 20 λεπτά η συνολική ελάφρυνση με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, πλαφών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό. Έρχονται ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη διατροφής μέσα στον Οκτώβριο. Αυξήσεις σε κρέας, τυροκομικά και καφέ. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις της αγοράς σε απόγνωση οι καταναλωτές. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μορφή χιονοστιβάδας οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Διορία 15 ημερών για να μεταφερθούν οι ασθενείς. Ούτε νερό δεν τους έδιναν, καταγγέλουν οι συγγενείς. Θα καταθέσουν οι υπάλληλοι της περιφέρειας που έκαναν ελέγχους. Σκηνές πανικού σε πτήση από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο. Με αίματα οι επιβάτες. Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί. Οι κραυγές των επιβατών όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα πάνω από 18.000 πόδια σε ύψος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
4: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
5: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
3: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Πάμε να δούμε και σήμερα όλα όσα ξεχώρισαν από την αθλητική επικαιρότητα. Ξεκινάμε με έναν Γάλλο forward που χθες ήταν και ο MVP του αγώνα με τη Ζαλγίρης. Από τη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, φαίνεται πως έχει αγαπήσει πολύ και τη ζωή μακριά από το παρκέ. Ο Ιβάν Φουνιέ έχει ανακαλύψει την ελληνική κουζίνα, έχει τις δικές του αγαπημένες συνήθειες και έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μένουμε στο μπάσκετ, αφού στο Κάουνας, εκτός από τη μεγάλη μάχη στο παρκέ, υπήρχε και ένας πολύ ξεχωριστός θεατής. Ο Σακίλ Ονίλ ήταν εκεί για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ζάλγκιρις. Περνάμε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας πήγε κανονικά στο γήπεδο για την προπόνηση, όμως φανερά εκνευρισμένος δεν προπονήθηκε και έφυγε, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο για τομικό πρόγραμμα. Και από την Πορτογαλία στην Αγγλία, όπου η Manchester City βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή εξέλιξη μετά την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τις οικονομικές παραβάσεις. Ο Ιβάν Φουνιέ μπορεί να ήρθε στην Ελλάδα για τον μπάσκετ, όμως φαίνεται πως την πορεία αγάπησε και πολλά περισσότερα από τον Ολυμπιακό. Η ελληνική κουζίνα, η καθημερινότητα και οι συνήθειές μας έχουν μπει για τα καλά στη ζωή του. Πώς λοιπόν ένας Γάλλος στάρ γίνεται Έλληνας?
1: Ο Ιβάν Φουρνιέ ήρθε ως Γάλλος, αλλά σύντομα μετατράπηκε σε πιο Έλληνα και από τους Έλληνες. Από την άφηξή του στο αεροδρόμιο και την πρώτη του επαφή με τους φίλους του Ολυμπιακού, η Ελλάδα μπήκε στην καρδιά του. Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Φουρνιέ διαθέτει η ελληνική κουζίνα. Συχνά πυκνά, ο Γάλλος στάρ ζητάει από τους ακόλουθούς του στα social media συμβουλές για τα καλύτερα ελληνικά εδέσματα.
2: Κάποιος μου έκανε δώρο αυτό σήμερα. Πώς λέγεται? Είναι απίστευτα καλό.
1: Ανοιχτός σε κάθε γαστρονομική πρόταση, ο 33χρονος καλαθοσφαιριστής δεν διστάζει να δοκιμάζει κάθε γλυκιά λιχουδιά που του προσφέρουν.
2: Ξέρω ότι έχουν συμβεί πολλά σήμερα, αλλά δοκίμασα παπουτσάκια για πρώτη φορά σήμερα.
1: Φυσικά μια δοκιμή ήταν αρκετή προκειμένου το ελληνικό σουβλάκι να κλέψει την καρδιά του και να αποτελέσει έρωτα με την πρώτη δαγκονιά.
2: Το ελληνικό σουβλάκι είναι σαν το κεμπάπ, αλλά πολύ πιο δυνατό.
1: Ως bon vivant, ο Ιβάν Φουρνιέ βρήκε στην Ελλάδα την ηθάκη του με την ελληνική κουζίνα να αποτελεί έναν από τους λόγους που αποφάσισε να δέσει το μέλλον του στον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Γάλλος ποτέ δεν έκρυψε την ελάτρηση της καλής ζωής, με τα ελληνικά νησιά να αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα και το τέλειο μέρος για διακοπές και αποφόρτιση μετά από τις άκρως απαιτητικές σεζόν. Με τον Ιβάν Φουρνιέ να οδηγεί τον Ολυμπιακό σε νέες δόξες, το όνομα του γίνεται σύνθημα όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Η ελληνική κουζίνα, τα ελληνικά νησιά και η δημοφιλία που απολαμβάνει κάνουν τον Ιβάν Φουρνιέ να αισθάνεται στην Ελλάδα σαν στο σπίτι του.
0: Και αφού γνωρίσαμε την πιο ελληνική πλευρά του Ιβάν Φουρνιέ, πάμε τώρα και στην αγωνιστική του πλευρά. Γιατί εχθές ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη. Να υποδεχτώ τον Σταύρο Κουράκο, που θα μας πει περισσότερα για το παιχνίδι. Γεια σου, Σταύρο.
3: Καλησπέρα, Βιργινία. Παρά την κούραση και τα συνεχόμενα ταξίδια, ο Ολυμπιακός κατάφερε να υπερισχύσει τις Ζαλγίρις με 93-91 μέσα στο Κάουνας και να δείξει ότι διαθέτει τα όπλα. Είχε και απουσίες, αλλά βρήκε τον τρόπο με τους ηγέτες του, τους συνήθεις υπόπτους, τόσο τον Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους με 2 τρίποντα πολύ σημαντικά στο τέλος αναμέτρησης που ουσιαστικά κλείδωσαν την νίκη, και το κόλπο που έκανε στις τελευταίες δύο βολές, να βάλει δηλαδή τη μία και να χάσει τη δεύτερη για να πάρει ο Ολυμπιακός το rebound στα 2,9 πριν τη λήξη και έτσι να πάρει την νίκη. Ο Βεζέκοφ επίσης διακριθέντας, αν μη τι άλλο, με 18 πόντους και 8 rebound. Ο Βεζέκοφ, ο οποίος έχει μάλιστα διψήφιο αριθμό πόντων εδώ και 10 μήνες και κάτι παραπάνω, από τον περασμένο Νοέμβριο του 2025, συνεχόμενα στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, 30 τον αριθμό. Έχει διψήφιο αριθμό πόντων, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερότητα, αν μη τι άλλο. Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε και τα προβλήματα τραυματισμών, είχε την απουσία του Μιλουτίνοφ, δεν θα την έχει ούτε αύριο, την παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος απουσιάζει, έχει μείνει στην Αθήνα. Αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με την Βίρτους, θα έχει όμως από ό,τι φαίνεται τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος έκανε σήμερα προπόνηση. Παρ' όλα αυτά παραμένει έτσι σημαντικό το γεγονός της κούρασης και των συνεχόμενων ταξιδιών για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Πάρα πολύ, Σταύρο. Ας δούμε τι δήλωσαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αλλά και ο Σάσα Βεζένκοφ.
4: Of course, it was an important win for us, even though it's early in the season, in the beginning of the season. But we had a very difficult schedule, playing a lot of games on the road. So after Vasconia, it was the second, and now we have one more in Bologna. So as much as we have the opportunity to win games right now and to win some time, to find chemistry, to get better, is very important for us.
5: Νομίζω στην επίθεση δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή 90 πόντους, 85, 80 θα τους βάλουμε. Έχει πάει και έτσι στο μπάσκετ που έχει πολλές κατοχές. Όλες οι ομάδες παίζουν γρήγορα. Σίγουρα όμως πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα.
0: Και μένουμε στο Κάουνας, γιατί εκτός από το αποτέλεσμα και τους πρωταγωνιστές, μέσα στο παρκέ υπήρχε και ένας πολύ ξεχωριστός θεατής στην εξέδρα. Ο Σακίλ Ονίλ ήταν εκεί, μαζί μας η Αγγελική Κατσίνη. Αγγελική, πώς σου φάνηκε ο Σακ?
6: Καλησπέρα, Βιργινία. Γενικότερα, εμένα ο Σακίλ μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ενέργειά του. Αποθεώθηκε χθες με το που μπήκε στη Ζαλγκύριο Αρένα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα, έγινε ένας χαμός στο παρκέ. Τραγουδούσε τα συνθήματα αγκαλιά εκεί με τους υπόλοιπους. Αγκαλιάστηκε με το Φουρνιέ. Έδειξε ότι απολαμβάνει περισσότερο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από ότι το αμερικάνικο, και γενικότερα δήλωσε ότι ο Σαμπόνης ήταν μάλλον ένας από τους αγαπημένους του παίχτες μεγαλώνοντας.

0: Νίλ, τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο του NBA με την έντονη επιχειρηματική δράση, αλλά και τη διάθεση να στηρίζει τις πιο αδύναμες ομάδες.
1: Υπήρξε ένας από τους πιο κυριαρχικούς μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Με ύψος 2,16, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα NBA, είχε 15 συμμετοχές σε All-Star Game και θέση στο Hall of Fame. Όμως ο Σακίλ Ονίλ δεν έμεινε σε όσα έκανε στο παρκέ, αλλά συνέχισε τη δραστηριότητά του και εκτός γηπέδων. Ο Σακατάκ κατάφερε να μετατρέψει τη δημοφιλία του σε επιχειρηματική αυτοκρατορία και να δημιουργήσει μια ζωή που μοιάζει περισσότερο με πορτφόλιο πολυεθνικής παρά με την κλασική ιστορία ενός πρώην αθλητή. Ο Σακίλ Ονίλ δεν περιορίστηκε στις διαφημίσεις και στα συμβόλαια που συνοδεύουν συνήθως έναν superstar. Έχει επενδύσει σε διαφορετικούς κλάδους και έχει δείξει ιδιαίτερη προτίμηση στο μοντέλο των franchises. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η σχέση του με την εστίαση. Ο Σακ έχει υπάρξει ιδιοκτήτης πολλών franchises, μεταξύ άλλων Five Guys και Odin Ants, ενώ έχει δημιουργήσει το δικό του brand, το Big Chicken. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί και στην Krispy Kreme αλλά και την Papa John's, όπου δεν ήταν απλώς διαφημιστικό πρόσωπο αλλά και μέτοχος της εταιρείας. Μετά από την αποχώρησή του από το NBA το 2011, ο Νίλ δεν εξαφανίστηκε από την τηλεόραση. Αντίθετα, έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους μπασκετικούς αναλυτές, ενώ η παρουσία του στο Inside the NBA τον έκανε γνωστό ακόμη και σε ανθρώπους που δεν παρακολουθούν συστηματικά μπάσκετ. Το χιούμορ, οι ατάκες και η τεράστια προσωπικότητά του έγιναν πλέον μέρος του προϊόντος που λέγεται Shaq. Η επιχειρηματικότητα δεν ήταν μοναδική παράλληλη ζωή του. Ο Νίλ είχε ασχοληθεί και με τη μουσική ήδη από την εποχή που ήταν ενεργός αθλητής. Το πρώτο του άλμπουμ, Shaq Diesel, κυκλοφόρησε το 1993 και έγινε πλατινένιο, ενώ ακολούθησαν και άλλες δισκογραφικές δουλειές. All you jealous

0: Με άλλα λόγια, ο Σάκ ήταν ταυτόχρονα NBA superstar, rapper, τηλεοπτικό πρόσωπο και επιχειρηματίας. Πίσω από την επιχειρηματική του εικόνα, όμως, υπάρχει και μία άλλη πλευρά. Ο Σακίλ Ονίλ έχει δώσει έμφαση στη φιλανθρωπία και ειδικά στη στήριξη παιδιών και νέων από λιγότερο προνομιούχα περιβάλλοντα. Το Σακίλ Ονίλ Foundation έχει ως βασικό προσανατολισμό τη στήριξη της νεολαίας και ο Σακίλ δηλώνει συνεχώς παρόν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μεγάλη προσωπικότητα που, για να το πω στη γλώσσα της νεολαίας, του αρέσει πολύ να τρολάρει, Αγγελική.
2: Ναι, του αρέσει και φαίνεται, τα κάνει και τα πάντα και συμφέρει κιόλας.
1: Στο παρελθόν είχε έρθει στην Ελλάδα και τον είχαν ερωτήσει αν έχει πάει στον Μπαρθενώνα και είπε: «Δεν έχω επισκεφθεί ακόμα κλαμπ». Είναι αυτός ο χαρακτήρας. Μάλιστα. Απόψε, βέβαια, είναι η σειρά του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Βιλερμπάν στις 9 και 4 στο δεύτερο παιχνίδι του στη φετινή Euroleague και θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα μετά την πρεμιέρα του απέναντι στην Παρί. Αγγελική, ποια είναι τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό εν ώψη του απόψινού αγώνα?
2: Συγκέντρωση στο αμυντικό transition πρέπει να δείξει το τριφύλι, διότι οι αγωνίζονται με πολύ δυνατά γκάρντ και έχουν ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, οι οποίοι αγωνίζονται και πολύ καλά μακριά από την μπάλα. Αμφότερες και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες, οπότε νομίζω το τριφύλι θα έχει ένα δύσκολο έργο σήμερα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Και φυσικά η δράση στη EuroLeague δεν περιορίστηκε στα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων. Η δεύτερη αγωνιστική είχε αρκετά σημαντικά αποτελέσματα που οι νίκες τους κρίθηκαν στις λεπτομέρειες όπως αυτές της Αρμάνη και της Χάπουελ. Αλλά και αναμετρήσεις όπου οι έδρες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.
2: Ο Ντεβόν Χολ έκρινε το ιταλικό ντέρμπι ευστοχώντας την εκπνοή και χαρίζοντας τη Μιλάνο την νίκη με 87-85 επί της Βίρτους και την πρώτη της στη φετινή EuroLeague. Η Μιλάνο προηγήθηκε ως και 15 πόντους, όμως η Βίρτους επέστρεψε και διεκδίκησε την νίκη μέχρι το τέλος. Ο Χολ πέτυχε 7 σερί πόντους στα κρίσιμα λεπτά και ολοκλήρωσε με 12 πόντους, ενώ ο Γκούντουριτς είχε 14 και ο Μπουρνέλ 10 rebound. Για τη Βίρτους, ο Ντιαρά ξεχώρισε με 15 πόντους, 7 rebound και 4 τάπες. Η Χάπουελ πήρε την πρώτη της νίκη στη EuroLeague επικρατώντας 81-80 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι. Παρότι προηγήθηκε με 80-70, οι γηπεδούχοι έκαναν μεγάλη αντεπίθεση, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Κορυφαίος ο Ελάιτζα Μπράιαν με 18 πόντους και 10 rebound, ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα

0: Τζάρετ Μπάτλερ είχε 19 πόντους. Η Ντουμπάι επικράτησε την Μπαρτσελόνα με 94-87 στην Coca-Cola Arena και ανέβηκε στο 2-0. Πρώτο σκόρερ των νικητών ήταν ο Καμπεγγέλε με 21 πόντους, ενώ οι Ντουέιν Μπέικον και Ράιτ πρόσθεσαν από 14. Η Ντουμπάι είχε τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο και έφτασε στο σύν 20 στην τρίτη περίοδο. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Πάντερ που πέτυχε 22 πόντους, αλλά οι Καμπεγγέλε, Ράιτ και Έλιο Κόμπο κράτησαν την νίκη για την Ντουμπάι με την Μπάρτσα να υποχωρήσει το 1-1. Η Ανατολού Εφές πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν της Euroleague, επικρατώντας εντός έδρας της Real Madrid με 94-84. Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης ήταν το εντυπωσιακό σερί 24 που έτρεξαν οι γηπεδούχοι στο φινάλι του δεύτερου δεκαλέπτου, χτίζοντας μια διαφορά 13 πόντων που έθεσε τις βάσεις για την επιτυχία. Για τους νικητές ξεχώρισε ο PJ Dozier με 18 πόντους. Από την πλευρά της Real Madrid, η οποία υποχώρησε στο αρνητικό ρεκόρ 0-2, κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Καμπάτσο με 16 πόντους. Η Φενέρμπαχτσε έκανε δυναμικό ξεκίνημα στη σεζόν, επικρατώντας άνετα της Bayern με 176 και κάνοντας το 2-0. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από την αρχή με τον Μάρκους Μπίνγχαμ να ξεχωρίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Χόρτον Τάκερ και Wade Baldwin πέτυχαν 19 και 13 πόντους αντίστοιχα, ενώ για την Bayern πρώτο σκόρερ ήταν Dwayne Washington με 20. Η Βαλένθια επικράτησε εύκολα τη Μπασκόνια με 111-88, κάνοντας το 2-2 στο Euroleague. Ο Μπρουξ ήταν πρώτο σκόρερ με 17 πόντους, ενώ Πουέρτο και Μίροτιτς πρόσθεσαν από 13. Για την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Σεντεκέρσκης με 16 πόντους. Η Βαλένθια πέτυχε νέο ρεκόρ πόντων στην ιστορία της, ξεπερνώντας τους 109 που είχε σημειώσει απέναντι στην ίδια ομάδα το Φεβρουάριο του 26. Η Παρτίζαν έκανε μεγάλη ανατροπή από το αρχικό 10-0 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη νέα σεζόν της Euroleague. Ο Κάρλικ Τζόουνς ήταν ξανά πρωταγωνιστής με 20 πόντους, ενώ ο Λούκα Βιλντόζα πρόσθεσε 16 πόντους και 6 κλεψίματα. Για την Παρί, ο Ναντίρ Χίφ είχε 19 πόντους, ενώ ο Τόνι Ετζεκίρη σημείωσε 15 πόντους και 7 rebound.
1: Αφήνουμε το μπάσκετ και περνάμε στο ποδόσφαιρο και στην Πορτογαλία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την προπόνηση της Εθνικής, καθώς πήγε κανονικά στις εγκαταστάσεις, όμως δεν ακολούθησε το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια έφυγε από το γήπεδο. Γιώργο, τι ακριβώς συνέβη?
2: Όσο ο Κριστιάνο δεν αποφασίζει να βάζει τέλος στην καριέρα του, θα μας απασχολεί για τους λάθος λόγους. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγώνα με την Νορβηγία δεν αγωνίστηκε καθόλου, ούτε βασικός, ούτε μπήκε από τον πάγκο, με αποτέλεσμα να έχει πολλά νεύρα, να πηγαίνει κατευθείαν στα αποδυτήρια της ομάδας. Ο προπονητής του είχε υποσχεθεί ότι θα τον βάλει έστω και αλλαγή, τελικά δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Και χθες αποφάσισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μην βρεθεί στην προπόνηση της ομάδας, πήγε κατευθείαν στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Η εξήγηση της Ομοσπονδίας είναι ότι πήγε στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου γιατί δεν υπήρχε εξοπλισμός στο προπονητικό κέντρο για να κάνει την προπόνησή του. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, είχε συναγερμό στην Πορτογαλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε να συναντηθεί ο προπονητής με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έγινε η συνάντηση σε θετικό κλίμα σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα βρήκαν οι δυο τους. Θέλησαν να ρίξουν τόνους διότι ακολουθεί το μάτς με τη Δανία. Και μένει να δούμε κατά πόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μείνει ευχαριστημένος να έρχεται από τον πάγκο για την Πορτογαλία.
1: Μάλιστα. Και από την Πορτογαλία πάμε στην Αγγλία και στη Manchester City με την απόφαση για τις οικονομικές παραβάσεις να ανοίγει πλέον και τη συζήτηση για τους αντιπάλους της. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι που βγαίνουν τώρα μπροστά και τι ακριβώς ζητούν, Γιώργο?
2: Κοίταξε, αυτό που ζητάνε είναι τα κλεμμένα πρωταθλήματα και τους κλεμμένους τίτλους. Γιατί χθες η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League αποφάσισε ότι είναι ένοχη και επισήμως η Manchester City για οικονομικές παραβάσεις. Έκανε λόγο για εικονικές συμβάσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η Manchester City φούσκωνε τους ισολογισμούς τους. Ψεύτικα έσοδα, ψεύτικα έξοδα. Μιλάμε για μια μαύρη τρύπα 900 εκατομμύρια λίρες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και η Manchester City είναι αντιμέτωπη με πολύ βαριές τιμωρίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Nations League και τα γκολ από τις νίκες της Αγγλίας και της Ισπανίας. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
3: Καταιγιστική πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία ισοπαίδωσε την Κροατία με 4-1. Ο χώρος των γκολ άνοιξε μόλις λίγο μετά από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού του αγώνα, με τον Γιαμάλ να βρίσκεται σε θέση βολής μετά από πάσα του Μπαένα και να την αξιοποιεί με ένα άπιαστο πλασέ. Η Κροατία προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε στην ισοφάριση το 28 με κεφαλιά από κοντά του Μπέλιο. Όμως αυτό αφύπνισε τους γηπεδούχους αφού τρία λεπτά αργότερα ανέκτησαν το προβάδισμα όταν μετά από σέντρα του Γιαμάλ, όπου μπήγε με κεφαλιά μέσα από την καρδιά της άμυνας της Κροατίας, πέτυχε εύκολα το 2-1. Στο 63 ο Γιαμάλ πέτυχε το δεύτερο τέρμα του όταν μετά από πάσα του Πέδρη, παρότι βρέθηκε από πλάγια θέση, πλάσαρε στην κλειστή γωνία του Λιβάκοβιτς για το 3-1. Στο μάτς μπήκε αλλαγή στο 80 για τους Κροάτες ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Ισπανούς. Το σκορ ολοκληρώθηκε στο 89 όταν ο Γουίλιαμς με ατομική ενέργεια έφτασε μέχρι τον γκολ για το τελικό 4-1. Εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Τσεχία πέτυχε η Αγγλία με 2-0. Καθοριστική αποδείχθηκε στο 25 η αποβολή του Σούλκ με απευθείας κόκκινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου από τη σέντρα του Αλεξάντερ Άρνολντ, ο γκολ των ανενόχλητων έπιασε την κεφαλιά για να ανοίξει το σκορ για τα τρία λιοντάρια. Την νίκη σφράγισε στο 89 ο Χάρι Κέιν πετυχαίνοντας το τελικό 2-0.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
5: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις ευκαιρίες που της αξίζουν.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72, φρένο στους σέρβισερς και επιδότηση στο ντίζελ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν εν αναμονή των αποφάσεων στις Βρυξέλλες για την αμόλυβδη. Ευθεία επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση, αλλά και αυστηρά μηνύματα στους υπουργούς για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές, η έμεση απάντησή του στην Τώρα Μπακογιάννη. Επιμένει η προφυλακισμένη γιατρός ότι δεν χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Τοξικολογικές και άρση απορρίτου θα δώσουν τις απαντήσεις για τα μοιραία λεπτά στο ιατρείο. Η υδροθεραπεία την προηγούμενη μέρα και ο ρόλος της νοσηλεύτριας. Και συνελήφθη ο πιλότος της Fly Dubai. Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία μετά το μαχαίρωμα στο πιλωτήριο. Ο ήρωας συγκυβερνήτης, η παρέμβαση των επιβατών και ο κομβικός ρόλος πιλότων με πολιτικά. Χαιρετήσω τους ήρωες που έσωσαν ζωές, λέει ο Νετανιάχου. Το χρονικό της παρολίγων αεροπειρατείας.

0: Μία ακόμα προσπάθεια να βάλει ανάχωμα στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει η κυβέρνηση με συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ που θα αρχίσει να περνά στην Αντλία μέσα στις επόμενες ημέρες. Το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι από τα 1,95 ευρώ μπορεί να υποχωρήσει στα 1,60 την ώρα που αμόλυβδοι και πετρέλαιο κίνησης παραμένουν πάνω από τα 2,20 ευρώ πανελλαδικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία με τα βλέμματα πλέον στραμμένα στις Βρυξέλλες και στη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ανάχωμα στο ενεργειακό κύμα ακρίβειας επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με τις παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων να επανεξετάζονται ανά 15ήμερο. Η επιδότηση στην Αντλία στον ντίζελ αυξάνεται από τα 10 λεπτά στα 15 λεπτά το λίτρο. Ενώ σε συνδυασμό με την έκπτωση των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.
2: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Την έκπτωση των 20 λεπτών το λίτρο θα αρχίσουν να βλέπουν στις μεγάλες πόλεις οι καταναλωτές μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Ενώ στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά και την Παραμεθόριο, η έκπτωση αναμένεται να περάσει στην Αντλία έως και 10 ημέρες αργότερα.
3: Σταδιακά λοιπόν κάθε πρατήριο σε όλη τη χώρα που θα παραλαμβάνει με νέα χαμηλότερη τιμή, με την επιδότηση αυτή, θα την πουλάει και πιο φθηνά.
1: Οι τιμές στην Αντλία παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην Αττική η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2 και 19. Σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ το ντίζελ κινείται στα 2 και 21.
4: Όταν το αυτοκίνητο γέμιζε με 50 ευρώ, τώρα θέλει 80.
5: Δεν βγαίνουμε ούτε να πάμε μια βόλτα για ένα καφέ.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων είναι ότι αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, με τα μέτρα της κυβέρνησης θα μπορούσε να ανοίξει τελικά στο 1 ευρώ και 60 λεπτά.
6: Το πετρέλαιο δεν θα κατέβαινε πάλι από το 1,90-95. Δύσκολο. Μη σας πω σε κάποιες περιοχές και δύο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σωστά είπε ότι εγώ θα το βάλω στο 1,75-1,70.
1: Την ίδια στιγμή η επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να ενισχυθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εναντί του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
2: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει και το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου. Κάτι που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει και την μείωση της τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία αυξάνεται συνεχώς.
0: Να δούμε τώρα με τον Ραφαέλ Κάμπερ πόσο θα πωλείται στα πρατήρια και από αύριο ενδεχομένως το πετρέλαιο κίνησης.
7: Σωτήρη, η συνολική έκπτωση που βλέπουμε πλέον στα πρατήρια θα είναι στα 20 λεπτά στο ντίζελ. Ωστόσο, εδώ χρειάζεται μία διευκρίνηση. Ο οδηγός δεν θα δει απευθείας 20 λεπτά μείωση στην τιμή που πληρώνει τώρα, καθώς ήδη εφαρμόζεται επιδότηση 15 λεπτών το λίτρο. Άρα, αυτό που θα προστίθεται είναι συνολικά 5 λεπτά. 5 λεπτά θα δούμε καθαρά στην έκπτωση. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, πρατήριο που η τιμή ήταν στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο, με την επιπλέον έκπτωση διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη, από 2 ευρώ και 15 λεπτά, η τιμή πέφτει στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Και στην Αμοργό, που οι τιμές είναι υψηλότερες λόγω και της ενισχυωτικότητας, από 2 ευρώ και 60 λεπτά διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο.
0: Να πούμε ότι χωρίς παρεμβάσεις αυτές, οι τιμές σε Αθήνα και Πειραιά τουλάχιστον που είδαν πριν, θα ήταν στα 2,30. Για το 2,55 δεν το συζητάω πόσο θα ήταν.
7: Θα φτάναμε τα 3.
0: Θα φτάναμε σχεδόν τα 3 ευρώ το λίτρο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει πλέον ολόκληρη την Ευρώπη, με τις Βρυξέλλες να αναγνωρίζουν το πρόβλημα αλλά να αφήνουν τις λύσεις στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα, ενώ Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία επιστρατεύουν πλαφόν, εκπτώσεις και φοροελαφρύνσεως 20 λεπτά το λίτρο. Οι πολίτες πάντως συνεχίζουν να πληρώνουν βενζίνη και ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ.
8: Στις Βρυξέλλες χτυπά το καμπανάκι για την εκτείναξη του κόστους των καυσίμων, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μένει μόνο στις προειδοποιήσεις.
9: When you have plenty of European citizens struggling with their bills and workers striving to work every day who pay such high prices at the tank station, then to me it's pretty clear that we are not in a good position.
8: Μέχρι στιγμής τα μηνύματα περισσεύουν και οι ουσιαστικές παρεμβάσεις αγνοούνται την ώρα που οι πολίτες βλέπουν το λογαριασμό στην Αγγλία να ανεβαίνει.
10: We're not planning on an EU-wide tax. We think it's better to have this on a national level. We have also set up different schemes for subsidies.
11: Europe is going to enter a very difficult winter. So we hope that it will not be a harsh winter. But hoping is not an energy strategy.
8: Η ενεργειακή κρίση διαρκείας εκτροχιάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να παίρνουν μεμονωμένα μέτρα για να ανακόψουν το κύμα των αυξήσεων. Στην Ιταλία, τρεις πετρελαϊκές εταιρείες ανακοίνωσαν πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και τη βενζίνη στα 1,99 ευρώ.
12: Ήρθα εδώ appositamente perché sapevo di questa iniziativa e ovviamente non sto attento alle spese per forza.
13: Come mai si è fermata proprio in questo distributore?
14: 1,99 mi sembra la Valissiano.
15: È sempre piacevole risparmiare qualche centesimo.
8: Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε έκπτωση στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, η οποία ορίζεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο.
16: Con el Real Decreto Ley de hoy, lo que hacemos es prorrogar y adaptar las medidas de apoyo a hogares, empresas y los sectores más expuestos, y lo hacemos para el trimestre restante, es decir, hasta el 31 de diciembre.
8: Αυτή η έκπτωση θα μειωθεί στη συνέχεια σταδιακά στα 13 λεπτά το Νοέμβριο και στα 6 λεπτά το Δεκέμβριο. Φοροελαφρύνση στα καύσιμα ενέκρινε και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, μειώνοντας τους φόρους σε βενζίνη και ντίζελ έως και 17 λεπτά το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου έως και το τέλος Δεκεμβρίου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν στην κοινή αντιμετώπιση της ενεργειακής καταιγίδας, πιέζοντας την Κομισιόν να μην μένει μονάχα σε συστάσεις.
0: Η πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν την εξαγωγή ντίζελ έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και απρόβλεπτες συνέπειες. Να δούμε με τη Μαριλίτα Τσιλιγκύρη για τι ποσότητες μιλάμε και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εισαγωγοί στην Ευρώπη.
17: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ακόμα και να υπάρξει περιορισμό στις εξαγωγές δίζελ, όπως ανέφερες και εσύ, σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα αμερικανικά αποθέματα και να περιοριστούν οι τιμές. Μια απόφαση που αν τελικά προχωρήσει δεν θα αφορά μόνο τις ΗΠΑ, καθώς η χώρα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς δίζελ παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις αμερικανικές εξαγωγές, οι ΗΠΑ εξάγουν περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ την ημέρα, με κορυφώς που φτάνουν έως και τα 1,9 εκατομμύρια βαρέλια. Εξάγουν περίπου το 25% με 30% της συνολικής αμερικανικής παραγωγής, καλύπτοντας δηλαδή το 20%, δηλαδή το 1/5 περίπου του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ντίζελ. Η εξέλιξη αυτή αφορά άμεσα και την Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που εισάγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ντίζελ. Σημαντικές ποσότητες εισάγουν η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι αμερικανικές εισαγωγές ντίζελ καλύπτουν έως και το 31%, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία που καλύπτουν το 19%, καθώς και η Ιταλία. Η Ευρώπη αποτελεί ένα σημαντικό προορισμό για τα αμερικανικά φορτία, καθώς οι ποσότητες που φτάνουν από τις ΗΠΑ καλύπτουν έως και το 50% του συνόλου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριλίτα. Τώρα, το ντόμινο των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αποτυπώνεται και στο νέο κύμα ανατιμήσεων που αναμένεται τον Οκτώβριο, από αύριο δηλαδή, με αυξήσεις έως και 15% σε βασικά προϊόντα. Η ακρή διαφορά μεταξύ άλλων προϊόντα καθημερινότητας για τα ελληνικά σπίτια, όπως είναι το τυρί και ο καφές.
18: Αντιμέτωπο με νέο κύμα ανατιμήσεων βρίσκεται το καλάθι των καταναλωτών, καθώς η ενεργειακή κρίση αυξάνει το κόστος παραγωγής και μεταφοράς μέχρι το ράφι.
19: Αυτές βάζανε τράτζιτ πετρέλαιο 0,55 με 0,60. Σήμερα βάζουν 1,40 και 1,47. Αύριο δεν βγαίνει καμία για δουλειά. Θα κλείσουν τα λιμάνια, όλα τα λιμάνια της χώρας, της Ελλάδος, θα κλείσουν από τους ανεμότρατες.
18: Τυριά, καφές και βασικά είδη διατροφής είναι τα πρώτα προϊόντα που πλήττονται, ενώ η αγορά κρούει καμπανάκι κινδύνου και για τις τιμές και άλλων προϊόντων που αναμένεται να ανατιμηθούν μέσα στον Οκτώβριο.
20: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να βγάλει πέρα.
21: Μπορεί ο καφές να έχει παραμείνει στην ίδια τιμή, έχουν αλλάξει δραματικά το κόστος των ενοικίων και το κόστος της ενέργειας. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι πάρα πολύ δυναμικοί δείκτες στη διαμόρφωση της τιμής.
20: Στο δικό μας το χώρο, το θερμοκήπιο, για να παράγει προϊόντα, θέλει καύσιμο, θέλει πετρέλαιο ή θέλει ρεύμα. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
18: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, έρχονται ανατιμήσεις σε περισσότερα από 400 βασικά προϊόντα τον Οκτώβριο, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 4 έως 10%. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα τυροκομικά. Οι νέοι τιμοκατάλογοι περιλαμβάνουν περισσότερους από 100 κωδικούς με φέτα, λευκά και άλλα τυριά, με τις αυξήσεις σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 15%.
19: Εμείς ανεβάσουμε από 1 έως 1,5 ευρώ στον καταναλωτή τη γραβιέρα. Δεν πηγαίνει διαφορετικά. Και είμαστε συνεταιρισμός. 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση. 2 χρόνια έχουμε πάνω από 700 χιλιάρικα κόστος παραπάνω από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
18: Μεγάλος είναι ο αριθμός των ανατιμήσεων και στα προϊόντα μαγειρικής, όπου περισσότεροι από 100 κωδικοί από κύβους έως σούπες λαχανικών, ντομάτας και μανιταριών έρχονται με αυξήσεις στις τάξεις του 3 με 4%.
22: Έχουν ακριβήνει όλα, πάνω έχουν πάρει, τίποτα δεν έχει πέσει.
18: Για παράδειγμα, το ψωμί από 2,20 ευρώ το κιλό το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί τον Οκτώβριο κατά 7 λεπτά, όπως και το 1 λίτρο γάλα, το οποίο από 1,90 θα φτάσει τα 1,97 ευρώ το λίτρο. Στάρτο σκευάσμα. Τα νέοι τιμοκατάλογοι περιλαμβάνουν περισσότερους από 40 κωδικούς από ψωμί και φρυγανιές μέχρι και παξιμάδια, με αυξήσεις που φτάνουν έως και 10%.
23: Είναι στα ύψη, κορίτσι μου, νόμι, αλλά δυστυχώς όμως τα αφήνουν και ανεβαίνουν και μετά να θέλουν να μας δηλιάσουν ότι θα κατεβάσουν τις τιμές.
24: Η φέτα 17. Από 9, 10.
18: Πάντως, όσο συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση, τόσο τα νοικοκυριά θα πιέζονται και οι καταναλωτές θα βάζουν κάθε μήνα ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Φρένο στις αυθαιρεσίες των σέρβισερς και επιπλέον διευκολύνσεις για χιλιάδες οφειλέτες είναι ο στόχος των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Οι 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία αυξάνονται σε 120, μειώνοντας αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση. Ταυτόχρονα, συνεπής δανειολήπτης που τηρεί τη ρύθμισή του προστατεύεται από κατάσχεση και πληστηριασμό, ενώ προβλέπονται πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ στους σέρβισερς που παραβιάζουν τον νόμο.
1: Νέο πλαίσιο προστασίας για τους συνεπείς δανειολήπτες απέναντι στους σέρβισερς φαίνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις.
2: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.
1: Το νέο πλαίσιο βάζει κανόνες στην περίπτωση που υπάρχει συμφωνημένη ρύθμιση ενός δανείου και ο οφειλέτης την τηρεί κανονικά. Εάν παρά τη συμφωνία ο σέρβισερ προχωρήσει σε ενέργεια όπως κατάσχεση ή πληστηριασμό, η πράξη αυτή προβλέπεται να κυρώνεται.
25: Θυμάμαι μία περίπτωση στην Κέρκυρα που το εισόδημα ήταν 1.200 ευρώ μηνιαίως και του ζητούσαν δώσει 1.600 ευρώ και 30% καταβολή. Αυτή ήταν η πρόταση που τίθεται για να μην γίνει ο πληστηριασμός.
1: Ο σέρβισερ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ. Ενώ ο συνεπής οφειλέτης προβλέπεται να λαμβάνει πίστοση 5 δόσεων της αρχικής ρύθμισης. Δηλαδή, αν η δόση του είναι 500 ευρώ, οι 5 δόσεις αντιστοιχούν σε 2.500 ευρώ, τα οποία πιστώνονται στην οφείλη και δεν αποτελούν επιστροφή μετρητών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με δήλωσή του ανέφερε ότι με το νέο πλαίσιο μπαίνουν καθαροί κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται.
26: Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό. Και αν ο σερβισερ δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν.
1: Την ίδια στιγμή διευρύνεται η ρύθμιση των 72 δόσεων σε 120 δόσεις. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην βρίσκονται ήδη σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.
3: Αυξάνονται από 72 δόσεις σε 120 με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, καθώς μειώνεται το ποσό της δόσης.
1: Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων αποκτούν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 120. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης με χρέος 12.000 ευρώ, αντί για 72 δόσεις των περίπου 167 ευρώ, μπορεί να το αποπληρώσει σε 120 δόσεις με 100 ευρώ το μήνα. Έτσι, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στους συνεπείς δανειολήπτες, αλλά και περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, σαφείς συστάσεις εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Διαμήνυσε σε υπουργούς και στελέχη ότι πρέπει να έχουν ενιαίο, μετρημένο και πιστικό λόγο, ενώ άφησε αιχμές και για την Τώρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως είναι δική του ευθύνη η αξιολόγηση βουλευτών και υπουργών. Για το θέμα αυτό, αίσθηση προκάλεσε και μια αναφορά του Κώστα Μπακογιάννη στο Άξιον 24. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Μητσοτάκης με την αντιπολίτευση, τονίζοντας πως υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά πως δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει.
8: Μηνύματα με αποδέκτες υπουργούς, βουλευτές, αντιπολίτευση αλλά και την Τώρα Μπακογιάννη έστειλε με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική της Δόρας Μπακογιάννη για αλαζονικές συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών, αλλά και στις άστοχες δηλώσεις υπουργών που θολώνουν το κυβερνητικό αφήγημα.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
8: Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Κώστα Μπακογιάννη στο Άξιον 24, ο οποίος συντάχθηκε με την άποψη της πρώην υπουργού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά συνολικά όσους ασκούν ή έχουν ασκήσει εξουσία.
4: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
8: Για ενδοοικογενειακό ζήτημα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Αφού είναι ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη να αξιολογεί τους υπουργούς του, όπως είπε ο ίδιος, και τα καβαλημένα καλάμια που έχει στο κόμμα του, ας λύσει το πρόβλημα ενδοοικογενειακά και όχι επικοινωνιακά με δηλώσεις.
8: Ο Πρωθυπουργός άνοιξε μέτωπο και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη δημοσιονομική της πολιτική.
2: Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
8: Άμεσα ήρθαν και οι απαντήσεις της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό φορολάγνο πολιτικό, τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση για ψευδή επιχειρήματα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου και την ΕΛΑΣ να κάνει λόγο για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης.
5: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής.
6: Παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τελικά τα 2,2 δις δεν είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι.
7: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
8: Κριτική άσκησε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναφέροντας ότι η σταθερότητα που εγγυάται ο κ. Μητσοτάκης τροφοδοτεί την ακρίβεια και την φορολογιστία.
0: Καλησπέρα Δημήτρη Τάκη.
9: Καλησπέρα
0: Σωτήρη. Και οικονομικά και πολιτικά. Πάμε στα οικονομικά πρώτα. Αυτό είναι μια πρώτη γεύση το σημερινό πακέτο αυτών που θα έχουμε το επόμενο
9: διάστημα.
0: Σωστά.
9: Τα αναμέναμε, δεν υπήρξαν εκπλήξεις. 20 λεπτά η επιδότηση μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. 15ήμερη πια η επιδότηση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί οι τιμές των καυσίμων ανεβοκατεβαίνουν σχεδόν σε ημερήσια βάση. Άρα κανείς για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να το βλέπει το πράγμα κάθε 15 μέρες. Τώρα, τα μέτρα ήταν μόνο για το ντίζελ, δεν υπάρχει νεότερο όσον αφορά το θέμα της αμόλυβδης βενζίνης. Και αυτό γιατί, γιατί περιμένουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, ούτως ώστε να δούμε αν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί όλοι λένε αν μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική και σημαντική μείωση στα καύσιμα, αυτή θα γίνει από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ούτε πόσο θα διαρκέσει η κρίση, ούτε τι βάθος θα έχει. Ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές για να τερματίσει, όπως λέει, μετά τον πόλεμο. Οπότε καταλαβαίνεις πως μέχρι τον Νοέμβριο τα πράγματα περίπου θα κυμαίνονται έτσι. Τώρα, η θετική έκπληξη για την αγορά ήταν η επιστροφή των 120 δόσεων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Τη ζητούσε
9: πολύ καιρό η αγορά. Και αυτό είναι μια απόφαση στήριξης και των συνεπών δανειοληπτών. Είναι και το μήνυμα που έστειλε στους services με τις ποινές που θα έχουν οι services και το πολύ μεγάλο πρόστιμο που θα φτάνει μέχρι και τις 500.000 ευρώ από τη στιγμή που προσπαθούν να ακυρώσουν μια συμφωνία που έχει γίνει. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα και είναι θετικά βήματα, Σωτήρη, προς ένα κοινωνικό σώμα. Μάλιστα. Το οποίο περνά δύσκολα και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να περνά δύσκολα για αρκετό καιρό λόγω της ενεργειακής κρίσης.
0: Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι, το πολιτικό και στα μηνύματα που έστειλε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
9: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι όλη η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η αντάρα που υπάρχει τις τελευταίες μέρες, ξεκίνησε από μία δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ότι να εγκαταλείψουμε την αλαζονία και τα καλάμια, διότι αυτά δεν μας κάνουν κακό. Στη συνέχεια βγήκαν και άλλοι, είτε να επιβεβαιώσουν την κυρία Μπακογιάννη με αυτά που έλεγαν, είτε να προσθέσουν και αυτή τη δική τους απάντηση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα απάντησε σε όλους αυτούς και εμέσως απάντησε και στην κυρία Μπακογιάννη, λέγοντας ότι είναι δική του ευθύνη να κρίνει και τους υπουργούς και τους βουλευτές. Άρα, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, ωραία, καλό το αυτομαστίγωμα μέχρι τώρα, παιδιά να μαζευτούμε λίγο, εγώ θα σας κρίνω, θα μας κρίνει όλους ο λαός στις εκλογές, αλλά πριν το λαό θα σας κρίνω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός, άρα εγώ θα λέω ποιος και τι. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και σωστά είπε ότι το ύφος παίζει ρόλο, πώς λέμε μια δήλωση, όχι μόνο τι εννοούμε, αλλά και σε ποιο ύφος τη λέμε. Ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί δημοσκόποι σωτήροι που λένε το κοινωνικό σώμα σε μια κυβέρνηση μπορεί να δικαιολογήσει μια καθυστέρηση, ένα λάθος μέτρο. Την ίηση όμως δεν την δικαιολογεί και το κούνημα του δαχτύλου.
0: Και έχει προκαλέσει και αίσθηση αυτή η παρέμβαση του Κώστα Μπακογιάννη εδώ στο στούντιο του Άξιον 24 πριν από λίγες ώρες.
9: Στο ίδιο μήκος κύματος με την Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης, στην ερώτηση αν υπάρχει αλαζονία ή όχι, η φράση αιχμηρή και ενδεικτική, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Βέβαια ο κ. Μπακογιάννης δεν είναι ούτε βουλευτής ούτε υπουργός, άρα ο κ. Μητσοτάκης δεν εμπίπτει στην αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δήμαρχος της Αθήνας, είναι στην παράταξη. Κατά αυτή την έννοια και αυτός εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο της δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι εγώ είμαι αυτός που αξιολογώ. Μάλιστα. Στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πέρα από ο Πρωθυπουργός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση της παραπομπής Τριαντόπουλου στο βούλευμα των 204 σελίδων, οι αρεοπαγίτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι ο πρώην Υπουργός και 4 ακόμα πρόσωπα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ειδικό δικαστήριο. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήριζε απόλυτα δικαιωμένη τη φράση του για τους πολιτικούς που μιλούν για μπάζωμα, προκαλώντας ομοβροντία αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.
10: Μία σειρά από ενέργειες που δυσχέραναν το έργο της ανάκρισης κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες στο σημείο της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχείων αποδίδει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στον Χρήστο Τριαντόπουλο και σε ακόμα 4 πρόσωπα που παραπέμπονται σε δίκη. Οι ανώτατοι δικαστές αναφέρουν πως οι κατηγορούμενοι είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Σε άλλο σημείο του βουλεύματος επισημαίνεται πως οι παρεμβάσεις αυτές είχαν κατά την κρίση του Συμβουλίου σοβαρές επιπτώσεις στους συγγενείς των θυμάτων, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να ζητά επίμονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.
11: Ο κ. Φλωρίδης υπουργός δικαιοσύνης, προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε όσο κανείς. Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του.
12: Όταν ο υπουργός δικαιοσύνης από βήματος βουλής λέει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και όταν το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση του μπαζώματος στη δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να σταθεί στη θέση του αυτός ο υπουργός.
13: Πρέπει να μην επιχειρούμε να προκαταλαμβάνουμε την κρίση της δικαιοσύνης. Ποιος το έπραξε αυτό? Ο υπουργός δικαιοσύνης από το βήμα της Βουλής. Όταν υποστήριζε ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
10: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης, επαναλαμβάνοντας πως η φράση του για το μπάζωμα αφορούσε στις συνωμοσίες περί συγκάλυψης.
14: Πού κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή? Τι δεν μου συγχωρεί ο κύριος Τσίπρας και όλη της αντιπολίτευσης? Ότι εγώ αγωνίστηκα πάρα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνωμοσία και αυτό το ψέμα και αυτή η απάτη που, επαναλαμβάνω, έβγαλε στο δρόμο εκατομμύρια Έλληνες.
0: Ταξιλόλια, λέτε,
14: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι που τους τρελαίνει.
10: Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν πως θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε παραλήψεις που αφορούν στον τρόπο αντιμετώπισης του χώρου του δυστυχήματος και στη συγκάλυψη.
15: Είναι άλλο το να εξεταστεί αν υπήρξαν παραλήψεις στο πεδίο στη διαχείριση του δυστυχήματος, και είναι άλλο το ότι συγκαλύφθηκε ένας λαθρέμπορος.
10: Το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητο. Έτσι, η δίκη αναμένεται να προσδιοριστεί στα μέσα Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027, ενώ εντός το πολύ 10 ημερών θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Βουλής για να ακολουθήσει η κλήρωση των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Μένουμε στο θέμα, καθώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία προκαλούν συζητήσεις σε νομικούς κύκλους, όπως Θεοδώρα Ζαγανάκου, αν η απόφαση να σταλεί στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος θα αποτελέσει πιλότο και για την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κ. Κώστα Καραμαλή.
10: Αρχικά να πούμε, Σωτήρη, πως κατά την κυβέρνηση δεν υπάρχουν καλές και κακές αποφάσεις. Επιμένει λοιπόν πως τον τελικό λόγο, την τελική απόφαση, θα την πάρει η δικαιοσύνη. Δεν επικροτεί λοιπόν ούτε καταγγέλει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, οι νομικοί κύκλοι αναφέρουν πως οι δύο υποθέσεις, δηλαδή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Καραμαλή, είναι εντελώς ξεχωριστές και άρα θα εξεταστούν ξεχωριστά, καθώς δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Οι φωνές των οικογενειών των θυμάτων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της δίκης για τα Τέμπη. Ο πατέρας του Γεράσιμου, το μοναδικό τραυματία που παραμένει σε κομματώδη κατάσταση, μίλησε για τον αγώνα του γιου του να κρατηθεί στη ζωή και για την ανάγκη να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Κατέθεσαν επίσης οι γονείς άλλων δύο παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία, της Ιφηγένειας και της Αφροδίτης, ζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη.
16: Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας, να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει.
18: Στον αγώνα που δίνει το παιδί του, ο Γεράσιμος, για να κρατηθεί στη ζωή, αναφέρθηκε στην κατάθεσή του στη δίκη για τα Τέμπη ο πατέρας του νεαρού που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων.
16: Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
18: Επί μία ώρα στη δικαστική αίθουσα επικρατούσε απόλυτη ησυχία για να ακουστεί η συγκλονιστική περιγραφή των δραματικών στιγμών που ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση.
1: Ο Γεράσιμος εκτοξεύτηκε. Την ώρα της έκρηξης ήταν στον αέρα. Έφτασε στην μεγαλύτερη απόσταση που έφτασε άνθρωπος από το τρένο. Έχω ένα συνέστημα μεγαλύτερο από θυμό. Πίκρα.
18: Στην κατάθεσή του αποκαλύφθηκε πως το παιδί του, τρεις ώρες πριν από το ταξίδι, είχε εκφράσει την αμφιβολία του για το αν θα έπρεπε να φύγει εκείνο το μοιραίο βράδυ.
1: Μου λέει να φύγω μήπως αύριο το μεσημέρι, και εγώ του είπα καλύτερα να φύγει σήμερα. Παίρνω πορεία για τα ΚΤΕΛ και μου λέει όχι, θα πάω με το τρένο.
18: Μάλιστα, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης μίλησε για την κατάσταση του γιου του, αλλά και για τον προσωπικό του αγώνα τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, ότι αντιλαμβάνεται. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
18: Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η κατάθεση του Σωτήρη Μίτσκα, πατέρα της Ιφηγένειας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.
17: Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε.
18: Την ίδια ώρα, με τη φωτογραφία της κόρης της στα χέρια, κατέθεσε η Κανέλα Ανδρεάδου, μητέρα της Αφροδίτης, για τα όσα ακολούθησαν μετά την τραγωδία.
27: 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας.
18: Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών και επιζώντων να συνεχίζονται, η δίκη των Τεμπών περνά στην επόμενη ημέρα με τις μαρτυρίες να φωτίζουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία.
0: Καλησπέρα Γιώργο Πιέρο.
19: Καλησπέρα,
0: η υπόθεση των Τεμπών, αυτή η τραγωδία, μπαίνει προφανώς στην ατζέντα, ξαναμπαίνει στην ατζέντα της αντιπολίτευσης και ψηλά-ψηλά.
19: Ναι, ακριβώς. Η αντιπολίτευση επιστρέφει στα Τέμπη με αφορμή την απόφαση να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Και έτσι έχουμε μια πολύ σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, τόσο από το Πασόκ όσο και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από την πρώτη στιγμή και με την πρώτη ευκαιρία που είχε να τοποθετηθεί ο κ. Τσίπρας εχθές από το φόρουμ, ζήτησε την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη. Θυμίζω για την επίμαχη δήλωση περί μπάζων και μπαζώματος. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση, πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος υποβάθμισε τη συγκεκριμένη συζήτηση για τη διαμόρφωση του χώρου μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και την ίδια ώρα έχουμε και τον Πασόκ να λέει: εμείς ζητήσαμε την προανακριτική για τα Τέμπη. Αν δεν την είχαμε ζητήσει, δεν θα είχε ποτέ οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Λιαντόπουλος. Άρα η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε εμάς, λένε στο Πασόκ. Γιατί συμβαίνει αυτό, ένας να πατά τον γκάζι για την παραίτηση και ο άλλος να θυμίζει ότι ζήτησε πρώτος την προανακριτική? Διότι έχουμε καθαρά μία μάχη συσπήρωσης των δύο κομμάτων, μία μάχη να βρεθούν εκείνοι στο κάδρο απέναντι στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την δεύτερη θέση. Γιατί η πόλωση και η συσπήρωση είναι το βασικό συστατικό.
0: Αυτά είναι αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση τώρα τι θα λέει? Θα λέει ότι αναμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
19: Εκ των πραγμάτων θα λέει ότι η κυβέρνηση
0: αναμένει τις αποφάσεις της
19: δικαιοσύνης. Εκ των πραγμάτων επίσης θα σημειώνουν, και ήδη το κάνουν αυτό, ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές αποφάσεις όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω το ερώτημα που έχει ενδιαφέρον και είναι το ερώτημα το μεγάλο της επόμενης μέρας και με πολιτική διάσταση είναι αν η απόφαση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί προάγγελο, και αυτό νομίζω έχει σημασία να το κρατήσουμε, για την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Υπουργού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μια παραπομπή Καραμαλή, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έχει άλλο πολιτικό βάρος με αυτό το επίθετο από έναν αγοραστό ή από έναν Τριαντόπουλο που, εντάξει, δεν είναι τόσο
0: είναι
19: βαρύ το όνομα. Αν είναι προάγγελος για παραπομπή Καραμαλή, τότε μιλάμε για άλλες διαστάσεις πολιτικές. Νομίζω είναι σαφές αυτό.
0: Και ένα θέμα που θα κουβεντιαστεί και τις επόμενες μέρες σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στο επίκεντρο της έρευνας για τον Γιώργο Μαζωνάκη βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα αν του χορηγήθηκαν μέθη και αντίδοτο κατά την πλασμαφαίρεση. Η κατηγορούμενη γιατρός το αρνείται κατηγορηματικά και παραπέμπει στις τοξικολογικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, νοσηλεύτρια καταθέτει πως ο τραγουδιστής έφτασε λειτουργικό στο ιατρείο, αλλά μέσα σε περίπου μισή ώρα η κατάστασή του επιδεινώθηκε.
20: Επιμένει η κατηγορούμενη γιατρός ότι δεν χορήγησε μέθη και αντίδοτο στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την πλασμαφαίρεση και δηλώνει ότι ο ισχυρισμός της θα αποδειχθεί.
21: Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για τα όσα ακούγονται για μέθη και αντίδοτο, η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η αρεσή απορρίτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός ισχυρίστηκε ακόμη ότι η υδροθεραπεία έγινε την προηγούμενη μέρα στον τραγουδιστή στο δεύτερο ιατρικό χώρο που είχαν στο Κολωνάκι από μία νοσηλεύτρια, κάτι που φέρεται να επιβεβαιώνει και εκείνη.
18: Συνόδευσα μέχρι την Πατριάρχου Ιωακήμ τον Μαζωνάκη.
20: Την ίδια ώρα, νέα κατάθεση εργαζόμενης έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ. Η 53χρονη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου περιγράφει λεπτό προς λεπτό την εικόνα του τραγουδιστή. Όπως είπε στον ανακριτή, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση ήταν σε καλή κατάσταση και λειτουργικός. Μισή ώρα αργότερα όμως η εικόνα είχε αλλάξει. Η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε και μέσα στο ιατρείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι τις κρίσιμες ώρες τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών ήταν χωρίς δραστηριότητα. Έτσι, αναμένεται τουλάχιστον από το δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη να ζητηθεί άρση απορρίτου και άλλων τηλεφώνων, όπως το σταθερό του ιατρείου, αλλά και το κινητό τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή.
22: Ανακριτής ξέρει τι έχει μπροστά του. Εμείς δεν πρέπει να το ξέρουμε.
23: Έτσι.
22: Κάτι έχει δει.
20: Έως τώρα έχει γίνει δεκτή η άρση απορρίτου για 6 τηλέφωνα και για χρονικό διάστημα από την επομένη του θανάτου και για 2 μήνες πίσω.
2: Των δύο γιατρών, του Γιώργου του Μαζουνάκη, της κόρης του γιατρού, γιατί αυτό το κινητό το χρησιμοποιούσε και ο γιατρός, και άλλα 2 κινητά.
20: Στο μικροσκόπιο των αρχών πάντως δεν βρίσκονται μόνο τα τηλεφωνικά δεδομένα. Έχει αρθεί το απόρριτο και για ένα σκληρό δίσκο, καθώς επίσης για ένα USB stick που εντοπίστηκαν στο ιατρείο.
0: Ένα ερώτημα τώρα είναι πότε θα έχουμε απαντήσεις, Φάνη Καραμπατσάκη, για τα ευρήματα από το άνοιγμα αυτών των 6 τηλεφώνων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, και δεν ξέρω αν η απάντηση μπορεί να είναι πολύ σαφής.
3: Σαφής πολύ δεν είναι. Μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να έκανε αστραπιαία δεκτό το αίτημα του ανακριτή μετά και την θετική εισήγηση του εισαγγελέα. Τώρα όμως πλέον η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει και ένα μήνα ή και παραπάνω, αναφέρουν δικαστικές πηγές. Το παρότι έχουν σταλεί τα σχετικά μηνύματα από την αστυνομία προς τις εταιρείες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Τι θα φανεί τώρα? Θα φανεί πότε μίλησαν οι εμπλεκόμενοι, πόση ώρα μίλησαν, πόσες φορές μίλησαν, πού βρίσκονταν εκείνη την ώρα, κάτι που θα φανεί από τα στίγματα, και και θα γίνει και ανάκτηση των SMS. Όσα SMS έχουν γίνει γνωστά έως τώρα είναι από τις κατασχέσεις των κινητών. Δεν θα φανεί βέβαια το τι έλεγαν οι εμπλεκόμενοι, καθώς γι' αυτό έπρεπε να προϋπάρχει άρση του απορρίτου.
0: Έχει και ένα ακόμα ερώτημα, νομίζω εγώ, ότι από αυτό το άνοιγμα θα φανεί και με ποιους άλλους ενδεχομένως μίλαγαν. Δηλαδή τώρα μιλάμε για αυτά τα 6 άτομα, αλλά θα μιλούσαν και με άλλους στη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος. Και ίσως και από αυτό προκύψει κάτι, θέλω να σου πω, Φάνη. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, και θα υπάρξει ένα γαϊτανάκι άρσεων απορρίτου. Το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις.
0: Όπως φέρει πίντο ο υπνοθεραπευτής. Είναι μέσα στα τηλέφωνα του τηλέφωνο του. Δεν είναι, νομίζω, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, μέσα στα 6 δεν είναι, αλλά μπορεί και για μάρτυρες, όπως αναφέρουν οι δικαστικές πηγές, να γίνει άρση του απορρίτου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Φάνη, πολύ. Μορφή χιονοστιβάδας, κυρίες και κύριοι, παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε το ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια. Όπως καταγγέλνουν συγγενείς ασθενών, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν τραγικές. Ούτε νερό δεν τους έδιναν, λένε συγγενείς τους, ενώ οι νοσηλεύτριες κάπνιζαν στους διαδρόμους. Η κλινική πάντως ήταν ανοιχτή σήμερα, παρά το λουκέτο από την περιφέρεια.
21: Σοκάρει η μαρτυρία στο Άξιον 24 για την κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου και είχε νοσηλευτεί ο αδερφός του καταγγέλλοντα που έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα το 2017.
4: Οι συνθήκες εκεί για μένα ήταν πραγματικά άθλιες. Ο θάλαμος θύμιζε κελί, δεν υπήρχε τραυματιοφορέας. Να φανταστείτε ότι πήρα εγώ οξυγόνο από έξω για να έχω στην κλινική. Εκεί, αφού επιδεινώθηκε η υγεία του το βράδυ και έβλεπα ότι δεν έχει την κατάλληλη στήριξη, μίλησα με τον γιατρό και μου είπε μπορείς να τον πας σε κάποιο νοσοκομείο. Αναγκάστηκε και πήρα ιδιωτικό ασθενοφόρο από τη Θεσσαλονίκη για να τον μεταφέρουμε. Μετά από λίγες ώρες το πρωί κατέληξε.
21: Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι την συγκεκριμένη κλινική φαίνεται πως συσύστησαν οι γιατροί του Δημοσίου Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
4: Η αρχική διάγνωση έγινε στο ΑΧΕΠΑ και δεν μπορούσε να γίνει χειρουργείο, ούτε να νοσηλευτεί μέσα στο νοσοκομείο και να κάνει κάποιο χημειοθεραπευτικό σχήμα, και μας πρότειναν αυτήν την κλινική.
21: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν ανατριχύλα. Ήταν ένα κολαστήριο με νοσηλευτικό προσωπικό που αδιαφορούσε για τους ασθενείς, τους οποίους δεν έδινε ούτε νερό.
22: Νοσηλεύτριες να καπνίζουν στους διαδρόμους. Κακομεταχείριση από τις νοσηλεύτριες. Ούτε νερό τους δίνανε. Τι να σας πω δηλαδή.
21: Συγγενείς ασθενών περιγράφουν αδικαιολόγητες συνθήκες στον χώρο της κλινικής που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών το τελευταίο διάστημα.
23: Κατάφεραν μέσα σε 3 μέρες να τη γεμίσουν πληγές. Είχε ανοίξει παντού. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη. Με το ζόρι μου μιλούσε.
21: Στο συγκεκριμένο θεραπευτήριο λειτουργούσε και ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες ακόμα και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς.
24: Για την κλινική ξέραμε ότι λειτουργούσε σαν οίκος ευγυρίας για υπερήλικους μεγάλης ηλικίας άτομα που είχαν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Όσον αφορά για το ιατρείο, δεν γνωρίζαμε και από ό,τι ξέρουμε. Χημειοθεραπείες δεν μπορούν να γίνονται σε ιδιωτικούς χώρους, σε μη πιστοποιημένους χώρους.
25: Από το 2016 αυτή η κλινική διαφημίζει το ογκολογικό της τμήμα. Ένα ογκολογικό τμήμα που δεν είχε γιατρό, που δεν είχε άδεια, που δεν είχε μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν είχε νοσηλευτές, που δεν είχε ακτινοδιαγνώστη που δεν είχε δηλαδή τα στοιχειώδη.
21: Μετά τις δεκάδες παραβάσεις που εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με εισαγγελική εντολή, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Ωστόσο, οι ασθενείς δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί, καθώς έχει δοθεί παράταση 2 εβδομάδων.
5: Ήρθα να δω τη μητέρα μου και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με την αδελφή μου. Γιατί εγώ δεν το αποφασίζω, είμαστε και οι δυο μαζί. Δύο αδελφές είμαστε. Και να πληρώσουμε τον επόμενο μήνα και να δούμε τι θα κάνουμε.
6: Η ιδιωτική κλινική παραμένει προς το παρόν σε λειτουργία, καθώς έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για την ομαλή μεταφορά των ασθενών πριν από την εφαρμογή της απόφασης για τη σφράγισή της.
21: Η κλινική διαθέτει 50 με 60 κλίνες και όσοι ασθενείς παραμένουν ακόμα στο θεραπευτήριο θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες δομές υγείας.
22: Δεν με έμενε ζωντανός άνθρωπος. Ερχόταν ζωντανός και έφευγε με το φέρετρο.
21: Διορία 15 ημερών έχουν οι αρμόδιοι προκειμένου να γνωστοποιήσουν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τον τόπο φύλαξης του Αρχείου των Ασθενών.
0: Πάμε τώρα σε μια απάτη μαμούθ με κινητά τηλέφωνα στην Ευρώπη. Η εγκληματική οργάνωση πουλούσε μεταχειρισμένα για καινούργια. Οι αρχές εκτιμούν πως το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές, παραπλανώντας αγοραστές που θεωρούσαν πως αποκτούσαν καινούργια προϊόντα. Το κύκλωμα προκάλεσε ζημιά ύψους τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ στους Ευρωπαίους καταναλωτές.
20: Περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα πουλήθηκαν ως καινούργια σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια τεράστια επιχείρηση των Ευρωπαϊκών Εισαγγελικών και Διοικητικών Αρχών με την κωδική ονομασία Τρόγια αποκάλυψε μια εγκληματική οργάνωση που προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ στους καταναλωτές.
7: Δεν είναι η ζημιά, η οικονομική ζημιά των αγοραστών των κινητών που ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι και η φορολογική ζημιά των κρατών που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία που ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια.
8: Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δυστυχώς να κάνουμε, πρέπει να το αποδεχτούμε, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να ελέγχουμε αν είναι πιστοποιημένα τα site.
20: Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 1.770 στελέχη των αρχών σε 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, πραγματοποιώντας περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις.
9: Δύσκολα μπορεί να το καταλάβεις αν ένα κινητό είναι καινούριο ή όχι. Υπάρχουν αρκετοί απατεώνες εκεί έξω και χρειάζεται και προσοχή και να ξέρεις από πού παίρνεις, από έμπιστες πηγές.
11: Να πάνε στο κατάστημα που είναι δικά τους, δηλαδή, να μην ψάχνουν έξω, γιατί μπορεί και να παίρνεις κλεμμένα ή να παίρνεις μεταχειρισμένα ή να, μετά να μην έχει και εγγύηση.
12: Ο καθένας προσπαθεί να βγάλει χρήματα με τον πιο εύκολο τρόπο, αλλά ακόμα και ας μην είναι θεμητός δηλαδή.
20: Η εγκληματική οργάνωση προμηθευόταν μεταχειρισμένες συσκευές από το Χονγκ Κονγκ που έφταναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από εκεί κατέληγαν στην Ευρώπη. Πρώτο σταθμό στην Ευρώπη ήταν η Ολλανδία, όπου καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
26: Το διεθνές κύκλωμα συναρμολογούσε κομμάτια από παλιά κινητά με σχολαστικότητα από χώρες του ανατολικού κόσμου και τα έβαζαν σε καινούργιες συσκευασίες έτσι ώστε να φαίνονται ως καινούργιοι. Στη συνέχεια στέλνονταν στην Ολλανδία και στη Γερμανία και μέσω e-shop διευθυντεύονταν στην ευρωπαϊκή αγορά, προκαλώντας τεράστια εισφοροδιαφυγή.
20: Έως τώρα, 7 άτομα έχουν συλληφθεί σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και οι δύο επικεφαλείς της οργάνωσης.
0: Τρόμο στον αέρα, κυρίες και κύριοι, για εκατοντάδες επιβάτες πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον πιλότο και σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ το αεροπλάνο προσγειώθηκε εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία.
20: Ουρλιαχτά, πανικός, τρόμος. Οι επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι προς τον Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, ζουν τον απόλυτο εφιάλτη.
28: So a Fox News alert, panic unfolding on a packed plane over the Middle East.
29: So we're now seeing the first graphic images, and we're seeing this together now, from inside the Israeli flight, forced to make an emergency landing.
20: Με
1: Μέσα στο κόκπιτ, ο ένας πιλότος επιτίθεται με μαχαίρι στον συνάδελφό του και τον τραυματίζει. Το πιλωτήριο γεμίζει με αίματα. Επιβάτες που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει ανοίγουν την πόρτα του πιλωτηρίου και ακινητοποιούν τον δράστη τη στιγμή που προσπαθούσε να καταλάβει το αεροπλάνο.
10: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
1: Δύο πιλότοι με πολιτικά συμβάλλουν στον αφοπλισμό του δράστη και στη συνέχεια βοηθούν στην ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους.
13: השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין, שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו ו...
14: כן.
13: הוצאנו אותו מתא הטייס. כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו.
1: Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Ντουμπάι στις 7 και 5 το πρωί με προορισμό την πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν

0: Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν ζωές, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ έκανε γνωστό ότι ο δράστης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
1: Πάχτε με χάντα νοσίμ Ισραηλίν. Ου σιπέρλι, שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס.
0: Οι έρευνες των Ισραηλινών αρχών για τα κίνητρα του πιλότου είναι πυρετώδεις, καθώς ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της Fly Dubai και δράστης της παρολίγων αεροπειρατείας έχει καταγωγή από το Ομάν, χώρα που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.
2: Το χρονικό της πτήσης Thriller που προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση θα δούμε τώρα λεπτό προς λεπτό με τη βοήθεια του Σπύρου Μουζακίτη.
3: Και ξεκινάμε λοιπόν, Σωτήρη, από τις 7 και 5 το πρωί, όταν και απογειώθηκε το αεροσκάφος της Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με προορισμό το αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελαβίβ. Στις 8 και 29, περίπου μια μισή ώρα μετά, το αεροπλάνο τύπου Boeing χάνει απότομα 17.000 πόδια. Είναι η στιγμή που έχει ξεκινήσει το αιματηρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο με τον πιλότο να επιτίθεται στον συνάδελφό του. 2 λεπτά μετά, στις 8.31, όταν πλέον το αεροσκάφος έχει χάσει σημαντικό ύψος, έχουμε και την πρώτη εκπομπή σήματος κινδύνου. Τώρα είναι που αρχίζει ο κόκκινος συναγερμός. Στις 8.38 το αεροσκάφος εκπέμπει δεύτερο σήμα, αυτή τη φορά για αεροπειρατεία, αλλάζει πορεία την ίδια στιγμή και κατευθύνεται προς Σαουδική Αραβία. Τότε είναι που σηκώνονται τα Ισραηλινά μαχητικά και κατευθύνονται προς το σημείο. Στις 9.11 το επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε 174 επιβάτες χάνεται από τα ραντάρ και περίπου 40 λεπτά μετά, στις 8.58, προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι επέστρεψαν στο Ισραήλ με άλλη πτήση από την Fly Dubai. Να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα κίνητα του δράστη, ο οποίος ήταν η υπήκοος Ομάν. Ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Φυσικά οι αρχές του Ισραήλ αλλά και οι μυστικές υπηρεσίες κοιτούν και το παρελθόν του. Ενώ να σου πω πως πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κατς, έκανε λόγο για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, σημειώνοντας ότι ο δράστης ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Μεταφερόμαστε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και στον Νίκο Νανούρη. Νίκο, είχαμε νέα παρέμβαση από τη Ρωσία που επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία. Να σε ακούσουμε για το ρεπορτάζ, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα. Το θέμα αυτό αφορά και την προμήθεια των F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Και Σωτήριο, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ουσιαστικά επιβεβαίωσε την κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες σχετικά με το θέμα των S-400, καθώς ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η πιθανότητα μεταφοράς των S-400 από την Τουρκία σε μια φίλη χώρα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και οι διαπραγματεύσεις και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό αρκέστηκε να πει ο Δημήτρη Πεσκόφ. Είναι δηλώσεις που είναι στον απόϊχο της τοποθέτησης του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα έδινε τη συγκατάθεσή της για τη μεταφορά των S-400 μόνο αν πήγαινε σε μια φιλική χώρα προς τη Μόσχα, αλλά γίνονται δηλώσεις και στον απόϊχο της επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τους τελευταίους μήνες η Τουρκία, Σωτήρη, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να πουλήσει τους S-400.
2: Αυτό, όπως είπαμε, ξεκλειδώνει ενδεχομένως ή βοηθάει να ξεκλειδώσει η προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει και αυτή η F-35, έστω και μετά το 2032. Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις επίμαχες δηλώσεις Πεσκόφ.
5: Сергей Лавров в минувшие выходные заявил, что Россия может рассмотреть возможность перемещения системы С-400 из Турции в одну из дружественных для себя стран. Действительно ли Россия рассматривает такую возможность и обращались ли уже власти Турции с подобным предложением?
6: Такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты.
2: Στη Λευκοσία βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, Κώστα Λατζά.
7: Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Δημήτρη Χούπη, θα διεξαχθεί αύριο η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά στην παρέλαση της Εθνικής Φρουράς θα συμμετέχουν ελληνικά αεροσκάφη, τα δύο F-16 που τους τελευταίους μήνες έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο. Επίσης θα συμμετέχουν και ξένες δυνάμεις και συγκεκριμένα πεζοναύτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο.

0: τη Γαλλία και την Αίγυπτο. Η συμμετοχή των ξένων δυνάμεων στη στρατιωτική παρέλαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, Σωτήρη, δηλώνει το υψηλό επίπεδο των συνεργασιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα μέσω των περιφερειακών συμμαχιών.
1: Και στέλνει μηνύματα. Να συμπληρώσω και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.
2: Η Εκκλησία της Κύπρου βοηθά τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Ο Αρχιεπίσκοπος ως τελευταία του προσφορά, όχι μόνη, έχει αναλάβει την ανακαίνιση του μεγάλου και εμβληματικού αρχιτεκτονικά αμφιθεάτρου της Σχολής Ευελπίδων, μια σχολή στην οποία ζητούν οι νέοι γείτορες του στρατεύματος και της Ελλάδας και της Κυπριακής Εθνοφρουράς.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε τις περιοδίες του στην Αττική. Το πρωί βρέθηκε στην Κυψέλη και στις πολυκατοικίες που εμφάνισαν ρογμές μετά την διέλευση του Μετροπόντικα. Ο Νίκος Ταχιάος έχει δηλώσει πως δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μένει εδώ, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για πολιτική εκμετάλλευση τον κατηγόρησε ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο Άξιον 24.
3: Από την περιφέρεια και συγκεκριμένα από το χωριό Λάλας του νομού Ηλίας άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κύκλο περιοδιών με στόχο την άμεση επαφή με την κοινωνία εν ώψη των εκλογών. Η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους της Ηλίας ήρθε μία μέρα μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Επιμελητήριο Αθηνών, όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε σήμερα στην Κυψέλη, όπου συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής για τις σοβαρές φθορές που έχουν τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο του μετρό. Ο πρώην Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι προέχει η ασφάλειά τους με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον αρμόδιο υπουργό που δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση για το αν οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους υπό αυτές τις συνθήκες.
4: Εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες.
5: Η μόνη αλήθεια που είπε είναι αυτή.
4: Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
3: Για πολιτική εκμετάλλευση κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος μιλώντας στο Άξιον 24 τόνισε πως θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες προκειμένου να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι.
6: Εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, μιλάμε για τα σπίτια τους, μιλάμε για τις οικογένειές τους. Και σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση, γιατί κάτι τέτοια βλέπω να γίνονται τελευταία. Να δούμε λίγο ποια είναι τα δεδομένα.
7: Είναι πολιτική εκμετάλλευση που πήγε ο πρόεδρος της Ελλάδας εκεί.
6: Σε ζωντανή αναμετάδοση. Γιατί πήγε για να λύσει το πρόβλημα ή πήγε για να κερδίσει πολιτικούς πόντους. Κοιτάξτε, εγώ αρνούμαι να παίξω αυτό το παιχνίδι.
3: Η πολιτική στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα πάντως έχει δύο όψεις. Από τη μία πλευρά την επαφή με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και από την άλλη την παρουσίαση μιας πολιτικής πρότασης για την οικονομία και την πορεία της χώρας, στρώνοντας και το έδαφος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Εκτός σύνορων και πάλι, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης στο Λευκό Οίκο. Μάσκ, Ζούκεμπεργκ και Μπέζος βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική και συμφώνησαν για αυτορύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τους κολοσσούς της τεχνολογίας στο Λευκό Οίκο.
8: We have people that love our country and love the world.
9: But it requires more than love, doesn't it, sir?
8: No, it requires this, and they're the smartest people in the world. And we had a great meeting today.
3: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Jensen Huang και Dario Amodei ήταν μόνο μερικά από τα ονόματα που βρέθηκαν στο πλευρό του Τραμπ και υπέγραψαν συμφωνία για την αυτορύθμιση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.
8: It's almost like a constitution, in a way. And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
10: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology, coupled with multiple layers of auditing and controls.
3: Ο Μάσκ δήλωσε ότι η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε ένα καθολικό υψηλό εισόδημα.
10: I think by far the most likely outcome is an age of abundance, where we don't have just universal basic income, we have universal high income.
3: Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αλλάζει επίσημα η ορολογία που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την τεχνητή νοημοσύνη.
11: It's not AI, it's SSA. That's the other thing. We've changed the name officially today. We've changed the name, Steve, officially to SI. Okay? SI, like SI, SI, instead of AI. You know what that means? Super intelligence.
3: Η ανακοίνωση έγινε μετά των κεκλεισμένων θυρών γεύμα που παρέθεσε ο Τραμπ, με τον ίδιο να παρουσιάζει τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα προστασίας απέναντι στους κινδύνους της νέας τεχνολογίας.
12: There's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
3: Παρά τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι πρόκειται για μια ηθικά δεσμευτική συμφωνία, η απουσία νομικά δεσμευτικών κανόνων αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν η αυτορύθμιση των εταιριών αρκεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: θέλουνε. Λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, Χρήστο, όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσετε.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις, δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
6: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία για το Nations League. Οι διεθνείς μας θέλουν να κάνουν το 3-3 σε μια κατάμεστη τούμπα.
7: Η κορυφή του ομίλου και η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League περνούν από την Τούμπα. Η εθνική Ελλάδας, με φόρα από τα δύο σπουδαία εκτός έδρας διπλά, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη της μεγάλη εντός έδρας αναμέτρηση στο Nations League. Απέναντί της, η Ολλανδία που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, σε ένα παιχνίδι που θα έχει φόντο την πρωτιά στον όμιλο. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πραγματοποίησε ονειρική εκκίνηση στο ντεμπούτο της στη League Gate του Nations League, επικρατώντας αρχικά με 2-1 της Σερβίας, ενώ ακολούθησε το ιστορικό διπλό στο Augsburg κόντρα σε Γερμανία με 1-0.
8: Πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδας. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά.
7: Μοναδική απουσία για τον Σέρβο τεχνικό, αυτή του Γιώργου Βαγιανίδη, που αποχώρησε με τραυματισμό στο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Γερμανία, με τον τριαντάφυλλο Τσάπερ να τον αντικαθιστά στην παρθενική του κλίση στη Γαλανόλευκη. Ο Τσάβη, από την άλλη, έρχεται αντιμέτωπος με πολλές σημαντικές απουσίες, με την τελευταία να είναι αυτή του Κόντι Χάκπο, ο οποίος τέθηκε νοκάουτ λόγω τραυματισμού στον Αστράγαλο στο ματς κόντρα στους Σέρβους. Χωρίς εκπλήξη αναμένεται η ενδεκάδα της Εθνικής, με τον Τζολάκη να παραμένει κάτω από τα goal post. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Τσιμίκας, δεξιά ο Σάλιακας στη θέση του Βαγιανίδη και η διάδα στα στόπερ θα απαρτίζεται από τους Μαυροπάνο και Ρέτσο. Στα χάφ αναμένονται ο σκόρερ του χρυσού γκολ κοντρα στη Γερμανία Κουρμπέλης και ο Ζαφύρης. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας, στην κορυφή ο Παυλίδης, ενώ πίσω του το προβάδισμα έχει ως τώρα ο Τετέι. Η Εθνική θα έχει και στο πλάι της τον κόσμο, ο οποίος εξάντλησε σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια, με περισσότερους από 100.000 χρήστες να περιμένουν στην ουρά για ένα μαγικό χαρτάκι. Κάπως έτσι, το καμένι της Τούμπας αναμένεται να αποτελέσει ακόμα ένα σημαντικό χαρτί της Γαλανόλευκης.
6: Στην Ευρωλίγκα, χωρίς τον Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 τη Βιλερμπάν. Χθες ο Ολυμπιακός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση, αφού επικράτησε εκτός έδρας της Ζαλγκίρης, ενώ αύριο παίζει κόντρα στη Βίρτους.
9: Εκκίνηση στη διαβολοβδομάδα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός Άκτορ κόντρα στην Βιλερμπάν. Μετά την επικράτηση επί της Παρίς στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, οι πράσινοι καλούνται να διαχειριστούν το δύσκολο πρόγραμμα αλλά και τις πολλές απουσίες, καθώς μετά τους Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκα και Φαλ, στο απουσιολόγιο προσθέθηκε και ο Χουάντσο με πρόβλημα στον προσαγωγό.
10: Practically, you know, it was yesterday one normal practice, today before the game not so hard. Tomorrow game, Friday game, Sunday game. Only problem is that a lot of players are out, but we will not cry for this, I told you.
9: Οι πράσινοι προέρχονται από την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρόσφατο Super Cup και καλούνται αρχικά κόντρα στη Βίλερμπαν και στη συνέχεια κόντρα στη Μακάμπι την Παρασκευή να πετύχουν το απόλυτο των εικόνων. Μετά τη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός άλωσε και το Κάουνας. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, τον παίκτη των μεγάλων σουτ, Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 93-91 τις Ζάλγκυρες και πραγματοποιούν ιδανικό ξεκίνημα στην EuroLeague μετρώντας το 2-2. Πέρα από τον Φουρνιέ των 19 πόντων, μεγάλα σούτ έβαλε και ο Σάσα Βεζένκοφ των 18 πόντων και 8 rebound σε ένα μάτς με δραματικό φινάλε, καθώς η Ζάλγκυρες είχε την ευκαιρία στο τέλος να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, αλλά ο Βαλαντσιούλας δεν κατάφερε να ευστοχήσει, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μετρήσει την 10η νίκη του απέναντι στη λιθουανική ομάδα στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις.
11: Even though it's early in the season, in the beginning of the season, but we had a very difficult schedule, playing a lot of games on the road. So after Vasconia, it was the second, and now we have one more in Bologna. So as much as we have the opportunity to win games right now and to win some time to find chemistry, to get better, it's very important for us.
12: Νομίζω στην επίθεση δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή 90 πόντους, 85, 80 θα τους βάλουμε. Έχει πάει και έτσι στο μπάσκετ που έχει πολλές κατοχές. Όλες οι ομάδες παίζουν γρήγορα. Σίγουρα όμως πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα.
9: Την παράσταση στο Κάουνας έκλεψε ο Σακίλ Ονίλ, καθώς ο θρύλος του NBA βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Λιθουανοί.
6: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με διπλό πρόσωπο μπαίνει αύριο ο Οκτώβρης, με λιακάδες στα δυτικά και τα βόρεια και βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Προσοχή μεγάλη ιδιαίτερα στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά λοιπόν για αύριο, Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στα δυτικά και τα βόρεια και βροχές και καταιγίδες ιδιαίτερα στην Ανατολική Θεσσαλία και στη Μαγνησία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου τα ύψη βροχής θα είναι μεγάλα. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τα 7 με 8, τοπικά ρηπές έως και 9. Η θερμοκρασία σε χαμηλές τιμές για τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 26, στα κεντρικά και νότια τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 23 με 21. Στην Αττική τώρα περιμένουμε νεφώσεις και κατά διαστήματα με ήλιο που θα πυκνώσουν και θα έχουμε και τοπικές βροχές, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες 5 με 6, στα νυχτά 6 έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Επιδότηση στο ντίζελ και διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση ότι δεν επαρκούν. Σε λίγα λεπτά θα δούμε στην επόμενη κίνηση ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Τι συνέβη τελικά στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, κάνει λόγο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Και εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο της έρευνας και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για να δοθούν κατάλληλες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα δούμε απόψε με την πολύτιμη πάντα βοήθεια του Νίκου Ελευθερόγλου και της Φόφης Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα.
0: Ξεκινάω από τον Νίκο να ετοιμάσει εδώ τι θα μας πει για τα μέτρα, το περίγραμμα που δόθηκε.
1: Πρώτα απ' όλα ότι είχαμε προλήψει αρκετά από αυτά και είχαμε πει ότι ετοίμαζε ένα μέτρο έκπληξη ο κ. Μητσοτάκης. Είχαμε επικεντρώσει βέβαια στην οικονομία και στα καύσιμα. Φαίνεται το μέτρο έκπληξη ήταν οι 120 δόσεις.
0: Αυτό ήταν που δεν το περιμέναμε.
1: Δεν το περιμέναμε, αν και είχε ακουστεί τότε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Έφτασε η ώρα όμως να υλοποιηθεί ένα μέτρο που είχε αρκετή σημασία. Το ζητούσε η αγορά. Το ζητούσαν η κοινωνία, η οποία κάποιο κομμάτι της ήθελε να εξυπηρετήσει τα δάνεια, τις υποχρεώσεις στο δημόσιο και δεν μπορούσε. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο προς σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει γκρίνια, όσοι ήθιστε, διότι δεν υπάρχει μείωση στο επιτόκιο. Μιλάμε για ένα επιτόκιο που είναι πάνω από 5%.
0: 5,80% κάτι,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Κάπου εκεί, 5,48, 5,80. Ζητούσαν να υπάρχει και μια έκπτωση σε αυτό το ποσοστό. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να υλοποιήσει αυτό το μέτρο. Υπάρχει ένα δεύτερο σημαντικό που αφορά τους services. Εκεί μπαίνει ένα φρένο στις παράλογες απαιτήσεις και στις διεκδικήσεις που επιβάλλαν τους ανθρώπους που δύσκολα μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους. Το τρίτο κομμάτι αφορούσε, ήταν 20 λεπτά η επιδότηση, είπαμε θα είναι παραπάνω από την προηγούμενη φορά στο ντίζελ. Και βέβαια και το μέτρο που είχαμε πει ότι οι αποφάσεις αυτές θα ανανεώνονται κάθε 15 ημέρο. Αυτά είναι τέσσερις βασικοί πυλώνες των όσων ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ό,τι αφορά την οικονομία. Είπε και άλλα πράγματα ο Πρωθυπουργός.
0: Θα τα πούμε συνέχεια, γιατί και αυτά είχαν
1: μεγάλη
0: σημασία.
1: Το ενδιαφέρον τους προσθέτω σε αυτό ότι αν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να δώσει στην Ελλάδα αυτή την παράταση που ζητάει στην εξαίρεση στο δημοσιονομικό κόστος, εκεί θα ακολουθήσουν και άλλο πακέτο μέτρων από την κυβέρνηση. Είναι και δεύτερο πλάνο έτοιμο. Φτάνει βέβαια να πάρουμε αυτή την εξαίρεση που ζητάει ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Δεν να περιμένουμε τότε μία απάντηση.
1: Κοίταξε, την απάντηση την περιμένουμε στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Α, μάλιστα.
1: Νομίζω εκείνο το κρίσιμο διάστημα είναι στα μέσα Οκτωβρίου. Οπότε εκεί θα έχουμε και την εικόνα αν υπάρχει και δεύτερο πακέτο και ποιους τα αφορά το διευρυμένο αυτό που σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός. Είχε παίξει βέβαια σημαντικό ρόλο ο κ. Πιερακάκης. Οφείλουμε να το πιστώσουμε. Γινόντουσαν διαπραγματεύσεις τον καιρό για να ανακοινωθεί το πακέτο των 120 δόσεων. Φαίνεται ότι πήρε το πράσινο φως από τις συναντήσεις που είχε. Άρα προχωράμε σε αυτό το μέτρο.
0: Για να δούμε εμείς τι είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να καλησπερίσουμε όλους τους φορείς της αγοράς που έχουν να κάνουν με αυτά τα μέτρα, να δούμε πώς τα βλέπουν.
2: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Καλησπέριζουμε τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, είναι φοροτεχνικός, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων του Συνδέσμου Αττικής και τον δικηγόρο τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα
3: καλησπέρα σας.
0: Με τον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, για πείτε μας πώς βλέπετε εσείς αυτή την επιδότηση στο ντίζελ και πώς θα τη δούνε και οι καταναλωτές από πότε, από αύριο, μεθαύριο θα δούμε κάποια ελάφρυνση.
3: Κοιτάξτε, το θετικό σε αυτό που ακούσαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό ήταν ότι επιδοτείται περαιτέρω το πετρέλαιο κίνησης οριζόντια στη δηληστηριακή του τιμή κατά 5 λεπτά. Οποιαδήποτε ελάφρυνση έρχεται στην τιμή των καυσίμων είναι καλοδεχούμενη. Και θεωρώ ότι επιδρά δραστικά στην συγκράτηση των τιμών. Δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης λοιπόν να θέλει να παρεύει ουσιαστικά στην ακρίβεια την οποία κατά παρατεταμένη διάρκεια βιώνουμε από τις αρχές Αυγούστου.
1: 5 λεπτά είναι παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Ήταν 15 και πάει στα 20. Δεν είναι 5
3: λεπτά. Πάει στα 20. Προφανώς και δεν είναι αρκετό με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες. Όμως είναι ενθαρρυντικό το ότι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό υπήρξε η παρέμβαση αυτή. Και μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία προφανώς και θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 20 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο τεπερθήμερο, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός. Το σημαντικό είναι για εμάς στην αγορά οι τιμές να συγκρατηθούν στα επίπεδα του 2 ευρώ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω παρέμβαση στην τιμή, γιατί η μεγάλη διάρκεια της ακρίβειας αυτή έχει στεγνώσει την αγορά. Και να σας πω ότι παρουσιάζεται το φαινόμενο μετά τις 15-17 κάθε μήνα να μειώνονται πάρα πολύ οι πωλήσεις, τουλάχιστον στο δικό μας επάγγελμα, και δεν ξέρω τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση που έρχεται. Δηλαδή εκεί περιμένουμε να ακούσουμε τις νέες εξαγγελίες. Πάντως κρατάμε τα θετικά από αυτή την εξαγγελία τη σημερινή.
0: Το ντίζελ πόσο έχει σήμερα μέση τιμή?
3: Κοιτάξτε, είναι μια καλή περίοδος, διότι τα μελλοντικά συμβόλαια του Δεκεμβρίου αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται κάτω από 100 δολάρια. Το οποίο σημαίνει ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες και μια μικρή μείωση στις ληστηριακές τιμές. Οπότε συνολικά μπορεί να δούμε και 7 και 8 λεπτά να μειώνονται οι τιμές σταδιακά τις επόμενες μέρες. Και λέω σταδιακά γιατί όλα τα πρατήρια αγνών καυσίμων της χώρας δεν προμηθεύονται αύριο το πρωί πετρέλαιο κίνηση με τη νέα μειωμένη τιμή. Προφανώς και τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προμηθευτούν με τη μειωμένη τιμή, και αυτό θα αποτυπωθεί άμεσα, σας διαβεβαιώνω, στα ταμπλό των πρατηρίων. Τα 5 λεπτά δηλαδή επιπλέον επιδότηση που θα έχουμε από αύριο. Ναι. Και αναμένουμε και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες, και αυτές σταδιακά.
1: Σε αυτό που σας ρώτησε η κυρία Δούκα, πόσο είναι σήμερα, δηλαδή, αν πάει κάποιος να βάλει πετρέλαιο, πόσο πληρώνει το λίτρο?
3: Μία μέση τιμή πανελλαδική είναι στο 2 ευρώ και 18 λεπτά σήμερα.
1: Άρα με τα 5 λεπτά θα πάει γύρω στα 2,13-2,10.
3: Πολύ σωστά. Μάλιστα. Από αύριο λοιπόν θα δούμε κάτω από 2,15 τα πρατήρια που βρίσκονται στις μεγάλες αστικές πόλεις. Και με τη μείωση που υπάρχει στις διεθνείς τιμές, δηλαδή τη μείωση στις δηληστηριακές τιμές, μπορεί να το δούμε να προσεγγίζει και το 2,10.
4: Αλλά με την αμόλυβδη δεν υπάρχει κάποιο πλάνο συγκράτησης.
3: Η αμόλυβδη παραμένει ως η επιδότηση, είναι η δηληστηριακή επιδότηση των δύο μεγάλων ομίλων κατά 10, η οποία και αυτή παρατείνεται το πρώτο δεκαπερθήμερο του Οκτωβρίου. Οπότε και εκεί δεν θα δούμε μεγάλη παρέμβαση. Κυρίως θέλω να πω ότι η βενζίνη έχει μια συγκεκριμένη, ως δηλισμένο προϊόν, έχει μια συγκεκριμένη τιμή στα ταμπλό των χρηματιστηρίων, η οποία δεν αυξομώνεται τόσο άμεσα. Περισσότερο επιβαρύνεται η τιμή του πετρελαίου. Γιατί η κεντρική Ευρώπη αναζητά μεγάλες ποσότητες οι οποίες δεν παράγουν τα δηληστήρια λόγω των χτυπημάτων που έχουν υποστεί. Μάλιστα. Από τον πόλεμο, τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στη Ρωσία. Και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα μεγαλύτερο, γι' αυτό και η κυβέρνηση κατευθύνει όποια ελάφρυνση έχει στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει σε 15 μέρες.
0: Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε 14-15 Οκτωβρίου, όντως, κύριε Παπαγεωργίου. Για να πάμε και στον κύριο Μουζάκη, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις 120 δόσεις. Ήταν 72, γίνονται 120. Να μας πείτε, κύριε Μουζάκη, όσοι είχαν υπαχθεί στις 72 δόσεις, τώρα τι θα κάνουν άμα θέλουν τις 120, μπορούν να κάνουν την αλλαγή?
5: Ναι, όπως πολύ σωστά λέτε, τι έχουμε, αλλαγή από 72 δόσεις σε 120 δόσεις. Να πούμε καταρχήν για ποια χρέη. Οι 72 δόσεις αφορούσαν χρέη που είχαν καταστήληξη πρόθεσμη έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τώρα πάμε σε 120 δόσεις, δηλαδή άλλα 4 χρόνια επιπλέον, φτάνουμε στα 10 χρόνια. Αλλά για ποιες οφειλές? Όχι για χρέη μέχρι το 2023, αλλά για χρέη μέχρι και 31 Δεκάτου του 2024. Mm-hmm. Μετάπτωση μπορεί να υπάρχει? Βεβαίως μπορεί να υπάρχει. Αυτό αναφέρθηκε στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Τώρα, άλλη προϋπόθεση. Οι οφειλές αυτές έπρεπε να μην έχουν ρυθμιστεί με βάση τη ρύθμιση των 72 δόσεων έως 20 Απριλίου του 2026. Τώρα δεν πρέπει να έχουν ρυθμιστεί οι οφειλές μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Α, μάλιστα,
5: δηλαδή
0: αλλάζει ημερομηνία.
5: Σήμερα. Mm-hmm. Η αίτηση, ενώ γίνονταν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2026, μπορεί να γίνει μέχρι και τέλος Ιουνίου του 2027. Το επιτόκιο που αναφέρθηκε και ο Νίκος προηγουμένως.
4: Η αίτηση για την υπαγωγή στις 120 δόσεις.
5: Ναι, το επιτόκιο τώρα προσέξτε. Το επιτόκιο είναι 5,84. Είναι υψηλό. Γιατί είναι 5,84? Γιατί ήδη σήμερα που μιλάμε, ναι, έχουμε τη δυνατότητα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τις οφειλές μας να τις ρυθμίσουμε με ποια ρύθμιση, με αυτή την πάγια ρύθμιση που προβλέπεται από ένα νόμο του 2013, 41-52. Εκεί λοιπόν ο νόμος αυτός τι προβλέπει? Ότι μπορείς να κάνεις 12 δόσεις στον αριθμό με επιτόκιο 4,34 και 24 δόσεις με επιτόκιο που προσαυξάνεται κατά μία μισή ποσοστιαία μονάδα και πηγαίνει στα 5,84. Άρα δεν θα μπορούσες να έχεις μια πάγια ρύθμιση που ήδη έχει επιτόκιο 5,84 και να πας σε περισσότερες δόσεις με χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτή είναι η λογική.
0: Άρα οι 24 δόσεις έχουν ίδιο επιτόκιο με τις 120. Ακριβώς. Με αυτό το νέο μέτρο, το 5,84%.
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Και ένα επιτόκιο που το έχει παγώσει
5: και βεβαίως να πούμε τελευταίο ότι αυτά που αναφέρουμε αφορούν τόσο οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, προς την ΑΔΕ και όχι μόνο, αλλά και οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ναι. Okay, σαφές. Θεωρείτε ότι είναι θελκτικό, δηλαδή θα σπεύσει ο κόσμος να υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς των 120 δόσεων? Είναι κάτι που το ζητούσε η αγορά?
5: Η αγορά πάντα ζητούσε, πάντα είχε τέτοιου είδους αιτήματα. Το γεγονός ότι μπαίνουν επιπλέον μια χρονιά χρέη και το γεγονός ότι τα 6 χρόνια γίνονται 10, νομίζω ότι μόνο θελκτικό θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Κύριε Μουζάκη, έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή πώς είναι σε δόσεις ρυθμισμένες και πώς αισιοδοξούμε ότι μπορούν να μπουν, η κυβέρνηση δηλαδή?
5: Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έχουμε είναι περί τα 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, περί τα 4 εκατομμύρια αφημοί, έχουν οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο. Για περίπου 1-1,2 από αυτούς ήδη έχουν ληφθεί μέτρα εναντίον τους. Γιατί το κράτος τι κάνει όταν έχει οφειλές κάποιος? Προκειμένου να διασφαλίσει τις οφειλές του, λαμβάνει μέτρα εναντίον, αφού αυτό προβλέπει ο κώδικας της πράξης δημοσίων εσόδων. Και μάλιστα οι οφειλές, θα σας πει ο φίλος ο Γιώργος Νικολακόπουλος, όπου ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε τα μισά ενεργά αφημία, αν θέλετε, της χώρας να έχουν οφειλές, εφρονώ ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις θετικές είναι, γιατί θα δώσουν μια ανάσα είτε στην οικοκυριά είτε σε επιχειρήσεις, προκειμένου να τακτοποιήσουν τα ταμιακά του διαθέσιμα και να βρουν τρόπους να ανταπεξέλθουν.
1: Μια σύντομη απορία, πολύ σύντομος θα είμαι. Αν κάποιος έχουν ξεκινήσει τα μέτρα σε βάρος του από το δημόσιο, μπορεί να μπει στη ρύθμιση και να απαλλαγεί από το βάρος τους?
5: Λοιπόν, όχι είναι η απάντηση.
1: Όχι.
5: Κάτω από προϋποθέσεις, τώρα η προϋπόθεση άλλαξε πρόσφατα με νόμο που έφερε τούτη κυβέρνηση, να πληρωθεί το 25%, ενώ παλαιότερα έπρεπε να εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής.
0: Για να πάμε και στον κύριο Νικολακόπουλο, να δούμε τι γίνεται με τους servicers. Και η κυβέρνηση λέει ότι παίρνουν για πρώτη φορά σαφείς προθεσμίες και άλλα πλαίσια και άμεσες συνέπειες. Ακούσαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν πρόστιμο οι servicers, ως και 500.000 ευρώ. Να μας εξηγήσετε τι αλλάζει, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Ο οποίος είναι από τους εμπειρότερους και με ανθρώπους που εκτός από τις μάχες που είναι στα δικαστήρια έχει κάνει και προτάσεις πάνω σε αυτά και νομίζω ότι έχει και το ενδιαφέρον.
0: Ωραία, να ακούσουμε. Ακόμα καλύτερα.
6: Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Ελευθερόγλου για τα καλά του λόγια. Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είπε και ο κύριος Μουζάκης. Είναι οποιοδήποτε μέτρο γίνεται προς την κατεύθυνση ελάβησης των δανειοληπτών και νομιμότητας των χρεώσεων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τρεις παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτή την προοπτική. Όπως σωστά είπατε κι εσείς, προβλέπονται πρόστιμα μέχρι 500.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη για μια τήρηση, για τη μη τήρηση μιας ρύθμισης. Στην πράξη, και μάλιστα σήμερα δίκαζα μια παρόμοια υπόθεση, για να αποδείξεις μια ρύθμιση, πολλές φορές δεν έχεις το έγγραφο της σύμβασης. Ακούγεται παράλογο, αλλά μέχρι στιγμής τα funds, οι services, οι τράπεζες κάνουν ρυθμίσεις και δεν μας δίνουν τη σύμβαση που υπογράφουμε, κολλησιεργούν ή τελικά δεν μας τη δίνουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αποδείξουμε ότι αργότερα δεν τήρησαν αυτή τη σύμβαση. Επομένως, το να επιβληθεί ένα πρόστιμο 500.000 ευρώ πρέπει να αποδειχθεί ότι είχαμε τη σύμβαση και δεν τηρήθηκε. Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η εφαρμογή του πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη
0: επιτήρηση. Κύριε Νικολακόπουλε, διάβασα σε αυτά που αναφέρονται ότι ενισχύεται σημαντικά η προστασία του συνεπούς οφειλέτη. Δεν γίνεται να λαμβάνονται εις βάρος του μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση κάποιος να ήταν συνεπής οφειλέτης και να έβγαινε το σπίτι του σε πληστηριασμό, ή κάτι δεν καταλαβαίνω καλά?
6: Όχι, κυρία Δούκα, ακούγεται παράλογο, αλλά έτσι είναι. Έχω πολλές περιπτώσεις όπου έχουμε κερδίσει όχι μόνο να είναι συνεπείς, έχουμε κερδίσει και δικαστικές αποφάσεις και τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και τους έρχεται πρόγραμμα πληστηριασμού. Και μετά μας λένε εκ παραδρομής το κάναμε και όταν τους ζητάμε να παραιτηθούν άμεσα, πάλι κολυσιεργούν και φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε ανακοπή σε αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα πληστηριασμού, για να το αναστείλουμε, να αναστείλουμε τον πληστηριασμό βάσει δικαστικής απόφασης ή ρύθμιση που έχουμε κάνει. Δυστυχώς η αυθαιρεσία των services, των funds, είναι πολύ μεγάλη. Να επισημάνω κάτι που ακούγεται λίγο παράλογο, αλλά αυτό το οποίο θεσμοθετείται πλέον, ή μάλλον υπάρχει προοπτική θεσμοθέτηση μέσα στο φθινόπωρο, σχετικά με τις χρεώσεις και το αυτονόητο να παίρνουμε ενημέρωση, ξέρετε ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα επίδειξη εγγράφων για να πάρουμε αναλυτικό λογαριασμό, γιατί δεν δίνουν αναλυτικό λογαριασμό. Δηλαδή, χρωστάει ο κύριος Ελευθερόγλου, εγώ, ο Νικολακόπουλος, κάποιο ποσό και νομίζουμε ότι είναι 10.000 ευρώ και όπως σήμερα δίκαζε αυτή την περίπτωση, έχουμε χαρτιά ότι είναι 11.000 και εμφανίστηκε ένα καινούριο φαντ και λέει ότι είναι 37.000. Και όταν ζητάς αναλυτικό λογαριασμό δεν σου δίνουν, με αποτέλεσμα να μην ξέρεις πώς να αμυνθείς και σε κάθε περίπτωση να μην κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου.
0: Τώρα υποχρεούνται.
6: Εκεί είναι που πρέπει να μπει ένας στραγμός.
0: Με αυτό το πλαίσιο το καινούριο υποχρεούνται να δώσουν την αναλυτική
6: ακριβώς,
0: κατάσταση.
6: Έχουμε ένα πιο στενό πλαίσιο από αυτό που ίσχυε πέρσι. Δηλαδή, γιατί και πέρσι γίνανε κάποιες βελτιώσεις. Τώρα, αν σε 45 μέρες δεν έχουμε πλήρη εικόνα, πάλι έχουν κάποιες ποινές. Και μάλιστα το καινοτόμο της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι όπως είπαμε και προηγουμένως και το πρόστιμο το μέχρι 500.000 και οι ποινές τώρα αυτό που λέω αφορούν φυσικά πρόστιμα προς το δημόσιο αλλά θα υπάρχουν και ελαφρύνσεις προς τους δανειολήπτες. Δηλαδή αν δεν τηρείς μια ρύθμιση ο δανειολήπτης πιστώνεται, δηλαδή κερδίζει
4: εφαδόσεις. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, διαβάζω εδώ ότι θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Αυτό σε απλά λόγια τι σημαίνει για τον
6: σημαίνει
4: κάθε
6: δανειολήπτη. Αν η δόση ήταν 300 ευρώ, θα πιστώνεται 1.500 ευρώ. Δηλαδή, θα κερδίζει ο δανειολήπτης 1.500 ευρώ, ανεξαρτήτως αν έχει πάρει και ένα πρόστιμο υπέρ του δημοσίου 500.000 ή 100.000 ευρώ. Κερδίζει και ο δανειολήπτης για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί και αυτό είναι δίκαιο, διότι κάποια στιγμή και ο δανειολήπτης πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη.
1: Και έξοδα κάνει και διάφορα κάνει για να μπορέσει να δικαιωθεί.
6: Ακριβώς, κύριε Ελευθερόγλου, ξέρετε πολύ καλά ότι.
1: Βέβαια, εγώ πάντα, επειδή ο διάλογος είναι στις λεπτομέρειες, εγώ αν δεν το δω αποτυπωμένο σε χαρτί για να δω τι κρύβει ο διάλογος στις λεπτομέρειες, δεν θα είμαι τόσο.
0: Έχεις δίκιο και πρέπει και θα τα συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν τον κύριο Νικολακόπουλο, τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Μουζάκη έτσι για τις πρώτες αντιδράσεις σε όσα ανακοινώθηκαν το μεσημέρι.
7: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
7: Καλό βράδυ.
0: Και συνεχίζουμε εμείς με το θέμα της υγείας και τι γίνεται εκεί πέρα. Μιλάμε για μια ζούγκλα ανομίας και στην υγεία όπου παίζει ρόλο η υγεία, η ζωή του κάθε πολίτη. Θα μας βοηθήσουν σε αυτή την κουβέντα ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος και πρόεδρος του ΕΟΔΗ και ο κύριος Θανάσιος Εξαδάκτυλος, πλαστικός χειρουργός και πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα και στους δύο.
8: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Εξαδάκτυλο, θα ξεκινήσω με εσάς, επειδή εσείς ζείτε και στη Θεσσαλονίκη. Είχατε υπόψη σας ότι γινόντουσαν τέτοια πράγματα σε αυτή την ιδιωτική κλινική που βρίσκεται 500 μέτρα από το Θεαγένειο, ότι έλεγε ότι είναι ογκολογική, ενώ δεν ήταν, και θα δούμε τώρα τι γινόταν και με τα παραστατικά του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα που γράφαν σε μία ασθενής.
9: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα. Το άκουσα από τις ειδήσεις και θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι και στην περιοχή ευθύνης των ιατρικών συλλόγων, αν και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Δεν έχει τους ελέγχους των ιατρών, τους έχουν τοπική ιατρική σύλλογη. Αλλά αυτό είναι
0: και περιφέρεια.
9: Της περιφέρειας, όπως γνωρίζετε. Εκεί βεβαίως συμμετέχει ο ιατρικός σύλλογος με έναν εκπρόσωπο στην επιτροπή. Μια επιτροπή που σε τελική ανάλυση είπε ότι αυτό έπρεπε να έχει κλείσει πέρσι.
0: Ακριβώς.
9: Διότι η επιτροπή, είτε για αυτό το λόγο, είτε για άλλο λόγο, είτε έτσι αλλιώς, είπε ότι αυτό έπρεπε να έχει κλείσει πέρσι. Τώρα, γιατί δεν έκλεισε πέρσι και έκλεισε φέτος και στο ενδιάμεσο αναπτύχθηκαν ό,τι άλλοι. Ανθοί και καρποί υπάρχουν, δεν το ξέρω. Ίσως το ανακαλύψετε από τη δημοσιογραφική έρευνα.
0: Απλώς τελευταία, κύριε Ξαδάκτυλε, όπου γίνεται έρευνα, βρίσκεται και ένα πρόβλημα. Ήτανε τα ιατρία των γιατρών του Μαζονάκη πρόβλημα. Τα κέντρα ευεξίας, κφαντική, ιατρική, πρόβλημα. Γίνεται έλεγχος σε ιδιωτική κλινική, πρόβλημα και εκεί. Μαζεύονται πάρα πολλά αυτό.
4: Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να συνδέονται και με κατευθυνόμενες συνταγογραφήσεις, γιατί είδα μία ανακοίνωση σήμερα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, βέβαια.
0: Σωστά.
4: Για το ίδιο θέμα.
9: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά εδώ ξέρω ότι υπήρχε μια σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Σύμβαση με τον ΕΟΠΗ μπορεί να παρακολουθήσει κάλλιστα τι κάνει. Και, να μην, και ξέρετε τώρα, εκπλησόμεθα.
4: Μπορεί να υπάρχει έλεγχος, δηλαδή.
9: Και δικαίως. Αλλά δίνουμε την εντύπωση ότι εδώ ζούμε σε ένα χάος. Όχι. Έχουμε 65.000 ευσυνείδους γιατρούς εντός χώρας και 18.000 εκτός χώρας. Έχουμε άπειρα γιατρία που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια ομάδα που είναι εργαστηριακή και με προσωπικό κόστος οικονομικό τους Έλληνες συμπολίτες μας. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει και βελτιώνεται διαρκώς. Και έχουμε βεβαίως και αυτά τα φαινόμενα. Ως εκεί όμως. Ως εκεί. Δηλαδή μην θεωρήσουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι ανεξέλεγκτο.
0: Όχι, αλλά είναι ο χώρος σας τέτοιος που και ένα να μην πηγαίνει σωστά μπορεί να χαθούν ζωές, όπως χάθηκε του Μαζονάκη. Ή δεν ξέρω τι συνέβαινε εκεί με τους ογκολογικούς ασθενείς που δεν υπήρχε καμία άδεια για τίποτα.
9: Κοιτάξτε, εδώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις πειθαρχικές, το πειθαρχικό θα επιληφθεί, σε ό,τι το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου δηλαδή, με έναν τρόπο που θα αποτιμήσει τα πράγματα ακριβοδίκαια και αυστηρά, και αυτό να ξέρετε ότι γίνεται και θα γίνεται. Το δεύτερο που θα πρέπει να σας πω είναι ότι οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν αυτούς που έχουν να τις επιβάλλουν και βεβαίως αν υπάρχουν απάτες, αυτές πέρα από το πειθαρχικό του σκέλος έχουν και ένα ποινικό σκέλος. Μένει να αποδειχθούν όλα αυτά όμως και να τα δούμε να διαμορφώνονται με έναν τρόπο που να στέκονται και ως κατηγορίες. Διότι δεν αρκεί μόνο να το λέμε, πρέπει να μπορούμε και να το αποδείξουμε.
0: Σωστά,
9: καταλαβαίνετε. Αλλιώς καταλήγουμε σε αθώωσεις. Πάντως δεν είναι αντίστοιχα τα δύο περιστατικά, θα με επιτρέψετε να πω. Δηλαδή εδώ είχαμε μια επιτροπή που πέρσι έλεγε να κλείσει.
0: Έχουμε μια επιτροπή που έλεγε ότι πέρσι πρέπει
9: πέρσι
0: να κλείσει.
9: Πέρσι έλεγε
1: και ξέρετε, όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν έλεγε αυτό το λόγο. Όμως έλεγε ότι ήταν λοιπές το προσωπικό.
9: Για οποιονδήποτε λόγο, κύριε Λευθερόπουλο.
1: Και λειτουργεί μέχρι σήμερα που συζητάμε, λειτουργούσε.
9: Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε έναν έλεγχο που πέρσι, για οποιονδήποτε λόγο, γι' αυτό είναι για άλλον ή για παραπλήσιο, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν πρέπει να κυκλοφορεί στον δρόμο.
1: Ποιος έπρεπε να επιβάλλει? Εγώ λέω, πήγε η επιτροπή, είπε δεν πρέπει να λειτουργεί. Ποιος έπρεπε να επιβάλλει την απόφαση?
9: Κοιτάξτε, οι άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών δίνονται από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Άρα η περιφέρεια πρέπει να αναστείλει την λειτουργία.
9: Ναι. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει. Τώρα γιατί δεν έχει γίνει?
0: Θέλω να πω ότι προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε μία επαφή με κάποιον από την περιφέρεια. Δεν ήταν δυνατόν να βρούμε κάποιον ούτε χθες ούτε σήμερα, δυστυχώς, παρόλο που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Κύριε Βασιλακόπουλε.
7: Να σχολιάσω καταρχήν ότι...
0: Ναι, ωραία. Πείτε πρώτο το σχολείο σας και μετά. Λάτε.
7: Θα παρακαλούσα να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος.
0: Δεν τα ισοπεδώνουμε. Δεν τα ισοπεδώνουμε. Προφανώς, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να πούμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει εξαιρετικούς γιατρούς που προσπαθούν, αν και δυσανάλογα αμοιβόμενοι, να κάνουν το καλύτερο. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα.
7: Εγώ θα σας συμπληρώσω σε αυτό το σωστό που λέτε, ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί ιδιώτες γιατροί, η συντριπτική πλειοψηφία, που ασκεί την ιατρική εντός του νόμου και της δεοντολογίας. Ναι. Το να παρουσιάζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία της ιατρικής που ασκείται στην Ελλάδα είναι περίπου σαν ζούγκλα ή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν απηχεί την αλήθεια.
0: Μα τα δεν είναι καν και όλοι οι γιατροί. Κύριε Βασιλακόπουλο, αν είδατε στο MedWatch, δεν μιλάμε καν μόνο για γιατρούς. Υπάρχουν και υπηρεσίες δίθεν υγείας που δεν είναι από γιατρούς.
7: Αυτό λέγεται αντιποίηση επαγγέλματος, είναι άλλο πράγμα. Εδώ πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Έτσι, με μία ψυχραιμία. Είναι άλλο πράγμα το να υπόσχομαι σαν γιατρός ότι θα σας κάνω σαμανική ιατρική, θα έρθουν τα πνεύματα, θα σας κάνω ολιστική ιατρική, θα κάνω κουβαντική ιατρική. Αυτό αγγίζει τα όρια της απάτης. Είναι άλλο πράγμα να έχω μία κλινική, να μην έχω άδεια λειτουργίας για να δίνω ομολογικά φάρμακα. Απαράδεκτο να το κάνεις. Δεν το συζητώ. Μην παρεξηγηθώ. Να έχω τα κατάλληλα μηχανήματα, αλλά να μην έχω πάρει άδεια λειτουργίας και να κάνω τέτοιες θεραπείες. Είναι τελείως διαφορετικό. Οι θεραπείες αυτές είναι στα πλαίσια της κανονικής ιατρικής, της παραδεκτής ιατρικής. Είναι άλλο πράγμα να συνταγογραφώ φάρμακα σε ανθρώπους που δεν έχουν καρκίνο, να είναι φάρμακα για τον καρκίνο, και είναι άλλο πράγμα να συνταγογραφώ φάρμακα
4: το
7: για τον καρκίνο.
4: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
7: Μου επιτρέπετε να συνταγογραφώ φάρμακα για τον καρκίνο. Θα σας πω κάτι. Ακούστηκε, γιατί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε τώρα και ό,τι ανακοίνωσε η αρχή διαφάνειας, την οποία ανακοίνωση διάβασα. Αν διαβάζετε την ανακοίνωση, έλεγε ότι υπήρχαν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται τα νοσοκομεία που κάνουν χημειοθεραπείες. Υπήρχαν τα μηχανήματα, δεν είχαν άδεια. Προφανώς και δεν έπρεπε να γίνονται χημειοθεραπείες.
0: Και άλλα δεν είχε. Δεν είχε και ΜΕΘ και ήταν και υποστελεχωμένη κλινική. Λέει και αυτά η
7: Εθνική Αρχή. Δεν καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι είναι άλλο ο γιατρός που κάνει απάτη. Το να λέω ότι εγώ σας κάνω μάγια, είμαι σαμάνος, έτσι, δηλαδή επικαλούμε τα πνεύματα. Αν εγώ, επειδή είμαι πνευμονολόγος, σας πω ότι φέρνω τα πνεύματα και γίνεστε καλά, είμαι απατεώνας. Απλά. Ναι. Εάν πηγαίνω και δουλεύω σαν πνευμονολόγος σε μια κλινική χωρίς να έχω σύμβαση, προφανώς κλέβω την εφορία. Αλλά δεν είμαι απατεώνας πνευμονολόγος, είμαι απατεώνος ως προς την εφορία. Είναι άλλης βαρύτητας το ένα, άλλης βαρύτητας το άλλο. Όλα κατακριτέα.
0: Ναι.
7: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί δημιουργούμε το φόβο στον μέσο άνθρωπο ότι όπου και να πάει.
4: Βρίσκει παντού απαταιώνας.
7: Βρίσκει παντού απαταιώνας.
1: Πώς θα προτείνατε να αποκαλέσουμε τους ανθρώπους που σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν καρκίνο τους έδιναν φάρμακα και σε ανθρώπους
7: απαταιώνες. Αυτή είναι. Όπα, κύριε.
1: Να σας πω, δεν είναι μόνο απαταιώνας. Αν κινδυνεύει η ζωή μου, δεν είναι μόνο απαταιώνας. Απαταιώνας να κλέψει την εφορία. Ή να κάνει κάποιο αδίκημα οικονομικής μορφής. Ή αντιποίηση αρχής. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος είναι γιατρός και πάω εγώ και δεν έχω καρκίνο και μου δίνει φάρμακα για καρκίνο. Γιατί το φάρμακο του καρκίνου ξέρετε ότι κοστίζει πάρα πολύ και κλέβει και τον νεοποιεί.
7: Αλλά ρισκάρω και τη ζωή.
1: Πείτε μου.
7: Μου επιτρέπετε, μάλλον θα γίνεται ανάποδα. Κάποιος συνταγογραφείται το φάρμακο για τον καρκίνο που κοστίζει και πιθανόν δεν το λαμβάνει. Και κάνω τον detective. Δεν κάνω τον ειδικό. Είναι εξαιρετικά σπάνιο κάποιος να πάρει φάρμακο για καρκίνο χωρίς να έχει καρκίνο μόνο για να συνταγογραφηθεί. Υπάρχουν και συνταγογραφήσεις μαϊμού. Έχουν συλληφθεί άνθρωποι για αυτά.
4: Δεν με το δικό σας άμυγα, για παράδειγμα, μπορεί να
7: προσπαθώ να πω ότι όταν δεν ξέρουμε πραγματικά με λεπτομέρειες, έτσι, ως ανακριτικές αρχές τι έχει γίνει, κάνουμε μόνο υποθέσεις και εικασίες.
4: Ναι, απλά, κύριε Βασιλακόπουλε, όμως να σας πω κάτι. Με όλα αυτά που βλέπουμε, μέσα σε ελάχιστα 24 ώρες, ενώ έπρεπε να έχουν γίνει ενδεχομένως χρόνια πριν, όχι ενδεχομένως, έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν, με το MedWatch λέω, βλέπουμε μία σειρά προβλημάτων τα οποία θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί στη ρίζα τους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή επιβεβαιώνει το πρόβλημα αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται. Είναι για σας πάρα πολύ εύκολο να πείτε ότι η πλειοψηφία των γιατρών είναι όλοι εντάξει, έντιμοι και ασκούν το λειτουργήμά τους.
1: Ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε άγιοι.
4: Όχι,
1: σε όλα τα επαγγέλματα.
4: Αλλά εμείς δεν χειρουργούμε.
1: Υπάρχουν μαύρα πρόβλημα.
7: Μου επιτρέπετε. Μου είναι πολύ εύκολο να πω ότι η πλειοψηφία των γιατρών κάνει αυτό που είπατε. Το πώς είναι η μειοψηφία που δεν το κάνει, αν είναι 1%, 1/1000, 2% ή 4%, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να
1: σας
7: το πω.
1: Ανησυχούν όμως, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα φαινόμενα.
4: Το πιστεύουμε, απλώς το λέω και εγώ.
1: Σας ανησυχούν αυτά τα φαινόμενα, γιατί είδα εγώ στο MedWatch.
7: Με ανησυχούν πάρα πολύ και με ανησυχούν διπλά.
1: Μήπως πολλαπλασιάζονται, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μία.
7: Με επιτρέπετε. Με ανησυχούν διπλά. Με ανησυχούν γιατί υπάρχουν γιατροί που καταντάνε, αυτή είναι η έκφραση, να ασκούν με τέτοιο τρόπο την ιατρική, αν λέγεται αυτό το πράγμα ιατρική. Και με ανησυχεί γιατί η κοινωνία είναι επιρρεπής στο να δέχεται τέτοιες απάτες μόνο και μόνο από ματαιοδοξία να ξεχωρίσει. Να βρει κάτι ξεχωριστό, ψαγμένο, που εγώ κοινός άνθρωπος δεν μπορώ να το βρω, ενώ ο πιο επώνυμος, ο πιο πλούσιος είναι πιο ψαγμένος και το βρίσκει. Είναι και τα δύο εξίσου νοσηρά φαινόμενα.
0: Και να πάρουμε και μία κουβέντα από τον κύριο Εξαδάκτυλο πριν κλείσουμε. Και για όνομα του Θεού, εμείς συζητάμε μαζί σας επειδή είστε εξαιρετικοί επιστήμονες και μιλάμε ως πιθανοί ασθενείς ή καταναλωτές, εν πάση περιπτώσει. Για όνομα του Θεού και επειδή σας εκτιμούμε πολύ, είστε εδώ.
7: Εντάξει. Ο μόνος κίνδυνος αυτά δεν είναι να μην εντοπιστούν οι παραβάτες, να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτό θα κάνει καλό σε όλους τους υπόλοιπους γιατρούς. Απλά να μην αρχίσει να φοβάται ο κόσμος ότι όλοι οι γιατροί είναι σκάρτοι, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, εξαπατούν. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη.
4: Ενημέρωση χρειάζεται.
0: Κύριε Εξαδάκτυλε, μια κουβέντα για
9: εσάς. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι τα δύο περιστατικά που συζητούμε εκ παραλλήλου δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Στη μία περίπτωση έχουμε κάτι τρομακτικά τραβηγμένο. Έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα, είναι ένα πρόβλημα πολύ πολύ πολύ μεγάλο. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι η μία ήταν σαμάνα, ο άλλος ήταν παθολόγος, κάναν πράγματα φοβερά και τρομερά. Είναι μια άλλη ιστορία από αυτή. Και για να το πω έτσι κάπως επιγραμματικά.
1: Δεν ήταν σαμάνα, μέλος του ιατρικού συλλόγου ήταν πάντως. Συγγνώμη που το λέω, αν δήλωνε σαμάνα θα φταίγα εγώ που πήγα. Ήταν μέλος του ιατρικού συλλόγου.
0: Ανειδίκευτη
1: γιατρός.
9: Ναι. Δεν σας λέω όχι σε αυτό, αλλά την ανάλυση του κινήτρου και να έχουν τόσο πολύ πελατεία την έκανε προηγούμενος ο κύριος Βασιλακόπουλος, να μην την επαναλάβω εγώ τώρα. Ήσασταν είτε απελπισμένος, φτωχοδιάβολος που δεν μπορούσε να βρει την υγειά του και να αποδεχθεί ότι η ιατρική κάπου έχει ένα όριο, είτε ήσασταν πανίσχυρος και με βαθιά τσέπη που πιστεύατε ότι έχουμε μια ιατρική special, exclusively για σας και όχι για όλους τους υπολείπους και θα την ανοίγατε με τα χρήματά σας. Δύο κατηγορίες είναι, τελείως διαφορετικό πράγμα. Τώρα, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Τα δύο πράγματα δεν συγκρίνονται. Και θα το δείτε και στη συνέχεια. Δηλαδή θα σας πω ότι αυτός που έκανε τις θεραπείες σε ένα χώρο που δεν είχε άδεια, ήταν ένας επιστήμονας που ήξερε πολύ καλά τι έκανε όμως. Αν έκανε απάτες, για τις απάτες θα κριθεί και θα κριθεί με αυστηρότητα επίσης επειδή ξέρει τι έκανε. Δεν έκανε πράγματα για τα οποία δεν ήταν καλά εκπαιδευμένος και πράγματα τα οποία τα έκανε και επί δεκαετίες 150 μέτρα παρακάτω στο Θεαγέννη. Για να, διευκολύνω λιγάκι την κουβέντα. Εκείνο που θέλω να πω εν κατακλείδη είναι ότι η ιατρική μας είναι αναπτυγμένη. Έχει προβλήματα, αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν, μην νομίζετε, και αλλού. Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, πρέπει να λειτουργήσει και όταν δεν λειτουργεί, είτε διότι η Επιτροπή λέει κλείστε την και δεν την κλείνουνε, είτε διότι η Επιτροπή παραλείπει να πει κλείστε το και δεν το κλείνουνε, βρισκόμαστε εδώ στα κανάλια να το συζητούμε μαζί σας και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας. Για να
0: και σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Που φαίνονται
0: και
9: λίγο
0: σας ευχαριστούμε
9: σκοτεινές.
0: Πολύ. Κύριε Εξαδάκτυλε, κύριε Βασιλακόπουλε, να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την πολιτική συζήτηση και την πολιτική επικαιρότητα. Ακόμα δεν έχουμε πει φόφη της αντιδράσης της αντιπολίτευσης σε όλα αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης που μας εξήγησε πριν ο Νίκος. Θα το δούμε σε λίγα λεπτά.
10: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
11: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
10: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
11: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξον 24.
12: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
13: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
14: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
12: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
15: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
16: Couldn't you just open yourself up a little bit?
15: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
16: I like her.
15: Me too.
14: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
12: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτερο.

0: ο οποίος εγκαταλείπει το success story της οικονομίας, τουλάχιστον αυτή που περιέγραψε στην πρόσφατη ομιλία του στη ΔΕΘ. Το ένα είναι αυτό.
1: Αυτό πώς το κρίνουν, ότι γιατί εγκαταλείπεται το success story?
0: Γιατί βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική παράταξη, σύρεται στην πραγματικότητα στα μέτρα που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ όλο αυτόν τον καιρό. Και πράγματι υπάρχουν έτσι μέτρα στα οποία η κυβέρνηση είπε ναι τελικώς, ενώ έλεγε όχι το προηγούμενο διάστημα. Ποια είναι αυτά? Είναι οι 120 δόσεις, φυσικά, κάτι που έλεγε όχι φέτος. 2 χρόνια πριν, όντως, αυτό συνέβαινε. Και επίσης θέλει να κάνει και να πάρει κάποιες άλλες πρωτοβουλίες μέτρα, το οποίο θα το δούμε αύριο. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει αύριο στη Βουλή, αφού προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει 2 τροπολογίες, όπως έχω μάθει. Η μία τροπολογία θα αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να υπάρξει δηλαδή η συγκρότηση ενός μηχανισμού που από τα έσοδα του ΦΠΑ να τροφοδοτείται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι κάτι που στην πραγματικότητα έχει συμπεριλάβει στην επιστολή του προς την Κομισιόν ο κύριος Μητσοτάκης και είναι κάτι που, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα στην Άξο και στη Σαντορίνη, στα δύο νησιά που είχε πάει το τελευταίο διάστημα.
1: Και είχαμε ακούσει και εδώ στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να το επαναλαμβάνει.
0: Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο,
2: η δεύτερη. Πριν από λίγο την κατέθεση. Το ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσε στη Βουλή την τροπολογία αυτή.
0: Αυτό.
1: Και αύριο στην ομιλία.
0: Υπέγραψαν οι περισσότεροι βουλευτές και αύριο θα τα ακούσουμε στην ομιλία. Το δεύτερο. Είναι η Golden Visa. Ζητάει την κατάργηση της Golden Visa, δηλαδή για τη μόνιμη διαμονή ανθρώπων από το εξωτερικό με βάση τα ακίνητα που αγοράζουν. Θεωρούν ότι αυτό το μοντέλο έχει φτάσει στο τέλος και ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο μοντέλο το οποίο θα το περιγράψουν και την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσουν, γιατί δεν είναι έτοιμη ακόμα, την πρότασή τους για το ιδιωτικό χρέος. Κάτι που το είχε ανακοινώσει ο κύριος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ. Τώρα, πάμε στην Ελλάς. Η Ελλάς, μέσω της κυρίας Κουφό-Νικολάκου, λέει το εξής. Λέει ότι δεν μπορεί να ανακοινώνται μέτρα κάθε 15 μέρες. Γιατί δημιουργεί μία ανησυχία, μία αγωνία σε όλους τους πολίτες και γιατί αυτή η ακριβή ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι. Επαναλαμβάνουν τα μέτρα, όπως και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Είναι η μείωση του ειδικού φόρου, είναι η μείωση του ΦΠΑ και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων μέσω των εργαλείων που μας περιέγραφε χθες εδώ και ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Θεωρούν λοιπόν ότι δεν πειράχτηκε καθόλου το πρόβλημα της βενζίνης, της αμόλυβδης βενζίνης και περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης που ξέρουμε ότι καίει πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε είναι ότι δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα, ότι είναι αποσπασματικά τα μέτρα, για ημίμετρα μιλάει το ΠΑΣΟΚ, για αποσπασματικά μέτρα η Ελλάς και περιμένουν κάτι παραπάνω και να ανοίξει περισσότερο το πουγγί από το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει. Και επιβεβαιώνεται αυτό και από τις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι
1: 20 εκατομμύρια ευρώ ανά 15 μέρες. Τουλάχιστον για τις πρώτες 15 μέρες είναι το κόστος 20 εκατομμύρια. Κοίταξε, εμένα μου κάνει εντύπωση.
2: Γιατί είναι πανικόβιδος ο Μητσοτάκης? Αν δεν υιοθετούσε τα μέτρα, θα ήταν ανάλγητος. Υιοθετεί τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, γιατί το ΠΑΣΟΚ πράγματι το λέει πολύ καιρό. Mm-hmm. Και ο κύριος Τσίπρας το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε νωρίτερα. Υιοθετεί λοιπόν μία πρόταση. Σωστή κατεύθυνση.
1: Για τις 120 δόσεις.
0: Γιατί όμως δεν μπορούσε να την υιοθετήσει κάποιους μήνες πριν?
2: Λάθος του, σωστό, δεν κρίνω. Λέω όμως σήμερα το αποφάσισε. Και το πιστώνει το Μητσοτάκης. Είτε του αρέσει είτε του αρέσει, ο Μητσοτάκης κάνει πράξη αυτό που του ζητάγανε.
0: Το πανικόβλητος αφορά την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και σύρεται στα μέτρα των κομμάτων, των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί βλέπει ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ δεν πείθουν περισσότερο κόσμο, περισσότερους ψηφοφόρους από ό,τι θα ήθελε η κυβερνητική παράταξη.
2: Είναι ότι γιατί δεν είναι να πούνε, είναι προς σωστή κατεύθυνση αυτό το μέτρο. Κακώς καθυστέρησε ο Μητσοτάκης να το πάρει. Το καταλαβαίνω. Το να λες ότι εφαρμόζει ένα μέτρο που το ζητάμε και το ζητάει η αγορά και είναι σε πανικό. Δεν ξέρω αν πείθει, αλλά θα φανεί.
0: Νομίζω ότι δεν αρκεί πάντως.
1: Θα φανεί. Στον κύριο Μαρκόπουλο,
0: ο δικός χάρτης για 15 μέρες.
2: Ο δικός χάρτης τον εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί λέει τα μέτρα θα ανακοινώνονται.
0: Γιατί θα πρέπει να βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις, βεβαίως.
2: Λογικό είναι αυτό, δεν μου κάνει. Ακούσαμε πριν το πετρέλαιο, ενώ ξεκίνησε 107, ο υπολογισμός ήταν 100. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά αυτό που ετοιμάζει ο κ. Ανδρουλάκης ως πρόταση, αυτό του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ, το πλεόνασμα να πέφτει και να επιδοτούνται οι πολίτες, είναι μια πρόταση που περιέχεται στην επιστολή που είσαι ο κ. Μητσοτάκης στη Φόντερ Λάιεν. Η επιστολή έγινε σήμερα γνωστή, την είπε ο κ.

0: κοιτάξει το Υπουργικό του Συμβούλιο, έχει δύο πράγματα: να μην προσμετρούνται τα προσωρινά μέτρα στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς και τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ, είναι κάτι που μας το είπαν και χθες τα στελέχη της αντιπολίτευσης, να γίνονται μέτρα στήριξης. Είναι δύο πράγματα που τα ζητάει ο κ. Μητσοτάκης από τη Φόντερ Λάιν. Τα δούμε στη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε Δευτέρα Eurogroup. Ίσως και εκεί δούμε κάποια εικόνα που μελετά η Ευρώπη, αν επιτέλους αποφασίσει να έχει κάποια μέτρα στήριξης για τους πολίτες πριν να φοράμε δύο πουλόβερ, να έχει και αυτό μέσα που είναι το λογικό και το αυτονόητο.
1: Αυτό μας έχει μείνει πάντως, ναι, με τα πουλόβερ.
0: Και συνεχίζεται.
1: Να φύγουμε από τα μέτρα, Νίκολα, να μείνουμε στο Υπουργικό. Τι έγινε με τα καβαλημένα καλάμια?
0: Εντάξει, θυμάσαι ότι το συζητάγαμε και όταν έγινε ο πρωινός καφές, ότι ο κ. Μητσοτάκης μοίρασε κίτρινες κάρτες προς σε αυτούς που είχαν πέσει σε άστοχες δηλώσεις ή σε άλλες δηλώσεις οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην κοινωνία.
1: Γκάφες, ας το πούμε.
0: Ναι, γκάφες. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο στην εισήγησή του, στην ουσία απάντησε και στην κυρία Μπακογιάννη και σε επισημάνσεις που είχε κάνει, όχι μόνο αυτή, μια σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για καβαλημένα καλάμια που υπάρχουν. Είπε ότι ο ίδιος είναι εκείνος ως πρωθυπουργός που αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών του και των βουλευτών του. Άρα λοιπόν αναλαμβάνει ο ίδιος τη διαχείριση. Το είχαμε πει και αυτό στην εκπομπή, ότι ο ίδιος στο τέλος της ημέρας θα αποφασίσει αν κάποιοι πρέπει να φύγουν από το κυβερνητικό σχήμα ή να παραμείνουν. Και ζήτησε από όλους να έχουν μετρημένο λόγο και να μην προκαλούν τους πολίτες. Είναι κάτι το οποίο νομίζω αυτονόητο ακούγεται, είναι σωστή λογική, γιατί είδε ότι του κάνει τεράστια πολιτική ζημιά η αστοχία των δηλώσεων και ό,τι βγάζει ως αίσθηση αλαζονίας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον κύριο Μπακογιάννη εδώ στο Άξιον, ο οποίος μίλησε ότι όταν ρωτήθηκε για το αν βλέπει ότι υπάρχουν καβαλημένοι εντός κυβέρνησης, είπε ότι ο κόσμος το έχει τύμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Για να τα δούμε αυτά τώρα που λες ένα-ένα. Να δούμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα καβαλημένα καλάμια.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Σαφέστατος νομίζω για το πήραν που το πήγαινε
0: μήνυμα,
1: αυτό.
0: Εστάλει, να δούμε αν το πήραν και στην πράξη, στο πεδίο.
3: Αν είναι λιγότερα τα επεισόδια αυτή την εβδομάδα από όσα που είναι οι βουλευτές και οι υπουργοί του, ενδεχομένως να πετύχει. Θα δούμε.
1: Και με αυτό το σχόλιο της Φόφης να δούμε και τι είπε νωρίτερα σήμερα στο Άξιον 24 ο πρώην Δημαρχός Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, για το ίδιο θέμα των καβαλημένων καλαμιών και της αλαζονίας.
4: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
1: Ωραία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λέει και όποιος ακούει, άκουσα.
0: Όποιος ακούει, άκουσα. Είχαμε και τον κύριο Καλαγερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε αυτός και είπε ότι έγιναν κάποιοι από το πουθενά νοματέοι και προκαλούν την κοινωνία και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια ελίτ παράταξη, αλλά είναι παράταξη κοντά στον κόσμο. Γενικά, η εικόνα που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία το διάστημα που ο κ. Μητσοτάκης ήταν στις ΗΠΑ δεν ήταν καλή. Είχε κόστος, έδωσε πάση στην αντιπολίτευση να κάνει σκληρή κριτική και κυρίως πέρασε την αίσθηση στην κοινωνία ότι δεν είχε επαφή μαζί της από το κομμάτι των υπουργών και των βουλευτών που συμπεριφέρθηκαν όπως συμπεριφέρθηκαν. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να το μαζέψει. Από τη μία με τα μέτρα που ανακοίνωσε, θα παίρνουμε και το δεύτερο κύμα μέτρων που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου και θα προσπαθήσει να ισορροπήσει αυτή την εικόνα.
1: Και στο μεταξύ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, οπότε να πάμε να δούμε τώρα λίγο τι κάνουν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, έχουν ξεκινήσει σε ρυθμούς που μοιάζουν προεκλογικοί τις εμφανίσεις τους και τις δραστηριότητές τους.
3: Ναι, βέβαια, και δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Γιατί όλοι λειτουργούν σε προεκλογικούς ρυθμούς και μάλιστα πάρα πολύ έντονους και το καταλαβαίνουμε από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις σε καθημερινή βάση. Σήμερα είδαμε τον κύριο Τσίπρα πρωί-πρωί με την Αυγούλα να πηγαίνει στην Κυψέλη, μένει και κοντά, πήγε σε πλατεία της Κυψέλης. Εκεί λοιπόν όμως ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, όπου έχουν ασχοληθεί βεβαίως από την κυβέρνηση μέχρι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αφορά στα κτίρια που έχουν υποστεί ρηγματώσεις από τον γνωστό μετροπόντικα της γραμμής 4.
1: Αυτές 14 πολυκατοικίες δεν είναι λίγες.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου λίγες. Υπάρχει μία αντιπαράθεση εντός εισαγωγικών μεταξύ των αρμόδιων φορέων, μεταξύ του Δήμου της Αθήνας. Αλλά λέω αντιπαράθεση χωρίς να υπάρχει μία διένεξη για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Ο κύριος Τσίπρας πάντως μπήκε στο θέμα. Είχε μαζί του στελέχη από την Ανοιχτή Πόλη όπως τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη και τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Μανιό. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας μίλησε με κατοίκους, είδε ο ίδιος και ως πολιτικός μηχανικός τα προβλήματα, γιατί κάποια είναι ορατά, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις κάποια ειδική έρευνα για να τα δεις. Είπε ότι με την ασφάλεια των ανθρώπων δεν μπορεί να παίζει κανείς, φυσικά και δεν διαφωνεί κανείς με αυτό, και πρότεινε τη μετεγκατάσταση για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ώστε να διορθωθούν όπου διορθώνονται όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ο κύριος Χάρης Ντούκας δεν ήταν
3: εκεί. Και αυτό
1: εκεί.
3: Να το αναλάβει η πολιτεία. Όχι, ο κύριος Χάρης Ντούκας δεν ήταν εκεί. Ο κύριος Χάρης Ντούκας είναι σε άλλη παράταξη, αν και οι δύο παρατάξεις, δηλαδή η Ανοιχτή Πόλη του κυρίου Ζαχαριάδη και του κυρίου Ντούκα.
1: Είχε στήριξη.
3: Η Αθήνα τώρα, ναι, είχαν μια αλληλοστήριξη για την εκλογή στο δεύτερο γύρο. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ντούκας, αυτό το διάστημα, όπως μαθαίνω, συμμετέχει σε διάφορες περιοδίες, στην προετοιμασία περιοδιών, στην Αλφα Αθήνας, όπως θα κάνουν και άλλα κορυφαία στελέχη σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, γιατί το μεγάλο ζήτημα του ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται φυσικά και αυτή τη φορά στην Αττική. Τα ποσοστά του παραμένουν χαμηλά σε σχέση με το πανελλαδικό και σίγουρα σε σχέση με την περιφέρεια στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κρήτη. Και είναι κάτι που θέλουν αυτό σιγά σιγά να αρχίσουν να το μαζεύουν όσο μπορούν φυσικά.
1: Τι είπε και ο κύριος Ζαχαριάδης, είναι σαν να επισημοποιείται χωρίς να έχει ανακοινωθεί επισήμως η σχέση του με την Ελλάς, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
1: Να δούμε τι έγραψε στο Facebook ο κύριος Ζαχαριάδης, να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι βουλευτής.
3: Και δεν χρειάζεται
1: να παραιτηθεί αφού δεν είναι βουλευτής. Ότι βρέθηκα σήμερα στην Κυψέλη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και επισκεφθήκαμε τις πολυκατοικίες που είχαν υποστεί ζημιές και εξηγεί, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε εκεί πέρα στην επίσκεψη που κάναν την Κίνη. Βλέπουμε και τη φωτογραφία πίσω, λίγο πίσω από τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Ζαχαριάδης. Και λέει και για το μετρό ότι είναι ένα έργο που χρειάζεται η Αθήνα, αλλά δεν είναι έργο που μπορεί να προχωράμε τη λογική πάμε και όπου βγει.
0: Να πω για την ιστορία ότι ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων ήταν στην Ισπανία, οπότε λογικά δεν μπορούσε να είναι το πρωί. Εκεί είχε πάει να τιμήσει τον κύριο Σάντσεθ.
3: Όχι, από σήμερα το πρωί είναι εδώ κύριος Ντούκας και τώρα το απόγευμα είναι η εκδήλωση.
0: Για το πρωί μίλησε.
3: Στη ΣΤΟΑ του Ατάλου.
1: Αν πώς το έχουμε αυτό, ναι, να το δούμε και τώρα.
0: Απουσίαζε γι' αυτό. Κατώ την εμφάνιση του κύριου Ζαχαριάδη, αν και ο κύριος Τσίπρας είχε επιλέξει τον κύριο Παπά. Να θυμόμαστε και την ιστορία λίγο ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στην Αθήνα. Τον Νίκο Παπά, τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος στη συνέχεια έγινε πρωταγωνιστής σε άλλα επεισόδια. Οπότε ο κύριος Ζαχαριάδης και γενικά το δίδυμο Ζαχαριάδη Ντούκα φαίνεται ότι το πλησιάζουν όλο και περισσότερο και εντός ΠΑΣΟΚ και εντός Ελλάς. Να δούμε στην πράξη βέβαια. Γίνει και στην μεγαλύτερη εικόνα της πολιτικής.
1: Σωστά.
3: Αυτά τα δύο ονόματα παίξανε πάρα πολύ για την περιβόητη συνεργασία, την πιθανή συνεργασία των δυνάμεων, όχι μόνο σε δημοτικό επίπεδο και σε πολιτικό. Και γι' αυτό ενδεχόμενο ενσταντανέ, στο οποίο θα ήταν εκ νέου ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ντούκα, δεν θα χτύπαγε καλά, τουλάχιστον στα μάτια της Χαριλάου Τρικούπη. Yeah. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε. Είναι δήμαρχος Αθήνας και θα είχε κάθε λόγο να βρίσκεται εκεί για να ενημερώσει το τι έχει κάνει ο Δήμος Αθήνας. Ναι, βέβαια.
0: Κρατώ αναστερίσκο. Όσο για τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό συνεχίζει τις περιοδίες του. Πήγε στον Ασπρόπυργο στην Αττική, αλλά θα διευρύνει τις περιοδίες σε άλλα σημεία της χώρας. Θα πάει την Παρασκευή στην Πειραιά, όπως έχουμε πει. Το Σαββατοκύριακο πιθανότατα είναι στην Κρήτη για τον ΠΟΑΚ. Είναι και αυτό σε ρυθμού. Δεν νομίζω ότι είναι σε χαλαρού ρυθμού το Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μα καθόλου.
0: Θα κάνει τη Δευτέρα τη γιορτή για τα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια έχει το Ρούμπιο εδώ. Είναι γενικά γεμάτο, πολύ γεμάτο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Έτσι κι αλλιώ, νομίζω οι επόμενοι 6 μήνες, 7 κάπου
3: θα δούμε πολλού κύκλου περιοδιών με τι εκλογέ πάντω. Φθινοπορνού, χειμερινού, ανοιξιάτικου.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Και είπαμε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Μην φτάσουμε για καλοκαίρι.
1: Πώς θα φτάσουμε καλοκαίρι?
3: Τι πώς θα φτάσουμε? Άμα γίνουν οι εκλογές Ιούνιο, δεν φτάνει καλοκαίρι.
1: Άμα γίνουν Ιούνιο.
3: Και άμα γίνουν διπλές και τριπλές, ποιος ξέρει.
0: Το θέμα είναι να έχουν τελειώσει τον Ιούλιο τα πάντα για να φύγουμε τον Αύγουστο.
3: Σωστό και αυτό.
0: Να βλέπουμε μπροστά.
1: Σωστά, λοιπόν. Για να πάμε να δούμε και με τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος έχει απαντήσει σε αυτό που του καταλογίζει η αντιπολίτευση από χθες, που ζητάει την παραίτησή του επισήμως, νομίζω πια η Ελλάς, το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε τι απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
5: Πού κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή? Τι δεν μου συγχωρεί ο κύριος Τσίπρας και όλη τη αντιπολίτευση? Ότι εγώ αγωνίστηκα πάρα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνωμοσία και αυτό το ψέμα και αυτή η απάτη που, επαναλαμβάνω, έβγαλε στον δρόμο εκατομμύρια Έλληνες.
6: Ναι.
5: Αυτό είναι που τους τρελαίνει.
1: Νίκο, Είναι κλεισμένο έτσι κι αλλιώς το θέμα από την κυβέρνηση.
0: Το χειρότερο από όλα για μένα είναι μια λάθος δήλωση να επαναλαμβάνεται και να υπερασπίζεται. Ήταν άστοχη η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη στο κομμάτι που παρομοίωσε το μπάζωμα με τα μπάζα. Mm-hmm. Προσπάθησε συνέχεια να το διορθώσει λέγοντας ότι δεν απευθυνόταν στους ανθρώπους, αλλά στις πολιτικές δυνάμεις που καλλιέργησαν όλη αυτή την ιστορία με τα ξυλόλια. Υπάρχει ένα βούλευμα. Στο βούλευμα μέσα περιγράφεται το άδικημα για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Φλωρίδης. Είναι διπλό λάθος να επιμένεις. Περιγράφεται, λέω, η δήλωση αυτή για τα μπάζα και τα μπαζώματα με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι κατηγορούμενος ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Τριαντόπουλος είναι κατηγορούμενος. Λέω ότι να επιμένεις όμως σε μια δήλωση η οποία δεν ήχησε καλά ούτε mm-hmm. στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στην κοινωνία, όσο δίκιο μπορεί να έχει για τα υπόλοιπα που ακούγαμε. Έτσι, για τα παράνομα φορτία που δεν αποδείχθηκαν τελικά, για τα ξυλόλια που δεν αποδείχθηκαν σήμερα που συζητάμε πάντα, λέω, τελικά, για τις ζωγραφιές και τους πίνακες που έκαναν διάφοροι με τα παράνομα φορτία, αυτά δεν φαίνεται ότι αποδείχθηκαν. Αλλά ότι η φράση αυτή δεν ήταν εύστοχη, όσο και να θέλει ο κ. Φλωρίδης να την υπερασπιστεί σήμερα, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και ο ίδιος να το καταλάβει. Ήταν λάθος και είναι πιο γενναίο να πεις ότι έκανα λάθος κάπου από το να επιμένεις το λάθος. Κάνει διπλή ζημιά. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τα άλλα τα της δικαιοσύνης θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και όχι εγώ.
1: Και θα τοποθετηθούν και οι πολιτικοί αργότερα που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και είναι και ένα ξεχωριστό ζήτημα το αν όλο αυτό που γίνεται είναι προάγγελος για την αντιμετώπιση που θα έχει για το ίδιο θέμα ο κύριος Καραμαλής. Φαντάζομαι
0: σε εκκρεμότητα
1: το
0: δικαστικό συμβούλιο για άλλη υπόθεση βέβαια του κύριου Καραμαλή, όχι σχέση με αυτό, αλλά ναι, θα έχει και αυτό ως προάγγελος. Έτσι άλλως η διαδικασία είναι ότι πιθανότητα μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει ξεκινήσει η δίκη. Θα γίνει η κλήρωση. Mm-hmm. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε πόσο γρήγορα θα πάμε σε αυτήν την ιστορία και κυρίως ποιοι θα είναι οι μάρτυρες σε αυτήν την υπόθεση. Ποιοι θα κληθούν για να επιβεβαιώσουν, διαψεύσουν το κατηγορητήριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει και αυτό το βάρος. Τα Τέμπη επιστρέφουν με κάποιον τρόπο. Το λέω και πάλι όχι με την ένταση που την είχαμε ζήσει, αλλά είναι μια ανοιχτή πληγή και για την κυβέρνηση και για την κοινωνία.
3: Και ο Βής ξέρει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα και λόγω της δίκης, αλλά και λόγω της έντασης που υπάρχει στις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων. Δηλαδή, αναφέρθηκες πριν στην φράση Φλωρίδη. Η φράση Φλωρίδη δεν ανησυχεί μόνο την κυβερνητική παράταξη για το τι σημαίνει αυτό για τους ψηφοφόρους που θέλει να προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία. Η φράση Φλωρίδη υπάρχει και είναι ένας λόγος για να επιτίθεται mm-hmm. η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δικαιώθηκε και όπως ξέρουμε από χθες ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη, έτσι.
1: Φοθεί να το χαλαρώσουμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με Playmobil.
3: Με Playmobil, είναι η μόδα. Είναι...
1: Να το
3: βλέπουμε εδώ. Ποιος είναι εδώ? Ο Παύλος Γερουλάνος.
1: Του μοιάζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Είναι και αξίριστο το Playmobil, είναι έτσι στο πλαίσιο είναι, του...
3: Ναι, ακριβώς και αξίριστο και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία, αυτό το instantané που το βλέπουμε έτσι ως Playmobil, με τη λέξη Πασοκάρα από πάνω, είναι από μία περσινή κοπή πίτας του κυρίου Παύλου Γερουλάνου, όπου εκεί είπε τη λέξη Πασοκάρα, περιγράφοντας ένα περιστατικό με ένα ταξιτζή που μπήκε μέσα.
1: Αυτό είναι. Το πραγματικό.
3: Αυτό είναι το πραγματικό, ακριβώς.
1: Το Playmobil.
3: Και δεν ξέρω αν μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε, οπότε το βλέπουμε. Εκεί λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, μπήκε σε ένα ταξί μέσα, τον αναγνώρισε ο ταξιτζής και του λέει «Πασοκάρα». Το λέει αυτό ο Γερουλάνος, το άκουσαν όλοι και γέλια, χαμόγελα και τα λοιπά μέσα στο Πασόκ. Ο ταξιτζής ήταν τύπος Πασόκ, διότι είχε και ένα μπρελόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Πασόκ, παλιό Πασόκ.
3: Ναι, πολύ Πασόκ, πάρα πολύ Πασόκ. Ναι. Γι' αυτό είπε και τη λέξη Πασόκάρα και ο κύριος Γερουλάνος προφανώς ανασύρει τον μπρελόκ του ταξιτζή για να ανασύρει και τη συσπήρωση παλαιότερων δεκαετιών, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτή είναι η προσπάθειά.
0: Αν είχε και μια βελόνα το Playmobil, θα ήταν ιδανικό σχεδιασμό.
3: Την έκρυψε τη βελόνα. Την έκρυψε, έρχονται εκλογές.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, και έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε τώρα λόγω των μέτρων.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
7: Ε, Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
8: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: It's beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
8: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
12: Have the right to remain silent.
8: The Rookies.
13: Will you say that again, please?
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλάθι δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά
5: μα το βγήκε
6: και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Επιστρέψαμε εδώ στην επόμενη κίνηση. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός
10: Οικονομικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εμείς που ανταποκριθήκατε τέτοια μέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Τα μέτρα αυτά για την ενέργεια, ας πούμε, θα πάμε μετά στις 120 δόσεις και στους servicers. Θεωρείτε ότι είναι αρκετά, ότι αποτελούν ανάγχωμα για την ακρίβεια στην κίνηση?
10: Είναι μέτρα τα οποία έρχονται να ανακουφίσουν, είναι μέτρα ρεαλιστικά βάσει και των συνθήκων. Είναι μέτρα τα οποία σε έναν βαθμό θα μπορέσουν να βοηθήσουν, όμως να ξεκαθαρίζουμε. Πάμε βήμα-βήμα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι με τη σημερινή πολιτική μας παρουσία, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις και για την κίνηση και με όσα προδιαγράφουμε και μελλοντικά και για τη θέρμανση, αλλά και με τις 120 δόσεις που θα τα πούμε αργότερα, αποδεικνύει η κυβέρνηση ότι έχει αποθέματα. Δεν μιλώ μόνο για τα οικονομικά, μιλώ και για τα πολιτικά αποθέματα.
4: Να πάμε στα οικονομικά όμως πρώτα.
10: Εμείς,
4: είναι
10: λοιπόν,
4: 5
10: δίνουμε...
4: λεπτά στον ντίζελ ουσιαστικά, έτσι. Αυτή είναι σήμερα η στήριξη. 5 λεπτά έξτρα στον
10: είναι
4: ντίζελ.
10: Είναι 15 λεπτά από 10 που ήταν πριν. Είναι
4: τα
10: παραπάνω.
4: 10 πάνε 15, ναι.
10: Και θα 5 συν 5, 20. Ναι. Ακριβώς, με τη συμμετοχή των διηλυστηρίων, στην αμόλυβδη με τα 10 λεπτά. Είναι μια πολιτική προσέγγιση η οποία δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να αφήσει τον πολίτη κατά από ειδικές συνθήκες πίεσης ανοχήρωτο.
4: Ναι.
10: Βέβαια, αναγνωρίζουμε, δεν είμαστε εκτός ζωής, αναγνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι οξυμένο λόγω μιας διεθνούς κρίσης. Αποδεικνύουμε όμως, και πάλι θα επιμείνω, ότι έχουμε πολιτικά αποθέματα, έχουμε στη φαρέτρα μας δράσεις.
11: Όταν λέτε πολιτικά αποθέματα, τι εννοείτε?
10: Θα σας πω κάτι. Εμείς κάνουμε μια πολιτική η οποία πατάει στη σημερινή ανάγκη. Και κυρία Γιωτάκη, βλέπετε ότι οι 120 δόσεις είναι μια κίνηση
4: πριν
10: πολιτική
4: πάμε στις 120
10: η οποία
4: δόσεις.
10: Έρχεται να δείξει ότι έχουμε αποθέματα και στρατηγικών
4: κύριε
10: και πολιτικών.
4: Κύριε Μαρκόπουλε, να μείνουμε λίγο στην κίνηση. Το 70% των αυτοκινήτων στην Ελλάδα κινούνται με αμόλυβδη. Γιατί δεν ανακοινώθηκε κάτι για την αμόλυβδη έξτρα?
10: Είναι ένα μείγμα πολιτικής το οποίο πατάει με την.
12: Μήπως για να φέρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είπε ο κύριος.
10: Ήταν μια άστοχη δήλωση. Εγώ έχω, όπως και ο Πρωθυπουργός, μια πολιτική συγκεκριμένη, όπως και η κυβέρνησή μας, ότι τον πολίτη θα πρέπει να τον σεβόμαστε. Ο πολίτης έχει πολλά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η μεγαλύτερη απάντηση σε ό,τι αφορά κάποιες λανθασμένες δηλώσεις συναδέλφων είναι η σημερινή ημέρα. Είναι πολιτικές εμπροστοβαρείς, είναι πολιτικές ξεκάθαρες, οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν. Τώρα, αν κάποιος στα λόγια.
12: Γιατί δεν δώσετε για την αμόλυβδη κάτι παραπάνω, έστω 5 λεπτά? Άκουσα τον κύριο Τσίπρα, σας ρωτώ γιατί. Ο κύριος Τσίπρας είπε το πετρέλαιο κίνησης 1,40.
10: Σας το έχω ξαναπεί.
12: Και το πετρέλαιο θέρμανσης 1,80.
10: Σας το έχω ξαναπεί από τη φιλόξενη εκπομπή σας και θα το ξαναπώ.
12: 1,40.
10: Ελάχιστη σημασία έχει το τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας πρότεινε και μείωση του ειδικού φόρου σε ό,τι κατανάλωσης κατά μισό, στο μισό. Δηλαδή, τι πρότεινε? 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων. Την ίδια στιγμή είχε προτείνει περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ, 7 σε μέτρα. Γιατί δεν έχει καμία αξία το τι λέει ο κύριος Τσίπρας.
12: Επειδή
10: είναι καθέξι, ο κύριος Τσίπρας, να τα ξεκαθαρίζουμε, είναι καθέξιν λαϊκιστής. Εμείς λέμε λοιπόν πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά.
12: Υπάρχει περίπτωση σε δύο επίπεδα. Σε αυτό που σας ρώτησε η Κατερίνα, εάν σκέφτεσαι σε δεύτερο επίπεδο, στο 15 μέσα, αν οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα ύψη που βλέπουμε, να κάνετε κάτι για την αμόλυβδη. Και σε δεύτερο επίπεδο, γιατί μετακυλείται η ακρίβεια και στα τρόφιμα όταν είναι ψηλά τα καύσιμα κίνησης, όπως το πετρέλαιο. Σκέφτεστε κάτι παραπάνω?
10: Καλά, ακόμα ήδη δώσαμε. Καθίστε να τρέξει. Δεν είναι αμεληταίο αυτό το οποίο δώσαμε. Όμως η κρίση έχει τις δικές της δυναμικές. Θα σας πω κάτι. εσείς που είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, μπορείτε να μου πείτε με την αναλυτική σας δυνότητα και την παρακολούθηση των γεγονότων, αν είμαστε στην αρχή, τη μέση ή το τέλος αυτής της κρίσης. Εδώ βλέπετε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, που αλίμονο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει... Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Παρακολουθήστε το τι γίνεται στην Ευρώπη. 10 χώρες ανθίστανται σε ό,τι αφορά την αναγκαία, όπως λέμε εμείς, να δοθεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούν. Η Γαλλία ζητά στους G7 να υπάρξει, να δοθούν τα πετρελαϊκά αποθέματα για να μειωθούν τιμές. Η κρίση λοιπόν είναι, έχει τις δικές της δυναμικές.
4: Και προφανώς. Και 9-10 χώρες έχουν προφανώς, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
10: Καταρχάς, ας αναλύσουμε, ήδη έχουμε δράσεις που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές.
12: Σε αυτές τις δράσεις.
10: Αν χρειαστούν όμως και άλλες. Εδώ είμαστε, βήμα-βήμα.
12: Εκτός, λέω, από τα πολιτικά αποθέματα, γιατί καλά είναι τα πολιτικά αποθέματα, οικονομικά αποθέματα υπάρχουν.
11: Όχι, να μας εξηγήσει όμως και τι εννοεί πολιτικά αποθέματα, μήπως έχει κάτι να μας πει που δεν ξέρουμε. Ποια είναι αυτά τα πολιτικά αποθέματα, γιατί βλέπουμε καταρχάς ότι υιοθετείται κάποιες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις.
10: Εμείς είμαστε αυτόφωτοι πολιτικά. Δεν υιοθετούμε.
11: Δεν είπα ότι είστε ετερόφωτοι.
10: Εμείς δεν είμαστε ετερόφωτοι.
11: Έχετε τις διαφορές.
10: Εμείς κάνουμε πολιτικές οι οποίες πατάνε στην πραγματικότητα. Θα σας θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έλεγε. Το πρόγραμμα, να θυμίζουμε, της Θεσσαλονίκης, 13η σύνταξη, 13ο, βέβαιος, του ΠΑΣΟΚ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, μείωση στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, δηλαδή περιέγραφε τρεις
11: δεύτερες.
10: Άρα μη μου λέτε τώρα τι κάναμε, ότι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας λέω τι κάνει η Νέα Δημοκρατία και λέμε εμείς, έχουμε ένα πρόγραμμα σε ό,τι αφορά, μη το επαναλάβω, τα είπαμε πριν, σε ό,τι αφορά την κίνηση συγκεκριμένο και ανακουφιστικό. Έπεται η παρέμβασή μας στις 14 Οκτώβρη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και επειδή έχουμε αποθέματα πολιτικής, ρεαλιστικά, τα οποία εδράζονται στις δημοσιονομικές πραγματικότητες, είπαμε και για τις 120 δόσεις.
12: Έχετε δημοσιονομική εικόνα, δεν σας ρωτάμε τυχαία. Γι' αυτό επιμένουμε λίγο παραπάνω. Ο κύριος Τσίπρας πρότεινε ένα 40 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάτι περίπου το ίδιο με τον ειδικό φόρο ή το πλεόνασμα στο ΦΠΑ να επιστρέφει ως επιδότηση κατά της κεντροπολογίας.
10: Πόσο το κοστολόγησε, γιατί άκουσα την ιδέα το κόστος δεν
12: είναι. Ναι, είπε ότι ό,τι έχουμε ως πλεόνασμα από το ΦΠΑ εσόδων, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε πόσο είναι το πλεόνασμα του ΦΠΑ. Δεν το ξέρω εγώ αν σας το απαντήσω.
10: Έχω μια ωραία
12: και
10: ιδέα.
12: Το ζητάει και ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Μην το λέτε, μην το ερωνεύεστε. Γιατί από τη Φόντερ Λάιν το κάνει. Πόσο κοντά σε αυτό το ποσό που ακούμε του 1,40 ως πρόταση, αριθμητική πρόταση, μπορεί να είναι το κάτω από 1,75 που λέει η κυβέρνηση.
10: Πόσο θα είναι το πετρέλαιο το βαρέλι στις 14 Οκτώβρη, στις 13, στις 12.
11: Καλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τώρα.
10: Ούτε εμείς μπορούμε να ξέρουμε.
11: Ούτε εσείς, αλλά εσείς κυβερνάτε.
12: Άρα, κύριε Μαρκοπούλε, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα είναι κάτω από 1,75. Έτσι κι αλλιώς. Άρα μια εικόνα την έχετε.
10: Εμείς λέμε, βάσει του πώς βλέπουμε μια κλιμάκωση, το πάνω-πάνω. Το χειρότερο σενάριο.
11: Το 1,75.
10: Όμως, ας μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι και τόσο έμπειρος και κελτάζει και λέει και κάνει ο κύριος Τσίπρας.
11: Όχι, εσείς πού θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Πού βλέπετε εσείς. Δική σας εκτίμηση.
10: Δεν με ακούτε, δεν με καταλάβατε.
11: Σας ακούω απόλυτα.
4: Μα δεν έχετε πει, γι' αυτό σας ρωτάει.
10: Μα δεν σας καταλάβατε. Μα σας είπα. Σας έκανα μια ερώτηση.
11: Είπατε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μας κάνετε μια ερώτηση. Ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε το 1,75.
10: Δεν με αφήνετε να το ολοκληρώσω. Θα σας διαφώτισε
4: και
10: θα είχατε και περιθώριο για δύο ακόμα ερωτήσεις. Ακούστε με λοιπόν. Επειδή κανένας δεν ξέρει. Κανένας. Αυτή τη στιγμή κανένας στον πλανήτη δεν ξέρει. Πόσο θα είναι το βαρέλι το πετρέλαιο στις 13, 14, 15 Οκτωβρίου. Γι' αυτό το λόγο το να με καλείτε να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή την παρέμβαση είναι άστοχο. Γιατί προφανώς για να έχουμε την τελική αποτύπωση των μέτρων της θέρμανσης, εδώ δηλαδή σήμερα ανακοινώσαμε την κίνηση.
11: Και ξέρουμε τότε ότι θα είναι κάτω από 1,75.
4: Ξέρετε πάντως ότι με 1,70 πέρσι δεν αγόρασε κανένας. Γιατί είχε αγοράσει με 1,10.
10: Για το 1,75
12: υπάρχει περιθώριο να το πάτε πιο κάτω.
10: Κάνετε πολλές ερωτήσεις, θέλετε καμία απάντηση.
12: Μία. Γύρω-γύρω από αυτή γυρίζουμε.
10: Να απαντήσω.
12: Θα είναι κάτω από 1,75 ή θα περιμένετε στις 14.
10: Είναι δεδομένο ότι θα είναι κάτω από 1,75.
11: Πόσο ρωτάμε κάτω από 1,75 περίπου.
10: Αφήστε με.
4: Κύριε Μαρκόπουλε, η ερώτηση είναι μία.
10: Οι ερωτήσεις είναι τέσσερις.
4: Θέλετε
10: να μιλάτε παραπάνω και να μην παίρνετε απαντήσεις. Αλλά σας δώσω και καμία απάντηση. Με μεγάλη χαρά. Σας λέω λοιπόν, η οροφή είναι το 1,75. Όμως, λέμε, επειδή όλοι το παίζουν φωτεινοί παντογνώστες χωρίς να ξέρουν την κλιμάκωση των διεθνών τιμών, πάμε με μια πολιτική να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές, τις οποίες κανένας μας, και δεν το λέω για να σας υποτιμήσω που σας ρώταγα, κανένας μας δεν τις ξέρει. Πάμε να δούμε στις 13-14 του μήνους πόσο είναι για να κάνουμε πολιτική. Το να μας λένε κάποιοι, το να λέει ο κύριος Τσίπρας να προσδιορίζει από τώρα την τιμή, να μας πει το μεγάλο μυστικό το οποίο δεν το ξέρει κανένας στον πλανήτη. Πόσο θα είναι το βαρέλι στις ημέρες που ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ δηλαδή μιλάμε πλέον, κάποιοι έχουν και μαντική ικανότητα. Λέμε όμως, εσείς με πάτε 15 μέρες πριν. Εδώ έχουμε ένα αποτέλεσμα. Μια πολιτική η οποία ανακοινώθηκε. Μια πολιτική που έρχεται να βοηθήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα είναι πολυεπίπεδα. Όμως είχαμε και μια πρόσθετη πολιτική, η οποία δείχνει ότι έχουμε αποθέματα πολιτικής και στρατηγικής για αυτή την κρίση. Ναι. Τις 120 δόσεις.
4: Για εσάς αυτό είναι το πιο σημαντικό από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα.
10: Είναι όλα σημαντικά.
4: Τα θέματα με τους servicers.
10: Κυρία Δούκα, ακούστε να δείτε. Οτιδήποτε.
4: Που δεν θα μπορούν να ταλαιπωρούν.
10: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τους servicers, επειδή το άφηνα για να το πούμε μετά, μιλάμε για μια, αν θέλετε, νομοθετική κοσμογονία η οποία θα προκύψει σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, και με μεγάλη χαρά περιμένω να ακούσω και τις τοποθετήσεις, γιατί οι 120 δόσεις είναι κάτι πάρα πολύ ευεργετικό. Βέβαια, είναι ένα μέτρο το οποίο προκύπτει λόγω της κρίσης, να το λέμε. Δεν ήταν τόσο εύκολη αυτή η πολιτική απόφαση. Έχει να κάνει λοιπόν με την ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης για να διευκολυνθούν όσοι προσπαθούν να κινηθούν με μια συνέπεια στις υποχρεώσεις
4: τους. Γιατί δεν ήταν εύκολη.
10: Δεν ήταν εύκολη.
4: Γιατί η αγορά το ζητούσε εδώ και χρόνια.
10: Η αγορά το ζητούσε τόσα χρόνια. Έχει όμως τις οικονομικές εγγενείς δυσκολίες της. Δεν είναι κάτι απλό. Μην ξεχνάμε ότι αφορά τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα οποία έχουν υποφέρει. Μην ξεχνάμε ότι αφορά τα δημόσια έσοδα. Αλλά είναι μια πολιτική που κρίθηκε στη δεδομένη στιγμή λόγω της μεγάλης κρίσης που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν.
12: Έχετε βάλει δικλείδες ασφαλείας. Είναι για βεβαιωμένα χρέη μέχρι το, και ρυθμίσεις μέχρι το 2024 πλέον. Αλλά δεν μπορεί κάποιος από τη νέα φουρνιά.
10: Οι οποίες, να το πούμε και στους πολίτες, οι μετήσεις έως και τις 30 Ιουνίου του 2027. Μπορούν κάποιοι οι οποίοι έχουν υπαχθεί, να το πω από στην εκπομπή σας, γιατί δεν έχει ακουστεί από το πρωί, κάποιοι οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις 72 να ζητήσουν να πάνε στις 120 δόσεις.
12: Το είπαμε,
10: έχει μια χαίρομαι γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική για να βοηθηθούν οι πολίτες. Δεν, επαναλαμβάνω, ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί εμπεριέχει κάποιες στρατηγικές προσεγγίσεις. Τώρα μην το τραβήξω αρκετά σε συζήτηση, γιατί και για τα δημόσια έσοδα αλλά και για τους ασφαλιστικούς φορείς. Όμως, λόγω της κρίσης, πήραμε αυτή την απόφαση. Βλέπουμε ειδικά μετά τη ΔΕΘ ότι κλιμακώνονται οι τιμές στο πετρέλαιο και αυτό μας οδήγησε.
12: Φοβάστε ότι θα πέρασε τα τρόφιμα αυτή η ιστορία. Έχετε κάνει μια συμφωνία κυρίων που λύγει τέλος Οκτωβρίου. Έχουν μπροστά μας Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
10: Κοιτάξτε, εγώ, κύριε Ελευθερόγλου, θα σας είμαι ευθύς. Τα πράγματα έχουν τη δική τους δυναμική. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε μια προσέγγιση η οποία πηγαίνει μέρα με την ημέρα, δεκαπενθήμερο με το δεκαπενθήμερο, γιατί πάντα παρακολουθούμε τη διεθνή εξέλιξη των πραγμάτων. Όμως έχουμε την αισιοδοξία ότι οι συμφωνίες αυτές θα συνεχιστούν, θα χρηματοδοτηθούν και από την αγορά και θα κρατήσουμε σε ένα καλό επίπεδο τις τιμές. Παρά το ότι δεν είναι το στενό μου χαρτοφυλάκιο τα θέματα της ακρίβειας, εννοώ στα ράφια, είναι του ανάπτυξης, θα υπάρξουν οι προσεγγίσεις εκείνες για να συνεχιστεί το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να συνεχιστούν σε πολλούς κωδικούς να υπάρχουν χαμηλωμένες τιμές. Όμως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν και αυτά τα οποία ακούμε, κάποιες προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα.
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Σας λένε ότι δεν τα βάζετε με τα καρτέλ, γιατί γι' αυτό είναι οι τιμές πολύ αυξημένες στα σούπερ μάρκετ. Το λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για το θέμα των καρτέλ. Τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
10: Ο κύριος Τσίπρας με ποιο καρτέλ τα είχε βάλει όταν ήταν 4,5 χρόνια πρωθυπουργός? Πέστε μου ένα.
12: Απαντά. Θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Θα απαντούν όταν του ρωτούμε εδώ ότι δεν υπήρχε τέτοια ακρίβεια τότε. Και ο κόσμος περνούσε καλύτερα. Αυτό απαντούν.
10: Από το 2015.
12: Λέω, αυτό απαντούν τα στελέχη της Ελλάδας.
10: Με 20% ανεργία περνούσε καλύτερα.
12: Έτσι υποστηρίζουν.
10: Αυτά είναι βλακίες. Συγγνώμη το λέω. Μάλιστα. Και ξέρετε ότι δεν θέλω να έχω τραχυλόγο.
12: Το ακούω.
10: Όποιος λέει ότι το 2015 λέμε, με 600.000 περισσότερους ανέργους. Συγγνώμη. Με τον κατώτατο μισθό να ήταν 45% χαμηλότερος. Με μια Ελλάδα που δεν είχε τράπεζες. Με μια Ελλάδα η οποία ήταν οι γέροντες έξω από τα ATM και κλαίγανε. Λέει βλακίες. Και είναι ανοησίες και δεν μπορεί να τις δεχτεί κανένας νοήμων Έλληνας.
12: Πώς ακούω,
10: επειδή ας λένε οι μετρήσεις, τις οποίες, τέλος πάντων, αυτά είναι για όσους προφανώς έχουν πάθει ένα πολιτικό πολιτική αμνησία.
4: Επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και θα πρέπει να πούμε και κάποια πολιτικά θέματα. Υπόθεση Τριαντόπουλου, εσείς ήσασταν εξάλλου και στην προανακριτική για τα Τέμπη. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Εδώ δείχνει ότι κάτι υπήρχε. Δηλαδή, αυτές οι 200 σελίδες λένε ότι έπρεπε να έχουν γίνει πράγματα και δεν έγιναν και υπήρχαν και παραλήψεις εκ μέρους του κυρίου Τριαντόπουλου και γι' αυτό οδηγείται σε ένα ειδικό δικαστήριο. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και η ίδια αντιμετώπιση, όχι σε πολύ μακρινό χρονικό ορίζοντα, φαντάζομαι, με τον κύριο Καραμαλή.
10: Καταρχάς, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει το τεκμήριο ακόμα της αθωότητας. Δεν έχει καταδικαστεί, δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο. Ναι. Είναι ένα ενδιάμεσο δικαστικό στάδιο. Α, παρεπιπτόντως, αυτή η κακιά κυβέρνηση που κάνει έτσι τα μανιπιουλάρει όλα το κράτος δικαίου, που όλα τα ελέγχουμε. Το δικαστικό συμβούλιο μάλλον δεν επηρεάστηκε από αυτή την κακιά κυβέρνηση που όλους τους μανιπιουλάρει, έτσι. Γιατί κάποιοι έλεγαν, είχαν προδικάσει ότι δεν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Άρα να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Εγώ αυτό το οποίο λέω, είμαστε σε ένα ενδιάμεσο δικαστικό στάδιο. Το τεκμήριο της αθωότητας για τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο υπάρχει. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Εμάς δεν θα μας δείτε σαν τον Πολάκη να λέμε βάλτε τον στη φυλακή ή αθωώστε τον, το αντίστροφο.
11: Ήτανε σωστή.
10: Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει τελεσιδικήσει. Από εκεί και πέρα να προχωρήσουν οι διαδικασίες και εδώ είμαστε. Η δικαιοσύνη λοιπόν απερίσπαστη να κάνει τη δικαιοσύνη, τη δουλειά της. Α, και την κάνει. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι ελέγχουμε το δικαστικό
12: Φλωρίδη
10: σώμα.
12: Που την επανέλαβε σήμερα. Ότι όσοι υποστηρίζουν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, παίρνει μια άλλη διάσταση. Από τη στιγμή που το βούλευμα των αεροπαγητών μιλά για προσπάθεια αλλήλωση του χώρου.
10: Τελεσιδίκησε κάτι.
12: Όχι, λέω τι λέει το βούλευμα. Πιστεύετε ότι στρέφεται και κατά ανθρώπων της δικαιοσύνης ή όχι?
10: Ο Φλωρίδης έχει στοχοποιηθεί στρατηγικά από την αντιπολίτευση, γιατί ήταν εκείνος ο οποίος πρωταγωνίστησε στο να καταπέσουν μαζί με άλλους οι θεωρίες για το ξυλόλιο, για το ότι μεταφερόταν στο τρένο πολεμικό υλικό του ΝΑΤΟ. Για το ότι στέλναμε υλικό για την Ουκρανία. Τα θυμόσαστε. Αυτά έχουν υποθεί στη Βουλή, ξέρετε. Όλη λοιπόν αυτή η υπόθεση, επειδή ο Φλωρίδης βγήκε γενναία και αποκατέστησε την πραγματικότητα, έχει στοχοποιηθεί. Έχει τελεσιδικήσει κάτι. Κρίθηκε ένοχος ο Τριαντόπουλος. Από πού που λοιπόν ζητάνε την παρέμβαση?
11: Ήταν σωστή η κίνηση του κύριου Τριαντόπουλου να ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος εκ νέου στις κάλπες της Άνοιξης? Ή θα περιμένετε από τον κύριο Τριαντόπουλο, εφόσον ξεκινάει η δίκη, να παραιτηθεί από τώρα από βουλευτής?
10: Όχι, νομίζω ότι έπραξε αυτό το οποίο πολιτικά έκρινε. Αν θέλατε τη γνώμη μου, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θεωρώ ότι έδειξε.
4: Κύριε Μαρκόπουλε,
10: πολιτική...
4: λαλίστατος όπως πάντα, μας απαντήσατε σε αυτά. Δεν μας είπατε τίποτα τελικά για τη βενζίνη. Για την αμόλυβδη, αν θα υπάρχει κάποια στήριξη έστω σε δεύτερο χρόνο.
12: Σε 15 μέρες που θα ξανασυζητήσουμε.
10: Μα για την αμόλυβδη ήδη έχει υπάρξει η παρέμβαση για τα 10 λεπτά.
4: Και κάποια άλλη παρέμβαση, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν ξέρω αυτή που υπάρχει.
10: Μάλλον πρέπει να τα λέω τρεις φορές, αν και νομίζω ότι τα λέω καλά.
12: Αφού έχουμε 10 δευτερόλεπτα, μην μας πείτε το ίδιο.
10: Σας είπα,
12: να μας πείτε για
10: Δούκα.
12: Ποιους είπε ο κύριος Μπακογιάννης, ο κόσμος το έχει τύμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Πώς τα ακούσατε αυτό?
10: Άλλο ερώτημα είναι αυτό.
12: Δεν πειράζει, δεν θα μας απαντήσετε για τη βενζίνη, το πήραμε απόφαση. Θα βάλουμε βενζίνη με την διατιμή.
10: Γεννάτε ερωτήσεις χωρίς να θέλετε απαντήσεις.
12: Αυτό πώς το ακούτε? Για να βάζετε μια απάντηση.
10: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αρνηθώ, κύριε Λευτερόγλου. Εγώ και εγώ στο παρελθόν έχω μιλήσει για υπουργούς οι οποίοι θα πρέπει να το πάρουν αλλιώς. Αυτό θα σας πω. Σε έναν οργανισμό, η κυβέρνηση είναι ένας οργανισμός. Όπως και εσείς είσαστε ένας δημοσιογράφικος οργανισμός, όπως υπάρχουν. Δεν μπορούν να υπάρξουν ομογενοποιημένες συμπεριφορές. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το κυρίαρχο είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι να έχετε ανοιχτά τα υπουργεία, να μιλάτε με τον κόσμο, να είσαστε σε προσεγγίσεις που να βοηθάνε τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εδώ, κρίνει.
4: Μάλιστα.
10: Και όταν επιλέξει. Αυτές οι συμπεριφορές να είστε βέβαιοι θα τιμωρηθούν.
4: Κύριε Μαρκόπουλε, για τη βενζίνη δεν θα μου πείτε.
10: Άμα με αφήσατε, άμα με αφήνετε.
4: Όχι τώρα, δεν σα αφήνω. Μου κάνετε την ερώτηση μετά για τον κύριο
10: Ελευθερόπουλο.
4: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν σα διακόπτει κανείς. Έχετε 30 δευτερόλεπτα να μα πείτε αν θα υπάρχει στήριξη.
10: Υπήρξε παρέμβαση σήμερα, ανακοινώθηκαν πράγματα για την αμόλυβδη.
4: Για την αμόλυβδη, άλλα.
10: Επομένως, σα είπα ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι δυναμικά. Είμαστε εδώ να τα παρακολουθήσουμε.
11: μετά από τις 15 μέρες.
4: Το αφήνετε ανοιχτό.
10: Να αφήνετε ανοιχτό. Να σας πω και τις επόμενες.
4: Ευχαριστούμε κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό ήθελα.
12: Το αφήνετε ανοιχτό. Κρατάμε αυτό.
10: Όμως όταν θα γίνουν οι επόμενες ανακοινώσεις και για τη βενζίνη.
4: Θα είστε πάλι εδώ. Για να σας πω.
10: Αναλύστε τις σημερινές και χρονοδιάγραμμα και έτσι μόνο αυτό.
4: Εμείς θα
10: υποδεχτούμε. Για τις 120 δόσεις πάντως ήταν πολύ θετικό. Όπως και όσο ακούστηκε.
4: Δεν έχουμε χρόνο ούτε να σας απαντήσουμε τώρα, κύριε Μαρκόπουλε.
10: Γιατί οι πολίτες και τα φαντς, το έλεγα.
4: Είστε και
10: ο φίλος μου Γιώργος Βλάχος δεν το κατάλαβε όταν το είπα. Ότι έρχονται παρεμβάσεις σοβαρές για τα φαντς. Και ότι τα φαντς τα ελέγχονται.
4: Ωραία.
10: Δεν με άκουσε ο Γιώργος.
4: Απαντήσατε και σε συνάδελφό σας της Νέας Δημοκρατίας που σας είχε κάνει την ερώτηση, λοιπόν.
10: Τον οποίο τιμώ και αγαπώ.
4: Εμείς, είμαι σίγουρη. Να πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη να βρούμε τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη. Είχε σήμερα Συμβούλιο Ασφαλείας ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Να δούμε τι εξελίξεις έχουμε από εκεί για να υποδεχθούμε σε ένα λεπτό από τώρα τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή να συζητήσουμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Νίκο.
13: Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Άγκυρα υπό τον Ταγκίπ Ερντογάν. Ένα Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο κράτησε περίπου 4 ώρες και οι πληροφορίες ανέφεραν ότι στο επίκεντρο της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας τέθηκαν οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές το πώς θα προστατεύσει η Τουρκία τα δικαιώματά της αλλά και πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Εξέδωσε η τουρκική προεδρία μια ανακοίνωση σχετικά με το τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα θέματα τέθηκαν επιτάπητος και είναι σημαντικό το timing που συζητούνται αυτά τα θέματα, καθώς είναι στον απόϊχο των δηλώσεων. Των θετικών δηλώσεων που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ταγκίπ Ερντογάν, που προσπάθησε να υιοθετήσει τους τόνους στα ελληνοτουρκικά, αλλά και με φόντο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και σήμερα έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο συγκεκριμένο έργο. Είναι στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και επιμένουν στο συντονισμό που επιθυμεί η Τουρκία προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνούν και εδώ πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές. Θα δοκιμάσει την αντοχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και πολύ σημαντική σήμερα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Μένει να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε πάντως ότι, μιας και λέγαμε για Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπασάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι θαλάσσιες εργασίες για την κατασκευή υποδομής που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή και θέλει η Τουρκία μέσω αυτού του αγωγού να ουσιαστικά να τροφοδοτήσει τα κατεχόμενα με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στο μέλλον να αξιοποιηθούν και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου και για την Τουρκία και προς την Τουρκία μάλλον.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Μας έδωσες και αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα με τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Τον καλησπέριζουμε.
14: Κύριε Αδούκα, καλησπέρα, κύριε Γιωτάκη. Κύριε Ελευθέρωβλου, εγώ ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε που είστε εδώ.
14: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Κύριε Στεφανή, είπε τώρα και ο συνάδελφος.
14: Το τελευταίο ήταν το πιο σημαντικό.
4: Ακριβώς. Αυτό
14: είδα από τα μάτια σας ότι.
4: Ναι, γιατί μπορεί να βγει και το όρο Τσρέις εκεί βόλτα τώρα που θα πάει το καλό.
14: Είναι σημαντικό διότι η Τουρκία νιώθει απομονωμένη αυτή τη στιγμή από αυτή την ενέργεια και θέλει να δείξει με τη συμπεριφορά της ότι είναι και εκείνη εκεί για τα κατεχόμενα. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει όταν η Ελλάδα έστειλε τα πλοία και τα αεροσκάφη κάτω την περίοδο που απειλήθηκε η Κύπρος από τους πυράβλους. Άμεσα η Τουρκία, άμεσα. Σχετικά
4: μετά από λίγες μέρες.
14: Σχετικά. Πρώτα προσπάθησε να συνέλθει από αυτό το οποίο έγινε.
10: Σοκ, ναι.
14: Και αμέσως μετά αντέδρασε, στέλνοντας και εκείνη κάτω τα αεροσκάφη της, θέλοντας να δείξει ότι είναι εκεί. Και βεβαίως είδαμε τι έγινε. Τα αεροσκάφη δεν χρησιμοποιηθήκαν ποτέ, δεν μπήκαν ποτέ στον επιχειρησιακό σχηματισμό των δυνάμεων που ήταν εκεί. Τώρα λοιπόν και εδώ, βλέποντας το τι εξελίσσεται, θέλει αφενός να πει στο ακροατήριό της, στο κατεχόμενο κομμάτι, ότι ξέρετε, μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε εδώ, γιατί και. Το κατεχόμενο κομμάτι θα συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό της Κύπρου ολόκληρης. Η Κύπρος μία σχεδιάζεται και να αντιμετωπίσει τα θέματα της ενέργειας. Οπότε τους λέει, ξέρετε, εμείς είμαστε εδώ για σας. Αλλά και βεβαίως σχεδιάζεται και για το εσωτερικό του ακροατήριο ότι εμείς είμαστε εκεί και στηρίζουμε τους Τουρκοκύπριους.
11: Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει το δούμε σε αυτό το ενδεχόμενο. Υπήρξε και ένα κατεπήγον σήμα σήμερα από τον κύριο Μανιάτη προς την Κάγια Κάλλας.
14: Εάν κοιταχθούμε και μιλήσουμε με ειλικρίνεια, δεν νομίζω ότι η Ευρώπη θα αντιδράσει σε αυτό, όπως καθυστέρησε να αντιδράσει και τότε που έγινε το γεγονός ασφάλειας.
4: Τώρα είναι τυχαίο.
14: Τότε
4: που το
14: η Ελλάδα,
4: αυτό.
14: Επιτρέψτε μου να πω αυτό που είπε η κυρία Γιωτάκη, τότε η Ελλάδα τους έκανε μια εξαιρετική πάσα. Mm-hmm. τους λέει ελάτε να αντιδράσουμε ως Ευρώπη. Είδαμε ότι υπήρξαν χώρες οι οποίες ενώ πήραν απόφαση στο κοινοβούλιο τους να στείλουν δυνάμεις, ήρθαν μετά από 2,5 εβδομάδες οι δυνάμεις εκεί. Και η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί. Άρα λοιπόν και τώρα πιστεύω ότι θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη.
12: Μπορεί να κάνει αγωγό η Τουρκία που να συνδέει τα κατεχόμενα ή παραβιάζει.
14: Τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Mm-hmm. Στο θέμα της,
12: είναι απλώς μια απειλή.
14: Του διεθνούς δικαίου είναι ένα θέμα τεράστιο αυτό.
12: Παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΣ.
14: Εννοείται ότι την παραβιάζει. Τη στιγμή που η Κύπρος είναι μία ενιαία και ένα τμήμα της κατέχεται παράνομα εδώ και πάρα
12: και
14: πολλά χρόνια.
12: Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία. Θεωρώ ότι
14: θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
4: Πάντως έχει σημασία ότι μπορεί να βγάλει βόλτες εκεί το Oruç Rates. Νομίζω, δεν ξέρω, σε περίοδο που και εμείς σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε τις δικές μας έρευνες για το δικό μας καλώδιο.
14: Όλα αυτά τα οποία λέτε, εκτιμώ ότι είναι στο πλαίσιο των σεναρίων που εξετάζει η Άγκυρα για το πώς θα αντιδράσει και το πώς θα ξεφύγει από αυτό τον απομονωτισμό που φαίνεται να δημιουργείται. Mm-hmm. Και τον οποίο τον εκφράζει λέγοντας παντού ο κύριος Ερντογάν ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε η Ελλάδα με το Ισραήλ να μας περισφύγουν και να μας περικλείουν από παντού. Που δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
4: Τώρα σε άλλο θέμα, πάλι σχετικό βέβαια με την Τουρκία και τους S-400. Έκανε μία δήλωση ο Πεσκόφ ότι άμα είναι να τα δώσει η Τουρκία σε μια χώρα φιλική προς τη Ρωσία, να το δούμε. Δεν ξέρω αν εννοεί τη Λευκορωσία, τι μπορεί να εννοεί, αλλά θα μπορούσε να βρει η Τουρκία μια τέτοια λύση και να μην έχει τους S-400 και να πάρει τα F-35.
14: Να πω ότι η Ρωσία έχει λόγο νομικό να δώσει έγκριση που θα πάνε οι S-400.
12: Στο βάση της συμφωνίας.
14: Σε κάθε πώληση οπλικού συστήματος, εάν μεταπολιθεί το οπλικό σύστημα, οφείλεις να πάρεις έγκριση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται αυτό και με τη Γαλλία και με οποιαδήποτε χώρα πουλά οπλικό σύστημα. Πρέπει να πάρεις έγκριση, να ανακοινώσεις σε ποια χώρα πρόκειται να τα μεταβιβάσεις και να πάρεις την έγκριση. Άρα λοιπόν η Ρωσία θέλει να πάνε σε κάποια χώρα η οποία διέκειται φιλικά προς εκείνη. Τώρα βλέπουμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αποτύχει και θα έλεγα ότι είναι και λίγο φεδρόνα. Να μην πω φεδρών. Είναι λίγο λυπηρό αυτό για την Τουρκία, μια χώρα η οποία παρουσιάζει τον εαυτό της ως υπερδύναμη, όπως λέει ότι έχει 4.000 εταιρείες αμυντικού υλικού και εισπράττει πάνω από 10 δις από τις πωλήσεις, να μην μπορεί να βρει μια χώρα που στην ουσία θα την εξυπηρετήσει, διότι για τέτοιο θέμα μιλάμε. Μιλάμε για μια χώρα που θα τα πάρει, αυτόματα βεβαίως και η χώρα που θα τα πάρει, τι θα αντιμετωπίσει, τις κυρώσεις κάτσα. Αυτόματα.
4: Δεν θα μπορεί να πάρει τίποτα ούτε Αμερικανικό.
14: Αυτό ακριβώς. Ναι. Και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Είναι μια αποτυχία. Έχει εξοδέψει γύρω στα πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τα συστήματα αυτά. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Είδαμε ότι τώρα τελευταία πάτριο του ΝΑΤΟ αναπτυχθήκαν για να προστατεύσουν την Τουρκία. Και αποτελούν και εμπόδιο για εκείνη για το πρόγραμμα των F-35.
12: Μια που είπατε τα πάτριο, αύριο συνδυάζει το ΚΙΣΕΑ. Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθεί, αν πρέπει σε στοιχεία που έχουμε στείλει να επιστρέψει στην Αθήνα. Ποια είναι η δική σας γνώμη πάνω σε αυτό το ερώτημα?
14: Καταρχάς να πω για τη συνεδρία του ΚΙΣΕ, έρχεται στη συνέχεια της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, η οποία συνεδρίασε χθες. Εκεί παρουσιαστήκαν 8 προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με όλα μας τα αμυντικά συστήματα. Τα παρουσίασε ο κύριος Δαβάκης. Εγκριθήκαν κάτι. Μια διαφορετική άποψη διατυπώθηκε από ένα κόμμα, αλλά ξεπεράστηκε και αυτό. Άρα λοιπόν έρχονται αυτά τώρα στο ΚΙΣΕ για να περάσουν στο επόμενο βήμα της νομοθεσίας περί πρόσθεσης οπλικών συστημάτων. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη γεωπολιτική αξία της ύπαρξης των συστημάτων εκεί. Αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων επιθέσεων που δέχθηκε η χώρα στην οποία έχουμε τα Patriot από το Ιράν. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνουν εκεί.
4: Να το κρατάμε αυτό.
11: Με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα γύρω μας, το θέμα επίλυση του Κυπριακού φαίνεται ότι βγαίνει από το τραπέζι
14: το για αρκετό
11: μήνες ή ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, ή επανέρχεται με περισσότερες δυνατότητες.
14: Αυτό το δεύτερο, διότι είδαμε ότι και ο κύριος Πρωθυπουργός στην ομιλία που έκανε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το έθεσε ως βάση και ως αφετηρία, να πω, για εμάς τους Έλληνες. Και τώρα μιλώ συναισθηματικά και δεν μιλώ τεχνοκρατικά. Η Κύπρος είμαστε εμείς. Η Κύπρος είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας. Και η Κύπρος μας πονά για αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί πέρα συνεχώς. Η Κύπρος δεν είναι μακριά, η Κύπρος είναι δίπλα μας και το δείξαμε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν, ορθώς εκτιμώ ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε αυτή την αναφορά, θέλοντας να καταδείξει σε όλους ότι η όποια λύση, η όποια συμφωνία με την Τουρκία έχει ως κύρια προϋπόθεση το θέμα αυτό. Και είδαμε και τη νέα προσπάθεια η οποία γίνεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με αυτά τα, την συμφωνία των 35 σημείων και πώς θα ξεκινήσουμε και τι θα κάνουμε. Άρα ξεκινά πάλι μια κινητικότητα για το θέμα αυτό.
12: Εκτιμάτε ότι είμαστε κοντά στην πόρτιση του καλωδίου?
14: Εκτιμώ ναι ότι είμαστε κοντά. Εκτιμώ ότι είμαστε κοντά, διότι οι τελευταίες συμφωνίες έχουν ολοκληρωθεί, οι τελευταίες συζητήσεις έχουν
12: ολοκληρωθεί. Και αν παίζει ρόλο η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, που την περιμένουμε.
4: Νομίζω δεν θα έχει το χρόνο να αναπτύξει, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε.
14: Σε άλλο πλαίσιο, έρχεται στον έκτο κύκλο συνομιλιών για τη στρατηγική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά τα θέματα, θα τεθεί και αυτό το θέμα, διότι τις Ηνωμένες Πολιτείες τις ενδιαφέρει ο ρόλος της Ελλάδος και ως κόμβος πύλη εισόδου για όλα τα θέματα ενέργειας, αλλά και ως πυλώνα ασφάλειας στην περιοχή αυτή την τόσο κρίσιμη.
4: Κύριε Στεφάνη, ελπίζω να σας έχουμε ξανά σύντομα κοντά μας να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα.
14: Διότι όταν δεν με έχετε, σημαίνει ότι υπάρχει ησυχία και μπορούμε να συζητήσουμε για άλλα θέματα.
4: Όχι, πάντα είστε χρήσιμος και σε μη κρίσεις, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας. Να είστε καλά.
4: Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
15: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
16: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
15: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
16: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξιον 24.
17: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα επεκτείνουμε τον στόλο μας στα 36 υπερσύγχρονα, ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον πλοία νέας γενιάς που με κέντρο την Ελλάδα είναι έτοιμα να ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη και πλάτη των ωκεανών. Με μακροχρόνιες, πολυετής χρονοναυλώσεις από αξιόπιστους ναυλωτές εξασφαλίζουμε έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου. Με έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, τρεις γενιές ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει μαζί μας στις θάλασσες και ξέρουν πολύ καλά ότι στην ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και κυρίως με απτά αποτελέσματα. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Καλησπέριζουμε γρήγορα τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη.
3: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
2: Εμείς, ο κύριος.
3: Και καλή σεζόν.
2: Να είστε καλά. Τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ.
4: Γεια σας,
2: κύριε Κακλαμάνη. Και ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς.
5: Καλησπέρα και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτά που συζητάει ο κόσμος σήμερα, κύριε Στυλιανίδη, που δεν είναι άλλα από τα μέτρα για τα καύσιμα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αυτά εσείς θεωρείτε ότι μπορούν να αναχαιτήσουν την ακρίβεια? Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς οι τιμές που είναι, δεν περιμένουμε ότι θα μεταφερθούν και στα προϊόντα και θα κρυβίνουν και τα προϊόντα?
3: Κοιτάξτε, ο προσδιορισμός των τιμών της αγοράς είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό. Ένα μέρος ενδεχομένως μπορείς να επηρεάσεις με εθνικές πολιτικές, αλλά το διεθνές περιβάλλον επιδρά καταλυτικά. Επειδή δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα τρέξουν εξελίξεις, αυτό το οποίο είναι απαραίτητο πάντοτε είναι να υπάρχει σοφροσύνη, σχεδιασμός και αποθέματα δυνάμεων. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, σωστά ο Πρωθυπουργός από την αρχή δεν βιάστηκε να βγάλει στο τραπέζι πάνω όλα τα όπλα της φαρέτρας του. Είπε ότι ξεκινούμε από την προηγούμενη υψηλή τιμή, το 1,75 και κάτω, και είπε ότι δεν θα διστάσουμε να πάμε ακόμα και σε στοχευμένο περιορισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αφού επιδιώξουμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέτρα. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Θα γίνει σταδιακά ανάλογα με το τι θα έχουμε μπροστά μας. Εάν βιαστούμε να βγάλουμε τα πάντα όπως ζητάει η αντιπολίτευση πάνω στο τραπέζι, φοβούμαι ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή και να μην έχουμε δυνάμεις να αντιδράσουν. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και σόφρον που γίνεται και βεβαίως θα πρέπει να εξαντλήσει τις δυνάμεις που έχει το κράτος και η οικονομία μας να στηρίξει αυτή τη στιγμή την αγορά και την κοινωνία, διότι πρώτο ζητούμενο είναι να προστατεύσει την κοινωνία, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να την άξεις και την οικονομία, διότι δεν ξέρεις τι έχεις μπροστά σου.
2: Είστε όμως και από μια περιοχή που κάνει κρύο και ο κόσμος ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για να θερμανθεί.
3: Εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
2: Οπότε και στο 1,75 νομίζω είναι γύρω στα 600 ευρώ διαφορά ο τόνος από ό,τι ήταν πέρσι.
3: Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσει με 1,75. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσει πολύ χαμηλότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού υπάρχει η προοπτική χρήσης και άλλων μέσων σε δεύτερο χρόνο, ευελπιστώ ότι δεν θα χρειαστεί να εξαντλήσουμε όλες μας δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
4: Στο πακέτο αυτό ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και τις 120 δόσεις. Ένα αίτημα που είχε αγορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
3: Είχαμε κάνει και ερώτηση, αν θυμάστε.
4: Ναι, είχατε υπογράψει
3: οι
4: 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως καθυστερήσατε και το κάνετε υποποίηση? Άκουσα το ΠΑΣΟΚ σας λέει ότι το κάνετε υπό πανικό όλη αυτή την απόφαση. Γιατί χρειάζεται να έρθει η κρίση της ενέργειας για να πάτε σε 120 δόσεις?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως συνδέεται τώρα ακόμα περισσότερο με την κρίση. Γιατί αποτελεί μια πρόσθετη ασπίδα για όλους αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε από την αρχή να το δούμε συνολικά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να διστάσει κάποια στιγμή να επιβάλλει τον νόμο και στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό το λέω με κάθε επίγνωση του τι λέω, γιατί όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, οι servicers και όλοι οι υπόλοιποι που είχαν έδρες στο εξωτερικό έχουν μερικές φορές ξεπεράσει τα όρια. Και εκεί που πραγματικά υπάρχει συνέπεια στον

0: πρέπει κάπου να υπάρχει και μία...
1: μόνο το βουνό και την αντιφορά που μπορεί να την ανέβουν. Αυτό είναι η δυσκολία.
0: Αυτό έχετε δίκιο σε αυτό. Τι να σου πω, έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει πάντοτε να είναι σόφρονες και διορατικοί. Διότι αν είναι βιαστικοί και θέλουν να είναι απλά αρεστοί κάποια στιγμή, μπορεί να έρθει μετά μια στιγμή αδυναμίας και ανέχειας και να μην έχουν την δύναμη να αντιδράσουν στην κρίση.
2: Είστε βιαστικός και θέλετε μετά τις 120 δόσεις να συνδυαστεί και με κάτι άλλο, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να λέει για ημίμετρα ακόμα και στις 120 δόσεις. Ναι, είναι κοντά ή μακριά στην πρόταση τη δική σας τελικά?
3: Κοιτάξτε, έχει κάποια σημεία από τη δική μας πρόταση, προφανώς, τα οποία επικροτούμε έστω και εν ώψη εκλογών η κυβέρνηση έρχεται και τα υιοθετεί. Απλά έχω σοβαρή αμφιβολία, ανεξαρτήτως από τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν τα άκουσα, ο κ. Τσουκαλάς, έχω μια σοβαρή αμφιβολία αν θα μπορεί να είναι εφαρμόσιμη αυτή η ρύθμιση, όταν προβλέπει τόσο υψηλή προκαταβολή, 15%, δεν ξέρω πόσοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, και όταν δεν προβλέπει αυτό το οποίο επίσης είχε η πρότασή μας, το οποίο είναι σημαντικό. Το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Γιατί αφορά τα funds, αφορά τις τράπεζες, σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο, ξέρετε, πολλές από αυτές θα είναι και μη εισπράξιμες. Δηλαδή, μπορεί τελικά, αν κάνεις και ένα κούρεμα στα πανωτόκια και στα πρόστιμα πάνω στα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις, μπορεί στο τέλος να καταλήξεις να εισπράξεις και κάποια ποσά από φιλέτες, τα οποία δεν θα εισπράτες υπό άλλες συνθήκες. Άρα μπορεί να έχει και δημοσιονομικό όφελος τελικά σε ό,τι αφορά τα χρήση ΕΦΚΑ και δημόσια. Σε ό,τι αφορά τα funds και τις τράπεζες. Η πρότασή μας λέει το εξής.
4: Μοιάζει, αλλά δεν θα είναι αποτελεσματική.
3: Όχι, όχι. Να σας πω, η πρότασή μας λέει 120 δόσεις σε συνδυασμό με χαμηλότερη προκαταβολή και με 30% των τόκων και των προσαυξήσεων να παγώνει και στο τέλος να κουρεύεται εφόσον εξυπηρετηθεί το υπόλοιπο χρέος. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι δίκαιο. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Μπορεί να έχει δημοσιονομικό όφελος και εν τέλει θα μπορούσε να επανεκκινήσει την αγορά μια μεγάλη ραχοκοκαλιά. Είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια οφειλέτες αυτή τη στιγμή, τους οποίους θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε πίσω σε μια χώρα που ήδη έχει πρόβλημα.
1: Και Κακλαμάνη και άλλοι αυτό το μοντέλο. Γιατί αν πείτε δεν πληρώνεται τόκους, δεν πληρώνεται τα πρόστιμα, ναι. Γιατί να μην χρωστώ και εγώ αύριο, γιατί να πάω πληρώσω την εφορία.
3: Δεν νομίζω, ακούστε κύριε Ελευθερόπουλο,
1: αυτό
3: το οποίο λέμε είναι ότι θα αφορά μόνο καλόπιστους οφειλέτες, οι οποίοι τηρούν τον κώδικα διοντολογίας, είναι συνεργάσιμοι. Έχουμε βάλει ασφαλιστικές δικλείδες, έχουμε κάνει μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση. Και ξέρετε, τελικά πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των οφειλετών, υπάρχουν σίγουρα και αυτοί οι οποίοι είναι οι παταχτσίδες που λέμε, αλλά είναι πολύ λιγότεροι από αυτό το οποίο θρυλείται. Κανείς δεν θέλει να αποκλειστεί από το τραπεζικό σύστημα, από τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού χρήματος, δεν θέλει να έχει κατασχέσεις στους λογαριασμούς του, αν έχει την πολυτέλεια να μην τις έχει. Πράγματι υπάρχουν και αυτοί που λέτε, αλλά δεν είναι τόσοι πολλοί.
1: Αυτό θα
3: και
1: το
3: δεν νομίζω
1: που φέρνει η κυβέρνηση όταν το δείτε.
3: Αυτό θα το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά υποθέτω ότι θα το ψηφίσουμε. Ναι, ασχέτως αν είναι ένα κομμάτι της πρότασής μας και όχι όλο.
4: Σαφές.
3: Άλλωστε, όπως και με τις προμήθειες των τραπεζών που εμείς το φέρναμε κάθε τόσο και έκανε πέρσι κάτι η κυβέρνηση, το ψηφίσαμε, αν και δεν ήταν αυτό που είχαμε προτείνει επακριβώς. Όπως και με τα βαρέα και ανθυγινά που είχαμε φέρει καμιά εικοσαριά τροπολογίες. Και τώρα, σήμερα καταθέτουμε τροπολογία στη Βουλή και για ένα μόνιμο μηχανισμό. Κειμενόμενου φόρου κατανάλωση, αλλά ανάλογα με τα υπερέσοδα.
4: Με τα έσοδα από το ΦΠΑ. Ναι,
3: δηλαδή.
4: Ναι, εντάξει, αυτό αναφερθήκαμε και πριν, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Πάμε στον κύριο Σκανδάμη. Δεν σας κάνει ότι είναι λογικό αυτό που λέει η κυβέρνηση? Μας τα έλεγε δηλαδή πριν λίγο ο κύριος Μαρκόπουλος, ότι δεν ανακοινώνονται κατευθείαν όλα τα μέτρα, γιατί αλλάζουν οι τιμές του πετρελαίου και γι' αυτό θα είναι κάθε 15ήμερο. Αυτό το 15ήμερο κόστησαν 20 εκατομμύρια και πάμε και βλέποντας και κάνοντας έχουν απόθεμα, λένε. Δηλαδή αυτό
5: θα έλεγα πριν μπω σε αυτό, θα σας πω το εξής. Έχουμε μια έντονη πολιτική επικαιρότητα αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες. Προφανώς ανοίξατε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων.
4: Τώρα μιλάμε για την οικονομία.
5: Θα έλεγα όμως, θα ήθελα να θίξω το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου.
4: Όχι, θα το θίξουμε αμέσως μετά στον επόμενο γύρο.
5: Αν λοιπόν ανήκει στον κύκλο των θεμάτων, τότε να μπούμε κατευθείαν στα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν τώρα.
4: Ωραία, πάμε.
5: Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Εδώ υπάρχει μια καθαρή υποκρισία εκ μέρους του Υπουργείου, εκ μέρους της κυβερνήσεως, όπου στην πραγματικότητα δεν θέλει να ρυθμίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα της ακρίβειας, του ενεργειακού κόστου κτλ., αλλά έρχεται με εμβαλωματικές ρυθμίσεις να δώσει μια μικρή παράταση στην ελπίδα ή στην αγωνία των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και να μην λύσει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Παράδειγμα, θίξατε πάρα πολύ ωραία τις 120 δόσεις. Προσέξτε, η πρόταση δικιά μας είναι 120 δόσεις, αλλά με παραγραφή πλήρη εξάλληψη των προσαυξήσεων. Εδώ δεν έχουμε αυτό.

0: Εδώ έχουμε 120 δόσεις που παράλληλα θα τρέχει και ο τόκος των δόσεων. Δηλαδή, αν ένας έχει 15.000 ευρώ υποχρέωση και πρέπει να τη ρυθμίσει, συν τους τόκους, θα ξέρετε ότι πρέπει στο τέλος δεκαετίας να έχουμε άλλα 4-5 χιλιάρικα τόκους λόγω των ρυθμίσεων που δεν είναι αποτελεσματικές.
1: Είναι ίδιος ο τόκος που είναι και 24 δόσεις. 5,84.
0: Ωραία, το βάζετε. Θα έλεγα το εξής. Έτσι δημιουργούμε ουσιαστικά δύο ή τρεις κατηγορίες βάρους πάνω στους ανθρώπους που ρυθμίζουν. Η πρώτη είναι αυτή που είναι μέχρι το τέλος του 24, άρα θα ρυθμίσει σε 120 δόσεις. Η δεύτερη κατηγορία μετά την πρώτη του 25, που ουσιαστικά ρυθμίζει με τις 24 δόσεις. Και κάποιος επαγγελματίας προφανώς έχει και υποχρεώσεις που τρέχουν, άρα θα χρειαστεί να πληρώνει τις 120 δόσεις. Ρυθμισμένες 24 και ταυτόχρονα θα πληρώνει και τις τρέχουσες φορολογικές ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
2: Και εσείς πάλι θα τα πληρώνετε.
0: Καταλαβαίνετε ότι. Ναι, όχι, λέω το εξής. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστιο βάρος. Εμείς μιλάμε για πλήρη παραγραφή, διαγραφή
2: όλων των προσαρτήσεων. Το καθαρό ποσό που πήρε.
0: Προφανώς. Θέλουμε να δώσουμε ανάσα ή δεν θέλουμε να δώσουμε ανάσα στην κοινωνία. Και ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά.
2: Μήπω καλλιεργούμε άλλη κουλτούρα όμως. Είναι το του ασυνεπή. Γιατί εγώ να πάω να πληρώνω τότε. Ας μπω λοιπόν και εγώ σε μια αρρύθμιση. 15.000 χρώσταγα, 15.000 αγροστάω και τα δίνω όποτε μπορώ και όταν θέλω.
0: Μας ενδιαφέρει να εισπράξει το δημόσιο στην πραγματικότητα τα χρήματα αυτά ή
2: ναι,
0: όχι.
2: Μας ενδιαφέρει
0: γιατί
2: και να εισπράξει
0: πάρα πολύ καλά
2: αυτούς που πληρώνουν φόρους. Ότι... Διότι αν πάμε στη διαδικασία να πληρώνει κανείς το φόρο ναι. Και όλοι να μπαίνουμε σε ρύθμιση.
0: Δεν είπαμε να πληρώνουμε το φόρο. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Μην παραφράζει το λόγο μας.
2: Θα
0: πληρωθούν οι υποχρεώσεις και ασφαλιστικές και φορολογικές πλήρως. Απλά μιλάμε για τις προσαυξήσεις.
2: Μου έρχεται η εφορία στο τέλος του χρόνου. 3.000 ευρώ. Λέω γιατί να την πληρώσω. Ας τη βάλω σε δόσεις, αυτό που λέτε, σε 120 δόσεις. Αφού δεν θα έχω πρόστιμο. Δεν θα έχω ούτε τόκο.
1: Ούτε προσαρτήσεις.
2: Πού θα μαζέψει λοιπόν
0: εδώ
2: η πολιτεία.
0: Μιλάμε για μια αρρύθμιση. Προσέξτε, σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια οφειλέτες στο δημόσιο και
2: είναι
0: 4 εκατομμύρια περίπου οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει πιθανότητα να τα εισπράξουμε αυτά με ευκολία ή πλήρης αβεβαιότητα και επισφάλεια για τις απαιτήσεις αυτές. Γιατί μιλάμε για αβεβαιότητα και επισφάλεια. Θέλει το δημόσιο στην πραγματικότητα να εισπράξει. Θα δώσει ένα κίνητρο για να εισπράξει. Πολλά από αυτά είναι δυνατόν να μην ρυθμιστούν. Και εμείς δεν λέμε να εξαλειφθούν οι υποχρεώσεις, να εξαλειφθούν οι πρόσθετες, δηλαδή οι προσαυξήσεις.
1: Εντάξει.
0: Και σε ό,τι αφορά
1: το εξηγήσατε, κύριε
0: Σκανδάμη. Των καυσίμων, τώρα μιλάμε για 5 και 5 λεπτά, δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη αδυναμία να υποστηρίξουν πραγματικά την ανάγκη του κόσμου για πετρέλαιο, θέρμανση, πετρέλαιο κίνησης. Και έχουμε προτείνει 4 μέτρα, όποιο και να επιλέξει η κυβέρνηση, θα έχουμε 1,40 ευρώ.
1: Είναι γνωστό το 1,40-1,80 είστε σε θέση. Κύριε Στυλιανίδη, πριν
3: μπορώ
1: είπατε,
3: να κάνω μια παρατήρηση συνολική.
1: Ναι, και να αφήσετε και κάτι να μας εξηγήσετε περισσότερο που είπατε στην προηγούμενη σας τοποθέτηση για τον έλεγχο των τραπεζών. Τι ακριβώς εννοούσατε.
3: Πριν πάω εκεί, θέλω να σας πω το εξής, ότι εμένα αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι ότι μονίμως η πολιτική ατζέντα της επιγεροντος ασχολείται με το πώς θα μαζέψουμε τα λεφτά και πώς θα μοιράσουμε τα λεφτά. Δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για το πώς θα διευρύνουμε τον εθνικό πλούτο. Με τι πολιτικές δηλαδή θα προκαλέσουμε την αύξηση του ΑΕΠ, την εισρωή κεφαλαίου στην Ελλάδα κτλ. Και βεβαίως όταν έχουμε μια τέτοια δυνατότητα πραγματική, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε και την αυθαιρεσία από τη μία, αλλά και την αδυναμία την κοινωνική ή την οικονομική από την άλλη. Δηλαδή εγώ θα ήθελα η συζήτηση κάποια στιγμή μεταξύ των κομμάτων να μετατοπιστεί σε αυτό το επίπεδο, για να δούμε και δεν είμαστε εδώ οι ιατροδικαστές να διαπιστώνουμε την αιτία θανάτου κάθε φορά της οικονομίας. Πρέπει να σκεφτούμε ως πολιτική και οραματικά από πού θα φέρουμε φρέσκο χρήμα στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, εμείς λέμε μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, γιατί εκτιμούμε από το πείραμα που έγινε και σε άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, 5 μέχρι 4%.
1: Κύριε Στυλιανίδη, τι είπατε πριν για τον έλεγχο των τραπεζών, μπορείτε να το
3: πείτε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο πολιτικό σύστημα για το πώς μπορεί στους κανόνες που επιβάλλουμε στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία, στην αγορά, να υπακούν και οι τράπεζες.
1: Δηλαδή, παράδειγμα.
3: Υπάρχουν στοιχεία τα οποία εμένα προσωπικά με ενοχλούν.
1: Όπως
3: οι σερβισερες, παραδείγματος χάρη, που έχουν έδρα στο εξωτερικό και δεν πληρώνουν ούτε φόρο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
3: Και δεν τους ελέγχει κανείς, γιατί υπάγονται σε άλλο νομικό σύστημα. Και άλλα ζητήματα είναι. Δεν είναι τώρα.
2: Τα επιτόκια, οι προμήθειες.
3: Υπάρχουν όλα αυτά. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει όχι εν θερμό, αλλά εν ψυχρό. Δηλαδή, όταν τα πράγματα ηρεμήσουν και διαχειριστούμε αυτή τη φάση της κρίσης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συζητήσουμε όλα τα κόμματα μαζί τι κανόνες θα πρέπει να επιβάλλουμε σε αυτήν την κατάσταση.
0: Πάντως, να πούμε ότι η προσπάθεια διεύρυνσης που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία δεν αφορά τη βάση και το λαό. Δηλαδή, ό,τι έρχεται ως ξένο κεφάλαιο ουσιαστικά αφηλίνει και το ελληνικό επιχειρήν και την ελληνική στέγη.
3: Εντάξει, αυτό τώρα είναι οριζόντιο που λέτε και δεν στέκει.
1: Γιατί έχουμε και καβαλημένα καλά για να πούμε.
3: Είναι μεγάλο και ανθεκτικό κόμμα, γιατί οι πολιτικές έχουν ακουμπήσει μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Κύριε Σκανδάμη, κύριε Στυλιανίδη, να πάμε και να προλάβουμε
4: τα πολιτικά και να ρωτήσουμε το εξής, γιατί η διεύρυνση του πλούτου είναι σε επόμενη φάση. Ακούσαμε αρκετούς μέσα από το κόμμα σας να μιλάνε για καλαμοκαβαλάδιδες. Ήταν μια έκφραση που ξεκίνησε από το Πασόκ, αλλά δεν έχει και μια σημασία. Τώρα το συζητάτε εντός της κυβερνητικής παράταξης. Και σήμερα ακούσαμε και τον κύριο Μπακογιάννη να λέει ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Εσείς πιστεύετε ότι έχετε ξεφύγει, όχι εσείς προσωπικά, έχετε ξεφύγει από το όριο που επιτρέπεται σε ένα πολιτικό και δικυβερνητικό?
3: Κοιτάξτε, η συνολική εικόνα της κυβέρνησης δεν είναι αυτό. Υπάρχουν όμως, όπως μέσα σε έναν κήπο υπάρχουν τα αγκάθια και τα λουλούδια, έτσι και σε μια μεγάλη παράταξη υπάρχουν και κάποιοι που είναι έτσι και κάποιοι που είναι αλλιώς.
2: Ότι υπάρχει φαινόμενο. Τα βγάζουμε τα αγκάθια.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Εδώ τα παρατηρούμε για την
3: Όχι, δεν τα βγάζουμε πάντα. Έτσι.
2: Ναι, αν δεν τα βγάλουμε, καταστρέφεται το φυτό πάντα.
3: Όχι.
2: Σκοπεύω ότι καταστρέψει την παράδοση. Όπου φυτρώνει η αγριάδα με τα
1: φιλιά.
3: Και τριανταφυλιά έχει αγκάθια για να προστατεύεται από τους εχθρούς της. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην μιλήσουμε αλληγορικά. Θα μιλήσω λίγο απλά. Υπάρχουν δυστυχώς μεμονωμένες συμπεριφορές, όχι μόνο υπουργών και διοικητικών στελεχών και προέδρων οργανισμών κτλ., που δεν βγάζουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Και είναι σωστό αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να απομονώνονται και να συμμορφώνονται στους γενικούς κανόνες που περιέγραψε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί είναι προκλητικό έναντι μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται, ακόμα και έναντι ενός δικτύου στελεχών που αγωνίζεται χρόνια για να υποστηρίξει ένα αξιακό σύστημα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολύ ευσυνείδητα τη δουλειά τους και προσπαθούν να ανταποκριθούν στο έργο που τους έχει ανατεθεί.
1: Καλά,
3: και να στηρίξουν την κοινωνία.
1: Δεν το συζητάμε γιατί είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να είναι έτσι.
3: Όπως επίσης και στις δηλώσεις, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άπειροι συνάδελφοι.
1: Για τις γκάφες, λέτε, για τις δηλώσεις.
3: Που μπορεί να πούν μια κουβέντα παραπάνω, που πολλές φορές δεν έχουν και συνέστηση του τι θόρυβο μπορεί να προκαλέσει. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που κατά λάθος βγάζουν έναν χαρακτήρα, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία είναι λαϊκό ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο σέβεται τον απλό πολίτη και γι' αυτό ακριβώς έχει καταφέρει μέσα στις δεκαετίες που προηγήθηκαν να κρατήσει τη δύναμη και την
2: εκλογή. Εσύ έρχεται για την τώρα, 4 Οκτωβρίου, οπότε να σας δώσω κάτι άλλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
3: Κάνουμε έτσι την αναδρομή μου.
1: Έχουμε άλλα 2 λεπτά χρόνο.
2: Ήταν πολύ σύντομο στο ερώτημα, αν συμφωνείτε με τη δήλωση του κ. Φλωρίδη ότι όποιος μίλησε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα μετά την δίωξη που ασκήθηκε στον κ. Τριαντόπουλο, ότι σύμφωνα με το βούλευμα πάντα αλλοιώθηκε ο χώρος του εγκλήματος και ποια είναι η θέση σας απέναντι σε αυτή την εξέλιξη.
3: Θέλω να σας πω το εξής, ότι εάν παρακολουθήσετε τη στάση μου από την πρώτη ώρα που έγινε αυτό το τραγικό γεγονός, προσπάθησα ποτέ να μην τοποθετηθώ για την ουσία του θέματος. Γιατί το θέμα αυτό αφορά εν το συνόλο του τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη δεν μπορείς ούτε να την επαινείς, ούτε να την έμφεσαι. Διότι και τα δύο αποτελούν παρέμβαση στο έργο της. Ή την εμπιστεύεσαι και σέβεσαι για τη βασική αρχή περί διάκρισης εξουσιών και την αφήνεις να κάνει τη δουλειά της. Τελεία και παύλα. Επομένως, οποιοσδήποτε σχολιασμός, ανάλυση ή ετιμιγορία φταίει αυτός ή φταίει εκείνος, προσβάλλει κατά τη γνώμη μου το αίσθημα δικαίου και στο σκληρό πυρήνα και τη δικαιοσύνη την εμποδίζει να λειτουργήσει ανεπηρέαστα από τις υπόλοιπες εξουσίες.
1: Φοβήθηκε το πιο δύσκολο ρόλο τώρα, να πάρεις γρήγορες απαντήσεις.
4: Γρήγορες απαντήσεις αφορά τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη μετά τον κύριο Στυλιανίδη. Εσείς, φαντάζομαι, κύριε Κακλεμάνη, θέλετε να το σχολιάσετε. Έχετε δηλώσει ήδη ως κόμμα ότι δικαιωθήκατε. Γιατί όμως δικαιωθήκατε ακριβώς?
5: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα δυστυχώς της Νέας Δημοκρατίας δεν εκφράζεται από τον κύριο Στυλιανίδη, γιατί το επιστημονικό υπόβαθρο του οποίου και την καλλιέργειά του δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έτσι, γιατί και τον πολιτικό του πολιτισμό. Δυστυχώς, τον τόνο στην κυβερνητική παράταξη τον δίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος την ώρα που ο Έλληνας ζορίζεται να βγάλει το μήνα δηλώνει ότι ζούμε τη μεγαλύτερη ευημερία που έχει ζήσει ποτέ ευρωπαϊκή χώρα στην ιστορία. Εκφράζεται από τον κύριο Φλωρίδη, βασικό φορέα της νεοτραπμικής ατζέντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που και σήμερα επιμένει ότι είναι όλοι για τα μπάζα και όλα όσα έχει πει κατά καιρούς. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια έντονη αλαζονία, η οποία προέρχεται και από την αίσθηση, αν θέλετε, ότι δικαιώνονται από το γεγονός ότι επανεκλέγονται. Η δικαίωση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαίωση επειδή παραπέμφθηκε ο κ. Φλωρίδης. Είναι ότι εμείς. Με συγχωρείτε, κ. Τριαντόπουλος. Είναι ότι εμείς τηρήσαμε το θεσμικό μας ρόλο στη Βουλή και μια δικογραφία που δεν ανακοινώθηκε καν, γιατί θεωρήθηκε συμπληρωματική από τον πρόεδρο της Βουλής, δεν ανακοινώθηκε καν, τη βρήκαμε εμείς, την πήραμε, ετοιμάσαμε μια πρόταση η οποία στηριζόταν στα πορίσματα της Αγγελέας Εφετών Λάρισας. Εγώ την έγραψα. Απλά πήραμε τα πορίσματα της Αγγελέας Εφετών Λάρισας, που ήδη είχε παραπέμψει τον κύριο αγοραστό στο τριμελές πλημελιωδικείο Λάρισας.
1: Ολοκληρώστε αν μπορεί.
5: Άρα δεν ήταν πολιτική.
1: Γιατί πρέπει να μιλήσει και ο κ. Σκανδάμης.
5: Και τη φέραμε έτσι ώστε να ασχοληθεί ο φυσικός δικαστής. Χωρίς εμάς δεν θα γινόταν αυτό.
1: Είστε σαφείς, δεν
5: και
1: θα
5: σήμερα,
1: γινόταν.
5: Και σήμερα, μία πρόταση, αν θέλετε να τελειώσω.
1: Μισό λεπτό θα μείνει για τον κύριο Σκανδάλη να ολοκληρώσει.
5: Στην αναθεωρητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η άσκηση δίωξης στην αρμοδιότητα της Βουλής.
1: Ωραία. Κύριε Σκανδάλη, για την υπόθεση Τριαντόπουλου.
0: Εξαιρετικά συνοπτικά. Η υπόθεση Τριαντόπουλου έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτή θα αποφανθεί και πρέπει να αφαιθεί ανεπηρέαστη. Μην ξαναδούμε πράγματα του παρελθόντος και επιρροές κυβερνήσεων προς τη δικαιοσύνη που έχουν συζητηθεί εξαιρετικά. Οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη είναι στο πνεύμα αυτό το συλλογικότερο και το συνολικότερο.
2: Αν δείξει τον πιάσμα με το σχολιάσου,
0: εγώ θα έλεγα το εξής. Κάθε υπόθεση έχει τον δρόμο της μέσα από τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την παραπομπή ενός υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, που με εντολή του πρωθυπουργού βρέθηκε στον χώρο του μπαζώματος. Να το πούμε αυτό, γιατί αυτό λέει και το βούλευμα. Η παραπομπή του, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, έχουμε δηλώσεις στο πλαίσιο αυτό και που υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που απηχούν αυτή την κουλτούρα αναλγησίας. Μαυρισμένοι γυρίζουν το καλοκαίρι. Να πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τζάμπα πέθανε. Δηλαδή, είπε ο κύριος Στυλιανίδης έτσι λίγο πιο εξοραϊσμένα ότι είναι ένα θέμα απειρίας ή θέμα, ας πούμε, μιας διαφορετικής αντίληψης. Εδώ μιλάμε για μια κουλτούρα αναλγησίας και προσβολής της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Αυτό υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και αυτό πρέπει να ανατραπεί σε επόμενες
1: εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Σκανδάμη και τον κύριο Κακλαμάνη και τον κύριο Στυλιανίδη. Πίσω από τις γραμμές έρχονται ο Γιώργος Πιέρος με τον Δημήτρη Τάκη. Η Ελένη Καλογεροπούλη δεν τη βλέπω εδώ κοντά. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 8 το βράδυ. Γεια σας.

0: αμέσως μετά. Πίσω από τις γραμμές. Με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Την αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν ντρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
2: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
4: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
5: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
6: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
7: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
8: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
10: κάτσε μας πει το τσάτ.
11: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
12: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε οικογένειά.
2: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα και την πολιτική αντιπαράθεση που ξεσπά, καθώς σήμερα ήταν η μέρα ανακοίνωσης της πρώτης δέσμης των μέτρων. Και βέβαια, η αντιπολίτευση ήδη σλέφει τα πυρά της στην κυβέρνηση, αλλά παράλληλα άνοιξε και η συζήτηση για τις 120 δόσεις λύση που αφορά το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο. Βρίσκεται στο επίκεντρο και η σύσταση, παύλα αιχμή, του Πρωθυπουργού για την αλαζονία υπουργών, αλλά παράλληλα και μία ακόμα αιχμή, η οποία έχει το δικό της παρασκήνιο σε σχέση με το ότι εκείνος είναι που κρίνει τις συμπεριφορές που φαίνονται αλαζονικές και όχι άλλα πρόσωπα από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει και αυτό το μήνυμα το δικό του ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα στην κεντροαριστερά τρέχουν, έχουν μία μάχη στην Αττική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει χιλιόμετρα. Αύριο θα πάει στη Βουλή με 2 τροπολογίες. Το ίδιο κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας με περιοδίες. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα είναι μαζί μας σήμερα από ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα έχουμε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης όπως η Μιλένα Αποστολάκη και βέβαια και το πάνελ μας με την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς σήμερα πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα και βέβαια θα δώσουμε και πολύ και αναλυτικό ρεπορτάζ. Όχι πλήρης η σύνθεσή μας σήμερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Καθώς απουσιάζει η Ελένη, η οποία είναι εμπείρετη. Εμπείρετη λογικά από αυτά που ακούει από εμάς τους δύο ή από κάποιον ιό που
4: τσίμπησε έξω. Ξέρεις γιατί είχε
3: συνηθίσει. Είσαι πειρατό από αυτά που ακούει από εμάς.
4: Όχι, είχε συνηθίσει να μην έχει κανονικό φθινόπωρο η χώρα, γιατί
3: είχε
4: κάθε χρόνο είχε...
3: να μην υπάρχει κανονικότητα.
4: Ναι, και τώρα που υπάρχει κανονικότητα και επέστρεψε και το φθινόπωρο...
3: Ξέρεις γιατί τα λέω αυτά. Γιατί φαντάζομαι ότι τώρα μας βλέπει και δεν μπορεί να αντιδράσει.
4: Περαστικά να πω.
3: Περαστικά να πούμε, αλλά είναι απολαυστικό τώρα που μας ακούει και δεν μπορεί να αντιδράσει.
4: Καλά, μπορεί να πάρει τηλέφωνο, μην νομίζεις.
3: Αυτό μπορεί να κάνει παρέμβαση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
4: Να τον αρχισυντάκτη να τη βγάλει τηλεφωνικά.
3: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε την ατζέντα μας και να πούμε ότι σήμερα λοιπόν μέρα μέτρων. Πάμε να θυμηθούμε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να πάρουμε και κάποιες πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για να μπούμε στο κλίμα.
0: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.
5: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής.
6: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
3: Λοιπόν,
4: αυτά από τους εκπροσώπους των κομμάτων.
3: Και έχουμε και μία ακόμα δέσμη μέτρων που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, σημαντική.
4: Το οποίο
3: αυτή,
4: 14
3: η δεύτερη
4: του μήνα.
3: Που θα έρθει στις 14 του μήνα. Πολύ σωστά.
4: Λοιπόν,
3: τώρα
4: πάμε
3: να πούμε
4: αυτά.
3: Βέβαια,
4: που...
3: να πούμε ότι δεν ακούσαμε κάτι για τη βενζίνη. Έτσι, να το σημειώσουμε.
4: Στη
3: αυτό το 70%
4: βενζίνη...
3: των αυτοκινήτων που κινούνται είναι με αμόλυβδη βενζίνη. Κάτι πρέπει
4: για
3: να
4: τη βενζίνη θα ακούσουμε από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, που θα γίνει σύνοδος κορυφής για να δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Τώρα, να πούμε σήμερα τι είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιδοτείται με 20 λεπτά. Η κυβέρνηση τα 10 τα κάνει 15, συν τα 5 λεπτά των δηληστηρίων είναι 20 λεπτά. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ξεκίνησε τον Αύγουστο. Είναι ο τρίτος μήνας που η κυβέρνηση επιδοτεί το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν το είχε επιδοτήσει με αυτή την τιμή, το πετρέλαιο κίνησης αύριο θα είχε πάνω από 2,30. έτσι, για να έχουμε μια εικόνα που βρίσκεται.
3: Καλά,
4: αυτή τη στιγμή.
3: Και η τιμή που θα πάει τώρα δεν είναι για να πανηγυρίσουμε.
4: Όχι, αλλά σκέψου να έχεις 2,30.
3: Το και... σκέφτομαι, απλώς σημειώνω ότι ναι, δεν είναι και για να πανηγυρίζουμε η τιμή που θα έχει έτσι κι αλλιώς.
4: Είναι δαμόκλειο σπάθη του να κάνει ο Τραμπ πράξη το να σταματήσει την, το να, πώς να το πω, να στέλνει πετρέλαιο εκτός Αμερικής. Έτσι. Υπάρχει και αυτή η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Επειδή σε λίγη ώρα θα έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο,
4: να σταματήσει
3: υπάρχει σκέψη στην κυβέρνηση για κάτι που αφορά τη βενζίνη σε περίπτωση που δεν πάρουμε πράσινο φως από τους Ευρωπαίους. Επίτρεψέ μου να πω κάτι. Για να λέμε λίγο και ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουν πει είναι μην ανάβετε τα καλοριφέρ. Ναι. Η κατάστασή του, συγγνώμη για την ίσως βαριά έκφραση, είναι, για να μην πω γελία, που την είπα ήδη, είναι κωμικοτραγική τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή αντί να έχουν προτάσεις. Γιατί κοιμόντουσαν όρθιοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα η λύση των Ευρωπαίων είναι κλείστε το καλοριφέρ. Ναι. Αν περιμένουμε δηλαδή από την ευρωπαϊκή ηγεσία λύσεις, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος.
4: Κοίταξε, εάν καταρχάς πρέπει να δούμε τι θα αποφάσει θα πάρει η Σύνοδος Κορυφής. Ναι. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το είπε σήμερα και ο Πρωθυπουργός, οι δυνατότητες της οικονομίας δεν είναι ανεξέλεγκτες. Ναι. Δεν υπάρχει ένα λεφτόδεντρο να κόβει και να δίνει συνεχώς. Και όπως δεν είναι ανεξέλεγκτες και των άλλων χωρών. Διάβαζα το πρωί στη...
3: Μα γι' αυτό λέω, αν υπάρχει πλαν B σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι συνεχίσουν να κοιμούνται στιγμή... και μας πούνε, παιδιά, βρείτε τα.
4: Αυτή τη στιγμή θα το δούμε το πλαν B μετά.
3: Αύριο,
4: μετά την Σύνοδο.
3: Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάει στη Βουλή, θα καταθέσει δύο τροπολογίες. Ναι. Η μία που αφορά τη συζήτησή μας είναι βασισμένη στο λεγόμενο ιταλικό μοντέλο που τι λέει, όταν έχουμε αυξημένες τιμές από έσοδα που έρχονται από την ενεργειακή ακρίβεια, τότε με έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό που ήδη χρησιμοποιούν οι Ιταλοί, τα υπερέσοδα που δίνει ο φόρος να πηγαίνουν κατευθείαν στο κράτος, στην Αντλία δηλαδή, για να μειώνουν την τιμή της βενζίνης. Ναι. Αυτό λοιπόν που το κάνουν ήδη οι Ιταλοί, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς?
4: Γιατί η ιταλική οικονομία είναι άλλη, η ελληνική οικονομία είναι άλλη, οι δεσμεύσεις που έχουμε εμείς είναι άλλες, οι ανάγκες που έχουμε εμείς είναι άλλες και αυτά που πρέπει
3: να
4: κάνουμε.
3: Δεν έχουμε ανάγκη εμείς να έχουμε φτηνή βενζίνη.
4: Όχι, ενώ όσον αφορά την οικονομία, τις δυνατότητές της, αυτά που μπορούμε να ξοδέψουμε.
3: Μα η οικονομία μας, η εικόνα που έχουμε είναι ότι πάει καλά και παίρνουμε διαρκώς
4: αναβαθμίσεις. Πάει καλά, αλλά δεν είσαι Ιταλία.
3: Δεν είμαστε Ιταλία.
4: Δεν είσαι Ιταλία. Η Ιταλία είναι η τρίτη οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία.
3: Δεν είπα να κάνω.
4: Εσύ είσαι μια
3: εγώ
4: μικρομεσαία
3: χώρα. Να μειώσουμε λίγο τη βενζίνη όταν έχουμε υπερέσοδα του ΦΠΑ, τα οποία τα έχουμε.
4: Λέω λοιπόν ότι
3: τα
4: υπερέσοδα του ΦΠΑ πάνε σε δαπάνες και σε μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει
3: όχι,
4: η κυβέρνηση.
3: Όχι, δεν πάνε σε δαπάνες και σε μέτρα, γιατί δεν μπορούσαν να τα προβλέψουν.
4: Όχι,
3: τώρα έρχονται
4: έτσι.
3: Και τώρα που έρχονται θα μπορούσαν ένα μέρος αυτών να τα ρίξουν
4: μα,
3: στην Ευλία.
4: Συγγνώμη,
3: γιατί να μην το πούμε
4: λεπτό,
3: αυτό,
4: μισό λεπτό,
3: δηλαδή.
4: Μισό λεπτό. Το γεγονός ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνηση από τον Αύγουστο. Από ποια λεφτά πιστεύεις ότι βγαίνει?
3: Από αυτά τα λεφτά.
4: Από αυτά τα λεφτά. Θα επιδοθεί.
3: Και από τα άλλα λεφτά που έρχονται συγγνώμη, τώρα με τις τιμές επιπλέον... τα μενδυνάδικα, τα υπερέσοδα του φόρου δεν μπορούν να δοθούν.
4: Λεπτό,
3: δηλαδή.
4: Λεπτό. Τα επιπλέον χρήματα που θα δοθούν στο πετρέλαιο κίνηση, από ποια λεφτά θα δοθούν? Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, από ποια λεφτά θα δοθεί? Υπάρχει κάποιο λεφτόδεντρο που βγάζει κάθε μέρα? Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει λεφτόδεντρο.
4: Ναι, δεν υπάρχει.
3: Ένα λεφτόδεντρο, μισό λεπτό να το πούμε.
4: Συγγνώμη,
3: αυτό,
4: αλλά δεν υπάρχει.
3: Της υπεραπόδοσης του φόρου.
4: Μα σου λέω
3: γιατί
4: ότι η υπεραπόδοση του φόρου
3: έχουμε
4: πάει αλλού.
3: Ένα μεγάλα έσοδα από το φόρο.
4: Πρώτον, η υπεραπόδοση του φόρου πάει σε όλες αυτές τις δαπάνες. Και δεύτερον, δεν
3: στην
4: είμαστε
3: πάντως,
4: οι μοναδικοί.
3: Δεν είχαμε λύσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τώρα που τις έχουμε, δεν είμαστε σαν αυτές.
4: Καταρχάς, επειδή είδα εγώ τα μέτρα στην Ιταλία.
3: Κάπου να κάτσει αυτή η μπύρα.
4: Θέλω να σου πω ότι ο πληθωρισμός που ανακοινώθηκε σήμερα στη Γαλλία και ήταν το πρώτο θέμα του Μοντ είναι 3%. Και ξέρεις ποιο ήταν το πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας? Ότι από το 1960, κάτι τέτοιο συνέβη ξανά το 1960, τα δύο τελευταία χρόνια η αγοραστική δύναμη των Γάλλων έπεσε κατά 1.240 ευρώ σε δύο χρόνια. Το αντίστοιχο έχει συμβεί το 1960. Φαντάζομαι ότι δεν είμαστε πιο ισχυρή οικονομία από τη Γαλλία.
3: Όχι, δεν είπε κανείς αυτό. Απλώς λέμε, όταν δεν έχουν κάνει κάτι άλλο, δεν το έχουν κάνει. Όταν
4: όχι,
3: το κάνουν, λέμε δεν είμαστε
4: ωραία,
3: σαν αυτούς.
4: Να βλέπουμε όμως ποια είναι η πανευρωπαϊκή εικόνα. Αυτό
3: λοιπόν,
4: λέω.
3: Να βλέπουμε την πανευρωπαϊκή εικόνα, να βλέπουμε λίγο και την εγχώρια.
4: Όλα
3: πάντως, γιατί
4: βλέπουμε.
3: Με 2,5 ευρώ με αυτά στη βενζίνη, πρέπει κάπως να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Γιατί μετά θα έχουμε άλλα παραδείγματα.
4: Δεν βλέπουμε όμως και έχουμε λησμονήσει ότι είναι ο τρίτος μήνας που επιδοτείται το πετρέλαιο.
3: Σύμφωνοι, αλλά μην πούμε και αυτά που λέει ο κ. Κουλκουδίνας, πώς τον λένε.
4: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω τι λέμε εμείς ως δημοσιογράφοι.
3: Μην πούμε αυτό.
4: Ο κύριος Κουλκουδίνας
3: έχει. Εμείς οφείλουμε
4: την...
3: να τα στυλιτεύουμε αυτά.
4: Και τα έχουμε στυλιτεύσει πολλές φορές. Αυτό όμως που λέω, ότι για τρίτο μήνα επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης είναι μια πραγματικότητα.
3: Ωραία, για να
4: και
3: πάμε.
4: Επιδοτείται με λεφτά.
3: Για
4: δεν
3: να πάμε
4: με αέρα.
3: Και σε κάτι άλλο. Έχουμε τα περίφημα καλάμια. Σήμερα, πέρα από τα μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα οποία όπως αναμενόταν ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, είχαμε συστάσεις του Πρωθυπουργού για τα καλάμια που καβαλήθηκαν, για αλαζονικές συμπεριφορές. Αλλά επειδή εμείς εδώ είμαστε πίσω από τις γραμμές και διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές και τις δηλώσεις, οφείλουμε να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε με τον δικό του τρόπο και θα μας πει ο Δημήτρης ίσως και πού απευθυνόταν, ότι τις αλαζονικές συμπεριφορές και γενικότερα τις συμπεριφορές του Υπουργικού Συμβουλίου τις αξιολογεί ο ίδιος και όχι κάποιος άλλος. Ερώτημα, μπορεί αυτό να αφορούσε και την κυρία Μπακογιάννη? Δηλαδή, από τη μία να στυλιτεύει αλαζονικές συμπεριφορές, από την άλλη, μισό λεπτό να λέει και στην κυρία Μπακογιάννη ότι εγώ τους κρίνω. Και πριν απαντήσεις, πάμε να δούμε τον Πρωθυπουργό, αλλά και μια δήλωση που είχε το δικό της virality από τον Κώστα Μπακογιάννη εδώ σήμερα στο Action 24.
0: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος της ημέρας, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
2: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
3: Ωραία συνέντευξη αυτή του Κώστα Μπακογιάννη στην Αλεξάνδρα και στον Νίκο σήμερα το πρωί, γιατί έριξε και μια ατάκα εκλαϊκευμένη ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο.
4: Ωραία. Πριν πάμε σε αυτά, να πω και κάτι άλλο. Για το θέμα της Ιταλίας, επειδή μου είπες ότι ο.
3: Δηλαδή, όταν σου λέω ότι ο Μπακογιάννης λέει ότι στην κυβέρνηση ο κόσμος το έχει τούμπανο, θα με πηγαίνει στην Ιταλία.
4: Όχι, θα στα πω όλα. Να ολοκληρώσω κάτι, επειδή μου είπες ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα πάει αύριο στη Βουλή με μοντέλο Ιταλίας.
3: Θα το προτείνει.
4: Ωραία. Φαντάζομαι ξέρει και ο ίδιος, όπως ξέρουν και οι υπόλοιποι βουλευτές του, ότι η Ιταλία έχει αυτή τη στιγμή έλλειμμα 3,1%, ότι είναι σε διαδικασία.
3: Μία πρόταση θα καταθέσει για τα υπερέσοδα, Δημήτρη μου. Τώρα, πετάμε την μπάλα στην κερκίδα.
4: Όχι. Σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ότι ήταν να βγει και θα βγει το 27.
3: Και εμείς έχουμε
4: και ότι δανείζεται πιο ακριβά από εμάς. Θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
3: Θα μπούμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, άμα κατεβάσουμε λίγο τη βενζίνη, θα καταφύγουμε να πάει 4 ευρώ.
4: Γιώργο μου, δεν είναι να πάει 4 ευρώ.
3: 3 ευρώ.
4: Δεν είναι να πάει 4 ευρώ, αλλά να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας. Πού ήμασταν εμείς πριν από 10 χρόνια, γιατί η Ιταλία δεν πέρασε 3 μνημόνια.
3: Εντάξει, απλώς μέχρι να τις δούμε, μην πάμε στα 4 ευρώ.
4: Η Ιταλία δεν πέρασε 3 μνημόνια. Και η βενζίνη δεν έχει 4 ευρώ. Και η βενζίνη επίσης επιδοτείται.
3: Πάμε να περάσουμε λίγο στα καλάμια τώρα.
4: Μην είμαστε τώρα.
3: Έκανε ένα σλάλομ. Και εγώ σου είπα ότι ο Μπακογιάννης είπε εδώ στο Action24.
4: Ότι είμαστε η καλύτερη και η πιο ισχυρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ας ακούσουμε και την άλλη άποψη. Λέω απλά ότι ο Κώστας Μπακογιάννης σήμερα είπε ότι υπάρχουν κάποια καλάμια. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το overall, είναι του Μητσοτάκη, ο οποίος είπε, αλλά μάλλον είπε και κάτι και στην κυρία Μπακογιάννη, ότι εγώ θα τους κρίνω.
4: Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην κυβέρνηση κατανοούν ότι αυτή η συζήτηση που άνοιξε για τα καλάμια κάνει ζημιά. Και κάνει ζημιά γιατί τα βέλη έρχονται εκ των έσω, εξιδίων. Και επίσης γιατί τα χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση. Είναι πιο αποτελεσματικό για την αντιπολίτευση να πάρει δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών παρά να αξιοποιήσει τις δικές της. Ένα το κρατούμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα θέλησε να κλείσει αυτή τη συζήτηση και έστειλε μηνύματα με ποικιλώνυμους αποδέκτες. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, πιο ακριβείς και πιο μετρημένοι στις δηλώσεις μας. Το ύφος μετράει και όλους θα μας κρίνει ο λαός στις εκλογές. Τους βουλευτές και τους υπουργούς θα τους κρίνω εγώ. Με βάση το Σύνταγμα.
3: Και όχι κάποιος άλλος.
4: Προφανώς. Με βάση το Σύνταγμα, αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και αυτός είναι και ο αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος.
3: Είπε κάτι και στην κυρία Μπακογιάννη.
4: Προφανώς αφορούσε και την κυρία Μπακογιάννη. Διότι θεωρούν στην κυβέρνηση ότι όλη η συζήτηση ξεκίνησε από αυτή τη δήλωση. Άλλοι αυτή τη δήλωση έτρεξαν να τη δικαιώσουν λέγοντας ότι η ανοησία είπαν τις τελευταίες μέρες και άλλοι επιδοτώντας επί αυτής της δήλωσης, όπως ο κύριος Καλογερόπουλος σήμερα που βγήκε λίγο πριν τον Πρωθυπουργό και είπε ότι αλαζονία και καλάμια έχουν αυτοί που ήταν ανύπαρκτοι και ξαφνικά έγιναν κάτι. Θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να έχει το παράπονό του, να είναι δυσαρεστημένος από μια επιλογή του Πρωθυπουργού, να είναι δυσαρεστημένος από κάτι άλλο που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Αλλά προφανώς λένε κυβερνητικά στελέχη, ότι όλοι κάθονται στο ίδιο δέντρο και στο ίδιο κλαδί.
7: Άρα,
4: αν αρχίσει ο καθένας να πριονίζει, θα πέσουν όλοι μαζί.
7: Προσέξτε τις συμπεριφορές και είπε και στην κυρία Μπακογιάννη ότι άστους, εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός, εγώ κρίνω.
4: Σωστό. Ωραία. Και επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι η πρώτη φορά που λέει, παιδιά, προσέξτε το ύφος. Μόλις πριν από λίγο καιρό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη συνέντευξή του, είχε πει ότι δεν πρέπει ούτε να κουνάμε το δάχτυλο στους πολίτες, ούτε να δίνουμε την αίσθηση ότι είμαστε αντικατάστατοι. Είμαστε εδώ για να λύνουμε τα προβλήματα και όχι για να κάνουμε τους σχολιαστές και για να κουνάμε το δάχτυλο. Τα έχει πει πρώτος. Δεν έρχεται τώρα να τα πει εκ των υστέρων.
7: Να τα δούμε
4: απλά
7: όλα.
4: Απλά το θέμα, ξέρει ποιο είναι. Ναι. Και οι βουλευτές να τα ακούνε.
7: Λοιπόν,
4: να τα ακούνε όταν τα λέει ο Πρωθυπουργός, όχι όταν παίζουν στα social media
7: τώρα.
4: Και στις τηλεοπτικές εκπομπές.
7: Έχουμε και την υπόθεση Τριαντόπουλου. Έχουμε την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, η οποία όμως δεν έχει πειρά μόνο για τον Τριαντόπουλο, έχει και για τον Γιώργο Φλωρίδη. Ο Γιώργος Φλωρίδης σήμερα, και εφόσον η Ελλάδα ζήτησε την παραίτησή του και ακολούθησε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάλιστα τονίζουν ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καταθέσει πρόταση για προανακριτική, και μάλιστα θυμίζω τότε ότι ήταν κόντρα πολλά κόμματα. Και τη αντιπολίτευση και κάποιοι από του γονεί που έλεγαν το Πασόκ να μην κάνει προανακριτική. Λένε λοιπόν ότι χαρακτηριστικό είναι ότι αν το Πασόκ δεν είχε κάνει πρόταση για προανακριτική, ναι, δεν θα είχε οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος. Τι συμβαίνει τώρα? Έχουμε και το Πασόκ σήμερα μετά την Ελλάδα να ζητά την παρέτηση του κ. Φλωρίδη και έχουμε την πρώτη απάντηση Φλωρίδη με τη χαρακτηριστική φράση που κολλάω εγώ.
8: Πού κολλάει ο Φλωρίδη στην υπόθεση αυτή? Τι δεν μου συγχωρεί ο κύριος Τσίπρας και όλη της αντιπολίτευσης? Ότι εγώ αγωνίστηκα πάρα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνωμοσία και αυτό το ψέμα και αυτή η απάτη που, επαναλαμβάνω, έβγαλε στο δρόμο εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό είναι που τους τρελαίνει.
5: Ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε όσο κανείς. Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του.
7: Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε και την αντιπολίτευση να ζητά την παρέτηση του κ. Φλωρίδη. Αλλά πάλι για να πάμε πίσω από τις γραμμές, για να μην στεκόμαστε σε αυτά που όλοι διαβάζουν, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα που θεωρώ σημαντικό. Και λέω λοιπόν μια συζήτηση που δεν έχει ανοίξει ακόμα. Να πάμε σε αυτά, στα πιο προχωρημένα. Μήπως λοιπόν η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα προήμιο για την παραπομπή του Κώστα Καραμαλή?
4: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα.
7: Να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
4: Να πάρουμε
7: αυτό
4: τα
7: το
4: πράγματα
7: ξέρουμε, θα πάει ειδικό
4: από
7: δικαστήριο.
4: Την αρχή. Και
7: εγώ
4: να τα
7: θέλω
4: θυμίσουμε.
7: Θέλω να σε ρωτήσω μήπως αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα πρώτο βήμα
4: αυτό
7: που
4: δεν
7: ο επόμενος
4: κανείς,
7: θα είναι ο Καραμαλής.
4: Γιατί ακόμα δεν έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα.
7: Και σημειώνω ότι ο Καραμαλής δεν έχει το βάρος του αγοραστού. Ωραία. Τώρα. Και του Τριαντόπουλου, ο Καραμαλής είναι όνομα.
4: Πάμε να κάνουμε,
7: θα έχει άλλο.
4: Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
7: Να απευθυνθεί στο ειδικό δικαστήριο.
4: Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ έκανα την προανακριτική και δικαιώθηκε, και αν δεν την είχα κάνει, ο Τριαντόπουλος δεν θα ήταν στο ειδικό δικαστήριο. Σωστά.
7: Βεβαίως το λέω.
4: Και νομίζω να θυμίσουμε δύο πράγματα.
7: Τότε είχε αντιστάσει το ΠΑΣΟΚ.
4: Όντως, να θυμίσουμε όμως δύο πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ απέδιδε στον κύριο Τριαντόπουλο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έλεγε ότι με τη διαδικασία που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία δεν θα συσταθεί ειδικό δικαστήριο. Η κυβέρνηση τι είχε πει? Ότι και ειδικό δικαστήριο θα συσταθεί εφόσον χρειάζεται και αν ο εισαγγελέας που κάνει την ανάκριση κρίνει ότι χρειάζεται αναβάθμιση της κατηγορίας, θα επιστρέψει το φάκελο στη Βουλή και η Βουλή θα αποδεχθεί αυτό και θα κάνει αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελέας λοιπόν, που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έτσι, δεν είναι της πλάκας, που έκανε την προανάκριση, είδε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για κακουργήματα.
7: Αλλά θα μπορούσε να ελεγχθεί αυτό.
4: Μισόλεπτο.
7: Οι προανακριτικές δεν καταδικάζουν.
4: Άλλο
7: ελέγχουν.
4: Λέω. Δεν προκύπτουν ενδείξεις. Άλλο λέω.
7: Ελέγχει πρώτα.
4: Δεν προκύπτουν ενδείξεις για τα αδικήματα που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ στην προανακριτική του.
7: Για...
4: Ένα το κρατούμενο.
7: Για...
4: Επίσης, ο κύριος Τριαντόπουλος πάει στο ειδικό δικαστήριο παρά τις προβλέψεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
7: Για τυχόν πλημέλημα που αφορά παράβαση καθήκοντος.
4: Ναι, ότι η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί θα οδηγήσει σε μη σύσταση ειδικού δικαστηρίου. Έτσι, να τα λέμε όλα. Τώρα, ο κύριος Τριαντόπουλος λοιπόν το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο, όπως λένε οι δικαστικοί συντάκτες, και θα έχουμε σύντομα και την απόφαση.
7: Και
4: θα δούμε
7: και
4: ποια
7: μια
4: θα είναι.
7: Απάντηση εμπειρική.
4: Για τον Κώστα Καραμαλή δεν μπορώ να σου
7: πω. Από τα πολλά χρόνια που έχει κάνει κοινοβουλευτικό.
4: Όχι,
7: γιατί εγώ ρωτώ,
4: θα σου πω γιατί.
7: Αν ο Τριαντόπουλος ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα να πάει και ο Καραμαλής στο ειδικό
4: γιατί
7: δικαστήριο.
4: Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε, να το πιθανολογήσουμε μάλλον, όταν θα έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα.
7: Δεν είναι απίθανο όμως.
4: Απίθανο δεν είναι τίποτα. Επίσης απίθανο δεν είναι ο Τριαντόπουλος να αθωωθεί.
7: Όχι, βεβαίως. Βεβαίως, εμείς δεν είμαστε δικαστήριο.
4: Άρα,
7: όποιος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη δεν είναι εκ των προημίων.
4: Ένοχος είναι κάποιος όταν αποφανθεί η δικαιοσύνη.
7: Εννοείται.
4: Λοιπόν, ένα
7: αυτονόητο και συμφωνούμε απολύτως.
4: Δεύτερο, για τον κύριο Καραμαλή θα έχουμε μια πρώτη εικόνα όταν ο εισαγγελέας θα προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι ο εισαγγελέας στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου είχε προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή Μάλιστα. του σε ειδικό δικαστήριο. Και Ωραία. Το δικαστικό συμβούλιο το δέχτηκε.
7: Λοιπόν, πάμε...
4: Άρα, όταν θα έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα για τον Κώστα Καραμαλή, τότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
7: Επειδή θα έχουμε και δύο συνεδεύξεις μετά, η μία θα είναι του Υπουργού Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκου για να έχουμε μια εικόνα της κυβέρνησης για όλα τα μέτρα. Και αμέσως μετά θα έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για να έχουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση και για αυτά. Πάμε να περάσουμε λίγο στην αντιπολίτευση τώρα να δούμε πώς κινούνται. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα στην Κυψέλη. Σήμερα πήγε συνάντηση κατοίκους. Είναι ουσιαστικά με τον γκάζι πατημένο και αυτό διαφαίνεται. Μας το είχε πει η Ελένη Καλογεροπούλου εδώ από το ρεπορτάζ στις περιοδίες και δίνει αυτός και αυτός μάλλον χιλιόμετρα στην Αττική. Χιλιόμετρα στην Αττική δίνει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Όπως είπαμε, 18 Οκτωβρίου θα έχουν εκδήλωση μεγάλη στην Αττική στο Εγάλεο με αφορμή τη νίκη του 81. Τώρα πάμε να δούμε εικόνες από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κυψέλη και κάποια πρώτα πειρά από τον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος μίλησε για πολιτικά ωφέλη. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τον κύριο Τσίπρα που μιλάμε κατοίκους. Αν έχουμε και τις δηλώσεις του να τις ακούσουμε, αν με ακούνε στο κοντρόλ. Για δώστε.
1: Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες.
9: Η μόνη αλήθεια που είναι αυτή.
1: Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
2: Εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, μιλάμε για τα σπίτια τους, μιλάμε για τις οικογένειές τους. Και σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση, γιατί κάτι τέτοια βλέπω να γίνονται τελευταία. Να δούμε λίγο ποια είναι τα δεδομένα.
10: Είναι πολιτική εκμετάλλευση που πήγε ο πρόεδρος της Ελλάς εκεί,
2: σε ζωντανή αναμετάδοση. Γιατί πήγε για να λύσει το πρόβλημα, ή πήγε για να κερδίσει πολιτικούς πόντους. Κοιτάξτε, εγώ αρνούμε να παίξω αυτό το παιχνίδι.
7: Δεν μας είπε ο Κώστας Μπακογιάννης σήμερα το πρωί στο Action 24, στον Νίκο και στην Αλεξάνδρα. Στο μόνο που δεν τους απάντησε είναι στο αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας.
4: Ναι.
7: Δεν το έχει κλειδώσει ακόμα.
4: Θα σου πω και γι' αυτό.
7: Τον είδα όμως να πηγαίνει και πολιτικά κόντρα στον Τσίπρα και σκέφτομαι μήπως μπορεί να το δούμε και υποψήφιο βουλευτή. Στα παραπολιτικά θα το πεις αυτό.
4: Ναι, ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι πρώτος το θέμα το πήρε πάνω το δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας.
7: Βεβαίως.
4: Για να αποδώσουμε
7: θεσμικά,
4: τα Κέσσαρο στο Κέσσαρο.
7: Και όχι μόνο στην Κυψέλη.
4: Δεύτερον, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Τρίτον, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσίπρας και πήγε σήμερα εκεί. Και σε ζωντανή μετάδοση και σε κλειστή μετάδοση Σωστά. και σε οτιδήποτε. Είναι άνθρωποι εκεί που κοιμούνται και ξυπνούν και δεν ξέρουν αν τα σπίτια στα οποία μένουν αύριο θα είναι όρθια ή όχι.
7: Καταρχάς, ήδη
4: είναι
7: κάποιοι έχουν
4: πάρα πολύ σημαντικό
7: κάποιοι
4: θέμα.
7: Ήδη έχουν ξεσπιτωθεί.
4: Ακριβώς. Ο κύριος Δούκας είχε προτείνει με χρήματα είτε της εταιρείας που κάνει το μετρό, είτε δεν ξέρω και εγώ του κράτους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, να γίνουν οι έρευνες, οι στατικές μελέτες, να δούνε οι υπεύθυνοι αν οι πολυκατοικίες είναι εντάξει, αν δεν θα πάθουν κάτι σε ένα μικρό ή σε ένα μεγαλύτερο σεισμό, διότι φαντάζεσαι, Γιώργο μου, αύριο να γίνει ένα σεισμός και να πέσουν δύο πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Πες
7: λοιπόν,
4: μου τι θα γίνει
7: τώρα,
4: και ποιος θα πάρει την
7: ευθύνη. Να πούμε και κάτι ακόμα πριν το διάλειμμα.
4: Πολύ
7: μας.
4: Καλά έκανε ο κύριος Τσίπρας και πήγε και το ανέδειξε.
7: Μπροστά από τις εξελίξεις. Αύριο έχουμε Βουλή. Είπα ήδη τη μία τροπολογία. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα είναι στο βήμα της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι. ο κ. Ανδρουλάκης. Και επειδή θα το πάει σε μια λογική προγραμματικής αντιπολίτευσης κόντρα στη Νέα Δημοκρατία και στο δίπολο με το Μητσοτάκη, mm-hmm. θα έχουμε μια τροπολογία, είναι αυτή που αφορά το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο, ώστε όταν υπάρχουν υπερέσοδα από το ΦΠΑ για τα καύσιμα mm-hmm. να πηγαίνουν κατευθείαν στην Αντλία. Τις λέω συνοπτικά. Και η δεύτερη θα αφορά την Golden Visa και την αποσύνδεσή της από ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν σε ακίνητα και κατά συνέπεια τα κλείνουν και δεν πέφτουν στην αγορά. Και επίσης θα έχει μία τροπολογία που θα λέει ότι όταν υπάρξει το πενταετές και μετά είναι η ανανέωση, δεν θα μπορεί κάποιος που έχει πάρει σπίτι με Golden Visa να το κάνει Airbnb. Ωραία. Και αυτό ώστε είτε να ενοικιάζεται το σπίτι, είτε να πωλείται για να αποσυμφορηθεί η αγορά.
4: Η απάντηση για τον ιταλικό
7: και
4: μοντέλο.
7: Και λέω, μισό.
4: Ένα. 3,1%
7: λοιπόν, επειδή θα είναι σχέδιο νόμου, έχει ενδιαφέρον αν η κυβέρνηση θα το αποδεχθεί αυτό.
4: Όχι είναι η απάντηση.
7: Ούτε για την Golden Visa.
4: Η κυβέρνηση. Γιώργο μου, όταν κάτι θεωρεί ότι έχει σημασία και έχει νόημα, φέρνει δικό της νομοσχέδιο. Δεν αποδέχεται τις τροπολογίες της αντιπολίτευσης.
7: Μα πριν από λίγο καιρό έλεγαν ότι δεν υπάρχει θέμα με το ιδιωτικό χρέος και σήμερα ήρθε για να
4: δείξει. Αυτό σου λέω. Όταν η κυβέρνηση θεωρεί ότι κάτι μπορεί να το κάνει και έχει τις δυνατότητες οικονομικές, φέρνει δικό της νομοσχέδιο. Λοιπόν. Όχι αυτή η κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση.
7: Λοιπόν, θα έχουμε το κατάλληλο
4: πρόσωπο. Η αντιπολίτευση,
7: πρόσωπο.
4: Η δουλειά της είναι αυτή. Διάλυμα να κάνει προτάσεις λοιπόν, νόμου
7: κατανοητό.
4: Και να
7: λοιπόν,
4: και
7: πάμε, στο χρόνο μας, πάμε στο χρόνο μας. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μιας και λέμε για την κυβέρνηση, θα έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο από την κυβέρνηση, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα μαζί του. Σε λίγα λεπτά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα επεκτείνουμε τον στόλο μας στα 36 υπερσύγχρονα, ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον πλοία νέας γενιάς που με κέντρο την Ελλάδα είναι έτοιμα να ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη και πλάτη των ωκεανών. Με μακροχρόνιες, πολυετής χρονοναυλώσεις από αξιόπιστους ναυλωτές εξασφαλίζουμε έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου. Με έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, τρεις γενιές ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει μαζί μας στις θάλασσες και ξέρουν πολύ καλά ότι στην ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και κυρίως με απτά αποτελέσματα. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: It becomes beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Ανάπτυξης και να το πούμε και αυτό και βουλευτή του Νοτίου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
7: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
8: Καλησπέρα.
7: Η κυρία Χαρογερόπουλου πού είναι?
6: Αρρώστησε.
8: Είναι κλινήρης.
6: Είναι κλινήρης.
7: Περαστικά.
8: Είναι έπιασαν τα πρωτοβρόχια.
6: Την επόμενη που θα είστε θα είμαστε σε πλήρη σύνθεση.
7: Με χαρά.
6: Λοιπόν, ξεκινώ, Υπουργέ, για τα μέτρα. Και

0: κάνω κατευθείαν τον αντίλογο για να έχει και νόημα η συζήτηση. Εγώ οφείλω να ρωτήσω αν τα μέτρα είναι λίγα, με την έννοια όχι ότι δεν δόθηκαν ή ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά αν αρκούν στο επίπεδο της επιδότησης αυτής που σήμερα παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό.
1: Για να βάλουμε λίγο το πλαίσιο απέναντι στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν απόψε και όλοι μαζί βιώνουμε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Καταρχήν, θυμίζω ότι οι πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα έχουν ως αιτία την τεράστια αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, στην αιτία δύο πολέμων. Ενός στην γειτονιά μας, στην Ουκρανία, που κρατάει δυστυχώς 5 χρόνια και στην οποία έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν τραγικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και η άλλη στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει διαλύσει διηλιστήρια. Τα στενά ουσιαστικά πρακτικά είναι κλειστά, ελάχιστα πλοία περνούν και συνεπώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όπως υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη τεράστιο πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων τα οποία θεωρώ ότι στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Θέλω να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο και καθοριστικό το μέτρο ότι πηγαίνουμε στις 120 δόσεις για τους ανθρώπους που χρωστάνε στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία κλπ.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί, αυτό
0: γιατί
1: δίνει
0: δεν τις δώσατε με τη μία και τις δώσατε τώρα.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς και δεν μπορούσαν μέχρι τώρα εξαιτίας πολύ μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας, δυσκολίας ή προβλημάτων που είχαν στη δουλειά τους, στην επιχείρησή τους. 120 δόσεις αλλάζουν τελείως τα δεδομένα.
0: Γιατί τώρα και όχι πριν όμως, γιατί, σε 120 δόσεις.
1: Γιατί τώρα έχει οριμάσει η ανάγκη επίλυσης αυτού του προβλήματος, γιατί συνειδητοποιούμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό αριθμό ανθρώπων και οφείλουμε να ανταποκριθούμε από τη στιγμή που μπορούμε και από τη στιγμή που αυτό είναι λογικό.
2: Απαντήστε και σε αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όχι διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων.
1: Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα. Το να λέγαμε πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν και τα οποία θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα άλλου είδους δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ ιεραρχώ ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα το αγκαλιάσουν οι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη η οποία επαναλαμβάνω σημαντικό τμήμα της δοκιμάζεται από όλα όσα συμβαίνουν. Και το θεωρώ εξαιρετικά θετικό. Το δεύτερο που βρίσκω πολύ θετικό είναι ότι αυξήθηκε και πηγαίνει συνολικά στα 20 λεπτά του ευρώ η επιδότηση στο ντίζελ.
0: Και είναι θετικό.
1: Θεωρώ εξαιρετικά, μισό λεπτό. Τη θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμη και αναγκαία. Στέκομαι κυρίως στο ντίζελ, διότι αυτό είναι το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των προϊόντων. Συνεπώς η αύξηση της τιμής του ντίζελ έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην τιμή των προϊόντων, ενσωματώνεται στο κόστος μεταφοράς και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα.
0: Θα αποφύγουμε μετακύληση και ένα τιμήσεις.
1: Άρα, σε ένα βαθμό με αυτή την πράξη, κρατάμε σχετικά χαμηλά τις τιμές. Σε ένα βαθμό, κύριε Πιέρο, μπορεί να τα αποφύγουμε. Θέλω να είμαι σαφής. Έχουν γίνει πάρα πολύ σκληρές προσπάθειες και μέσα στο καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο να κρατηθούν οι τιμές των προϊόντων. Στην πραγματικότητα, με διοικητικές πράξεις, με επεμβάσεις, με συμφωνίες κυρίων, μια σειρά μέτρα. Με ρωτάτε κάτι, θέλω να σας είμαι πάρα πολύ ευθύς. Θεωρώ ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι θετικά. Προφανώς, εμείς θέλουμε ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερα, την τελευταία δυνατότητα που θα έχει η ελληνική οικονομία στην πορεία. Θα την αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε την κοινωνία και επιμένω ιδιαιτέρως στη μεσαία τάξη και στα πιο αδύναμα οικονομικά κοινωνικά στρώματα.
0: Το λέω
1: αυτό, κύριε Πιέρο και κύριε Τάκη, διότι κανείς μας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση, αυτή η κρίση. Mm-hmm. Γιατί πρόκειται για παγκόσμια κρίση.
0: Περί αυτού πρόκειται. Κάτι που είπατε, γιατί...
1: Άρα πρέπει να έχουμε δυνάμεις, mm-hmm. πρέπει να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε και πρόσθετα σε όλα αυτά, για να κλείσουμε αυτή την πρώτη απάντηση και στη διάθεσή σας να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση.
0: Έρχομαι.
1: Πρόσθετα σε όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επίσης είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, διεκδικώντας όχι μόνο φυσικά για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθεί η δυνατότητα για πρόσθετα μέτρα τα οποία δεν θα υπολογίζονται στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις, δηλαδή για έναν ελεύθερο δημοσιονομικό χώρο που θα έχει κάθε χώρα να πάρει μέτρα και να στηρίξει την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτή την καμπάνα η Ευρώπη πρέπει να την ακούσει, διότι την άκουσε η Γερμανία πριν από ελάχιστες εβδομάδες σε μια σειρά τοπικές εκλογές, τις οποίες θριάμβευσε η ακροδεξιά. Καλά θα κάνει όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να συνειδητοποιήσει ότι όταν δημιουργούνται οξείες κοινωνικές καταστάσεις συνεπία όλης αυτής της οικονομικής κρίσης που έχει παγκόσμια διάσταση, υπάρχουν και πολιτικές συνέπειες.
2: Γνωρίζω ότι είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει το μεγάλο ερώτημα για την αμόλυβδη βενζίνη. Στις 15 Οκτωβρίου είναι η σύνοδος κορυφής. Θέλω να μου πείτε αν έχετε μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά, να πάρουμε δηλαδή αυτή την εξαίρεση που ζήτησε ο Πρωθυπουργός και με την επιστολή του σήμερα στη Φοντερ Λάιν, άρα να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή αν αυτές οι δηλώσεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που λένε θα πρέπει να επιλέξουμε ή να κινούμαστε ή να τρώμε ή να κινούμαστε ή να ζεσθενόμαστε κλπ. Που μου θύμισαν το Σόιμπλε που έλεγε να βάζουμε 2 και 3 πουλόβερ όταν κάνει κρύο το χειμώνα και να έχουμε τα ρεκοντή στους 19 βαθμούς, αν θα επικρατήσει αυτή η λογική ή αν οι Ευρωπαίοι, όπως σωστά είπατε, θα καταλάβουν τι έρχεται πολιτικά το επόμενο διάστημα με τις εκλογικές αναμετρήσεις και θα χαλαρώσουν την δημοσιονομική πολιτική, όπως έγινε και με τον κορονοϊό.
0: Επίτρεψε μου, Δημήτρη, να προσθέσω ένα υποερώτημα στον Υπουργό και αν υπάρχει πλαν B σε περίπτωση που υπάρξει άρνηση σε αυτό που σας λέω, ο Δημήτρης.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις όταν οι προβλέψεις αφορούν τις αποφάσεις άλλων. Αλλά θέλω να επιμείνω και θέλω να ενώσω τη φωνή μου με την φωνή της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και με τον προσανατολισμό των δράσεων, των πράξεων και των αποφάσεων της κυβέρνησής μας και της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να αφαιθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και προφανώς δεν είναι δυνατόν να αφαιθεί η ελληνική κοινωνία απροστάτευτη απέναντι σε μια κρίση για την οποία δεν έχει η ίδια ευθύνη. Αναφερθήκατε στον Μακαρίτη, τον Σόιμπλε, τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Τότε ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Τότε είχαμε χρεοκοπήσει, είχαμε τις ευθύνες.
2: Όχι, δεν το έλεγε για μας, για τους Γερμανούς το έλεγε.
1: Το λέω γιατί όλοι
2: και
1: φέρνουμε...
2: τότε υπήρχε ενεργειακή κρίση.
1: Το λέω γιατί φέρνουμε στη μνήμη μας εκείνη την εποχή. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ πέρα η Ελλάδα, χάρη σε μια λελογισμένη, σοβαρή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική τα τελευταία 7,5 χρόνια, έχει πετύχει πολύ σοβαρά αποτελέσματα, ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Συνεπία αυτής της σοβαρής τάσης και της προσπάθειας του ελληνικού λαού, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από πολύ μεγάλες χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία.
0: Όχι, η Ευρωπαϊκή, αλλά υπάρχει πριν ένα πλαμπή.
1: Έρχομαι. Αλλά θα πρέπει κανείς λοιπόν να σεβαστεί ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η λογική που περιγράψατε πριν από λίγο, κύριε Τάκη, ότι κυριαρχεί σε κάποιους στην Ευρώπη.
2: Λοιπόν, Επίτροπος Ενέργειας, είδατε.
1: Θα πρέπει να πάψουν να ζουν στους γυάλινους πύργους, διότι διαφορετικά τα ακραία πολιτικά φαινόμενα τα οποία αναπτύσσονται στη Γερμανία, στη Γαλλία και ενδεχομένως και αλλού, θα χτυπήσουν την πόρτα ολόκληρης Ευρωπαϊκής Υπήρου και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Και γι' αυτό στην Ελλάδα πιστεύω ότι έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια μια σταθερή πορεία μπροστά. Μια κυβέρνηση η οποία έχει σχέδιο, εργάζεται, φέρνει αποτελέσματα, ακούει τη φωνή της κοινωνίας, ακούει την κριτική της κοινωνίας, κάνει τις προσαρμογές της. Και στην ερώτησή σας, κύριε Πιέρο, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που έχει η ελληνική οικονομία για να πάρουμε και ό,τι άλλο πρόσθετο μέτρο χρειαστεί για να περάσει ένας δύσκολος χειμώνας. Θυμάστε...
0: Άρα, αν σας πούν όχι, θα το ψάξετε, δεν θα το αφήσετε.
1: Μα προφανώς δεν είναι
0: σημαντικό αυτό.
1: Προφανώς δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι τερματίζονται όλα τα όρια και όλα τα περιθώρια. Ωραία. Απλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Ό,τι κάνουμε και ό,τι σκεφτόμαστε κινείται πάνω στη λογική του να μην τεινάξουμε στον αέρα την προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και με την οποία έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά ο σκοπός είναι να βρίσκουμε τις πιο σωστές, κατάλληλες, ρεαλιστικές λύσεις για να στηριχτεί η κοινωνία, να στηριχτεί η κατανάλωση στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανση, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Και είπατε... αν μου επιτρέπετε και κάτι άλλο, μπορεί να εκλέγουμε στο λεκανοπέδιο, να εκλέγουμε στο νότιο τομέα, να ζούμε εμείς εδώ στην Αθήνα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, η πατρίδα μας είναι όλοι μέχρι τα σύνορα και έχει πάρα πολλές περιοχές ορεινές που εκεί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και οφείλουμε να έχουμε το νου μας ακόμα περισσότερο
0: κάτω,
1: και σε αυτούς.
0: Μιας και τους αναφέρετε, θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης με την εμπειρία που έχετε και τι άποψη έχετε, δηλαδή πόσο κάτω πρέπει να πάει και πόσο μπορείτε να το πάτε. Μια λογική τιμή.
1: Σας επαναλαμβάνω, κύριε Πιέρο, ότι

0: χρειάζεται και να δώσουμε και την καλύτερη δυνατή λύση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και επαναλαμβάνω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε επίπεδο ευρωπαϊκής ηγεσίας. Και ανάλογα με τις δυνατότητες που θα δοθούν, θα έχουμε και τις δικές μας εναλλακτικές λύσεις, γιατί μας ενδιαφέρει να σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη για να βγάλουμε πέρα αυτό το δύσκολο χειμώνα.
1: Ο κύριος Τσίπρας πρότεινε πετρέλαιο θέρμανσης 1,40. Εγώ σήμερα είχα μια συνέντευξη με την κυρία Ζιάκα, την πρόεδρο των Βενζινόπολων, που είναι και δικό σας τέλεχος, ήταν και υποψήφια στις εκλογές. Ξέρετε τι μου είπε? Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης είναι γύρω στο 1,60, δεν θα γεμίσει κανένας δεξαμενή φέτος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι κάτω από 1,50. Δηλαδή κοντά στην τιμή που είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας τις συνήθειές του φαίνεται ότι δεν τις έχει.
1: Η κυρία Ζιάκα το είπε αυτό που σας λέω.
0: Με ρωτήσατε να σχολιάσω.
1: Και τα δύο θέλω να σχολιάσω.
0: Προφανώς με ενδιαφέρει η δήλωση του αρχηγού της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργού του κύριου Τσίπρα. Έχω παρατηρήσει με πολύ μεγάλη προσοχή τι λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί πιστεύω ότι οφείλουμε όλοι να ακούμε και να σεβόμαστε και τους πολιτικούς μας ανταγωνιστές. Λοιπόν, από τις δηλώσεις που έχει κάνει, δεν έχει διαφανεί τι ακριβώς προτείνει ο κύριος Τσίπρας να κάνουμε για να πάει η τιμή εκεί που μόλις τώρα είπατε. Γιατί στα λόγια όλα εύκολα είναι. Μίλησε για 4 εναλλακτικές σε ό,τι αφορά 4 βερσιών σε ό,τι αφορά τα μέτρα που μπορούν να πάρθουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είχε το θάρρος να πει: ξέρετε κάτι, αν ήμουν πρωθυπουργός τώρα θα έκανα αυτό.
2: Ωραία, μισό
0: λεπτό. Ενώ έχει και την εμπειρία, έχει και την γνώση. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Ότι επειδή γνωρίζει ότι οτιδήποτε να περιγράψει από όλα αυτά τα όρια βρίσκονται περίπου σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν θέλει να ξαναχρεωθεί, συγγνώμη, και δεν θέλει να ξαναχρεωθεί εκείνο που του συνέβη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πήγε και είπε μέτρα τα οποία είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετα το χρόνο, τα οποία από πού θα τα βρει ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να εξηγήσει. Βλέπω ότι έχει παραμείνει στις σταθερές του συνήθειες, λοιπόν, πραγμάτων τα οποία είναι ωραία λόγια, ωραίες υποσχέσεις, αλλά ανέφερε.
2: Να πάμε λίγο ξανά στο κομμάτι. Είπατε κάποια στιγμή για τις ενδεχόμενες μετακυλήσεις στις τιμές που είπατε ότι προφανώς πρέπει να αποφευχθούν. Θέλω να μου πείτε και με την εσχροκέρδεια επίσης τι μπορεί να γίνει. Και επειδή αναφερθήκατε πριν και στη Συμφωνία Κυρίων, να μας πείτε λίγο για τη διάρκεια της ή αν μπορεί να γίνει έστω και κάτι άλλο για να μείνουν οι τιμές χαμηλότερα από ό,τι είναι.
0: Κύριε Πιέρο, το κρίσιμο. Τώρα, οι πάντες έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα κόστου ζωής όλους αυτούς τους μήνες σχετίζεται κυρίως με την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Από αυτό έρχονται όλα τα επακόλουθα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι τώρα έχει λάμψει και η αλήθεια. Γι' αυτό και όλη αυτή η συζήτηση, η οποία απομόνωνε απλά τις τιμές κάποιων προϊόντων και γινόντουσαν διάφορες περιγραφές, αποδεικνύεται ότι δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο νόημα. Όταν έχεις συνεχή άνοδο στις τιμές των καυσίμων, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα περάσουν και σε όλα τα προϊόντα.
2: Γι' αυτό σας είπα πριν
0: ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο τι θα γίνει με το ντίζελ. Και γι' αυτό ρίχνουμε και πολύ μεγάλο βάρος εκεί. Γι' αυτό ανακοινώθηκαν σήμερα τα 20 λεπτά του ευρώ. Και γι' αυτό, εάν χρειαστεί, θα πάρουμε και πρόσθετα μέτρα.
2: Μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
0: Ένα δεύτερο. Ναι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει εύκολα μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αλλά τα έσοδα αυτού του ΦΠΑ, τα οποία γυρίζουν μετά πίσω στην ελληνική κοινωνία, με τι θα πρέπει ακριβώς να τα αντικαταστήσουμε? Έχει πέσει ένα πακέτο που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από 3 εβδομάδες, το οποίο αφορά συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία, ξέρετε, όταν έρχεται μετά η συζήτηση του ΦΠΑ, ξεχνούν μερικοί να τα πούν. Ξεχνούν να πούν τη δέσμευση, η οποία πλέον νομοθετείται τις επόμενες ημέρες, ότι οι αγρότες μας μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν φόρο. Ξεχνούν να πούν ότι όσοι έχουν 3 παιδιά και έχουν αντίστοιχο εισόδημα δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Ότι συνεχίζουν να μην πληρώνουν καθόλου φόρο τα νέα παιδιά μέχρι 25 ετών και από τα 25 μέχρι τα 30, ένα δευτερόλεπτο.
2: Ναι, να πάμε και στα πολιτικά όμως.
0: Θα πάμε που θέλετε, αλλά αυτά θέλω να τα πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Γιατί είναι στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες τι κάνουν? Υποστηρίζουν τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι εκείνοι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα, σήμερα ένας νέος άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στο ξεκίνημα της ζωής του και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος εκεί. Ρίχνουμε βάρος στην ελληνική περιφέρεια με τη μείωση και το μηδενισμό της φορολογίας πρακτικά για τους ενεργούς αγρότες.
1: Αυτά είναι τα μέτρα που θα έρθουν σε νομοσχέδιο.
0: Μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνουμε μια

0: σειρά επενδύσεις οι οποίες πλησιάζουν τις χίλιες και δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, και για μένα η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι οι θέσεις εργασίας και μάλιστα οι καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας που παρέχει η ελληνική βιομηχανία. Ωραία. Αυτή είναι η πολιτική που κάνουμε για να δώσουμε καλύτερες προοπτικές.
1: Ωραία, πάμε τώρα λίγο στα πολιτικά. Θέλω να μου πείτε για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου, αν αυτό θεωρείτε ότι σας πλήττει πολιτικά και αν είναι και προάγγελος για μια ενδεχόμενη παραπομπή και του κυρίου Καραμαλή, που επίσης ελέγχεται για την ιστορία της τραγωδίας των Τεμπών.
2: Και για το αίτημα παρέτησης Φλωρίδη.
0: Κύριε Τάκη, η τραγωδία στα Τέμπη είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και δεν θα πάψει ποτέ να είναι ένα στοιχείο της μνήμης και των συναισθημάτων όλης της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα είμαστε στη φάση όπου η δικαιοσύνη έχει προχωρήσει. Γίνεται η μία δίκη και τώρα αποφασίστηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η παραπομπή που αναφέρατε. Θα μου επιτρέψετε να πω, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο, ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρείται ένοχος μέχρι να καταδικαστεί αμετάκλητα. Αυτή είναι μία θέση ξεκάθαρη για κάθε περίπτωση, η οποία θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστή. Και το ίδιο ασφαλώς ισχύει για τον κύριο Τριαντόπουλο και δεν μπορώ κατά κανένα τρόπο να σας πω κάποια εκτίμηση για το τι θα κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό που αναφέρατε. Η δικαιοσύνη μάλιστα έχει τις δικές της διαδικασίες. Ωραία. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, οφείλουμε να τη σεβόμαστε.
2: Δεύτερο ερώτημα, πολιτικό. Είδαμε τις συστάσεις του Πρωθυπουργού για αλαζονία. Ποιους αφορούσαν, θα ήθελα να ρωτήσω, και αν εκτιμάτε ότι μπορεί να μιλούσε και για την κυρία Μπακογιάννη όταν είπε ότι εκείνος αξιολογεί το ποιος δείχνει αλαζονία. Γιατί ήταν χαρακτηριστικό.
0: Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι είπε το αυτονόητο, ότι όλοι οι υπουργοί, η κυβέρνηση, τα στελέχη, οι βουλευτές, οι πάντες, όσοι μετέχουμε στον πολιτικό βίο, κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό στις εκλογές. Δημοκρατία έχουμε και έτσι είναι. Και στο ενδιάμεσο οι υπουργοί προφανώς κρίνονται και αξιολογούνται επίσης από την κοινωνία, αλλά πρωτίστως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Συνεπώς, αυτό που είπε.
2: No one else. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή αξιολογεί.
0: Μα δεν είναι προφανές.
2: Δεν ξέρω.
0: Από εκεί και πέρα όμως, ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Κάθε άνθρωπος που μετέχει στα κοινά, πολύ δε περισσότερο αν είναι υπουργός και βρίσκεται στην ηγεσία της κυβέρνησης ουσιαστικά, μετέχει στο κυβερνητικό σχήμα, οφείλει να είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του, στην αποστολή του, να είναι μετρημένος, να είναι σεμνός, να κάνει τη δουλειά του, να ακούει την κοινωνία, να διορθώνει τα λάθη του, και σε δύσκολες εποχές όπως αυτή που περνάμε, οφείλουμε και να είμαστε και να δείχνουμε ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει έρθει μέχρι εδώ, γιατί είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Δεν είμαστε ένα κόμμα της ελίτ, δεν είμαστε ένα κόμμα μιας μικρής μειοψηφίας. Εκπροσωπούμε το σύνολο του ελληνικού λαού, από το φτωχότερο Έλληνα ως το πλουσιότερο, γιατί μας ενώνουν κοινές ιδέες του πατριωτισμού, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και μιας κοινωνίας που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους. Άρα το χτύπημα στην αλαζονία είναι μια αυτονόητη υποχρέωση του καθενός και της κάθε μιας που μετέχουν στην πολιτική και ιδιαίτερα αν έχουν στο Υπουργικό
1: Συμβούλιο. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, επειδή υπάρχει αυτός ο δύσκολος ενεργειακός χειμώνας, λένε πολλοί ότι ίσως ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να κάνει εκλογές το φθινόπωρο παρά να τις πάει την άνοιξη και να περάσει όλο αυτό το δράμα του ενεργειακού χειμώνα και ο ίδιος και η ελληνική κοινωνία.
0: Τι θέλετε να σχολιάσετε?
2: Εισηγηθήκατε κάτι τέτοιο, συμφωνείτε με αυτό?
1: Αν θεωρείτε ότι είναι καλύτερα που θα πάτε σε εκλογές το Μάιο ή θα έπρεπε να πάτε τον Σεπτέμβριο, αυτό.
0: Εδώ που είμαστε, μόνο μία απάντηση έχω να σας πω. Ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και αυτό έχει ισχύσει πολλές φορές έως τώρα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να ξανααποδειχθεί και αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Όλοι μαζί, με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, με αλληλεγγύη, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Και αυτό πιστεύω ότι θα αξιολογηθεί θετικά από τον ελληνικό λαό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, και που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε στα ερωτήματα.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: καλά.
2: Για πάμε να δούμε τώρα πώς τα βλέπουν και στην αντιπολίτευση. Θα έχουμε σε λίγο την κυρία Αποστολάκη. Θυμίζω ότι ήταν στην επιτροπή που αφορούσε τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Σωστά, γιατί για τα Τέμπη.
2: Και αύριο θα έχουμε και το ροκ σκηνικό στη Βουλή, γιατί θα είναι δύο τροπολογίες οι οποίες φαντάζομαι θα προκαλέσουν και την σχετική ένταση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αποστολάκη, στο Βόρειο τομέα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλησπέρα.
2: Ερχόμαστε τώρα στα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούσαμε την οπτική της κυβέρνησης από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ερχόμαστε σε εσάς. Εγώ θέλω να ξεκινήσω αντίστροφα. Δεν πάω στα οικονομικά. Πάω στη βιωμένη εμπειρία την κοινοβουλευτική που έχετε. Για τον κύριο Τριαντόπουλο, με κομβικό ρόλο που είχατε στην σχετική επιτροπή. Θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη, ένα, και δύο, αν μπορεί αυτό που συνέβη, δηλαδή το ότι θα οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο, να αποτελεί προάγγελο για την παραπομπή και του κυρίου Καραμαλή. Για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω τη συζήτηση.
3: Κύριε Πιέρο, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο, ήσε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και έχω χρέος να αναφέρω την καθοριστική συμβολή του Χρήστου Κακλαμάνη, που με την επιστημονική του επάρκεια συνέταξε μαζί με όλο το επιτελείο αυτή την τεκμηριωμένη πρόταση, μια πρόταση η οποία βασιζότανε στο υλικό της δικογραφίας και στην πρόταση της εισαγγελέως εφετών της κυρίας Κατερίνας Μάτσα.
1: Μόνο που εσείς τον παραπέμπατε για κακουργήματα.
3: Δεν είστε καλά διαβασμένος.
1: Γιατί?
3: Γιατί η πρότασή μας ήταν για το πλημέλια της παράβασης καθήκοντος.
1: Δεν είχε κακούργημα η πρότασή σας?
3: Όχι, κύριε Τάκη.
1: Καθόλου, τίποτα?
3: Καθόλου.
1: Μόνο πλημέλημα είχε?
3: Η πρότασή μας παρέπεμπε, ζητούσε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος.
1: Άρα μόνο αυτό το αδίκημα είχατε για τον κύριο Τριαντόπουλο.
3: Είχαμε μόνο αυτό το αδίκημα και δεχτήκαμε μια οργήλη κριτική από τους συγγενείς. Πρέπει να σας πω ότι εγώ βίωσα πολύ τραυματικά αυτή την επίθεση των συγγενών.
1: Που είχε τα
3: αλλά επειδή στην Ελλάδα έχουμε κράτος δικαίου, η πρότασή μας και επειδή έχουμε θεσμική προσήλωση και δημοκρατική ευθύνη, η πρότασή μας δεν ήταν μια πρόταση βασισμένη στο θυμικό ή στην γενική θεώρηση αυτού του τεράστιου σκανδάλου, αλλά στη δικογραφία που ήρθε στην Βουλή. Και η δικογραφία αυτή μπορούσε να στοιχειοθετήσει μόνο αυτό το αδίκημα.
1: Πολύ ωραία.
3: Θέλω να πω
2: ανοίγει
3: ότι όταν...
2: τον κύριο Καραμαλή.
3: Θέλω μόνο να σας πω
2: αυτό.
3: Βεβαίως, θα σας πω.
2: Δεν έχουμε συζήτηση για το παρακάτω.
3: Θέλω μόνο να σας πω κάτι. Όταν καταθέσαμε τη σύσταση αυτή, στην οποία η κυβέρνηση σύρθηκε να την υπερψηφίσει, και λέω σύρθηκε γιατί είχαν προηγηθεί συλλαλητήρια με το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, θα θυμάστε, τα αναδείξατε από την εκπομπή σας, αλλά και σύνολο δημοσκοπήσεων που καταλόγιζαν με θηριώδη ποσοστά του τύπου 80% ευθύνη στην κυβέρνηση για οργανωμένη μεθόδευση συγκάλυψης. Αυτά ήταν που έσυραν την κυβέρνηση να υπερψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ την ίδια στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και οι κυβερνητικές πηγές δήλωναν ότι είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη κίνηση του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στην απέλπιδα προσπάθειά του να εργαλοποιήσει την τραγωδία των Τεμπών. Θα αποκαλυφθούν όλα αυτά από το ΠΑΣΟΚ κτλ. Δηλαδή, όλοι αυτοί, ο κύριος Βορύδης με μία αγόρευση στη Βουλή όπου ως δικαστής απεφάνθη αμετακλήτως για την αθεότητα του κύριου Τριαντόπουλου. Δεν θέλω να μιλήσω για τη δήλωση του κύριου Φλωρίδη γιατί υπερβαίνει
2: του
3: τα εσκαμμένα και κάθε έννοια. Θα πω λοιπόν και για τον κύριο Φλωρίδη.
2: Γιατί είπατε δεν μπορεί να μείνει στη θέση του σήμερα.
3: Θα πω και για τον κύριο Φλωρίδη. Αυτοί λοιπόν οι καταλογισμοί από τον κύριο Μαρινάκη και οι υπόλοιποι φαντάζομαι ότι απευθύνονται σήμερα σε δύο συμβούλους επικρατείας και τρεις αρεοπαγίτες οι οποίοι φαντάζομαι δεν θέλουν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία αλλά παραπέμπουν τον κύριο Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Και να θυμίσω κύριε Πιέρο και κύριε Τάκη ότι όταν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούσαμε να κληθεί ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Τριαντόπουλος με παρέμβαση του Πρωθυπουργού γιατί ήταν ο εντολέας της συγκάλυψης όπως εξελίχθηκε στην Επιτροπή, απέτρεψαν ακόμα και να έρθει ως μάρτυρας.
2: Πείτε μας και για Φλωρίδη Καραμαλή, κύρια Αποστολή.
3: Άρα, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται μαζί με τέσσερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επίσης δεν επέτρεψαν να έρθουν στην Επιτροπή, με εξαίρεση τον κύριο Αγοραστό, που τον κάλεσαν τελευταία στιγμή, μεθοδεύοντας να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου και να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή. Η υπόθεση του κύριου Καραμαλή έπεται της αμνίστευσης που του παρήχαν. Γιατί για το κακούργημα, της απιστίας, ο κύριος Καραμαλής με παρέμβαση του Πρωθυπουργού αμνιστεύθη και οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του παραγράφηκαν. Για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, με
1: γιατί
3: βάση...
1: Γιατί αμνιστεύθηκε το κακούργημα?
3: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν επέτρεψε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
1: Γνωρίζετε όμως ότι αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για κακούργημα, μπορεί να επαναφέρει την πρόταση στη Βουλή και να ψηφίσει εκ νέου η Βουλή.
3: Όχι, όχι.
1: Πώς όχι.
3: Όχι.
1: Για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Εγώ σας μιλάω για τη δικογραφία, για τη σύμβαση 717, κύριε.
1: Ναι, εγώ σας λέω
3: εσείς
1: γενικά...
3: μου λέτε για άλλη δικογραφία.
1: Ναι, ναι, εγώ σας λέω για την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή στο
3: Εγώ σας μιλώ ότι πριν την πρόταση την οποία έκανε δεκτή η Νέα Δημοκρατία, είχε προηγηθεί μια άλλη πρόταση για σύσταση.
1: Όχι, εγώ σας λέω για αυτή τώρα, δεν λέμε για τα παλιά.
3: Όχι, όχι, να πούμε για τα παλιά, γιατί είναι σημαντικά τα παλιά. Εκεί είχαμε άλλη ποιότητα, άλλη περιοπή εγκληματική, περιοπή κακουργηματική, τον αμνίστευσαν.
2: Συνοπτικά δεν κατάλαβα αν ο κ. Καραμαλής μπορεί να οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο.
3: Βεβαίως μπορεί να οδηγηθεί.
2: Μπορεί μετά τον κύριο Τριαντόπουλο.
3: Βεβαίως μπορεί να οδηγηθεί. Το δικαστικό συμβούλιο θα κρίνει και ενδεχομένως θα παραπέμψει και τον κύριο Καραμαλή με βάση μια τεκμηριωμένη πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε
2: Φλωρίδης
3: το Πασόκ.
2: Τώρα. Γιατί να φύγει ο Φλωρίδης από τη θέση του.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Από τα πολιτικά πρόσωπα.
3: Από τα πολιτικά πρόσωπα, βεβαίως. Σύμφωνα με το βούλευμα με βάση το οποίο παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και τα στελέχη της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με βάση ενέργειες που έγιναν και όχι παραλήψεις, αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος και εξαφανίστηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Άρα, οι δικαστές, το δικαστικό συμβούλιο, έχουν κρίνει στο βούλευμά τους, μένει να δούμε αν το ειδικό δικαστήριο που τη σύνθεσή του θα μάθουμε σε λίγες μέρες, σε κλήρωση που θα γίνει στη Βουλή, θα επικυρώσει το περιεχόμενο του βουλεύματος αυτού. Έχουν μιλήσει για τη σοβαρότητα του μπαζώματος και έχουν με βάση αυτό καταλήξει ότι όποιος μιλούσε γι' αυτό όχι μόνο δεν ήταν για μπάζα αλλά είχε υψηλό αίσθημα ευθύνης.
2: Άσαμε λίγο να προχωρήσω να πάμε λίγο.
3: Είχε υψηλότατο αίσθημα ευθύνης.
1: Όχι, όχι, να πούμε πώς
3: και επιμένω,
1: επειδή μιλούσαμε για ξυλόλια και για λαθρεμπόρες.
3: Και επιμένω ότι αν δεν ήταν το Πασόκ, εάν δεν ήταν το Πασόκ, κύριε Πιέρο, να προκαλέσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής,
2: κατανοητό,
3: το έγκλημα του μπαζώματος θα είχε μείνει ατιμόρυτο.
2: Μα γι' αυτό σας ρωτήσαμε και το είπα και εγώ πριν. Απλώς πρέπει όντως να κάνουμε
3: και
2: τις
3: αυτό
2: ερωτήσεις.
3: Και αυτό δεν το αντέχει η συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας
2: και τσέπη...
3: που απαιτεί δικαιοσύνη.
2: Πάμε
3: και αλήθεια.
2: Όμως να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για τα κυβερνητικά μέτρα σήμερα που αφορούν το πετρέλαιο, αν θα τα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα, αν θα τα στηρίξετε αυτά τα μέτρα και να ακούσουμε και την άποψή σας για τις 120 δόσεις που επίσης ανακοινώθηκαν σήμερα.
3: Κύριε Πιέρο, σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον να αναζητήσετε τις απόψεις του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού όταν επανειλημμένα υποβάλαμε αυτή την πρόταση, είτε με τη μορφή τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από τη Βουλή και έχουν πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήσεων, είτε με τη μορφή αντεπιχειρημάτων όταν επανειλημμένα μιλούσαμε για την ανάγκη 120 δόσεων. Γιατί μιλούσαμε για την ανάγκη 120 δόσεων? Γιατί το 2019 οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν 35,5 δις και το 26, 7 χρόνια μετά, είναι 52,4 δις, δηλαδή έχουμε αύξηση πάνω από 50%. Γιατί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία το 19 ήταν 104,4 δισεκατομμύρια και 7 χρόνια μετά είναι 112 δισεκατομμύρια. Φαινόταν λοιπόν ότι αυτός ο ωκεανός του χρέους όχι μόνο δεν τυθασεύεται, αλλά πνίγει τους ανθρώπους και τους οδηγεί εκτός κοινωνίας και εκτός οικονομίας. Τι μας έλεγαν τότε? Μας έλεγαν για λεφτόδεντρα, μας έλεγαν λαϊκιστές, μας έλεγαν ότι ο μέσος όρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Ελλάδα είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι ψευδές και άλλα πολλά.
2: Τα μέτρα για το πετρέλαιο.
3: Έρχεται λοιπόν τώρα ο Πρωθυπουργός, πολύ καθυστερημένα, γιατί 7 χρόνια τώρα, εάν δείτε τι έχει συμβεί, είτε σε ό,τι αφορά τα δάνεια που ξανακοκκινίζουν, είτε σε ό,τι αφορά τους μαζικούς, τους χιλιάδες πληστηριασμούς, είτε σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που σας έδωσα, αντιλαμβάνεστε πόση αδράνεια 7 χρόνια τώρα έχει οδηγήσει ανθρώπους σε ασφυξία και σε απόγνωση.
2: Πείτε μας όμως και για τα μέτρα τα σημερινά. Τα βλέπετε θετικά, θα τα στηρίζετε?
3: Τα μέτρα είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Ανακοινώθηκε η στήριξη με τα 15 λεπτά Και από την αρχή του μήνα έχουμε αύξηση που ξεπερνάει τα 18 λεπτά. Εμείς επιμένουμε
1: ότι από τον Αύγουστο είναι η στήριξη. Από τον Αύγουστο επιδοτείται το πετρέλαιο κίνηση.
3: Ωραία. Σας λέω λοιπόν
1: ότι τον τελευταίο μήνα.
3: Εγώ σας λέω ότι τον τελευταίο μήνα έχουμε αύξηση που ξεπερνά τα 18 λεπτά. Να. Και επιμένω ότι η πρότασή μας για μείωση προσωρινή, το υπογραμμίζω, προσωρινή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι σχεδόν διπλάσιος από το κατώτατο όριο οφειλής που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 350 ευρώ, κύριε Τάκη, στα 1.359 ευρώ στα 1.000 λίτρα, 700 ευρώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 1.000 λίτρα.
1: Στη βενζίνη, λέτε, όχι στο πετρέλαιο.
3: Στη βενζίνη.
1: Γιατί το πετρέλαιο κίνησε 8 λεπτά, είμαστε
3: στη βενζίνη. Άρα, εμείς λέμε ότι η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αναγκαία. Να αντιγράψουμε το μοντέλο της Ιταλίας.
1: Να πάμε και να σε πάμε έλλειμμα 3,1.
3: Και να πάμε σε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Να αντιγράψουμε και το έλλειμμα του 3,1 που έχει η Ιταλία.
3: Όχι, να μην αντιγράψουμε το έλλειμμα του 3,1.
1: Δεν γίνεται. Να αντιγράφουμε μόνο τα καλά, θα πρέπει να ακολουθούνται και τα κακά.
2: Πάμε και σε δύο πολιτικές ερωτήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει μια μάχη του Πασόκ με την Ελλάδα στην Αττική, γιατί βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα και του Προέδρου σας και θα κάνετε και στις 18 Οκτωβρίου εκδήλωση στο Εγάλεο, από ό,τι μαθαίνω. Τρέχει και ο κύριος Τσίπρας πολύ στην Αττική. Και ένα υποερώτημα είναι γιατί εκτιμάτε ότι πρέπει να πατήσετε τον γκάζι, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Έτσι φαίνεται.
3: Κύριε Πιέρο,
2: είστε και βουλευτής άλλωστε του βορείου τομέα.
3: Ναι, αλλά τον γκάζι το πατάμε παντού. Αλλά αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
2: Βλέπω τώρα ότι η εκδήλωση έρχεται εδώ, στο Εγάλεο. Δεν είναι στην Κρήτη πια.
3: Κοιτάξτε, είναι μία. Ήμασταν μία εβδομάδα περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ γύρισα χτες από την Ιγουμενίτσα. Θέλω να πω, το Πασόκ είναι παντού. Ασφαλώς το λεκανοπέδιο είναι μια περιοχή υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος και υψηλής για μας διεκδίκησης. Γιατί τα ποσοστά μας στις τελευταίες εκλογές του 23 αλλά και του 19 ήταν ποσοστά που υπολείπονταν των ποσοστών που έχει το Πασόκ στην περιφέρεια. Τώρα με ρωτάτε για τον ανταγωνισμό.
2: Να μην σας ρωτήσουν τον
3: Βεβαίως να με ρωτήσετε και
2: εγώ. Λέτε, κλείνει ψαλίδα με τον κύριο Τσίπρα, κλείνει ψαλίδα.
3: Με χαρά θα σας απαντήσω. Με ρωτάτε για τον ανταγωνισμό με τον κύριο Τσίπρα, μια εντελώς προσωποπαγή προσπάθειά του που επαναλαμβάνει τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού του με έναν διχασμό ναπολεόντιο ή εγώ ή κανείς, εν πάση περιπτώσει εντελώς αδιέξοδα και θα έλεγα εξαιρετικά ξεπερασμένα διλήμματα που δεν αφορούν κανένα παρά μόνο νομίζω την προσωπική του σταδιοδρομία. Όμως κύριε Πιέρο, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Και εμείς πιστεύουμε ότι η μοίρα αυτού του τόπου με την ατιμορρησία των ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την εκρηκτική αύξηση της ανισότητας, πρέπει να αλλάξει. Αφήστε, κύριε Τάκη.
1: Τι να αφήσω.
3: Αφήστε που είμαστε. Αφήστε
1: στην
3: που
1: τρίτη
3: είμαστε.
1: Είστε. Τι να κάνω.
3: Αφήστε
1: εγώ,
3: που είμαστε. Δημοσκοπικά.
1: Δημοσκοπικά. Για τον κύριο Τσίπρα, δημοσκοπικά εγώ, λέτε ότι
3: ωραία.
1: Είναι στη δεύτερη.
3: Εγώ λοιπόν σας λέω, δεν είπα ότι είναι
2: δεύτερη.
3: Εγώ δεν λέω ούτε ποιος είναι στη δεύτερη, ούτε ποιος είναι στην τρίτη. Λέω ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Ο στόχος του Πασόκ είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Να ανατραπεί εκλογικά η σημερινή πλειοψηφία. Ο στόχος μας είναι αυτός. Mm-hmm. Λοιπόν. Ο στόχος μας είναι το πρόγραμμά μας που έχει άποψη για τη στεγαστική κρίση, γι' αυτό και καταθέτουμε την τροπολογία για την Golden Visa.
2: Αύριο
3: το πρόγραμμά μας για την επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Για να μην έχουμε, κύριε Τάκη, το MedWatch, το οποίο έρχεται τώρα να μας κοροϊδέψει, ενώ 7 χρόνια γινόταν αυτά που γινόντουσαν και χάθηκαν ζωές, χάθηκε μια ζωή με αυτόν τον αδιανόητο τρόπο. Λες και είμαστε χώρα όχι δυτική, όχι εξελιγμένη.
2: Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε
3: διάλειμμα. Αυτά αγωνιζόμαστε, να μπορέσουμε με αυτά, με αυτό το όχημα, να γίνει
2: και αύριο στις
3: 2
2: ο πρόεδρός σας στη Βουλή και αυτό όσα προαναφέρατε και για την Golden Visa. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Πασολάκη, που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ανοίξουμε αμέσως τη συζήτηση και για το θέμα του κύριου Τριαντόπουλου. Άλλωστε, κύριε Αποστολάκη, ήταν το κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσουμε γι' αυτό, αφού είχε και την εμπειρία της σχετικής επιτροπής, αλλά και βέβαια για τα οικονομικά μέτρα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

μπορούμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, mm-hmm. πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν τρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας με τον Δημήτρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, και βουλευτή στο Βόρειο Τομέα. Να τα λέμε και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Κερίδη.
8: Καλησπέρα.
7: Τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπά, ο οποίος θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ Αλφα Θεσσαλονίκης, ναι. Και την κυρία Λαλιώτου, τομέαρχη παιδείας της Ελλάς. Άμα έχουμε εκλογική περιφέρεια, εδώ είστε στην Αθήνα.
9: Όχι ακόμα.
7: Όταν την έχουμε, θα την λέμε και αυτή με χαρά. Καλησπέρα, κύριε Λαλιώτου.
8: Θα μιλήσει το μαντίο.
7: Δημήτρη, θες να ξεκινήσεις με τον κύριο Κερίδη.
8: Κυρία Λαλιώτου.
7: Ναι.
10: Λοιπόν, κύριε Κερίδη, να σας ρωτήσω αν θεωρείτε...
8: Εκεί είναι τα όργανα που αποφασίζουν, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Καλά, έτσι είναι στα
10: πράγματα. Αν τα αρχικά κόμματα έτσι είναι. Και εσείς αρχικό.
7: Γιατί ποιο κόμμα δεν είναι αρχικό.
8: Δεν είναι το ίδιο. Η προσωπική εταιρεία με...
9: Εσείς ελέγχεστε και εβδομαδιαίως, είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Εκείνος κρίνει τις συμπεριφορές.
8: Προσωπικό κόμμα είναι, όπως έχουμε το κόμμα Πλεύση Ελευθερία Παύλα Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως έχουμε το
10: στην
8: κόμμα.
10: Στην αρχή τα κόμματα, όταν τα φτιάχνουν οι ιδρυτές τους, είναι προσωπικά. Στην πορεία μετά μετεξελίσσονται.
8: Επιτρέψτε μου να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάει κόντρα σε μια παράδοση της αριστεράς που μιλούσε για συλλογικότητες.
10: Είναι κεντροαριστερός πια ο κύριος
8: Τσίπρας. Δεν ξέρω τι είναι. Με το κρίνει ο ελληνικός λαός.
9: Ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα δήλωσε ότι εκείνος είναι ο κριτής στον πάντων.
10: Πάμε τώρα στο.
8: Κριτής της κυβέρνησης του. Προφανώς. Αυτό αποφασίζει.
10: Ανακοινώθηκαν κάποια
8: μέτρα.
10: Και
8: το Σύνταγμα.
10: Ναι. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα. Θέλω να μου πείτε αν αυτά τα μέτρα είναι επαρκή. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι επαρκή. Ο κύριος Τσίπρας είχε προτείνει 1,80 πετρέλαιο κίνησης. Με την επιδότηση, το δικό σας θα είναι περίπου στα 2 ευρώ, γιατί ήδη η τιμή είναι 2,10.
8: Καλή ώρα με προκαλείτε. Έχω έρθει ήρεμος και μου βάζετε.
10: Καθίστε να σας κάνω την ερώτηση.
8: Τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
10: Ήταν μνημόνια τότε.
8: Έτσι.
10: Ήταν μνημόνια.
8: Εντάξει, ούτε πλαφόν έβαλε στα δικαστήρια.
7: Καλά, πείτε μας και για τα μέτρα τώρα. Τα δικά σας.
10: Εγώ τώρα δεν σας ρωτάω για το τι γινόταν στα μνημόνια. Σας ρωτάω τι κάνετε εσείς σήμερα.
8: Άκουσα που άκουσα τη Μιλένα και την πασοκική αριθμητική.
10: Σας ρωτάω τι κάνετε τον Αλέξη. Θεωρείτε ότι είναι επαρκή αυτά τα μέτρα? Θα μπορέσουν.
8: Τίποτα δεν είναι υπαρκές.
10: Να ανακουφίσουν
8: τίποτα
10: τον κόσμο.
8: Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια γιγαντιαία κρίση. Είμαστε στην τέλεια καταιγίδα αυτή τη στιγμή. Διότι πάνω στην κρίση του Ορμούς και της Ερυθράς ήρθαν και οι λάθος αποφάσεις της Ευρώπης, οι οποίες κλείσανε τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά δηληστήρια. Με αποτέλεσμα τώρα που βγήκαν από την αγορά τα δηληστήρια του κόλπου και της Ρωσίας λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων, να μην έχουμε δυνατότητα διήλυσης. Η Ελλάδα έκανε τη σωστή επιλογή. Να το πούμε αυτό να ακούσει ο Έλληνας τηλεθεατής. Στην Ελλάδα είχαμε τεράστιες επενδύσεις. Στους δύο δηληστηριακούς ομίλους, ναι. Και γι' αυτό η Ελλάδα σήμερα εξάγει, είναι ανταγωνιστική. Αλή. Να πούμε ότι η Ελλάδα, τα ελληνικά δηληστήρια δεν έχουν μια εχμάλωτη αγορά εσωτερική, δεν είμαστε ένα νησί. Ανταγωνίζονται τον κόσμο και τον ανταγωνίζονται καλύτερα, γι' αυτό και εξάγουν το 80% η Motorola, το 60% τα ΕΛΠΕ.
10: Η αγωνία μας δεν
8: από εκεί και πέρα, προφανώς δεν είναι για τα δηληστήρια.
10: Η αγωνία μας είναι για τους πολίτες. Και για τους πολίτες θα έπρεπε.
8: Αλλά και τα δηληστήρια, ξέρετε, είναι μέρος της ελληνικής βιομηχανικής υποδομής. υποδομής. Δηλαδή, οι εξαγωγές των δηληστηρίων πιστώνονται στις συνολικές εξαγωγές. Τα κέρδη των δηληστηρίων.
11: Πρέπει να τα βλέπει ο πολίτης αυτά τα κέρδη.
8: Βεβαίως.
11: Και να φορολογούνται και τα υπερκέρδη.
8: Και ο Πιερακάκης το είπε σήμερα εδώ
11: στην Ελλάδα.
8: Ένα δισεκατομμύριο. Όταν εσείς αφαιμάζετε.
11: Το 24 φορολογήσατε, το 25 φορολογήσατε. Εγώ δεν αφέμαξα κανέναν.
8: Θα σας πω. Και όλα είναι στο τραπέζι. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε ούτε δογματισμούς, ούτε είμαστε μεγάλη λαϊκή παράταξη και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα.
11: Όταν στραγγίξει
8: από εκεί και πέρα, να σας πω μόνο δύο πράγματα. Ένα, πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε η Volkswagen ότι καταργεί όλες τις ολικές συμβάσεις και τις καταγγέλει. Για να δείτε τον κλονισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
10: Η Γαλλία έχει 3% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο.
8: Τι πράγμα?
10: Η Γαλλία έχει 3% πληθωρισμό.
8: Η Γαλλία φλερτάρει με κρίση χρέους. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία που έχει 1,5% πάνω επιτόκιο από εμάς, η σπουδαία Γαλλία, ο Βοράς κάποτε που μας δάνει.
10: Έλεγα πριν ότι ο Μοντ σήμερα έγραφε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι Γάλλοι έχασαν 1.240 ευρώ των εισοδημάτων τους και είναι η πρώτη φορά που γίνεται μετά το 1960.
7: Να σας ρωτήσω λίγο.
8: Και εδώ έχουμε λοιπόν.
7: Ρώτησα τον Δημήτρη πριν.
8: Έχουμε εδώ το
7: Πασόκ. Εμείς που πάμε καλά, γιατί δεν έχουμε πρόσφατο χρόνο να μιμηθούμε
8: την Ιταλία. Θέλω να πω στη Μιλένα Αποστολάκη, αν δεν το ξέρουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν.
11: Μα δεν προέκυψε το έλλειμμα από την πολιτική.
7: Θα μιλήσετε, παρακαλώ, παρακαλώ, μην χαωθούμε.
8: Η ώρα της Άλφα Θεσσαλονίκης. Περιμένετε. Ναι. Λοιπόν,
11: η ώρα της λογικής.
8: Λέω λοιπόν ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη λέει κάντε το όπως η Ελλάδα. Κανείς δεν λέει κάντε το όπως η Ιταλία. Κανείς.
11: Ποιος το λέει αυτό?
8: Μόνο η Μιλένα.
9: Ποιος το λέει?
8: Μόνο η Μιλένα.
11: Ποιος λέει κάντε το όπως
8: η Ελλάδα? Και κάτι ακόμα.
11: Ποιος το λέει?
8: Πού ακούστηκε η αριθμητική ότι το ιδιωτικό χρέος αυξάνει? Αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος. Αυτό δεν σας έλεγε τώρα. Δεν το έλεγε.
11: Κύριε Κερδί, ποιος λέει κάντε το όπως η Ελλάδα?
8: Η καθαρή θέση των Ελλήνων.
10: Η Γερμανία.
8: Μισό λεπτό. Όλοι.
11: Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι αυτό λένε.
8: Δείτε την ομιλία του Πιερακάκη με.
11: Ο Πιερακάκη λέει κάτι το όπως η Ελλάδα.
8: Με την Bundesbank, τον εκπρόσωπο
11: τη Bundesbank. Α, η Bundesbank το λέει. Εντάξει, αυτό το λέει.
8: Καλά, εσάς την Άγγελα Μέρκελ έχετε πάρει αμπάριζα και την κατεβάζετε. Θα την κατεβάσετε.
7: Ναι, παιδιά, μισό λεπτό τότε γιατί πήραμε μέτρα ως χώρα για το ιδιωτικό χρέος.
8: Θα σας πω.
7: Ως όλους τους πολιτικούς τώρα.
8: Καταρχάς.
7: Αφού πάνε όλα καλά, να μην παίρναμε καθόλου ούτε 120.
8: Γιατί θέλουμε μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους, δεν έγινε έτσι τυχαία,
7: δηλαδή,
8: να δώσουμε ένα επιπλέον εργαλείο στον συνεπή οφειλέτη να μπορεί να αποπληρώσει. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η οικονομία, η πραγματική και ο πολίτης. Από εκεί και πέρα να πούμε τούτο.
7: Και κλείστε, κύριε.
8: Βελτιώθηκε η καθαρή θέση του Έλληνα από το 19 και μετά ή όχι? Προφανώς βελτιώθηκε. Διότι όταν λέμε ιδιωτικό χρέος, θα πρέπει να μετράμε την καθαρή του θέση. Η περιουσία του Έλληνα, γι' αυτό και έχουμε και ζήτημα στη στέγη, αυξήθηκε. Τα ακίνητα είχαν αξία 500 δις, σήμερα έχουν ένα τρεις. Η γη αύξησε τις υπεραξίες της. Και γι' αυτό πρασινίζουν και δάνεια, επειδή στο μεταξύ τα οικόπεδα τα οποία είχαν κατά παραδροδίωζο ήταν ο Αλέξης εκεί και οι λοιποί μάγοι, μαθητευόμενοι. Σήμερα η οικονομία.
7: Ένα
8: πάει.
7: Ένα λεπτό, κύριε Κερίδη.
8: Σας βλέπω, δεν τον υπερασπίζεστε. Όχι, τουλάχιστον έχετε κάνει τη μετάφραση.
7: Βάλτε μια ανωτελεία. Να ακούσω λίγο και τον αντίλογο. Λοιπόν, ελάτε.
10: Γιατί ο Τσίπρας
7: ελάτε,
10: είναι
7: Δημήτρη, σε παρακαλώ, βοηθήστε με να μιλήσουν όλοι. Λοιπόν, κύριε Παπά.
8: Κάποιοι φύγαν, κάποιοι
7: αύριο,
8: ήρθαν. Το πρωί
7: μπερδεύτηκα. Αύριο θα τα καταφέρω. Αύριο στις 2. Ο κύριο Ανδρουλάκη πάει στη Βουλή. Ένα από αυτά που αποδομεί ο κύριο Κερίδη είναι αυτό που θα προτείνει, το ιταλικό μοντέλο. Δηλαδή, ο κύριο Ανδρουλάκη τι θα πει όταν έχουμε πρόσθετα έσοδα από φόρο που έρχεται από ενεργειακή ακρίβεια, να αποδίδεται στον κόσμο και στην Αγγλία. Τι λέει ο κύριος Κερίδης? Ότι μόνο το Πασόκ λέει να κάνουμε μοντέλο αλλά Ιταλία. Σε αυτό τι απαντάτε?
8: Καταρχάς, τα έσοδα δεν αυξήθηκαν.
10: Εμείς απαντάμε.
8: Να το πούμε αυτό.
7: Θα το απαντήσει.
8: Αυξήθηκε ο ΦΠΑ. Μειώθηκε
7: όμως, πρέπει να μιλήσουν όλοι.
8: Είμαστε ίσα βάρκα, ίσα βαγιά.
10: Απαντάμε στον κύριο Κερίδη ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία ξανά στο δρόμο της λογικής κάποια στιγμή, πολύ καθυστερημένα, αφού έχουν γονατίσει οι Έλληνες πολίτες, όπως σήμερα με τις 120 δόσεις, στις οποίες επιμένουμε τόσο καιρό. Μας έλεγαν μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι βρίσκουμε λεφτόδεντρα, ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά, ότι θα εκτροχιάσουμε τον προϋπολογισμό της Ελλάδας. Και σήμερα, 25 μέρες μετά, έρχονται και εφαρμόζουν τις 120 δόσεις, έστω και κουτσουρεμένα την πρόταση του Πασόκ. Και τι τους λέγαμε? Ότι θα φέρουν λεφτά οι 120 δόσεις στον κρατικό κορβανά. Δεν το ακούγανε, τώρα ξαφνικά το ακούνε. Σε λίγο θα ακούνε αυτό που κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες? Επέλεξαν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το ειδικό φόρο κατανάλωσης, συμπαρασύρουν τον ΦΠΑ στα καύσιμα, που στην Ελλάδα είναι και πολύ ψηλό, είναι 24%, και συμπαρασύροντας προς τα κάτω και το ΦΠΑ, μετακυλίεται όλο αυτό στις μεταφορές, στα προϊόντα. Θα μπορούσαμε να είμαστε ήδη πολύ καλύτερα. Αντί να επιλέξουμε.
8: 7 λεπτά είναι η πρότασή σας.
10: Αντί να επιλέξουμε.
8: 200 εκατομμύρια που προτείνει ο Ανδρουλάκης είναι 7 λεπτά να το πείτε στον Νικόλαο. Να μην εξαργείτε.
10: Κύριε Κερίδη,
11: Αντί να επιλέξουμε την επιδοματική πολιτική, αν είχαμε επιλέξει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν είχαμε επιλέξει να ελέγξουμε, κύριε Κερίδη, όλη την αλυσίδα της τιμολόγησης από τα διαλυστήρια μέχρι τα πρατήρια.
8: Θα ανοίξει το Όρμουζ ο Νίκος Ανδρουλάκης? Θα πάει στον Περσικό να το ανοίξει? Ή θα κάθεται εδώ πέρα απλώς να λαϊκίζει?
11: Κύριε Κερίδη,
8: εγώ θέλω αύριο το πρωί να δεσμευτεί ότι άμα τη αναλήψει,
11: όλες
8: θα πάει.
11: Όλες οι χώρες έχουν κλειστό το Όρμουζ. Όλες οι χώρες έχουν
8: κλειστό το Ουκρανικό
11: πόλεμο. Αλλά διαφορετικά αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Στην Ελλάδα, ξέρετε γιατί το αντιμετωπίζετε έτσι? Γιατί θέλετε να είστε αγκαλιά με τα ολιγοπόλια, αγκαλιά με τα καρτέλ.
7: Να το πω λίγο, μια φράση, κύριε. Δεν έχω σκοπό
11: αυτό, αυτό το οποίο θέλουν είναι να παρουσιάζουν πλαστά.
8: Και εσείς χαϊδεύατε.
7: Να ακούγεται, κύριε Κερίδη.
8: Όταν ήσασταν στον Αλέξη Τσίπρα, τα χαϊδεύατε.
7: Να ακούγεται, κύριε Κερίδη. Να ακούγεται. Όπως ακούστηκατε κι εσείς.
11: Κοιτάξτε που είναι σήμερα ο ελληνικός λαός. Αυτό το οποίο θέλετε είναι να παρουσιάζετε πλαστά δημοσιονομικά στοιχεία, μια πλασματική ευμάρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως γιατί κάποια στελέχη θέλουν να κάνουν. Πλασματικά! Πλασματικά!
7: Μα πλασματικά,
11: όταν,
7: λέει,
11: πλασματικά, όταν
7: δεν
11: εισπράτεται.
7: Δεν είναι αντιληπτό.
11: Όταν
7: εισπράτεται.
11: Πλασματικά στοιχεία. Πλασματικά. Πλασματικά. Τις πλασμαφαιρέσεις έπρεπε να τις ελέγξει το Υπουργείο σας και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο οποίος να μην επιτρέπεται στην
10: Ελλάδα.
11: Ακούστε λίγο, αφήστε με να πω μια φράση και την ολοκλήρωσα. Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο θέλει είναι να έχει καλά τα ολιγοπόλια, έχει μια κάνει μια ολιγαρχική έτσι, προσέγγιση, θέλει να έχει μια ολιγαρχία στην Ελλάδα, θέλει να παρουσιάζει αυτά τα πλασματικά στοιχεία για να κάνουν ενδεχομένως προσωπικές καριέρες και κάποια πολιτικά της στελέχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η πολιτική της. Δεν την ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα
7: εσάς,
11: αυτή τη στιγμή να υπερασπιστεί τους κακομοίριδες και οι κακομοίριδες θεωρεί το 70%
7: λοιπόν, να πάω και στην κυρία Λαλιώτου. Ανοίγει λοιπόν αυτή η συζήτηση. Έχετε εμπειρία διακυβέρνηση, έχει ο κύριος Τσίπρας. Είστε νέο κόμμα, αλλά μπορείτε να μας πείτε τι μπορεί να γίνει. Και σήμερα η κυβέρνηση όντως ανακοίνωσε μέτρα και περιμένουμε και ένα δεύτερο πακέτο μέτρων που θα αφορά και τη θέρμανση. Ελάτε.
9: Ακούστε, για να σοβαρευτούμε λίγο. Θα συμφωνήσω με την αρχική πρόταση του κυρίου Κερίδη που κάθεται δίπλα μου. Όταν ερωτήθηκε αν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν λύνουν το πρόβλημα, είπε όχι, δεν το λύνουν, το πρόβλημα δεν λύνεται. Σε αυτό θα συμφωνήσω στο πρώτο μέρος, όχι ότι το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά ότι αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης και σε αυτό το μείζον ζήτημα, αλλά και στα περισσότερα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Mm-hmm. Ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο όμως σταδιακά μειώνεται, διότι γίνεται μία μπανάλ φράση, ότι για ό,τι μας συμβαίνει σε αυτήν την χώρα, δεν έχει καμία σημασία η διακυβέρνηση. Το μόνο που έχουν σημασία είναι οι εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή οι ιδρυμίες κρίσης στο διεθνές σκηνικό, που χτυπούν όλες τις χώρες τη μία μετά την άλλη. Κοιτάξτε, εάν περιμένουμε ότι θα πρέπει να επιληθούν όλα τα διεθνή ζητήματα, αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούζ πριν ο κύριος Κερίδης, έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες να δούμε μία άσπρη μέρα, είμαστε προς τη λάθος κατεύθυνση. Σε παγκόσμιο επίπεδο ζούμε μία περίοδο η οποία θα συνεχιστεί και θα είναι έτσι συνεχών αλλεπάλληλων πολυκρίσεων. Δεν θα βελτιωθεί το διεθνές πλαίσιο όσον αφορά την ενεργειακή κρίση και δεν θα περιμένουμε
8: και
9: αυτό.
8: Εσείς θέλετε να φέρετε τον Αλέξη δεν, να την κάνουμε και ελληνική κρίση.
9: Ήμουνα πάρα πολύ προσεκτική και δεν σας διέκοψα καθόλου, σας παρακαλώ.
8: Γλυκά αυτό το λένε. Είναι,
11: έχει
8: είναι
11: το Ριμπράντ.
9: Προσέξτε, αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα ως μέτρα, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι μέτρα. Είναι ένα δεκαπενθήμερο γυμνάσιο των Ελλήνων πολιτών που ακούσαμε σήμερα αυτά τα υποτιθέμενα μέτρα, όπου ανακοινώνεται άλλη μία επιδοματική πολιτική. Η στάνταρ πρακτική της κυβέρνησης είναι αφαιρώ πόρους από το πορτοφόλι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας, αφαιρώ μέσω της ακρίβειας και μέσω των επιπλέον φόρων, παίρνω χρήματα και μετά έρχομαι too little too late, όπως λένε και στα χωριά μας, να αποδώσω μικρά επιδόματα, επιδοματική πολιτική δηλαδή, τα οποία μάλιστα θα ανανεώνω κάθε δεκαπενθήμερο.
10: Κοιτάξτε, μία
9: φράση μόνο να ολοκληρώσω.
10: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουν κάνει άλλες χώρες, επειδή αυτό προτείνεται.
9: Δεν προτείνουμε μόνο αυτό.
10: Σύμφωνοι. Ένα από αυτά που προτείνεται. Δεν έχει μειώσει την τιμή πάνω από 20 λεπτά.
9: Προσέξτε.
10: Που τη μειώνει η κυβέρνηση με την επιδότηση.
9: Θα σας απαντήσω.
10: Τόσο είναι η μείωση. 17, 20 λεπτά, ταξίδι.
9: Εμείς
10: δεν είναι παραπάνω.
9: Ζητήσαμε, προτείναμε 4 εργαλεία.
10: Και είπατε τα ένα από τα 4. Δεν είπατε τα κάνει και τα 4.
9: Ένα ή συνδυασμό αυτών. Ή συνδυασμό αυτών. Μάλιστα. Τα μέτρα αυτά τα οποία προτείναμε και τα εργαλεία είναι πρόσκαιρα προφανώς μέτρα, μέτρα έκτακτης ανάγκης και γι' αυτό εξάλλου επιτρέπονται από όλους τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής. Τον άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά.
10: Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ρίχνει 4 μέτρα και δεν λέει ποιο θα εφάρμοζε ο ίδιος αν ήταν πρωθυπουργός, γιατί ξέρει ότι και τα 4 δεν εφαρμόζονται.
9: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ φτηνή επικοινωνιακή φράση, θα έλεγα. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν αποφασίζει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην πηγή και να χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο εργαλεία συμπληρωματικά που αφορούν την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών και την επιβολή πλαφών στην πηγή, δηλαδή στα δηληστήρια. Και μας μιλάει πάλι για συμφωνίες κυρίων. Γιατί τι λέει, κατ' επιλογή των δηληστηρίων, εάν θέλουν να ελεήσουν τους φτωχούς.
7: Πάμε σε ένα δεύτερο γύρο για να προλάβουμε να σας ακούσουμε και τους τρεις και για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου.
9: Και αυτό θα φανεί σε λίγες μέρες.
7: Κατανοητό, κύριε Λαλιώτου. Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Τριαντόπουλο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε στην αντιπολίτευση, γιατί έχει βάλει και τον κύριο Τριαντόπουλο στα πυρά της και τον κύριο Φλωρίδη. Και επίσης, αν εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να είναι και ένας προάγγελος και για τον κύριο Καραμανλή. Δηλαδή ότι και εκείνος θα ελεγχθεί κάποια στιγμή από τη δικαιοσύνη.
8: Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι με όλα αυτά που ακούστηκαν, το διακύβευμα των εκλογών είναι σαφές. Ζούμε σε έναν κόσμο πολυκρίσεων, συμφωνώ σε αυτό με την κυρία Λαλιώτου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην την περάσουμε αυτή την κρίση όσο πιο ξόφαλτσα γίνεται. Όχι ότι δεν θα μας αγγίξει.
9: Ξόφαλτσα θεωρείτε την περνάμε.
8: Όσο πιο ξόφαλτσα λέω.
9: Ξόφαλτσα τη θεωρείτε.
8: Και να μην,
9: να
8: μην κάνουμε την Ελλάδα επίκεντρο της κρίσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Έχουμε διότι Αλέξη Τσίπρα είναι στην κρίση. Έχουμε 7 χρόνια διακυβέρνηση.
8: Τώρα, θα χαμογελάσω εγώ.
9: Και εγώ θα σας χαμογελάσω, μόνο που δεν χαμογελούν οι άνθρωποι που μας ακούνε με αυτά που λέτε.
8: Βλέπω το rebranding έχει όρια.
9: Με αυτά που λέτε.
8: Ναι. Λοιπόν,
9: σας παρακαλώ, να είστε λίγο πιο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς σας.
8: Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός μου? Λέω το rebranding, όλο αυτό
9: βλέπετε το... Βλέπετε κάποιο rebranding στην ομιλία μου?
8: Όχι σε εσάς, του Αλέξη.
9: Παρακαλώ.
8: Αναφέρομαι στο αρχηγό σας. Αν αυτό είναι, πρέπει να είμαι προσεκτικός όταν αναφέρομαι.
9: Όχι, αναφέρεστε όμως στο δικό μου λόγο.
8: Λοιπόν, σας λέω λοιπόν τούτο, ότι Αλέξης Τσίπρας ίσον κρίση. Έτσι τον αντιλαμβάνονται οι Έλληνες, έτσι τον αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό. Και μην έχετε καμία αμφιβολία. Ότι
9: προσπαθώ να σας εξηγήσω
8: τα βασικά. Κυρίδη. Ότι τα δηληστήρια.
9: Κοιτάξτε, είναι καλά τα, τα συνθήματα αυτά. Τα...
8: Αφήστε με.
9: Είμα είναι συνθήματα.
7: Είμαστε στο τελευταίο γύρο να μιλήσει ο κύριος Κερίδης.
9: Πετάτε συνθήματα αυτά.
8: Τι να κάνω. Στα συνθήματα πρέπει να απαντάμε λίγο μονολεκτικά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
9: Παρακαλώ.
8: Διότι εδώ δημιουργείται μία εικόνα ότι τα δηληστήρια δουλεύουν με την ελληνική αγορά. Και μπορεί βάζοντα του πλαφών. Εγώ σας λέω το άλλο, τους βάζεις πλαφόν. Και τα μόνο τα εξάγουν. Και δεν τροφοδοτούν την ελληνική αγορά. Και η ελληνική αγορά είναι αναγκασμένη να εισάγει από το εξωτερικό, από την Τουρκία. Τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι αλληλένδετα και μπερδεμένα. Καταλαβαίνω τη δυσκολία του Αλέξη να τα κατανοήσει. Το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά και γι' αυτό προσπαθώ βήμα-βήμα να εξηγήσω την πολυπλοκότητα. Για τον κύριο Τριαντόπουλο. Ακούστε να δείτε. Εμείς πήραμε μια απόφαση σαν κυβερνητική πλειοψηφία. Να παραπέμψουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, διότι με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας παρεπέμφθη ο κύριος Τριαντόπουλος, σε βαθμό πλημέληματος. Ήρθε το Συμβούλιο Εφετών, τον Πενταμελές, και επιβεβαίωσε αυτά. Δεν είχαμε τίποτα από αυτά που μας έλεγε η αντιπολίτευση. Ούτε διεύρυνση του κατηγορητηρίου, ούτε επιστροφή της δικογραφίας στη Βουλή, ούτε αναβάθμιση από πλημέλημα σε κακούργημα.
10: Βέβαια, η κυρία Αποστολάκη είπε ότι και η δική τους πρόταση ήταν πλημέλημα για παράβαση καθήκοντος.
8: Θυμάστε τι λέγανε και τι έλεγε η κυρία Αποστολάκη, για όνομα του Θεού τώρα. Προσπαθώ να το ξέρω.
10: Μαλή λέγαμε για κακούργημα, λοιπόν, θυμάστε. Και,
8: εγώ σας λέω, γιατί και ο Τριαντόπουλος είπε, μας είχαν πει εξπρές ότι υπήρχε το μοντέλο εξπρές και ότι έπρεπε
10: φυσικά
8: να πάμε
10: φυσικά και δεν έπρεπε να γίνει. Παραβιάσατε το Σύνταγμα. Δεν κάνατε προανακριτική επιτροπή όπως έπρεπε.
7: Και θα έχετε το λόγο απλά για να έχετε όλοι τον ίδιο χρόνο.
8: Αυτά τα λέτε εσείς. Το Συμβούλιο Εφετών ήρθε και είπε, δεν παραβιάσατε το Σύνταγμα. Δεν χρειάζεται να το επιστρέψω στη Βουλή. Δεν περιμένω από τη Βουλή άλλα αδικήματα.
10: Είναι αυτό. Δεν κρίνει σε κάθε περίπτωση.
7: Κύριε, δεν αρμόδιο. Ελάτε, πάμε και παρακαλώ. Καλό και την κάμερα στον καθένα ξεχωριστά. Σπάστε λίγο το παράθυρο για να μην έχουμε όλη την ώρα στο κοντά. Ελάτε.
8: Ο Τριαντόπουλος, όπως και όλοι οι Έλληνες, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Εύχομαι να γίνει γρήγορα. Από ό,τι μαθαίνω, θα γίνει γρήγορα.
10: Θα γίνει τα Χριστούγεννα.
8: Τα Χριστούγεννα. Προκειμένου να μην επικρέμεται όλη αυτή η δικαστική εκκρεμότητα εν ώψη και των εκλογών. Από εκεί και πέρα, μας είναι ευχάριστο, δεν μας είναι ευχάριστο, άμα με ρωτάτε.
7: Έχετε θέματα αλαζονίας που σήμερα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό πέρα από τα μέτρα. στην κυβέρνηση.
8: Κοιτάξτε, νομίζω έκλεισε αυτή η κουβέντα από ένα σημείο και μετά. Δεν χρειάζεται να επανερχόμαστε. Η κρίση είναι τεράστια.
7: Ο Πρωθυπουργός, εγώ το κρίνω αυτό.
8: Προφανώς ο Πρωθυπουργός. Είναι απόλυτο προνόμιο του Πρωθυπουργού.
7: Πώς αφορούσε και την κυρία Μπακογιάννη αυτό που έκανε αυτή την κρίση.
8: Εγώ δεν άκουσα αντίθεση μεταξύ των λεγόμενων του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη.
7: Όχι, αλλά στο ποιος το κάνει. Στο ποιος το κάνει, ποιος κάνει την κρίση. Δεν φάνηκε να διαφωνεί, αλλά μήπως δίνει ένα μήνυμα ότι εγώ θα το κρίνω αυτό.
8: Ο Μητσοτάκης θα κρίνει και θα αποφασίσει. Και κρίνει και αποφασίζει. Και θα σας έλεγα και κάτι για να την πάμε την κουβέντα πιο μακριά. Δεν είναι τόσο όλοι αυτοί που εκλέγονται και έχουν, ξέρετε, τη βάσανο του Σταυρού, που είναι ο Σταυρός του Μαρτυρίου, τώρα θα το κατανοήσει και η κυρία Λαλιώτου, είναι και διάφοροι άλλοι, μη εκλεγμένοι, ενώ γραμματείς και φαρισαίοι, οι οποίοι όταν έχουν εξουσία ταλαιπωρούν.
10: Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε.
8: Δεν χρειάζεται καθόλου αλαζονία στη σημερινή εποχή.
10: Γιατί το ακούω τις τελευταίες ώρες. Λένε πολλά σας στελέχη ότι αυτή η συζήτηση που την ανοίξατε μόνοι σας, σας κάνει ζημιά. Πρώτον, γιατί δίνει όπλα στην αντιπολίτευση και δεύτερον, γιατί δημιουργεί και μία εικόνα στην κοινωνία να λέει, μα αφού τα λένε μόνοι τους, άρα θα είναι αλλά ζώνη.
8: Είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Τάκη, και θέλω να σας το πούμε το χέρι στην καρδιά, να αποδείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε γειωμένοι με την κοινωνία. Άπαξ και οι πολίτες αυτά τα πράγματα τα συζητάν και σας διαβεβαιώ ότι τα συζητούν. Συζητούν ότι αυτή τη στιγμή η μόνη απειλή για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η αντιπολίτευση. Τη βλέπετε άλλωστε.
10: Είναι ο κακός.
8: Σε αυτό εμείς το αντιλαμβανόμαστε και ερχόμαστε να πούμε στον Έλληνα πολίτη, σε ακούμε.
7: Ωραία. Κύριε Παπά, μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς να μου πείτε και τη δική σας θέση, γιατί εδώ αυτό που ζητήσατε έγινε μέσω της δικής σας προανακριτικής, όπως λέτε. Σημασία έχει πάντως ότι οδηγείτε στο ειδικό δικαστήριο και θα ήθελα και να μου πείτε μετά από αυτό και μια πολιτική ερώτηση. Απαντήστε μου γι' αυτό.
11: Η πρόταση, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Πιέρο, ήταν του ΠΑΣΟΚ. Εξαιτίας της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, παραπέμπεται σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος και στείνεται το πρώτο ειδικό δικαστήριο για τη Νέα Δημοκρατία για κάποιον υπουργό της. Πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλοι. Όταν εμείς λέγαμε ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι εκμεταλλευόμαστε τον πόνο των συγγενών και δεν έχουμε πολιτικό αφήγημα, γι' αυτό το κάνουμε. Έστησαν την προανακριτική της μίας μέρας, ακριβώς για να αποφύγουν τον έλεγχο και την διεύρυνση των πιθανών ευθυνών. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε στην περίφημη σύσκεψη με τον κύριο Τριαντόπουλο και γιατί ο διοικητής της τροχέας της Λάρισας, ενώ τους επισήμανε ότι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη και δεν δικαιούνται να πάρουν, να μπαζώσουν, αυτοί επέμειναν να μπαζώσουν. Δεν μάθαμε να το ολοκληρώσω λίγο.
10: Το ειδικό δικαστήριο,
11: δεν μάθαμε,
10: Παπά.
11: Θα δούμε. Έπρεπε να την κάνει σύμφωνα με το Σύνταγμα η Προανακριτική Επιτροπή. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε με το περίφημο mail το οποίο κοινοποιήθηκε στον κύριο Γεραπετρίδη, στον κύριο Σκέρτσο και αν ήρθε σε γνώση του Πρωθυπουργού ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα και δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι όταν ήταν τόσο στενά στο Μαξίμου και όλοι ξέρανε, ο Πρωθυπουργός μπορεί και να ενημερώθηκε. Ήξερε για τον μπάζωμα, έδωσε την εντολή για τον μπάζωμα, είχε ευθύνες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά δεν τα μάθαμε γιατί δεν διεξήχθη η προανακριτική στην εξεταστική που έγινε για τα Τέμπη. Το είπε και η κυρία Αποστολάκη πριν. Ο κύριος Αγοραστός κλήθηκε όταν πλέον ήταν κατηγορούμενος και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Περιμένουμε και περιμένει και ο ελληνικός λαός την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον κύριο Καραμαλή, να δούμε ότι πάμε σε εκλογές και μιλάμε και για ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Όχι εμείς, ο Δασάμ, τον οποίο είχατε πει ότι είναι
8: ευαγγελικό. Εσείς προσωπικά μιλήσατε για ξυλόλια, για χαμένα βαγόνια, υιοθετήσατε τον Κυριάκο Βελόπουλο.
11: Του οποίου το πόρισμα είπατε ότι είναι Ευαγγέλιο. Ο Δασάμ, η ίδια υπηρεσία του κράτους μιλούσε για αυτά. Ακούστε λίγο, αφήστε τώρα τα ξυλόλια και ας μιλήσουμε για τις ευθύνες. Γιατί οι ευθύνες, γιατί δεν επεκτάθηκαν οι ευθύνες.
7: Αφήστε να το πω.
11: Γιατί δεν επεκτάθηκαν η αναζήτηση των ευθυνών και στην υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Και για να ολοκληρώσω, γιατί άκουσα και το διάλογο του κυρίου Κερίδη και της κυρίας Λαλιώτου. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο δεν δραπέτευσε από την ευθύνη, δεν δραπέτευσε από τη Βουλή, έθεσε τα ζητήματα, οδηγεί παρόλες τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να συγκαλύψει όλες τις ευθύνες των υπουργών της, τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Και το δίλημα, ξέρετε ποιο θα είναι σε εκλογές για τον ελληνικό λαό. Άμα θα είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες που τους εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ ή η λουδοβίκη αντίληψη που έχει ο βασιλιάς Ήλιος ο κύριος Μητσοτάκης και ο νέος Λουδοβίκος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θεωρεί ότι έχει το μόνο πόλιο στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το δίλημα που θα τεθεί κυρία στον ελληνικό λαό.
9: Θα παρέλθω των χαρακτηρισμών για να
7: κυρία Λαλιώτου, προφανώς να ακούσουμε και εσάς για τον κύριο Τριαντόπουλο. Άλλωστε, εσείς ζητήσατε και την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη, με τον κύριο Φλωρίδη σήμερα να λέει πού κολλάω εγώ.
9: Κοιτάξτε, αν αναρωτιέται ο κύριος Φλωρίδης, είναι υπουργός δικαιοσύνης, νομίζω.
10: Ναι.
9: Εκεί κολλάει. Κοιτάξτε. Είμαι απόλυτα σίγουρη, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί σοφά και ορθώς, όπως οφείλει.
10: Άρα θα αποδεχτείτε οποιαδήποτε κρίση της.
9: Προφανώς υπάρχει κάποιο ερώτημα για το αν αποδέχεται κανείς τις κρίσεις της δικαιοσύνης.
10: Γιατί όταν το δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο καταδίκασε τον κύριο Παπά με 13-0, τα στελέχη του κόμματος που προείστατε ο κύριος Τσίπρας δεν αποδέχθηκαν.
9: Κοιτάξτε,
10: και είπαν ότι ήταν
9: εγώ δεν θα τοποθετηθώ τώρα πάνω σε δηλώσεις τελεχών ενός άλλου κόμματος. Είναι σαφές ότι πιστευόμαστε στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι σε ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα, ένα συγκλονιστικό δυστύχημα, το οποίο έχει πραγματικά προκαλέσει μια κρίση ασφάλειας στον ελληνικό λαό. Όχι μόνο για τις απώλειες που είναι προφανώς το ύψιστο ζήτημα που προέκυψαν, για τους θανάτους αυτών των ανθρώπων, αλλά επίσης και για όλη τη διαδικασία που ακολούθησε και δημιούργησε και μία ανασφάλεια δικαίου, θα έλεγε κανείς, στον ελληνικό λαό.
10: Επειδή είστε ένας τέλεχος που δεν έχει εμπλακεί με την πολιτική και άρα μπορείτε να μιλήσετε πιο ειλικρινά, συμφωνείτε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν αυτή την ιστορία, την εργαλειοποίησαν και χρησιμοποίησαν και θεωρίες συνωμοσίας για να κερδίσουν πολιτικά, ενώ την ιστορία των ξυλών.
9: Θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής, γιατί
10: βαγωνιών.
9: Θυμάμαι τον εαυτό μου ως πολίτη να παρακολουθώ όλα αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι θεωρίες εισήχθησαν στο δημόσιο διάλογο ακριβώς διότι από την πλευρά της κυβέρνησης έπεσε ένα πέπλο σιωπής.
10: Ναι, αλλά από κάποιους εισήχθησαν.
9: Το οποίο μέσα στη διαδικασία, στην κατάσταση της ανασφάλειας που δημιουργείται, προφανώς υπάρχει γόνιμο έδαφος και ο καθένας, όχι κακοπροαίρετα, ούτε αναγκαστικά με κάποιο προσωπικό όφελος, οι πολίτες, ακούγοντας από την άλλη πλευρά
10: των. Για τα πολιτικά πρόσωπα, κυρία.
9: Κοιτάξτε, δημιουργήθηκε μια κατάσταση
7: και
9: όπου.
7: Ένα ερώτημα που έχουμε για να κλείσουμε.
9: Μια ανασφάλεια δικαίου και μια επίσης κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
10: Λοιπόν, η ανασφάλεια αφήστε με όμως να ολοκληρώσω.
9: Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω.
10: Δεν μιλάνε ούτε για τα τρεμπόρμα.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχαία Ολυμπία. Κάλεσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παραιτηθεί. Για ποιο λόγο? Διότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορεί να απευθύνεται στον ελληνικό λαό και να λέει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ούτε για τα μπάζα είμαστε, ούτε κακομοίριδες είμαστε, ούτε απελπισμένοι είμαστε. Είμαστε πολίτες οι οποίοι διεκδικούν την αλήθεια και κυρίως την ασφάλεια. Και αν ο κύριος Φλωρίδης δεν παραιτηθεί, νομίζω ότι είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο οποίος προείσταται της κυβερνήσεως, βέβαια να τον αποπέμψει.
7: Ωραία. Ένα ερώτημα πολιτικό.
9: Διότι κοιτάξτε, υπάρχει νομική ευθύνη, υπάρχει όμως και η πολιτική ευθύνη. Και η πολιτική λογοδοσία.
7: Ένα σύντομο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση. Έχετε μάχη με το Πασόκ για τη δεύτερη θέση και τώρα επικεντρώνεται και στην Αττική αυτή? Γιατί βλέπω τον κύριο Ανδουλάκη και τον κύριο Τσίπρα να κινούνται τώρα πλέον στην Αττική.
9: Δεν έχουμε καμία μάχη με το Πασόκ.
7: Μάχη στην Αττική με το Πασόκ.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει δηλώσει πολλές φορές.
7: Στην
9: Εμείς
7: Αττική,
9: έχουμε μάχη...
7: επικεντρωμένη.
9: Θα σας απαντήσω. Εμείς έχουμε μάχη με τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Τα αφουγκραζόμαστε, τα καταγράφουμε και προτείνουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αυτά. Η μόνη μάχη που έχουμε είναι η μάχη για την πολιτική αλλαγή, δηλαδή για το τέλος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και για την αλλαγή των πολιτικών που ορίζουν την καθημερινότητά μας.
7: Και η Αττική
9: είναι σημαντική και όλη η Ελλάδα είναι σημαντική. Ναι. Ο αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του κόσμου και η σημερινή διακυβέρνηση η οποία πρέπει να αλλάξει μέσω πολιτικής αλλαγής και αλλαγής
10: λοιπόν,
9: των πολιτικών.
10: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Άλλους τους χαρακτηρίζεται κανείς, οπότε
8: μία φράση
10: προφανώς η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα.
9: Αν ναι, μου δώσετε και άλλο χρόνο, θα σας απαντήσω και γι' αυτό.
8: Δεν πρέπει να προσπερνάμε έτσι, επιπόλαια και εύκολα, την μαζική επίθεση, υβριδική που δέχθηκε η χώρα μας, με αφετηρία τον δικαιολογημένο πόνο και οργή των πολιτών για την εθνική τραγωδία που ήταν τα Τέμπη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και την εργαλειοποίηση από συγκεκριμένους πολιτικούς επιχειρηματίες σε συνεργασία με ξένα κέντρα, διότι είχαμε
9: πάλι τα ξένα κέντρα, κύριε Γεραμπότς,
10: με
8: στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.
9: Θα μάθουμε τι έγινε στα Τέμπη. Θα ξαναγίνουν τα κέντρα ασφαλή. Πάντα την μπάλα στην εξέδρα.
10: Μίλησε το 12%. Μίλησε αυτό που θα μετρηθεί.
9: Έχει μιλάνε οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να βάζουμε τα παιδιά μας στο τρένο και να φτάνουν στον προορισμό τους.
10: Και εγώ να πω μια φράση.
8: Λέω λοιπόν ότι ο Γιώργος Φλωρίδης απέναντι σε αυτό το τσουνάμι το οποίο αντιμετώπισε, χωρίς και το έζησα και εγώ, όταν ήμασταν πολύ λίγοι αυτοί που αντισταθήκαμε, λίγοι ήταν τέτοια ωραία. Η πίεση την που είχε δημιουργηθεί. Ενδεχομένως και από κάποια δικά μας λάθη. Mm. Εγώ δεν τα έχω πει και στο παρελθόν, δεν είναι τώρα της ώρας. Αλλά υπήρξε αυτή η προσπάθεια.
7: Κατανοητό.
8: Η Ελλάδα να ακολουθήσει άλλες
7: φράσεις. Φράση, φράση. Δεν λέτε φράσεις, εσείς κάνετε
8: τώρα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Απέναντι σε αυτή
11: αποφασίσει. Την πολύ κακή προς τον
9: παρόν ο
11: κύριος
9: Τριαντόπουλος κάθεται στον πάγκο πάντως, στον πάγκο του ειδικού δικαστηρίου. Της Νέας
11: Δημοκρατίας υπάρχει τώρα, μόνο μία ρεαλιστική πρόταση, όσο και να μιλάτε κύριε Κερίδη. Υπάρχει μόνο η πρόταση του Πασόκ, η οποία δεν μπορεί να προέλθει από γιώταχη κόμματα. Α, ναι, από αυτό δεν σας αρέσει.
10: Ναι. Μεγάλη αυτό σοφία. Δεν είναι αλαζονικό.
11: Μεγάλη
10: κύριε Παπά, δεν είναι αλαζονικό.
7: Για άλλη μαδιά
10: λοιπόν.
11: Δεν είναι αλαζονικό όταν είναι ακόμα...
12: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
13: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
14: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
15: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
16: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
17: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
18: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
19: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
20: κάτσε μας πει το τσάτ.
21: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
22: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Για εμάς η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, αν έχουμε τον ανταποκριτή μας για την παραπολιτική μας στήλη θα ξεκινούσαμε, αλλά έχουμε μια έκτακτη είδηση όπως όλα δείχνουν, η οποία έρχεται από την Τουρκία. Με το Urus Race όπως όλα δείχνουν να ξαναμπαίνει στο επίκεντρο. Είναι της τελευταίας στιγμής η είδηση. Περιμένουμε τη σύνδεσή μας με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη. Παρακαλώ το κοντρόλ, επειδή τρέχουν οι εξελίξεις και δεν κολλάει τώρα να χαλαρώσουμε το κλίμα, να βρούμε άμεσα τον ανταποκριτή μας να βγει στον αέρα να μας πει τι γίνεται με το Roots Race. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, ανταποκριτής του Action 24 στην Κωνσταντινούπολη, τελευταία εξέλιξη με το Roots Race. Σ' ακούμε, Νίκο.
4: Ναι, φαίνεται πως το Roots Race επιστρέφει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς σύμφωνα με ναύτεξ που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Ατάλιας, ξεκινούν έρευνες από αύριο 1 Οκτωβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου και δεσμεύεται μια περιοχή, η θαλάσσια περιοχή από τα νότια των τουρκικών ακτών σε μια περιοχή ανάμεσα στην Ατάλια και στη Μερσίνη μέχρι τη θαλάσσια περιοχή των κατεχομένων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κερίνιας. Είναι οι έρευνες που θα γίνουν στο πλαίσιο ενός αγωγού που έχει ήδη συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο για αγωγό φυσικού αερίου που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των κατεχομένων και μαζί με το Roots Race, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να το συνοδεύσουν και άλλα τρία ερευνητικά πλοία. Επαναλαμβάνουμε, η ναύτεξ ισχύει από 1 Οκτωβρίου αύριο μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
5: Και περιλαμβάνει αυτή η ναύτεξ, πώς να το πω, θαλάσσια περιοχή η οποία είναι της Τουρκίας ή και θαλάσσιες περιοχές εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων.
4: Φύγει σίγουρα η συγκεκριμένη ναύτεξ κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.
5: Της Κύπρου.
4: Με αυτά που βλέπουμε. Αυτή η ναύτεξ που έχει εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας.
5: Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα εντοπίζεται στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.
4: Ακριβώς.
3: Νίκο, η αίσθηση, η εμπειρία σου και η καταγραφή δείχνει ότι αυτή είναι μια κίνηση επιθετική και απέναντι στην Κύπρο πρώτα και κύρια και στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι είναι η αρχή που θα έχει κάποια συνέχεια με βάση και άλλες φορές που έχει χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο ερευνητικό.
4: Καταρχάς, είναι μια κίνηση η οποία γίνεται στον απόϊχο του Συμβούλου Ασφαλείας που συνεδρίασε σήμερα στην Τουρκία και ήταν το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα. Επίσης, μπορούμε να το διαβάσουμε και ως απάντηση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει.
5: Και φαντάζομαι, Νίκο, ότι ο Ερντογάν θα δικαιολογήσει αυτή την ναύτεξ αναφερόμενος ότι είναι η έρευνα στο ψευδοκράτος κοντά.
4: Ακριβώς. Αυτό, έτσι θα δικαιολογηθεί.
3: Αυτό, Νίκο, αυτή η απόφαση είναι επίσημη πριν από λίγη ώρα, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι.
4: Είναι επίσημα, η ναύτεξ εκδόθηκε κανονικά. Από αύριο, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ναύτεξ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το Roots Race βγαίνει έξω κανονικά για έρευνα.
3: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας.
5: Κυρίως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3: Βεβαίως, λόγια εδώ. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τα αντανακλαστικά σου και για την έμεση ενημέρωση που μας έκανε. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Άμεσα μας ενημέρωσε για αυτή την τελευταία εξέλιξη με το Roots Race να βγαίνει ξανά. Προφανώς θα περιμένουμε και τις πρώτες αντιδράσεις και την συνέχεια των κινήσεων αυτών. Επιστρέφουμε στην παραπολιτική μας στήλη και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Κώστα Μπακογιάννη, τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος, γι' αυτό λέω, αν θα μπει ξανά σε αυτή τη διαδικασία ως πρώην δήμαρχος της Αθήνας, να είναι υποψήφιος, καθώς σήμερα που ρωτήθηκε από τον Νίκο τον Υποφάντη και την Αλεξάνδρα την Καημένου, τα κράτησε κλειστά τα χαρτιά. Και το ερώτημα στον Δημήτρη είναι, που ξέρει περισσότερα σίγουρα από μένα, αν σκέφτεται και τις βουλευτικές εκλογές. Για να δούμε τι απάντησε.
6: Να ψηφίσουν οι πολίτες της Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη απλά για να μαυρίσουν το Βούκα ή επειδή έχει πρόγραμμα ο Κώστας Μπακογιάννης για την επόμενη μέρα της Αθήνας.
7: Πρώτα απ' όλα, έχουμε ακόμα 2 χρόνια εκλογές. Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το Δήμο. Και ξέρω, θα σας πω, και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, θέλει καρδιά, θέλει μυαλό. Εμένα στη δική μου περίπτωση τα ευθυγραμμίζονται. Αλλά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη απόφαση προσωπική που προφανώς θα πρέπει να συζητήσουν η οικογένειά μου.
3: Τι βλέπεις με το δεν ξέρω αν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος.
5: Πρόσεξε να δεις.
3: Μπορείς να είμαι υποψήφιος βουλευτής.
5: Θα σου πω, από το ρεπορτάζ που έχω κάνει,

0: Εκτιμώ ότι ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι τελικά υποψήφιος δήμαρχος.
1: Γυρνάει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, θα είναι υποψήφιος.
1: Πλατείες, περιοχές, έργα.
0: Αυτό, το ρεπορτάζ μου αυτό λέει. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μπακογιάννης δεν θέλει ακόμα επισήμως να πει κάτι. Θέλει να κρατήσει τα χαρτιά του κλειστά. Δεν θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής. Νομίζω ως προς αυτό μπορώ να το πω κατηγορηματικά. Και εκτιμώ, πάντα λέω με βάση το ρεπορτάζ.
1: Ναι, τώρα
0: μπορεί
1: να
0: πέσω έξω, ότι ο κύριος Μπακογιάννης μέσα του την έχει πάρει την απόφαση να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος, διότι θεωρεί ότι μπορεί να τις κερδίσει τις επόμενες δημοτικές εκλογές, διότι θεωρεί ότι αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Δούκας, τουλάχιστον αυτό λένε οι συνεργάτες του, δεν υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και αυτό δικαιώνει αυτά που έλεγε ο ίδιος προεκλογικά. Τώρα θα δούμε αν θα είναι και ο κύριος Δούκας υποψήφιος, ούτως ώστε να έχουμε εκ νέου μια σύγκρουση Μπακογιάννη-Δούκα.
1: Μάλιστα.
0: Αν θα είναι κάποιος άλλος, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πάμε σε μια
0: ακόμα... Το ρεπορτάζ λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι ξανά.
1: Πάμε σε μια φωτογραφία να δούμε από το Βενιζέλιο που, όπως είπαμε και στη σύσκεψη, ο Δημήτρης μας το τόνισε. Είναι AI η φωτογραφία.
0: Ναι,
1: αυτή.
0: Έμα, δεν το βλέπεις, είναι σαν να έπεσε.
1: Χρεώθηκε στον Γεωργιάδη ότι κοίτα πώς είναι το νοσοκομείο και
0: ότι
1: μετά
0: κατέρευσε...
1: αναδείχθηκε ότι είναι AI.
0: Ακριβώς. Το έγραψε ένα site. Για να δει, πράγματι στο Βενιζέλιο κάποιοι σοφάδες έχουν πέσει.
1: Αλλά δεν έπεσε
0: καιρούς.
1: Το ταβάνι και μάλιστα.
0: Αλλά εδώ
1: με
0: είναι σαν να έπεσε πύραυλος. Δηλαδή εντάξει, είπαμε. Και κάποιος προφανώς εμφάνταστος για να το δυναμώσει το ρεπορτάζ και, και το site εκεί.
1: Έβαλε και λίγο AI και το
0: λέει, κάτσε να φτιάξω μια φωτογραφία με AI.
1: Να έχει πέσει και το τσιμέντο και όλα από πάνω.
0: Δηλαδή εδώ είναι λες και βομβαρδίστηκε
1: ωραία.
0: Το νοσοκομείο.
1: Και μιας και λέμε.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη για να δηλώσει. Και βγήκαν και άλλοι από κάτω και έλεγαν αυτά και λοιπά. Και τι κάνει η κυβέρνηση και τι κάνει ο Γεωργιάδης και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα...
1: Μιας και λέμε για τον κύριο Γεωργιάδη, για πάμε να δούμε και την περιοδία που κάνει την καμπάνια του εδώ στο Βόρειο Τομέα και λίγο πιο πάνω από το στούντιο στα Μελίσια. Εδώ το στούντιο είναι στο Μαρούσι, όριο με τα Μελίσια. Λίγο πιο πάνω πήγε σε μια ταβέρνα που λέγεται Πλάτανος και εκθίασε το κεμπάπ.
0: Α, πολύ γνωστή ταβέρνα.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
3: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
2: Αυτά τα τρία χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα.
1: Να δω και το κεμπάπ του Πλάτανου.
0: Ναι. Στα... Καταρχάς να μην τρώει το. Διότι αν πάει σε κάθε προεκλογική εκστρατεία και τρώει
1: και
0: κεμπάπ και,
1: και
0: όλα αυτά, θα γίνεται τράπαχος και δεν μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία.
1: Λοιπόν.
0: Ήδη είχε παχύνει λίγο. Οπότε καλό είναι να μην τρώει πάρα πολύ. Διότι αν αρχίσουν και τρώνε, ξέρεις σε πόσες εκδηλώσεις πάνε κάθε μέρα.
1: Τι να κάνουμε. Γίνουν... Ο Σταυρός έχει και αυτά. Λοιπόν, πάμε στο Πασόκ. Είχαμε μια σύσκεψη που σας είπαμε επικεντρωμένη στην Αττική για την προετοιμασία του Πασόκ για την Αττική, ειδικά που θέλουν να ανεβάσουν τα ποσοστά και για την εκδήλωση που θα γίνει στο Εγάλεο στις 18 Οκτωβρίου. Κλειστή μυστική σύσκεψη. Πάμε να σας πούμε ποιοι συμμετείχαν σε αυτή και δεν είναι πια μυστική. Νίκος Ανδουλάκης προφανώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, αρμόδιος για την Επιτροπή Διεύρυνσης, Νίκος Αλαγιάννης, υπεύθυνος για τα οικονομικά, Χρήστος Πρωτόπαπας, υπεύθυνος για την Αλφα Αθήνας και οι Αττικάρχες επίσης μετά, ο κύριος Παπαβασιλείου, ο κύριος Μαργαρίτης, υπεύθυνη για το ΜΙΣ της Αττικής, ο κύριος Μίχας, ο κύριος Μίλης, η κυρία Χαλάτση, ο κύριος Μανιατογιάννης, ο οποίος ήταν δήμαρχος και στα Βρυλίσια, και ο κύριος Παπαδημητρίου. Αυτοί συμμετείχαν, ήταν δηλαδή οι 8 Αττικάρχες του ΠΑΣΟΚ, οι 8 που έχουν αναλάβει το ΜΙΣ της Αττικής. Μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον Σαλαγιάννη.
0: Γιατί λένε κλειστές μυστικές συσκέψεις, αφού αφού πάντα τις μαθαίνουμε.
1: Εντάξει, ναι, δεν ήταν ότι θέλανε να το κρύψουν. Απλώς δεν ήταν μια θεσμική, ήταν πιο πολύ συζήτηση προετοιμασίας με τα στελέχη που τρέχουν την Αττική.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό. Δηλαδή,
1: ορθό αυτό.
0: Τα ουδέν κρυφτό.
1: Υπό τον ήλιο και πόσο μάλλον πίσω από τις γραμμές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα τρέν του Πασόκ που έχουν Playmobil. Έχουμε το Γερουλάνο με ένα δικό του και έχουμε και τη Διαμαντοπούλου η οποία έχει προσαρμοστεί. Στην εκπομπή μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον Παύλο Γερουλάνο με την Πασοκάρα. Η Πασοκάρα που προέρχεται από την κοπή πίτας που έκανε όταν και είπε τη φράση για Πασοκάρα στην ομιλία του. Και τώρα ακολουθώντας το trend που όλοι φτιάχνουν Playmobil, έφτιαξε τον εαυτό του να λέει την επίμαχη φράση Πασοκάρα. Τώρα, έχουμε και Άννα Διαμαντοπούλου και θα δείτε γιατί είναι προσαρμοσμένη στην εκπομπή. Γιατί είναι με το κόνσεπτ της εκπομπής μας Playmobil η Άννα Διαμαντοπούλου, όπως και εγώ και ο Δημήτρης και η Ελένα τη δούμε παρακαλώ, το λέω τόση ώρα. Εδώ, στο κόνσεπτ της εκπομπής, εγώ είμαι ίδιος ο Κωστής Χατζηδάκης βέβαια εδώ. Η Ελένη είναι κάτασπρη.
0: Και ο καλύτερος είμαι
1: πολύ δυνατός. Εγώ είμαι Κωστής Χατζηδάκης. Δεν μοιάζουμε τον Κωστή Χατζηδάκη, εδώ είμαστε ίδιοι.
0: Ναι, είσαι, όντως. Όντως.
1: Λοιπόν, και παιδιά... Άννα Διαμαντοπούλου.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να σας πω, δεν κάνει ποτέ λάθος.
1: Ωραία.
0: Έτσι, να τα
1: λέμε. Δεν είναι άσχημα, αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Χατζηδάκης.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, Η Άννα Διαμαντοπούλου με τους συνεργάτες της λοιπόν φτιάξανε αυτό το trend στο κόνσεπτ της εκπομπής μας. Άρα
0: γεμίσει,
1: το δείξουμε. Δεν γίνεται να το δείξουμε.
0: Έχει γεμίσει ο τόπος από τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτό να τη το πιστώσουμε.
0: Αυτό είναι
1: ήταν
0: πολύ ωραίο, ναι, και την ευχαριστούμε πολύ. Αλλά γίνεται χαμός. Τώρα δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε αυτό το λοιπόν trend. Απ' έξω ήρθε. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό η κυρία Διαμαντοπούλου. Βλέπω τώρα εδώ στο Instagram. Που είναι με Playmobil στο αεροπλάνο που λέγεται Πασόκερ Λάιν.
1: Γιατί έχουμε πολλά να πούμε και θέλω να προλάβουμε στον χρόνο που έχουμε. Λοιπόν, Κώστας Ζαχαριάδης σε πανεμφάνιση. Έχουμε πολλά παραπολιτικά και επειδή είχαμε σπρώξιμο και είχαμε και την έκτακτη εξέλιξη, θα σας τα δείξουμε όλα, δεν θέλω να τα χάσουμε. Επιστρέφει στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα έγινε απολύτως σαφές αυτό. Έχουμε και τις φωτογραφίες. Ήταν μαζί του στην Κυψέλη ο Κώστας Ζαχαριάδης. Είχε κάνει και μία ανάρτηση μακροσκελής που λέει για τα προβλήματα της περιοχής και ότι μαζί με τον κύριο Τσίπρα πήγε στην περιοχή. Και θέλω να δούμε και τη φωτογραφία. Να τη φωτογραφία.
0: Πού είναι ο Ζαχαριάδης?
1: Ακριβώς πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Επανεμφάνιση
0: ήταν...
1: Ζαχαριάδης στο πλευρό του κύριου Τσίπρα.
0: Ωραίο Playmobil.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Ζαχαριάδης με αυτή την εμφάνιση δίπλα στον κύριο Τσίπρα προφανώς προμηνύεται. Δεν ξέρω πότε.
0: Δίπλα δεν το λες τώρα. Πιο πίσω.
1: Δίπλα
0: είναι.
1: Με την έννοια ότι ήταν μαζί του. Προφανώς.
0: Ήταν εκεί στην περιοδία. Ναι, αλλά
1: άρα
0: δεν είναι
1: νομίζω
0: δίπλα,
1: ότι αυτό προμηνεί και την συμπερίληψή του στο εγχείρημα της Ελλάς. Δεν ξέρω
0: δεν
1: το χρόνο.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο. Ο Ζαχαριάδης.
1: Γιατί όχι.
0: Πολύ ωραίο Playmobil.
1: Αφού όλοι έχουν φτιάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να το κάνουμε.
1: Να πούμε και να είναι καιρό για έναν πατέρα και για τη μητέρα και για τη σύζυγο του Γιώργου Κότσιρα, του Υπουργού Μεταφορών. Έχει κάνει την ανάρτηση. Ευτυχισμένος μπαμπάς πλέον ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας. Να πούμε κάθε καλό στο παιδάκι, να είναι γερό και ευτυχισμένο και στους γονείς του, βέβαια, καθώς έχουν τα καλά νέα. Ευτυχισμένος μπαμπάς και η ανάρτηση, καλώς μας ήρθες μικρούλι μας, από τον Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος έγινε πατέρας. Και τώρα έχουμε ένα δικό σου.
0: Κάτσε, τώρα θέλω να κάνω την εισαγωγή εδώ. Γιατί ο Γιώργος Πιέρος τι λέει? Σας ανακοινώνουμε τα ψηφοδέλτια των κομμάτων πριν τα κάνουν οι αρχηγοί,
1: ναι,
0: και πριν τα ανακοινώσουν. Αυτό δεν λες.
1: Το κάνεις και εσύ.
0: Ωραία.
1: Και
0: εμείς
1: η Ελένη,
0: σήμερα
1: και
0: θα κάνουμε κάτι άλλο. Τι. Λοιπόν, καταρχάς πάμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Μην τις βγάλεις σε μίλη όλες. Την πρώτη φωτογραφία είναι η πρώτη φορά. Όχι, αυτή είναι η φωτογραφία όπου ο Δήμαρχος της Αθήνας βράβευσε τον Ισπανό Πρωθυπουργό.
1: Και είναι σημαντικό και στον συμβολισμό. Γιατί ο Σάνσεθ είναι παίχτης.
0: Και έχουν χτίσει και μια πολύ στενή προσωπική σχέση.
1: Σχετικό με
0: ο κύριος Δούκας με τον Ισπανό Πρωθυπουργό.
1: Πάμε και στο άλλο.
0: Στη Μαδρίτη. Τώρα πάμε στη δεύτερη. Είναι η πρώτη φορά που τόσο γρήγορα. Εγώ ξέρεις ότι έχω και τρέλα με τα Χριστούγεννα.
1: Βεβαίως. Δεν ξέρω άλλο που να έχει περισσότερη τρέλα από σένα.
0: Αρχίζει να στολίζεται η Αθήνα χριστουγεννιάτικα. Περιμένετε ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Μία φωτογραφία είπα. Παγώστε εκεί.
1: Εκεί. Παγωμένη. Λοιπόν, μην τα χαλάτε τα χριστουγεννιάτικα.
0: Εδώ είναι η φωτογραφία από τους στολισμούς του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Στη Βασιλή Σοφίας. Εμείς τι θα κάνουμε? Πριν ο Δήμαρχος το Δεκέμβριο ανάψει το φως και ξεκινήσουν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, όπως λες και εσύ, θα ανάψουμε εμείς τα στολίδια και θα ξεκινήσουμε από τώρα το στολισμό της πόλης. Βάλε τη φωτισμένη φωτογραφία. Ορίστε. Έτσι λοιπόν θα είναι η Αθήνα το Δεκέμβριο.
1: Είσαι Θεός.
0: Ποια περσίνα με AI το έχω κάνει.
1: Απαντάει στον αρχισυντάκτη μας.
0: Ναι.
1: Είσαι θεούλης πάντως που τα βρήκες αυτά.
0: Τα έφτιαξα με AI, παιδί μου.
1: Είσαι θεούλης.
0: Αυτά είναι τα στολίδια όταν θα τα φωτίσει ο Δούκας το Δεκέμβριο.
1: Λοιπόν,
0: μέχρι στιγμής
1: θέλω
0: είναι
1: μια βοήθεια από το σκηνοθέτη μας.
0: Τα φωτίσαμε εμείς δύο μήνες πριν.
1: Εδώ να μου ζουμάρει στο κινητό μου. Ο Ζαχαριάδης είναι μεγάλος παίχτης.
0: Τι έκανε Playmobil.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος παίχτης. Εδώ.
0: Με άκουσε.
1: Μόλις είπε.
0: Είδες πόσο φίλος μου είναι ο Κώστας.
1: Μόλις είπες να κάνει Playmobil ο Ζαχαριάδης.
0: Α, μου το έστειλε και
1: έχουμε
0: εμένα.
1: Τον Κώστα Ζαχαριάδη.
0: Μου το έστειλε.
1: Σε Playmobil.
0: Εντάξει.
1: Εδώ είναι στο κινητό μου. Τσέκαρε.
0: Μου το έστειλε και εμένα,
1: λοιπόν,
0: παιδί μου.
1: Εδώ. Παίξτε.
0: Δείξτε το δικό
1: Ήτανε
0: μου.
1: Δίκαιο και έγινε πράξη. Λοιπόν, με το που είπαμε ότι ο Ζαχαριάδης πρέπει να γίνει Playmobil.
0: Λοιπόν,
1: αυτό εντάξει. Έχει και αντανακλαστικά πολιτικού, έτσι.
0: Πάρτο, ορίστε. Φαίνεται καλύτερα, παιδιά, να το δούμε.
1: Για δεν φαίνεται γιατί το κινητό σου δεν βλέπει τη δείχνη.
0: Περίμενε, βρε, σταμάτα.
1: Ο άνθρωπος δεν ξέρει από τεχνολογία.
0: Πλησιάστε, έλα
1: δείχνει
0: τώρα, πλησιάστε. Να το, έλα.
1: Είναι τεχνολογικά αναλφάβητος.
0: Δες εδώ κι άσε βλακίες. Πιο κοντά λίγο, παιδιά, πιο κοντά.
1: Πιο κοντά.
0: Πιο κοντά να το δούμε. Δεν πάει πιο κοντά. Δεν έχει άλλο.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Εν πάση περιπτώσει, μια χαρά είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Λοιπόν,
0: καταρχάς βλέπει την εκπομπή μας.
1: Και το κυριότερο απ' όλα βλέπει την εκπομπή μας. Οπότε αυτό και μόνο του δίνουμε θετικό πρόσημο.
0: Επίσης,
1: και επίσης
0: στις προτροπές μας απαντά θετικά. Επίσης πολύ καλό.
1: Όχι μόνο, ήταν άμεση ανταπόκριση.
0: Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Σημαίνει ότι είναι high-tech ο Ζαχαριάδης. Ναι, πέρα από το ότι είχαμε και την εμφάνισή του.
0: Και έχει και τα καλά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί τον έβγαλε και καλό.
1: Και η ενεργή συμμετοχή του στην Ελλάδα τώρα.
0: Τέλεια. Μπράβο, Κώστα.
1: Γρήγορος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχεις παράπονο.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: ο γιος του ανέμου.
1: στο να φτιάξει το. Δεν το συζητάμε το τρέντ.
0: Ποιο?
1: Άμεση ανταπόκριση.
0: Ναι, μα σου λέω, ο γιος του ανέμου.
1: Λοιπόν, η Διαμαντοπούλου μας έφτιαξε στην εκπομπή. Ο Ζαχαριάδης άμεσα στο αίτημα της εκπομπής.
0: Το βραβείο του τεχνολογικά προηγμένου πολιτικού προσώπου το παίρνει Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Και ο Κώστας Ζαχαριάδης μαζί. Όχι, το μοιραστούν. Θα το μοιραστούν.
0: Ο Κώστας είναι δεύτερος.
1: Για το κόνσεπτ της εκπομπής και ο Ζαχαριάδης για την ταχύτητα.
0: Η Διαμαντοπούλου πετούσε ντρόν. Όταν οι περισσότεροι δεν ήξεραν τι είναι το ντρόν.
1: Εσύ είχες, έχουμε πετάξει.
0: Άστε, δεν λέω για μένα, για τους πολιτικούς λέω.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τις το αποδίδουμε.
1: Πώς λέει το τραγούδι.
0: Ποιο.
1: Με τον ντρόν. Έχω πετάξει μαζί σου. Δεν ξέρεις καν ποιανού είναι αυτό, ε.
0: Όχι.
1: Το Σταμάτη Γονίδη. Επειδή δεν είναι στα ακούσματά σου. Δεν είναι στα ακούσματά σου.
0: Συγγνώμη, Σταμάτη Γονίδη.
1: Επειδή είναι στα δικά μου, τον είπα εγώ το Σταμάτη Γονίδη.
0: Έχει βγάλει ο Γονίδης τα τραγούδια ντρόν.
1: Όχι. Το έχω πετάξει μαζί σου. Μπορεί να εννοεί και ντρόν. Δεν ξέρω τι έχει πετάξει ο άνθρωπος τώρα. Ντρόουν, αεροπλάνα, δεν ξέρω τι βρίσκει κανείς.
0: Λοιπόν,
1: μας λείπει η Ελένη Καλογεροπούλου. Φαντάζομαι ότι πέρα από τον Κώστα Ζαχαριάδη.
0: Έχει στείλει κανένα μήνυμα.
1: Είναι και εκείνη στον τηλεοπτικό της δέκτη. Καταφέραμε με τον Δημήτρη, με αυτά που λέγαμε όλον αυτόν τον καιρό, να την κάνουμε εμπείρετη. Από το κρεβάτι του πόνου, ελπίζω να μας παρακολουθεί. Τη ευχόμαστε περαστικά. Και να την έχουμε το συντομότερο δυνατό μαζί μας.
0: Άκου, λέει. Κλαίω μετάκι που μιλάει με Εμίλιο. Εννοεί τον Εμίλιο Περδικάρη που είναι ο αρχισυντάκτης. Και λέει, εμένα λέει, το AI που μας έδειξε η Άννα με έκανε με χάλια μαλλιά. Ναι, τώρα είναι αλήθεια. Καταρχάς η Ελένη μας...
1: Γιατί εγώ είμαι έτσι.
0: Είναι μπουμπούκι η Ελένη μας.
1: Τώρα γιατί εγώ είμαι έτσι. Αλλά...
0: Εσύ είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ναι. Οπότε μία ή άλλη είναι. Λοιπόν.
0: Εσύ το είπαμε. Η Ελένη θέλει λίγο, ναι, λοιπόν, είναι πιο...
1: Αποφώνηση,
0: δεν είναι έτσι,
1: αποφώνηση και σκυτάλη τώρα, για να είμαστε σωστοί.
0: Είμαι έτσι, είμαι εγώ.
1: Λοιπόν, αποφώνηση και σκυτάλη για να είμαστε σωστοί. Δίνουμε τη σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέγκα και στο Καλύτερα Αργά.
0: Η οποία σάρωσε.
1: Η οποία σάρωσε και έκανε την καλύτερη πρεμιέρα.
0: Χάρης Αλεξίου. Φοβερή Χάρης Αλεξίου. Φοβερή.
1: Και συνεχίζει δυναμικά και σήμερα υποδέχεται το Θοδωρή Αθερίδη. Δίνουμε λοιπόν τη σκυτάλη στο Καλύτερα Αργά που ξεκινά αμέσως τώρα και εμείς ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας αύριο στις 10. Καληνύχτα σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με εδώ ένα καλεσμένο, ο οποίος καλά φοράει κόκκινη κάλτσα. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, είναι ωραίο. Και είναι ένας τύπος που ξέρει να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και των γραπτών του, γιατί γράφει πολύ συχνά έτσι πράγματα τα οποία δύσκολα θα έγραφε κάποιος άλλος. Μη συνεχίσω την πολυλογία. Μαζί μας είναι ο κύριος Θοδωρής Αθερίδης.
1: Γεια σας, Αθηναίδα. Είπα να σπάσω το Total Black, γι' αυτό έβαλα το.
0: Ναι. Εντάξει, τόσο πασες, έκανες και αίσθηση. Γιατί Θοδωρής και όχι Θεόδωρος?
1: Έλεος.
0: Γιατί, εντάξει, γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Είχες αυτή την αντίδραση έλεος από μικρός και...
1: Ναι, Θεόδωρος, ειδικά για το Θεόδωρος, λέμε τον Κώστα Κωνσταντίνο,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρεις κανένα που να τον λένε κανέναν Θεόδωρο?
0: Ναι.
1: Ποιον, τον Μπάγκαλο?
0: Εντάξει,
1: ο Θεόδωρος,
0: ναι,
1: ποιος ήταν? Εγώ, ναι, δεν... Υπάρχει φίλος σου δηλαδή που τον φωνάζεται Θεοδόρε, έρχεσαι να...
0: Ναι, ναι, το Θοδωρής είναι πολύ παιγνιώδες. Γι' αυτό σου αρέσει μάλλον.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν το είπα εγώ. Θοδωρή με είπανε, Θοδωρή με...
0: Άρα οι γονείς σου ήταν παιγνιώδες,
1: ναι,
0: τύποι.
1: Με Ρίγκο, με φωνάζουν.
0: Το Ρίγκο τύπο...
1: Ο Ιεροκλής με φώναζε Ρίγκο.
0: Και εσύ άκουγες αυτό?
1: Παντού σε όλα ακούω, όπως με αποφασίζει να με φωνάξει κάποιος. Μ' αρέσουν τα παρατσούκλια, οι προσφωνήσεις. Πειράζω και εγώ τους ανθρώπους. Τους μιλάω με δικά μου που τους βγάζω.
0: Ναι. Τώρα πια ξέρεις ότι όλα αυτά που ήταν πολύ ωραία αστεία κάποτε και γελούσαμε και λέγαμε αυτός έχει μεγάλη μύτη, ας πούμε, το λες έτσι, και γέλαγαν και οι άνθρωποι με αυτά, μπορούν να σου προκαλέσουν προβλήματα.
1: Εντάξει. Σε μένα όχι. Αν κάποιος μου το κόψει, θα το κόψω απλώς. Δεν...
0: Ναι.
1: Αν μου πει δεν μ' αρέσει έτσι να με λες, θα σε λέω όπως θέλεις.
0: Μπορεί να φοβούνται να στο κόψουν, γιατί ξέρεις, έχεις και ένα στάτους.
1: Δεν νομίζω, μωρέ, γιατί είναι χαϊδευτικά όλα αυτά που λέω. Δεν λέω, ας πούμε, παρατσούκλια υποτιμητικά σε κάποιον.
0: Και εγώ έχω την ίδια εντύπωση, αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να είμαστε από άλλη εποχή?
1: Μπορεί, είμαι από άλλη εποχή.
0: Γιατί η κορεκτήλα αυτή τώρα που υπάρχει είναι πολύ βαθιά και μπορεί να νομίζεις ότι είσαι εντάξει και ότι ξέρεις τα όρια και υπάρχει πιο στενό όριο από αυτό που πιστεύεις εσύ. Ότι όχι, δεν μπορείς να πεις ότι σε κάποιον αδυνάτησες.
1: Ναι.
0: Οπότε το λέω και λέω, τι ωραία, είσαι πολύ κομψός, πολύ κομψή και είναι, δεν είναι.
1: Μπορείς να πεις παχύς?
0: Όχι. Νομίζω, δεν ξέρω, αν κάποιος μας ακούει και ξέρει να μας διαφωτίσει.
1: Γιατί το λέω στην παράσταση. Λέω, αν είσαι παχύς, θα κόψεις τους υδατάνθρακες. Είναι uncorrect αυτό δηλαδή?
0: Μπορεί, ενδέχεται. Μπορείς να τα αλλάξεις.
1: Όχι, δεν θα τα αλλάξω, δεν θα τα αλλάξω. Ναι. Ξέρεις κάτι, τι έχω συμφωνήσει εγώ με τον εαυτό μου? Ότι εγώ θα μιλάω όπως μιλάω,
0: ναι,
1: και όποιος δεν με γουστάρει να μην με βλέπει. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ή θα λένε εντάξει τώρα αυτός, ξέρεις, είναι άστον. Είναι αυτό.
1: Εγώ θέλω η κοινωνία να γίνει καλύτερη,
0: ναι,
1: να αναλάβω και την ευθύνη μου για το κακό της κοινωνίας, αυτό που μου αναλογεί σαν γενιά. Αλλά δεν μπορώ να μην αποδεχτώ και τον εαυτό μου. Δηλαδή, αυτό είναι πορεία μιας ολόκληρης ζωής να τον αποδεχτείς έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς τώρα να αλλάξεις πράγματα που εσύ δεν θεωρείς ότι είναι λάθος.
0: Αναλαμβάνω ευθύνη. Θα πάω και στο πώς είναι να αποδέχεις τον εαυτό σου, γιατί αυτά τα δύο τα έχω κρατήσει γενικά από αυτά που λες και από αυτά που γράφεις. Το αναλαμβάνω ευθύνη. Αυτό είναι κάτι που κοντεύει να εξαφανιστεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έχω ευθύνη για αυτό που είπα.
1: Ναι, είναι λάθος όμως. Πρέπει να την αναλαμβάνεις την ευθύνη. Όσον, ναι, λες τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκτός και αν ανακαλείς.
0: Έχεις ανακαλέσει ποτέ, έχεις πει συγγνώμη λάθος?
1: Συχνά όχι, γιατί ειδικά όταν λέω πράγματα γραπτός, ξέρω τι λέω.
0: Έχεις και προφητικές ικανότητες, γιατί εγώ ανέσυρα τα γραπτά σου.
1: Για πες.
0: Πώς ξέρεις. Και τέτοια περίπου παρόμοια εποχή, είχες γράψει για το τι πίστευες ότι επρόκειτο να γίνει μετά τις εκλογές.
1: Το 12.
0: Το 12.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ανάλογη εποχή με την έννοια ότι ήταν η φάση που παίρνανε τις διερευνητικές εντολές και τις κάνανε, λέει, γύρω-γύρω, χέρι-χέρι σαν τον Πάφο.
1: Και μετά άρχισαν τις...
0: Εσύ το έχεις πει, δεν το έχω πει εγώ.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το θυμάμαι που το έχω γράψει.
0: Και μετά έχεις πει επίσης ότι θα πάρει ο Τσίπρας το μνημόνιο και θα το πει κάπως αλλιώς. Εκεί έπεσες μέσα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, μα έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε ο Μητσοτάκης τώρα τις υποκλοπές τις είπε επί συνδέσεις. Θέλω να σου πω, είναι κλεις, ναι, λέξεις. Αν τις αλλάξεις το φορτίο, καταλαβαίνεις, αλλάζουν κάτι αλλάζει.
0: Μερικά πράγματα βέβαια επικοινωνιακά περνάνε, αλλά με τίποτα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι αν θέλεις να αλλάξεις την πραγματικότητα, επειδή η πραγματικότητα δεν αλλάζει, ναι, αλλάζεις τις λέξεις που την περιγράφουν. Κατάλαβες την περιγραφή της πραγματικότητας.
0: Εξακολουθείς να είσαι ένας αριστερός και παράδοξα αριστερός στην εποχή μας?
1: Ναι, ναι, ο τρόπος που το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι, γιατί όλοι θα μου λένε τι λέει μωρέ αυτός εδώ, αυτός είπε για το Χρυσοχοίδη τα καλύτερα και τα λοιπά, ναι. Αυτό θεωρώ...
0: Γιατί δεν μπορεί ένας... Αυτό, τώρα θέλω να μου λύσει μια απορία. Γιατί είμαστε τόσο πορωμένοι πολιτικά, δεν θα πω ιδεολογικά, που δεν μπορεί ένας άνθρωπος από έναν άλλο χώρο να πει αυτός ο υπουργός νομίζω ότι είναι αποτελεσματικός. Ο άλλος πιστεύω ότι δεν είναι. Είναι αποτελεσματικός τώρα και μεθαύριο να ξυπνήσει και να πει ο Χρυσοχοίδης όχι τελικά δεν είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι μεταξύ τους, ναι. Μεταξύ τους, μέσα τους, μεταξύ τους, ναι, οι πολιτικοί γενικά μεταξύ τους, αλλά μέσα τους αναγνωρίζουν την αξία του ενός ή του άλλου. Ο κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Ο κόσμος πρέπει να είναι ταγμένος σε στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Να είμαι αυτό και να είμαι αυτό. Και η παγίδα που πέφτει ο κόσμος είναι ότι μονάχα με το όνομα νομίζει ότι έγινε κιόλας. Δηλαδή αν κάποιος βγει και πει είμαι αριστερός, λένε εφόσον το είπε είναι. Mm. Αριστερός είναι ολόκληρα πράγματα. Τι προτείνεις, τι θες, τι κάνεις. Τι...
0: Ναι. Δεν είναι όμως καλός, με την καλή έννοια. Το ότι δηλώσεις είσαι, δηλαδή μπορεί να αισθάνομαι, αφού ζούμε και στην εποχή του αυτοπροσδιορισμού, μπορεί εγώ να πω ότι είμαι αριστερή ή ότι είμαι φιλελεύθερη ή οτιδήποτε, να το πω, άρα είμαι. Ποιος θα μου το αμφισβητήσει, εσύ?
1: Όχι, εγώ το έλεγα αυτό για τον Tom Hanks, ας πούμε, ναι. Σε μια παράσταση στο K-Boomer που είχα κάνει, που ήμουν έξαλλος με το walk κίνημα, ας πούμε, που του είπαν ότι κανονικά... Δεν έπρεπε να πάρει αυτό το Όσκαρ χωρίς να είναι ομοφιλόφιλος, να κάνει τον ομοφιλόφιλο στο Φιλαδέλφια. Και εγώ θα έλεγα ότι αν ήμουν στη θέση του Tom Hanks, δεν θα ζητούσα συγγνώμη. Θα έλεγα εκείνη την εποχή ήμουν ομοφιλόφιλος.
0: Ναι, πού
1: ξέρουν τι κάνω.
0: Πού ξέρουν τι κάνεις.
1: Τι κάνω εγώ. Θα δήλωνε ότι είμαι ομοφιλόφιλος, αλλά μετά δεν ήμουνα. Μετά τώρα τι ώρα είναι. Τώρα θα ήθελα έναν άντρα, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού πηγαίνουμε με αυτό εδώ το πράγμα. Το θεωρώ από ένα σημείο και μετά όχι κοροϊδία απλώς, είναι εντεγμός.
0: Ναι, είναι πουριτανή βέβαια και τότε ήταν και πιο πολύ. Όταν έκανε το Φιλαδέλφια ήταν πολύ τα πράγματα πολύ
1: συντηρητικά. Αλλά τότε δεν είχαν πρόβλημα με έναν άνθρωπο να παίζει τον εγκληματία. Ναι. Τώρα δηλαδή τον εγκληματία πρέπει να βγάλουμε τον Μπάσαρη, ας πούμε, για να κάνουμε έναν από τη φυλακή. Δεν... Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Έχει αντιφάσεις...
0: Πολλές.
1: Πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές. Να πάμε σε πιο ασφαλή νερά, να πάμε στο έργο. Όπου πρέπει να σου πω ότι έχω μπερδευτεί ποιο έργο πρόκειται να κάνεις. Γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας είναι πολυγραφότατος.
1: Και είναι πολύ ταλαντούχος.
0: Και ό,τι κάνει, ρε παιδί μου, σπάει ταμεία σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας στο συγγραφικό.
1: Το γνώρισα πρώτη φορά όταν διάβασα το ψέμα που κάναμε τελικά με τις Μαράρες.
0: Είναι σαραντάρης.
1: Ναι, 47 είναι.
0: 47.
1: Ναι.
0: Είναι ο.
1: Φλωριάν Ζελέ.
0: Ο οποίος παίζουν σε όλο. Παίζουν στο West End, παίζουν σε.
1: Μην τα συζητάς.
0: Στην Αμερική τα έργα του παίζουν παντού. Γίνονται και ταινίες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και πήρε Όσκαρ ο Άντωνι Χόπκινς από τον πατέρα.
0: Από τον πατέρα. Δεν... Εντάξει, βαρύ. Καμία σχέση με αυτό που θα κάνεις εσύ τώρα.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Είναι ενδιάμεση κατάσταση. Ναι. Με ποια είναι. Κωμωδία είναι. Σαφέστατα και είναι κωμωδία. Ναι. Απλά το ψέμα όταν έκανα, επειδή γράφω με το που το διάβασα, είπα ότι είναι ένα. Αριστοτέχνημα, ένα κεντίδι, ένα καταπληκτικό πράγμα και μου είπε ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος που είχε κάνει. Το μου λες αλήθεια.
0: Όλα αυτά είναι του ίδιου συγγραφέα.
1: Του ίδιου συγγραφέα και είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Ότι τον γνώρισε και του έλεγε ότι ξέρεις πώς μου αρέσει να γράφω. Να είμαι λέει στο σπίτι μου να παίζουν οι φίλοι μου έξω στις βεράντες και στις διακοπές.
0: Αφού θα έχει τόσα λεφτά, ναι, φαντάζομαι ότι οι φίλοι του θέλουν.
1: Αυτό το έκανε και ίσως πριν να αποκτήσει λεφτά. Δηλαδή πάρα πολύ ταλαντούχος. Τώρα τι έχει κάνει μετά από τον πατέρα. Που πήρε και το Όσκαρ ο Άντωνι Χόπκινς, κατάλαβε ότι και το βάθος είναι ωραίο πράγμα. Και πέρα από την απόλαυση, την οποία ξέρει να τη χειρίζεται πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν βαριέσαι σε αυτόν ούτε ένα δευτερόλεπτο, αυτό το ξέρει, αυτό είναι βέβαια το δύσκολο, δεν είναι το άλλο. Το βάθος είναι πιο εύκολο πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Γράψε κάτι τραγικό, όπως είναι ο πατέρας που είναι ένας πατέρας.
1: Όπως έλεγε ο φίλος μου ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος, στο δράμα κάνεις το στεναχωρεμένο.
0: Απλά πράγματα.
1: Στην κωμωδία για να γελάσει ο άλλος θέλει να κάνεις παπάδες, ας πούμε. Ναι. Αλλά στο δράμα θα κάνεις το στεναχωρεμένο. Mm. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το έργο που θα κάνουμε, εκτός από την απόλαυση του Μπουλβάρ, ας πούμε, που είναι πάλι δύο ζευγάρια που θα έρθουν σε μια επαφή.
0: Είναι τρίτο έργο με δύο ζευγάρια που γράφει αυτό.
1: Είναι το που λες αλήθεια, είναι το ψέμα και είναι τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Το σκέφτομαι δυνατά εγώ. Το μετέφρασα έτσι, γιατί το βασικό του έβριμα είναι ότι μας βλέπει εσένα και εμένα ο κόσμος να παίζουμε, αλλά ξαφνικά, εκεί που μιλάμε κανονικά, γυρνάω και λέω στον κόσμο, τώρα γιατί φοβάμαι να τη σου πω, να μου πεις. Δηλαδή, εσύ δεν τα ακούς αυτό.
0: Είναι μαγικό αυτό.
1: Ναι. Και είναι αυτό το βασικό του έβριμα. Αλλά παρόλα αυτά, ο ίδιος αναρωτήθηκε, okay, με αυτό το έργο τι θέλω να κάνω ακριβώς, και αυτό που κάνει είναι σημαντικό. Δείχνει πόσο καλά Συνήθως οι γυναίκες γνωρίζουν σε βάθος τον άντρα τους. Πολύ λιγότερο από ό,τι οι άντρες στις γυναίκες, οι γυναίκες τους γνωρίζουν.
0: Το πιστεύεις εσύ αυτό?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Είστε αδιάφοροι. Το εύκολο.
1: Όχι, θα σου πω κάτι. Ο μόνος τρόπος.
0: Είναι πιο διεισδυτικές οι γυναίκες.
1: Είναι γάτες.
0: Είναι γάτες. Εσείς είστε σκύλοι.
1: Σκύλοι, ναι. Χοντρικά στο λέω τώρα. Είμαστε πιο σκύλοι. Και εγώ, προσωπικά, εγώ αισθάνομαι ότι έχω θηλυκά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Γιατί μεγάλωσα σε γυναίκες, τις είδα πως σκέφτονται, είχα εντυπωσιαστεί. Από το πόσο τρυφερά ευγενικές είναι όταν αντιλαμβάνονται πάρα πολύ τη σαχλαμάρα των αντρών και παίζουν το παιχνίδι τους ότι το τρώνε.
0: Όχι όλες.
1: Όχι όλες. Αλλά θέλω να σου πω, οι γυναίκες που με ενδιαφέρουν εμένα, που είναι λίγο έξυπνες.
0: Α, ανοίξαμε.
1: Κάνεις, λέει από μέσα τη έλα μου, θα τον αφήσω να μου κάνει τον ωραίο
0: γυναίκα. Σ' αρέσει αυτό. Σ' αρέσει η γυναίκα που σε ψιλοδουλεύει στην ουσία.
1: Το θεωρώ μέγιστο. Ναι. Το θεωρώ καταρχάς ευγενικό, ανθρώπινο, που να σέβεσαι τον άλλον αν θέλει να κάνει κάτι. Να μην τον ξεμπροστιάζεις. Είναι αδιακρισία δηλαδή. Του να κάνω εγώ τον άντρα και να μου λες έλα τώρα που μου κάνεις τον άντρα, να με αφήνεις, να τον κάνω τον άντρα και να τον διασκεδάζεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει επιλογή, πρέπει να σου πω μερικές φορές. Ναι. Είναι τόσο δεδομένο ότι ο άλλος δεν πρόκειται να καταλάβει που λες τώρα σαν τα μικρά παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο συγκεκριμένος συγγραφέας, κάνω τον κουλτουριάρα τώρα, ασχολείται πάρα πολύ με αυτό. Τι είναι αλήθεια, τι λέγεται, τι δεν λέγεται, έτσι στο ψέμα και, και στην αλήθεια. Ψέματα πρέπει να λέμε από ευγένεια, θεωρείς, πέρα από, από τις ανδρικές και γυναικείες σχέσεις. Λέμε από ευγένεια, λες από ευγένεια.
1: Δεν γίνεται να μιλές.
0: Ναι.
1: Λέει, ξυπνάς το πρωί και είσαι δυστυχισμένος.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις τον διαχειριστή που διασταυρώνεσαι την ώρα που βγαίνεις από το... Ναι. Και σου λέει καλημέρα. Τον κακό στον καιρό. Δεν γίνεται.
0: Αυτή είναι η απόλυτη ευγένεια που λες εσύ. Που έχουν οι Αγγλοσάξονες. Εμείς δεν το έχουμε τόσο. Ότι οφείλω να είμαι ευχάριστος.
1: Ναι, α, και εμείς το έχουμε. Γιατί τι είμαστε, ζώα, δηλαδή λέμε.
0: Όχι, όχι. Απλώς δεν το λέω με κακία. Λέω ότι εδώ, επειδή είμαστε Βαλκάνοι τύποι, επιτρέπεται και το λίγο πιο συνοφριωμένο.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω, σου είπα τώρα το τύπης. Πώς το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι επίσης μεγαλώνεις και το παιδί σου. Του δίνει κάτι ένας κύριος. Είπες ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Για πες ευχαριστώ. Γιατί του μαθαίνεις να λέει ευχαριστώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι. Κοινωνικός ρόλος.
0: Είναι και κοινωνικό λιπαντικό η ευγένεια.
1: Είναι, αλλά να σου πω κάτι, είναι αρετή.
0: Σε βοηθάει.
1: Οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί, βέβαια με βοηθάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου ανοίγει το δρόμο, αλλά και το απαιτώ κιόλας. Δεν ξέρουμε ποτέ τι σταυρό κουβαλάει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Όλοι κουβαλάνε.
0: Είναι και αυτό... Δεν λέω για τα πολύ τυπικά το πυρουνάκι το αυτό, αυτά ξέρεις τους
1: τρόπους. Όχι, να σε προστατέψω. Αν μάθω ότι... Γιατί χτες τον είδα, ας πούμε, ότι σε κεράτες ο δικός σου. Δεν θα έρθω να στο πόσο φίλο σου και
0: αυτό εμένα. Είναι πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι...
1: Που θα το πούνε.
0: Α, οφείλω να το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μα πρέπει να πω την αλήθεια και λες, άσε, πού ξέρεις μεταξύ τους τι συμβαίνει.
1: Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να αναρωτηθείς γιατί θες να το πεις.
0: Γιατί θέλουν να το πούνε, είναι κακιά.
1: Ναι, θέλουν να σε αναστατώσουν.
0: Θέλουν να είναι...
1: Τώρα θα σου πω για δύο γυναίκες που έχουν πεθάνει και οι δύο.
0: Ναι.
1: Η μαμά μου με την αδερφή της.
0: Okay.
1: Όταν έπαθα εγκεφαλικό, έκανα τα πάντα, μην τυχόν και ακουστεί και το μάθει η μάνα μου. Και κατάλαβες. Και ευτυχώς όταν έφτασε στα αυτιά της και με πήρε, έβγαινα εγώ από το νοσοκομείο και είπα στην αδερφή μου να μου κάνει FaceTime και ήμουν στο αμάξι δίπλα και της λέω πάω για ψάρι. Και μου λέει, είπανε ότι έκλεισε στο θέατρο. Λέω, ναι, πρέπει να το είπα.
0: Πέρασε,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ ότι λιποθύμησα για να μην εκθέσω, λέω, το θέατρο ότι είχε χαλάσει κονσόλα που δεν τη φτιάχνουνε, δεν ντρέπονται κτλ. Ψέματα. Και ησύχασε. Λοιπόν, πώς το έμαθε η μάνα μου? Από την αδερφή της.
0: Πήγε και της το είπε.
1: Ναι. Και λέω τώρα, η αδερφή της δεν καταλαβαίνει ότι την αναστατώνει. Εγώ πιστεύω ότι την αναστατώνει. Υποσυνείδητα, συνειδητά δεν θα το
0: Δεν ξέρω τις οικογενειακές σχέσεις. Καμιά φορά μπορεί και να αισθάνεσαι ότι οφείλεις να το πεις στο γονιό για να ξέρει τη σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού του.
1: Όχι. Οφείλεις να τον προστατέψεις. Οφείλεις καταρχάς αυτόν που θα το πεις, τι θα πάθει πρώτα αυτός.
0: Εγώ με τις προστασίες από. Είμαι και κότα εγώ ίδια. Δεν θέλω να εισπράττω.
1: Μπράβο.
0: Τη δυσαρέσκεια και το φόβο αυτού που στον οποίο είπα τα μαύρα μαντάτα.
1: Ακριβώς.
0: Λέω, άστο, μια χαρά.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι. Για πράγματα που δεν μεσολαβείς. Δηλαδή, αν έχεις κάνει εσύ ένα κακό στο παιδί μου, θα έρθεις να μου πεις. Συγγνώμη, κατά λάθος.
0: Εννοείται, αλλά λέμε.
1: Αλλά άμα ακούσεις ότι κάτι έγινε και τα λοιπά, ελέγχεις καταρχάς. Είναι καλά το παιδί, ναι, μα εντάξει. Τι έχει ένα ράμα εδώ, ωραία, ας τώρα το δει η μάνα, τότε θα φτάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα της πεις έχει ένα ράμα, γιατί θα κάνει. Πού είναι το παιδί
0: μου. Και όταν το δει, δεν οφείλεις να απαλύνεις την κατάσταση. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άνθρωποι που θα πούνε όχι, είναι ολόκληρο ράμα, θα αφήσει σημάδι σίγουρα.
1: Όχι, είμαι, κοίταξε, αυτή τη θεωρία τη μύγα και τη μέλισσα. Δηλαδή σε ένα γεγονός να δω το λουλούδι και όχι τα σκατά. Δηλαδή στον ίδιο χώρο, αν θα μπει μια μέλισσα και μια μύγα, η μύγα θα βρει τα σκατά να πάει και η μέλισσα το λουλούδι. Θέλω να είμαι μέλισσα, δεν θέλω να είμαι μύγα, καταλαβαίνεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, όχι, θέλω. Είναι θέση ζωής αυτό.
0: Το να είσαι μέλισσα.
1: Το να είμαι μέλισσα. Θέλω να είμαι μέλισσα, δεν θέλω να είμαι. Ναι. Σε ένα έργο το είχα γράψει αυτό. Άμα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα ζώα για να βλέπουμε τι ζώο είμαστε. Με τη ζώο μοιάζουμε, γιατί δεν έχουμε φύση. Ο άνθρωπος δεν έχει φύση, προσαρμόζεται σε όλα. Οπότε αν είσαι καρχαρίας, μέλι δεν θα φτιάξεις. Μην το παλεύεις.
0: Είσαι μέλισσα. Δηλαδή,
1: μεταξύ
0: αυτό...
1: των δύο, μοίρας και μέλισσας είμαι. Ναι.
0: Έχεις διαλέξει άλλο αγαπημένο ζώο που θεωρείς ότι έχεις σχέση με αυτό?
1: Η γάτα, ο σκύλος, τα αγαπάω. Το άλογο. Ναι. Καμία σχέση εγώ με αυτά, αλλά σου λέω ζώα που μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Και τα μεγάλα, τα λιοντάρια, οι τίγρες και τα αυτά.
0: Άρα είναι ανάλογα με τη φάση που βρίσκεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλάζεις.
1: Έχω παίξει τον τίγρη.
0: Ναι, πώς ήτανε.
1: Μια χαρά. Έτσι με είδε Βολανάκης και με πήρε στο κρατικό. Ήταν διπλωματικές μου.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ο τίγρης του, πώς λέγονταν, Σίσγκαλ. Τον είχα παίξει στις διπλωματικές, ήμουν πολύ καλός και με πήρε. Λοιπόν, ναι, για να μην λέμε, η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και είναι μία, αλλά διαβάζεται ποικίλο τρόπος.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Ευθύνη σου είναι πώς τη διαβάζεις την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν αρχίζεις και σε όλα είσαι αρνητικός, ή σημαίνει ότι ναι, γιατί διαβάζεις την πραγματικότητα από αυτή την πλευρά. Άμα τη διαβάξεις από μια άλλη, θα είσαι καλύτερα.
0: Ναι, ξέρεις τι θα σε ρωτήσω τώρα. Δεν θα σε ρωτήσω αναλυτικά για τις σχέσεις σου και όλα αυτά, γιατί προσπαθούμε να μην είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά μήπως αυτός είναι και ένας τρόπος να αφηγήσετε των σχέσεων σου, γενικά μιλάω. Γιατί σε έβλεπα σε μια συνέντευξη που έλεγες: εγώ δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μήπως λοιπόν αυτός είναι ευγενικός τρόπος να βλέπει? Γιατί δεν μπορεί, για να έχεις χωρίσει γενικά στη ζωή σου, και δεν λέω τώρα για κάτι συγκεκριμένο, κάτι δυσάρεστο συμβαίνει κάποια στιγμή.
1: Μήπως λοιπόν... χωρίζεις? Όχι. Περνάει η επίρρεια.
0: Άρα,
1: δηλαδή, συνήθως... το ότι έχεις πάρει ένα ντεπών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα ξαναρχίσεις να πονάς. Πέρασε η επίρρεια του ντεπών. Mm. Θέλω να πω, όλα έχουν μια επίρρεια και δεν μιλάω ακριβώς μονάχα για τον έρωτα. Ακόμα και για το πώς δουλεύει μια σχέση στους δύο ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Που και οι ίδιοι δεν ξέρουν σε τι τους κάνει καλό. Περνάει μια εποχή που τους κάνει καλό και τους δύο και το ξέρουν. Και επαγγελματικά και περνάνε ωραία και κάνουν κτλ. Μετά περνάει μια περίοδος που σταματάει αυτό και συνεχίζει να περνάς με τον άλλον γιατί γελάς, ταξιδεύεις. Μετά περνάει μια περίοδος που τελειώνει και αυτό και κάποια στιγμή λες, ρε εσύ, αν μείνω λίγο μακριά σου και εσύ μακριά μου και είμαστε μακριά όμως, όχι να χαθούμε, να εξαφανιστούμε, μήπως τώρα αυτή είναι η καλύτερη συνθήκη? Έτσι περίπου είναι. Πραγματικά δεν έχω χωρίσει.
0: Για σένα, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν δράματα.
1: Εντάξει.
0: Που τους χωρίζουν, που χωρίζουν τους άλλους, που γίνεται κάτι πάρα πολύ εκρηκτικό στη σχέση και λένε δεν μπορώ άλλο.
1: Εκρηκτικά είναι τα τρίτα άτομα συνήθως. Δηλαδή ερωτεύεσαι ξαφνικά ένα νησί και τα λοιπά, θα με τρελάνεις εκεί.
0: Ναι. Άρα αυτό δεν έχει ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Γενικά πάλι μιλάω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ζήσει κάτι εκρηκτικά κακό ώστε να είναι καταλήτης και να γίνει χαμός και να
1: μην... Δεν με έχουν χωρίσει
0: όλα
1: γιατί
0: ξενερώνουν.
1: Πήγαν καλύτερο. Ναι, κάποια
0: δεν
1: στιγμή,
0: έχουν.
1: Δεν με έχουν εγκαταλείψει γιατί βρήκαν κάποιον καλύτερο.
0: Πού να βρούνε αυτό? Πού να βρούνε?
1: Είδες αυτοεκτίμηση. Μου έχεις μεγάλη αυτοεκτίμηση.
0: Πραγματικά, όχι, αυτό που λες είναι.
1: Ναι,
0: είναι
1: όχι,
0: πολύ
1: έχει
0: βασικό.
1: Τύχει. Αλλά και όταν τελειώνει, δεν είναι ακριβώς ότι ξενερώνεις. Δεν είναι μωρέ. Το έχεις και λίγο ανάγκη να...
0: Ναι.
1: Να πάρεις αυτές τις αποστάσεις. Δεν είναι κάτι φοβερό. Είναι πώς λέμε, ζω με τον άλλον και κάποια στιγμή μου αρέσει όμως να έχω στιγμές που είμαι μόνος μου στο γραφείο μου.
0: Ή διάβαζα ή άκουσα να λες ότι θέλω να επιστρέψω σε ένα σπίτι και να είναι σαν ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Όταν φεύγω από το σπίτι,
0: ναι,
1: οτιδήποτε και να είναι, αν έχω πιάτα θα τα βάλω στο πλυντήριο πιάτων. Να είναι έτοιμα για να γίνουν, να μην τα βλέπω μπροστά μου. Στον καναπέ τα ριχτάρια πρέπει να τα σφίξω εδώ, να μην είναι σαν κάποιος να έχει καθίσει. Ώστε όταν θα γυρίσω και θα μπω στο σπίτι, να με υποδεχτεί σαν να μπήκε η καμαριέρα του ξενοδοχείου, το διόρθωσε και δεν μ' αρέσει.
0: Αφήνεις και σοκολατάκι στο κρεβάτι?
1: Όχι, γιατί έχω πάντα με στέβια σοκολατίτσες, αλλά όχι στο κρεβάτι, εκεί που πρέπει να είναι.
0: Ναι. Άρα θες να είσαι τακτικούλη σε αυτή τη φάση.
1: Μ' αρέσει. Όχι σε αυτή τη φάση, πάντα το έχω αυτό. Μ' αρέσει.
0: Είσαι τακτικός.
1: Μ' αρέσει η τάξη. Μ' αρέσει το, επειδή το σπίτι είναι ένα είδος ησυχαστηρίου καταφυγίου, θέλω να είναι σαν κάποιον να πληρώνω για να μου το κάνει. Πέρα από, από τη γυναίκα που έρχεται, με καθαρίζει, με σιδερώνει, με πλένει κτλ.
0: Τα σερότερα κάποια στιγμή.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Μια φορά την εβδομάδα γίνεται όμως. Τις υπόλοιπες μέρες στο σπίτι, όταν έρχεται αυτή, παθαίνει πλάκα. Το βρίσκει μια χαρά. Δεν...
0: Είσαι ο καλύτερος πελάτης, το καλύτερο αφεντικό.
1: Μου έχει πει ότι άντρες είναι έτσι.
0: Βέβαια, γιατί ξέρεις κάτι. Είναι αυτό ότι εμείς είμαστε πιο περίπλοκες, έχουμε πολλά πράγματα, θέλουμε να τα φέρουμε άνω κάτω. Εσείς τίποτα, εκεί είναι νεκροταφείο.
1: Όχι, όχι. Έχει να κάνει με την κατάσταση το ένα του μυαλού και το άλλο με τις ψυχής, δεν ξέρω. Πάντως, να ξέρεις κάτι, όταν εγώ έλυσα ένα άλλο θέμα, ακόμα που δεν το είχε λύσει ο Φρόιντ, που έλεγε ότι πέρασαν τόσα χρόνια και τις γυναίκες δεν μπορώ να τις καταλάβω. Χοντρικά το είπε έτσι. Και εγώ, ας πούμε, το έλεγα. Τώρα έχω καταλάβει ότι όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις γυναίκες, οι άντρες, είναι γιατί και αυτές δεν ξέρουν τι θέλουν.
0: Okay.
1: Μόνο τότε δεν τις καταλαβαίνουμε.
0: Άρα όταν είναι σαφές το μήνυμα το πιάνεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, έχεις μεγαλώσει με γυναίκες. Έχεις βρει τρόπο να τις καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις το μήνυμα. Από εδώ και πέρα είσαι πολύ νέος, έτσι. Αλλά είσαι και σε μια φάση που οι άνθρωποι πλέον μπορούν να κάνουν ωραιότατες σχέσεις. Ναι. Γιατί το σπίτι σου είναι τακτικό, θα φέρεις μια γυναίκα, θα την εντυπωσιάσεις, έχεις την εμπειρία που πρέπει να έχεις, κάνεις ωραίες δουλειές.
1: Η Ανίτα Πάλια τώρα με σε μεγαλώνει.
0: Η Ανίτα Πάλια, εντελώς. Θέλεις σύντροφο.
1: Σε αυτή τη φάση όχι.
0: Έχεις αποφασίσει ότι δηλαδή τώρα σε βλέπει
1: φάση, αν είχα
0: η Μόνικα Μπελούτσι και θα της πεις όχι.
1: Τώρα θα σου πω κάτι. Μην τρελαίνεσαι πολύ, γιατί και από κοντά αυτά τα πράγματα είναι αλλιώς. Κουβαλάνε πολλά προβλήματα, βγάζουν προβλήματα.
0: Οι πρωταγωνίστριες.
1: Ναι, θα έχει. Ξέρεις τι θα κουβαλάει και αυτή. Δηλαδή, που έχει μεγαλώσει, θα το φέρει βαραίος. Δεν είναι συμφιλειωμένες εύκολα κτλ. Και αυτό πρέπει να το υποστείς με κάποιο τρόπο. Να αρχίσεις να χαϊδεύεις, ενώ έχεις γεράσει και εσύ, να λες τον άλλον μια κούκλα είσαι και παραμένεις κτλ. Και θα λες, εγώ γιατί δεν ζητάω από κανέναν τέτοιο ντάντεμα.
0: Είσαι σίγουρος ότι δεν ζητάς? Γιατί και εσύ πρωταγωνιστής είσαι, ρε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Έχεις ανασφάλειες,
1: ίσως, ίσως επειδή είμαι άντρας.
0: Ναι.
1: Το αποδέχομαι περισσότερο. Είμαι και παππούς, γνωστός. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει που μεγάλωσα.
0: Υπάρχουν και γυναίκες που είναι έτσι, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχουν. Αλλά θέλω να σου πω, μην νομίζεις ότι αν έρθει η Μόνικα Μπελούτσι δεν θα φέρει και τα προβλήματά της μαζί. Όχι ότι θα έρχονταν σε μένα, αλλά θέλω να σου πω, εσύ την ανέφερες.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σου έβαλα μία περίπτωση ιδανικής γυναίκας για πολλούς άντρες, ναι, για όλο τον πλανήτη. Αν εκεί θα λες, όχι, δεν θέλω. Άρα εσύ θέλεις μία κατάσταση.
1: Όχι, αν είχα μια κατάσταση, θα ήθελα. Το σπίτι μου, το σπίτι της.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η όρημη.
1: Ναι. Θα ήθελα τον κομμενικό, το εφηβικό. Ότι μένω τη μαμά μου, δεν μπορώ να φύγω και εσύ στο σπίτι και βρισκόμαι.
0: Θα βγούμε ναι, δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ναι. Σε αυτή τη φάση δεν λέω ότι είμαι έτσι, γιατί είμαι τη συντροφικότητα. Απλώς επειδή γεννήθηκα εγώ μέσα σε σχέσεις και σε συμβίωση, τώρα χαίρομαι πάρα πολύ και κάτι που το έχει ζήσει όλος ο κόσμος εκτός από μένα.
0: Ναι.
1: Του να είμαι στο σπίτι μου εγώ, μόνος μου.
0: Ένα από τα πράγματα που καταφέρνεις πάρα πολύ καλά είναι να είσαι πολύ ευάλωτος και για την ελληνική πραγματικότητα που οι άνθρωποι θέλουν, οι άντρες είναι λίγο πιο μάτσο, δεν λένε πολύ τις αδυναμίες. Να είσαι πολύ ευάλωτος, να μιλάς για τα προβλήματά σου, να λες αυτό είχα, αυτό έχω περάσει, τόσο καιρός έχει περάσει, έχω περάσει ιατρικά προβλήματα, έχω περάσει ψυχολογικά προβλήματα, έχω πάρει αντικαταθλιπτικά, το λέγαμε την προηγούμενη φορά που έχεις έρθει εδώ. Πώς είναι να ξεγυμνώνεις τον εαυτό σου τόσο πολύ, γιατί το κάνει?
1: Νομίζω το έχω από παιδί αυτό. Δεν κρυβόμουν και στους φίλους μου. Το θυμάμαι. Θυμάμαι που είχα ένα φίλο που ήταν πολύ εσωστρεφής και με κοιτούσε και μεθά και μου το έλεγε, που είσαι τόσο ανοιχτός και που δεν. Γιατί διαβάζω τις ψυχές ολονών και βλέπω ότι έχω τα ίδια που έχεις και εσύ που τα κρύβεις, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι, τα έχει και αυτός. Και αυτός τα κρύβει. Εγώ σας το λέω, εσείς το καταλαβαίνετε γιατί το έχετε. Και εγώ ας πάρω την αμαρτία ότι το είπα. Κατάλαβες πόσο απλά το λέω? Δεν είναι. Ίσως επειδή δεν κουβαλάω και καμιά αμαρτία που να ήταν κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ ποινικό. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Που να με κάνει να κρύβομαι και τα λοιπά.
0: Είσαι
1: σίγουρος? Ναι, έχω τα προβλήματα που έχουν όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι, κατάλαβες. Απλώς δεν ντρέπομαι να τα λέω.
0: Κάτσε, θα δούμε. Μετά το διάλειμμα μπορεί να ντραπείς. Πάμε σε διάλειμμα.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
8: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
9: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
10: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
12: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It's beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Επιστρέψαμε με τον καλύτερο καλεσμένο. Ποιος είναι ο καλύτερος καλεσμένος? Είναι αυτός που ξέρει από το show, γιατί έχει κάνει και ο ίδιος. Το Θοδωρής Αθερίτης είναι εδώ.
6: Ναι.
5: Έχει υπάρξει λοιπόν talk show host, να το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Οικοδεσπότης. Δύο φορές.
6: Νομίζω ναι. Και στα άλλα, στα παιχνίδια, πώς λέγεσαι, παρουσιαστής?
5: Παρουσιαστής παιχνιδιών.
6: Και εκεί,
5: ναι,
6: το ίδιο πράγμα έκανα παντού.
5: Δηλαδή, είναι
6: δηλαδή αυτό το host είναι υποδοχή. Δηλαδή, σαν να έρχεσαι και σου φέρω με.
5: Είμαι
6: ωραία
5: στην υποδοχή.
6: Ναι, ναι, αυτό, ναι.
5: Ναι. Επομένως,
6: ρεσεψιόν τα λες αυτά, ρε.
5: Ρεσεψιόν. αυτό το έκανες πάρα πολύ καλά όμως. Ειδικά η εκπομπή στον Αντένα που ήταν θρησκευτικού περιεχομένου. Αυτό ήταν το.
6: Ο λόγος ύπαρξης. Ναι. Είχε ένα πνευματικό περιεχόμενο.
5: Και δηλαδή, πώς αποφάσισες να κάνεις κάτι?
6: Μου το προτείνανε, ναι, και το έκανα με τα χαράς, γιατί μάλλον. Και από συνεντεύξεις και γενικά από όλα αυτά και από αναρτήσεις που έχω κάνει, φαινόταν η επαφή μου με τα μεταφυσικά, με τη θρησκεία, με το Χριστό και με όλα αυτά. Και ναι, λέγανε αυτός θα στο κάνει μια χαρά.
5: Έλεγες πριν το διάλειμμα ότι δεν έχω κάνει κάτι τόσο σοβαρό στη ζωή μου. Ως καλοί χριστιανοί όμως πρέπει να αισθανόμαστε ότι έχουμε κάνει κάτι. Το ότι έχουμε κάνει αμαρτίες.
6: Α, ναι.
5: Υπάρχει αυτό, έτσι.
6: Αυτό, ναι. Όταν λέω δεν έχω κάνει κάτι που να με κάνει να ντρέπομαι τόσο πολύ που να πρέπει να θωρακιστώ με κάποιο τρόπο.
5: Ναι.
6: Δηλαδή.
5: Να ντρέπεσαι λίγο.
6: Εντάξει.
5: Γιατί ντρέπεσαι λίγο? Αφού είσαι ανοιχτός τύπος, έλα, πες.
6: Ναι, κάτσε να σκεφτώ.
5: Ναι, ναι. Γιατί τίποτα, ντρέπομαι, παιδιά, δεν ντρέπεται.
6: Είναι σχεδόν, ναι. Αλλά θυμάμαι μια σκηνή που είχα ντραπεί και είχα νιώσει πολύ άβολα. Ήταν παρουσίαζα. Ναι, ήταν η απονομή το 2002, νομίζω, το 2002 στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.
5: Ναι.
6: Και βγαίνω στην αρχή να χαιρετήσω τον κόσμο και με το που πάω να μιλήσω, ο τίλε σκηνοθέτης βερίζει πάρα πολύ άσχημα έναν οπερατέρ του.
5: Ναι.
6: Και δεν έχει καταλάβει ότι εμένα δεν με έχει κλείσει. Και ακούω ένα τέτοιο και έχασα τα λόγια μου, δεν μπορούσα να μιλήσω.
5: Αυτό είναι ντροπιαστική στιγμή, δεν είναι μεγάλη αμαρτία για την οποία θα πρέπει να
6: μιλήσω. Μεγάλη αμαρτία. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, mm-hmm, πολλές.
5: Δεν μπορώ να στο καταλογίσω.
6: Γι' αυτό ίσως δεν ντρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ με συγχωρώ, γιατί εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ στην ομάδα και να πάρω τα. Αλλά έχω κάνει.
5: Τοξική αρενοπή μαγιά.
6: Ναι, μπουνίδια. Κλεψιές. Δίνε μου ένας εξετάσεις στον άλλον πόσο μάγκες είμαστε. Ναι. Ότι μπορούμε να το κάνουμε. Πολύ αλητία δηλαδή.
5: Είναι πρόβλημα και στην ενήλικη ζωή των ανδρών αυτό, δεν είναι?
6: Ναι, μετά άλλαξα εγώ, ας πούμε. Δεν βρέθηκα στο θέατρο, ας πούμε, σε άλλες περιοχές. Έζησα όμως και στην μεταγενέστερη εφηβεία άσχημα λίγο. Οι γειτονιές που πλακώνονται στο ξύλο κτλ.
5: Έχεις πει πολλά πράγματα που έτσι μου έχουν μείνει και τα έχω κρατήσει. Έχεις πει και για το πώς είναι πολλές φορές να δουλεύεις με ανθρώπους που είναι δύσκολοι. Κάπως έτσι ήταν, το λέγαμε εδώ την άλλη φορά. Γιατί είπες τώρα ότι πήγα σε άλλα παιδεία, ότι βρέθηκα με άλλους ανθρώπους. Δεν είναι ένας εύκολος χώρος
6: αυτός. Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
5: Είσαι σχεδόν καταδικασμένος να πέσεις πάνω στο πρόβλημα.
6: Ναι, απλώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω την πολυτέλεια να καθορίζω την παρέα. Στο θέατρο δηλαδή φτιάχνω τις διανομές. Εγώ, οπότε έχω ευθύνη αν κάτι μου πάει στραβά. Δεν θα δουλέψω με ανθρώπους που δεν θέλω πια, εδώ και αρκετά χρόνια. Και από αυτό την άποψη είμαι πάρα πολύ τυχερός.
5: Ναι. Διαλέγεις υγιή άτομα, γιατί ξέρεις, ο υγιής είναι και...
6: Δεν μπορώ την τρέλα, δεν μπορώ.
5: Θυμάμαι που μου έλεγες ότι είναι ο κακός τρελός είναι το πρόβλημα.
6: Ναι, είναι τρελό. Γιατί δεν είναι... Ο καλός τρελούλης ή ο πραγματικός τρελούλης με αγάπη έρχεται και κάνεις. Ο πραγματικά τρελός είναι... Ο κακός τρελός είναι που είναι πρώτα κακός και ύστερα έχει γίνει τρελός.
5: Ναι, υπάρχουν τέτοιοι μεγάλοι πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες.
6: Ναι, αλλά μην περιμένεις να σου πω.
5: Όχι, δεν περιμένω να μου το πεις, αλλά θέλω να πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου υποθέτουμε ότι ο βεντετισμός πλέον δεν υπάρχει.
6: Υπάρχει παντού, στα πάντα, γιατί είναι ιδίωμα του ανθρώπου, είναι στο χαρακτήρα του. Είναι... Έχω δει έξυπνους ανθρώπους, πανέξυπνους, που καταλαβαίνουν τι καταλαβαίνεις και καταλαβαίνουν τι καταλαβαίνεις για αυτόν.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, τους έχω δει να την πατάνε, γιατί από μέσα τους όταν αποκτήσουν λίγο εξουσία, τρελαίνονται με την εξουσία.
5: Περιγράφεις τώρα όλες αυτές τις κακοποιητικές περιπτώσεις.
6: Τι είναι ανάγκη να είναι ξέσα. Και κακοποιητή. Μπορεί να σε τρελάνει κάποιος και χωρίς κακοποίηση. Να σε τρελάνει όταν σου ζητάει αυτό, κάνεις αυτό, μετά θέλει το άλλο. Αυτό εμένα μπορεί να με τρελάνει.
5: Ναι.
6: Δηλαδή να με δοκιμάζεις για να δεις πού μπορεί να τσιτώσω και να βλέπεις ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι ανταγωνιστικός αυτό. Α, θες αυτό, να κάνουμε αυτό. Κάνουμε αυτό και λες, όχι, τώρα θέλω το άλλο. Ωραία, κάνουμε το άλλο. Ναι. Όχι, τελικά θέλω. Εκεί αρχίζω και.
5: Δεν μπορείς να τους απορριθμίσεις αυτούς, δεν ξέρεις το τρόπο.
6: Όχι, κόλπο να τους απορριθμίσω, δεν ξέρω. Αυτοί με απορριθμίζουν και μάλιστα με αν είναι για ένα γύρισμα, αν πάω, ας πούμε, να κάνω ένα guest κάπου και όλα είναι σκατά, λέω εντάξει, τι ώρα είναι.
5: Θα το κάνω.
6: Δεκάωρο, θα φύγω. Σεζόν στο θέατρο. Καρκίνο θα βγάλεις, δεν είναι...
5: Επειδή έχεις περάσει χρόνια που είχες πρόβλημα με το αλκοόλ, το έχεις συζητήσει και νομίζω ότι έχεις κάνει και πολύ καλό σε πολύ κόσμο που τα έχεις πει όλα αυτά τόσο ανοιχτά. Έχεις ανησυχήσει ποτέ για το πώς ήσουν τότε?
6: Βέβαια.
5: Ήσουν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Είχες πλευρές που ήταν δύσκολες για τους γύρω σου. Ήσουν απλώς ένας αλκοολικός, ο οποίος είχε το πρόβλημά του... Έκανε αυτό που έκανε, υπέφερε ο ίδιος.
6: Επαγγελματικά ήμουν άψογος. Απλά ήμουν λίγο πιο θαμπός. Ήμουν λίγο παραπάνω άνετος από όσο χρειαζόταν. Κατάλαβες, γιατί και το ζωντανό...
5: Εμείς δεν το καταλαβαίναμε αυτό.
6: Όχι, αλλά το ζωντανό μάτι ενός ανθρώπου που έχει όλη τη συγκέντρωση να κάνει κάτι είναι πιο ενδιαφέρον. Είναι...
5: Εσύ βέβαια το κάνεις γιατί φαντάζομαι ότι το ζωντανό μάτι σου προκαλούσε μεγάλο στρες, έτσι.
6: Ναι,
5: η εγρήγορση
6: έπρεπε να κάνω αγχώληση. Έπρεπε να κάνω αγχώληση. Αυτό ήταν το ζήτημα. Λοιπόν, στη δουλειά μου είναι πάρα πολύ καλός. Με τους φίλους μου είναι πάρα πολύ καλός. Η ωραία μου εικόνα ήταν στο σπίτι, αλλά δεν εννοώ με τη μορφή να μου βγάλε ποτέ βία.
5: Ναι.
6: Ποτέ, ποτέ. Αλλά η εικόνα μου. Η εικόνα ενός ανθρώπου που πάντα χρειαζόταν να έχει ένα ποτήρι δίπλα ήταν κάτι που προκαλούσε έτσι αμηχανία. Δεν ήταν. Και παρόλα αυτά είχα πολύ καλή τέτοια συμπεριφορά. Δεν είχα άσχημη, δεν είχα γκρίνια, δεν είχα... Υπήρχε μια ανησυχία.
5: Ναι.
6: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Αλλά επειδή ήμουν και μικρός ακόμα και επειδή και όλοι γενικά το κάναν σε αυτή την ηλικία, δεν φάνταζε... πώς το λένε, μεγάλο πρόβλημα. Αν το είχα συνεχίσει μέχρι τώρα, καταρχάς μπορεί να μην ζούσα, γιατί οι ποσότητες ήταν...
5: Οι ποσότητες ήταν δηλαδή γιατί...
6: απαγορευτικές.
5: Έχεις πει ότι έπινες 23 ώρες την ημέρα, έτσι.
6: Ναι, ναι. Αυτό ήταν η τελευταία φάση, 40 μέρες. Αυτό με τρόμαξε και το σταμάτησα. Αλλιώς δεν ήταν έτσι. Ναι. Η κανονική τέτοια ήταν όμως ένα μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε, κάθε μέρα.
5: Ναι. Από νωρίς.
6: Ήμουν 34 και είμαι 61. Δηλαδή, δεν νομίζω να. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Που τα έχουν κάνει όλα αυτά. Δεν...
5: Ναι, κάποιος τους πειράζει, κάποιος δεν τους πειράζει. Αλλά ναι. Το πιο λογικό είναι να, να σε πειράξει. Η εθιστική προσωπικότητα παραμένει.
6: Ναι.
5: Όχι εθιστική, συγγνώμη. Εθιστική είναι αυτός που, που καταφέρνει να εθίσει εμένα σε, ναι. σε κάποιον. Προσωπικότητα που είναι βάλω τους εθισμούς.
6: Ναι.
5: Παραμένεις.
6: Ναι, παραμένω. Παραμένω. Με το, τώρα με το ηλεκτρονικό. Με ένα αναψυκτικό γνωστό.
5: Εντάξει, ναι, καταλάβω.
6: 12-13 την ημέρα πίνω. αυτά. Και. Εντάξει, θεωρείται θυσμός ο καφές ο πρωινός.
5: Κοίτα, πάλι άμα πίνεις 500 καφέδες και είναι.
6: Όχι 500, ο ναι. ένας το πρωί θεωρείται. Συνήθεια.
5: Συνήθεια είναι
6: ναι,
5: αυτό.
6: Ναι, συνήθεια.
5: Εντάξει, όχι εκεί, νομίζω
6: αυτό,
5: ότι.
6: Όχι, όχι. Ναι. Αλλά είμαι. Ας πούμε με τις τσίχλες. Ξέρεις τι έχω, τι κάνω. Παίρνω αυτές τις τσίχλες που είναι 60 μέσα.
5: Ναι.
6: Σε δύο δόσεις, δηλαδή 30 τη μια δόση, για δύο ώρες, άμα, μετά κουράζομαι λίγο, την φτύνω, ξαναρχίζω ηλεκτρονικό.
5: Αυτό είναι μικρό παιδάκι.
6: Ναι, και μετά τις άλλες 30. Ένα τέτοιο την ημέρα με τσίχλες. Θέλω να ανανεώνω τη γλυκιά γεύση που μου δίνει η τσίχλα κάθε τόσο.
5: Ναι, άρα θες αυτό το χίτ ευχαρίστησης.
6: Μου είπε ένας γιατρός ότι έχω οι κάλικες της γλώσσας, οι γευστικοί μου αδένες.
5: Ναι.
6: Έχουν συνηθίσει το γλυκό. Mm-hmm. Και επειδή το γλυκό δεν μπορώ να το φάω από ζάχαρη, θα πεθάνω, το παίρνω από παράγωγα, κατάλαβες, υποκατάστατα, για να έχω αυτή τη γλυκιά αίσθηση. Γι' αυτό και τα 0% τα αναψυκτικά, ας πούμε, που πεινώ.
5: Ναι, μάλιστα.
6: Θέλω διαρκώς να έχω. Ακόμα και στο ηλεκτρονικό έχω βάλει γεύσεις οι οποίες είναι ναι. salted caramel, ας πούμε.
5: Μπορείς να περάσεις μία περίοδο της ζωής σου flat, επίπεδη. Όπου δεν κάνεις ένα πολύ συναρπαστικό θεατρικό έργο. Γιατί σε ρωτάω, γιατί οι περισσότερες ζωές των ανθρώπων είναι πιο φλάτα από τη δική σου. Μπορείς να περνάς μια καθημερινότητα λίγο βαρετή, λίγο επαναλαμβανόμενη, όπου δεν έχεις τη γλυκιά γεύση της επιτυχίας, όπου δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Νομίζω... Πώς είσαι σε αυτή τη φάση, γιατί τώρα είσαι, λες ότι είσαι 62, δείχνεις πολύ νεότερος.
6: 62
5: πολύ...
6: θα γίνω.
5: Ναι, σαν τον Brad Pitt.
6: Αυτό είναι παραπάνω. Είναι το 63 είναι γεννημένο, εγώ το 65.
5: Ορίστε. Σε βλέπει και λέει παιδάκι είναι ο Θεωρίδης. Μια χαρά είναι. Πολλοί νέοι άνθρωποι λοιπόν στην ηλικία σου είναι στη φάση να πάνε με σύνταξη.
6: Ναι. Κι εγώ.
5: Ναι.
6: Του χρόνου.
5: Τώρα το συζητάγαμε γι' αυτό. Πώς σου φαίνεται αυτό.
6: Εμένα μου αρέσει.
5: Ναι.
6: Μου αρέσει που ξαφνικά θα υπάρχει κάτι που μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Θα μου μπαίνει ένα ποσό στην τράπεζα. Δεν μου έχει γίνει ποτέ στη ζωή μου.
5: Να μπαίνει αυτομάτως.
6: Να μπαίνει. Να μπαίνει γιατί είμαι εγώ. Μπαίνει,
5: εντάξει, μπαίνει γιατί
6: κάτι έκανα.
5: Κάτι έκανες τόσα χρόνια, σου πήρανε
6: ναι,
5: το αίμα.
6: Τώρα το βλέπω ότι θα μπαίνει επειδή εγώ είμαι εγώ. Ενώ μέχρι τώρα κάτι δουλεύω, κάτι κάνω για να γίνει.
5: Κάτι προσπαθείς. Ναι. Μπορείς να περάσεις στη φάση πραγματικής συνταξιοδότησης που να μην κάνεις, να απολαμβάνεις τη ζωή.
6: Όχι, γιατί αν με δεις όταν δεν έχω δουλειά... Ούτε εγώ συμπαθώ τον εαυτό μου.
5: Εκεί ήθελα να φτάσω. Ότι ναι. ζεις όλα αυτά τα πράγματα, θες τις γλυκές γεύσεις, τα συναρπαστικά. Άρα πώς είσαι χωρίς τίποτα. Δεν αντέχεσαι.
6: Τώρα να στο έκανα εδώ ακριβώς πώς είμαι. Θα το δείξω.
5: Ναι.
6: Είμαι έτσι. Έτσι.
5: Ναι.
6: Ακριβώς. Γύρω στις 17 ώρες. Κάνοντας διάφορα πράγματα εδώ. Αλλά είμαι έτσι.
5: Αυτό.
6: Σου δίνω το λόγο μου ότι πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου, να κατεβώ να πάρω το αυτοκίνητο, να πάρω τη μηχανή, να κάνω κάτι. Τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, πήγαινα για μπάνιο.
5: Ναι.
6: Αλλά αν μ' άφηνες και μου λες, αν σε έπαιρνα τηλέφωνο και σου έλεγα πάμε για μπάνιο και μου λες, όχι, σήμερα έχω δουλειά, καλά θα έλεγα. Δεν θα πήγαινα και θα. Δηλαδή θα με ξεκούναγες εσύ. Δεν είναι καλή εικόνα μου.
5: Ναι, είναι τεμπελιά η κατάθλιψη.
6: Τεμπελιά είναι.
5: Εντάξει.
6: Μπορεί να είναι και κατάθλιψη, αλλά εγώ τεμπελιά. Κοίταξε, εγώ βλέπω, ας πούμε,
5: με τα φάρμακα αυτό δεν λύνεται μια...

0: κάνω δημιουργικά πράγματα και τα λοιπά. Δηλαδή, θα σου πω και κάτι τώρα. Το είπαμε πριν για την πραγματικότητα, η μύγα και η μέλισσα.
1: Ναι.
0: Την πραγματικότητα τη διαβάζεις όπως θες. Εγώ κάνω και κάτι άλλο. Γράφω. Mm. Όταν γράφεις, φτιάχνεις μια παράλληλη πραγματικότητα. Ένα άλλο σύμπαν. Mm. Όσες πιο πολλές ώρες ζεις εκεί, για σένα δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή. Άρα, αν κάτσουμε και μετρήσουμε αυτό το 24ωρο, σε ποια πραγματικότητα ζούσες περισσότερο, θα σου πω σε αυτήν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια επιλογή. Mm-hmm. Είναι μια ανάγκη να το κάνω. Είναι ένας τρόπος να είμαι μέλισσα και όχι μύγα.
1: Mm-hmm.
0: Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εγώ αυτό εδώ που κάθομαι έτσι, λέω, είμαι χριστιανός. Mm. Πιστεύω, ας πούμε, στο Χριστό, που λένε κιόλας ότι αυτό είναι αμαρτία.
1: Αυτό πόσο λένε είναι.
0: Η οκνηρία.
1: Η οκνηρία, ναι.
0: Ναι, που οδηγεί στην κατάθλιψη. Γιατί το να κοιτάς το ταβάνι.
1: Είναι αυτά τα 7.
0: Θανάσιμα αμαρτήματα κτλ.
1: Θανάσιμα αμαρτήματα, ναι.
0: Που είναι η οκνηρία είναι προπομπός της κατάθλιψης και η κατάθλιψη είναι προπομπός της απελπισίας. Έτσι καταντά η οκνηρία να είναι θανάσιμο.
1: Δεν υπάρχουν καταθλιπτικοί εργατικοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εργασιομανείς.
0: Γιατί υπάρχουν μορφές κατάθλιψης. Και συνήθως η πιο γνωστή μορφή κατάθλιψης είναι του καταθλιπτικού που το κρύβει. Που κάνει το χαρούμενο.
1: Mm.
0: Γιατί δεν θέλει να λογιστεί ως καταθλιπτικός.
1: Το έχει περάσει και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και στην πραγματικότητα, όταν πραγματικά είμαι πολύ στεναχωρεμένος, κάνω παραπάνω το χαρούμενο.
1: Όχι, άμα σε δούμε δηλαδή πολύ.
0: Πάρα πολύ χαρούμενο.
1: Δεν ξέρω ότι κάτι συμβαίνει.
0: Κάποιος τον πείραξε αυτό.
1: Ναι. Παράλληλη πραγματικότητα, μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Παράλληλη πραγματικότητα, που, γιατί όλοι έχουμε τις ζωές που ζούμε και τις ζωές που θα μπορούσαμε να ζούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις σκεφτεί δικό σου παράλληλο σενάριο της ζωής που θα ήθελες να έχεις ζήσει, που να έχεις κάνει τα πράγματα λίγο διαφορετικά?
0: Το μόνο πράγμα, αισθάνομαι ότι έχασα πολύ χρόνο με πράγματα που ασχολήθηκα, αυτοπαρατηρήθηκα για να τα λύσω, τα οποία ήταν τζάμπα και βέρεσε, με φοβίες. Δηλαδή, τώρα ας πούμε που ξεπέρασα και το φόβο μου για τα αεροπλάνα, λέω πόσα ταξίδια δεν έχω κάνει ηλίθιος. Γιατί το φοβόμουν αυτό, γιατί το φοβόμουν εκείνο.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί έτσι ήμουν.
1: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι λίγο μπορεί να φοβούνται το αεροπλάνο. Εσύ ένα ήταν τελείως, δεν μπορούσες να μπεις μέσα καθόλου, τίποτα.
0: Υπήρχαν δύο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχασα σημαντικά ταξίδια εξαιτία. Σαν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου να μην πάρω το Όσκαρ, επειδή φοβάμαι τα αεροπλάνα. Ή σαν τον Καρβέλα που πηγαίνει με το αυτοκίνητο στο Λονδίνο και γυρνάει με το αυτοκίνητο.
1: Υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι, υπάρχουν. Και ήμουνα σε αυτό. Αλλά τι γινόταν, όταν έκλεινα ένα ταξίδι και έβγαινε το εισιτήριο, αυτό το 20ήμερο μέχρι το. Ήταν οι τελευταίες μέρες της ζωής μου. Έτσι τις έλεγα.
1: Φοβόσουν το ταξίδι γενικά ή το αεροπλάνο?
0: Στην πραγματικότητα φοβόμουν τον εαυτό μου μέσα στο αεροπλάνο την ώρα που πετάει. Ότι θα χάσω τον έλεγχο του εαυτού μου, της ψυχραιμίας μου, θα είμαι σαν μια γάτα σε τσουβάλι μέσα στο αεροπλάνο. Και θα λέω, ανοίξε την πόρτα. Δεν τα έκανα ποτέ, αλλά φοβόμουν να αντιμετωπίσω εμένα σε αυτή την αναμέτρηση. Ναι.
1: Τα έχεις τα προβληματάκια σου.
0: Ναι, βέβαια, δεν έχεις εδώ κανέναν. Τώρα πια δεν έχω τέτοια.
1: Ναι. Έχεις απαλλαγή, πιστεύεις, σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Από όλα αυτά που σε...
0: Και έχω και θεωρία σε αυτό, δεν θυμάμαι, κάπου το έχω πει, ότι μου τα πήρε η μαμά μου φεύγοντας από τη ζωή.
1: Να σου πω, υπάρχει περίπτωση να έχει σχέση με αυτό?
0: Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος.
1: Είναι
0: απλά το λέω
1: ενηλικίωση.
0: Και γελάω γιατί ξέρω ότι εσείς θα τα ακούσετε.
1: Όχι,
0: περίεργα.
1: Μήπως είναι η ενηλικίωση, γιατί ενηλικιωνόμαστε όταν χάνουμε τους γονείς μας.
0: Ναι.
1: Μήπως εκεί που έγινες εσύ ο υπεύθυνος.
0: Ήμουν υπεύθυνος πολλά χρόνια πριν πεθάνει η μαμά μου.
1: Okay.
0: Ήμουν υπεύθυνος και για τη μαμά μου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι η ευχούλα της.
1: Το πιστεύεις, ε?
0: Λίγο καιρό μετά, αφού του πέθανε, γυρίζω στο σπίτι μου. Κατεβαίνω, βάζω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, ανοίγω την πόρτα για να ανεβώ τώρα τρεις ορόφους.
1: Ναι.
0: Στορκίζομαι χωρίς καμία προσπάθεια, γιατί υπάρχει τρόπος ψυχοθεραπείας για να το κάνεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Να το λύσεις. Μου το είχε εξηγήσει ψυχίατρος. Μου λέει, θα μπεις και θα έχεις ένα φόβο 75%. Με το που θα φτάσεις, θα ανοίξεις την πόρτα. Θα ξαναμπείς μέσα. Θα κατέβεις, θα έχεις ένα φόβο 67%.
1: Ναι.
0: Θα το κάνεις 7 φορές μετά τελείωσης. Αυτός είναι ο τρόπος της γνωστικής μεθόδου, έτσι.
1: Δίνουμε τρόπους. Τώρα, αν μας ακούτε και είστε στο 67, θα πάτε στο 50.
0: Ο φόβος ξεπερνιέται όταν πλησιάζεις προς το φόβο, όχι όταν φεύγεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, όταν αποφεύγεις κάτι, σου γίνεται συνήθεια και μεγαλώνει ο φόβος από αυτό.
1: Οπότε πας και το αντιμετωπίζεις.
0: Πας, ναι. Δηλαδή από το δρόμο που σε δάγκωσε ένα σκυλί δεν σημαίνει ότι πια θα κάνεις όλο τον κύκλο του τετραγώνου, μην τυχόν και το ξανασυναντήσεις.
1: Λες θα πάω, θα φοβάμαι.

0: Από εκεί και ναι, και θα το κάνω. Και μετά σου φεύγει ο φως. Αυτός είναι ο τρόπος. Εγώ όμως δεν έκανα αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έφτασα με το αυτοκίνητο μια μέρα, ανοίγω την πόρτα και αντί να ανεβώ τα σκαλιά, λέω, τι σαχλαμάρα, πατάω τα σανσέρ, έρχεται, μπαίνω μέσα στα σανσέρ, ανεβαίνω χωρίς να έχω φοβηθεί καθόλου. Ανοίγω, βγαίνω και λέω, what?
1: Μπήκα στα σανσέρ.
0: What the fuck?
1: Ναι.
0: Δεν σκέφτηκα τότε ότι το έκανε η μαμά μου. Όταν το έκανα κατ' επανάληψη και μετά πήρα και τα αεροπλάνα και έκανα και τα λοιπά, λέω, να τη ευχούλα της.
1: Αυτή ήταν η ευχή της όμως.
0: Ναι, με το που έφτασε πάνω, λέει, πάρτε τα μωρέ αυτά που τον βασανίζουν. Ναι. Δική μου ανάγνωση είναι αυτή της ζωής, έτσι.
1: Πιστεύω την ανάγνωση σου.
0: Ναι.
1: Σου δώσανε κάτι όλα αυτά.
0: Ναι. Δηλαδή, θα σου πω κάτι.
1: Για τις μαμάδες, ξέρεις, είναι μεγάλο βάρος. Ακόμα και κάτι το οποίο είναι ανεπαίσθητο και δεν είναι σοβαρό για τα παιδιά τους. Θέλουμε να μην υπάρχει, αυτό το αγκάθι. Είναι πολύ μεγάλο για μας.
0: Θα σου πω τι θυμάμαι. Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα που έχω πάει. Είμαι έτσι και ανοίγει την πόρτα. Άντε, λέω, θα έρθω σε 2 ώρες. Ωραία. Και με βλέπει ότι δεν παίρνω τα σανσέρ και κατεβαίνω τις σκάλες. Και μου λέει, γιατί δεν παίρνεις τα σανσέρ? Έλα ρε μαμά, αφού φοβάμαι. Και ακούω τη φωνή της, μου λέει, Θοδωράκη, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αυτό. Και έτσι πως κατέβαινα, με πιάνει το γέλιο με αυτή τη φωνή τη συγκεκριμένη που το είπε. Και δεν σου κρύβω ότι για ένα 10ο του δευτερολέπτου, λέω, έχει δίκιο. Είναι τόσο απλό. Θοδωράκη, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εμένα, αν πω ότι δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω, για αισθητικούς λόγους δηλαδή, τι σαχλαμάρα είναι αυτό που κάνω, που κατεβαίνω με τα πόδια, θα μπορούσα να το έχω λύσει. Έφυγε από το μυαλό μου. Δεν είναι. Συνέχισα να ανεβαίνω χρόνια. Βέβαια, εκ των υστέρων τώρα, διαπιστώνω ότι η μόνη γυμναστική που έκανα ήταν να ανεβοκατεβαίνω σκάλα. Την οποία έκοψα και αυτή, έτσι.
1: Ωραία.
0: Είναι η γυμναστική της νοικοκυράς, λέγεται αυτή.
1: Που κάνει πράγματα μέσα στο σπίτι.
0: Όχι. Η μόνη που βγαίνει για ψώνια και λέει, ας ανέβω με τις σκάλες, έτσι. Για να.
1: Ναι.
0: Όχι στον 7ο, στον 3ο.
1: Για να κάνω και κάτι για τον εαυτό μου.
0: Ναι, λίγο για.
1: Τι κάνεις για τον εαυτό σου?
0: Τίποτα.
1: Απολύτως. Μόνο δουλεύεις.
0: Και μόνο τη διατροφή μου έτσι προσέχω για να μην πάρω πολλά κιλά. Το μόνο που κάνω. Δεν κάνω καμία γυμναστική και θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε.
1: Επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα ξαναγυρίσω στο έργο, να ξαναπούμε τον τίτλο.
0: Σκέφτομαι δυνατά.
1: Φλωριάν
0: Ζελέ. Στο Μικρό Παλάς από 29 Οκτωβρίου.
1: Αυτά που σκέφτεσαι δυνατά συνήθως απέχουν πολύ από αυτά που λες.
0: Στο έργο.
1: Στη ζωή. Στο έργο θα έρθουμε να το δούμε.
0: Που σκέφτομαι δυνατά.
1: Αυτά που, συγγνώμη, που σκέφτεσαι, όχι δυνατά, που σκέφτεσαι εσωτερικά, να το διορθώσω. Δηλαδή, άρα είσαι ένας τύπος που συγκρατείται συνεχώς.
0: Όχι, που η σκέψη μου είναι άλλη πολύ συχνά από αυτό που γίνεται.
1: Οκ, τι είναι αυτό που χρειάζεται να διορθώσεις ώστε η σκέψη σου, δηλαδή τι είναι, σκέφτεσαι πράγματα τα οποία είναι πολύ σκοτεινά, σκέφτεσαι πράγματα τα οποία είναι ανήθικα,
0: ενδεχομένως. Είναι θέματα διαχείρισης περισσότερο. Ναι. Σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω σε λίγο, ώστε από μόνη της η Αθηναίδα να ζητήσει αυτό και να φανεί ότι εξαιτίας της Αθηναίδας γίνεται και όχι επειδή το ζήτησε.
1: Είσαι χειριστικός τύπος.
0: Ναι, αλλά όχι χειριστικός με την έννοια της απειλής και του ψυχολογικού. Είμαι λίγο περίπλοκος στα... Σε αυτά κάνω κάπως. Επειδή είμαι και σκηνοθέτης και θέλω οι ηθοποιοί να φτάνουν, ας πούμε, σε ένα αποτέλεσμα που δεν τους το ζητάς, να το κάνουν σαν να το γεννάνε οι ίδιοι, προσπαθώ να φτιάξω το χώρο ώστε να πάει από μόνος του αυτός και να μην το έχω ζητήσει εγώ, κατάλαβες, για να την νιώθει τη δημιουργία ότι την έχει κάνει και ο ίδιος. Με αυτή την
1: και αυτό ευγένεια είναι, δεν θες πολύ να τους πεις τι να κάνουν.
0: Ίσως, δεν ξέρω, αλλά ξοδεύω καλά, ξοδεύω πολλές τέτοιες τζάμπα σκέψεις ίσως, που άλλος λέει, να σου πω, φέρε αυτό και τελειώνει.
1: Θα ήθελες να έχεις γεννηθεί και να είσαι ένας ψιλοανέστητος. Σκέφτεσαι απλά πράγματα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και ίσως είναι το πιο υγιές από όλα να είσαι έτσι.
0: Δεν θα ήθελα. Μ' αρέσει αυτή η παλέτα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το ότι από το άσπρο μέχρι το μαύρο οι αποχρώσεις του γκρι δεν είναι 50, είναι 7.000. Mm. Δηλαδή και μ' αρέσει να έχω την ευαισθησία να πιάσω τις 30. Mm-hmm. Να μην λέω, ας πούμε, γκρι.
1: Τέλος.
0: Να είναι γκρι αυτό, γκρι το άλλο, γκρι αυτό. Είναι σαν τα δειγματολόγια εκείνα όταν θες να βάψεις τον τοίχο και που χάνεις το μυαλό σου πια. Τρελαίνεις όταν φτάνεις, ας πούμε, στον γκρι και λες, τώρα τι διαφορά έχει αυτό. Πω, και αυτό σε μεγάλη επιφάνεια, αν δεν το δω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Ή όταν προσπαθείς να βάλεις φίλτρα σε φωτογραφίες Και τα έχουν ονοματίσει κιόλας, ξέρω εγώ, στο Instagram.
1: Βέβαια, για να ξέρεις.
0: Τζούνο, έτσι, αλλιώς κτλ.
1: Ποιο βάζεις συνήθως. Ναι, πώς θες να φαίνεσαι στις φωτογραφίες, τι θες συνήθως να διορθώσεις στις φωτογραφίες.
0: Μόνο από τη φωτογραφία, κάθε φωτογραφία από μόνη της ζητάει κάτι.
1: Α, δεν λες, ας πούμε, συνήθως θέλω να είμαι πιο φωτεινός.
0: Συνήθως όταν κάνω βίντεο πατάω το σινεμά, το κινηματογραφικό. Αλλά όταν βγάζω φωτογραφίες, μου αρέσουν πιο πολύ ασπρόμαυρες.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα σου πω ένα κόλπο. Ξέρεις για ποιο λόγο το ασπρόμαυρο έχει ένα κύρος?
1: Γιατί ήταν καλύτερη σε ασπρόμαυρες ταινίες, δεν ξέρω.
0: Όχι. Γιατί η πραγματικότητα είναι έγχρωμη.
1: Ναι.
0: Με το που γίνεται ασπρόγραμμη, αφηγείται κάτι.
1: Ωραίο. Θα μπορούσα να το συζητήσει αυτό 6 ώρες, φαντάζομαι.
0: Ναι, και με έναν διευθυντή φωτογραφίας που τα έχω συζητήσει αυτά κτλ. Είναι, το μονόχρωμο είναι αφηγηματικό. Ενώ το έγχρωμο είναι ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι ειδήσεις.
1: Είχα πάει να δω μια ασπρόμαυρη ταινία, σχετικά σύγχρονη ταινία, που απλώς την είχαν γυρίσει ασπρόμαυρη.
0: Παυλικόφσκι.
1: Όχι, είχα πάει να δω, νομίζω, Νεμπράσκα λεγότανε. Και μάλιστα ο διευθυντής φωτογραφίας είναι ένας Έλληνας πολυβραβευμένος. Αν δεν κάνω λάθος όλα αυτά που λέω. Δεν θυμάμαι. Ήμουνα πάντα στο σινεμά και ακούω ένα νεαρό ζευγάρι να λέει, γιατί πάμε να το δούμε αυτό, αφού είναι παλιό. Οπότε εκεί ξέρεις λίγο.
0: Εγώ για μια ταινία που ήθελα να κάνω, συζητούσα με τον Γιάννη τον Δασκαλοθανάση. Αν υπάρχει μια ρύθμιση,
1: ναι,
0: που να μπορούμε να αποφασίσω στο τέλος, αφού μοντάρω την ταινία, αν θα την παρουσιάσω έχρωμη ή ασπρόμαυρη. Και μου λέει ναι, μπορούμε να το κάνουμε.
1: Οπότε εγώ σου εύχομαι να το κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει?
0: Ναι, μ' αρέσει. Να σου πω κάτι, μπορείς να κάνεις πράγματα πια και ο ίδιος όταν παίζεις με το κινητό σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις όλα πια και μόνος σου.
1: Εύχομαι να τα κάνεις όλα και μόνος ή όπως θες, τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν παρέα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Περνάω καλά μαζί σου.
1: Να έρχεσαι. Συνέχεια. Συνέχεια. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: δεν έχει τόσο σημασία. Η δικαιοσύνη είναι. Ήθελα να γίνω ηθοποιός γιατί μου άρεσε αυτό που φανταζόμουν ότι είναι να παίζεις.
1: Πού είστε, ρε?
2: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Back to Back. 3 με 5 θα είμαστε μαζί σας. Λίγο μπάσα η φωνή, ο καιρός αλλάζει. Προβλήματα πολλά βλέπω αφεντικό. Θα πάρω μια αναρωτική.
1: Δεν φεύγεις. Βέβαια εκεί που πας, μην μου γυρίσεις χειρότερα την Δευτέρα.
0: Λες, ε. Ναι.
1: Εντάξει, θα έχω ξεκούρα στο Μυρότσο. 2 εβδομάδες διακοπές κάνει.
0: Δεν ήθελα να το θέσω έτσι.
1: Θα το εισαγώ, άστο.
0: Άλλωστε σε λίγο έχουμε τον Βασίλη με μια συνέντευξη, όχι έκπληξη, την έχουμε ανακοινώσει στα social, έτσι κι αλλιώς. Τάσο, τι κάνεις?
2: Όλα καλά. Δίπλα στον διευθυντή πάντα νιώθω πιο ανέτα και πιο καλά.
3: Πω πω, χαλιάρι.
0: Το έχει μάθει το πείμα πολύ καλά αυτό.
3: Χαλιάρι.
0: Τρομάζει το μάτι μου.
1: Στο TikTok βέβαια, στο live άλλα λέγε χθες. Γιατί πιστεύετε δεν τον παρακολουθούμε.
0: Α, ναι.
1: Ούτε κάνουμε καρδουλίτσες.
2: Έκανες.
0: Γεια σου Κωστά.
3: Αισθάνομαι ότι παίζουμε τσαλάω στα παιδιά και απέναντι μου είναι ο χλαπάτσας.
0: Λοιπόν, για όσους θέλετε να δείτε αυτή την εκπομπή, ωραία, καλύτερα τώρα. Γράφει μπλε, βλέπεις. Το φτιάξανε. Μπράβο, Σπύρο.
3: Όντως.
0: Μπράβο, Ντατσόπουλε.
1: Ωραίο τζινάκι.
0: Γιατί είναι μπλε, φίλε, δεν είναι,
1: ναι,
0: μαύρο.
1: Ναι, είναι του τζιν.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Είστε
2: Φάσιο
0: πολύ
2: Άικο.
0: Φάσιο Άικον, φίλος μου Θέμης, ο Ζούζουλας. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ευχαριστώ και τον Θάνο που έχει έρθει εδώ για να μας παρακολουθήσει. Μας έχει φέρει, όπως συνηθίζουν όλοι οι καλεσμένοι μας, γλυκά.
1: Οπότε, δεν καταλάβω.
3: Δεν γιατί... καταλάβω από το λόγο και εγώ, δηλαδή πέφτω τα σύνορα.
0: Πώς υποπτεύθηκαν ότι μπορεί να θέλουμε να φάμε γλυκά εμείς.
3: Μπορούσαμε το ζάχαρο κάπως έτσι να το διορθώσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά θα τιμήσουμε αυτό που έχει φέρει, που δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται.
1: Γιουζέλ
0: λέγεται.
3: Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχουμε διάνυμα να το τιμήσουμε νωρίτερα.
0: Γιουζέλ, για πες. Σε πολύ λίγο κοντά μας.
3: Ποιο?
0: Η Γιουζέλ. Θα μπορούσε εύκολα.
3: Άστο τώρα, θα πες να μας πλακώσει και να τα βάλει.
0: Πάμε να δούμε ποια είναι η χορηγός εταιρεία σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που προαναγγείλαμε. Είναι η Elabet.
3: Αντέχει ακόμα.
0: Αντέχει ακόμα. Η Elabet είναι και σήμερα, Τετάρτη, μαζί μας στην μεσημεριανή παρέα σας, 3 με 5. Θα βρίσκεστε μαζί μας. Νομίζω πως ναι. Πάμε να κάνουμε μερικά like από τώρα. Σας προτρέπω και πάμε να δούμε και πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας στη συνέχεια. Elabet, ευχαριστώ. Μιλάω για συνέντευξεις. Μιλάω για μια συνέντευξη που σε λίγη ώρα θα έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε. Μια συνέντευξη live. Ο κύριος Μυρότσος έχει φροντίσει για αυτή. Ωραίο να έχει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ειδικά τώρα, τον κύριο Γκαγκάτση, ο οποίος και αυτός κρίνεται, όπως κρίνεται και ο κύριος Γιωβάνοβιτς, και είναι σε καλό mood αυτή την περίοδο, γιατί τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, έτσι.
1: Εντάξει, ο πρόεδρος ΕΠΟ κρίνεται για πολλά περισσότερα πράγματα από ότι κρίνεται ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: 100%. 100%. Και τα έχουμε θίξει και αρκετές φορές εδώ και μιλάμε και για διαιτησία, μιλάμε για αποφάσεις της ΕΠΟ, για ψηφοφορίες. Πάντως το χειρίστηκε πολύ καλά, μου επιτρέπει την ψηφοφορία, το πω κιόλας στον αέρα, τότε το 7-7. Δεν ξέρω τι λες.
1: Συμφωνώ, το είχαμε πει κιόλας.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Καυτή
1: και
0: πατάτα.
1: Πάρα πολύ καυτή πατάτα. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έχουμε.
2: Θα μας απαντήσει τι διέκρινε και αποφάσισε να επέμβει, κάτι που δεν συνηθίζεται. Δηλαδή που οδηγούμασταν. Τι καταλάβαινε, τι εισέπρατε.
0: Οδηγούμασταν σε αδιέξοδο.
3: Ναι. Πρώτο δικείο.
1: Σε μόνιμο αδιέξοδο.
2: Προφανώς, επειδή βλέπει πιο. Είναι μέσα στα παραγωγικά και μιλάει και με ομάδες, μπορεί να καταλάβαινε κάτι το οποίο δεν θα ήταν καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, το lobbying λες γινόταν έτσι κι αλλιώς.
2: Να μας απαντήσει.
0: Αντιληφθεί πράγματα όπως συνέβη.
3: Θα μας πει. Θα και έριξη μεγάλη. Γιατί μετά θα γίνει και βότανε.
0: Σωστά.
3: Θα πηγαίναμε σε πρωτοδικείο και πήγαμε.
2: Ακυβερνησία
3: για διμαχωμένα στρατόπεδα. Εντάξει, βεβαίως μην προτρέχουμε, μας πει και ο ίδιος.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό προφανώς έβλεπε ο άνθρωπος.
0: Μην το στριμώξετε πολύ τον πρόεδρο. Όχι, θα το στριμώξουμε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Τι είσαι, ξαδερφός του. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Λοιπόν, εκτός από αυτά όμως, θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα η οποία αύριο δίνει το πολύ πολύ σημαντικό μάτς που το έλεγα στο Μυρότσο χθες, ρε φίλε. Έχετε αντιληφθεί όλοι τι μπορεί να συμβεί με νίκη. Καθαρίζεις ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό το 1-2.
1: Όχι, δεν το καθαρίζεις. Γιατί λογικά η Γερμανία θα τα πάρει τα μάτς με τη Σερβία, που είναι πολύ κακή.
0: Εγώ λέω θα πάρεις και τη Σερβία όμως μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέμε.
0: Θα πας 12.
1: Ότι η Σερβία δεν θα κόψει βαθμούς από κανέναν.
0: Α, κανένα,
1: το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Ναι. Δεν θα κόψει βαθμούς από κανέναν η Σερβία.
0: Θα κάνει γκέλα με ότι η Γερμανία μαζί της. Θυμίσου το πώς το λέω.
1: Αυτό. Άμα αυτό το καθαρίζουμε.
3: Άμα γίνει φυλάκια μετά.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι μόνο. Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, που ψιλομπερδευόμαστε με το Nations League. Αν τερματίσουμε στις πρώτες δύο θέσεις, έχουμε προημιτελικά Nations League. Άρα έχουμε όμιλο προκριματικών με 4 ομάδες, όχι με 5.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Γιατί θα ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο τα προκριματικά, γιατί θα πρέπει να δώσουμε προημιτελικά Nations League.
3: Μπράβο, τις ημέρες του Euro, εμείς θα δίνουμε knockout Nations League. Υποτίθεται πως αποκριθούμε. Άρα πρέπει να. Επειδή δεν υπήρχε νέες ημερομηνίες, μας βάζουν σε 4 όμιλο. Και όχι σε 5. Εφόσον περάσουμε εκεί πέρα. Εμάς και τους υπόλοιπους.
0: Ήδη πολλά ερωτήματα έχουν έρθει για τον κύριο Γκαγκάτση. Φυσικά θα θέσουμε τα περισσότερα από αυτά σε όσο χρόνο θα έχουμε. Θέλω να πούμε μια κουβέντα για το θέμα των ημερών, το οποίο είναι η City. Όλα όσα γίνονται εκεί. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η ΑΕΚ, ή μάλλον ο αγώνας της ΑΕΚ με τη City, δεν επηρεάζεται από όλο
4: όχι,
0: αυτό.
4: Όχι, σε καμία καθόλου. Περίπτωση.
0: Οπότε ξεχάστε το.
3: Και χρονικά και θεσμικά για την ώρα.
2: Ναι. Είναι σε 20 μέρες.
3: Και χρονικά και θεσμικά για την ώρα.
2: Να βγει μια τόσο δραστική απόφαση η οποία θα επηρεάζει αυτόν τον αγώνα είναι σχεδόν απίθανο.
0: Ναι, ναι.
3: Επίσης νομίζω ότι πιο πολύ θα τιμωρηθεί το παρελθόν της, άντε και το τώρα, αλλά σε επίπεδο Premier, παρά το ευρωπαϊκό κομμάτι.
0: Το να γίνει απαγόρευση μεταγραφών είναι πολύ πολύ πιθανό σενάριο. Σχεδόν βέβαιο. Το να υπάρξει πρόστιμο. Είναι πολύ πολύ πιθανό.
3: Μείον 30, μείον 20, ναι. Μείον κάτι.
2: Τα από εδώ και πέρα το είναι υπάρξει... το εύκολο. Αν προκύψει απόφαση που την τιμωρεί για το παρελθόν,
0: ναι.
2: Υπάρχει ένα ντόμινο γιατί υπάρχει περίπτωση να προσφύγουν και ομάδες από το Champions League που συνάντησαν την City στον ημιτελικό, στον τελικό, στον πρεμιτελικό.
3: Η Στεάουα έχει καθένας... πει ένα ρουμάνικο δημοσίευμα χθες ότι θα κάνει προσφυγή στα δικαστήρια, όπου μπορεί να προσφύγει, και διαφυγόντα κέρια την απέκλειση σε προκριματική φάση. Σε εκείνη την περίοδο, εκείνη.
2: Αυτό που σας περιγράφω τώρα.
3: Και δηλαδή, σου λέει, παίξαμε Ευρώπη εξαιτίας.
0: Άσε να το κουβεντιάσουμε σε λιγάκι αυτό.
1: Ναι. Γενικά πάντως δεν θα τη τελεδικήσει τόσο εύκολα, γιατί ναι, και η Σιν θα το πάει μέχρι τέλους, μέχρι το ΚΑΣ. Δηλαδή δεν υπάρχει.
3: Στο open time
0: θα τραβήξει.
3: Δεν υπάρχει ΚΑΣ.
1: Δεν υπάρχει τώρα ΚΑΣ.
3: Δεν είναι όπως τώρα το ευρωπαϊκό. Εδώ τη Premier, η επιτροπή ιδέα σε δεύτερο βαθμό.
1: Στην Premier, ναι. Εγώ λέω αν υπάρξει συμμορία
0: UEFA. Σε λίγο. Δώστε μου χρόνο. Θέλω να το κάνουμε όλο αυτό σε λίγο, γιατί είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να ξεπετάξουμε και πολλοί κόσμοι ρωτάει πράγματα.
3: Και θα έχει ενδιαφέρον και ο πρόεδρος της ΕΠΟ να μας πει.
0: Φυσικά. Φυσικά. Ο κύριος Γκαγκάτσης είναι μαζί μας, μαζί με τον κύριο Μυρότσο. Και οι δύο βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που θα μας κάνουν σε λίγο. Φαντάζομαι έχουν ήχο και οι δύο, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στα δικά μας, στις δικές μας επιλογές ένδυσης ο κύριος Γκαγκάτσης και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ξέρει σε ποια εκπομπή έχει έρθει με το κοντομανικάκι του, ωραίος, μια χαρά. Πώς είστε, κύριοι?
5: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε στο Μακεδονία Παλά, στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος είναι εδώ για δουλειά, βέβαια ζει και εδώ, και δεν είναι εδώ για διακοπές όπως είμαι εγώ. Όπως ναι, με κατηγορεί.
0: Είναι ένα βασικό, μια διαφάση.
3: Άλλη βασίλη είμαι εγώ ποτέ.
5: Πρόεδρε, λένε ότι κάνω διακοπές. Μπορείτε μήπως να τους πείτε ότι δουλεύω?
6: Όχι, έκανες μια πενθήμερη, ήρθες και για δεύτερη τώρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, πρόεδρε. Επιθετικός είσαι από την αρχή και μου αρέσει που βάζεις τα πράγματα στη θέση τους για να τελειώνουμε το θέμα, το παραμύθι αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Μπίλι,
5: δεν το περίμενα αυτό από τον πρόεδρο, παιδιά.
0: Δεν το περίμενες. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Πάμε, ξεκινήστε εσείς την κουβέντα για να πούμε
5: και
0: εμείς.
5: Ξεκινάω εγώ και μετά τον αφήνω και στη διάθεσή σας για όσο χρόνο έχουμε. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλησπέρα και από εμάς. Είχατε πει στα παιδιά πριν από αυτά τα ταξίδια σε Σερβία και Γερμανία, ξέρω ότι είστε καλοί παίκτες, μην αδικήσετε πάλι τους εαυτούς σας. Δεν τους αδίκησαν, έτσι.
6: Καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι αδίκησαν απόλυτα τους εαυτούς τους, όλοι το ξέρουμε. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα θα μπορούσε πολύ άνετα να βρεθεί εκεί πέρα. Όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή, ήταν αποτυχία ότι δεν βρέθηκε εκεί, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως, θεωρώ ότι μέσα από την αποτυχία θα μάθουνε. Είναι μια χρυσή γενιά, όπως έχει χαρακτηριστεί. Μεγάλος στόχος, όπως είπα από την πρώτη στιγμή, ήταν η πρώτη τριάδα, ώστε να βρεθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και να αποφύγουμε με αυτόν τον τρόπο στα προκριματικά του Euro, στα προκριματικά του Euro 2028, να αποφύγουμε κάποια μεγαθύρια, κάποιες ομάδες οι οποίες θα μας δυσκόλευαν στην πορεία. Βέβαια, βλέπουμε ότι ακόμα και απέναντι σε μεγαθύρια όπως είναι η Τετράκης Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, η Εθνική Γερμανίας, η Εθνική Ομάδα αντεπεξήλθε απόλυτα. Την κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά από 10 παιχνίδια. Είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Και θεωρώ ότι δεν έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους, αλλά ακόμα παραπάνω έδειξαν τις ικανότητες τους.
5: Ανοίγει όρεξη τώρα για την πρώτη διάδα μετά από αυτές τις δύο νίκες?
6: Εντάξει, πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, αλλά σαφώς πλέον περνάει από το μυαλό μας. Γιατί πρωταρχικός στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να κλειδωθεί η τρίτη θέση, να μην υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα τελευταία αγωνιστική, ώστε η Σερβία να μας περάσει. Και από εκεί πέρα όμως, με βάση αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αυτά τα δύο παιχνίδια, σαφώς και άνοιξε η όρεξη. Όμως πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Αύριο είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι και μετά θα ασχοληθούμε και με το μάτς της Κυριακής. Αύριο είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη δυναμικότητα. Ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ. Παρότι δεν τα πήγε καλά στο Μουντιάλ, ξέρουμε όλοι ότι διαχρονικά Είναι μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι, πρωταθλήτρια Ευρώπης και αυτή το 1988, αν δεν κάνω λάθος. Τελικό Μουντιάλ το 2010, το 1974 και το 1978 και ούτω καθεξής. Μιλάμε μια ομάδα που διαχρονικά είναι... δηλαδή, ξέρουμε καλά ότι είναι τεράστια δυναμική στο ποδόσφαιρο. Βέβαια.
5: Η Εθνική είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι μετά από πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη, σε μια κατάμεστη τούμπα. Πάνω από 100.000 άνθρωποι ήταν στην αναμονή για να πάρουν εισιτήριο. Δύο απανατά sold out. Η Εθνική ήταν και στην Κρήτη. Η Εθνική θα πάει στο Βόλο. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για αυτό, για αυτό το άνοιγμα σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους Έλληνες.
6: Κοιτάξτε, στόχος είναι πραγματικά να αποκτήσει η Εθνική Ελλάδος φιλάθλους παντού. Σήμερα γίνεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι με κόσμο στη Θεσσαλονίκη, μετά από 29 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και το Ελλάδα-Κροατία το 0-1. Γιατί εξήχθησαν δύο παιχνίδια, ένα φιλικό και ένα επίσημο το 2021, το επίσημο ήταν με τη Γεωργία. Στην Τούμπα με κόσμο, τελευταία φορά επίσημο παιχνίδι ήταν το 1975, αν δεν κάνω λάθος.
5: Πολύ, πολύ μακριά.
6: Ναι, νάντια στη Μάλτα. Ο κόσμος Θεσσαλονίκης αγκάλιασε την Εθνική, όχι μόνο ο κόσμος Θεσσαλονίκης, έτσι και στην Κρήτη που πήγαμε αγκάλιασε την Εθνική και φυσικά και στην Αθήνα, δεν το συζητάμε. Θεωρώ όμως ότι η αποκέντρωση γενικά και το να μπορεί να πάει σε στάδια σε όλη την Ελλάδα, που να μπορούν να φιλοξενήσουν την εθνική ομάδα, είναι σημαντικό. Πήγαμε στην Κρήτη, όπως είπατε, ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, οπότε ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας έχει και της Θεσσαλονίκης έχει τη δυνατότητα να δει το μάτς. Σαφώς και τρεις τούμπες να υπήρχαν, δεν θα έφταναν για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο. Σε 1,5 μήνα περίπου πάμε στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, όπου η κεντρική Ελλάδα, να το πω, θα έχει τη δυνατότητα και αυτή να δει την εθνική. Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος πάντα βέβαια είναι όλα αυτά, ότι ήταν επιτυχημένο το εγχείρημα της αποκέντρωσης.
5: Θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Βόλου για το μάτς με τη Σερβία?
6: Ναι, ναι, ναι, θα είναι. Μιλάμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπέο, γιατί όπως γνωρίζετε το Πανθεσσαλικό ανήκει στο Δήμο Βόλου. Θα είναι απόλυτα έτοιμο. Έχουν παραγγείλει και τα τουρνικέ, έχουν έρθει, μας έχουν πει, θα την κατεστήσουν τώρα. Και ο αγωνιστικός χώρος ήδη τώρα στη διακοπή. Έχουν γίνει απαραίτητες εργασίες σε αυτή τη διακοπή, ώστε του Νοεμβρίου, στη διακοπή του Νοεμβρίου που θα παίξει η εθνική ομάδα εκεί, να είναι απόλυτα έτοιμος.
5: Στα προκριματικά του Euro θα έχει μια συγκεκριμένη έδρα η εθνική ομάδα. Θα γυρίσει στην Αθήνα και θα είναι εκεί, θα είναι στο Καραϊσκάκι, θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ. Έχετε σκεφτεί?
6: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Αυτό νομίζω ότι θα το αποφασίσουμε και σε συνεννόηση πάντα και με τον προπονητή, έτσι και με το τεχνικό team και με τους τεχνικούς διευθυντές, τον Βασίλη τον Τωροσδίτη, τον Δημήτρη τον Σαλπικίδη, μετά την κλήρωση του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά. Ούτως ή άλλως, αν είμαστε στην πρώτη διάδα, θα αργήσουμε και να παίξουμε
5: στα προκριματικά. Θα πούμε από Σεπτέμβρη.
6: Ναι, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση για τις έδρες στην Αθήνα, για τα γήπεδα, αν θα γίνεται ανακαίνιση κάποιο γήπεδο. Ακούγεται για το στάδιο Καραϊσκάκη, αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι για τη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό εδώ θα το δούμε από το Δεκέμβριο.
5: Πριν σας αφήσω στα παιδιά στο στούντιο, είδα μια πολύ ωραία αγκαλιά με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την νίκη στη Γερμανία. Ήρθε το μυαλό μας περίπου ένα χρόνο πίσω, εκεί που ο Ιβάν προβληματίστηκε πάρα πολύ για το αν θέλει να μείνει στην Εθνική, αν πρέπει να μείνει στην Εθνική μάλλον, όχι αν θέλει, πάντα ήθελε. Και εκείνη τη βραδιά στη Δανία, ήμασταν όλοι εκεί, εσείς βγήκατε πρώτος και τον στηρίξατε. Αν νιώθετε δικαιωμένος για αυτή την επιλογή και γενικά τη σκέψη σας για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς?
6: Δεν θα πω ότι νιώθω δικαιωμένος. Θα πω ότι από την αρχή γνωρίζουμε, νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες το γνωρίζουν αυτό που ασχολούνται τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο, την αξία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε μια αποτυχία, μια κακή εμφάνιση, δεν μπορεί, πρώτον, δεν χρεώνεται στον προπονητή, εξ ολοκλήρου στον προπονητή. Έτσι. Φταίμε όλοι από τη διοίκηση, από τον προπονητή, από τους παίκτες. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος την αξία του προπονητή. Γνωρίζετε την άποψή μου, ακόμα πριν εκλεγώ πρόεδρος το 2024 τον Ιούλιο, είχα συμφωνήσει μαζί του για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Ανανεώθηκε το συμβόλαιό του στο 2028. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να είμαστε και ακόμα περισσότερα χρόνια μαζί.
5: Το βλέπω μέχρι το Μουντιάλ του 30, λέω εγώ.
6: Μακάρι να είμαστε και παντού και να... Εντάξει, είναι ευχής έργο, ναι.
5: Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι και στη διάθεσή σας για κάποιες ερωτήσεις, παιδιά. Ναι. Όταν θα αρχίσει να πιέζει ο χρόνος, νομίζω θα σας το πούμε εμείς.
0: Ενημερώστε μας.
5: Πάμε. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση, ακούει ο πρόεδρος.
0: Ωραία. Μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο. Ήθελα πρώτα απ' όλα, με πρόλαβε Βασίλη, μια ερώτηση θα αφορούσε σίγουρα τη στήριξη που παρήχε στον προπονητή. Εμείς πάντα, ίσως σκεπτόμενοι και λίγο πιο πρόχειρα και ίσως εν θερμό, λέμε ποιος να φύγει. Όλοι οι παίκτες δεν γίνεται. Η προπονητή θα φύγει τώρα. Δεν πήγε καλά η ομάδα, έχει μια αποτυχία κλπ. Αυτό που είπε νωρίτερα, Βασίλη, προϋποθέτει παρουσία της ελληνικής ομάδας σε μεγάλες διοργανώσεις για να είναι μέχρι το 30 που ανέφερες, για παράδειγμα, ο κύριος Γιωβάνοβιτς, ο τιμόνης της Εθνικής. Φαντάζομαι αυτό, κύριε Γκαγκάτση, είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι. Είναι ο στόχος που δεν το διαπραγματεύεστε.
6: Κοιτάξτε, είπα, στόχος είναι να είμαστε εκεί. Τώρα δεν το θέτουμε το ένα σε συνάρτηση με το άλλο, αλλά σαφώς είναι κάτι το οποίο θέλουμε να είμαστε στο Euro 2028. Δεν χωράει να κάνουμε δεύτερη αποτυχία. Έτσι, όμως, από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ήμασταν στον Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, φταίει ο προπονητής. Φταίνε όλοι. Αυτό εδώ είναι κάτι. Δεν το συζητάμε ότι θα είναι τεράστια αποτυχία. Πόσο μάλλον τώρα που βρισκόμαστε, έτσι όπως πάει και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η πρόκριση στο Euro του 2028. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι το ένα συνάρτηση με το άλλο, αλλά σαφώς και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εγώ έχω 2-3 γρήγορες ερωτησούλες. Τη μία μου την έφαγε ο Βασίλης.
4: Ο Αντώνης Σόλης.
1: Έχει να κάνει με το τι υπόθηκε. Θα ήθελα λίγο πιο παρασκηνιακό, γιατί όντως ήταν πολύ ενηγματικός ο Ιβάν και πολύ προβληματισμένος μετά το μάτς με τη Δανία. Εάν υπόθηκε κάτι μεταξύ σας, αν καταλάβατε κάτι εσείς, δηλαδή πώς τον πείσατε ή αν χρειαστήκε να τον πείσετε, στο να μείνει στην Εθνική και να συνεχίσετε μαζί. Η πρώτη ερωτησούλα είναι αυτή. Η δεύτερη ερώτηση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που για μένα είναι καλό να το ξεκαθαρίσετε κι εσείς, γιατί έμεινε πολύ στον αέρα και αυτό, όσο μένει κάτι στον αέρα, δημιουργεί, όχι θα πω προβληματισμό και εσωστρέφεια, αλλά δημιουργεί ένα κενό σε πολύ κόσμο να το σχολιάζει και να εκφέρει άποψη χωρίς να γνωρίζει. Και αυτό έχει να κάνει με το Κωνσταντέλια. Εάν μπορείτε να μας πείτε τι έχει συμβεί με το παιδί, εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί του, εάν αυτό μπορεί
0: να
1: αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει το παιδί ξανά στην Εθνική, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Και ένα τρίτο κομμάτι.
0: Θα τα θυμάται όλα, κάτσε να κάνει τα δύο πρώτα και μετά το πεις.
1: Θα το θυμάται σίγουρα και το τρίτο.
0: Ωραία.
1: Και το τρίτο έχει να κάνει, επειδή καλό είναι που συζητάμε για την Εθνική Αδρών, αλλά πολυεπίπεδα στο κομμάτι των εθνικών ομάδων γίνεται μια εξαιρετική και απίθανη δουλειά. Και στο κομμάτι των ελπίδων και στις πιο κάτω εθνικές και στο πώς ψάχνουμε, βρίσκουμε και παίρνουμε Έλληνες παίκτες που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι υπάρχουν εκεί έξω, στην Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, και πόσο έχει βοηθήσει αυτό το κομμάτι το πλάνο, το πρόγραμμα βασικά αναγέννησης ΕΠΟ.
6: Ναι. Λοιπόν, αρχίζω από την πρώτη ερώτηση και όσον αφορά το τι υπόθηκε μεταξύ μου και του προπονητή. Μια ευχάριστη εξέλιξη όταν τελείωσε εκείνο το παιχνίδι και πριν ακόμα μιλήσω με τον προπονητή, ήρθα ενώπιον των απεσταλμένων δημοσιογράφων για την απόλυτη στήριξη. Ο ίδιος στα αποδυτήρια είναι αλήθεια ότι προβληματίστηκε αρκετά, όμως του είπα ότι μαζί του ξεκινήσαμε όλο αυτό εδώ, μαζί θα συνεχίσουμε και είμαι σίγουρος ότι στην επόμενη διοργάνωση θα είμαστε μαζί. Εννοείται ότι προβληματίστηκε, γιατί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι πάνω απ' όλα κύριος με κάπα κεφαλαίο και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, και ο ίδιος πίστευε. Συνεχίζει να πιστεύει και τότε στα παιδιά, δεν ήθελε και σε καμία περίπτωση να φέρει την Ομοσπονδία σε δύσκολη θέση. Όμως, μέσα από τη συζήτηση, σαφώς το γνωρίζετε όλοι, και όταν τελειώνουν τα παιχνίδια, έτσι, γιατί όλοι υποστηρίζουμε κάποια ομάδα, βρισκόμαστε εν βρασμό ψυχής, λέμε πράγματα περισσότερα, σκεφτόμαστε διαφορετικά, το αίμα βράζει. Σαφώς και όταν ηρέμησαν λίγο τα πράγματα και πέρασε και λίγο το πρώτο μισάωρο, να πω, μετά το τέλος του παιχνιδιού, νομίζω ότι μπορέσαμε να μιλήσουμε πολύ πιο ήρεμα και έτσι να αποφασίσουμε να συνεχίσουμε μαζί, δηλαδή να βγάλει από το μυαλό του οποιαδήποτε σκέψη είχε εκείνη τη στιγμή παραίτησης, και φυσικά, όπως είπα, έχει την απόλυτη στήριξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από την πρώτη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση για το θέμα του Κωνσταντέλια. Όπως είπα και τότε, πριν από μια εκτελεστική επιτροπή στην οποία έκανε μια δήλωση, ήταν ένα προσωπικό θέμα του Γιάννη. Έτσι, το Γιάννη τον ξέρω από πολύ μικρό και πραγματικά τον αγαπώ. Είναι, όσο ήμουν διευθύνων σύμβουλος στον ΠΑΟΚ, ήρθε με την οικογένειά του από το Βόλο να ζήσει στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά τους ξέρω και τον Γιάννη από μικρό και την οικογένειά του. Σίγουρα, όπως είπα, πρέπει να σεβαστούμε το προσωπικό πρόβλημα, το προσωπικό θέμα το οποίο είχε σχετικά το οικογενειακό του θέμα. Νομίζω δυστυχώς ήρθε ο τραυματισμός του Γιάννη στο μάτς της Dortmund πριν από λίγο καιρό. Ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ γρήγορα καλά, έτσι, να περπατήσει ξανά το πόδι του και να είναι απολύτως υγιής, ώστε να μπορεί να παίξει, να αποκτήσει ξανά έτσι όπως τον ονειρευόμαστε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί μιλάμε μαζί του, είναι σε διαδικασία αποθεραπείας και να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει και σύντομα και στην εθνική ομάδα.
0: Περίμενε, αυτό τώρα περιμένετε, είναι είδηση, έτσι. Δηλαδή αυτό το κρατάμε. Έχετε μιλήσει προφανώς μαζί του, έχετε κάνει μια προεργασία που απαιτείτε.
6: Δεν θα σας πω, δεν θα σας πω. Είναι πράγματα που δεν λέγονται. Δεν θα σας πω ούτε ποιος έχει μιλήσει, ούτε αν έχω μιλήσει ο ίδιος, ούτε αυτά. Να είστε σίγουροι ότι σύντομα, όταν με το καλό είναι υγιής, είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει και στην εθνική ομάδα.
0: Τέλειο. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
6: Κρατήστε αυτό.
0: Το κρατάω, το κρατάω αυτό.
3: Μια είδηση από μόνο του.
6: Ναι. Για μας προέχει ο Γιάννης να είναι πρώτα απ' όλα υγιής, έτσι, γιατί είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός ο οποίος είχε, αλλά πραγματικά η αποθεραπεία του έτσι πάει καλά. Όλοι τον θαυμάζαμε, ξαφνικά καθόμασταν όλοι στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω για εσάς, εντάξει, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο πολύ, να βλέπουμε τον Γιάννη να αγωνίζεται με την Dortmund, και πραγματικά ήταν πολύ στενάχωρο όταν τραυματίστηκε για όλους μας. Πιστεύω και για εσάς που είστε καθημερινά στην αθλητική εκπομπή και για τον απλό τον κόσμο που τον είδε, γιατί πραγματικά όλοι θέλουν να θαυμάσουν τον Γιάννη. Έτσι, αυτό το ταλέντο σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού.
0: Και δεν μπορεί, πρόεδρε, να μην οργιάζει.
6: Είμαι σίγουρος ότι θα πάει και παραπάνω.
0: Μακάρι, να μην οργιάζει η φαντασία μας και να σκεφτόμαστε αν μια τέτοια εθνική που έχει αυτά τα αποτελέσματα και πηγαίνει τόσο καλά τώρα, αυτή τη στιγμή, αν είχε και τον Κωνσταντέλια, λέμε τι θα γινόταν εκεί. Δηλαδή, όντως είναι κάτι σημαντικό.
6: Ναι, σίγουρος. Δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης είναι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική προσωπικότητα από μόνος του.
0: Την τρίτη ερώτηση θυμάστε.
6: Όσον αφορά την τρίτη ερώτηση, ποια ήταν?
0: Να το, βλέπεις,
3: την αναγέννηση.
6: Πολύ... Την αναγέννηση, λοιπόν. Για την...
0: Να τον ακούτε τον Πακόπουλο, παιδιά.
6: Για την αναγέννηση. ναι. Ναι, μίλησα πολύ ώρα στις πρώτες δύο, κατάλαβες, λοιπόν, για την αναγέννηση. Λοιπόν, όχι, πλάκα κάνω, λοιπόν. Κοιτάξτε, σίγουρα στόχος από την πρώτη στιγμή ήταν να εντοπίσουμε Έλληνες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό, παιδιά με ελληνικές ρίζες, όπως ήταν ο Ζαφίρης, ο Καρέτσας, και για να μπορέσουν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Έτσι και έγινε. Είναι ο Άλεν, έτσι, ο οποίος είναι στην εθνική ελπίδων. Είναι ο Τριάντης, και σίγουρα έχουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο από κάτω που παρακολουθεί πάρα πολλά παιδιά τα οποία αγωνίζονται με ελληνικές ρίζες στο εξωτερικό. Έτσι, ξέρουμε ότι οι Έλληνες υπάρχουν παντού. Υπάρχουν στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αμερική, στην Αυστραλία και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τις εθνικές μας ομάδες. Το πρόγραμμα αναγέννηση δεν σχετίζεται ευθέως με αυτό, όμως σίγουρα σχετίζεται με το γεγονός ότι, ότι τα παιδιά από 8 έως 14 χρονών μαθαίνουν να παίζουν με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια στοιχεία, ώστε να είναι έτοιμοι μόλις έρθουν στην Εθνική Προπαίδων, που δεν έχει επίσημα παιχνίδια έτσι η Εθνική Προπαίδων, όμως είναι ο προθάλαμος της Εθνικής Παίδων, να μπορέσουν να είναι έτοιμα και να τα παρακολουθούμε από πολύ μικρά. Είπατε πριν από λίγο για την Εθνική Ελπίδων. Μακάρι να προκριθούμε. Είναι δύσκολο η Γερμανία να χάσει βέβαια ένα από τα επόμενα δύο παιχνίδια, αλλά μπορεί να προκριθούμε ως καλύτερη δεύτερη. Ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Νομίζω είμαστε στον όμιλο εκεί μεταξύ Ιταλίας και Πολωνίας.
3: Ιταλίας
6: και Πολωνίας, τι θα γίνει. Αν εμείς κάνουμε το 2-2, αν κάνουμε το 2-2 και χάσει βαθμούς, για παράδειγμα, η Ιταλία, είναι 100% σίγουρο ότι θα προκριθούμε απευθείας στο Euro του 2027 για την Εθνική Ελπίδων, που διεξάγονται στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Από εκεί πέρα είδαμε και ότι η Εθνική Παίδων έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελο K17, το οποίο διεξάγεται τον Νοέμβριο στο Κατάρ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, και μακάρι να συνεχίσουν οι νεότερες εθνικές. Είναι μεγάλες εμπειρίες για τα παιδιά και σίγουρα μεγάλη δεξαμενή, έτσι και για τις ομάδες της Super League, αλλά και πάνω απ' όλα για την εθνική ομάδα.
3: Και να μην το ξεχνάμε, και η Εθνική Γυναικών κάνει μια σοβαρή προσπάθεια.
6: Και η Εθνική Γυναικών κάνει την προσπάθειά της σοβαρή. Τώρα παίζουμε στην Αγγλία ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε όσο μπορούμε το ποδόσφαιρο γυναικών είναι υποτιμημένο ακόμα στην Ελλάδα. Προσπαθούμε όμως όσο μπορούμε να το σπρώξουμε προς τα πάνω. Βλέπουμε ότι πολλές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στη Super League 1 πλέον έχουν ομάδες γυναικών. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης, η ΑΕΚ, ο Βόλος. Ο Ολυμπιακός είναι β' εθνική του χρόνου. Λογικά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, ενδεχομένως να είναι στην α' εθνική, η Κηφισιά και ούτω καθεξής. Βλέπουμε δηλαδή ότι σιγά σιγά και οι ομάδες Super League 1 δίνουν βάση, ο Όφι, ξεχνάω, συγγνώμη για όσες ομάδες ξεχνάω έτσι, δίνουν βάση στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Λοιπόν, Τάσο, σου δίνω το λόγο και σας έλεγα και στον Κώστα σε λίγο, θα κάνετε ερωτήσεις στον Πρόεδρο. Πρόεδρε, κάτι που σκέφτομαι πολύ καιρό και το κουβεντιάζω και με φίλους, φαντάζομαι σας το έχουν πει και δικοί σας φίλοι. Δεν είναι η δουλειά που είσαι χαλαρός ποτέ αυτή που κάνετε. Έχετε υπό τη σκέπη σας πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα, είναι και η διαιτησία που νομίζω πως αρκετός κόσμος μιλάει για αυτή. Κάποιες φορές γινόμαστε λίγο πιο επιθετικοί, κάποιες φορές νομίζω πως παίρνουμε το κλίμα του κόσμου και μεταφέρουμε αυτό που
6: λογικό
0: ισχύει.
6: Λογικό είναι.
0: Εσείς θέλω μόνο να μου πείτε από την πλευρά σας αν είστε ικανοποιημένος από την ελληνική διαιτησία και αν όντως πιστεύετε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει χωρίς την παρουσία ξένων διαιτητών κάποια στιγμή.
6: Κοιτάξτε, ναι, την πρώτη διετία της θητείας μας είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι και γι' αυτό προτείναμε να μείνει η υπάρχουσα ΚΕΔ και νομίζω ότι με μεγάλη πλειοψηφία, έτσι, 9 ψήφους έναντι μίας, αποφασίστηκε ότι θα μείνει η υπάρχουσα ΚΕΔ. Τώρα, έχουν περάσει μόνο 5 αγωνιστικές. Δεν είναι να λέμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί ξέρετε, λάθη γίνονται και θα γίνονται. Δεν είναι να πούμε τώρα το πώς. Το πώς είναι η διαιτησία την φετινή χρονιά. Νομίζω στο τέλος πάντα πρέπει να γίνεται ή μια, τέλος πάντων, ίσως στη μέση της χρονιάς να γίνεται μια έτσι, αναθεώρηση και ένα συμπέρασμα για το πώς ακριβώς είναι η διαιτησία. Θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς πάντα πρέπει να εξάγονται τα ακριβή συμπεράσματα για το αν η χρονιά που κύλησε διαιτητικά ήταν καλή ή κακή. Θεωρώ όμως ότι την τελευταία διετία έχουμε κάνει βήματα προς τα μπροστά. Όσον αφορά τους ξένους διαιτητές, ναι. Έχουμε δει έτσι ότι και ξένοι διαιτητές και φέτος κάνουν λάθη, πηγαίνουν στη χώρα τους, δεν τιμωρούνται και δεν είναι η πανάκια. Σίγουρα στο μυαλό του Έλληνα φιλάθλου προσφέρει μια εγγύηση ότι δεν θα επηρεαστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο. Όμως θεωρώ ότι μετά από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όπου έχουμε ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Είδαμε ότι το περσινό κύπελο διεξήχθη με Έλληνες διαιτητές και VAR στους ξένους και, ξένους VAR. Θεωρώ ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Αυτό εδώ πέρα το πείραμα. Και εντάξει, η αρχή έργο ήταν να το συνεχίσουμε και φέτος. Το πρωτάθλημα δεν επετέχθη η ομοφωνία την οποία θα θέλαμε, όμως δεν το βάζουμε κάτω. Εδώ είμαστε για να προσπαθήσουμε εκ νέου, είτε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είτε την επόμενη χρονιά.
0: Η προσπάθεια είναι καλό να γίνεται. Το ζήτημα είναι αν έχει και αποτέλεσμα. Εδώ πάντως πολλές Δευτέρες έρχεται στιγμή και κουβεντιάζουμε πολύ για διαιτησία και δεν καταλογίζουμε, να μην παρεξηγηθώ, δόλο ή οτιδήποτε, αλλά σίγουρα καταλογίζουμε ανεπάρκεια σε πολλούς διαιτητές.
4: Ναι,
0: σε ένα συντριπτικό κομμάτι, Πρόεδρε.
6: Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα δεν είναι όλοι. Σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στους διαιτητές, υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί, οι μέτροι. Υπάρχει η καλή ημέρα, η κακή ημέρα. Έτσι. Αλίμονο, έτσι είναι και στην διαιτησία. Έτσι είναι και στη δημοσιογραφία, φαντάζομαι. Έτσι είναι και στη δικηγορία
0: παντού
6: και το καθεξής. Ναι. Σαφώς ένας διαιτητής, όταν μπαίνει μέσα, και εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο που πλέον, ξέρετε, αναπτύσσεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με άλματα, το βλέπετε από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στις ομάδες.
4: Έτσι,
6: είναι άλματα κανονικά, σαφώς, και θέλουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διαιτησία γίνεται, γιατί ένα λάθος μπορεί και αυτό να στοιχίζει εκατομμύρια. Μπορεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, διοίκηση, φύλαθλοι να έχουν στο μυαλό τους γιατί να συμβεί αυτό σε εμάς και μας αδικούν. Όλα είναι κατανοητά. Είναι σίγουρα η συζήτηση στην Ελλάδα είναι πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα, αλλά μην νομίζετε ότι και στις άλλες χώρες δεν γίνονται παρόμοιες συζητήσεις για τη διαιτησία κάθε Κυριακή βράδυ ή κάθε Δευτέρα.
0: Ναι.
6: Μακάρι να είναι όσο δυνατόν λιγότερα τα λάθη, και σίγουρα το βασικό είναι ότι η διαιτησία δεν πρέπει να έχει κάποια κατεύθυνση. Λάθη, όπως είπα, γίνονται και θα γίνεται, όμως είναι βασικό να μην υπάρχει κάποια
4: κατεύθυνση διαιτητική. Και δεν νομίζω ότι την τελευταία διετία μπορεί να πει κάποιος ότι υπήρχε κάποια κατεύθυνση στη διαιτησία.
0: Δώστε μας ένα λεπτάκι να διορθώσουμε λίγο την εικόνα. Ο ήχος είναι εξαιρετικός, τον ακούμε, αλλά θέλουμε την εικόνα να φτιάξουμε λίγο. Παρακαλώ, Τζο, φτιάξτε το λίγο τη σύνδεσή μας. Πρώτο κομμάτι τη συνέντευξη δεν ολοκληρώσαμε, έχουμε κι άλλα να πούμε. Βλέπω το chat εδώ στέλνει πολλές ερωτήσεις. Θα ερωτηθούν όλα, παιδιά. Διαιτησία ρωτήσαμε τώρα, για εθνική ομάδα, για Γιοβάνοβιτς. Έχουμε κι άλλα να πούμε με τον κύριο Γκαγκάτση. Είναι ευκαιρία άλλωστε τώρα. Οπότε μην αμφιβάλλετε, περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Μια αναφορά εγώ στην Έλαμπετ θέλω να κάνω με την ευκαιρία. Η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής Back to Back που σήμερα φιλοξενεί τον κύριο Γκαγκάτση μαζί με τον Βασίλη Μυρότσο, όπου από επίσημα χείλη ακούσαμε ότι όντως κάνει διακοπές ο τύπος. Έλαμπετ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχεσαι. Συνεχίζουμε.
1: Το έθεσε καλύτερα από εμάς ο πρόεδρος.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανες μια πενθήμερη, λέει, Βελιγράδι, Γερμανία.
2: Και τον ζει. Και μια δεύτερη. Τον ζει. Και τον ζει τώρα από εμάς. Δηλαδή προφανώς έχει εικόνες.
1: Βλέπει, πράγματα.
2: Έχει εικόνες. Έχει εικόνες.
0: Έχει εικόνα. Και έχουμε και εμείς εικόνα από χθες, αλλά θα τη δείξουμε αργότερα λίγο. Με τον Αλέξη Αβόπουλο και με τους υπόλοιπους που πήγαν για φαγητό. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε. Λοιπόν, οπότε στα παιδιά εδώ στο chat, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μη βιάζεστε. Καναλάκι έχουμε 560 με 4.500 κόσμο μέσα. Νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε λίγο.
3: Έτσι, είναι πήρε τη συνέντευξη και δεν έχουμε πατήσει το like. Τώρα, στο που έχουμε κάνει break, πιστεύω ότι είναι ευκαιρία.
2: Αντίστοιχα. Ναι.
0: Λοιπόν, και το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω τώρα είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο με λόγω γεγονότων τις τελευταίες μέρες. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα και μετά ο λόγος σε εσάς, αδέρφια. Μόλις έχουμε πάλι τον κύριο Γκαγκάτση, μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Μας έδωσε και είδηση.
0: Τι?
1: Μας έδωσε και είδηση, λέω.
0: Είδηση, ναι. Αυτό με τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, είναι κάτι που ευχόμασταν όλοι να συμβεί. Να έχει συζητηθεί ήδη.
1: Και για μένα επαφές. Είναι καλό που συμβαίνει, γιατί μετά θα άνοιγε πολύ ο ασκός του αιώλου.
0: Από ποια άποψη το λες εσύ?
1: Από την άποψη ότι όποιος παίκτης θα ήθελε δεν θα ενσωματωθεί τώρα στην εθνική, θα ενσωματωθεί από εδώ μετά. Ή... Γιατί ναι. Για μένα η εθνική, και τη συμφωνώ επειδή το έχω συζητήσει και με άλλους ποδοσφαιριστές, που να είναι καλά οι άνθρωποι, είχαν πολλές επιτυχίες, η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Οπότε, όταν θέτεις τον εαυτό σου εκτός εθνικής, θα πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους τους κάνεις και γιατί μπορείς να επιστρέψεις στην εθνική. Προφανώς, εδώ έχει γίνει μια κουβέντα και με τη διοίκηση ΣΕΠΟ και με το τεχνικό team της εθνικής ομάδας και με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Προφανώς, υπήρχε ένα προσωπικό πρόβλημα, το οποίο προφανώς έχει λυθεί καλά να είναι ο άνθρωπος. Και με το που επιστρέψει τον τραυματισμό του, θα επιστρέψει και στην εθνική.
0: Και θα λυθούν και πολλά πράγματα και θα κλείσουν και πολλά στόματα, αν επιτρέπεις. Κύριε Γκαγκάτση, είστε πάλι μαζί μας.
6: Ναι, να πω κάτι μόνο επειδή σας άκουσα τώρα που μιλούσατε και ο ίδιος ο Γιάννης είχε πει στο ποστάρισμα που είχε κάνει ότι από τις επόμενες κλήσεις εθνικής ομάδας, έτσι, δεν είπε ποτέ ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα.
0: Ο Γιάννης το έλεγε. Αυτό... Άλλοι όμως έλεγαν άλλα, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό το λέμε εμείς.
6: Εντάξει, τώρα ο ίδιος όμως πάντα, όπως είπα από την πρώτη στιγμή, ότι το θέμα είναι τι λέει το ίδιο το παιδί.
0: Σωστό.
6: Έτσι και όχι τι λένε όλοι οι υπόλοιποι, ναι.
0: Ένα νέο παιδί.
3: Νομίζω ότι η είδηση βγήκε που θα βάλω στο Αθλέτικο. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει στην εθνική ομάδα.
0: Και δεν έχουμε και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
6: Ήμουν πολύ προσεκτικός σε αυτά που είπα.
0: Πρόεδρε, πείτε μου κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της εθνικής. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον χαμό ενός ακόμα νέου παιδιού. Σε ένα γήπεδο Καρμανιόλα, σε ένα γήπεδο.
6: Στην Καβάλα, λέτε, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Ένα 16χρονο παιδί άφησε την τελευταία του. Ένα παιδί που πήγε να παίξει μπάλα, να κάνει το χόμπι του. Η θέση της ΕΠΟ ποια είναι για αυτό το κομμάτι?
6: Εντάξει, εκφράσαμε χθες και τα συλληπιτήριά μας. Είναι ένα τραγικό γεγονός. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο, όπως είπατε πριν από λίγο, πήγε να κάνει το χόμπι του και βρέθηκε νεκρό. Το λιγότερο που ήταν να κάνουμε τώρα χθες. Είπα να καλύψουμε και τα έξοδα της κηδείας, αλλά αυτό δεν είναι και τίποτα, το ξέρετε, μπροστά στην
0: οικογένεια. Κυρίως οι ενέργειες έχουν σχέση με το μέλλον. Αυτές αφορούν και απασχολούν τον κόσμο.
6: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι οι άδειες αυτές δίνονται στα τοπικά γήπεδα, όπως ξέρετε, από τις περιφέρειες, από τους δήμους. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, δεν έχω προλάβει να δω για το γήπεδο. Ξέρω ότι έχει γίνει όμως εισαγγελική παραγγελία, από όσο διάβασα, για το θάνατο του παιδιού. Πραγματικά, αν υπάρχουν και άλλα γήπεδα τα οποία μπορεί να υπάρξουν τέτοιοι κίνδυνοι, έτσι είναι, θα πρέπει να εξαλειφθούν, να μην δίνονται άδειες, να υπάρχουν προστατευτικά. Έτσι, μου θύμισε πάρα πολύ, τέλος πάντων, μου θύμισε σε άλλη περίσταση βέβαια το παίκτη του Παϊνιονίου κάποτε, τον Μπόμπαν τον Γιάνκοβιτς, δηλαδή πάρα πολύ μου το θύμισε αυτό το χθεσινό... το Σαββατοκύριακο.
0: Πιστέψτε με, πάντως υπάρχουν πολλά γήπεδα σε αυτή την κατάσταση, πρόεδρε, και δυστυχώς τα έχουμε βιώσει και εμείς ως αεραστέχνες ποδοσφαιριστές, αλλά και ο κόσμος τα βλέπει κάθε Κυριακή. Οπότε αυτό που λέτε είναι σημαντικό, να είναι ένας τρόπος να εξαλειφθούν όλα αυτά. Μια σωστή κατεύθυνση και η ΕΠΟ νομίζω πως θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ.
6: Και από τότε και στο μπάσκετ. Ναι, και στο μπάσκετ νομίζω τότε άρχισαν να μπαίνουν τα προστατευτικά στι ρακέτε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι.
7: Από τότε.
6: Ναι, θα μου πείτε εντάξει, μπορεί να μπαίνουν προστατευτικά στα τσιμέντα και όλα αυτά. Όχι βέβαια, εντάξει, αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει ώστε να εξαλειφθεί οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Προτεραιότητα. Δηλαδή, είναι.
6: Μια οικογένεια να στέλνει το γιο της. Και δεν χρειάζεται κανέναν ο γιο της. Και ένας άνθρωπος νέος να πηγαίνει να παίζει μπάλα και να γυρνάει νεκρός. Εντάξει, θα συζητήσουμε τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι και να λέμε σε αυτά.
0: Ναι. Τάσο.
2: Πρωτίστως να πω στον πρόεδρο ότι είμαστε πολύ μακριά σαν άποψη ότι υπάρχει επάρκεια στους Έλληνες διαιτητές για να βγουν μπροστά και να καλύψουν τις θέσεις των ξένων. Όχι ότι οι ξένοι δεν κάνουν. Έχουμε δει τι έγινε και στους Ελίτ και με Μάκελ και με Τσβάιερ. Υπήρχαν παράπονα και συγκεκριμένες φάσεις. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που είπατε πριν, πρόεδρε. Ένα σχόλιο αρχικά για την διαιτησία, για να μην το συνεχίσω αυτό πολύ. Αν θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτού.
6: Εντάξει, το κατανοούμε. Κατανοητή και η γνώμη. Θεωρώ όμως ότι πριν από λίγο αναφέρατε και δύο ονόματα ξένων διαιτητών, για τα οποία για τον Μέν είχαν παράπονα δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παλιότερα, για τον Ολλανδό είχε παράπονα η ΑΕΚ πέρυσι και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτά τα λάθη γινόταν από Έλληνες διαιτητές, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν τώρα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή χρονιά, για να μην πάω τώρα γιατί υπάρχουν διφορούμενες απόψεις στο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τους διαιτητές που αναφέρατε, τουλάχιστον στη φετινή χρονιά ο συγκεκριμένος διαιτητής που έκανε λάθος, υπήρχε μια γενική ομολογία ότι ήταν λάθος. Φανταστείτε αυτό να το έκανε Έλληνας διαιτητής.
2: Απλώς αυτό, πρόεδρε, που σας αφορά έχει να κάνει με την ανεπάρκεια και το έλλειμμα εκπαίδευσης στους διαιτητές και τη Super League και αυτούς που έρχονται από κάτω και δεν μπορούν να βοηθήσουν τη λίστα. Μιλάμε πλέον για μια πολύ μικρή λίστα διαιτητών, την οποία όταν ήρθε ο κύριος Λανουά νομίζω ότι τη βρήκε και έτοιμη. Δηλαδή δεν είχε και χρόνο ο άνθρωπος να δει, να τσεκάρει, να δει ποιοι είναι έτοιμοι για αυτό το επίπεδο. Και πλέον βλέπουμε αυτή τη λίστα. Βλέπουμε διαιτητές να κάνουν διπλοβάρδιες. Σάββατο διαιτητής, Κυριακή βαρ, ή δύο φορές βαρ, ή δύο φορές διαιτητής. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και αν δεν το βλέπουμε τώρα, θα γίνει μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια, γιατί από κάτω δεν βλέπω να έρχεται επαρκές προϊόν στη διαιτησία.
6: Βλέπετε Super League 2?
2: Βεβαίως.
6: Okay. Λοιπόν, ερώτηση το έκανα. Θεωρώ ότι όχι, υπάρχουν και αξιόλογοι διαιτητές και στη Super League 2. Να πω κάτι σε αυτό που είπατε πριν. Δεν τη βρήκε έτοιμη τη λίστα ο κύριος Λανουά, γιατί με ρωτήσατε γιατί το θεωρήσατε ως δεδομένο. Το είπατε ως δεδομένο. Δεν ήταν δεδομένο και ούτε βρήκε έτοιμη κάποια λίστα. Και έχω απαντήσει σε αυτό το θέμα και πριν δύο χρόνια. Και τώρα να το επαναφέρουμε μετά από δύο χρόνια το ίδιο θέμα, νομίζω ότι δεν έχει και τόσο νόημα. Η λίστα των διαιτητών που είπατε πριν από λίγο, αν είναι μικρή ή μεγάλη, εντάξει, θεωρώ ότι είναι 21 διαιτητές συν 2 στο VAR. Έτσι, την πρώτη χρονιά την οποία είχε έρθει ο κύριος Λανουά, υποβιβάστηκαν 9 διαιτητές από τους 27, πήγαν στους 18. Τώρα είναι σύνολο 23. Κάποιοι διαιτητές σίγουρα είναι καλοί, κάποιοι είναι μέτροι, κάποιοι κακοί. Το έχω ξαναπεί. Όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει δόλος από κανέναν. Θεωρώ ότι όλοι κάνουν το καλύτερο. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε αυτό, κυρίως με δημοσιογράφους, γιατί με δημοσιογράφους οι οποίοι υποστηρίζουν κάποια ομάδα. Και είναι λογικό αυτό, γιατί ο κάθε δημοσιογράφος θέλει να παρουσιάσει που υποστηρίζει κάποια ομάδα στο κοινό του, και δεν είναι και αντικειμενικός, είναι υποκειμενική η άποψη την οποία.
0: Το αντικειμενικό, κύριε Γκαγκάτση, είναι πως
2: μάλλον
0: το ποσοστό.
2: Δεν μας βλέπετε, πρόεδρε, μάλλον δεν μας βλέπετε.
0: Το αντικειμενικό, κύριε Γκαγκάτση, πάντως είναι ότι το ποσοστό αυτό που περιγράφεται δεν είναι τόσο μεγάλο όσο λέτε. Μάλλον είναι πολύ μικρότερο αυτοί που είναι επαρκείς. Αυτοί που είναι επαρκείς διαιτητές για να είναι στην πρώτη κατηγορία.
6: Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
0: Εγώ
6: θα συμφωνήσω
0: μαζί σας και δεν έχω και καμιά ομάδα που γουστάρω και τρελά. Έχω τον Αστέρα, εντάξει. Όχι. Αλήθεια είναι αυτό που είπατε.
7: Όχι, δεν έχει.
0: Έχω.
7: Όχι, δεν έχει.
0: Δίκαιο έχει.
7: Ο Βασίλης, ο Μπακόπουλος.
0: Αναγκαστήκαμε, βγάλαμε και ανακοίνωση φέτος. Πρόεδρε, δεν τα κάνουμε εμείς συχνά στον Αστέρα, το ξέρετε αυτό. Τέλος πάντων. Προχωράμε.
2: Πάντως, στο κομμάτι της εκπομπής εδώ πέρα, να ξέρετε ότι και ο Κώστας είχε πει για το πέναλτι του ΠΑΟΚ ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Εγώ είχα πει για την κόκκινη του Κοϊτά.
6: Είπα, είναι επανθυμολογούμενο αυτό.
2: Για να ξέρετε με ποιους μιλάτε και σε τι εκπομπήσετε. Γιατί λέτε ότι επειδή είμαστε η ομάδα συγκεκριμένη, εκπροσωπούμε και στο 100% τις θέσεις.
6: Δεν είναι κακό.
2: Και έχουμε διαφωνήσει και πολλές φορές με την ίδια τη διοίκηση.
6: Δεν μπορεί να είσαι απόλυτα αντικειμενικός. Okay, δεν μπορεί όμως να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
2: Καλά, προφανώς κανείς δεν είναι αντικειμενικός. Υποκειμενικό είναι με βάση τα μάτια μας και αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας όλοι.
6: Και με βάση τα αισθήματα. Και με βάση τα αισθήματα.
0: Και το ότι μπορεί, μπορεί να εκφραστεί, Μπίλη μου, κάτι πολύ πιο, πιο έντονα, να εκφραστεί κάτι πιο έντονα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορεί όντως και μια φορά έχει δίκιο και ο Γκαγκάτσης να εκφράζεται κάτι με πολύ περισσότερη, πώς να το πω, ένταση. Αλλά εντάξει, υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ, ένα ζήτημα. Τέλος πάντων.
1: Απλά για να είμαστε δίκαιοι σε αυτό το κομμάτι, είναι ένα άλλο κομμάτι το κομμάτι το αν είναι κάποιος επαρκής ή ανεπαρκής. Mm-hmm. Και άλλο το κομμάτι το πόσοι διαιτητές υπάρχουν είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Παγκόσμιο, η ολόκληρη UEFA έχει κάνει ολόκληρη καμπάνια για να βρίσκει διαιτητές. Είναι σοβαρό το πρόβλημα παγκόσμιο. Γι' αυτό βλέπουμε
0: τη βάση του,
1: και
0: βέβαια,
1: σε όλα τα match, Champions League, Europa League, τους ίδιους διαιτητές.
6: Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Έτσι είναι, θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο για ένα παιδί, το οποίο είναι τώρα, επειδή είπε πριν, το είπε ο κύριος Καπετανάκος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ότι και από κάτω δεν έρχονται πολύ αξιόλογοι διαιτητές. Υπάρχουν κάποιοι αξιόλογοι διαιτητές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως βρίσκεται στα αερασιτεχνικά πρωταθλήματα, βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί πραγματικά, αν σκεφτείτε το πώς μεγαλώνει τώρα ένα παιδί, με το πώς μεγαλώνει τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90, και μπορούσε να γίνει διαιτητής ή ποδοσφαιριστής, να σας το πω, μην πάμε και πιο μακριά, είναι τελείως διαφορετικό. Έχουν άλλες παραστάσεις, άλλες εικόνες. Δεν θα πάει εύκολα κάποιος με 20 με 30 ευρώ στην γειτονιά, για 20 για 30 ευρώ στη γειτονιά να παίξει διαιτητής στα τοπικά, να τον βρίζει ο κάθε γονιός, να τον βρίζει ο κάθε μπάρμπας ο οποίος πηγαίνει στο γήπεδο και ούτω καθεξής. Ξέρετε πως είναι αυτά.
0: Ναι.
6: Δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είναι τόσο εύκολο πλέον κάποιος να γίνει διαιτητής. Θα πάμε πολύ μακριά τη συζήτηση. Θα πάμε και το πόσα παιδιά γεννιόνται λιγότερα στην Ελλάδα. Το πόσο έτσι αυτό επηρεάζει τον αθλητισμό και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Το πώς μεγαλώνουν είναι πολύ σωστό που λέτε, κυρία Γκάτση. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το πώς μεγαλώνουν
6: και, και το πόσο λιγότερα είναι τα παιδιά σε σχέση με το πόσα ήταν. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Γιατί ακουμπάει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά σίγουρα ακουμπάει και τον ελληνικό αθλητισμό. Ακουμπάει τα σωματεία τα οποία κάποτε ήταν 4.500 σε όλη την Ελλάδα και τώρα είναι 2.200. Δηλαδή, ναι, το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι, έλα αδερφέ μου, για πες ολοκληρώσεις.
2: Να ρωτήσω μια διπλή ερώτηση και να πω πρώτα ότι είμαστε όλοι μια ομάδα. Κανείς δεν κρύβεται, όλοι είμαστε μια ομάδα και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά.
6: Έτσι,
2: οπότε καταλαβαίνετε να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Έχουμε μια διπλή δικαστική εκκρεμότητα.
6: Δεν το είπα για κακό όμως.
2: Εντάξει, δεν ακούστηκε πολύ καλά γι' αυτό.
0: Εντάξει, ότι εκφράζεται πιο έντονα κάτι, λέει ο κ. Γκαγκάτση. Το καταλαβαίνω.
2: Όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε.
0: Ωραία,
2: γνωριζόμαστε.
6: Είπατε δεν είμαστε αντικειμενικοί. Ναι, όλοι.
2: Υπάρχει μια διπλή δικαστική εκκρεμότητα με την ΑΕΚ. Εις βάρος σας κρεμεί μια αγωγή ύψους 800.000 ευρώ από την ΑΕΚ για εκείνη την περίφημη ανακοίνωση στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ ΑΕΚ για ένα συμβάν το οποίο βάσει δικαιοσύνη, δεν το λέει ο Καπετανάκος, το λέει η δικαιοσύνη, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν το λέει η δικαιοσύνη. Ναι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεν έγινε ποτέ, δεν στηρίχθηκε ποτέ και τελικά δικαιώθηκε η ΑΕΚ στα δικαστήρια. Είχε ζητήσει η ΑΕΚ από εσάς να επανορθώσετε εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Δεν το κάνατε και πήγαμε σε αγωγή. Αν έχετε μετανιώσει γι' αυτό.
6: Γιατί λέτε όμως ότι δεν έγινε ποτέ όταν υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕΑΚ η οποία αποδέχεται ότι έγινε κάποιο γεγονός, αλλά δεν ήταν τόσο.
2: Το συμβάν που περιγράψατε εσείς και που περιέγραψε ο κ. Λανουά δεν έγινε ποτέ.
6: Τόσο μίζωνης.
2: Ο προπυλακισμός. Ο προπυλακισμός για τον οποίο είχατε μιλήσει εσείς στην ανακοίνωση και μάλιστα πολύ βεβαιασμένα στο ημίχρονο ενός αγώνα.
6: Τι είναι ο προπυλακισμός?
2: Ορίστε.
6: Τι είναι ο προπυλακισμός?
2: Για πείτε μου. Εσείς δικαστικά κρίθηκε νομίζω αυτό. Το τι είναι ο προπυλακισμός και αν έγινε.
0: Προπυλακισμός είναι,
2: δεν αθώθηκε,
0: είναι η λεκτική επίθεση. Για όποιον δεν γνωρίζει, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Λοιπόν, η λεκτική επίθεση είναι ο προπυλακισμός.
2: Εγώ λέω ότι αθώθηκε η ΑΕΚ από τα δικαστήρια. Δεν λέω κάτι.
6: Είπα μια στιγμή λίγο. Εντάξει, όχι, θα σας πω λίγο. Μια στιγμή. Γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το γεγονός.
2: Βεβαίως, γι' αυτό σας
6: ρωτάω που με ρωτάτε. Πρώτον, υπάρχει μια διαρροή ή ανακοίνωση τότε της ΠΑΕΑΕΚ. Έχω την εντύπωση διαρροή, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε και η οποία αποδέχεται το γεγονός ότι έχει συμβεί κάτι, όμως όχι τόσο μείζωνη σημασία όσο το παρουσίασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ότι η ΠΑΕΑΕΚ δεν κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέα δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κάποιο γεγονός. Άλλο είναι το πειθαρχικό, το οποίο θεώρησε οι δικαστές ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις, ότι δεν ήταν τόσο μείζονη σημασία αυτό που έγινε, και άλλο ότι ήταν ανύπαρκτο. Μην μπερδευόμαστε και λέμε ότι δεν έγινε τίποτα, όταν η ίδια η ΠΑΕΑΕΚ είχε αποδεχτεί ότι έγινε κάτι. Ναι. Το ότι δεν κρίθηκε πειθαρχική ελεκτέα, μπράβο. Έτσι, ούτε η ΕΠΟ παραστάθηκε, όπως ξέρετε.
2: Ωραία.
6: Ούτε
2: αυτό το περιστατικό το οποίο.
6: Κρίθηκε.
2: Αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη.
0: Αυτό μόνο σε
2: όχι,
0: παρακαλώ,
2: ήταν,
0: αυτό είναι δική
2: ήταν
0: μου, το
2: άξιο και αξιόπινο για να βγάλετε εσείς μια βεβαιασμένη ανακοίνωση στο ημίχρονο του αγώνα.

0: Όμως θέλω μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Τώρα η συνέντευξη ένα πράγμα μόνο. Δεν θέλω να μιλήσω.
2: Και ένα δεύτερο
1: ευκαιρία. Κύριε Γκαγκάτση, αν θέλετε, απαντάτε σε αυτό, αλλά θέλω να πάμε και πιο πέρα λίγο.
0: Όχι. Όχι, θέλω να πω αυτό εδώ πέρα. Μου είπε ότι δεν προστάτευσα καλά τον κύριο Λονάκη και τον έβαλα στο μπαλκόνι. Θέλω να σα πω ότι δεν καθορίζω εγώ τη θέση που θα κάτσει στο κάθε γήπεδο ο κύριο Λανουά. Το καθορίζει η γηπεδούχο ομάδα.
1: Οκ, κατανοητό αυτό. Okay. Πάμε παρακάτω.
2: Και ένα δεύτερο σκέλος έχω μόνο.
1: Περίμενε, γιατί έχουμε πάει τώρα πολύ συγκεκριμένα σε ένα πράγμα.
0: Για την εθνική και μιλάμε για την ΑΕΚ.
1: Αυτό πήγα να πω. Έχουμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό εδώ. Δεν βγήκα όμως με σκοπό, μια στιγμή τώρα.
1: Μισό. Πάμε. Και Κώστα, πάμε σε εσύ, αν θέλει να ρωτήσει.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει για το κομμάτι της διαιτησίας. Μιλήσαμε και το αναλύσατε και εσείς νωρίτερα. Με ποιο τρόπο, για μένα μια μεγάλη πληγή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ανεπαρκής η πλειοψηφία των Ελλήνων διαιτητών, μια μεγάλη πληγή είναι ότι έρχονται και διαιτητές αχαρτογράφητοι. Δηλαδή έρχονται από τα βάθη και εγώ δεν ξέρω από πού. Πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε, λέω, καλύτερα αυτό. Δηλαδή να έρχονται. Για τους ξένους διαιτητές. Ναι, έχετε δίκιο. Για τους ξένους διαιτητές εννοώ.
0: Τι εννοείται αχαρτογράφητοι, τι εννοείται.
3: Έρχονται από κάτι χώρες οι οποίες είναι τώρα. Εντάξει. Είναι
0: δεύτερης
3: κατηγορίας και πιο κάτω.
0: Εντάξει,
3: αυτό πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να πω ένα παράδειγμα, εγώ, Κώστα, που μπορεί να βοηθήσει λίγο την κουβέντα, κύριε Γκαγκάτση. Στα δικά μου μάτια μου φάνηκε λίγο δύσκολο να διαχειριστεί το παιχνίδι ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Το Πάο Κάρης που έγινε ο Ιταλός ο διαιτητής αυτός που είχε έρθει. Θυμάστε το παιχνίδι.
2: Κολόμπο.
1: Ναι, ο Κολόμπο, ναι.
3: Ο οποίος ήταν δεύτερης κατηγορίας. Αυτό λίγο πώς μπορούμε να το εξαλείψουμε.
0: Σφυρίζει Ρώμα Γιουβέντους και δεν μπορεί να σφυρίξει Πάο Κάρης. Τώρα τι να σας πω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μου κάνει και εμένα
3: ένα λίγο καλύτερο επίπεδο διαιτητές ξένους, πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Είτε ο κύριος Λανουά, είτε με τη βοήθεια της εργασίας της Ομοσπονδίας. Γιατί και εσείς μπορείτε να σηκώσετε ένα τηλέφωνο και να πάρετε ένα πρόεδρο μιας μεγάλης Ομοσπονδίας. Απαντήσαμε σε αυτό και σας θέσω το δεύτερο επόμενο ερώτημα μετά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είπατε το τελευταίο γίνεται σπάνια. Έγινε στον τελικό του 2025 Ολυμπιακό Σόφι, που μίλησα με τον πρόεδρο της Πολωνικής Ομοσπονδίας για να στείλει το Μαρτσίνιακ. Αυτό δεν γίνεται. Και ο οποίος πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, έχει σφυρίξει, ας πούμε, τον τελικό του Μουντιάλ. Η διαδικασία, για να μην γεννώνται ερωτηματικά, είναι εξής. Η ΚΕΔ αποστέλει στην αντίστοιχη Επιτροπή Διαιτησίας της Ξένης Ομοσπονδίας ότι την τάδε του μηνός παίζει αυτό το παιχνίδι. Παρακαλούμε να μας πείτε ποιον διαθέσιμο ελίτ διαιτητή έχετε. Συνήθως αυτό γίνεται, όπως ξέρετε, με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την Επιτροπή Διαιτησίας της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, λόγω της σχέσης που έχει η ΚΕΔ και ο κύριος Λανουά με την αντίστοιχη Επιτροπή Διαιτησίας. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές έχουν και αυτοί τα δικά τους παιχνίδια. Ξέρετε, το γνωρίζετε κι εσείς ότι το πρωτάθλημα το οποίο είναι εκεί, το οποίο η Bundesliga είναι πολύ ανώτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα, και φυσιολογικό είναι οι ελίτ διαιτητές οι οποίοι έχουν να θέλουν να τους κρατήσουν για τα δικά τους ντέρμπι, για τα δικά τους μάτς. Ταυτόχρονα στέλνουν και σε άλλες ομοσπονδίες. Έχουμε δει να έρχονται Ιταλοί διαιτητές, έχουμε δει να έρχονται Ισπανοί διαιτητές. Εκ των πραγμάτων δεν θέλουμε να έρχονται, ο ίδιος ο κύριος Λανουά μάλλον δεν θέλει να έρχονται Γάλλοι διαιτητές, γιατί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν έρθει Γάλλος διαιτητής, παρότι αυτή τη στιγμή μου διαφέρει το όνομά του. Είναι ο κορυφαίος στον κόσμο, αλλά καταλαβαίνετε ότι τι θα γίνει αν έρθει Γάλλος διαιτητής εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και κάνει και ένα λάθος υπέρ κάποιες ομάδες. Τι θα πει η ομάδα που έγινε.
1: Πρόεδρε,
3: απλά.
0: Μια στιγμή να πω λίγο κάτι. Αν δείτε τα στοιχεία και πέρυσι, θεωρώ ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο οι διαιτητές οι οποίοι ήρθαν. Φέτος μέχρι στιγμής. Ο Τσβάιερ, ο οποίος έκανε και το λάθος, είναι ελίτ επίπεδου στη Γερμανία. Ο Κολόμπο είναι πρώτης κατηγορίας στην Ιταλία, αλλά θεωρείται κορυφαίος διαιτητής, παίζει ντέρμπι στην Ιταλία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια άλλα μάτς έχουν γίνει με ξένους διαιτητές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω δεν υπάρχουν. Μόνο αυτά τα δύο δεν είναι. Ναι, αυτά τα δύο δεν είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι οι ελίτ διαιτητές από τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, ακόμα και πρώτης κατηγορίας, μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι. Θες κάτι άλλο?
0: Δηλαδή, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία.
3: Όχι, να τελειώσω ένα πολύ πιο ένα ψηματάκι.
4: Εγώ θα ξεφύγουμε από εκεί, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Δεν
4: έχουμε
1: πολύ χρόνο ακόμα, φίλε.
3: Δεν έχουμε ευκαιρία να μιλάμε κάθε μέρα.
4: Βασίλη, επειδή η επικοινωνία είναι δύσκολη.
1: Ναι.
4: Βασίλη,
1: λέγε.
4: Μισό λεπτό να πει κάτι που ήθελε.
0: Όχι, κάτι ακόμα. Ναι. Ήρθε ο Βίνσιτς εδώ πέρα 2-3 φορές και τις 2-3 φορές κάποια ομάδα είχε παράπονα. Έτσι, ο Βίνσιτς έπαιξε τελικό Champions League.
1: Είναι κορυφαίος.
0: Φέτος έπαιξε το τελικό του.

0: Μουντιάλ και είναι ο κορυφαίος διαιτητής. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πανάκια οι ξένοι διαιτητές.
1: Συμφωνώ. Κώστα, κλείστο αυτό.
2: Γιατί το κλείνω, το κλείνω.
1: Το τσάτ ρωτάει.
2: Θέλω να το κλείσω αυτό με μια μικρή επισήμανση μόνο. Το σέβομαι αυτό που λέτε, δεν είναι εύκολο. Αλλά συνήθως έχουμε δει διαιτητές δεύτερης κατηγορίας έρχονται εδώ και τα κάνουν λίγο μαντάρα. Επίσης, για να το εξαφηνίσουμε λίγο, ο Τσβάιερ δεν έχει. Το πέναλτι είναι πέναλτι, αλλά το λάθος έχει γίνει από το VAR. Γιατί έπρεπε να πάει τη φάση πιο πίσω και να ξεκινήσει
3: από το VAR.
2: Όχι, να τα βάζουμε στη σωστή βάση.
3: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει να το προβεβαιώσει αυτό, κύριε Γκαγκάτση.
2: Όχι,
3: το ξέρω.
2: Επειδή ακούστηκε, να ακούει τη σωστή διάσταση. Και το δεύτερο που θα σα κάνω εκτός διαιτησίας πλέον.
0: Εντάξει,
2: έχει να κάνει.
0: Παίζουμε αύριο ένα μάτσο και σχολούμαστε τώρα τι έγινε πέρυσι και πρόπερσι.
2: Εγώ θέλω να σα ρωτήσω για την εθνική, λοιπόν. Κάνατε ως Ομοσπονδία κάτι το οποίο με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο και πολύ περισσότερο το καλοκαίρι μαζί με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που βάλετε δύο παίχτες νεαρής ηλικίας να παίζουν στο κύπελο και στο Super Cup. Το οποίο κάποιοι το μεταφράζουν λάθος, για μένα είναι σωστή κατεύθυνση, αρκεί να το κάνουν σωστά και οι ομάδες και να καταλάβουν το μέλλον τους είναι αυτό.
0: Σας πω.
2: Το δεύτερο. Υπάρχει κάποια σκέψη να πιέσετε προς μια κατεύθυνση να γίνει κάτι τέτοιο και στα πρωταθλήματα της Super League?
0: Λοιπόν, πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, άκουσα τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος είχε πει κάτι σωστό, ότι αυτό εδώ είναι καλό να μας το λένε ένα χρόνο πριν. Ξέρετε, ήταν πολύ σωστή η σκέψη, γιατί τίποτα δεν πρέπει να εισάγεται βιαίως σε κανονισμός ή οτιδήποτε το οποίο να επηρεάζει τις ομάδες. Και ήταν πολύ σωστό αυτό που είχε πει. Γι' αυτό λοιπόν στην επόμενη Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, μου δίνεται καλή πάσα αυτή τη στιγμή, θέλουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να εφαρμόζουμε και να γίνει ένα πλάνο τριετίας, ακριβώς το ρόστερ που έχει, το σχήμα του ρόστερ το οποίο έχει η UEFA. Δηλαδή, να σας το πω μια στιγμή, γιατί ταυτόχρονα.
2: Χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, δηλαδή, τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε ότι κάθε ομάδα δηλώνει. Έχει λίστα Α και λίστα Β στην UEFA. Η λίστα Α αποτελείται μέχρι 17 ξένους παίκτες. Μπορεί να είναι και Έλληνες, ας πούμε, αλλά είναι μέχρι 17 ξένοι παίκτες. Και 8 από την Ομοσπονδία. Γηγενείς. 4 από την Ακαδημία και 4
2: από την Ομοσπονδία.
0: Γηγενείς από την Ομοσπονδία. Εμείς θέλουμε λοιπόν, έχουμε ένα πλάνο αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σε συνεργασία, βέβαια, με τη Super League 1, ώστε την επόμενη τριετία να αρχίσουμε. Να γίνει αυτό 20-8, αντί 17-8, μετά από ένα χρόνο να γίνει 19-8 και μετά από 3 χρόνια να γίνει 17-8 και βέβαια να υπάρχουν πάντα οι λίστες Β, έτσι, οι οποίοι είναι οι ποδοσφαιριστές, 17-8. Μπράβο. Να είναι 17-8. Ούτως ή άλλως, οι μεγάλες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν, οι ομάδες στην Ευρώπη, ούτως ή άλλως έχουν αυτό το πρόβλημα και έχουν το 17-8. Τι εννοώ, πάντα υπάρχει. Η δυσκολία για έναν προπονητή, είστε τώρα δύο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, το ξέρετε πολύ καλά αυτό εδώ. Πάντα υπάρχει δυσκολία για έναν προπονητή όταν καταρτίζει τη λίστα να αφήσει κάποιους ξένους παίκτες οι οποίοι δεν χωράνε στη 17 έξω. Εμείς έχουμε σκοπό αυτό εδώ πέρα να το προτείνουμε να γίνει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουν οι ομάδες. Θα μου πείτε ότι αυτό μπορεί να υποχρεώσει τους προπονητές να χρησιμοποιούν νέους παίκτες στην ενδεκάδα. Όχι. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα βήμα ώστε να αποκτήσουν οι ομάδες μια πιο ελληνικότητα, να το πω, και θα τις βοηθήσει και για τις λίστες στην Ευρώπη.
2: Αυτό. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει και σε λίγο υπάρχει
3: ακόμα,
2: και συνέντευξη τύπου.
3: Κάτι τελευταίο. Έχω πολλά ερωτήματα και αυτό καίει πολύ κόσμο και αφορά την εθνική ομάδα. Κύριε Γκαγκάτση, με το προπονητικό. Τι συμβαίνει εκεί, τι γίνεται?
2: Αυτή ήταν η μία μου ερώτηση. Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Άρα συμφωνούμε.
0: Το προπονητικό
4: είναι
0: αυτή
4: μια μεγάλη επένδυση.
0: Είναι μια μεγάλη ελπίδα, 21,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή προπονούνται εκεί πέρα οι εθνικοί ελπίδων, νέων, παιδων, προπαίδων, οι εθνικοί γυναικών, νεανίδων, κορασίδων, προκορασίδων. Γίνονται εκεί πέρα τα σεμινάρια των διαιτητών, γίνονται τα πάντα. Μένει να πάει η εθνική ανδρών. Η εθνική ανδρών θα πάει όταν είναι έτοιμο το κτίριο για να μπορεί να στεγάζεται και να μένει εκεί. Να είναι έτοιμο όλοι οι ξενώνες, γιατί γίνεται επέκταση των ξενών από 30 να γίνουν τουλάχιστον 50. Το γυμναστήριο, το εστιατόριο και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο. Άμα δείτε στο site της ΕΠΟ, ούτως ή άλλως τρέχει και ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή ώστε να ξεκινήσει, ώστε να αναλάβει κάποια εταιρεία το κατασκευαστικό κομμάτι και να είναι έτοιμο αυτό. Μόλις λοιπόν είναι έτοιμο αυτό το κομμάτι, θα μετακομίσει και η Εθνική Ανδρών. Θεωρώ ότι τον Ιούνιο θα γίνουν, δηλαδή θέλω να είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνουν και τα εγγένεια του προπονητικού κέντρου, έτσι τα οποία στα εγγένεια σαφώς καλούνται και οι πρόεδροι της FIFA και της UEFA, γιατί και αυτοί έχουν βοηθήσει. Έτσι, 18, από τα 21,5 εκατομμύρια, τα 18 εκατομμύρια προέρχονται από χρηματοδότηση των FIFA και UEFA. Καλούνται και αυτοί, είμαστε συνεννοήσει μαζί τους. Θεωρώ ότι τον Ιούνιο θα είμαστε σε θέση να πάει και η εθνική ομάδα και να γίνουν τα εγγένεια.
4: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
2: Τελειώσαμε, κύριε.
4: Μια ερώτηση τελευταία.
3: Ποτέ δεν τελειώνουμε. Και τώρα έχουμε τον κύριο Γκαγκάτσε. Τον έχουμε για μια ώρα ακόμα εδώ. Όχι, πλάκα κάνω.
2: Εντάξει, μπορούμε να τον κρατήσουμε δύο ώρες. Το ξέρω ότι μπορούμε να τον κρατήσουμε δύο ώρες.
4: Το συζητάγαμε μετά την νίκη επί της Γερμανίας και επειδή είναι στην κορυφή αυτού που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ήθελα λίγο να μας πει την εικόνα που έχουν οι ξένοι για εμάς και θα πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Και πώς το χειρίζεστε εσείς παραγωγικά και παρασκηνιακά με ό,τι συμβαίνει εσωτερικά στην Ελλάδα. Πού θέλω να καταλήξω. Εάν αυτό που συζητάγαμε την Κυριακή μετά την νίκη από τη Γερμανία ήταν ότι αν ένας ξένος παρατηρητής έβλεπε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή θα έβλεπε ότι είναι πιθανότατα η εθνική ομάδα, όχι πιθανότατα, σίγουρα η ομάδα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηρική αξία, η εθνική της ομάδα. Η Under 17 είναι στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Η Under 21 παλεύει να προκριθεί στο Euro. Ταυτόχρονα οι ομάδες της μας έχουν φέρει στη 10η θέση της στο UEFA ranking.
2: Κοντά.
4: Του χρόνου.
2: Μια ανάσα, ναι, ρε παιδί.
4: Καλά να είμαστε. Ακόμα και αν δεν την πιάσουμε φέτος στη 10η θέση, αλλά να είμαστε να την πιάσουμε. Δεν έχει σημασία. Ταυτόχρονα οι ελληνικές ομάδες έχουν ξοδέψει ρεκόρ χρημάτων φέτος το καλοκαίρι σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των ομάδων τους. Και το πρόσθεσε πολύ σωστά ο Κυριάκος, και ταυτόχρονα όλες οι ομάδες επενδύουν στις ακαδημίες τους πολύ περισσότερο από όσο έκανε, γιατί βλέπουν ότι ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης, ο Κουλιεράκης, ο Τζόλης, όλα αυτά τα παιδιά πουλούνται πολύ ακριβά και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πρώτον λοιπόν, για να καταλήξω στο ερώτημά μου, είναι τι εικόνα έχετε εσείς από τους ξένους ανθρώπους, από τις υπόλοιπες ομοσπονδίες, από μια UEFA που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να κάνει την εκτελεστική της επιτροπή εδώ και για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν και τη σύγκρουση που υπάρχει με τη FIFA και όλα τα σχετικά. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν αυτή η εικόνα υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας μας και πώς παραγωγικά μπορείτε να βοηθήσετε στο να μην υπάρχουν πλέον. Πάντα θα υπάρχουν αυτές οι συγκρίνες που συζητάγαμε πριν για διαιτησίες, Λανουά και οποιοδήποτε και να ήταν. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί να λυθεί ή να μειωθεί ώστε να πάμε δύο βήματα ακόμα παραπάνω.
0: Εντάξει, να πω ότι καταρχήν επειδή μου δώσατε μια καλή πάσα, ξέρετε καλά ότι η ΕΠΟ απέσυρε την στήριξη στον πρόεδρο, τον τωρινό πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη τον Ινφαντίνο. Εντάξει, είναι αυτονόητο. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες το έκαναν. Αυτά που έγιναν στο παγκόσμιο κύπελο δεν τιμούν κανένα. Με τα time out που υπήρχαν τα τρίλεπτα στα δύο ημίχρονα. Με το σκάνδαλο με την κόκκινη κάρτα, φανταστείτε, μόνο βάλτε το σε σκέψη να γινόταν κάτι τέτοιο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή να υπήρχε
3: ατελείωτο content.
0: Διαγραφή
2: εκεί δάκρυσα. Δεν θα ξημέρωνε. Να ξέρετε ότι δάκρυσα εκεί.
0: Λοιπόν, μόνο φανταστείτε. Ούτε καν σαν φαντασία δεν το θέλουμε. Λοιπόν, το FIFA Enterprise, όπου πήγαινε πολύ στα τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Εντάξει. Θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, σύν το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ που διήρκησε μισή ώρα. Και σαν ΕΠΟ πήραμε τη σωστή απόφαση να αποσύρουμε την στήριξη στον τωρινό πρόεδρο της FIFA. Τώρα το Μάρτιο είναι εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα το πώς μας βλέπουν οι ξένες ομοσπονδίες. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό καταρχήν ότι υπάρχει μια ομαλότητα στην ομοσπονδία. Μπορεί εσωτερικά στην Ελλάδα αυτό εδώ σε κάποιους να φαίνεται, σε κάποιους όχι, όπως είπα και πριν, δεν είναι όλα αντικειμενικά. Υπάρχουν ρεπόρτερ ομάδων όπου είναι φυσιολογικό να καταφέρονται εναντίον της ομοσπονδίας όταν κάτι δεν τους αρέσει, κυρίως όσον αφορά τη διαιτησία. Όμως στο εξωτερικό υπάρχει μια εικόνα ότι υπάρχει μια ομαλότητα. Και όταν υπάρχει μια ομαλότητα είναι και σταθερότητα, είναι φυσιολογικό η εικόνα να είναι καλή. Τώρα, αναφέρατε τις επενδύσεις. Έχουν γίνει άλματα. Όπως είπα, αυτό το φετινό καλοκαίρι Έχω την εντύπωση, κάπου διάβασα, ότι ήταν το καλοκαίρι το οποίο έγιναν οι μεταγραφικοί.
1: Λογικά στο Αθλέτικο.
2: Ε, δεν το διαβάσατε.
4: Ρεκόρ.
0: Ναι, στο Αθλέτικο μπορεί να το διάβασα. Ναι.
1: Λοιπόν, σωστό. Μπράβο. Τώρα είμαστε στην ίδια σελίδα.
2: Τώρα, πρόεδρε, είσαι σωστός.
0: είμαστε στην ίδια σελίδα. Λοιπόν.
2: Κόψτε αυτό.
0: Και πραγματικά είναι όλοι. Και επειδή μπαίνουμε, όπως είπατε πριν από λίγο, και στην πρώτη δεκάδα, αν δείτε μάλιστα την τελευταία τριετία, έχω την εντύπωση ότι είμαστε στην 8η θέση.
4: Στην 8η.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
4: Στην
0: 8η, μπράβο. Λοιπόν, μπαίνουμε και στην πρώτη δεκάδα και έρχονται παίκτες, εντάξει, όπως ο Πουέρτα που πήρε ο Ολυμπιακός, όπως ο Μάγερ, ο Ουναΐ, στον ΠΑΟΚ έπαιζε ο Κωνσταντέλες μέχρι πρότινος, έτσι χωρίς να έχει παίξει Champions League, ο παίκτης έφυγε για 30 εκατομμύρια ευρώ. Άμα το σκεφτεί κάποιος, πώς είναι μια τεράστια υπόθεση αυτό εδώ. Οπότε δεν είναι, νομίζω ότι πολλές φορές μόνοι μας οι ίδιοι υποτιμάμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είδαμε ακόμα και τους ιδιοκτήτες με τις διαφορές που έχουν να έχουν ένα άτυπο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά την κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ακόμα και με όσες διαφορές έχουν, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, γιατί πραγματικά επενδύουν πάρα πολλά χρήματα.
4: Ναι, αλλά πρόεδρε, αν δεν είχατε την παρέμβασή σας εσείς στο κομμάτι της Super League, πιθανότατα να μην είχαμε τώρα διοίκηση στη Super League. Γι' αυτό το λέω.
0: Με κάποιο τρόπο κάποια λύση θα βρισκόταν. Θα σας πω, με κάποιο τρόπο κάποια λύση θα βρισκόταν. Θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη και σωστή πρόταση η οποία έγινε εκείνη τη στιγμή και η οποία εν τέλει έγινε αποδεκτή από όλους, είτε δύσκολα είτε εύκολα, δεν έχει τόσο σημασία. Νομίζω κάποια λύση όπως και να έχει θα βρισκόταν. Αλλά όπως είπατε πριν, υποτιμάμε πολλές φορές οι ίδιοι το ποδόσφαιρό μας, οι ίδιοι τις εθνικές μας ομάδες. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο εξωτερικό της εθνικής ομάδας. Όμως έχουμε και παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα. Βλέπουμε ο Ζαφίρης αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, ο Τετέης στον Παναθηναϊκό, ο Ρέτσο στον Ολυμπιακό, έτσι ο Κουρμπέλης στον Αστέρα Τρίπολης, μια που είμαστε και στο site εδώ πέρα να μην το ξεχάσω. Ο Ανδρούζος στον Όφη.
5: Ο Ρώτας στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παίκτες. Ο Γιαννούλης που δεν ήταν στον ΠΑΟΚ κ.ο.κ. Δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι να πει κάποιος ότι δεν είναι δυνατό. Επίσης, αυτό εδώ το οποίο κάνει εντύπωση στους ξένους είναι ότι υπάρχουν 4 πολύ δυνατές ομάδες όπου οι ιδιοκτήτες τους έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης ως επιτοπλίστων, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, γιατί βρισκόμαστε τώρα και σε μια εκτός των 4 στο site ιδιοκτησίας που είναι του Αστέρα Τρίπολης οι ιδιοκτήτες, όπου ακόμα έχουν κανάλι, έχουν site και ούτω καθεξής. Αυτό, να ξέρετε, κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε όποιον ασχολείται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί δείχνει και μία άλλη δυναμική των ιδιοκτητών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ελλάδα. Δεν είναι πολύ πιο δυνατό από όσο νομίζουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, και όσοι ρεπόρτερ ασχολείστε με ομάδες μπορείτε να ρωτήσετε και τους προπονητές σας. Δηλαδή ο κύριος Καπετανάκος μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Νίκολιτς. Ο κύριος Γουλής μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Νίστροπ και θα σας πει πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο Χαστάς είναι μέσα.
6: Δεν είναι τώρα.
0: Ναι, μπορεί να ρωτήσει αντίστοιχα τον Λύση και ούτω καθεξής.
6: Ο
0: Βερβελές να ρωτήσει τον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού και τον παλιό, και θα σας πει πραγματικά ότι είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Μην το υποτιμάτε. Πάντα η διαιτησία θα υπάρχει ως ένα μέτρο και όλοι να γκρινιάζουν και όλοι θα θέλουν το κάτι παραπάνω για τις ομάδες τους. Όμως πραγματικά είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να βρεθούμε, να περάσουμε ποδοσφαιρικούς κολοσσούς. Κάποτε είχαμε βρεθεί στην 6η θέση, αν δεν κάνω καλά, στο UEFA Ranking το 2003-2004. Να ξέρετε, αν εξαιρέσουμε το Big Five, δεν είναι μακριά. Τώρα μπορεί να φανεί αστείο. Δεν είμαστε μακριά ούτε από το Βέλγιο, ούτε από την Πορτογαλία, ούτε από την Ολλανδία. Ναι. Έτσι. Άμα δείτε τα τελευταία χρόνια τη βαθμολογία, θα διαπιστώσετε ότι δεν είμαστε καθόλου μακριά.
7: Βασίλη, και πρόεδρε.
8: Ερώτηση, παιδιά.
7: Τελευταία από μένα σίγουρα. Τώρα έχουμε 5-6 ακόμα.
8: Εγώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό κυπέλου.
7: Ναι.
8: Με κόσμο στο ΆΚΑ.
0: Ναι, με κόσμο. Το έχουμε πει αυτό.
8: Και πάω κάρις οτιδήποτε.
0: Ναι. Θα γίνει με κόσμο. Εντάξει, δεν νομίζω να σταματήσει η αστυνομία. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι την τελευταία διετία, έτσι και μετά από το νέο νόμο το οποίο θέσπισε ο Υπουργός Αθλητισμού μετά το περιστατικό με τον Λιγκερίδη, θεωρώ ότι έχουν εξαλειφθεί
6: τα φαινόμενα βίας.
0: Εντελώς. Δεν θυμάμαι πραγματικά να υπάρχουν φαινόμενα βίας. Δηλαδή ένα μπουκάλι πετιέται και κλείνουν
5: τα γήπεδα και στο τέλος τώρα έχουν σταματήσει να πετιούνται και τα μπουκάλια. Ένα απλό μπουκάλι έχει σταματήσει να πετιέται. Μην νομίζετε, στο εξωτερικό μπορείτε να δείτε σε Γερμανία, στην Ολλανδία ή σε άλλες χώρες.
2: Στην πράγματι, Ολλανδία γίνεται κόλαση.
5: Διάβασα ότι απαγορεύονται πλέον. Ναι, και ότι απαγορεύονται οι υπηρεσίες, αλλιώς θα σταματάει το παιχνίδι. Δηλαδή βγάζουν τέτοιο νόμο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι πλέον υπάρχουν φαινόμενα βίας τα οποία υπήρχαν. Νομίζω το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε.
7: Τι μου κάνεις, ρε Μυρότσο.
5: Είχαμε χίλια δυο.
7: Τι μου κάνεις, ρε Μυρότσο. Κύριε Γκαγκάτση, θα το κάνω εγώ το ερώτημα, γιατί το θέτουν και άλλοι εδώ πέρα. Και άνθρωποι που λείπουν από εδώ από το πάνελ. Αν θα επιδιώξετε μία συνάντηση με τους Big Four εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Αν θα ήταν προς σωστή κατεύθυνση η ΕΠΟ να επιδιώξει κάτι τέτοιο. Το πιστεύετε ή όχι, αυτό μόνο.
5: Αυτό αν θα γίνει, όπως έγινε πέρυσι, βέβαια πέρυσι έγινε με πρωτοβουλία του Ολυμπιακού για το θέμα της διαιτησίας, αν θα γίνει, θα γίνει το Δεκέμβριο στη μέση του πρωταθλήματος, όπως είπα, ότι μπορεί να γίνεται έτσι μια αναθεώρηση, κάποια συμπεράσματα όσο είμαστε στη μέση του πρωταθλήματος. Αν δεν υπάρχει λόγος, δεν θα γίνει. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος, αλλά μέχρι να φτάσουμε το Δεκέμβριο, ξέρετε, εδώ αλλάζουν όλα μέρα με τη μέρα, όχι εβδομάδα με τη μέρα.
4: Για να κλείσω με εθνική. Είναι προσωπική ερώτηση. Πού ήσασταν το 2004, πώς το ζήσατε και αν είναι ένα πραγματικό σας όνειρο να ζήσετε κάτι ανάλογο ως πρόεδρος της ΕΠΟ τώρα.
2: Γιατί τον μπαμπά τον βλέπαμε που ήταν.
5: Στα πρώτα δύο παιχνίδια ήμουν στην Πορτογαλία. Μετά
7: και έγραφε πρωθυπουργός από κάτω στο σουπεράκι. Κύριε Γκαγκάτση, θυμάστε.
2: Έπος.
5: Είχα εξεταστική, μετά γύρισα όσον αφορά τα παιχνίδια με Γαλλία και Ρωσία και ημιτελικό τελικό ήμουνα πάλι στην Πορτογαλία.
7: Μάλιστα.
2: Στα επόμενα θα πω εγώ.
5: Στα
2: επόμενα ταξίδια του Βασίλη μας.
7: Πολλά ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που δώσατε. Ήταν αρκετές οι ερωτήσεις.
5: Η επόμενη πενθήμερη του Βασίλη.
7: Αυτό πήγα να πω.
5: Έχει Ολλανδία Βόλο μετά.
7: Αλλά κυρίως η απάντηση
5: από επίσημα... Στο Βόλο πηγαίνουν και τα σχολεία.
7: Αλλά κυρίως η απάντηση από επίσημα χείλη του Βασίλη μας κάνει διακοπές. Ευχαριστούμε, κύριε Γκαγκάτση.
5: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ όλους.
7: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς τα λέμε.
7: Καλή επιτυχία αύριο. Να είμαστε καλά. Προχωράμε. Όμορφα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Γκαγκάτσης. Νομίζω τα περισσότερα προλάβαμε και τα ρωτήσαμε. Πόσα είχα ακόμα για goal line technology
4: πολλά,
7: μπορούσαμε να ρωτήσουμε.
4: Πολλά, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τέτοια η θέση του γενικά που δεν φτάνουν ούτε
7: και
4: δύο
7: ώρες. Και να σου πω και κάτι. Θα μπορούσαμε να το πάμε και κομμάτι-κομμάτι και να ρωτάμε για συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή σου λέω, πάμε πιο πέρα. Κατάλαβες τώρα το ύφος μου. Δηλαδή, στην τέταρτη ερώτησή σου για το ίδιο, πάμε παρακάτω.
4: Όχι, ήταν το ίδιο, ήταν άλλο, αλλά οκ.
2: Στο goal line πάντως.
7: Είναι σημαντικό το ότι το ρώτησε και αυτά.
4: Καλά, όλα.
7: Το συζητάω τώρα.
2: Του δίνω από τώρα.
4: Το παιδί μου είναι η Άγια. Γι' αυτό έκανα το ερώτημα.
2: Θα σου έλεγε μάγκε. Το κράτος δεν πληρώνει. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα επόμενα.
7: Απαντάς για τον Γκαγκάτση τώρα.
2: 100.000 ευρώ βάλει κάθε ομάδα, πάει να πληρωθεί τον goal line.
4: Να μας πει και σε τι εξέλιξη είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε.
7: Goal line.
4: Έχει τεθεί το ζήτημα με τον goal line. Τελειώνουμε, είμαστε στην αρχή.
2: Και πώς το ρεπορτάζ έλεγε ότι στην επόμενη επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα
7: και πώς θα φέρνει ο διάλογος, έχει γίνει 2-3 φορές ήδη που έχουμε συζητήσει γι' αυτό.
4: Και αυτό το τριετές πλάνο με τους μικρούς είναι πολύ σημαντικό. Ότι ανακοινώνεται τώρα.
2: Αυτό είπε.
4: Πολύ σημαντικό.
2: Θα του το βάλει. Στο τραπέζι στην Επιτροπή Επαγγελματικού.
4: Το πιο σημαντικό από όλα που θα γνωρίζουν και οι ομάδες.
9: Ναι, εγώ λέω πάντως αυτό που έλεγα και την Κυριακή που δεν ήξερα καν ότι
2: το
9: έχουμε.
2: Το οποίο δεν διαφωνώ, βέβαια.
9: Ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει εποχές 2003-2004. Το αν θα συνεχίσουμε να είμαστε πολυεπίπεδα σε αυτό το κομμάτι και αυτό μας πιάνει όλους, έτσι. Δηλαδή την ΕΠΟ, τη Σούπερ Λίγκα, τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους παίχτες, τους δημοσιογράφους, έχει να κάνει με όλους μας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διαφωνείτε ότι ζούμε εποχές 2003-2004.
4: Νομίζω τώρα το σκηνικό είναι πολύ πιο δύσκολο για το ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο από τότε. Τότε με μια, πήγαιναν τρεις ομάδες στο Champions League.
9: Φτάσαμε για να έχουμε όμως τρεις ομάδες.
4: Πολύ πιο εύκολο σκηνικό. Τώρα εδώ είναι πιο δύσκολο. Και μετά από μια κρίση η Ελλάδα το να έχει φτάσει σε αυτό το κομμάτι, οι τέσσερις ομάδες να έχουν πολύ δυνατούς ιδιοκτήτες. Μετά από μια κρίση και όσα βίωσαν κάποιες, η ΑΕΚ που είναι και το δικό μου το κομμάτι, το ότι έφτασε να πέσει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και να ξαναεπιστρέψει, να πάρει πρωταθλήματα, να φτάσει στο Champions League τώρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο δύσκολο το σκηνικό. Και με καινούργια γήπεδα, που είναι ακόμα πιο, πολύ πιο πετυχημένο αυτό το σχέδιο που γίνεται τώρα. Τότε δεν είχαμε. Είχαμε ένα ΟΑΚΑ και παίζανε τρεις ομάδες τότε.
9: Σωστά, σωστά.
4: Δύο και τρεις ομάδες. Νομίζω ότι τώρα ζούμε
9: την καλύτερη πολύ, εποχή, ναι,
4: την καλύτερη εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Καλύτερη και από το 3-4.
7: Απαντήσεις σε δύο donation που υπάρχουν. Κάποια από αυτά που έλαβα τα έχω θέσει σε ερώτημα και απαντήθηκα. Να πάρουμε δε χείλη. Απαντώ σε κάτι που αφορά τώρα εμάς εδώ. Μπακόπουλε, βάλτε μια τάξη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όταν δεν ξεφεύγουν με τις ερωτήσεις που εξυπηρετούν τις ομάδες τους και κάνουν σωστές ερωτήσεις, μαθαίνουμε και κάτι. Κοίτα, οι ερωτήσεις που έθεσε για παράδειγμα ο Τάσος ή ο Κώστας είναι πράγματα τα οποία ίσως έθεσαν με αφορμή πράγματα που έγιναν εναντίον των ομάδων τους, αλλά σίγουρα είναι πράγματα που απασχολούν όλους μας.
2: Γιατί δεν μάθαμε γι' αυτό που είπα για τους μικρούς.
7: Σωστά, για τους μικρούς. Για τη διαιτησία, ότι διαφωνούμε, μάθαμε στο ποσοστό.
2: Καλά, στη διαιτησία δεν θα συμφωνήσω
4: ποτέ. Και εκεί έδωσε πάντως η Δησούλα ότι συμφωνεί πολύ με τη δήλωση του Νίκολιτς.
7: Σωστά. Σωστά. Επίσης θα πω ότι το ότι διαφωνούμε με τον πρόεδρο ως προς το ποσοστό των ικανών διαιτητών για να διαχειριστούμε μια κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι κακό. Εμείς λέμε την άποψή μας.
2: Δεν θα μπορούσε και ως πρόεδρος Ομοσπονδίας να τους βγάλει ότι.
7: Σωστά.
4: Συγγνώμη και κάτι άλλο. Το μάζεψε τους Ρεμπακόπουλε. Θα ήταν άδικο από εμάς ως κομμάτι του Αθλέτικο το τι θα πει ο Τάσος, τι θα πει ο Κώστας, τι θα πει ο Διονύσης, τι θα πει ο Θοδωρής και τι θα πει ο Αλέξης. Έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας εδώ πέρα. Έχουμε αποφασίσει ότι θα είναι εδώ μαζί μας ο Τάσος και εδώ μαζί μας ο Κώστας. Θα ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Θα ήταν unfair από πλευράς μας να πω στον Τάσο: όχι, αδερφέ, δεν θα ρωτήσω σήμερα εσύ αυτό που θες. Ή Κώστα, θα ήταν.
7: Όχι.
4: Δεν θα ήμασταν συνεργάτες.
2: Αυτό που του είπαν ότι ο Τσβάιερ έχει κάνει λάθος, αλλά το λάθος είναι πιο πίσω.
7: Και δεν είχαμε αυτό και μόνο συνεννοηθεί με τα παιδιά από πριν. Σωστά. Το πούμε. Τώρα βρεθήκαμε
10: και
7: εδώ.
10: Και τόσο καιρό λέμε ότι πρέπει να έρθει στην εκπομπή ο κύριος Γκαγκάτσης να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτά ήταν τα ερωτήματα.
7: Ναι, αυτά είναι.
10: Εντάξει.
4: Καλά, πολλά.
2: Καλά, δεν έφτανε το δύο ώρο. Δεν έφτανε το δύο ώρο.
7: Προσπάθησα να ρωτήσω και πράγματα που είχαν στο chat μέσα αρκετά και ως donation αλλά και αποκλειστικά ερωτήσεις να τις μαζέψω. Αλλά μίλησα και λίγο και με άλλους. Δηλαδή και με τον Βερβελέ μίλησα ερώτημα έθεσε αυτός.
10: Και η εθνική ομάδα είναι το πεδίο του Βασίλη. Νομίζω ότι ο Βασίλης στην αρχή το ξεψάχνεις όλο και εσύ.
7: Σωστά.
10: Το δικό μου, όταν υπάρχει, θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το να εκκρεμεί αγωγή ομάδας εναντίον του Προέδρου Τσέπο. Είναι η εκκρεμή αγωγή. Γι' αυτό ήθελα να το ρωτήσω τη δική του άποψη για αυτό το ζήτημα. Είπε την απάντηση.
7: Το έθεσε μια χαρά.
10: Αν δεν το έλεγα, θα ήταν νομίζω ατόπιμα.
4: Γενικά, οι σχέσεις ΑΕΚ-ΕΠΟ πώς είναι αυτή την περίοδο. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν.
10: Το τεταμένο κλίμα δεν το διακρίνω. Αλλά δεν υπάρχει και αφορμή φέτος να πούμε ότι είμαστε στα κάγκελα.
4: Και από πέρσι, ξεκινήσει με τη στήριξη του Λανουά.
7: Και πέρσι όλα του Λανουά. Ναι,
10: λέω για την περσινή σεζόν, με όσα είχαν γίνει. Είχε πάει η ΑΕΚ και τη διαιτησία στην UEFA.
4: Αυτό λέω. Αλλά στο τέλος
10: το Μάκελ, ότι με το Μάκελ είχε πάει στην ΕΠΟ.
4: Σωστά,
10: στον Αγκάτση Φλεβάρη.
4: Που μπήκε μέσα στο γήπεδο ο πρόεδρος.
10: Οπότε για τη φετινή σεζόν δεν έχω διακρίνει κάποιο τεταμένο κλίμα, να πω την αλήθεια. Και μπορεί να, σε αυτό το κομμάτι να συνεισφέρει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στήριξε τον κύριο Λανουά όταν κατάλαβε ότι ο κύριος Λανουά το πάει προς τα εκεί που, στην ίδια σελίδα που είναι και η ΑΕΚ.
7: Διαβάζω super chat και ολοκληρώνω δύο ακόμα. Παιδιά, καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Εκτός από το να παραπονιούνται οι ομάδες, καλό να βοηθήσουν κιόλας, προς όφελός τους θα είναι. Θες goal line technology, πλήρωσε ρε μάγκα που λέει ο Γουλής. Συμφωνώ μαζί του.
2: Μα αυτό θα πούνε στις ομάδες και για θέση νόμου, αυτό είναι και το σωστό.
10: Και σε μια συνέντευξη υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις. Δεν είναι όλες τις ευκαιρίες.
2: Πληρώστε τις,
10: ο πρόεδρος το ξέρει πολύ καλά. Με τη συνέντευξη τη τελειώσει που έχει δώσει.
7: Ο Τάσος λέει: με έμφεται τον Γκαγκάτση ως οπαδό του ΠΑΟΚ σε ένα πρωτάθλημα που μόνο η ΑΕΚ.
10: Όχι, ως πρόεδρο του.
7: Εννοείται.
10: Ως πρόεδρο Τάσο τη ΕΠΟ.
7: Όχι, τόση μαγιά ξεφόρτωσε, σου λέει ο Ντίον.
2: Ξεφόρτωσε. Πάρε μαγκά.
7: Ντίον,
2: ξεφόρτωσε λίγο.
7: Ξεφόρτωσε εσύ, Ντίον. Γιατί
2: λίγο,
7: το θέτησε λίγο.
2: Όπα.
7: Λίγο
2: θα κάνει αυλάκι εκεί που είχε.
7: Λίγο ζαμπέτα μου θύμισε. Έβλεπε μια συνέντευξη του Μακαρίτη προχθές. Πολύ ωραία, τρομερή συνέντευξη. Από την ΕΡΤ.
4: Ναι. Πού βρίσκει το χρόνο, ειλικρινά.
7: Κάνω διάφορα.
4: Βλέπει όλες τις σειρές. Βλέπει συνέντευξη του Ζαμπέτα.
7: Αν κουβεντιάσουμε οι δυο μας, θα σε εκπλήξω με πόσα άλλα πράγματα κάνω. Θα το κουβεντιάσω.
4: Όχι, δεν θέλω. Θα
10: ζήσω μετά. Θα ανέβω μετά να σου πω κάτι.
7: Λοιπόν, Τζορτζίνα, σε ακούω προσεκτικά. Πες μου, τι θες. Έχεις χαστά. Και Βερβελέ. Και ψάχνεις τη βάλια που γυρίζει αυτή.
4: Άλλες διακοπές από εκεί.
7: Τι πληρώνεις.
2: Τι ώρα της είπες να είναι σπίτι.
4: Φτιάχνω μπάτζετ τώρα για το 27, θα κοπούνε κάποιες αποστολές.
7: Νωρίτερα
2: τι ώρα της είπες να είναι σπίτι της βάλιας, πες μου.
7: Νωρίτερα πήγα να πάρω τηλέφωνο σπίτι, ας πούμε, να πω για άσπεδα, για ξέρω εγώ, ξεκινάει εκπομπή. Είπα να πω ο κύριος που έχει το ταξιδιωτικό πρακτορείο από εδώ. Καλησπέρα στην παρέα του Back to Back. Αθλητική ενημέρωση, άποψη και ωραίες ποδοσφαιρικές κουβέντες. Συνεχίστε δυνατά γιατί σας βλέπουμε καθημερινά. Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και πάμε να βάλουμε το χαστά στην παρέα μας και τον Διονύση στην παρέα μας. Να δούμε αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα από αυτά που έπρεπε να ρωτήσουμε. Για παράδειγμα, δεν ρώτησα, ας πούμε, Διονύση, αν σκέφτεται ο κύριος Γκαγκάτσης να πολιτευτεί κάποια στιγμή.
11: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
11: Δεν την γνώριζα τη διαδικασία, να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να
12: το έχει πει, δεν. Το έχει πει αυτό.
7: Το έχει πει, έτσι. Το έχει πει.
12: Ναι, ναι.
7: Διονύση, είναι ναι, και εγώ θα ήθελα να είσαι παρόν. Ίσως έπρεπε να το έχουμε κάνει και λίγο.
11: Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα.
7: Ναι, ναι.
10: Όταν έρθει εδώ, όταν έρθει εδώ.
7: Ναι, θα συμβεί, ναι. Θα κάποια στιγμή θα έρθει.
10: Να έχουμε και χρόνο περισσότερο.
7: Αν με αυτά που είπαμε θέλει.
11: Όχι, δεν απέφυγα απλά. Επειδή πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι απέφυγα να είμαι.
7: Όχι, όχι.
11: Στη συνέντευξη του πρόεδρου Τσέποδα, δεν είπα κάθε άλλο.
7: Και έθεσα και δικό σου ερώτημα. Χαίρομαι, είναι και λίγο για τεχνικά ζητήματα, Διονύση. Τα παράθυρα λίγο είναι το ζήτημα, να ξέρεις εδώ. Από κοντά είναι πιο απλά τα πράγματα. Έλα, για πες τι έλεγες σε δίκοσα.
11: Πολλά είναι τα ζητήματα, αλλά τέλος πάντων.
7: Θα τα λύσουμε όλα που θα πάει. Θα τα λύσουμε όλα.
11: Γέλα, Αντώνη, γέλα.
7: Τι λέτε για τη διαιτησία και οι δύο θέλω την άποψή σας.
9: Το mail έχει προωθηθεί πριν μου στείλει το μήνυμα το παραπονάκι.
11: Με τα mail χόρτασε η ψυχή μου. Πάμε παρακάτω.
10: Στο σούπερ μάρκετ έχει πληρώσει με mail.
12: Περιστέρια θέλεις.
11: Το Yahoo μας το κλείσανε. Το Outlook και το Gmail γεμάτο. Έλα, πάμε. Κάτσε πω και πόσα έχω τώρα να σου δείξω εδώ.
7: Αδιάβαστα.
11: Περίμενε.
2: Άρχισε,
11: 19.143 αδιάβαστα.
7: Εντάξει, ξεκίνα σήμερα.
11: Όταν θα πεθάνω θα απαντήσω σε όλους. Μην αγώνεστε. Θα έχω χρόνο. Πάμε.
7: Ποιος στέλνει mail, ρε φίλε, και περιμένει απάντηση τώρα δηλαδή από αυτά που 1900. Λες να περιμένει κάποιος ακόμα, δηλαδή. Το πρώτο που σου στείλε, το δεύτερο. Μην αγχώνεσαι, μην απαντάς τίποτα. Προχώρα. Χαστάς απάντηση για αυτά που άκουσες και αν σε καλύπτει αυτό που λέμε κουβέντα για την διαιτησία. Έχουμε και άλλα να σχολιάσουμε. Έχει δώσει πολλές ειδησούλες σήμερα ο πρόεδρος.
12: Ναι, κοίταξε. Συνολικά, ακούγοντας τη συνέντευξη, δεν έχω να διαφωνήσω σε κάτι εκτός από αυτό που λέμε για τη διαιτησία. Δηλαδή, προφανώς ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα υπεραμεινθεί των επιλογών των Ελλήνων διαιτητών. Όπως είπε και ο Κώστας, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά σε δημόσια θέα, μειώνοντας τους διαιτητές. Νομίζω ότι ενδόμηχα και ο ίδιος βλέπει ότι αυτό που λέμε εμείς σύσσωμε σαν εκπομπή και το λέμε κάθε φορά, ότι η ποιότητα και η επάρκεια των Ελλήνων διαιτητών υστέρει πολύ. Αλλά επίσης συμφωνώ, και αυτό το λέω και εγώ πολλές φορές, ότι τα λάθη γίνονται και από Έλληνες διαιτητές και από ξένους, ακόμα και καλύτεροι του κόσμου να είναι, αλλά το καλό στην συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση. Τα λάθη, παιδιά, ή θα πρέπει να τα συνηθίσουμε και να ζούμε με αυτά, ή απλά να γκρινιάζουμε κάθε εβδομάδα ο καθένας με τη σειρά του και στο τέλος να κάνουμε ένα ταμείο. Και σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις ταμείο στις 5 αγωνιστικές. Το ταμείο γίνεται στο τέλος. Και να δεις αν μια ομάδα όντως ευνοήθηκε για να πάρει ένα πρωτάθλημα ή να κατακτήσει κάτι, ή μια ομάδα την πήγε κόντρα διαιτησία όλη τη χρονιά για να μην πετύχει. Αυτό δεν το έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια. Λάθη βλέπουμε συνέχεια κάθε εβδομάδα. Τους Έλληνες διαιτητές επίσης βλέπουμε ότι έχουν πρόβλημα στην προσωπικότητα, νομίζω και στην ικανότητα. Αυτό πρέπει να λυθεί.
7: Και στη διαχείριση μιας πολύ κακής κατάστασης γύρω-γύρω. Μιλάμε για το κλίμα που υπάρχει. Σωστό, συμφωνώ. Τώρα ξέρεις τι μου δίνεις σαν πάσα.
12: Ποιος θα το φτιάξει αυτό, Βασίλη μου, δεν γίνεται. Το κλίμα το γύρω-γύρω ποιος θα το κάνει.
7: Ή το διαχειρίζεσαι ή δεν μπορείς να διαχειριστείς. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο και δεν λέμε αυτό. Μόνο για το αν είναι άρτιος, αν ξέρει τους κανονισμούς. Μιλάμε και για άλλα πράγματα τώρα. Διαχείριση συναισθημάτων τώρα. Μου δίνεις για ωραία πάσα. Θα ρωτήσω για παράδειγμα, θα ρωτούσα, αν το είχαμε κι άλλο χρόνο, γιατί πήγαμε περίπου στο 60-70% για τη διαιτησία, αλλά θα ρωτούσα τον πρόεδρο. Πώς ένιωσε όταν είδε ανακοίνωση και από πλευράς ΠΑΟΚ για τη διαιτησία ή για την ΕΠΟ που τον αφορά. Ήταν ένα θέμα κι αυτό, ας πούμε, που είχαμε θίξει. Τέλος πάντων, άστο, τη διαιτησία να αφήσουμε στην άκρη, τουλάχιστον μέχρι να μας πει το σχόλιο.
12: Ξέρεις τι θα σου απαντούσε.
7: Τι θα απαντούσε, για πες.
12: Αυτό που απάντησε και στους υπόλοιπους, και στον Τάσο και στον Κώστα σε σχέση, ότι η κάθε ομάδα ή οι άνθρωποι της κάθε ομάδας, μπορεί να είναι δημοσιογράφοι, διοικητικοί, ποδοσφαιριστές, μιλούν υποκειμενικά, βλέπουν ότι αδικείται η ομάδα τους, οπότε θα βγάλουν μία ανακοίνωση, θα διαμαρτυρηθούν για ένα σφύριγμα, ναι, ή για μία απόφαση. Στο ίδιο τέτοιο θα μου πεις, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι άλλη κατάσταση, αλλά και ο ΠΑΟΚ κρίνει υποκειμενικά, όπως κρίνει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Βλέπουν ότι ένα σφύριγμα ήταν εναντίον τους μία Κυριακή.
10: Το πώς το εισπράττει ο ίδιος, Θοδωρή. Επειδή ήταν μέλος του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, πώς το εισπράττει. Αυτό θα ήταν το σχόλιο.
7: Σκήνηση λέμε τώρα, όχι για το αν.
10: Η ουσία εντάξει, την ξέρουμε. Προφανώς είναι πρόεδρος ΕΠΟ και είναι μια ομάδα.
2: Σαφώς και αισθάνθηκε άβολα, ρε παιδί.
10: Ναι, εντάξει. Διονύση, δεν θα ήταν το
7: θάρρος. Για πες μου και τη δική σου άποψη να την ακούσω.
11: Για ποιο πράγμα.
7: Για αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Είχαμε τον κύριο Γκαγκάτση προηγουμένως, αν είδες.
11: Προτιμώ να μην σχολιάσω.
12: Έχει προσθέσει στο βιογραφικό του, τώρα βάζει αυτό, ένα λεπτό κενό και μετά απαντάει.
7: Ναι, αυτό είναι. Δημιουργία
11: του κόλπου. Μου το είπε ένας φίλος μου δικηγόρος, να μετράς πρώτα μέχρι το 10 και μετά θα απαντάς. Μόνο καλύτερα
7: μπορεί. Ο δικηγόρος είναι άσχετος από τηλεοπτικό χρόνο. Ξέρω ποιος λες. Είναι άσχετος από τηλεοπτικό χρόνο.
12: Δεν ξέρω.
7: Δεν μπορούμε να περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα.
2: Και ξέρουμε που μένει κιόλας.
7: Και ξέρουμε που μένει. Για λέγε για τις απαντήσεις, Διονύση, για την διαιτησία, αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, για το πώς αντιλαμβάνεται το ίδιο στα πράγματα.
11: Δεν ξέρω κανένα που να του πεις ότι μπορεί να μένει στο σπίτι του και να κρυώνει και να σου λέει ναι, κρυώνω και δεν κάνω κάτι γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Περασπίστηκε την ιστορία του Λανουά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δεν μπορούν να έρθουν Γάλλοι διαιτητές. Γάλλοι διαιτητές δεν έρχονται γιατί ο τύπος έχει σκοτωθεί με την Ομοσπονδία. Και είναι ανεπιθύμητος ο Λανουά στο γαλλικό ποδόσφαιρο γι' αυτό. Έχει διαιτητάρες, καλύτερους διαιτητές έχει και τον Τουρπέν και τον Λετισιέ να πούμε, που έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν παίξει παιχνίδια στο παρελθόν με άλλους αρχιδιαιτητές. Έτσι. Ναι. Και, και στην Ευρώπη έχουν παίξει παιχνίδια των ελληνικών ομάδων αυτοί οι διαιτητές. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα πάει μακριά για το, με τη διαιτησία. Και εκτιμώ ότι ίσως να είναι και πολύ μακρινός ο Δεκέμβρης που έχει στο μυαλό του περί συνάντησης των μεγάλων. Δεν ξέρω αν δηλαδή περιμένει να δει αν, για παράδειγμα, μείνει πολύ πίσω ο Ολυμπιακός ή κάποια άλλη ομάδα και ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν θα γκρινιάζει και μπορεί να ελεγχθεί το κλίμα, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να εισπράξει. Μόνο αν πάντως είναι κοντά και οι τέσσερις με αυτούς τους διαιτητές που παίζουν κάθε εβδομάδα, και συμφωνώ, την ξέρετε την άποψη, έχουμε μοιραστεί εδώ καθημερινά, αλλά και αυτό που του ποτάσουν νωρίτερα, ότι οι διαιτητές που είναι από την Ελλάδα περισσότεροι το είναι επίπεδου να είχαμε να λέγαμε και να κλαίγαμε. Εντάξει, δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Θα βάλει η πλάτη και στο τέλος θα λέει ότι είναι και κερδισμένη υπόθεση η ελληνική διαιτησία. Δεν έχω την ίδια άποψη όσον αφορά στο κομμάτι της διαιτησίας. Όσον αφορά στο κομμάτι της εθνικής, τώρα σίγουρα είναι καβάλα στο άλογο με τις δύο νίκες. Αλλά επίσης χαίρομαι που είναι προσγειωμένος και καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο το να ανταπεξέλθει και στο μέλλον η εθνική ομάδα. Δηλαδή πάει σιγά-σιγά, γιατί ξέρει τώρα όλοι αποθεώνουν και στραβεί. Όλοι θα μπουν στο κάδρο όπως και ο Γιωβάνοβιτς. Έτσι πάει το ποδόσφαιρο, είτε είναι σύλλογος είτε είναι εθνική ομάδα, που το έχουμε ενδεχομένως και πιο εύκολο πολύ στο μυαλό μας. Μακάρι να τα καταφέρει. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κρίνουμε. Επειδή βλέπω ότι είδα και πολλά σχόλια κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει κάτι για τα καλά. Το αν ο Γκαγκάτσης ήταν στέλεχος στον ΠΑΟΚ είναι γνωστό. Δεν είναι. Δηλαδή, αν ο Βασίλης Γκαγκάτσης ήταν δικηγόρος του ΠΑΟΚ, που μου έγραφε ένας επιδεικτικά 10 φορές εδώ στο chat, είναι γνωστό. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι κάπου, τι κάνεις, τι να κάνουμε. Δηλαδή, εσύ για παράδειγμα, κύριε Μπακόπουλε, σε τρανό παράδειγμα, τα έχουμε πει. Έκανες αθλητική Κυριακή, έβγαινες με τον ντοσιέ σου, φώναζες εκεί με τα κουστούμια σου, τα άλλαζες από τον Ζούζουλα το φίλο σου ένα-ένα, τη μία έβγαινες με γκρι, με μαύρο, με καφέ. Καθόμαστε όλη την Κυριακή να δούμε αθλητική Κυριακή.
12: Πώς το γύρισες?
11: Σε πήραμε εδώ τώρα, σταμάτησαμε να βλέπουμε αθλητική Κυριακή.
12: Πάλι άλλαξε πιο... κουβέντα. Άλλαξε ατζέντα.
11: Είσαι πιο τέτοιο, ρε φίλε, κατάλαβες. Είσαι πιο.
7: Αυτό δεν ήταν άρχιο. Δεν κατάλαβα πώς πήγαμε εκεί.
2: Να μιλάει για την ετεροχρόνηση νομική αντιπαλότητα στο εγώ μέσα από το επαιρεσία. Αυτό που κάνει ο Διονύσης.
11: Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το περιβάλλον, που βρίσκεσαι, έχει και ρόλους.
7: Σωστό. Δώσε μου λίγο χρόνο. Περίμενε.
11: Δηλαδή,
2: δώσε μου ένα τεπών.
11: Τι θες.
7: Περίμενε, επειδή πήγε κάτι. Θέλω για δύο λεπτά και να διακόψω την ωραία μας κουβέντα και θα μου μιλήσεις για ρόλους σε λίγο. Θέλω να πάμε τώρα στη Βάλια Πηλιανίδη.
12: Βρήκαμε τη Βάλια.
2: Οπα.
7: Ναι, ναι, γιατί μετά θα μπορεί να τραβήξει κάτι βίντεο και θα πρέπει να κάνει κάποιες δουλειές. Γεια σου, Βάλια μου. Καλησπέρα.
11: Παίχτη θέλω, Βάλια. Βάλα την προπόνηση.
13: Γεια σας. Όχι τίποτα άλλο. Ο Τυρόπουλος μετά θα γκρινιάζει ότι δεν έχουμε βίντεο από την προπόνηση. Επομένως δεν μπορώ να κάνω κάτι.
7: Θα πάω να το βρω στον Τυρόπουλο τώρα. Έχω να κουβεντιάσω κάτι μαζί
12: Δεν μπλέκεις.
7: Θέλετε να συνεχίσετε, κύριε Χαστά, κύριε Βερβελέ και οι δύο, να πείτε κάτι στη Βάλια?
11: Δεν μίλησα, δεν μίλησα. Είπα να πάρει ένα μπέχτη την προπόνηση και πως βαράει τρίποντα. Ναι. Να τον πάρει έξω να μιλήσει εδώ, στην εκπομπή.
7: Θα γίνει και αυτό, θα γίνει, εντάξει. Λοιπόν, Βάλια, παίζουμε μια κουβέντα για όσα ωραία είδαμε χθες, για όσα πρόκειται να συμβούν αύριο.
13: Εντάξει, χθες είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι με τον Σακίλ Ονίλ παρόν. Γενικά το μεγάλο στοίχημα του Ολυμπιακού στο αυριανό παιχνίδι με τη Βίρτους είναι να ξεπεράσει και την κούραση. Επίσης να πούμε ότι ο Κόρι Τζόζεφ θα προπονηθεί κανονικά σήμερα, δεν αγωνίστηκε χθες, είχε ενοχλήσει τη μέση, θα προπονηθεί σήμερα και το πλάνο είναι ουσιαστικά, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, να αγωνιστεί κανονικά αύριο απέναντι στην Βίρτους. Επομένως μείον ένα πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θυμίζουμε ότι ο Μιλουτίνοφ έχει παραμείνει στην Αθήνα, δεν είναι εδώ. Τώρα Για το χθεσινό παιχνίδι, το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός προφανώς πρέπει να σφίξει την αμυνά του, πρέπει να βρει καλύτερα περιφερειακά σουτ. Χθες, θυμίζω, στο ημίχρονο είχε 0 στα 11. Ένα ποσοστό το οποίο είναι κάκιστο, αν σκεφτεί κανείς το επιθετικό ταλέντο που έχει ο Ολυμπιακός. Η Virtus είναι μια επικίνδυνη ομάδα στην έδρα της. Αντικειμενικά δεν έχει το βάθος του ρόστερ και την ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά δίχως αμφιβολία είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά εδώ πέρα. Να πούμε ότι δεν παίζει στη φυσική της έδρα, παίζει στην άλλη έδρα της Μπολόνια, μιας και η δική της είναι υπό τέλος πάντων ανακαίνιση, ας το πούμε έτσι. Επομένως, θα γίνει εδώ το μάτς, το οποίο με τους Ιταλούς, με την παρουσία του κόσμου, θα είναι έτσι αρκετά έντονη η ατμόσφαιρα για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα για τους Ερυθρόλευκους. Επομένως, ουσιαστικά το μεγάλο στοίχημα είναι η κούραση.
7: Μάλιστα. Πολύ ωραία βαλιά. Σ' αφήνουμε για να κάνεις δουλειά για τον κύριο Σωτηρόπουλο. Αρκετά δούλεψες για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική Πηλιανίδη. Την είδες θες?
9: Την είδα. Πώς την είδα?
7: Λοιπόν, Βερβελέ, έλεγες κάτι για ρόλους.
11: Δεν θυμάμαι. Το ξέχασα.
14: Role playing.
7: Ίσως να μην είναι για κακό. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Θέλετε να πούμε κάτι για τα αγωνιστικά αυτά που πρόκειται να δούμε στην Εθνική αύριο? Γιατί, όχι, ποια αγωνιστικά? Πάμε λίγο στην ειδησάρα που μας έδωσε. Γιατί υπάρχουν ειδησούλες μικρότερες, υπάρχουν και μεγαλύτερες. Αυτή που αφορά τον Κωνσταντέλια, πώς την ακούσατε, κύριε? Εμείς το κουβεντιάσαμε λίγο εδώ στο στούντιο, όσο κάναμε τη δεύτερη σύνδεση για να λυθούν τα προβλήματα με το ίντερνετ. Διονύση.
11: Νομίζω ότι πρόκειται να γίνει καλά το παιδί, φίλε. Δεν ξέρω. Είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση και για να πάρει εκείνη την απόφαση να την πήρε, κάτι είχε στο μυαλό του και υπήρξαν και διάφορες θεωρίες που κυκλοφόρησαν από συναδέλφους και μη. Εγώ νομίζω το πιο σωστό με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι το παιδί να πάει καλά στην αποκάτασή του, να μπει καλά, αλλά είναι πολύ νωρίς για μένα να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Το ότι προφανέστατα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πρέπει να κάνει τα πάντα για να γυρίσει ένα στήλο παίκτη, ο οποίο. Όχι ότι περιμένουμε να το δούμε στην Dortmund, τις επαφές και τα κλιπάκια που κυκλοφορήσαν για τα κοντρόλ που μπορεί να κάνει, για το πώς μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση και πώς μπορεί να σκοράρει. Τα είχαμε δει από τον ΠΑΟΚ, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος γι' αυτό το γελαστό παιδί δεν θέλει το καλό του. Είτε αυτό είναι στην Εθνική, είτε είναι εκτός. Γιατί έχει και σημασία πώς θα γυρίσει. Πάντα ένας τραυματισμός είναι και ένα ψυχολογικό χτύπημα για κάθε ποδοσφαιριστή. Άλλοι το ξεπερνάνε καλά και μπαίνουν αμέσως και δείχνουν σαν μην το βίωσαν ποτέ. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία, και ο Μάνταλος στην ΑΕΚ, ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό, ο Χριστοδουλόπουλος παλιότερα, που το έχουν περάσει και δύο φορές. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία μετά από τραυματισμούς πέρασαν πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν μπόρεσαν να συνέλθουν. Θυμώ λοιπόν το πιο σωστό για μένα είναι να γυρίσει το παιδί, να είναι καλά πρώτα Θεός και μετά, να δούμε και ποια θα είναι και η κατάσταση στην Εθνική, να δούμε πώς θα το χειριστεί. Έχει χρόνο δηλαδή να το χειριστεί. Είναι πάντως μια ωραία ιστορία. Θα γυρίσει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική σίγουρα.
7: Θοδωρή.
14: Εντάξει, δυστυχώς, δυστυχέστατα, μιλάμε σε πολύ διαφορετική βάση σε σχέση με το χρόνο που είχε κάνει την συγκεκριμένη δήλωση ο Κωνσταντέλιας. Άλλαξε ομάδα, πήγε στην Ντόρτμουντ, έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, οπότε προφανώς αυτό που προέχει είναι να γυρίσει υγιής και στο 100%. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα γινόταν. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτός ο τραυματισμός, νομίζω ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως όντως το δήλωσε, μάλλον στη γραπτή του ανακοίνωση ανέφερε, ότι μιλούσε για αυτό το παράθυρο. Ξαναλέω, δυστυχώς αυτό που προέχει τώρα είναι να επιστρέψει υγιής και στο 100% και η Εθνική θα τον έχει μαζί της από εκεί και πέρα.
10: Ακόμα και αν δεν ήθελε να μπει λεπτομέρειες ο κ. Γκαγκάτσης, προφανώς για να του πει κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας την ευθύνη που έχει για τη θέση του και να το λέει δημοσίως, προφανώς έχει μιλήσει με το παιδί. Υπάρχει μια υπόσχεση, δέσμευση, ο καθένας που μπορεί να το κλάβει όπως θέλει, ότι θα γίνει αυτό σύντομα. Δεν θα το λέγε διαφορετικά.
7: Ή μίλησε κάποιος άλλος και έχει μεταφέρει στον κ. Γκαγκάτση τη σιγουριά αυτή. Αυτό
2: φαίνεται. Ξεχνάμε και κάτι άλλο. Το έχει μεταφέρει αυτό. Βεβαίως είναι άλλο να το ακούσω από τα χείλη του πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Το Τι μεταφέρει ρεπορταζιακά αυτό ο Βασίλης, παιδιά, πριν από λίγες μέρες.
7: Ποιο, ότι.
2: Ότι έχει γίνει συζήτηση άνθρωπος που πήγε πάνω.
10: Ότι έγινε το ταξίδι, αλλά λόγω του τραυματισμού δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες για τέτοια κουβέντα.
2: Εντάξει, προφανώς έχουν γίνει και άλλες συζητήσεις.
10: Αυτό το έχει αποκαλύψει.
2: Μπορεί να γίνει και παραπάνω κουβέντα. Συνολικά πάνω σε
11: αυτό. Εμένα μου κάνει πολύ για τέτοιο πάντως. Μου κάνει πολύ για Σαλπικίδη, να ξέρετε. Πώς να ξέρω κάτι έτσι.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
11: Πιο πιθανό. Είναι αυτός να έχει κάνει μια κουβέντα στο ωραίο, στο ποδοσφαιρικό. Εντάξει. Πιο πιθανό μου μοιάζει.
14: Εντάξει, το, παιδιά, το παιδί έχει ένα γολγοθά, έχει ένα γολγοθά μπροστά του.
10: Προφανώς,
14: ναι, το τελευταίο που τον απασχολεί είναι αυτό τώρα.
2: Θα γίνει όμως και αυτό. Θα γίνει. Και είναι σημαντικό ότι θα γίνει.
14: Θα γίνει, ναι,
2: να γυρίσει ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, να είναι υγιής το παλικάρι και να γίνει και αυτό.
7: Πόσο θα έρθει ο ματς αύριο?
2: Σοπαλία είναι αύριο.
7: Σοπαλία είναι αύριο. Ένα-ένα.
2: Έχει γκολ, ναι.
7: Δώσε και ένα σκόρερ. Είναι βαρύ το φορτίο που σου βάζω μετά τις τελευταίες
10: προβλήσεις. Δεν είσαι οποιοςδήποτε πλέον.
7: Δεν είσαι οποιοςδήποτε.
2: Τετέι. Ήρθε να βάλει ο Αντρέας το πρώτο γκολ με τεχνική. Αλλαγή, βασικός, δεν ξέρω, αλλά θα βάλει γκολ. Είναι μάτς για να παίξει καλό, ξέρω.
14: Εγώ θα πήγαινα με κάποιον με ασπρόμαυρο αίμα, λόγω τούμπας.
2: Θα πιστεύω ότι τουμπάει αυτό το μάτς για να παίξει καλό ξύλο με τους Ολλανδούς εκεί. Όπως είχε βάλει κάποτε στα δίκτυα ο Φώτης πριν από δύο χρόνια.
7: Ναι.
14: Ο Τζόλης δεν έχει παίξει ποτέ σε τούμπα με κόσμο. Τι είναι φοβερό το στατιστικό αυτό.
10: Όσο
14: ήταν στον ΠΑΟΚ, όσο έπαιξε στον ΠΑΟΚ, ναι, ήταν επί κορονοϊού.
10: Όχι, ρε, φίλε.
14: Και ήταν όλα τα μάτια κλεισμένων. Δεν έχει παίξει ποτέ με κόσμο. Και θα παίξει πρώτη φορά αύριο με κόσμο της Εθνικής, βέβαια, αλλά πρώτη φορά σε γεμάτη τούμπα.
7: Και εγώ βλέπω πολύ σοπαλία, δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε.
2: Το παιδί με χαλάει να ξέρει.
7: Όχι, δεν
2: με χαράει. Και το χι.
7: Βέρβε, τι βλέπεις?
2: Βερβελές έχει βλέπει γλάρο.
7: Ναι.
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχει ένα τέτοιο feeling.
7: Δεν νομίζω. Σοπαλία τη βλέπω πάντως.
10: Κερδίζει χρόνο.
11: Δύο γλάρους βλέπω, καρφί.
2: Δύο γλάρους, back to back γλαρί. Μπράιτον.
11: Back to back γλαρός.
2: Μπράιτον, τόσο γλάρι.
7: Μπορεί να βλέπει. Γκολ Κοστούλα μπορεί να βλέπει.
10: Έχει πολλά γκολ το μάτσο. Έχει πολλά γκολ το μάτσο. Και γκολ Παυλίδης, ε. Να βάλει γκολ Παυλίδης.
7: Ναι, έχει δώσει assist, έχει δώσει αυτά.
2: Αντρέας anytime, αύριο.
7: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
10: Αντρέας ή Αντρέας.
2: Για μας Αντρέας.
10: Στον Παναθηναϊκό είναι Αντρέας, στην Εθνική είναι Αντρέας.
2: Όπως θες, πες το. Okay. Περιμένει την 1η Νοεμβρίου να συζητήσετε κάτι από κοντά.
7: Πρώτα απ' όλα, δύο πράγματα να απαντήσω στο chat. Κύριε Καπετανάκο. Έχουμε πασχετική εκπομπή σήμερα, καλά το λέω.
10: Φυσικά.
7: Και σήμερα, μάλλον. Γιατί και χθες είχαμε και σήμερα.
2: Βέβαια.
7: Οπότε εκεί θα δείτε αναλύσεις, πράγματα, ό,τι συμβαίνει στο μπάσκετ, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκα κλπ. Και, και όχι μόνο, γιατί είχαμε και Άρη χθες.
14: Θα βγει και ο Βερβελές.
7: Χθες έτσι απείλησε. Τώρα δεν ξέρω, δεν τον είδα. Βγήκες. Δεν βγήκε.
11: Κάνει διακοπές, τέτοια δεν
2: σάγει. Νίκος Κούκος.
11: Ρομποτίζει.
7: Δεν νομίζω να βγει σήμερα, δεν βγήκε χθες. Θα βγει σήμερα.
11: Προβλήματα.
7: Δεν νομίζω. Πάντως εκεί.
11: Ένα-δύο, τεστ.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Εκεί υπάρχουν οι πιο ειδικοί για να κάνουν ανάλυση για κάποιους φίλους που ίσως θέλουν αυτό το πράγμα. Εδώ είναι λίγο ποδοσφαιρική.
11: Ήθελα να βγω χθες το βράδυ. Καλά είπε. Έτοιμο ήμουν να βγω.
7: Να έβγαινε.
11: Έφυγα από το κανάλι αφού άρχισε η εκπομπή και αφού πάτησα το. Με κλείσανε. Έχω επιστροφή. Επιστροφή δεν έχω.
7: Πάτε τον πάλι. Μόνο σου το κλείσε.
11: Δεν ακούω. Πάμε.
7: Πάτε τον πάλι τον Βερβελέ. Λοιπόν.
2: Πάτσε το ακουστικό.
7: Πάρτε και τον ήχο.
2: Τι έκανε. Πάτσε το ακουστικό.
7: Ναι, έκανε έτσι. Το είδα. Μόνο το κλείσε. Έλα πάνω. 28 Οκτωβρίου, 9 και 4, πάω κάει για το κύπελο. Αυτή είναι η ώρα που
2: το βάλαν Παναθηναϊκό με Άρη. Το βάλαν 28η. Βγάλαν πρόγραμμα για πε. Δώσ' μου λίγο, γιατί μπορεί να έχω βάλει.
14: 28η.
2: Ναι, ναι, Τετάρτη είναι.
7: Κοίτα, ναι, καταλαβαίνω τι σκέφτεσαι, κοιτάζοντάς με, αλλά νομίζω ότι.
10: Ξέχασε με.
7: Ότι εκείνη τη μέρα. Άλλο πήγα να πω.
10: Μα τον έχω ξεχάσει από μόνο μου, τον έχω ξεχάσει τον Βασίλη.
2: Και εμένα μάλλον θα με ξεχάσετε.
7: Πώς το έλεγε ο άλλος. Εγώ, Κωνσταντίνο, έχω φύγει τώρα ήδη. Πηγαίνω στα
10: γύρω. Μα τα έχω κανονίσει ήδη.
7: Στην Αργεντινή του λέει. Έχω φύγει ήδη. Και γυρίσει από το τρελάδικο.
10: Κάτσε γιατί πήγε κάτι Αργεντινή, άσχετο πιο νωρί, άστο.
7: Α, ναι. Ωραία, ωραία. Ό,τι θες εδώ είμαστε.
2: Εσύ η Τζο είναι πάνω.
7: Σπύρο μου το στείλες τώρα μόλις.
2: Σπύρο, ο Παναθηναϊκός με τον Άρη, πότε τον βάλανε.
7: Περίμενε. Τα πω τώρα εγώ. Λοιπόν, Τρίτη 27.
2: Ρίχτω.
7: Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 5.30.
2: Ωραία.
7: Τετάρτη 28. Μαρκό Ολυμπιακός στις 3. Νέστος Χρυσούπολης Χαλάματα στις 3. Παναθηναϊκός Άρης 5.30. Ούτε αυτό σε βολεύει.
10: Μια χαρά είναι.
14: Καλά, απλά δεν μπορεί. Αφού ο πρόεδρος θα θέλει 5,5.
7: Ναι.
2: Δεν θα είμαι εγώ στο άκαμα, για συνέχεια.
7: Θα το αντέξουμε. ΑΕΛ Όφη 7,5. Πάω ΚΑΕΚ 9 και 4.
10: Έτσι. ΑΕΚΑΡ έτσι.
7: Και την Πέμπτη.
10: Θα τελειώνουμε μετά τις 12.
7: Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου στις 4. Και Βόλος Έλαμπετ. Το λέω όλο δίδα τώρα και λέγω τη ευκαιρία. Ατρόμητος στις 6.
2: Σατανάς. Και μια και το. Για πέφτει.
7: Και μια και το.
2: Πέφτει δηλαδή, δεν το βάζατε.
7: Περίμενε. Περίμενε. Και μια και το είπε, Έλαμπετ, είσαι μαζί μας. Σε ανέφερα και πριν. Θα το κάνω ακόμα μια φορά. Ελπίζω να με βλέπεις με ακόμα καλύτερο μάτι πλέον. Γεια σου, Έλαμπετ. 3 με 5 καθημερινά μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάποια στιγμή θα σου απαντήσει.
7: Κάποια στιγμή
2: πιστεύω θα ακούσει
7: κάτι τηλέφωνο.
2: Ναι, Βασίλη, θα ακούσει ένα τέτοιο πράγμα.
7: Ότι δεν ενοχλεί κάποιο είναι καλό, δεν παίρνει τηλέφωνο.
2: Ναι.
7: Πάμε πάλι.
2: Ναι.
7: Πού έμεινα τώρα, στο Βερβελέ.
2: Στον Νίκο Κούκο, εδώ.
7: Τι έλεγε, ρε Διονύση, που δεν άκουγε.
15: Για χθε λέω, που ήμουν έτοιμο να ακούσει την εκπομπή του Μπάσκετ.
14: Δεν θυμάμαι.
7: Ναι, ότι δούλευε μέχρι αργά.
15: Ναι, ρε φίλε, είχα TikTok, αυτά, διάφορα.
7: Δεν είναι, θα ήθελα να το ενισχύσω. Δεν είναι η εξαίρεση αυτή. Κάθε μέρα δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Ειδικά για το αθλητικό.
10: Πάντα.
7: Ακούτε. Για το αθλητικό.
15: Στόχος μου είναι σύντομα να είμαι πιο τεμπέλης από ποτέ.
7: Όχι.
15: Πρέπει να βρω τον τρόπο πώς θα γίνει.
7: Αυτό δεν τα δείξω.
2: Ρε φίλε, ας πω κάτι. Κι εγώ λέω καμιά φορά τι ωραία θα ήταν να ήμουν αργό μισθός, αλλά δεν είναι η φτιασιά μας τέτοια. Ούτε η δικιά σου, ούτε η δικιά μου. Οπότε μην το λες, τσάπα το λες.
7: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Κάτι σχετικά με Ολυμπιακό ρεπορτάζ και έχει σχέση με το Φουστέρ αυτό. Θέλω να μάθω τι ρόλο θα έχει ο συγκεκριμένος.
15: Δεν έχει διευκρινιστεί.
7: Δεν έχει ακόμα.
2: Ακόμα ναι.
7: Δηλαδή πάει
2: ακόμα,
7: ρε παιδί για προπονητικό staff, ξέρω εγώ, ή πηγαίνει για κάτι ευρύτερο.
15: Όχι, δεν νομίζω. Υπάρχει πολύ και το σενάριο του να είναι και με τον Αντώνιο Κορδόν συνεργάτης. Έχει βρεθεί πολύ με τον Κορδόν αυτές τις μέρες που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Να πω ότι από ό,τι γνωρίζω έχει επιστρέψει στο Ρέντιο ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Καλή ώρα εδώ και φωτογραφία, λες και ήταν βάλτη, τρομερό. Ο Αβραάμ θυμίζω ότι ήταν βοηθός, είχε αναλάβει βοηθός του Μεντιλίμπαρ και θα παραμείνει και με τον Αλγουαθήλ στο πλευρό του. Είχε αντιμετωπίσει, είχε έναν τραυματισμό ο Αβραάμ, έτσι σοβαρό, και είχε μείνει εκτός για αρκετό διάστημα. Οπότε, ξέρεις, δεν ξέρω αν από εκεί δηλαδή δύσκολο το βλέπω να είναι στο τεχνικό team. Έχει μια ικανότητα και στις προηγούμενες δουλειές του να είναι εκεί στις ακαδημίες. Εντάξει, Ολυμπιακός, έχουμε πει ότι λίγο το θέμα των ακαδημίων θέλει να το παλέψει και καλύτερα για την συνέχεια. Δεν λέω ότι δεν έχει καλούς παίχτες αυτή τη στιγμή στα τμήματα των υποδομών του, κάθε άλλο, αλλά δεν μπορεί και όλες οι φουρνίες να είναι μουζακί της Κοστούλας και πάμε παρακάτω. Πάντα θα υπάρχει μια πάυση και νομίζω ότι το έχω πει και φαίνεται κιόλας ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και όλες οι άλλες μεγάλες ομάδες σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ την έκανε διαχρονικά. Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει και τα καλά στο κομμάτι των ακαδημιών. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και ο Κώστας τα ξέρει και καλύτερα, δουλεύει πολύ μέχρι και ακόμα κάτω από K15 και K13 ψάχνοντας ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Από σχολές που υπάρχουν στην
2: Αττική.
15: Ο Λευθεριάδης, επειδή πέρασε από πολλές ομάδες.
2: Από όλους έχει περάσει. Ναι,
15: ναι, έχει μια καλή ατζέντα. Είναι μια αλήθεια αυτό, ότι ξέρει και έχει τον τρόπο. Ξέρεις, όταν κάνεις κάτι και κάνεις μόνο αυτό πολλά χρόνια, και το έχει κάνει από πολλές
2: ομάδες. Το κάνεις καλά, βέβαια, φίλε. Ναι, γιατί όλους τους έχει οργανώσει. Καλά. Είναι τρομερή οργάνωση που προσφέρει γενικά σε αυτά τα project ο Λευθεριάδης και στο Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ, στον Όφη. Τα παιδιά που βλέπουμε τώρα που έχει βάλει Όφη έχουν ανέβει στην πρώτη ομάδα, κατά τα δικά του χέρια περάσανε. Όπως και του Ολυμπιακού παιδιά και του ΠΑΟΚ και τώρα του Παναθηναϊκού. Σε αυτό είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα.
7: Μάλιστα. Να δούμε με το Φουστέρ θα γίνει. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Στα 44 του χρόνια, ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό και πολύ αθόρυβος και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα στην καινούργια του δουλειά δεν μπορώ να κρίνω αν είναι καλός. Δεν τον έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα κληθεί να κάνει πράγματα. Πες μου λίγο.
15: Το βασικό είναι να είναι και καλοί χαρακτήρες, έτσι. Στο δικό μου μυαλό είναι πολύ σημαντικό.
7: Μετράει, πώς δεν μετράει.
15: Μετράει. Εντάξει. Και όλο αυτό παίζει το ρόλο του, νομίζω, και ως προς την προσέγγιση των υπολείπων τον γύρω-γύρω. Γιατί πολλές φορές στις ομάδες υπάρχουν και κανένα δύο που είναι εκτός κλίματος. Πάντα γίνεται αυτό.
9: Λοιπόν, θυμάμαι πρωτοσέλιδο Sport Day.
7: Ναι.
9: Είναι τη μέρα που βγαίνει του Φουστέρε, έχει βγει και του Ουρτάδο. Τους παίρνει μαζί ο Βαλβέρδε.
7: Ναι.
9: Και βγαίνει δυναμίτης Ουρτάδο και δυναμιτάκι Φουστέρε.
7: Αλήθεια.
9: Ναι, ναι, ναι. Και πώς έγινε η αλλαγή. Γιατί όντως ο Ουρτάδο ήταν το μεγάλο όνομα και ο Φουστέρε δεν τον πολύ γνωρίζαμε. Αλλά ήταν πολύ επιλογή η Βαλβέρδε.
2: Τρομερή επιλογή, φίλε.
9: Ε?
2: Τρομερή επιλογή. Ναι.
7: Δεν ξέρω πώς από το chat θυμούνται Φουστέρα, ας πούμε, και πώς εκτελούσε και με τα δύο πόδια και πώς κινούνταν και πίσω από τον Center Four και όλα αυτά που έκανε. Τέλος πάντων, έχετε ένα ταξίδι, φίλε, και θέλω να αναφερθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ίσως και αυτό είναι το πιο σημαντικό από το αθλητικό κομμάτι. Αυτό στη Μασσαλία. Εκεί πολλή κουβέντα γίνεται για το πώς θα είναι τα πράγματα για τον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους σε μια έδρα αρκετά επικίνδυνη πριν μπει στο γήπεδο για τον κόσμο.
2: Η βασικά δεν είναι η έδρα.
7: Είναι η πόλη.
2: Όλο. Και τα περίχωρα της Μασσαλίας είναι λίγο Παναγία μου.
15: Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να παίξει και ρόλο όσον αφορά στην προσέλευση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να παίρνει 3.500 εισιτήρια έχει το δικαίωμα να πάρει για αυτό το παιχνίδι. Έτσι, να πούμε ότι η διάθεσή τους έχει ξεκινήσει εδώ από τις 4 η ώρα από σήμερα, ως την Παρασκευή θα έχουν τη δυνατότητα, ξέρεις, οι κάτοχοι των διαρκείας αρχικά και στο τέλος, αν και εφόσον δεν συμπληρωθούν, θα πάει και στον υπόλοιπο κόσμο το κομμάτι να πάρουν εισιτήρια. Θα πάρουν, τους έχει γίνει ενημέρωση, το λέω γιατί και πολλοί παρακολουθούν την εκπομπή και δεν γνωρίζουν ότι δεν θα πάρουν το εισιτήριο αγοράζοντας, θα πάρουν ένα επιβεβαιωτικό αγοράς, ένα αρχείο δηλαδή το οποίο θα πάει στο email τους και το οποίο θα πρέπει να το έχουν μαζί τους όταν θα βρεθούν τη μέρα του αγώνα από τις 2 στις 5 στο meeting point που έχει δοθεί ήδη. Εκεί θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος και επικύρωση για να πάρουν τα εισιτήρια. Έτσι και ο λόγος που γίνεται είναι για να μην μπουν στη διαδικασία μεμονωμένα οπαδοί του Ολυμπιακού να πηγαίνουν στο γήπεδο. Τώρα, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τουλάχιστον 2.200 έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια και έχουν μπει στη διαδικασία του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον εδώ και μέρες για να είναι στο γήπεδο. Μένει να δούμε αν το κλίμα που υπάρχει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι για πολλές βόλτες η πόλη, είναι ξεκάθαρο, παρά τις σχετικές οδηγίες, δηλαδή τι θα σου πούνε, μη φοράς διακριτικά, μη το ένα, μη το άλλο. Εντάξει, κάποιοι τώρα να είναι 15-20, φαίνεται το μπούγιο ξεχωρίζει, νομίζω. Δεν θα πω σε κανέναν, ξέρεις, να μην πάει, γιατί η αγάπη για την ομάδα είναι πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο ταξίδι για κάποιον που θέλει, το ξαναλέω, να πάρει το παιδί του, να πάει να δει έναν αγώνα επίπεδου Europa League ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες.
7: Okay. Κύριε Χαστά, πες μου λίγο για επιστροφές στον ΠΑΟΚ.
14: Πριν πω για τον ΠΑΟΚ, κανείς να μην πάρει το παιδί του για να πάει σε αυτό το μάτς.
7: Εννοείς ταξίδι εκεί, ε.
14: Ναι, κανείς. Τώρα, άμα θέλει κανείς να βγάλει την τρέλα του και να πάει, να πάει. Αλλά με παιδί μην πάει κανένας.
7: Πότε είχες πάει εσύ, είχες πάει εκεί?
14: Το λέω το 24.
7: Πρόσφατα το έχεις, okay.
14: Παιδιά βγαίνουν από παντού, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις από πού βγαίνουν.
7: Ναι.
14: Άστο. Λοιπόν. Ενώ είναι πάρα πολύ ωραία πόλη.
15: Δεν είναι ότι βγαίνουν μόνο. Δεν. Είναι το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί σκηνικά και στη σύσκεψη που είχε γίνει. Ότι με κάποιο τρόπο οι οπαδοί της Μαρσέη είχαν ενημερωθεί για το σε ποια Airbnb διαμερίσματα μένουν Έλληνες στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι απλό, έτσι.
14: Ναι, βέβαια.
15: Δηλαδή αν βάραν τώρα πόρτες και τέτοια και να είναι απ' έξω 100, εντάξει, τέλος πάντων. Καλό είναι αυτά να μην γίνονται, απλά τα παραθέτουμε.
2: Εκεί φωνάει σε ένα ζένε πάει εσύ και τελειώνουμε. Ναι.
7: Με την προφορά αυτή θα φας πιο πολύ ξύλο.
2: Όχι, βέβαια. Με μπονάτσο προφορά. Ζε, πάει εσύ! Και το λες και τελειώνεις.
7: Έλα ρε.
14: Ζε, μα παίρνει βλασί, πέρα πεις και κόμμα το πελτού. Λοιπόν, ΠΑΟΚ έχει επιστροφές. Εντάξει, πάτησαν γήπεδο ξανά οι δύο στόπερ του που είχαν προβλήματα τραυματισμών, ο Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα. Γενικώς εκεί στο κέντρο άμυνας υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα. Ο Χατζηδιάκος μόλις πριν λίγες μέρες επέστρεψε μετά τη θλάση που είχε. Ατομικό κάνουν ο Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα από σήμερα. Μετρούν και αυτοί αντίστροφα, όπως και ο Γιαννούλης και ο Ντεσπότοφ. Νομίζω ότι από Δευτέρα θα έχει μια πιο πλήρη, ένα πιο πλήρες σύνολο λύση για να δουλέψει. Θα έρθουν και κάποιοι πρώτοι διεθνείς, ένας πρώτος όγκος, για να μπει στην διαδικασία της τελικής προετοιμασίας του αγώνα με την Καλαμάτα, το οποίο είναι Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ έχει δηλαδή μία μέρα παραπάνω ξεκούραση, χαλάρωση, πώς θα το πω, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, πολύ περίεργο αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων. Δεν ξέρω, μας έχει ξεσυνηθίσει τελείως το, αυτό το μεγάλο κενό.
7: Okay. Κάτι άλλο αν έχεις. Σόπα μαντάμ λέει με τα γαλλικά και το πιάνο σου, όπα όπα, λέει ο Νίκος, για σένα λέει. Έχεις κάτι άλλο, Θοδωρή, όχι, έτσι. Ωραία.
14: Όχι, όχι, δεν έχει παιδιά, ρεπορτεριακό, δεν έχει κάτι.
7: Ωραία. Και εσένα και το Διονύση, σας ευχαριστώ. Μιλάμε από αύριο πάλι.
15: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
10: Καλή
15: συνέχεια.
2: Γεια σας, Αλάνια.
14: Φιλιά, φιλιά, bye.
7: Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για αυτή την αλλαγή την οποία μας είχες πει ότι θα συμβεί για τις ώρες που θα παίζουν
2: τα μάτια. Η σκέψη ήταν.
7: Ναι.
2: Και η οποία έγινε και πράξη, το ανακοίνωσε η Λίγκα το μεσημέρι. Πρωί ήταν ακόμα. Μέχρι το τέλος του 26 που έχουμε πρόγραμμα Super League, regular season. Υπενθυμίζουμε ότι 15η έχει βγει το πρόγραμμα.
7: Σωστό.
2: Άλλαξαν οι ώρες του Παναθηναϊκού στα εντός έδρας παιχνίδια του. Τα 4 από τα 5 εντός έδρας έγιναν

0: κόσμο οικογένειας. Φανταστείτε τώρα, τα δύο μάτς με την Κηφισιά και με τον Πανετολικό έγιναν 9.30 το βράδυ.
1: Είναι βάρβαρο.
0: Ποιο να πάρει τώρα τον πιτσιρικά 10-12 χρονών που θέλει παιδί μου να το νιώσει το γήπεδο σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να δει ένα σχολείο, δεν παίζει.
1: Και μην έρθει από επαρχία.
0: Την Κρίνια δηλαδή. Θα πούμε και την επαρχία είναι το δεύτερο σκέλος. Την Κρίνια δηλαδή, σκέψου σπίτι από την αντίστοιχη κυρία μαμά που τραβά το παιδί, θα γυρίσει στη μία που θα σηκωθεί αύριο από τα σχολεία και
1: τη βάση.
0: Και πρώτα απ' όλα είναι η Κρίνια.
2: Αν δεν βάλει το ρεπορτάζ διάλογο, δεν μπορεί.
1: Έτσι αυτό,
2: όλο.
0: Είναι κάτι λάθος αυτό που λέω. Χειμωνιάζει, θα φάμε, θα μπορεί έρθει το παιδί, θα μπουδιάζει το παιδί, θα πάει αύριο άρρωστο στο σχολείο κτλ. Για να αποφύγουμε όλες αυτές τις σκάλες και διαβαθμίσεις Γκρίνιας, το παιδί είναι μια πάρα πολύ ώρα για οικογένεια να πάει μαζικά ο πατέρας να πάρει το παιδάκι του,
1: και
0: το κοριτσάκι του, ό,τι έχει.
1: Το παλιό, το παραδοσιακό.
0: Καλά, το τρεις το μεγαλώσαμε, το τρεις το προλάβαμε.
2: Χειμώνα νομίζω θα επιστρέψουν σιγά σιγά αυτά. Τρεις,
1: κάποια μάτσα είναι.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι παιδιά από την επαρχία και από κοντινές, ας το πούμε, ρε παιδί μου, από την Κόρινθο. Μπορεί από την Τρίπολη. Από τη Λιβαδιά που θα θέλουν να πάνε στο ΆΚΑ. Ήταν σκότωμα τώρα το αυτό. Άλλο το 5.30, άλλο 9 το βράδυ ένα τέτοιο παιχνίδι. Οπότε είναι μια σημαντική απόφαση για να έχει και περισσότερο κόσμο και τραβήξει και πιο πολύ.
2: Πάντως, επί τη ευκαιρία.
1: Όσο μιλάμε, θέλω και το Σαββόπουλο στην παρέα μας για να γίνουμε 5 πάλι.
2: Επί τη ευκαιρία πάντως είναι.
1: Γεια σου, Άλεξ.
2: Επί τη ευκαιρία πάντως είναι, πολύ σωστό να το δει γενικότερα η Super League για τις ώρες. Mm. Πολύ καλό ο Παναθηναϊκός το κάνει για το κοινό του. Δεν σημαίνει τώρα ότι οι υπόλοιποι θα πάρουν τις ώρες που περισσεύουν το 8 και το 9.
3: Έχω να προσθέσω κάτι γι' αυτό και θα το ψάξει ο Κώστας. Έχω την αίσθηση ότι είναι και εν μέρει επιθυμία του Νίστρουπ η ώρα νωρίτερα διεξαγωγή των αγώνων του Παναθηναϊκού, γιατί θεωρεί ότι είναι η καλύτερη ώρα για τους ποδοσφαιριστές το αργότερο μέχρι τις 7 να δίνουν τους αγώνες. Έχω μια τέτοια πληροφορία.
4: Τι ρεπορτάζ έχει ο γιατρός, ρε φίλε.
0: Πόσο σ' αγαπάω, πραγματικά, πες μου, ρε φίλε. Πόσο αγαπάω, τι μορφάρα είσαι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε όσο τελειώσει εκπομπή.
4: Να ξέρεις, και είναι και ωραίο και ο Αρέλα αυτό.
2: Να ξέρεις, το χειρότερο για τους παίκτες είναι τα αργά παιχνίδια, γιατί τη μέρα του αγώνα που δεν έχει ούτε προπόνηση είναι πάρα πολλές οι ώρες.
0: Μέχρι την αναμονή
2: στην ξενοδοχεία.
3: Αυτό λέει και ο Νίστρουπ. Αυτό λέει και ο Νίστρουπ.
2: Το ξέρω δηλαδή από
3: τώρα. Θέλει 5.30 θεωρεί την ιδανική ώρα και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα μάτια του Παναθηναϊκού πήγαν 5.30.
4: Η δική μου τώρα η αναμονή. Και 7 το αργότερο. Πώς έχει βρει τον άνθρωπο κοντά στον Νίστρουπ ο Σαββόπουλος. Ποιος είναι αυτός.
0: Υποψιάζομαι γιατί είναι μεγάλο λαγωνικό.
1: Α, πολλά άρχισε και φοβήθηκα. Τίποτα. Είπε το λα και φοβήθηκα λίγο.
0: Λαγωνικό είναι.
2: Πάντως κεντρικά θα πρέπει να το δει Super League με τις ώρες. Γιατί αυτό που εξηγεί ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πάει και στις υπόλοιπες ομάδες για να δούμε και περισσότερα γήπεδα. Καταλαβαίνω ότι το κοινό στη τηλεόραση είναι μεγαλύτερο από το γήπεδο. Αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε επιτέλους τον κόσμο του γηπεδικού.
4: Να κάνω μια ερώτηση εδώ προς όλους μας.
0: Τι ώρα θέλει να κάνουμε εκπομπή. Κυριακές, τι ώρα θέλει να κάνουμε.
4: Προς τον Αλέξη κιόλας. Τι θα προτιμούσατε ένα τύπου κεντρικό όπως η Premier League, πολλά μάτς στις 5 η ώρα όλα μαζί, ή αυτό που έχουμε τώρα να τα βλέπουμε όλα τα μάτς. Bundesliga, Serie A κτλ.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω, να μπορώ να κάτσω, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου, και καθόμουν σπίτι μου για να βλέπω μάτς. Να ήταν back to back, ένα πίσω από τα άλλα.
4: Όπως το κάνουν πάνω κάτω
1: όπως
4: τώρα.
1: Γιατί όταν είναι την ίδια ώρα, τι να κάνεις, ρε Αντώνη, να βάλεις τώρα 2-3 τηλεοράσεις, δεν βλέπεις μάτς πρώτα, το ξέρεις τώρα. Οπότε έτσι θα έλεγα εγώ και έτσι θα έλεγαν και οι τηλεθεατές. Βεβαίως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα εδώ τώρα.
0: Μεγάλωσε μια γενιά έτσι όμως αυτό που λες. Παλιά δεν ήταν.
1: Όλοι
0: έτσι.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά. Εμείς μεγαλώσαμε και με το κασετοφωνάκι, όχι, με το σύγχρονο τζάκι.
4: Με το προσλεπτό.
0: Μετά από εμάς μεγάλωσε με αυτό που λες εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Με το όλα λίγο απ' όλα.
1: Εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα όμως σιγά σιγά και θέλω να το θίξεις και αυτό γιατί τέλος ο μήνας του μέλητος ή οι μήνες του μέλητος πλέον η πλατφόρμα έρχεται και θα είναι επιπληρωμή. Άρα ακόμα μία πλατφόρμα για τον κόσμο επιπληρωμή.
0: 99.
1: Αυτό θα είναι το τίμημα.
0: Όχι, είχαμε πει τότε.
2: Studio 69.
1: Λοιπόν, βάλε αυτό. Βάλε την Κοσμοτέ τώρα, τη ματζέντα, όπως λέγεται. Που το χρώμα δεν είναι ματζέντα, να ξέρετε.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Φούξια είναι αυτό που έχει βαρεθεί.
0: Έχεις δίκιο ότι ο κόσμος.
4: Εγώ δεν ήξερα καν τι είναι χρώμα το ματζέντα, να ξέρεις.
1: Στο λέω τώρα, είδες μαζί μου.
4: Όχι, είδα και το The Chase με τη Μαρία την Πακοδήμου, τη φίλη της FACE.
1: Προτίμησε να το μάθετε την Πακοδήμου και όχι από μένα.
4: Εκεί το είδα, εκεί το είδα.
1: Α, εντάξει.
4: Είχε πέσει ερώτηση, τι χρώμα είναι το ματζέντα.
1: Το δέχομαι λοιπόν.
0: Το ματζέντα δεν είναι το κοκκινοπό. Κάτι να.
1: Είναι, σαφού
4: να ξέρω. Σαν... Οι άντρες δεν το ξέρετε ότι ξέρουν 4 χρώματα.
1: Πείτε μου στο chat πώς ξέρατε ότι το ματζέντα είναι χρώμα.
0: Το θυμάμαι από τους.
2: Τελευταία διετία το
0: χρώμα. Οι λατζίδες μας το λέγανε στα εφημερίδα παλιά.
2: Τελευταία διετία.
0: Κάτι είχε ένα πρόβλημα χρώματα εκεί που είχε ματζέντα. Ματζέντα λέει, φαίνεται. Και από εκεί το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Γενικότερα αυτά τα 9 και 10 το βράδυ πρέπει να σταματήσουν.
1: Ναι, τα ίδια ώρα λεφτά.
0: Στα Ευρώπα δύσκολα.
2: Το 9 και το 10 πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή είδαμε ένα μάτς κυπέλλου του ΠΑΟΚ, ήταν το 14ο. Που είχε.
0: Τον Όφη.
4: Με τον Όφη.
2: 10 η ώρα. Εμείς έχουμε παιδιά και έχω.

0: και παρέα από Σέρες που έρχεται για τα παιχνίδια της ΑΕΚ γυρνάνε στις Σέρες την ώρα που πάνε για δουλειά την επόμενη μέρα. Πάνε κατευθείαν.
1: Αυτό βόλεψε.
2: Πάω Σέρι.
1: Φαντάζομαι να έχεις να κοιμηθείς μια ώρα και είναι το δύσκολο. Τέλος πάντων, πέρα από πλάκα πάντως.
3: Για την πλατφόρμα πάντως που λες, ναι, είναι μια εποχή αποφάσεων. Ο καθένας επιλέγει τι θέλει. Εντάξει, δεν είναι πολυβολικό, σαφέστατο. Αλλά από την άλλη, έτσι είναι, παιδιά, η αγορά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, εγώ τις έχω κάνει ήδη.
1: Μπεκατόρο, όχι Μπακοδήμου.
4: Μπεκατόρο, συγγνώμη.
1: Το λέει το chat εδώ, ευχαριστούμε.
4: Μπεκατόρο, συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, κυρία Μπεκατόρο, γιατί είναι και φίλη της Face. Άλλαξε και Chaser.
1: Βλέπω πολύ κόσμο πάντως που το ήξερα, να ξέρετε.
4: Το ματζέντα, το χρώμα.
1: Το ήξερα, μπράβο. Το χρώμα. Μπράβο, παιδιά.
4: Τι να πω.
1: Εγώ δεν...
3: Όχι, εγώ σου λέω το είχα μαθαίνει την εφημερίδα. Ματζέντα.
1: Και λόγω δουλειάς κάποιοι λένε εδώ, ναι. Για λέγε.
3: Αυτά με τις ώρες.
1: Είπες και το άλλο.
0: Άρα τελειώνεις νωρίς και θα είσαι σε όλες τις εκπομπές εδώ. Αυτό εισπράττω εγώ.
4: Ευτυχία, ευλογία.
3: Εξαρτάται από τις ημέρες που δεν θα έχω βάρδια. Για να είμαι νωρίς εδώ.
4: Δεν θέλουμε νωρίς. Το βράδυ σε θέλουμε στην εκπομπή.
3: Αυτό λέω. Να έχει υπομονετική στη
1: Κυριακή,
3: ζωή.
1: Κυριακή.
3: Στη ζωή να έχει μάθει, είναι αρετή υπομονή.
1: Αρετή, σωστά. Σωστά. Και εμείς για βάρδια δεν σε θέλουμε, δεν σε θέλουμε για κάτι άλλο.
4: Επίσης το ερώτημα για τη νέα πλατφόρμα είναι: για τη νέα πλατφόρμα είναι, είσαι φίλαθλος του Άρη, είσαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, είσαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Προφανώς δεν θες να δεις τα μάτια του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Ηρακλής, Παναθηναϊκός Κυφυσιά. Θες να δεις το Παναθηναϊκός Άρης.
3: Θα έχει daily.
4: Θα έχει daily pay per view.
3: Θα έχει διάφορες υπηρεσίες. Θα έχει 12μήνο, θα έχει μηνιαίο, θα έχει να βλέπω. Θέλω ένα μάτσα
1: pay per view.
3: Ναι.
0: Το Pop TV θυμάμαι είχε ένα
3: ανάλογα.
4: Είχε, είχε και με pay per view.
1: Είχε και pay per view.
3: Θέλω
1: πολύ...
3: να δω Παναθηναϊκός Άρης. Ο φίλος μου. Ο Άλεξ, ρε παιδί μου, θέλει να δει Παναθηναϊκός Άρης.
4: Αυτό λέμε.
0: Κόλλαγε πολύ.
1: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Εντάξει,
0: το έχουμε εξασφαλίσει αυτό, δεν κολλάει.
1: Αυτό δεν ξέρω αν αντέχεται το χαράτσι αυτό το νέο. Γιατί είναι χαράτσι τώρα, έτσι, να πληρώνουμε τώρα τα λεφτά αυτά. Δεν τα έχει ο κόσμος τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
3: Ο καθής κάνει τις επιλογές.
1: Σωστό.
0: Εμείς θα πληρώσουμε τον Νουνέι.
1: Κωστά. Δεν μας νοιάζει ο Sky τώρα. Δεν μας νοιάζει η καινούργια πλατφόρμα. Μας νοιάζει ότι ο κόσμος δεν έχει, λέμε τώρα. Αλλά λέμε, αν του δώσει μια υπηρεσία, κάτι σωστά. Θυμάσαι τι έπαθαν τένα τότε που είχε αναλάβει να δείξει το παγκόσμιο κύπελο. Τι ήταν, το Euro ήταν αυτό.
0: Νομίζω Μουντιάλ ήταν.
3: Μουντιάλ ήταν το 22, ρε παιδιά.
0: Το χειμώνα.
1: Το 22 το Μουντιάλ ήταν το πρόβλημα.
3: Ήμουν στην Κύπρο προετοιμασία με Γιωβάνοβιτς.
0: Και μετά από τρεις μέρες
1: το κατά κραυγή.
0: Μετά από τρεις μέρες το κάνω δωρεάν.
1: Σωστά. Και μετά ποιος είχαν πληρώσει.
3: Κατέρευσε.
1: Λέγανε γιατί πλήρωσα εγώ.
3: Κατέρευσε αυτό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα θέλει ένα καλό προϊόν. Ας είναι 10 ευρώ, αν είναι.
3: Εκτιμώ ότι δεν θα δούμε κάτι το οποίο δεν θα είναι.
1: Ναι. Μακάρι. Δεν λέμε ότι θα το
0: πει. Επαγγελματίες, είναι κάτι καλό θα κάνουμε.
1: Για να δούμε.
3: Και είπαμε τα εκτός έδρας του Παναθηναϊκού υπάρχουν και καφετέριες.
1: Σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο.
0: Στο σπίτι του Γουλή μπορεί να μας δούμε.
3: Δύο πράγματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα να πούμε για το Κρίστιανσεν. Επειδή γύρισε το παιδί στις προπονήσεις. Επειδή ρώτησα επί τούτου. Είναι full πανσιόν. Είναι σε υψηλές εντάσεις. Προπονείται κανονικότατα. Μπαίνει, δηλαδή το παιδί μετράει αντίστροφα. Να ζυμωθεί λίγο με την ομάδα, εγώ τον έχω, θα είναι στην αποστολή στο Φάληρο. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει
0: στην
3: μετά
0: αποστολή.
3: Από 8 μήνες, ναι, θα είναι 20-30. Το πλάνο είναι στις αποστολές, για ψυχολογικούς και όχι μόνο λόγους, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να χρειαστεί αριστερό μπακ, μπορεί να πάρει και δύο αριστερή μπακ, μπορεί να παίξει και ο Σαλαχέντη και αυτός. Και να κάνει, να πάρει τα πρώτα του λεπτά απέναντι στον κύριο Μπακόπουλο, στο Παναθηναϊκός Αστέρας 7η αγωνιστική, 18 του μήνα.
0: Α, τον έχει για τόσο άμεσα πεζούμενο.
3: Ναι, παιδί μου, μα αυτό ήταν το πλάνο. Στη διακοπή πάνω να φορτσάρει όπως και γίνεται. Έχει μπει το παιδί
0: που έχει. Όχι να πλησιάσει αυτό το κύπελο και βλέπουμε.
3: Όχι, έχει μπει 100% στις προπονήσεις. Ο Νίστρουπ δεν είναι κολλάει. Άμα το ιατρικό team του πει OK και δει αυτά που θέλει σε τρεξίματα.
0: Είναι κολλάει. Τώρα με 5,5 ώρα πετάει.
3: Με οτιδήποτε άλλο. Του βάζει παιδιά με μια προπόνηση και παίζουν. Δεν έχει τέτοια θέματα. Ένα αυτό για τον. Για τον αθλητή. Έχουμε κάνει ένα θέμα. Απλά το καταθέτω.
1: Διαφήμισε το.
3: Το οποίο το έχουμε βάλει ήδη στο Αθλέτικο. Είναι σημαντικό πέρα από το πόσο κοστίζει, που το αναλύσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, ότι το κόστος όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού φέτος θα ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ, μεταγραφές, συμβόλαια, προπονητές, κουλουπού. Είναι μεγάλη και η διαφορά πλέον στην αγοραστική του αξία με βάση τους δείκτες του Transfer Market, βεβαίως, που ανανεώνεται τώρα αρχές Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει στο ρόστερ του παίκτες αγοραστικής αξίας 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Τη στιγμή που έφυγαν, οι 15 που έφυγαν, ήταν στα 31 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι ένα δείγμα προς τα που πήγε το πράγμα.
1: Okay.
3: Αυτό το έχουμε πιο αναλυτικά μέσα από τα πινακάκια που πάντα αρέσουν να ξέρετε στον κύριο Σαούλη αυτά. Πάρα πολύ το αρέσουν.
1: Και αύριο μέρα είναι. Θέλω να κάνουμε τώρα το διάλειμμα μας. Κώστα, και αύριο θέλω το σχολείο σου με την εθνική, τη βραδινή εκπομπή. Μιλάω για τις Πέμπτης. Μόλις ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις,
3: σου φάει εδώ. Ιντερνετ.
1: Θα είσαι.
4: What?
3: Ιντερνετ.
1: Ιντερνετ.
3: Όση ώρα θέλετε.
1: Καπετανάκος θα είναι στούντιο. Βερβελές θα είναι στούντιο.
3: Με μαγιό.
1: Μυρότσος θα είναι εκεί, όπως και όλη η ομάδα του Αθλέτικου της Θεσσαλονίκης. Οπότε τα κουβεντιάζουμε. Δεν ξέρω, έχουμε κάποιον άλλο που ξεχνά. Έχουμε και
4: Κυριάκος καλεσμένο... θα είναι σύνδεση.
1: Κυριάκος θα είναι σύνδεση, κυρ-κυρ.
3: Α,
1: και έχουμε και εδώ καλεσμένο έκπληξη. Αύριο.
3: Τι έχετε κάνει,
1: δεν χάνετε.
4: Το έχει σιγουρέψει.
1: Έτσι λέει.
4: Για να δώσω λίγο κουιζάκι.
3: Αν είναι έτσι αυτό λέει που υποψιάζομαι, μέχρι να παίρνω ταξί με στα άγρια μεσάνυχτα και να έρθω σαν κυνηγημένο κολλιόν.
4: Content.
1: Τη μέρα που βρεθήκαμε.
3: Την άρθρο, δηλαδή δεν χάνεται αυτό. Αν είναι το συγκεκριμένο
1: τώρα. Θα δώσει αύριο παραπάνω.
3: Αν είναι αυτό,
4: φίλο μου, Άλεξη. Φίλο μου.
3: Και ελικόπτερο παίρνω.
1: Λοιπόν, Άλεξ, περίμενε. Έρχομαι σε σένα μόλι κάνουμε το break με το Action 24. Πάμε για λίγο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
2: All right, let's get started.
3: Oh man, this is my baby right here.
4: Yeah. Food, horses, and music.
5: Well, look at that. It's beautiful.
0: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Κάντε διαφορά μια φορά και πες άλλα στο άξιο και άλλα
7: και
6: στο
7: τώρα.
6: Ένα γήπεδο που με προβληματίζει έντονα. Δεν μ' άρεσε και πολύ όπως το βλέπω. Τέσσερα χρόνια από τα γένεια του νέου γήπεδου Τσάικ, σε ένα γήπεδο που θεωρώ ότι εκτόξευσε την ΑΕΚ και άλλαξε τον ρουτ της ιστορίας της. Μόνο να σκεφτούμε ότι στα τέσσερα χρόνια έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Έχει παίξει 97 παιχνίδια. Το 100 είναι με τη Ρεάλ.
8: Όντως. Ναι. Απίθανο.
6: Έχει πάρει σε αυτά τα 97 μάτς 71 νίκες, 15 ισοπαλίες. Έχει 11 ήττες με γκολ 211-56. Νομίζω καταλαβαίνετε πόσο βοηθάει η ενέργεια και η ατμόσφαιρα αυτού του γηπέδου την ίδια την ομάδα.
7: Άντε, Βοτανικέ μου, φτιάχνεσαι.
6: Χθες είχε το φιλικό με την Καλυθέα. Πολλές δοκιμές από τον Νίκολης, γιατί είχε και παιδιά της ΚΑΠΑ19 και τα παιδιά που είχαν μείνει από την πρώτη ομάδα ήταν λίγα. Δεν μπήκαν γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Περισσότερα συμπεράσματα θα υπάρχουν στο φιλικό της Κυριακής με τον Πανετολικό στο Ελληνικό και κλεισμένο των θυρών για όλους. Έχει ρεπό σήμερα η ομάδα. Περιμένουμε τα έξτρα εισιτήρια για τη Σαχτάρ. Το ενδιαφέρον για τη Σαχτάρ έχει ξεπεράσει τις 9.000. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει ακόμα 1.000 έξτρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλοί παίρνουν και από την Τζέλσι το Hospitality. Είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει και αυτό το παιχνίδι. Το χρυσοπληρώνουν βέβαια, αλλά εδώ που φτάσαμε δεν έχουν και πολλές επιλογές. Έγιναν καπνός μέσα σε 40 λεπτά τα εισιτήρια με την Manchester, 3.000 κάτι. Δύσκολο να πάρει η ΑΕΚ έξτρα εκεί. Και έχουμε και ένα διπλό πρόστιμο για τα μάτς Μιλεύσκη και Λάσκ, 81.000. Η ΑΕΚ είναι στο όριο, επειδή έχει δεχθεί πολλά πρόστιμα και ποινές από την UEFA και έχει παίξει και με κεκλεισμένον το
7: κομμάτι κερκίδας.
6: Κλειστές πόρτες, ναι, στο πέταλο. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για τη συμπεριφορά των παδότης στα επόμενα δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Σαχτάρ και Σίτι, για να μην έχουμε δυσάρεστες ανακοινώσεις από την UEFA. Με νέα πρόστιμα και ανακοινώσεις.
7: 35.500 είναι το πρόστιμο, το τριπλό του Παναθηναϊκού. 1.117 έχει πληρώσει σε πρόστιμα στην Ευρώπη, σε 34 πρόστιμα. Τελευταία 3,5 χρόνια
9: Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσω να το θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω. Αλέξης Σαββόπουλος, ο Μαδάρα. Ο Άρης χθες, έκατσα εδώ το παιχνίδι, ρε φίλε, όλο. Πολύ γεμάτος, έτσι.
8: Ρε φίλε, αλήθεια, πότε προλαβαίνει.
9: Συγγνώμη.
8: Μου είπε, συνέντευξε Ζαμπέτα. Όλο το μάτς του Άρη.
9: Είδαμε Λεμάν.
8: Το νέο επεισόδιο Φάουντα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
9: Μου άρεσε πάρα πολύ ο Άρης χθες. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή είδαμε πολύ ΠΑΟΚ, είδαμε Παναθηναϊκό, είδαμε Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δει πολύ Άρη. Πρόλαβα, το είδα. Άλεξ, τι λες.
10: Εγώ ήμουν στην κρασοκατάνοιξη, είναι η αλήθεια εκείνη.
9: Έπρεπε κάποιος να δει το μάτς. Το είδα εγώ.
10: Το ξέρετε. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι για Πέμπτη, αλλά ναι, έχει πάει κανάλι μετά από Άρης ΠΑΟΚ να κάνει δηλώσει Βασίλη Χατζηπαναγή πώς είδε το Άρης ΠΑΟΚ. Καλά παίξανε τα παιδιά του Άρη.
11: Και τα παιδιά του ΠΑΟΚ καλά παίξανε. Εγώ βέβαια το μάτς δεν το είδα.
9: Βίλαρος, Χατζηπαλάκης Θεός. Δυνατό. Λοιπόν, σχόλιο για αυτό που είδα.
10: Το είδα μετά το βράδυ όταν γύρισα.
9: Καλό.
7: Άλλος μισή χρόνο. Τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
10: Μίλησα με ανθρώπους που ήταν εκεί. Πλάκα-πλάκα ο Άρης είχε 10 παιδιά απεσταλμένους δημοσιογράφους σε παιχνίδι EuroCup πρώτη αγωνιστική. Ένα φοβερό. Εντάξει, πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ μεγάλο βάθος. Πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Και από ό,τι φαίνεται, ο Άρης θα είναι μία από τις ομάδες, προσωπική εκτίμηση καταθέτω, αν και είναι πολύ παρακινδυνευμένο γιατί είναι μόλις πρώτη αγωνιστική, που θα είναι σίγουρα στην τετράδα του EuroCup. Στην τελική τετράδα.
9: Ναι, δεν είναι απιθανό. Τώρα έδωσε μήνυμα χθες με αυτή την εμφάνιση. Μάλιστα, για το ποδοσφαιρικό, Άρη, αν υπάρχει κάτι να μου δώσεις σαν εικόνα, και φέρτα μου και τον Λαλιώτη να είναι στην παρέα μας για να μιλήσει λίγο για τον Παναθηναϊκό που έχει σήμερα παιχνίδι.
10: Ποδοσφαιρικό Άρης. Ναι. Βγάλαμε και λίγο ρεπορταζάκι χθες εκεί που ήμασταν, γιατί στο ίδιο μαγαζί του ρίχνει ο Μανού Γκαρθία.
9: Α, με το και... πρόβλημα που έχει.
10: Ναι, οπότε είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και λίγο μαζί του. Αυτό που μας έλεγε χθες είναι ότι, επειδή έχει τη διακοπή και είναι αρκετές μέρες, θέλει πάρα πολύ να το παλέψει, να προσπαθήσει να είναι έτοιμο στο μάτς με τον Βόλο. Θα κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε. Θα το ξεκουράσει αυτή την εβδομάδα, δεν θα μπει καθόλου στις προπονήσεις, θα μείνει εκτός. Και από την επόμενη εβδομάδα σιγά-σιγά θα δοκιμάσει να δει αν μπορεί να προλάβει αυτό το παιχνίδι. Αν όχι, σίγουρα το δεύτερο μετά τη διακοπή κοντά στην Κηφισιά. Και ένα διάστημα το επόμενο, το οποίο το έχουμε κάνει θέμα και στο Αθλέτικο, είναι πάρα πολύ καθοριστικό, παιδιά, για το μέλλον του Μπένχαμιν Γκαρέ στον Άρη. Μάλιστα. Το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από τη Βάσκο Νταγκάμα.
9: Δώστε μου αύριο αυτό, μην πούμε άλλα. Δεν προλαβαίνω καθόλου. Εντάξει. Θέλω, μείνε μαζί μας.
10: Να το αναλύσω λίγο και αύριο.
9: Ωραία, μείνε μαζί μας, έχουμε χρόνο αύριο. Ηλία, μια κουβέντα μόνο, το βράδυ έχετε εκπομπή, οπότε πες μου τίτλους μόνο.
12: Λοιπόν, 9 και 4 το Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Μόνο νίκη ο στόχος, όπως καταλαβαίνετε όλοι, με πολλές απουσίες, 5 βασικές. Τα είπαμε και χθες στην εκπομπή, βασική πεντάδα που θα μπορούσε να παίξει ακόμα και τελικό EuroLeague. Σλούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Ερνάν Γκόμεθ, Μουσταφά Φαλ. Απουσιάζουν. Υπάρχει μια ελπίδα, ωστόσο, για να το πούμε και αυτό. Είπαμε και χθες ότι στο μάτς με τη Φενέρ που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, Μακάμπι την Παρασκευή, Φενέρ την επόμενη Πέμπτη. Ναι. Υπάρχει η ελπίδα ότι μπορεί να έχουν επιστρέψει 3 εξ αυτών. Χέις Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και ο Χουάντσο Ναγκόμεθ έχουν ελπίδες να είναι έτοιμοι.
9: Είσαι κύριος. Ευχαριστώ και για το ότι σέβεσαι το χρόνο. Δεν ήταν πάρα πολύ. Είχαμε και τη συνέντευξη νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λία μου. Λοιπόν, Άλεξ, και σένα. Καλή συνέχεια. Αύριο θα παίξουμε και φωτογραφίες, υπόσχομαι, από Θεσσαλονίκη και έξοδο που είχαν τα παιδιά. Άρεσαν γαλά από ό,τι έμαθα.
7: Με ικανοποίησε ότι φάγανε και τυροκαυτέρι.
9: Ήταν μια καλή κερδοφόρα βραδιά για όλους, όπως και η σημερινή εκπομπή.
8: Κερδοφόρα, γιατί ήταν για
9: όλους.
7: Κάποιος συνάδελφος κάτι.
9: Θα έχει γράψει ένα συνάδελφος. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστώ. Κώστα, ευχαριστώ. Αφεντικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε για τα like όλα που μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε κοντά στο 1,5 χιλιάρικο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο chat αλλά και στο Action 24 που μας είδατε. Αύριο έχουμε εκπομπή διπλή. Δίπει το αύριο. Μεσημεράκι, 3 με 5 back to back και βραδάκι Αθλέτικο.